0: όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τρίτη, 6 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ούτως ή άλλως, ανεξαρτήτως της άποψης που έχει οποιοδήποτε για την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργείου Εξωτερικών, ούτως ή άλλως είναι μια σημαντική μέρα. Για αυτούς που θεωρούν ότι είναι σημαντική για τα εθνικά μας συμφέροντα, έχει θετική, για άλλους έχει αρνητική, αλλά ούτως ή άλλως είναι μια σημαντική μέρα. Να δούμε καταρχάς τι σημαίνει η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην πατρίδα μας τη συγκεκριμένη στιγμή. Μπορούμε να κάνουμε πραγματικά πολλαπλές αναγνώσεις και όλες πιστεύω ότι θα είναι και εύστοχες. Ξεκινούμε πρώτα από τα προφανή και από αυτά που έχουν γραφτεί. Θα συζητηθούν, λέει, σε τρεις άξονες θα επικεντρωθούν οι συνομιλίες. Καταρχάς είναι ο έκτος γύρος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ, Ελλάδος, Ελλάδος, ΗΠΑ. Θα κινηθούν οι συνομιλίες σε τρεις άξονες. Ο ένας άξονας είναι τα θέματα άμυνας και τα εξοπλιστικά. Για τα θέματα άμυνας θα επανέλθω, αλλά πάμε στα προφανή. Ξέρετε, ακόμα το θέμα των F-35 δεν έχει κλείσει. Υπάρχει και το ζήτημα πώς θα έρθουν αυτά τα αεροσκάφη, τι όπλα θα φέρουν, τι οπλικά συστήματα θα φέρουν και αν ορισμένα από αυτά τα οπλικά συστήματα, αν τα αποδεσμεύσουν οι ΗΠΑ, μπορούν να τα φορέσουν και τα Viper. Άρα ένα θέμα είναι F-35 και τα οπλικά συστήματα που θα φέρουν, πώς θα είναι δηλαδή εξοπλισμένα. Επίσης υπάρχουν ζητήματα, ξέρετε είχαμε την επιστολή Blinken, ο οποίος μας έλεγε διάφορα, δεν πήραμε τίποτα. Υπάρχουν και ζητήματα που σχετίζονται με το πλεονάζον υλικό των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο πραγματικά για το οποίο η Ελλάδα έχει ενδιαφέρον. Αν είμαστε και τυχεροί, μπορούμε να βρούμε οπλικά συστήματα τα οποία είναι πολύ χρήσιμα για την ανανέωση, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Επίσης, αυτά είναι με τα εξοπλιστικά, τα αμυντικά, η Σούδα, Λάρισα, λιμάνι Θεσσαλονίκης και λιμάνι Καβάλας. Η Σούδα είναι γνωστή, κατά την άποψή μου, μία από τις σημαντικότερες αεροπορικές και ναυτικές βάσεις των ΗΠΑ όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Επίσης, υπάρχει ένα επιχειρησιακό κέντρο στη Λάρισα που σχετίζεται και με την καθοδήγηση των μη επανδρομένων αεροσκαφών, των στρατηγικών μη επανδρομένων αεροσκαφών, και έχουμε τα δύο λιμάνια, Αλεξανδρούπολη και Καβάλα, τα οποία είναι όχι χρήσιμα, απαραίτητα, όχι απλώς χρήσιμα, για την μεταφορά οπλικών συστημάτων, οχημάτων, φορέων, είτε από θαλάσσες σε αυτά τα λιμάνια και μετά με κάθε τους άξονες οδικούς ή σιδηροδρομικούς για την Αλεξανδρούπολη, Βουλγαρία, Ρουμανία και αυτήν την ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, που έτσι παρακάμπτονται και τα στενά, είναι και πιο ασφαλείς αυτές οι διαδρομές, και το ίδιο και για το λιμάνι της Καβάλας. Αυτά λοιπόν είναι οι πτυχές της αμυντικής συνεργασίας. Όσον αφορά τα ενεργειακά, έχουμε το προφανές τον κάθετο διάδρομο, που για τις ΗΠΑ είναι σημαντικός. Θα πουλάνε το δικό τους υγροποιημένο αέριο μέσα από αυτόν τον κάθετο διάδρομο, εκτός από την Ελλάδα που θα παίρνει χωρίς το διάδρομο, στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στα Σκόπια, στην Ουγγαρία και στην Ουκρανία, νομίζω και στη Σλοβακία. Άρα για να απεξαρτηθούν αυτές οι χώρες από το ρωσικό φυσικό αέριο. Αυτό κομβικό ρόλο παίζει ο σταθμός επαναεριοποίησης του υγροποιημένου φυσικού αερίου, και από εκεί και μετά ο αγωγός, ο κάθετος άξονας. Εκεί υπάρχει και η σκιά που έχει αφήσει η απειλή που φέρεται να έκανε η Guilfoyle κατά της Ελλάδας, όταν είπε εμείς οι ΗΠΑ ρίξαμε την κυβέρνηση στη Ρουμανία, μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση στον κόσμο, μπορούμε να το κάνουμε και σε εσάς, είπε παρόντον τον Παπασταύρο και Κυρανάκη, που αυτό, επαναλαμβάνω, η ελληνική πλευρά το αρνείται και η Αμερικάνικη, αλλά το καταγράφει η στηριζόμενη σε πηγές η Wall Street Journal και η Financial Times. Άρα αυτό είναι το ένα σκέλος στα ενεργειακά. Το άλλο σκέλος με τα ενεργειακά έχει να κάνει με τη δραστηριοποίηση δύο των μεγαλύτερων αμερικανικών ενεργειακών εταιριών, της Exxon Mobil και της Chevron, νοτίως της Κρήτης, στο Ιόνιο και στην Πελοπόννησο. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές. Υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή. Τη σοβαρότερη, κατά την άποψή μου, θα την πω τελευταία. Υπάρχει η πτυχή και ο πολιτικός στόχος. Δηλαδή, έχουμε εκλογές στις 7 Νοεμβρίου, πότε έχουμε, ενδιάμεσες εκλογές. Επειδή διάβασα όλα τα σενάρια, ιδιαίτερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, είναι σφόδρα πιθανό οι δημοκρατικοί να πάρουν τον έλεγχο. Ακόμα και αυτό να γίνει, μόνο αυτό να γίνει, τότε θα παίζουν οι δημοκρατικοί σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτικής και των αποφάσεων στις ΗΠΑ, γιατί έτσι είναι το σύστημα. Η παρουσία λοιπόν του Ρούμπιο τώρα εδώ έχει να κάνει και με αυτό. Οι Ελληνοαμερικανοί μπορούν να επηρεάσουν 1-2 έδρες, νομίζω ο Πάπας είναι, δεν ξέρω, πάντως μπορούν να επηρεάσουν 2 έδρες και να τις πάρουν οι Ρεπουμπλικάνοι, και έτσι να μειώσουν τον κίνδυνο να χάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων. Υπάρχει όμως και μια άλλη πτυχή. Ο Ρούμπιο δεν έχει κανένα λόγο να πάει να μιλήσει στην ΠΝΙΚΑ. Στην ΠΝΙΚΑ θα πάει να μιλήσει αύριο. Γιατί θέλει να κτίσει, πώς το λέμε στα ελληνικά, το προφίλ υποψήφιου Προέδρου για τις ΗΠΑ. Θα μιλήσει για τη δημοκρατία, θα μιλήσει, έχει γνώσεις, έχει παιδεία. Δεν είναι όπως ο Ομπάμα. Ο Ομπάμα ήταν ακαδημαϊκός, ο λόγος που είχε κάνει στο Ίδρυμα Νιάρχου, ελάχιστοι Έλληνες μπορούν να τον κάνουν με αυτό το περιεχόμενο, για τα πράγματα που αφορούν την Ελλάδα, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη δημοκρατία. Άρα και εκεί θα κάνει μία εμφάνιση που θα τον βοηθήσει ενδεχομένως για τα σχέδια που έχει να είναι υποψήφιος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άφησα τελευταίο το ζήτημα του πολέμου. Εννοώ της τελικής επίθεσης στο Ιράν. Χθες σας είπα, ο Μάτης, ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ και υπουργός άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, έγραψε στο λογαριασμό του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εκενώνουν όλες τις βάσεις από το Ιράκ, από το Κουβέιτ, από τα Εμιράτα, από το Μπαχρέιν, από το Κατάρ και από την Ιορδανία. Και από την Ιορδανία, είναι απίστευτο. Δηλαδή γιατί να το κάνουν τώρα. Άρα ενισχύεται η άποψη που λέει ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θα έχουμε την τελική επίθεση εναντίον του Ιράν. Τι άλλο ενισχύει αυτή την άποψη? Καταπλέει στην περιοχή τρίτο αεροπλανοφόρο. Προσέξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο αεροπλανοφόρα. Καταπλέει τρίτο. Αν έρχεται σε αντικατάσταση ενός εκ των δύο, τότε δεν μιλάμε για σημαντική αλλαγή. Εάν όμως έχουμε τρία αεροπλανοφόρα, τότε ενισχύεται η άποψη που λέει και η πληροφορία που λέει ότι θα έχουμε την τελική επιχείρηση. Επίσης, τι άλλο έχουμε? Θυμάστε την επιχείρηση που είχαν κάνει οι Ουκρανοί, κατά την άποψή μου, αν γινόταν μαθήματα σε στρατιωτικές ακαδημίες ή σε ακαδημίες πληροφοριών, μία από τις επιχειρήσεις που θα έπρεπε να διδάσκονται ήταν αυτή με τα Πέιτς, με τους βομβητές του Ισραήλ, αλλά δεν είχε τόσο μεγάλη πολυπλοκότητα εκείνο το ζήτημα, εννοώ και σχεδιαστική και επιχειρησιακή εκείνο. Ήταν απλά πιο ευρηματική, αλλά η πιο δύσκολη επιχείρηση ήταν αυτή που έκαναν οι Ουκρανοί, αλλά πιστεύω ότι βοήθησαν και έβαλαν το χεράκι τους και οι Άγγλοι, να εκπαιδεύσουν προσωπικό, να νοικιάσουν φορτηγά, να φορτώσουν στα φορτηγά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, να ακολουθήσουν διαδρομές και τελωνία που ή πλήρωσαν ή ήξεραν ότι είναι χαλαροί οι έλεγχοι για να μπουν στη Ρωσία, να κάνουν διαδρομές μπορεί και δεκάδων χιλιόμετρων και να σταθμεύσουν αυτά τα φορτηγά που είχαν πάνω τους στα εμπορευματοκιβώτια, να σταθμεύσουν κοντά σε αεροπορικές βάσεις που φιλοξενούσαν στρατηγικά αεροσκάφη, βομβαρδιστικά αεροσκάφη της Ρωσίας, να ανοίξουν οι οροφές, να εκτοξευτούν τα μη επανδρωμένα και να χτυπήσουν. Μιλάμε για, επειδή κάθεσα και την έβαλα στο χάρτη, εμπλέκονται δεκάδες άτομα, πώς δεν διέρευσε και είχε πολυπλοκότητα. Δηλαδή θα μπορούσε να γίνει ένα ατύχημα και να αποκαλυφθεί. Έγινε πραγματικά αυτή η επιχείρηση λοιπόν, πιθανότατα φοβήθηκαν οι Αμερικανοί ότι κάτι τέτοιο ετοιμάζεται και στην Βρετανία, που είχαν εκεί την βάση, την αεροπορική, με τα στρατηγικά βομβαρδιστικά τους. Είχαμε και το επεισόδιο με τους 5 που πιάσαν οι Βρετανοί. Ελέγχεται κάποιος Βρετανο-Ιρανός για εμπλοκή, και μετά από αυτό έφυγαν όλα τα Αμερικανικά, που ήταν η πιο στρατηγική βάση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ευρώπη. Γιατί φιλοξενούσε τα στρατηγικά βομβαρδιστικά. Έφυγαν, λέει, και πήγαν στην Αμερική. Άρα εδώ συμβαίνει το εξής. Ο Ρούμπιο χθες ήταν στην Ισλανδία. Εκεί είχαν οι Αμερικανοί μια βάση, νομίζω ότι την έκλεισαν πριν 10 χρόνια. Τώρα λοιπόν πήγε στην Ισλανδία γιατί συζήτησε την ενεργοποίηση της βάσης και για επιχειρησιακές πτήσεις προς την Αρκτική, αλλά και για την μεγάλη επιχείρηση στο Ιράν. Ήρθε στην Ελλάδα, το γεγονός ότι θα μείνει μια μισή μέρα, δηλαδή δύο νύχτες, έτσι, νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δύο νύχτες θα μείνει, αν δεν κάνω λάθος, εκτός και αν φύγει αύριο. Πάντως, αυθημερών δεν φεύγει. Είναι σημαντικό. Αλλά μετά την Ελλάδα θα πάει και στην Πορτογαλία. Γιατί? Διότι στις Αζόρες υπάρχει άλλη μια αεροπορική βάση, την οποία λένε πληροφορίες ότι θέλει και αυτή να την ενεργοποιήσει η Ουάσιγκτον. Άρα αυτά που είπαμε και είπα τα άφησα τελευταία είναι ότι η επίσκεψη Ρούμπιο γίνεται για τους λόγους που ανέφερα ήδη, αλλά πιθανόν να γίνεται τώρα και για τον τελευταίο λόγο, να εξασφαλίσουν τη συνένεση της Ελλάδας για να χρησιμοποιηθεί η αεροπορική βάση και η ναυτική βάση της Σούδας, το επιχειρησιακό κέντρο, ίσως και το αεροδρόμιο της Λάρισας και ό,τι άλλο τέλος πάντων χρειαστούν για να κάνουν αυτή την μεγάλη επιχείρηση. Πάντως επαναλαμβάνω, οι πληροφορίες λένε ότι οι ΗΠΑ μετά τις ενδιάμεσες εκλογές θέλουν να τελειώνουν με το ζήτημα Ιράν, το οποίο έχει πραγματικά φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τις ΗΠΑ και τον ρόλο, την επιρροή που ασκούν στον αραβικό κόσμο, στον Περσικό κόλπο, στην Αραβική θάλασσα, στη θάλασσα του Άντεν, στην Ερυθρά θάλασσα. Εάν θεωρούν ότι αν εξουδετερώσουν το Ιράν και πετύχουν το επιδιωκόμενο, είτε συνεργασία με τους φρουρούς επανάστασης, είτε ανατροπή και ανάληψη της εξουσίας από μια φιλική κυβέρνηση, εάν το πετύχουν αυτό, τότε πολύ εύκολα θα λήξουν και τα ζητήματα που ακούν στο όνομα Χούθη, Χεσμολάχ, Χαμάς κτλ. Αυτά για την επίσκεψη Χούθη και πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Για την επίσκεψη Ρούμπιο, συγγνώμη, και πάμε στα υπόλοιπα. Πάμε να δούμε τώρα μία άλλη διάσταση της επίσκεψης Ρούμπιο. Συνήθως, δεκαετίες τώρα, όταν είχαμε τέτοιου είδους επισκέψεις, ήταν επίσκεψη στην Αθήνα, μετά στην Άγκυρα ή στην Άγκυρα, μετά στην Αθήνα. Πάντα ήταν διπλές επισκέψεις. Τώρα δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Να σημειώσουμε ότι ο Ρούμπιο έχει επισκεφτεί δύο φορές στην Τουρκία. Μία έγινε το Μάη, τον Μάη του 25 στην Ατάλεια, τότε σε μία σύνοδο ασφαλείας του ΝΑΤΟ, και η άλλη έγινε τον Ιούλιο, τώρα το 26, στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έχουμε ταυτόχρονη επίσκεψη, κατά την άποψή μου, είναι θετικό. Γιατί από ό,τι είδα, και ο κύριος Τζον Σιτιλίδης, Έλληνας, Ελληνοαμερικάνος, που διετέλεσε και διπλωματικός σύμβουλος και εκπαιδευτής στο State Department, είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις παίρνουν σε μια άλλη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θέλουν να αποχωρήσουν τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Αθήνα από τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Άλλο πράγμα οι αμερικανοτουρκικές, άλλο πράγμα οι ελληνοτουρκικές. Διατηρούν, λέει, τον παρεμβατικό τους ρόλο σε περίπτωση που, αλλά από εκεί και μετά δεν εμπλέκονται. Και πώς πηγαίνουν τα ζητήματα αυτά, πώς εξελίσσονται. Είπαμε ότι ο Τραμπ, με βάση τα σχέδιά του και αυτό το νέο δόγμα των δισεκατομμυριούχων και των δισεκατομμυρίων που ασκεί εξωτερική πολιτική, χρειάζεται μια σταθερή βάση για να μπορεί να προωθεί αυτά τα σχέδια στον Εύξεινο Πόντο, στην Γεωργία, την Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν, την Κασπία, τις χώρες Κεντρικής Ασίας, το Ιράν, το Ιράκ, τη Συρία, το Λίβανο. Και γι' αυτό έχει υπερνομάρχη, σε εισαγωγικά, εκεί το Τον Μπάρακ. Άρα την Τουρκία τη θέλει από εκεί, δεν τη θέλει από εδώ μεριά. Όσον αφορά την Ελλάδα, είπαμε ποιο είναι το πλέγμα των συμφερόντων των ΗΠΑ. Σημαντικός είναι και ο ρόλος μας. Άλλης τάξης ζήτημα και μέγεθος είναι η Τουρκία για τις ΗΠΑ, άλλης τάξης η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει και μια άλλη διάσταση, είναι και ευρωπαϊκή χώρα. Τη χρειάζεται και την Ελλάδα να έχει μια αξιόπιστη σύμμαχο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είναι η Ελλάδα, που πιάνει και τους στόχους στο ΝΑΤΟ για το 3%, μετά το 5% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, 2% και να φτάσει μέχρι 5%. Τώρα, επίσης, οι ΗΠΑ βλέπουμε, καλός ο Ερντογάν, ρίχνει τα χάδια του ο Τραμπ στον Ερντογάν, την ίδια στιγμή όμως είδατε χθες τι σας είπα για τις σχέσεις με την Κύπρο. Αναπτύσσει τις σχέσεις η Ουάσιγκτον με τη Λευκοσία σε βαθμό που θορυβεί την Άγκυρα. Γι' αυτό λοιπόν η Τουρκία θεωρεί ότι είναι σημαντική επίσκεψη Ρούμπιο στην Ελλάδα και γίνεται ακόμα πιο σημαντική από το γεγονός ότι δεν επισκέπτεται την Τουρκία. την προβληματίζει το ζήτημα των οπλικών συστημάτων που θα φέρουν τα F-35, ξέρετε η Τουρκία δεν. Την προβληματίζει το ζήτημα ότι ο Ρούμπιο είχε πάντα μια κριτική και αρνητική στάση εναντί της Τουρκίας και για τους S-400 και για το ΚΑΤΣΑ. Ήταν από τους ανθρώπους που έπαιξε ρόλο μαζί με το Μενέντες για το East Med Act και για άλλη, μια άλλη συμφωνία με την Ελλάδα σημαντική. Αυτά. Να διαχωρίσουμε λοιπόν γιατί δεν πάει στην Τουρκία. Και λένε ότι πάλι ο Σιτηλίδης το έγραψε σε μια συνέντευξη που έδωσε στα πολιτικά, το είπε ότι υπάρχει πιθανότητα οι ΗΠΑ να θεωρήσουν, να δηλώσουν ότι ο GSI, δηλαδή το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ευρώπης, Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, εκτός από ευρωπαϊκού είναι και αμερικανικού ενδιαφέροντος, για να στηρίξουν το έργο, να δούμε πώς θα ξεπεραστούν οι ενστάσεις της Τουρκίας. Πάντως, όλα αυτά, η Τουρκία παρόλα αυτά και εξαιτίας όλων αυτών, σήμερα έκανε μπαράζ παραβιάσεων στο Αιγαίο. Για να δούμε τι ακριβώς έκανε και πιστεύω ότι ήθελε να δώσει ένα μήνυμα στην Αμερική. Μπαράζ τουρκικών παραβιάσεων καταγράφηκε σήμερα Τρίτη στο Αιγαίο, την ημέρα της άφιξης του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στην Ελλάδα και μια μέρα πριν από την έναρξη του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ που θα γίνει στην Αθήνα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Αμήνης της Ελλάδος, 7 τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν 15 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου και 10 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας του FAR Αθηνών. Η δραστηριότητα σημειώθηκε στο βορειοανατολικό και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, εκεί περίπου που έβαλαν και τα θαλάσσια πάρκα, περίπου έτσι, στην ευρύτερη περιοχή. Δεν καταγράφηκαν υπερπτήσεις πάνω από ελληνικό νησί ή εμπλοκές. Στο Αιγαίο εισήλθε ένα σχηματισμός 2 οπλισμένων μαχητικών F-16, 5 μεμονωμένα αεροσκάφη, ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας CN-235 και 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη. Άρα 2 F-16, ένα CN-235, 3 και 4, 7. 7 αεροσκάφη. Από τις 10 παραβάσεις των κανόνων αέρας κυκλοφορίας, η μία πραγματοποιήθηκε από τα F-16, 2 από το CN-235 και 7 από τα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Οι 15 παραβιάσεις του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου αποδίδονται στο CN-235 και στα μη επανδρομένα αεροσκάφη. 6 πραγματοποιήθηκαν από το τουρκικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος και 9 από τα μη επανδρομένα. Τα F-16 δηλαδή δεν παραβίασαν εθνικό εναέριο χώρο, τα 6 από το τουρκικό κατασκοπευτικό, το CN-235 και τα 9 από τα μη επανδρομένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες και την πάγια πρακτική. Αναγνωρίζονται αυτά που κάνουν παράβαση των κανόνων εναέρας κυκλοφορίας, επειδή δεν υποβάλλουν σχέδια πτήσης, πηγαίνει ο δικός μας, τα φωτογραφίζει το ουραίο και λέει αυτά ήταν. Ενώ η αναχέτηση γίνεται σε εκείνα που παραβιάζουν τον εθνικό εναέριο χώρο. Να σημειώσουμε ότι η αυξημένη τουρκική δραστηριότητα εκδηλώθηκε την ημέρα άφιξης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, ο οποίος αύριο 7 Οκτωβρίου θα συναντηθεί με τον κύριο Γεραπετρίτη. Μετά τη διμερή συνάντησή τους θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις και θα κηρύξουν την έναρξη του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδος-ΗΠΑ. Θα ακολουθήσει η πρώτη συνεδρίαση σε σύνθεση ολομέλειας του στρατηγικού διαλόγου. Πάντως στην επίσημη ανακοίνωση του State Department, ο Ρούμπιο θα ηγηθεί της Αμερικανικής Αντιπροσωπείας με τις συνομιλίες να επικεντρώνονται στην αμυντική συνεργασία, την ενεργειακή ασφάλεια και τις περιφερειακές εξελίξεις. Στις περιφερειακές εξελίξεις βάλτε την επίθεση, αν γίνει, εναντίον του Ιράν, και λέω αν, γιατί μπορεί το Ιράν λόγω της οικονομικής ασφυξίας να πει εντάξει κάνουμε συμφωνία. Άμα κάνω συμφωνία που ικανοποιεί την Ουάσιγκτον, δεν θα γίνει επιχείρηση, έτσι. Πάμε να δούμε τώρα, είχαμε ορισμένες επικοινωνίες με, ή μάλλον είχαμε επικοινωνία με ορισμένους φίλους. Ορισμένοι φίλοι είχαν επικοινωνία μαζί μας. Ο Πέτρος. Αγαπητέ Σάβα, καλημέρα. Το Σάββατο 26/9 γύρισα από ένα κυνηγητικό δεκαήμερο στην Κομοτηνή. Κυνηγός δεν είμαι, απλά πήγα με κάτι φίλους κυνηγούς. Κάνα μην απολογήσει, εντάξει. Και υπάρχουν ενσυνείδητοι κυνηγοί που πηγαίνουν, προστατεύουν το δάσος, αγαπούν και τα ζώα, τώρα πώς τα χτυπάνε δεν μπορώ να καταλάβω. Μέναμε σε ένα αγροτόσπιτο στο χωριό Φύλακας, μουσουλμανικό, που τους το έχει παραχωρήσει ένας Έλληνας κτηματίας φίλος τους. Στους κυνηγότοπους βρήκαμε και κάποιους ντόπιους κυνηγούς και σε κουβέντα πάνω σε διάφορα μας είπαν ότι στην ευρύτερη περιοχή Ξυλαγανή, Προσκυνητές, Μαρόνια, Προφήτη Ηλία έχουν αγοράσει Βούλγαροι πάνω από 100 σπίτια ενώ έχουν αγοράσει και ξενοδοχεία. Οι σκέψεις μου και ο προβληματισμός μου είναι μαζί με μία είδηση για τουρκική κατασκευαστική εταιρεία στην Αλεξανδρούπολη με κεφάλαιο 250.000 ευρώ. Μήπως γίνεται μία προσπάθεια ταυτόχρονης επίκησης της περιοχής από Βουλγάρους και Τούρκους. Τα έχουμε πει αυτά, Πέτρο, απλά επιβεβαιώνεις αυτά που γνωρίζαμε ή αυτά που μας έχουν καταγγελθεί ήδη από την περιοχή. Αξιότιμη κύριε Καλλιτερίδη, δεν έχω σκοπό να κάνω αντίλογο αλλά θέλω να προσθέσω το εξής. Είναι ένα μήνυμα που έστειλε πριν λίγες μέρες η κυρία Σουλιώτη Μαρία. Είχαμε διαβάσει το μήνυμά της που ήθελε να κάνουμε μία φιλική εταιρεία για να βοηθήσουμε την πατρίδα και είπε ότι είναι δύσκολο να γίνει αυτό. Επανέρχεται λοιπόν η κυρία Σουλιώτη. Δεν έχω σκοπό να κάνω αντίλογο αλλά θέλω να προσθέσω τα εξής. Όταν ο Γεωργός σπέρνει και φυσάει άνεμος, ο σπόρος συχνά ταξιδεύει μακρύτερα από τα βλάκη του. Μπορεί στιγμιαία να θλίβεται σκεπτόμενος την απώλεια του σπόρου. Όμως η σοδειά του δεν λιγοστεύει. Αντίθετα, εκεί που πέφτουν οι φυγάδες σπόροι, γεννέται μια νέα ανθοφορία. Τότε είναι που αντιλαμβάνεται ότι το χωράφι του δεν περιορίζεται στα ορατά του σύνορα, αλλά εκτείνεται παντού, όπου μπορεί να ριζώσει ο καρπός του. Στη σημερινή πραγματικότητα τίποτα δεν εγγυάται ότι ο λόγος σας θα περιοριστεί στο συμβατικό του ακροατήριο και ευτυχώς. Οι Έλληνες της Διασποράς, άνθρωποι με ισχυρή οικονομική επιφάνεια και πνευματική καλλιέργεια, είναι αυτοί ακριβώς οι σπόροι που ευδοκίμησαν εκτός των συνόρων. Έχουν τη δύναμη, τη διάβγεια και τη δίψα να σας ακούσουν. Ο λόγος σας δεν πάει χαμένος, απλώς ταξιδεύει πέρα από την περίμετρο, εκεί όπου η καρδιά της Ελλάδας χτυπάει δυνατά, μεγαλώνει και καρποφορεί. Το πιστεύω σώζει, μην το ξεχνάτε. Με εκτίμηση και σεβασμό σου λέω τη Μαρία. Δεν θα κάνω σχόλιο, θα διαβάσω ένα μήνυμα που έστειλε ο Νίκος. Ονομάζομαι Νίκος. Είμαι 25 ετών και έχω μεταναστεύσει εδώ και μερικούς μήνες στην Σουηδία. Ομολογώ πως πλέον η καρδιά μου χτυπά πιο δυνατά για τη μητέρα Ελλάδα από ποτέ. Κατάγομαι από τις Σέρες και έχω προσφυγικές ρίζες. Σας παρακολουθώ εδώ και αρκετό καιρό και οφείλω να πω πως με έχετε εμπνεύσει να μάθω περισσότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας μεταφέρω με λύπη μου την αδιαφορία και την άγνοια που επικρατούν στις νεότερες γενιές τόσο για τα εθνικά μας ζητήματα όσο και για την ιστορία του έθνους μας. Από την πλευρά μου προσπαθώ σε κάθε συζήτηση με Έλληνες και ξένους να αναδεικνύω αυτά τα θέματα με την ελπίδα ότι θα ευαισθητοποιήσω έστω και έναν ακόμη άνθρωπο. Αφορμή για το παρόν μήνυμα στάθηκε η συνέντευξή σας στην Αυτεμπορική την 1η Οκτωβρίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου μπορεί να επηρεάσει δυνητικά μια μελλοντική οριοθέτηση μεταξύ της Ελλάδας και της αδελφής Κύπρου. Μπορεί, όχι μπορεί, σίγουρα, διότι υπάρχει στη συμφωνία που κάναμε με την Αίγυπτο για να τους πείσουμε να υπογράψουν και για να αποφύγουν αυτή το ενδεχόμενο η Ελλάδα να οριοθετήσει με την Κύπρο, αλλά να αποφύγουμε και εμείς το ενδεχόμενο η Αίγυπτος να οριοθετήσει με την Τουρκία χωρίς να μας ρωτήσει, Υπάρχει όρος. Αν μία από τις δύο συμβαλόμενες χώρες, Ελλάδα και Αίγυπτο, θέλει να οριοθετήσει αποκλειστική οικονομική ζώνη και υφαλοκρηπίδα με τρίτη χώρα, πρέπει να ενημερώσει την άλλη. Άρα, ναι, επηρεάζει μελλοντική οριοθέτηση ΑΟΣ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. Συνεχίζει ο Νίκος. Παρακολουθώ με στεναχώρια και αίσθημα απογοήτευσης τις ειδήσεις που αφορούν την πόντιση του καλωδίου, καθώς και τις συνεχείς υποχωρήσεις που κατά την άποψή μου πραγματοποιούνται απέναντι στις τουρκικές πιέσεις. Δεν είναι καιρός πλέον για υποκλήσεις, αλλά για αγώνα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς ως απλοί πολίτες για τη μητέρα Ελλάδα? Τι μπορεί να προσφέρει ο καθένας μας ακόμα και από το εξωτερικό, όταν αισθάνεται ότι η φωνή του δεν ακούγεται από την εκάστοτε κυβέρνηση? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Με εκτίμηση, Νικόλαος Γκαγκανιάρης. Λοιπόν, Νικόλα, απλά επιβεβαίωσες αυτό που είπε η κυρία Μαρία Σουλιώτη, ότι ο σπόρος τον παίρνει ο αέρας και να φύτρωσε στη Σουηδία. Θα τα συζητήσουμε τα θέματα. Έναυσμα αποτέλεσε το μήνυμα της κυρίας Σουλιώτη και το δικό σου και άλλων φίλων. Κάτι σκέφτομαι, κάτι θα γράψω, κάτι θα προσπαθήσω να κάνουμε στο ζήτημα αυτό. Και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Επόμενο θέμα. Ο κύριος Πανιάτης, ευρωβουλευτής, Έλληνας ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει και μια σημαντική θέση στο Ευρωπαϊκό Κόμμα Δημοκρατών και Σοσιαλιστών, όπως λέγεται, είναι αντιπρόεδρος. Και έκανε μια παρέμβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πρωτοβουλία Μανιάτη για αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και την συναφή χρηματοδότηση, όσο συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου, διατηρεί το κάζους μπέλι κατά της χώρας μας, αλλά και την παράνομη κατοχή κυπριακού εδάφους, ζητά ο Αντιπρόεδρος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Μανιάτης. Έκανε δουλειά εδώ ο άνθρωπος, έτσι. Προσέξτε, όποιος ευρωβουλευτής κάνει, μου στέλνει ο Φαραντούρης, τα λέμε. Όποιος μου στείλαν ο Φούρλας, πώς το λένε, από την Κύπρο, τα βάλαμε. Όποιος ευρωβουλευτής κάνει και αν θέλει να προβάλλουμε, να μας στέλνει, εμείς θα προβάλλουμε το έργο του. Με δέσμη 32 τροπολογιών στο σχέδιο της ετήσιας έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει με 32 τροπολογίες συγκεκριμένες εγγυήσεις για την προστασία των κρατών μελών και των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών τους. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θέτει το σεβασμό του διεθνούς δικαίου, της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών μελών ως βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας και Άμυνας. Ειδικότερα, για την Τουρκία ζητά να αποτυπωθεί ρητά και να υπογραμμιστεί ότι η συνέχιση απειλών και παραβιάσεων κατά Ελλάδας και Κύπρου είναι ασύμβατη με τη συμμετοχή της σε ευρωπαϊκές αμυντικές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, προτείνει τον αποκλεισμό από την ενωσιακή χρηματοδότηση οντοτήτων τρίτων χωρών που απειλούν τα συμφέροντα ασφάλειας και άμυνας της Ένωσης ή των κρατών μελών της. Ζητά αυστηρή εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων για τις εξαγωγές όπλων, διακοπή κάθε εξαγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί κατά άλλου κράτους μέλους και ενισχυμένους μηχανισμούς ελέγχου, συμμόρφωσης και κυρώσεων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην προστασία του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Οι τροπολογίες ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδεικνύει τον ίδιο βαθμό προσοχής στις παραβιάσεις του εναέριου χώρου, των χωρικών υδάτων και των κυριαρχικών δικαιωμάτων των κρατών μελών σε όλες τις περιοχές της Ένωσης. Μην όταν παραβιάζει η Ρωσία κάτι στα Κάγκελα, όταν παραβιάζει η Τουρκία είναι απλά τρίτη. Σε όλες τις περιοχές της Ένωσης. Προτείνουν ακόμη οι τροπολογίες οι διάδρομοι στρατιωτικής κινητικότητας να καλύπτουν ολόκληρη την ευρωπαϊκή επικράτεια με ειδική μέρημνα για την νότια και νοτιοανατολική πτέρυγα και τις νησιωτικές περιοχές. Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει την ενεργειακή ασφάλεια ως αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής άμυνας, ζητώντας ενισχυμένη προστασία των υποθαλασσίων καλωδίων, των αγωγών, των υποδομών υγροποιημένου φυσικού αερίου και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, με ειδική αναφορά στον GSI, το καλώδιο μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου. Προτείνει επίσης ρητή καταδίκη του τουρκολιβικού μνημονίου, επαλαμβάνοντας την ευρωπαϊκή θέση, που είναι θέση της Ευρώπης αυτή, ότι παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα, δεν συνάδει με το δίκαιο της θάλασσας και δεν μπορεί να παράγει ένομες συνέπειες για τρίτα κράτη. Στο πεδίο της θαλάσσιας ασφάλειας, ο κύριος Μανιάτης ζητάει τη σημαντική ενίσχυση της επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα για την προστασία των εμπορικών πλοίων από τις επιθέσεις των Χούθη. Παράλληλα στηρίζει την παράταση της εντολής της επιχείρησης Ειρήνης στη Μεσόγειο, που είναι για τη Λιβύη. Η δέσμη περιλαμβάνει και προτάσεις για την επιχειρησιακή ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας με σαφείς διαδικασίες εφαρμογής της τρίτας αμοιβαίας συνδρομής του άρθρου 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αναβάθμιση της ευρωπαϊκής δυνατότητας σχεδιασμού και διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και κοινές δυνατότητες πληροφοριών και κυβερνοάμυνας. Τέλος, στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ζητούνται ισότιμη συμμετοχή επιχειρήσεων από όλα τα κράτη-μέλη, στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, κοινές προμήθειες και σύνδεση της χρηματοδότησης με ποιοτικές θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή. Ακούστε, εγώ πιστεύω ακράδαντα, άκουσα σήμερα τον Νίκο Ανδρουλάκη. Ευθέως, το δεν ξέρω χθες, την κάναν σήμερα, πάντως σήμερα την είδα, το ρώτησαν ο Παναγιώτης Στάθης και δύο άλλοι δημοσιογράφοι, ένας άνδρας και μια γυναίκα, εσύ τι θα έκανες για το καλώδιο. Και είπε ο Ανδρουλάκης, επειδή ξέρει τα ευρωπαϊκά, εγώ λέει θα το έπαιρνα το θέμα και θα πήγαινα στη Σύνοδο Κορυφής στην Ευρώπη. Και θα έλεγα, κύριοι, το έργο το πληρώνετε, είναι ευρωπαϊκό, ελάτε, αναλάβετε τις ευθύνες σας να πάει το έργο, να προχωρήσει το έργο. Και όχι αυτά τα κόλπα που επιχειρούν να κάνουν τώρα. Τέλος πάντων, θεωρώ, δεν ξέρω τι γίνεται στις Βρυξέλλες, μπορεί να δουλεύουν οι άνθρωποι και να μην το ξέρουμε, έτσι. Πάντως, αν λάβω υπόψη μου αυτά που έρχονται εις γνώση μου, μπορούν οι ευρωβουλευτές της Ελλάδας και της Κύπρου να κάνουν πραγματικά πολύ σημαντικά πράγματα για να βοηθήσουν την Κύπρο και την Ελλάδα, πέραν των άλλων, να αντιμετωπίσει την τουρκική επιθετικότητα. Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα που θεωρώ πραγματικά ότι είναι τεράστιας σημασίας, ζωτικής σημασίας για τη χώρα μας. Προχθές πήγα στην εκδήλωση, επετειακή εκδήλωση για τα 150 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας Εστία. Και εκεί μίλησε ο Γιάννης Ιωαννίδης, ο οποίος είναι καθηγητής ιατρικής στο Στάνφορντ. Και είπε πράγματα τα οποία με εντυπωσίασαν, έψαξε και βρήκα μία συνέντευξη που είχε δώσει στις αντιθέσεις τον Γιώργο Σαχίνη και πήρα ένα απόσπασμα για το ζήτημα κυρίως του τουρισμού. Ακούστε πράγματα και θάματα. Τι λέει ο Ιωαννίδης. Σε μία αποδομητική ανάλυση του κυρίαρχου οικονομικού μοντέλου της Ελλάδας με επίκεντρο τα σκληρά αριθμητικά δεδομένα της τουριστικής βιομηχανίας προχώρησε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Στάνφορντ Γιάννης Ιωαννίδης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο δημοσιογράφο Γιώργο Σαχίνη στην εκπομπή Αντιθέσεις. Παρουσιάζοντας διεθνείς δείκτες και συγκριτικές κατατάξεις, ο Γιάννης Ιωαννίδης κατέδειξε το βαθύ χάσμα ανάμεσα στους επίσημους πανηγυρισμούς για τα ρεκόρ αφίξεων και στην πραγματική οικονομική απόδοση του κλάδου, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα κατατάσσεται στην ένατη θέση παγκοσμίως με, από πλευράς υποδοχής τουριστών με 43,3 εκατομμύρια εισερχόμενους τουρίστες, αλλά υποχωρεί στην 96η θέση από την ένατη στην 96η θέση ως προς το έσοδο ανά επισκέπτη, το οποίο περιορίζεται σε μόλις 545 ευρώ. Παράλληλα, αλλά ούτε αυτά τα 545 ευρώ μένουν στην Ελλάδα. Περιμένετε. Παράλληλα, ο κύριος Ιωαννίδης επισήμανε ότι το 80% των εσόδων από τα συμβόλαια μαζικού τουρισμού διαρρέει σε μη ελληνικές εταιρείες, ενώ κρίσιμες υποδομές, παραλίες και ξενοδοχειακές μονάδες περνούν σταδιακά στον έλεγχο ξένων κεφαλαίων, μετατρέποντας τον τουρισμό σε έναν μηχανισμό υποτίμησης και εκποίησης του εγχώριου πλούτου. Δηλαδή, αγοράζει ένας επισκέπτης στην Ελλάδα, στη Γερμανία είτε στο Βέλγιο ένα πακέτο τουριστικό. Πληρώνει εκεί. Έρχεται και μένει σε ξενοδοχειακή μονάδα, η οποία ξενοδοχειακή μονάδα έχει εξαγοραστεί από ξένους. Περνάει από αεροδρόμιο, που εκεί πληρώνουμε τέλεια αεροδρομίου, τα οποία αεροδρόμια τα έχουν οι Γερμανοί. Τι μένει στην Ελλάδα? Εάν δε λάβουμε υπόψη ότι μέρος αυτών που τρώνε οι άνθρωποι τα αγοράζουμε και απ' έξω, διότι έχουμε διαλύσει την πρωτογενή παραγωγή, τότε τι μένει στην Ελλάδα, για πέστε μου? Και όχι τι μένει, τι θα μπορούσε να μένει. Εάν δηλαδή είχανε τα πόσα εκατομμύρια είπαμε, πραγματικά εγώ έμεινα 43 εκατομμύρια. Αν είχαν 1000 ευρώ κατά κεφαλή, η Ελλάδα θα έπαιρνε θα είχε διπλάσια έσοδα, 43 δις. Και αν είχε 2000 ευρώ κατά κεφαλή, θα είχε 80 δισεκατομμύρια. Θα γινόμασταν πάμπλωτοι όλοι. Ασχολείται κανείς με αυτό? Ποιος να ασχοληθεί? Παράλληλα, ο κύριος Ιωαννίδης επισήμανε, εξετάζοντας τους τομείς στους οποίους η Ελλάδα καταγράφει υψηλές αποδόσεις σε παγκόσμια κλίμακα, ο καθηγητής του Στάνφορντ εντόπισε δύο συγκεκριμένες κατηγορίες, τις στρατιωτικές δαπάνες και το φθηνό μαζικό τουρισμό. Παραθέτοντας τα αναλυτικά στοιχεία, εξήγησε τη δεσαναλογία μεγεθών και εσόδων. Εισερχόμενοι τουρίστες 43,3 εκατομμύρια. Ένατη θέση παγκοσμίως για μια μικρούλα χώρα. Συνολικά έσοδα 23,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Πέφτουμε λίγο στην 21η θέση από πλευράς εσόδων. Αλλά πάμε καλά. 500 ευρώ ανά επισκέπτη, 96η, κοντά στον πάτο παγκοσμίως. Και από αυτά τα χρήματα, το 80% σε συμβόλαια μαζικού τουρισμού πηγαίνουν σε μη ελληνικές εταιρείες. Πρακτικά, μαζικά εκποιούμε τη χώρα αντί πινακίου φακής. Σύμφωνα με τον κύριο Ιωαννίδη, η συγκεκριμένη απόκληση αποδεικνύει ότι ο τεράστιος όγκος επισκεπτών δεν παράγει ισοδύναμη ευημερία για την ελληνική κοινωνία, ούτε ενισχύει ουσιαστικά τα δημόσια έδωσα, καθώς η υπέρμετρη πίεση στους προορισμούς συνδυάζεται με χαμηλή κατακεφαλή δαπάνη και διαρροή της υπεραξίας σε διεθνείς τουριστικούς ομίλους και πρακτορία. Στη συζήτηση τέθηκε ευθέως και το ζήτημα των εκτεταμένων εξαγορών στον τουριστικό τομέα, με τον Γιώργο Σαχίνη να αναφέρεται στη μεταβίβαση ιστορικών ξενοδοχειακών συγκροτημάτων και παραδοσιακών ναυαρχίδων της ελληνικής φιλοξενίας σε ξένα επενδυτικά κεφάλαια. Το κείμενο είναι από την ιστοσελίδα Αγώνας Κρήτης. Απαντώντας στο ερώτημα για το ποιο τμήμα της τουριστικής περιουσίας παραμένει υπό εγχώριο έλεγχο, ο κύριος Ιωαννίδης μετέφερε τις προσωπικές του διαπιστώσεις από τις συχνές επισκέψεις του στη χώρα. Δεν ξέρω τι ανήκει πλέον σε Έλληνες. Όπου ρωτάω, γιατί έρχομαι στην Ελλάδα πολύ συχνά και ρωτάω, αυτό τι ωραίο, α ναι, είναι το Κατάρ, ναι, το πήραν τα Εμιράτα, ναι, είναι από εδώ, είναι από εκεί. Δεν ξέρω τι ανήκει στους Έλληνες πραγματικά που να έχει αξία στην Ελλάδα. Κάποια στιγμή πρέπει να χαρτογραφηθεί αυτό. Από ποιον? Ποιος θα το κάνει, οι άριστοι? Στο ίδιο πλαίσιο συνέδεσε την τουριστική εξάρτηση με τη μαζική διαρροή επιστημονικού δυναμικού. Φεύγουν τα παιδιά μας, μορφωμένοι και εμείς, φεύγουν. Παρατηρώντας με καυστικό τρόπο ότι η χώρα στερείται τις πλέον παραγωγικές της δυνάμεις, καταλήγοντας να λειτουργεί απλώς ως προορισμός για κάποιους που θέλουν να πεθάνουν ή να έρθουν να κολυμπήσουν στην Ελλούντα αφού τελειώσουν την καριέρα τους. Η τοποθέτηση του καθηγητή επεκτάθηκε και στη φιλοσοφία των μεγάλων επενδυτικών σχεδίων στον τουριστικό και αστικό ιστό, φέρνοντας ως παράδειγμα το μοντέλο του ελληνικού, όπου η κατασκευή ουρανοξύστης συνδέεται με τη δημιουργία καζίνο. Υπάρχει ένας ουρανοξύστης ο οποίος συνοδεύει ένα καζίνο. Θα συναγωνιστούμε τη Μανίλα? Ξέρετε πόσο καζίνο έχει η Μανίλα? Θα έρθει κάποιος στην Ελλάδα για να παίξει στο καζίνο του ελληνικού? Αυτό είναι το όραμα της Ελλάδας. Κάποια πλούσια διαμερίσματα και ένα καζίνο, το οποίο η επιδημιολογική βιβλιογραφία δείχνει ότι ουσιαστικά οδηγεί συνήθως σε φτωχοποίηση του πληθυσμού. Θέλουμε να τραβήξουμε περισσότερους εμμύριδες από το Κατάρ, να παίρνουν περισσότερες παραλίες, ναυάγια, δεν ξέρω τι, στο Ιόνιο. Παράλληλα, ο κύριος Ιωαννίδης αντιπαρέβαλε τη λογική αυτή με τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς και κορυφαίων μνημείων όπως ο Ιερός Βράχος της Ακρόπολης, σχολιάζοντας ότι η πολιτεία αντιμετωπίζει το παρελθόν της με όρους άμεσης εμπορευματοποίησης. Δείχνουν μια χώρα η οποία διαφορεί για το παρελθόν της, εκτός αν μπορεί να το πουλήσει σε φθηνή τιμή και γρήγορα, να το ξεπουλήσει σε φθηνή τιμή και γρήγορα, χωρίς αισθητική, χωρίς ηθική, χωρίς αίσθηση συνέχειας. Στο ίδιο πνεύμα, ο κ. Ιωαννίδης αναφέρθηκε στην πραγματικότητα των μεταφορικών δικτύων στην περιφέρεια, επικαλούμενο στη διαδρομή από τον Άγιο Νικόλαο προς το Ηράκλειο, στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ΒΟΑΚ, όπου οι καθυστερήσεις, οι διαρκείς εκτροπές κυκλοφορίας και οι αλλεπάλληλες τελετές εγγενείων επί δεκαετίες αποτυπώνουν την απόσταση ανάμεσα στην επικοινωνιακή διαχείριση και στην πραγματική κατάσταση των υποδομών που εξυπηρετούν επισκέπτες και πολίτες. Για να κλείσουμε το θέμα, ειλικρινά λυπάμαι που το κάνω, λυπάμαι πραγματικά και ντρέπομαι, εσχύνομαι, αλλά η Τουρκία το 2025 είχε 65 εκατομμύρια επισκέπτες, εντάξει είναι μεγαλύτερη χώρα, αλλά είχε περίπου 65 δισεκατομμύρια δολάρια έσοδα. Δηλαδή κατά κεφαλή οι επισκέπτες στην Τουρκία ξοδεύουν τα διπλάσια από ό,τι στην Ελλάδα. Πέστε μου τώρα, άντε πέστε μου. Και δεν έχει συνδυαστεί το προφανές να προβάλλονται και να καταναλώνονται από τους επισκέπτες τα τοπικά προϊόντα. Δεν γίνεται να πηγαίνει στην ΚΟ. Η ΚΟ κάποτε υπήρχε στην ΚΟ εργοστάσιο που, που παρήγαγε ντοματοπολτό. Στις Αίρες, εγώ που παρότι εμείς παράγουμε ντομάτες, κάποια στιγμή το παίρναμε από το κατάστημα, από το παντοπολείο και έγραφε αδικό. Και ήταν βιομηχανία από την ΚΟ. Και τώρα η ΚΟ τρώει ντομάτες από τη Μακεδονία ή από την Τουρκία. Ταΐζεις τους. Από τη Μακεδονία τη μία, έτσι. Ταΐζεις τους. Δεν υπάρχει αναπτυξιακό σχέδιο κατά τόπο που αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο να είναι σε αρμονία με τα θέματα του τουρισμού, με τις υποδομές, με την πρωτογενή παραγωγή, τη δευτερογενή. Δεν υπάρχει. Στην τύχη. Και έτσι είμαστε στον πάτο σε κατακεφαλή εισόδημα και η Τουρκία έχει διπλάσει από εμάς. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο θέματα της Κύπρου. Αλλά πριν πάμε στην Κύπρο, να πούμε ότι χθες στη Βενετία νομίζω έγινε μία σύνοδος των Υπουργών Άμυνας των χωρών που βρέχονται από τη θάλασσα της Αδριατικής και από το Ιόνιο. Και να δούμε μόνο ποιοι συμμετείχαν, πήραν κάποιες αποφάσεις, κατά την άποψή μου είναι θετικά αυτά που γίνονται, διότι αν συνεννοηθούμε οι χώρες που βρέχονται από την Αδριατική και από το Ιόνιο, μπορούμε να προβάλλουμε, να προλάβουμε πράγματα, όπως για παράδειγμα το ουκρανικό μη επανδρομένο σκάφος ή άλλες υβριδικές επιθέσεις και έτσι να κλείσουμε την πόρτα και στη διείσδυση της Τουρκίας στην περιοχή. Για να δούμε τη δυνατότητα νέων μορφών συνεργασίας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η προοπτική κοινής αμυντικής ασπίδας ως υποδομής ασφάλειας και άμυνας, τονίζουν σε κοινή τους δήλωση οι Υπουργοί Άμυνας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής Ιωνίου, Αντριών. Όπως υπογραμμίζεται στην κοινή δήλωση, η αμυντική ασπίδα θα μπορούσε να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πολυεπίπεδο δίκτυο που συνδέει τις διαστημικές, τις χερσαίες και τις θαλάσσιες δυνατότητες εντός μιας ενιαίας επιχρησιακής αρχιτεκτονικής ανθεκτικής στις κυβερνοαπειλές. Την κοινή δήλωση υιοθέτησαν χθες Δευτέρα 5 Οκτωβρίου ο Ερμάλ Νούφι, Υπουργός Άμυνας Αλβανίας, ο Ιβάν Ανούσιτς, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Άμυνας της Κροατίας, ο Νίκος Δένδιας, Υπουργός Άμυνας της Ελλάδας, ο Γκουίντο Κροσέτο, Υπουργός Άμυνας της Ιταλίας, ο Ντράγκαν Κράποβιτς, υπουργός άμυνας του Μαυροβουνίου, και ο Βάλεντιν Χαϊντίνιακ, υπουργός άμυνας της Σλοβενίας. Και είπαν οι άνθρωποι διάλογο, διάφορα σχέδια, και ό,τι κάνουμε εμείς οι χώρες της Αδριατικής που βρέχονται από την Αδριατική και από το Ιόνιο,

τον πρώτο αυλικό του Ερντογάν, εκφραστή της σκληρής γνώμης. Ο ηγέτης της κατοχικής δύναμης τον πλασάρει για τη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Είναι τούτο εφικτό? Είναι, αν και δύσκολο, στην περίπτωση για παράδειγμα που η υποψηφιότητα βρεθεί στο οπτικό πεδίο του Ντόναλντ Τραμπ και αποφασίζει ο πρόεδρος της Αμερικής δια του Τούρκου αξιωματούχου από ανατροπή του σκηνικού στον ΟΗΕ. Και τότε θα στείλει στα αζήτητα τα διάφορα αφηγήματα τα οποία υποστηρίζουν ότι ο νέος Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα πρέπει να προέρχεται από τη Λατινική Αμερική και να είναι γυναίκα. Έτσι λένε. Άγραφοι νόμοι στη διεθνή πολιτική ενίοτε και στην τοπική δεν ισχύουν. Υπάρχει μια γενική συνεννόηση για γεωγραφική εκπεριτροπής εκπροσώπηση, αλλά και αυτό δεν είναι δεσμευτικό. Σημειώνεται ότι όταν είχε πρώτη δεκαετία εκλεγεί ο Γκουτέρες, ήταν η σειρά της Ανατολικής Ευρώπης να εκλέξει και δεν ίσχυσε. Η εμφάνιση πάντως στο προσκήνιο του Σινιρλίογλου άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση για την επιλογή της προχωρημένης ελληνικής κυβέρνησης, σε εισαγωγικά το έχει προχωρημένης, να κατέλθει με κοινό ψηφοδέλτιο με την κατοχική Τουρκία. Με τον Τούρκο Φεριντούν Σινιρλίογλου για τη θέση του εκτελεστικού γραμματέα του ΟΑΣΕ και της Ελληνίδας Μαρία Τελαλιάν ως επικεφαλής του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτό έγινε 7 Δεκεμβρίου του 2024. Και η συζήτηση σήμερα επικεντρώνεται στη στάση της Λευκωσίας που η ρίση στο εμπαρόδο δεν ήταν μέρος της συνεννόησης. Συζητούν στην Κύπρο τώρα, σας το είπα και προχθές νομίζω. Γιατί δεν βάλατε βέτο στο Σινιρλίογλου? Τον κάναμε μάγκα και τώρα θα τον φάμε στη μάπα και ως Γενικό Γραμματέα? Λέει λοιπόν, όταν η Ελλάδα και η Τουρκία πήγανε πακέτο Σινιρλίογλου και Τελαλιάν, δεν ρώτησαν την Κύπρο, απλά ζήτησε η Ελλάδα και εκβίασε και ίσως και εκφόβησε να μην βάλει βέτο. Σημειώνεται ότι η Κύπρος επιδιώκει την Προεδρία του ΟΑΣΕ για το 2027 και αυτό ήταν γνωστό όταν γινόντουσαν στην Ελλάδα και μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας τα μαγειρέματα. Αλλά δεν το έλαβαν υπόψη. Δηλαδή ήξερε η Αθήνα ότι σκοπεύει το 27 του χρόνου η Κύπρος να διεκδικήσει την Γενική Γραμματεία του ΟΑΣΕ. Η κυπριακή υποψηφιότητα υποβλήθηκε και η κατοχική Τουρκία έσπασε τη σιωπηρή διαδικασία εμποδίζοντας την απευθείας εκλογή της Κύπρου. Ενώ η Κύπρος δεν έσπασε τη διαδικασία για το Σινιρλίογλου. Αυτοί είναι οι Τούρκοι και αυτοί είναι και τα δικά μας εδώ τα ξώανα. Το καταλάβατε τώρα που δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς? Θα μπορούσε η Κυπριακή Δημοκρατία να σπάσει τη σιωπηρή συμφωνία στον ΟΑΣΕ και το δίδυμο Σινιρλίογλου Τελαλιάν να μην εκλέγει. Η Αθήνα άσκησε πιέσεις στη Λευκωσία, χρησιμοποίησε και εργαλεία πέρα της πίεσης. Τι δηλαδή έκανε άλλο? Και αυτό δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη. Στην ιστορία θα βρεθούν πολλές περιπτώσεις που σημάδεψαν τις σχέσεις Ελλάδος και Κύπρου. Τι θα έπρεπε να κάνει η Λευκωσία? Εάν έσπαζε την ομοφωνία, θα ερχόταν σε ρήξη με την Αθήνα. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να το πράξει και εγώ το λέω, έπρεπε να το πράξει. Ποιον ακούτε? Αθήνα, Ελλάδα δεν είναι αυτή που σας είπαν Ελλάδα. Αυτός που πάει με τον Τούρκο δεν είναι Ελλάδα. Κατά τη γνώμη μου έπρεπε να το πράξει και να αφήσει εκτεθειμένη την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Επέλεξε να διασφαλίσει τη συνεργασία που είναι πέραν από μία απλή διακρατική σχέση. Υπενθυμίζεται ότι το 2023 η Αθήνα αποφάσισε να στηρίξει Τούρκο υποψήφιο για τη θέση στη Γενική Γραμματέα, του Γενικού Γραμματέα στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό. Σου έρχεται να κτυπήσει το κεφάλι σου στον τοίχο. Μητσοτάκης και Δένδιας είχαν τότε δεσμευτεί έναντι του Ερντογάν και του Τσαβούσογλου. Μετά από τις έντονες και πιεστικές παρεμβάσεις της Αθήνας προς τη Λευκωσία, τότε η Λευκωσία ήθελε να βάλει το δικό της υποψήφιο για Γενικό Γραμματέα του IMO. Και εμείς στείλαμε, στηρίξαμε τον Τούρκο να πάει στο Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, ο οποίος είναι αυτός που καθορίζεται τον Ναύτεξ, τον ΣΑΟΣ κτλ. Παίζει ρόλο τέλος πάντων. Δηλαδή, α, βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας. Λοιπόν, μετά από τις έντονες και πιεστικές παρεμβάσεις της Αθήνας προς τη Λευκωσία, η Λευκωσία δεν υπέβαλε τη δική της υποψηφιότητα, αν και είχε τέτοια πρόθεση. Και ήταν λάθος. Το τι θα γινόταν αν υπέβαλε η υποψηφιότητα η Λευκωσία,

0: θα ήταν πρόβλημα της ελληνικής κυβέρνησης και όχι της κυπριακής. Αλλά θα επηρεάζονταν οι σχέσεις. Και τούτο προφανώς μέτρησε περισσότερο για την κυπριακή πλευρά και ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί το γιατί. Προφανώς για την εκλογή συνειρηλίου στον ΟΑΣΕ ευθύνη έχει η κυβέρνηση Μητσοτάκη, η οποία αντιμετωπίζει τη σχέση της με την κατοχική δύναμη με φόβο και αποθέση αδυναμίας, αν και δεν θα έπρεπε. Όταν έδειξε στεναρή στάση, έφερε σε δύσκολη θέση την Άγκυρα. Υπάρχουν προσφάτως δικά της παραδείγματα που δείχνουν το δρόμο. Το πλασάρισμα της υποψηφιότητας παρασκηνιακά του συνεργείου είναι πραγματικότητα. Ό,τι και να λένε οι διάφοροι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολιτικοί και μη, προωθείται η υποψηφιότητα από την κατοχική δύναμη που ψήνει σε εισαγωγικά διαφόρους να δουν τον κύριο Φεριντούν ως διέξοδο. Ελπίζουμε ότι δεν θα τα καταφέρει, καθώς έγιναν και γίνονται κινήσεις από Αθήνα και Λευκοσία, ενώ και άλλες χώρες δεν επιθυμούν μια τέτοια εξέλιξη. Τι να πω πραγματικά, μας πιάνει και πονοκέφαλος. Τι να πεις. Το είπαμε μέρες τώρα, έτσι, από τους πρώτους. Αυτό το σκάνδαλο 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με επενδυτικά κεφάλαια στο χρηματιστήριο της Κωνσταντινούπολης που χάθηκαν 20 δισεκατομμύρια δολάρια. Έφυγαν οι επενδυτικές εταιρείες αυτές, τα επενδυτικά κεφάλαια που είχαν οι εταιρείες, τα απέσυραν και τα περισσότερα τα έβγαλαν έξω. Ένας κολλητός του Ερντογάν έβγαλε 20 δισεκατομμύρια λίρες, δηλαδή 400 τόσα εκατομμύρια δολάρια έξω. Και τώρα πριν από λίγο είδα ότι ένας πάλι που είναι στον κύκλο του Ερντογάν, ενός επενδυτικού κεφαλαίου ήταν δύο αυτοί, ο ένας αυτοκτόνησε στο αυτοκίνητό του ή τον αυτοκτόνησαν. Δεν πέφτουν από τα παράθυρα και μόνος στη Ρωσία, μπορεί να γίνονται και εδώ τώρα τα πράγματα, έτσι. Λοιπόν, αλλά το κυριότερο, τον ξέρετε αυτόν τον Τζελίκ που βγαίνει και μας κάνει το μάγκα, που είναι εκπρόσωπος του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης του Ερντογάν. Ελάτε λοιπόν να δούμε τι έγινε. Για να δούμε τι έγινε. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται τα ΙΠ. Το νέο κόμμα του Εσγκύ Ροζέλ στοχοποιεί τον εκπρόσωπο του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης, ο Ομέρ Τσελίκ, στην κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων. Του Μουράντ Γιατκίν είναι το άρθρο. Ο εκπρόσωπος του νέου κόμματος Ζεϊνέλ Εμρέ, ο οποίος προηγουμένως είχε κάνει καταγγελίες κατά τις παραιτηθήσεις υπουργού του ΑΚΕΠΕ της Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία δεν πήρε 450 εκατομμύρια, αυτή πήρε 25 εκατομμύρια μόνο, έτσι. Άρα, ο Ζεϊνέλ Εμρέ είχε κάνει τις καταγγελίες για την Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, παραιτηθήσα υπουργό οικογένειας, και για τον πρόεδρο του Συμβουλίου Κεφαλαιοαγοράς, αυτός που έπρεπε να ελέγχει, Ιμπραήμ Ομέρ Γκιονούλ. Αυτή τη φορά ρώτησε ευθέως τον εκπρόσωπο του κόμματος ΑΚΕΠΕ, Ομέρ Τσελίκ. Καθώς το ΑΚΕΠΕ προσπαθεί να διατηρήσει τις πολιτικές επιπτώσεις της κρίσης χρηματοδότησης εντός των ορίων, να μην του ξεφύγει ο έλεγχος, το νέο κόμμα αναδύεται με ένα νέο στόχο. Ο εκπρόσωπος του νέου κόμματος Ζεϊνέλ Εμρέ, που είχε προηγουμένως στοχοποιήσει την Καγιά και τον Γκιονούλ, τώρα πάμε, έκανε δήλωση χθες και ρώτησε ευθέως τον Ομέρ Τσελίκ για το θέμα. Ο Εμρέ, αναφερόμενος στην είδηση της εφημερίδας Σοτζού ότι ο Οσμάν Αρικάν Νατζάρ, ο οποίος ήταν στέλεχος γραφειοκρατικό του ΑΚΕΠΕ, έχει πάρει 20 δισεκατομμύρια λίρες από το ταμείο και έφυγε από τη χώρα, από τα επενδυτικά κεφάλαια, ρώτησε ο εκπρόσωπος του νέου κόμματος, τον Ομέρ Τσελίκ. Έκανες ή δεν έκανες διακοπές με αυτό το άτομο στην Αλικαρνασό πολύ πρόσφατα? Επιστρέψατε μαζί στην Άγκυρα μετά τις διακοπές? Ποιο είναι το εύρος της σχέσης σας με αυτό το άτομο που πήρε τα 20 δισεκατομμύρια και την κοπάνισε? Τι θα πείτε για αυτή τη συναλλαγή? Ο εκπρόσωπος του Καλού Κόμματος επισήμανε επίσης ότι ο επιχειρηματικός εταίρος του Ναζάρ Αλί Γκιόλ βρίσκεται επί του παρόντος υποκράτησης σε σχέση με την έρευνα για το επενδυτικό ταμείο. Τα 20 δισεκατομμύρια λίρες που φέρεται να πήρε ο Ναζάρ από το ταμείο και να έφυγε από τη χώρα είναι 9 φορές. Τα 20 δισεκατομμύρια λίρες είναι 450 εκατομμύρια, έτσι. Είναι 9 φορές τα 2,2 δισεκατομμύρια λίρες που πήρε η Καγιά, η παραιτηθήσα υπουργός και ο σύζυγός της. Πάμε τώρα, πάμε στα άλλα κόλπα. Η δημοσιογράφος Ντενίς Ζέιρεκ δημοσίευσε ότι η Σαγιάν Καγιά, η παραιτηθήσα υπουργός, είπε στο στενό της κύκλο ότι «αν με καλέσει ο εισαγγελέας θα τα πω όλα». Αλλά για να σε καλέσει ο εισαγγελέας, λέει, πρέπει να γίνει ποινική δίωξη για να σε καλέσει ο εισαγγελέας. Και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει ποινική δίωξη. Δεν έχει γίνει ποινική δίωξη από το Συμβούλιο Κεφαλαιαγοράς εναντίον της Καγιά. Και ρωτάει η δημοσιογράφος, γιατί δεν έγινε, γιατί δεν την καλούν να μιλήσει. Αυτό εγείρει το ερώτημα ότι η Φατμά Μπετούλ Χανούμ, η κυρία αυτή, κατά κάποιο τρόπο εκβιάζει την κυβέρνηση του ΑΚΕΠΕ με μία στάση. Αν καώ θα σας κάψω όλους. Αν καώ θα σας κάψω όλους. Το γεγονός ότι ο βουλευτής του κόμματος ΑΚΕΠΕ, Σερκάν Μπαϊράμ, ρώτησε ότι αν περικοπούν τα δικαιώματα των συνταξιούχων και των ατόμων με αναπηρία, ώστε να επωφεληθεί η Φατμά Μπετούλ, η παραιτηθήσα υπουργός, λέει τι γίνεται, θα κόψετε τα επιδόματα για να τα πάρει η Φατμά Μπετούλ. Μετά αναγκάστηκε να πάρει πίσω τη δήλωσή του γιατί τον έσφιξαν από το ΑΚΕΠΕ. Στους πολιτικούς κύκλους της Άγκυρας υπάρχουν φήμες ότι μία λίστα χιλιάδων ανθρώπων που επωφελήθηκαν από τα επενδυτικά κεφάλαια πριν δημοσιοποιηθούν, μαζί με τα 50 άτομα που επηρεάστηκαν περισσότερο και 26 άτομα με διασυνδέσεις με το κόμμα του Ερντογάν, αυτόν τον κατάλογο τον παρουσίασαν στον Ερντογάν για να πάρει απόφαση τι θα κάνει. Τώρα, τρεις προσεγγίσεις υπάρχουν στην κρίση των επενδυτικών κεφαλαίων στο κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. Εκείνοι που λένε ότι η κρίση είναι μία συνωμοσία της ΣΥΑ και της ΜΟΣΑΔ, ότι δεν εμπλέκεται το κόμμα και ότι αυτοί που μιλούν είναι αυτοί που παίρνουν γραμμή από τις ξένες δυνάμεις. Συνωμοσιολογία. Η δεύτερη γραμμή είναι εκείνοι που λένε ας ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να βγάλουμε, να διώξουμε τα σάπια μήλα. Αν δεν τα διώξουμε θα σαπίσουμε όλοι, λένε. Και η πλειοψηφία όμως προσπαθεί να μην δείξει τη δυσφορία της λέγοντας ας δούμε πρώτα τι θα πει ο πρόεδρος, ας μην κάνουμε βουτιά σε μια άδεια πισίνα. Είναι τα τουρκικά αυτά. Τώρα, εντάξει, και μπαίνουν ερωτήσεις τώρα. Σύμφωνα με άρθρο του Αμπτουλκατήρ Σελβί στη Χουριέτ, που είναι του Ερντογάν αυτή, ο Ερντογάν είπε στους κερδοσκόπους θα φέρουν πίσω αυτά τα χρήματα, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τα χρήματα αυτά έχουν βγει έξω, πέταξαν. Το ζήτημα είναι απλώς η επιστροφή όσων κλάπηκαν μέσω αυτής της οργανωμένης ληστείας. Το ζήτημα δεν πρέπει να περιορίζεται στο να λέει απλώς στα θύματα πήρατε τα χρήματά σας, σκάστε, καθίστε και μην μιλάτε. Πρέπει να μπει το μαχαίρι, λέει, βαθιά. Λέει λοιπόν τώρα ο Μουράντ Γετκίν. Θα ήθελα να ξέρω αν είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Μουσαβάν Ντερβίσογλου, πρόεδρος του Καλού Κόμματος, ο οποίος έθεσε πρώτος αυτό το ζήτημα στο Κοινοβούλιο. Υπάρχουν άλλοι πολιτικοί στελέχη κομμάτων, δικαστικοί αξιωματούχοι, θρησκευτικοί ηγέτες, δημοσιογράφοι, τηλεοπτικοί σχολιαστές και άλλοι με πρόσβαση σε πληροφορίες που δεν είναι δημόσια διαθέσιμες, οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή την οργανωμένη ληστεία. Αυτά. Λοιπόν, για να δούμε που είμαστε. Απλά θέλω να σας πω ότι έγινε σύσκεψη στην Ριάντ. Αποφασίστηκε να συμβάλλουν, ακόμα δεν ξέρουμε πώς, το Πακιστάν και η Τουρκία στις προσπάθειες που κάνει το Ριάτ να αντιμετωπίσει τους Χούθη. Πάντως, επειδή η συμφωνία δεν έχει περάσει από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση, μπαίνοντας να κάνω την εκπομπή είδα ότι θα το φέρουν επιγόντως με τη διαδικασία του κατεπήγοντος να ψηφιστεί από την τουρκική εθνοσυνέλευση για να μπορέσουν να στείλουν στρατεύματα, να δούμε πού και πώς. Υπάρχουν σοβαρές αντιρρήσεις στην Τουρκία. Η Σαουδική Αραβία κάνει μεγάλη αντεπίθεση όντως, έχει ανακαταλάβει ορισμένες περιοχές που είχαν πάρει οι Χούθη. Διαβάζω ότι οι Χούθη κάνουν ενεργητική άμυνα και ετοιμάζονται να αντεπιτεθούν και αυτοί. Περιμένετε, η κατάσταση είναι ρευστή, πάντως έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ενδεχόμενη, θα έχει ενδιαφέρον η ενδεχόμενη εμπλοκή της Τουρκίας με στρατό στις ερήμους της Σαουδικής Αραβίας και της Ιεμένης. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Καληνύχτα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Και πάμε μπροστά. Γεια σας.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας, αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αυτές τις ώρες που έχουμε στην Αθήνα τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Μάρκο Ρούμπιο, έχουμε και διαδηλώσεις, ελπίζουμε ότι όλα θα κινήσουν ομαλά. Θα συζητήσουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι για θέματα που μας αφορούν άμεσα, αλλά με άλλα θέματα στα οποία έχει προχωρήσει ο κύριος Τραμπ και πανηγυρίζει για αυτά. Είναι απέναντί μου στο στούντιο του Μιλτέρ Νιούς ο κύριος Νότης Μαριάς, πρώην ευρωβουλευτής και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Εκτάκτος τρίτη εκπομπή σήμερα, κύριε Μαριά.
1: Μια κουβέντα για την επίσκεψη Ρουμπίου είναι δεδομένο. Η πλειοψηφία του ελληνικού λαού με διαδηλώσεις, με διαμαρτυρίες στέλνει το μήνυμα στον κύριο Ρούμπιο ότι είναι ανεπιθύμητο στη χώρα. Έχει τεράστιες ευθύνες οι Ηνωμένες Πολιτείες, η διακυβέρνηση Τραμπ για τα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Επομένως, το βασικό μήνυμα το οποίο βγαίνει από τις διαδηλώσεις, τις συγκεντρώσεις, τις πικετοφορίες όλες αυτές τις μέρες είναι ότι είναι ανεπιθύμητος ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Τώρα υπάρχει ένα κυβερνητικό παραμύθι που λέει «Μα λέει έρχεται μόνο στην Ελλάδα, δεν πάει στην Τουρκία, άρα είναι επιτυχία». Λοιπόν, κάτι τέτοια είναι μάλλον για ηθαγενείς, διότι ο Ρούμπιο έρχεται εδώ για να επιβεβαιώσει την αμερικανική επικυριαρχία στη χώρα, αφού η Ελλάδα έχει πλέον γίνει ουσιαστικά από τους μεγαλύτερους επενδυτές στις ΗΠΑ. Διότι τα F-35, τα 20, στοιχίζουν 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ χωρίς τον εξοπλισμό. Αν βάλουμε και τον εξοπλισμό, φτάνουμε στα 4,5 δις. Αν βάλουμε και την προαίρεση άλλα 20 που λένε ότι μπορεί να πάρει η Ελλάδα, φτάνουμε ουσιαστικά στα 9-9,5 δισεκατομμύρια, διότι αυτά είναι χρήματα που πάνε στις ΗΠΑ, είναι θέσεις εργασίας στην Martin Lockheed και στους υπόλοιπους εκεί κατασκευαστές. Το δεύτερο είναι βεβαίως ότι επιμένει και στην παραμονή των αμερικανικών βάσεων στην Ελλάδα και νομίζω να δεσμευτούμε να κάνουμε μια ειδική εκπομπή μετά την αναχώρηση Ρούμπιο και για τα αποτελέσματα και να θίξουμε ορισμένα ζητήματα. Αλλά βεβαίως στην Ελλάδα αυτό που θα επιμείνει και επιμένει είναι να παραμείνουν οι αμερικανικές βάσεις στη Σούντα, στην Αλεξανδρούπολη, στο Στεφανοδίκη κτλ. Και να συνεχιστεί αυτή η πολιτική. Επίσης, να υπάρχει η εμπλοκή της πατρίδας μας σε όλα τα ενεργά μέτωπα τα οποία επιθυμούν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακόμη και αυτή η πυροβολαρχία, είχαμε αποκαλύψει που στάλθηκε τον Patriot στη Σαουδική Αραβία, είναι με τον εντολή των Ηνωμένων Πολιτείων. Η φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι μόνο προβλήματα θα έχει η πατρίδα μας όσο πολύ μπλέκεται μέσα στο σχεδιασμό των Ηνωμένων Πολιτειών και είναι δεδομένο από ό,τι διέρευσε ότι δεν θα πει και κουβέντα και για τις προκλήσεις των Τούρκων, για τις διεκδικήσεις, για τις απαιτήσεις, για τις παράνομες δράσεις κλπ. Ας τα αφήσουμε σαν πακέτο σε επόμενη εκπομπή να τα δούμε αναλυτικά.
0: Να προσθέσω μόνο ότι πρέπει να ξέρει ο κόσμος ο οποίος τα πληρώνει.
1: Αυτό είναι το βασικό.
0: Είναι ότι αν εξαιρέσουμε την υπόθεση του εξοπλισμού των F-16 που έγινε ο Viper, όλοι οι υπόλοιποι εξοπλισμοί της χώρας πλέον χτίζουν μια άμυνα που δεν έχει να κάνει με τον κίνδυνο τον τουρκικό. Έχει να κάνει με αυτό που είπατε. Πού μας θέλει ο εκάστοτε κύριος Ρούμπιο, εκεί να πηγαίνουμε. Αυτή είναι η άμυνα που χτίζουμε και πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό πληρώνουμε. Επειδή κάποιοι, εγώ θα πάω τους καλοπεραίτες μας, κατηγορούν για γκρινιάριδες. Ναι, γκρινιάζουμε γιατί πληρώνουμε απίστευτα λεφτά. Όχι τελικά για την εθνική άμυνα, αλλά για την άμυνα γενικώς.
1: Αλλά για την άμυνα και τις απαιτήσεις του ΝΑΤΟ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Και το βασικό είναι ότι ακόμη και η μορφή εξοπλισμού, έτσι όπως γίνεται, και οι προϋποθέσεις δεν εξυπηρετούν αποκλειστικά την άμυνα της Ελλάδας εν ώψη του κινδύνου που έχουμε από την τουρκική επιθετικότητα. Και βέβαια όσο παραμένουν οι βάσεις στην Ελλάδα είναι πλέον θεμητός στόχος από πλευράς Ρωσίας, από πλευράς Ιράν κτλ. Άρα αυτό που απαιτεί το εθνικό συμφέρον είναι να φύγουν οι βάσεις από την Ελλάδα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά θα τα πούμε ίσως σε μια άλλη εκπομπή πιο αναλυτικά. Ναι. Γιατί το θέμα μας σήμερα είναι η Γροιλανδία και η Συμφωνία των ΗΠΑ.
0: Για την οποία πανηγύρισε ο κύριος Τραμπ δεόντως.
1: Ναι. Μια μικρή παρένθεση μόνο, γιατί θέλω να είμαστε ακριβείς σε αυτά που κάνουμε. Η Ελλάδα από την 1η Οκτωβρίου έχει αναλάβει ξανά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας.
0: Ναι.
1: Θα περίμενε κανείς ότι εδώ είναι η μεγάλη ευκαιρία για να θέσει τα θέματα σε σχέση με την Τουρκία, τις απειλές του Χακάν Φιντάν, του Ερντογάν και των υπολείπων. Δύο θέματα σημαντικά η διαλέξη. Το ένα θα είναι με την παρουσία και εισήγηση και προεδρία του Μητσοτάκη στις 29 Οκτωβρίου. Προφανώς θα πάει στην παρέλαση στη Νέα Υόρκη, θα κάνει και την προεκλογική του δουλειά
0: εκλογές,
1: ομογενής. Αλλά το θέμα είναι η ελεύθερη ναυσιπλοεία και οι νέες τεχνολογίες. Λοιπόν, από την πόλη έρχομαι και στην κορυφή κανέλα. Γιατί δεν βάζει το θέμα του καλωδίου, γιατί δεν βάζει το θέμα της εφαρμογής των συνθήκων και κυρίως της Διεθνούς Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας και το τι προκλήσεις έχει η Τουρκία. Ναι. Και η δεύτερη παρέμβαση σε επίπεδο σημαντικό από τον κύριο Γεραπετρίτη, νομίζω 26 Οκτωβρίου, είναι για το πώς εμπλέκονται τα παιδιά στις πολεμικές ενέργειες. Θέμα σημαντικό, αλλά όταν είσαι στην Προεδρία πρέπει να βάλεις θέματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τα εθνικά σου ζητήματα. Αλλά τι να πει κανείς, αφού ο ίδιος Υπουργός Εξωτερικών είπε ότι αν ήξερε, λέει, ότι θα υπάρχει τέτοιο πρόβλημα στην παγκόσμια διακυβέρνηση και με πολέμους κλπ., δεν θα έκανε, λέει, αίτηση η Ελλάδα να μπει στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε και αυτά αναλυτικά σε άλλη εκπομπή. Απλά το λέω γιατί ήδη τρέχει το θέμα. Και μια μικρή παρατήρηση. Κυκλοφόρησε ότι πιθανόν να παίξει για Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ κάποιος Τούρκος διπλωμάτης. Να μιλήσουμε και γι' αυτό αναλυτικά στην εκπομπή που θα το συνδυάσουμε με την Ελληνική Προεδρία. Και βέβαια αυτό κυκλοφόρησε και από το United Press, νομίζω, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Η εκτίμησή μου είναι ότι μάλλον το διέρευσαν οι Τούρκοι για άλλο λόγο, διότι η διαδικασία εκλογής Γενικού Γραμματέας στον ΟΗΕ μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τεθεί υποψηφιότητα, άρα θα μπορούσε θεωρητικά να τεθεί από την Τουρκία, αλλά ήδη έχουν κατατεθεί 7 υποψηφιότητες. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περάσει από ένα interview, ας το πούμε, που παρουσίασαν τις θέσεις τους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Γίνονται ήδη, έχει γίνει 5 ενδεικτικές ψηφοφορίες άτυπες για να φανεί ποιος μπορεί να εκλεγεί. 2 ψηφοφορίες θα γίνουν κατά τη διάρκεια της ελληνικής προεδρίας. Τουρκική υποψηφιότητα δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Αυτό που παίζει είναι πρώτα απ' όλα σε 2 επίπεδα. Θα επιθυμούν αυτή τη στιγμή οι διάφορες δυνάμεις και ίσως είναι η σειρά, παρότι δεν υπάρχει σειρά, αλλά είναι η σειρά πλέον εκπροσώπου της Αμερικανικής Υπήρου. Άρα αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη και πιέσεις ούτως ώστε να είναι ο υποψήφιος και ο νέος Γενικός Γραμματέας να είναι γυναίκα. Οπότε, αν καταλαβαίνω καλά, ο Τούρκος διπλωμάτης ή ο Χακάν Φιντάν που ακούστηκε το όνομά του δεν είναι ούτε γυναίκα ούτε από την Λατινική Αμερική. Παίζει η Κωσταρίκα, σημαντικά, μια εκπρόσωπος της Κωσταρίκα. Παίζει η Σενεγάλη, πιέζουν και οι Αφρικανοί. Αυτοί οι δύο είναι υποψήφοι με ενδιαφέρον. Και τρίτος υποψήφιος που δεν τον θέλουν πολύ είναι από την Αργεντινή, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της υπηρεσίας για την ατομική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Αυτά να τα πούμε όταν μιλήσουμε για την Ελληνική Προεδρία αναλυτικά. Το λέω γιατί είδα πολλά δημοσιεύματα. Νομίζω ότι οι Τούρκοι κάτι άλλο ζητάνε και το διαρρεύσανε. Αλλά πάντοτε πρέπει να λαμβάνει κανείς υπόψη τις πηγές που ήταν σημαντικές. Έπαιξε στη δημοσιότητα, αλλά εμένα τουλάχιστον δεν μου βγαίνει.
0: Γροιλανδία λοιπόν, τι πέτυχε, αν πέτυχε κάτι, κύριο Στράμπ?
1: Πριν τίτλοι. Πρώτον, η αρπαγή της Γροιλανδίας από τον Τραμπ. Δεύτερος τίτλος, η υπονόμευση και η υπονόμευση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας. Έτσι όπως υπάρχει στη συμφωνία, πλέον έχει καταληθεί το δικαίωμα για αυτοδιάθεση του λαού της Γροιλανδίας. Και τρίτον, παρέμβαση των Ευρωπαίων και του ΝΑΤΟ να διατηρήσουν όσο μπορούν ότι θα μπορούσαν να μείνει γύρω από αυτά τα θέματα. Υπάρχουν 2 ενδιαφέρουσες φωτογραφίες που θα δείξουμε. Μία είναι, τις έχει αναρτήσει ο Τραμπ, δείχνει την Γροιλανδία με τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών για να υπενθυμίσει ότι πλέον έχει πετύχει αυτό που ήθελε, δηλαδή πραγματικά την αρπαγή της Γροιλανδίας. Αλλά δεν σταματάει εκεί. ανήρθησε με την υπογραφή της συμφωνίας στις 22 Σεπτεμβρίου στον ΟΗΕ, όπου εκεί είχα πάει και ο Τραμπ και οι εκπρόσωποι της Γροιλανδίας και της Δανίας. Ανήρθησε μια άλλη φωτογραφία που δείχνει και τον Καναδά με τα χρώματα των ΗΠΑ και το Μεξικό, και πάει μέχρι κάτω. Και ναι, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον όσον αφορά την Βενεζουέλα, νομίζω το έχει πετύχει. Και από ό,τι φαίνεται στοχεύει και την Κούβα. Οπότε θα δούμε και την επόμενη φωτογραφία, αν θέλει να τη δείξει το κοντρόλ, που δείχνει πραγματικά τις διαθέσεις του
0: Καναδά και
1: τον Καναδά, ναι, και τις υπόλοιπες. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Ναι.
1: Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να δούμε λίγο το γενικότερο πλαίσιο και την προσπάθεια που κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να καταλάβουμε, κάναμε μία εκπομπή για τη συνάντηση Πούτιν-Τραμπ στην Αλάσκα.
0: Mm-hmm.
1: Εκεί για πρώτη φορά, και θα ήθελα λίγο το κοντρόλ να μας...
0: Α, εδώ είναι ο Καναδάς.
1: Εδώ είναι ο Καναδάς, είναι όλη η Καραϊβική, ναι, από ό,τι βλέπετε. Έχει βάλει και την Κούβα μέσα και ναι, πάει προς τα κάτω. Εκεί στην συζήτηση που κάναμε για την Αλάσκα, αναδείξαμε πλέον το σημαντικό ρόλο που θα έχει ο βόρειος πολικός, ουσιαστικά η Αρκτική, και η περιοχή του Βόρειου Πόλου, καθώς λιώνουν οι πάγοι. Γιατί καθώς λιώνουν οι πάγοι, στην πορεία, όχι άμεσα, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσουν να αναπτυχθούν νέοι διάδρομοι, νέοι δρόμοι θαλάσσιοι, οι οποίοι ιδίως για την Κίνα είναι πάρα πολύ συμφέροντες. Έχω τρεις φωτογραφίες στο θέμα αυτό, mm-hmm, διότι είχαμε πει σε εκείνη την εκπομπή ότι τα πλοία με containers, αν ακολουθήσουν τη διαδρομή από την Κίνα προς την Ιαπωνία, εν συνεχεία το Βερίγιο Πορθμό, μπουν στον Αρκτικό και κατέβουν προς το Ρότερνταμ, που είναι το μεγαλύτερο λιμάνι της Ευρώπης, η διαδρομή αυτή είναι 40% μικρότερη από την κλασική διαδρομή, η οποία ξεκινά από την Κίνα, πηγαίνει την κλασική διαδρομή προς τον Ινδικό ωκεανό, και θα ήθελα το κοντρόλ να δείξει αυτές τις
0: φωτογραφίες. Ναι, να δούμε τις φωτογραφίες. Ναι.
1: Να περάσει μετά από την Ερυθρά Θάλασσα με τα προβλήματα, να περάσει το Σουέζ, να μπει στη Μεσόγειο, να βγει από το Γιβραλτάρ και να πάει στο Ρότερνταμ.
0: Κάποιο πρόβλημα έχουμε με τη φωτογραφία, μάλλον του νέου δρόμου που περιγράφει ο κ. Μαριάς.
1: Εκεί λοιπόν αυτός ο δρόμος είναι πάρα πολύ σημαντικός, mm, γιατί περιορίζει τη διαδρομή κατά 40%. Εδώ βλέπετε,
0: αυτή
1: είναι μία διαδρομή, mm-hmm, αρχίσουμε σιγά σιγά, βλέπετε την Ιαπωνία, mm-hmm, επάνω πηγαίνει προς το Βερίγιο Πορθμό που είναι Αλάσκα και Σιβηρία, mm-hmm, γυρνάει πλέον στο Βόρειο Πόλο και κατεβαίνει προς την Ευρώπη. Και θα δείτε και άλλες, mm-hmm, δύο φωτογραφίες, όπου δείχνει και τη διαδρομή, πόσες μέρες χρειάζεται η μία διαδρομή και πόσες οι άλλοι.
0: Για πάμε στην επόμενη. Ναι.
1: Όμως το αρνητικό είναι ότι δεν είναι πάντα ανοιχτή αυτή η γραμμή, διότι, mm, υπάρχουν μήνες όπου υπάρχουν οι πάγοι. Δεύτερον, χρειάζεται ορισμένα παγοθραυστικά πολλές φορές για να ανοίξουν το δρόμο. Η Ρωσία διαθέτει 100 παγοθραυστικά, οι ΗΠΑ μόνο ένα.
0: Αν το ένα μόνο.
1: Ένα, και ζητάνε από τον Πούτιν να τους πουλήσει και τα υπόλοιπα. Να τη διαδρομή, yeah, βλέπετε. Από η κόκκινη διαδρομή, mm-hmm, είναι κατά 40%, μάλλον η πάνω η γραμμή είναι μικρότερη, η μπλε
0: γραμμή,
1: 40%,
0: ναι,
1: μικρότερη διαδρομή. Βλέπετε, ναι, 48 ημέρες κάνει από το Σουέζ και 35, ναι, μέρες κάνει από το να πάει από πάνω. Όμως, μάλιστα, αυτή η διαδρομή
0: έχει ακόμα προβλήματα.
1: Έχει προβλήματα, δεν είναι ανοιχτή πάντοτε. Όμως φανταστείτε τον κόσμο και τη γη μετά από 50 χρόνια, πώς θα είναι αυτή η διαδρομή με το λιώσιμο των πάγων. Και επομένως είναι μια διαδρομή που ήδη, θα κάνουμε ειδική εκπομπή γι' αυτό, για τους τηλεθεατές μας το λέω, ήδη έχουν γίνει 7 ή 8 αποστολές από πλευράς Κίνας.
0: Mm-hmm.
1: Και το ενδιαφέρον είναι ότι υπάρχουν και ελληνικά συμφέροντα, διότι ο κ. Μητσοτάκης, θα θυμόσαστε, έβαλε βέτο σε σχέση με τη μεταφορά πετρελαίου από τον Ευρωπαϊκό Στόλο, διότι υπάρχουν καράβια ελληνικών συμφερόντων που, mm-hmm, κάνουν τη μεταφορά του πετρελαίου πάνω στο Βόρειο Πόλο και στην Αρκτική Θάλασσα. Και πήραν μια εξαίρεση αυτά, ήταν το μόνο βέτο που έβαλε στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Βλέπετε λοιπόν πώς θα είναι η νέα κατάσταση. Αυτό λοιπόν έχει μεγάλη σχέση για το τι παίζεται γύρω από την Γροιλανδία και γενικά στον Αρκτικό. Και ξεκινάμε καθώς θα μιλάμε να βλέπουμε σιγά σιγά κάποιες φωτογραφίες που έχουν σχέση με την Γροιλανδία. Τα θέματα λοιπόν είναι τα εξής. Πρώτο το ζήτημα, ο ανταγωνισμός Κίνας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περιοχή. Εδώ βλέπουμε ένα χάρτη της Γροιλανδίας και θα πρέπει να συνηθίσουμε τώρα, οι τηλεθεατές μας θα τα βλέπουν από τα πάνω, όχι πλαγιαστό το χάρτη, διότι η γη είναι σφαιρική και η πάνω διαδρομή είναι πιο μικρή, διότι ο όγκος της γης είναι διαφορετικός. Και είναι πιο φαρδιά, το πούμε, η μεγαλύτερη έκταση όταν είσαι στον Ισημερινό και όσο πλησιάζει προς τους πόλους είναι μικρότερες οι εκτάσεις, άρα και μικρότερες οι διαδρομές. Εδώ βλέπετε με κόκκινο συνολικά στην Υδρόγειο, πως είναι η Γροιλανδία, που είναι κοντά στον Καναδά, απέναντί της έχει τις σκανδιναβικές χώρες και έχει και τη Ρωσία. Εδώ βλέπουμε, θα δούμε και παρακάτω, έχουμε τον Αρκτικό κύκλο. Εδώ λοιπόν αυτά, εδώ δείχνει τις στρατιωτικές βάσεις.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεξιά στην οθόνη είναι όλη η Ρωσία. Διότι η Ρωσία ξεκινάει από επάνω από το Βερίγιο Πορθμό απέναντι από την Αλάσκα και κάνει όλο αυτό το ημικύκλιο και φτάνει κάτω μέχρι και την Φινλανδία.
0: Όλα τα κόκκινα
1: δεξιά είναι στρατιωτικές βάσεις της Ρωσίας. Μάλιστα. Και υπάρχει και μία βάση πολύ κοντά στη Γροιλανδία με κόκκινο, τη βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε, γιατί θα δούμε σε λίγο ποια είναι τα επιχειρήματα από πλευράς της Ηνωμένων Πολιτειών και γιατί ήθελαν να ελέγξουν τη Γροιλανδία για λόγους άμυνας και ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, βλέπετε, είναι με μαύρο ότι οι βάσεις έχουν. Έχουν μία βάση πάνω στην Γροιλανδία, το Πιτούφικ. Μετά επάνω οι άλλες βάσεις είναι στην Αλάσκα. Μεσολαβεί ο Καναδάς που έχει μερικές στρατιωτικές βάσεις, αλλά απέναντι η Ρωσία καταλαβαίνετε ότι έχει πάρα πολλές βάσεις. Να δει ο κόσμος εδώ την Ισλανδία που είναι πολύ σημαντική και θα δούμε παρακάτω τώρα σε άλλη φωτογραφία τα περάσματα του ρωσικού στόλου. Α, εδώ είναι μια άλλη εικόνα, βλέπετε τον Αρκτικό κύκλο, βλέπετε πού είναι η Γροιλανδία. Η Ευρώπη απέναντι, δηλαδή οι σκανδιναβικές χώρες στην ουσία βλέπουμε και όλο το άλλο κομμάτι εκεί που λέει Ασία είναι Ρωσία.
0: Ναι.
1: Και στην άκρη είναι ο Βερίγιος Πορθμός. Είδαμε τη συμφωνία που κάνουν στην Αλάσκα οι Ηνωμένες Πολιτείες για να έχουμε μια υποθαλάσσια διασύνδεση της Σιβηρίας με την Αλάσκα. Άρα δηλαδή μετά από 50-70 χρόνια η οικονομία θα παίζεται εκεί, διότι έχει σπάνιες γης, διότι έχει πετρέλαιο, διότι έχει φυσικό αέριο, διότι όπως σήμερα έχουμε τους Χούτι, οι οποίοι κλείσανε εκεί κάτω στην Ερυθρά και υπάρχει πρόβλημα, ή το Σουέζ που είναι σημαντικό, ή το Ορμούς, μετά από 50-70 χρόνια αυτές θα είναι οι περιοχές οι οποίες θα παίζουν σημαντικό ρόλο. Άρα πριν πεινάσουν λέει μαγειρεύουν και καταλαβαίνετε υπάρχει ο ανταγωνισμός Κίνας, Ρωσίας, Ηνωμένων Πολιτειών, Ευρώπης και ΝΑΤΟ συνολικά για την περιοχή αυτή. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μια εικόνα γεωγραφική για να καταλαβαίνουμε γιατί μιλάμε. Άρα λοιπόν το πρώτο
0: θέμα. Και φάνηκε η σημασία.
1: Έτσι, το πρώτο θέμα λοιπόν είναι ο οικονομικός ανταγωνισμός. Α, έχει ενδιαφέρον και για την Ανταρκτική, γιατί και ετοιμάζω και μια εκπομπή και εκεί, γιατί και εκεί έχουμε τα ίδια προβλήματα και σε λίγο θα δούμε και ζητήματα ανταγωνισμών στην Ανταρκτική. Εκεί υπάρχει μια συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Αργεντινής και Χιλής από τη μια και κόντρα με Ιάπωνες, εν μέρη Ευρωπαίους και κυρίως Ρώσους και Κινέζους. Θα κάνουμε άλλη εκπομπή. Αλλά ίσως είναι απόμακρα, αλλά καλό είναι να τα καταλάβουμε διότι εκεί παίζονται τα παιχνίδια για τα επόμενα χρόνια. Άρα λοιπόν εδώ ποια είναι τα δεδομένα. Πρώτον, ο ανταγωνισμός. Δεύτερον, κάναμε μια εκπομπή για το δόγμα Μονρόε αλλά Τραμπ. Τι είχε πει ο Τραμπ, ότι όλο το δυτικό ημισφαίριο είναι συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και κανείς πλην των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα πρέπει να παίζει ρόλο στο δυτικό ημισφαίριο. Δηλαδή από πάνω, από τη Γροιλανδία, τον Καναδά, την Αλάσκα μέχρι και Η γη του πυρός θα πρέπει να είναι συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και όποιοι υπάρχουν ως αντίπαλοι πρέπει να αποκλείονται. Αυτό είναι σημαντικό γιατί θα το δούμε να εκφράζεται μέσα στην συνθήκη η οποία υπογράφτηκε στις 22 Σεπτεμβρίου. Το τρίτο θέμα είναι τι γίνεται με τους Γρυλανδούς πολίτες. Είναι 55.000 ο λαός της Γρυλανδίας. Έχει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης όπως κάθε έθνος με βάση το άρθρο 1 παράγραφος 2 του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ. Εξέφρασε το δικαίωμά του αυτό δύο φορές με δημοψηφίσματα. Ένα δημοψήφισμα όταν ήταν να γίνει η ένταξη της Δανίας στην ΕΟΚ τότε και ψήφισαν και οι Γρυλανδοί οι οποίοι είπαν δεν επιθυμούσαν την ένταξη στην ΕΟΚ, αλλά επειδή συμφώνησε η Δανία ως κυρίαρχη χώρα μπήκαν και αυτοί στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα τότε, και ένα δημοψήφισμα το 1984 που ζητούσαν την αποχώρηση από την ΕΟΚ. Και πράγματι αποχώρησε η Γρυλανδία από την ΕΟΚ. Άρα έχουν εκδηλώσει στην πράξη τα κυριαρχικά τους δικαιώματα, έχουν κάνει δημοψηφίσματα και δεν αμφισβητείται. Τώρα θα δείτε πώς τους πετσόκοψαν αυτό το δικαίωμα με τη συμφωνία η οποία έγινε. Και το τρίτο θέμα είναι ότι δεν έχουμε απλά ένα καπρίτσιο του Τραμπ για τη Γρυλανδία. Είχαμε κάνει ειδική εκπομπή τον Ιανουάριο για το θέμα αυτό. Όσοι φίλοι θέλουν μπορούν να δουν αυτή την εκπομπή, όπου εκεί δείξαμε το πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες τουλάχιστον από το 1867 επιθυμούσαν να αγοράσουν ή να βάλουν πόδι στην Γρυλανδία. Mm. Να θυμίσουμε για τους τηλεθεατές μας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μετά την επανάσταση των 13 αποικιών εκεί της Αγγλίας αγόρασαν το 1803 τη Λουιζιάννα από τη Γαλλία. Το 1821 αγόρασαν τη Φλόριδα από την Ισπανία. Το 1831 έκαναν πόλεμο με τους Ισπανούς και κατέκτησαν το Τέξας, την Καλιφόρνια, το Νέο Μεξικό, την Αριζόνα. Το 1848 άρπαξαν την Νεβάδα. Και το 1867 αγόρασαν την Αλάσκα από τη Ρωσία. Αυτό για να καταλαβαίνουμε ιστορικά το τι σημαίνει οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως δεν είναι καπρίτσιο του Τραμπ το ότι στοχεύει διάφορες περιοχές και λέει δικά μου είναι. Θέλει είτε να τα καταλάβει στο πλαίσιο μιας υπεριαλιστικής πολιτικής ή να εμφανιστεί μια επίφαση να σας αγοράσω, ας πούμε. Ναι. Πάντως αυτή είναι η πολιτική τους. Το 1909 δείξαμε στην εκπομπή που κάναμε για την Γρυλανδία ότι είναι το πρώτο έγγραφο που εμφανίζεται το ενδιαφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών για να αγοράσουν την Γρυλανδία. Την εποχή εκείνη γινόταν συζήτηση για να αγοράσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτά που ονομαζόταν δανικές, το νι με γιώτα, δηλαδή ανήκει στη Δανία, δανέζικες ναι. Ας το πούμε, δανέζικες δυτικές Ινδίες. Ήτανε τρία νησάκια και ένα που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία, τέσσερα, που βρισκόταν στην Καραϊβική και τα οποία έμπαιναν στο στόχαστρο των Ηνωμένων Πολιτειών για να αγοραστούν. Εδώ είναι ένα έγγραφο επίσημο από αυτά που είχαμε δείξει και την άλλη φορά με ημερομηνία 9 Αυγούστου του 1909 που για πρώτη φορά μπαίνει το θέμα συζήτησης όχι μόνο για αυτά τα νησιά αλλά λένε ο λόγο οικονομικών προβλημάτων να αγοράσουν και την Γρυλανδία και την Ισλανδία οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ακολουθεί από εκεί και πέρα το 1915 που γίνεται η αγορά των δανέζικων αντίλων ή των δανέζικων δυτικών Ινδιών. Δεν τους λέω δανικές γιατί ο κόσμος νομίζει ότι δανικές με ψιλογιώτα είναι δανικά και αγύριστα. Και αυτό που έχει σημασία είναι 7-8 του 1916 με τη συμφωνία αγοράς για τις δανέζικες αντίλες. Λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσέξτε, η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών δεν θα έχει αντίρρηση σε περίπτωση που η κυβέρνηση της Δανίας επεκτείνει τα πολιτικά και οικονομικά της συμφέροντα σε όλη τη Γρυλανδία. Δηλαδή οι Δανείοι, επειδή δεν είχαν καταλάβει στην ουσία ολόκληρη την Γρυλανδία και επειδή έβλεπαν τις Ηνωμένες Πολιτείες που ήθελαν να την αρπάξουν την περιοχή, έβαλαν την κυβέρνηση των ΗΠΑ το 16 και είπε ότι μπορεί η Δανία να επεκταθεί σε όλη τη Γρυλανδία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θα το δούμε παρακάτω τι εξέλιξη είχε. Το επόμενο διάστημα αφορά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Χίτλερ, κάναμε ειδική εκπομπή για τη Δανία και το Χίτλερ, στις 9 Απριλίου του 1940 μέσα σε ελάχιστες ώρες καταλαμβάνει τη Δανία. Η Δανία αμήνεται υπερπίστεως και πατρίδος και έχει 6 νεκρούς. Τους αφήσαν και περάσανε. Ο σοσιαλδημοκράτης Θόρβαλτ Στάουνινγκ συμφωνεί πλέον να καταληφθεί η Δανία. Παραμένει όμως, παρότι σοσιαλδημοκράτης, πρωθυπουργός της κυβέρνησης του προτεκτοράτου του Χίτλερ, η Βουλή παραμένει η ίδια, τα δικαστήρια και δουλεύουν όλοι για τον Χίτλερ. Όμως υπάρχει ένα θέμα τι θα γίνει με τη Γροιλανδία. Εκεί λοιπόν αρχίζει μια συζήτηση τον Φεβρουάριο του 1941, 18 Δευτέρου 1941, στην εκπομπή που κάναμε για τη Γροιλανδία, δείξαμε και τα ντοκουμέντα, όπου ο Κάουφμαν, ο οποίος είναι ο πρέσβης της Δανίας στη ΗΠΑ, συζητά πλέον με τις Ηνωμένες Πολιτείες πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούν να πάρουν την Γροιλανδία. Και πράγματι, 9 Απριλίου 1941, υπογράφεται συνθήκη Ηνωμένων Πολιτείων και Κάουφμαν ως αντιπροσώπου της Δανίας, που οι ΗΠΑ αναλαμβάνουν την προστασία της Γροιλανδίας και το δικαίωμα να εγκαταστήσουν στρατιωτικές βάσεις. Οι δοσύλλογοι στην Κοπενχάγη 12 Απριλίου του 1941 λένε ότι δεν αναγνωρίζουν αυτή τη συμφωνία. Όμως μετά την ήττα του ναζισμού, οι ίδιοι, απλά για αλλάξει ο Πρωθυπουργός, η ίδια Βουλή έρχεται στις 16 Μαΐου 1945 και λέει εγκρίνουμε τη συμφωνία που έκαναν οι ΗΠΑ το 1941 να έχουν την δίθεν προστασία της Γροιλανδίας. Και ο βασιλιάς, ο οποίος έκανε τρομερή αντίσταση, ήταν με ένα άλογο και βάλει ένα σηματάκι και έκανε το αντιστασιακό, ονόματι Χριστιανός. 23 Μαΐου του 1945 δέχεται και αυτός ότι είναι έγκυρη η συμφωνία με τις ΗΠΑ. Αρχίζουν μετά οι Δανείοι και κάνουν νερά στις ΗΠΑ το 1947, μα μου δεν έχετε δικαίωμα κλπ. Και υπογράφεται μια νέα συμφωνία 27 Τετάρτου 1951, νέα συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Δανίας Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί για άλλη μια φορά αναγνωρίζεται το κυριαρχικό δικαίωμα της Δανίας. Αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκτούν δικαιώματα, στρατιωτικές βάσεις. Δείξαμε επίσης έγγραφα σε εκείνη την εκπομπή πώς το Γενικό Επιτελείο των ΗΠΑ, το Joint Chief of Staff, 21 Γενάρη του 1955 αλλά και το 1957 ζητά να αγοραστεί η Γροιλανδία, διότι είναι κρίσιμη. Γροιλανδία, Ισλανδία και Αζόρες για την άμυνα των Ηνωμένων Πολιτειών. Και φτάνουμε στη σημερινή κατάσταση, όπου πέρυσι ο Τραμπ απειλεί ότι θα αρπάξει τη Γροιλανδία και τώρα έχουμε την υπογραφή της συμφωνίας. Την έχω όλοι εδώ και μπορούμε να την αναλύσουμε. Αλλά χωρίς αυτό το πρόλογο δεν μπορούσαμε, νομίζω, τους τηλεθεατές να βάλουμε τα πράγματα στη σειρά. Πρώτη διαφορά σε σχέση με τη συμφωνία του 1951. Αυτή τη φορά τη συμφωνία την υπογράφουν τρία μέρη. Δηλαδή την υπογράφει η κυβέρνηση ΗΠΑ, η κυβέρνηση της Δανίας και η κυβέρνηση της Γροιλανδίας. Άρα, αν βάλουμε σε σχέση, τη σχέση Γροιλανδίας-Δανίας, αρχίζει η Γροιλανδία και αποκτά περισσότερα δικαιώματα, τουλάχιστον στο διεθνές δίκαιο, σε σχέση με αυτά που είχε στο παρελθόν. Γιατί μέχρι τώρα, ό,τι συμφωνία γινόταν, ήταν μεταξύ Δανίας και ΗΠΑ. Ναι. Τώρα βάζουν και αυτοί μια υπογραφή. Αλλά βάζουν μια θηλιά γύρω από το λαιμό τους, όπως θα δείτε, και θα πνιγούν σε λίγο. Το δεύτερο είναι ότι υπάρχει ρητή αναφορά στην συμφωνία του ΝΑΤΟ του 1949. Είδαμε την κόντρα των Αμερικανών με Γερμανούς, είχαν στείλει 8 στρατιώτες οι Γερμανοί και οι Γάλλοι κάτι άλλο, για να δείξουν ότι παίζουν και αυτοί ρόλο. Και ο Τραμπ τσαντίστηκε και του λέει φύγετε και φύγανε. Λοιπόν, όμως η συμφωνία του 1951 ήταν μια συμφωνία η οποία είχε υπογραφεί στο ενόψη της δημιουργίας του ΝΑΤΟ. Και εκεί έλεγε η συμφωνία αυτή του 1951 στο άρθρο 1 ότι όλα αυτά η συμφωνία γίνεται στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των ΗΠΑ εντός του ΝΑΤΟ. Αυτό λοιπόν στο προήμιο αναγνωρίζεται έμεσα, αλλά ό,τι γράφεται στο προήμιο θα δείτε ότι είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, γιατί μόλις μπούμε μετά στο άρθρο 1, άρθρο 2, άρθρο 3 θα δείτε ότι τα έχει πάρει όλα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στο άρθρο λοιπόν, στο προημείο, μιλούν ότι είναι σημαντική η συμφωνία αυτή για την ασφάλεια των περιοχών, δηλαδή της περιοχής του Βορείου Ατλαντικού, άρα και ο Καναδάς μέσα, δεύτερον της Γροιλανδίας και της Δανίας. Το επόμενο είναι επιβεβαιώνεται η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα της Δανίας. Σημαντικό. Και αναγνωρίζεται ότι ο λαός της Ιρλανδίας αποτελεί λαό σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο με δικαίωμα αυτοδιάθεσης. Ωραία λογάκια, αλλά στην πράξη θα δούμε ότι δεν έχουν πολλά δικαιώματα. Αλλά διακηρυκτικά είναι όλα ωραία. στηρίζουν, λέει, την ανεξαρτησία της Γροιλανδίας και την αυτοκυβέρνηση της Γροιλανδίας, πολύ ωραίο, παίρνουν αποφάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και αναγνωρίζουν τα οικονομικά και πολιτιστικά δικαιώματα του λαού της Γροιλανδίας. Κυρίως, αυτό είναι σημασία, για τον τρόπο ζωής τους, δηλαδή για το κυνήγι, για το ψάρεμα, για διάφορες δραστηριότητες που κάνουν. Αναγνωρίζεται, λέει, η συνεισφορά των ΗΠΑ στην άμυνα της Γροιλανδίας, είναι όλα αυτά που είπαμε, όπου λέει έχουν βάλει δισεκατομμύρια δολάρια, και προσέξτε το ωραίο, αναγνωρίζεται η σημασία του τομέα των ορυκτών πόρων, γιατί υπάρχουν σπάνιες γαίες πολύ σημαντικές στην περιοχή, και συνεργασία για οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και για business. Επόμενο θέμα είναι, εδώ έχει σημασία, αναγνωρίζουν τις προκλήσεις της ασφάλειας στην Αρκτική, το δείξαμε,
0: ναι,
1: και στον υψηλό βορρά, δηλαδή σχεδόν απάνω στο Βόρειο Πόλο. Και γι' αυτό προχωρούν σε αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα και εν ώψη του ότι δραστηριοποιούνται οι αντίπαλοι. Ποιοι είναι εκεί? Η Ρωσία και η Κίνα, που κάνουν και ασκήσεις στην περιοχή. Σημειώνουν, λοιπόν, ότι η κατάσταση ασφάλειας στην Αρκτική αλλάζει. Και γι' αυτό, λοιπόν, είναι προς το κοινό συμφέρον όλων να υπογράψουν τη συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης, εδώ είναι το ζουμί, ενός αμυντικού συστήματος χρυσού θόλου, το Golden Dome. Δηλαδή είναι μια μεγάλη ρύθμιση, υποτίθεται, τον ΗΠΑ, που με ραντάρ και με άλλα μέσα,
0: ναι,
1: θα,
0: ναι,
1: καλύψουν μια πιθανή επίθεση με πυράβλους από τη Ρωσία. Για ασπίδες έχουμε ακούσει εδώ.
0: Είναι η μεγάλη business, η business εποχής, από ό,τι φαίνεται, η ασπίδες.
1: Λοιπόν, πάμε, λοιπόν, άρθρο 1. Η παρούσα συμφωνία τροποποιεί τις προηγούμενες συμφωνίες οι οποίες υπάρχουν. Πολύ ωραία. Άρθρο 2. Δέσμευση στο ΝΑΤΟ. Τα μέρη υποστηρίζουν μια ισχυρότερη δέσμευση του ΝΑΤΟ στην Αρκτική. Άρα αυτό είναι ένα άνοιγμα και στους Ευρωπαίους, ότι και εσείς μπορεί να έχετε ένα μερτικό στην ασφάλεια της Αρκτικής ως ΝΑΤΟ. Αλλά να έχουν μάλλον μόνο υποχρεώσεις, διαβάζουν φραγκά, γιατί θα δείτε στα δικαιώματα μετά δεν έχουν και πολλά. Ορισμοί. Για τους σκοπούς, λέει, της συμφωνίας εξηγούν τι σημαίνουν διάφορες λέξεις κλειδιά. Μία λέξη κλειδιά είναι η λέξη αμυντική περιοχή. Τι σημαίνει αμυντική περιοχή? Σημαίνει μια περιοχή στη Γροιλανδία όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαθιστούν ή λειτουργούν μια στρατιωτική βάση σύμφωνα με τις αμυντικές διευθετήσεις. Άρα τώρα δεν το λένε βάση, το λέει αμυντική περιοχή. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι οι στρατιωτικές βάσεις που θα πάρουν εκεί δεν είναι τίποτα εκτάσεις όπως είναι εδώ η Αλεξανδρούπολη κλπ. Μπορεί η έκταση να είναι μεγαλύτερη από την Ελλάδα,
0: ναι,
1: ή μεγαλύτερη και από την Ιταλία. Μιλάμε για τεράστια έκταση στη Γροιλανδία. Επομένως θα χαρτογραφήσουν την περιοχή αυτή. Αμυντικές διευθετήσεις είναι οι ρυθμίσεις που κάνουν γύρω από τα θέματα αυτό. Πάμε τώρα, αμυντικές περιοχές, άρθρο 4. Πρώτον, επιτρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες να εξυγχρονίσουν και να επεκτείνουν τις δραστηριότητες τους στη διαστημική βάση Πιτούφικ, την είδαμε πριν. Δεύτερον, επιτρέπεται στις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταστήσουν μια πρόσθετη αμυντική περιοχή. Πού? Σε δύο περιοχές, στο Ναρσαρσουάκ και στο Μέστερβιγκ. Άρα, λοιπόν, άλλες δύο βάσεις. Τρία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δύναται να εγκαταστούν πρόσθετες αμυντικές περιοχές. Δηλαδή έχουν μία ήδη. Συν δύο-τρεις, συν πρόσθετες περιοχές. Οι οποίες εκτιμούν ότι είναι σημαντικές για την υπεράσπιση της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, για την υπεράσπιση της Γροιλανδίας και την υπεράσπιση της Αμερικανικής Υπήρου. Προσέξτε, τώρα πήγαμε όλη η Αμερικανική Ήπειρος προστασία. Δόγμα Μονρόε αλλά Τραμπ. Και θα διαλέγουν πώς θα γίνεται αυτό. Μετά από συνεννόηση με τη μόνιμη επιτροπή, η οποία μόνιμη επιτροπή είναι εκπρόσωποι των ΗΠΑ της Γροιλανδίας και του Καναδά και της Δανίας, αν δεν τα βρίσκουν σε επίπεδο υφυπουργών και αν δεν τα βρίσκουν σε επίπεδο υπουργών. Και αν δεν τα βρίσκουν, θα διαβάσουν στο tweet τι αποφάσισε ο Τραμπ. Αυτό το λέω εγώ, αλλά είναι,
0: ναι,
1: από αυτά που έχουμε δει. Τέταρτο σημείο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναθέτουν όλες τις συμβάσεις σε εμπορικές επιχειρήσεις, αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται με την ίδρυση και τη συντήρηση των βάσεων σε γροιλανδικές πηγές. Σου λέει και οι Γροιλανδοί δεν θα οικονομήσουν κανένα φράγκο. Γιατί μέχρι τώρα δεν είχαν πάρει μία. Τώρα λοιπόν πίεσε το κεφάλαιο το Δανέζικο και της Γρυλανδίας και λέει εντάξει, αφού τα παίρνεις που τα παίρνεις όλα, τουλάχιστον να μείνει και κανένα φράγκο σε αυτούς που είναι συνεργάτες ή άμεση.
0: Να πάρουν και τον κόσμο.
1: Να πάρουν κανένα ψηλό.
0: Ναι.
1: Επομένως εδώ δέχονται ότι θα έργα που θα κατασκευάζονται, όπως θα είναι και η αποσυναρμολόγηση κλπ, θα πρέπει να πηγαίνουν σε εταιρείες της Γρυλανδίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Μπορεί, δεν μπορεί να κάνετε τη δουλειά και να μην τους τα δώσουν. Άρθρο 5. Μη επανδρομένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Καινούργιο αυτό.
0: Ναι.
1: Να το κρατήσουμε, μήπως μας το πετάξει και ο Ρούμπιο τώρα. Γιατί μέχρι στιγμής έχουμε στρατιωτικές βάσεις που είναι με
0: κόσμο,
1: πάνε με ανθρώπους. Τώρα μπορεί να έχουμε και μη επανδρομένες στρατιωτικές βάσεις. Τουλάχιστον στη Γρυλανδία το λένε και φαντάζομαι μην το ξεφουρνίσει και για την Ελλάδα ο Ρούμπιο. Το Βασίλειο της Ιρλανδίας μαζί με τη Γρυλανδία εξετάζουν αιτήματα για την εγκατάσταση μη επανδρομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Γρυλανδία. Εκτός των αμυντικών περιοχών. Δηλαδή αυτός έχει πάρει τρεις περιοχές, συν ό,τι άλλες θέλει, συν και άλλες περιοχές όπου εκεί θα έχουμε VOUs και θα είναι απάνω. Mm-hmm. Άρθρο 6. Στρατιωτική πρόσβαση, στάθμευση και υπερπτήσεις. Διότι δεν μπορείς να παραβιάσεις τα κυριαρχικά δικαιώματα, υποτίθεται πρέπει να παίρνεις άδεια. Όταν ένα πολεμικό πλοίο περνάει από τα χωρικά ύδατα, πρέπει να κάνει αυλαβή διέλευση, δηλαδή να έχει κάτω τα όπλα κλπ. Τα υποβρύχια πρέπει να είναι σε ανάδυση, δεν μπορεί να είναι υπόγεια κλπ. Αυτά όλα που ξέρουμε καταργούνται τώρα με το άρθρο 6. Διότι λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρώτον, για τη διασφάλιση της άμυνας κτλ. Τα κρατικά πλοία και αεροσκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ένοπλες δυνάμεις και τα οχήματά τους έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης και μετακίνησης μεταξύ των αμυντικών περιοχών. Να πηγαίνουν έρχονται. Συμπεριλαμβανομένων και των χωρικών υδάτων. Και να πηγαίνουν διαξηράς αέρος και θαλάσσης. Τρία. Δύο. Τα αεροσκάφη των ΗΠΑ δύνανται να υπερίπτανται και να προσγειώνονται σε οποιοδήποτε έδαφος της Γρυλανδίας. Συμπεριλαμβανομένων των χωρικών υδάτων, ίσως με υδροπλάνα. Και τα κρατικά πλοία

0: Τότε, όταν είπα εγείρουν ανησυχίες για την κατασκευή ή αλλαγή χρήσης κοντά στην περιοχή, για οποιαδήποτε κτίριο, εγκατάσταση και υποδομή, μπορούν να βάλουν βέτο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί στην περιοχή θα μπορούσαν να γίνουν επενδύσεις, να υπάρχουν μεταλλεία, να υπάρχουν εξορίξεις. Αν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, βάζουν βέτο και δεν γίνεται τίποτε. Άρθρο 8. Αμυντική διάταξη για τη Δανία. Η Δανία μπορεί και αυτή τη δίνει το δικαίωμα να έχει παρουσία στρατιωτική στην Αρκτική. Έχει και αυτή το δικαίωμα. Υποτίθεται είναι κυρίαρχη.
1: Ναι, ναι.
0: Άρθρο 9. Ίδρυση επανδρομένων και μη επανδρομένων στρατιωτικών εγκαταστάσεων από τρίτα κράτη. Εδώ είναι. Κανένα κράτος που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ δεν επιτρέπεται να εγκαταστήσει τις δικές του επανδρομένες ή μη επανδρομένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Τέρμα. Μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα κράτη του ΝΑΤΟ. Άμεσες επενδύσεις, γιατί εκεί γίνονται και επενδύσεις. Η μεγαλύτερη επένδυση την έχει κάνει η Αυστραλία, η οποία κάνει εξόρυξη σπάνιων γεών κτλ. Και λέει εδώ, δεδομένης της απειλής για την εθνική ασφάλεια, κράτη ή επενδυτές από κράτος που δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ ή δεν είναι εταίρος του ΝΑΤΟ ή δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιτρέπεται αυτά τα κράτη να έχουν έλεγχο, να έχουν επιρροή, να έχουν πρόσβαση. Άρα Ρώσοι, Κινέζοι, έξω. Το κάνει λίγο γενικό, λέει η εταίρη, για να μπορούν οι Αυστραλοί να συνεχίσουν τις επενδυτικές δραστηριότητες στην περιοχή. Διαρκής χαρακτήρας. Για πόσο καιρό ισχύει η συμφωνία? Στην Ελλάδα η συμφωνία παλιά, το στρατιωτικό βάρος, ήταν για 5 χρόνια. Τώρα με την καινούργια συμφωνία που υπεγράφει, εάν δεν καταγγείλουμε τη συμφωνία του χρόνου, μπαίνουν επάπειρον οι βάσεις στην Ελλάδα, έτσι. Λοιπόν, το βρήκαν το παραμύθι και λένε εδώ τώρα. Διαρκής χαρακτήρας της παρούσης συμφωνίας ή μόνιμος χαρακτήρας, λέει. Η παρούσα συμφωνία δεν έχει ημερομηνία λήξης. Δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Και μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με αμοιβαία συνένεση. Σιγά μη συμφωνήσουν οι Αμερικάνοι να τροποποιηθεί. Επομένως η συμφωνία αυτή είναι μόνιμη, είναι οριστική, άρα αυτό που ήθελε ο Τραμπ, ήθελε να πάρει την κυριαρχία. Δεν την πήρε τυπικά, αλλά τι έχει πάρει? Πρώτον, επάπειρον στον αιώνα τον άπαντα θα υπάρχουν η παρουσία των ΗΠΑ και όλα τα δικαιώματα βέτο που δεν αφήνουν στον κυρίαρχο, υποτίθεται, λαό, θα δείτε τώρα παρακάτω για τους Γρυλανδούς, ή στη Δανία να κάνει τίποτε. Βάζει βέτο, είπα, επένδυση δεν γίνεται. Κανένας δεν έρχεται. Ναι. Υπερπτήσεις έχουν αυτοί και κάνουν ό,τι θέλουν. Απλά τυπικά δεν έχουν την ιδιοκτησία, αλλά έχουν τα πάντα. Και έχει το ωραίο εδώ, για ακούστε τι εθνική ανεξαρτησία θα αποκτήσουν οι Γρυλανδοί. Σε περίπτωση που η Γρυλανδία ασκήσει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης, προκειμένου να καταστεί ανεξάρτητη, η κυβέρνηση της Δανίας και η κυβέρνηση της Γρυλανδίας διασφαλίζουν από κοινού ότι το ανεξάρτητο γρυλανδικό κράτος, πρώτον, θα συμφωνήσει να παραμείνει στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τώρα, τι λέει ο τύπος? Θα έχεις δικαίωμα, λέει, αυτοδιάθεση, γι' αυτό σας είπανε παραμύθια τα άλλα μπροστά. Αλλά παρότι θα έχεις δικαίωμα αυτοδιάθεση, θα γίνεις μέλος του ΝΑΤΟ. Συμπεριλαμβανομένης και της υποβολής αίτησης για να γίνει μέλος, αν είναι απαραίτητο. Δεύτερον, θα αναλάβει ρητά το νέο κράτος. Από την ημερομηνία ανεξαρτησίας, όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του βασιλείου της Δανίας και όλης της συμφωνίας. Δηλαδή, ό,τι του λένε οι Αμερικάνοι, θα κάνει. Δεν θέλουν να πάνε οι Κινέζοι, δεν θα πάνε. Δεν θέλουν να πάνε οι Ρώσοι, δεν θα πάνε. Επομένως, ποια ανεξαρτησία και ποια αυτοδιάθεση του λαού της Γρυλανδίας? Πλήρης υποδούλωση και πράγματι αυτό σημαίνει προτεκτοράτο. Αυτά λοιπόν περιλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία που έχει 12 άρθρα. Και που νομίζω επιβεβαιώνουν πλέον την πλήρη αρπαγή της Γρυλανδίας από τον Τραμπ και την πλήρη φαλκίδευση, διάλυση οποιοδήποτε δικαιώματος εθνικής ανεξαρτησίας και αυτοδιάθεσης του λαού της Γρυλανδίας.
1: Μπορούμε να πούμε ότι στον κόσμο του Ντόναλντ Τραμπ κυριαρχικά δικαιώματα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνο για τις ΗΠΑ. Από αυτή την άποψη, για να γυρίσω στην αρχή της εκπομπής, γιατί είναι ο Ρούμπιο εδώ, καλό είναι να ρίξω μια ματιά συμφωνία. Έτσι. Και δεν ξέρω πώς πρέπει να κάνουμε μια σύγκριση με τη δική μας συμφωνία. Να δούμε.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Αν έχουμε τίποτα ομοιότητες.
0: Στην επόμενη εκπομπή,
1: ναι.
0: Και αφού θα έχει αποχωρήσει και ο Ρούμπιο,
1: ναι.
0: Θα δούμε τι γίνεται. Γιατί αυτή η συμφωνία είχε, όπως και η προηγούμενη, πιθανόν να έχει και πράγματα που δεν τα βλέπουμε. Είναι αυτά που λέγονται

0: τεχνικές διευθετήσεις, ναι, όπου εκεί κρύβονται οι λεπτομέρειες. Ναι. Και τι θα γίνει με τα πυρηνικά κλπ. Είχαμε δείξει τι γινόταν με τα πυρηνικά στην
1: Ελλάδα. Ο διάβολος πήρε τις λεπτομέρειες.
0: Άρα λοιπόν έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε το θέμα αυτό στην πορεία.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφκιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να πυρηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.
2: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Βαντονοπούλου και ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open που αρχίζει αμέσως τώρα. Φτάνει στην Αθήνα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο. Συναντήσεις με Μητσοτάκη Γεραπετρίτη στην ατζέντα εξοπλισμοί και ενέργεια. Μήνυμα Μητσοτάκη για νίκη της Νέας Δημοκρατίας και σταθερότητα. Επίθεση στην αντιπολίτευση για λαϊκισμό. Πήρα Ανδρουλάκη για καύσιμα και 120 δόσεις. Χειροπέδες στον πρόεδρο του Λαός Φίλιππο Καμπούρη και τη σύζυγό του για απάτη σε βάρος του δημοσίου. 5 εκατομμύρια ευρώ η ζημιά. Ντόμινο αποκαλύψεων για το θάνατο Μαζονάκη. Κοκτέιλ αναισθητικών ουσιών και ιατρικά λάθη. Επιβαρημένη καρδιά δείχνουν οι ιστολογικές. Μαζικές διαδηλώσεις μαθητών και συνδικάτων στη Γαλλία. Συγκρούσεις και συλλήψεις. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση. Μαζική επίθεση ουκρανικών ντρόουν στην Μόσχα. Μήνυμα Τραμπ για άνοδο της τιμής του πετρελαίου από τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια. Άμυνα, εξοπλιστικά και ενεργειακά στο επίκεντρο της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα σε λίγες ώρες. Πολύ σημαντικός σύμμαχός μας η Ελλάδα. Το μήνυμά του λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο. Η επίσκεψη γίνεται σε μια συγκυρία κρίσιμων γεωπολιτικών εξελίξεων εν μέσω δύο πολέμων και με τις ελληνοτουρκικές σχέσεις να έχουν αφήσει πίσω τους τα ήρεμα νερά.
4: And of course, Greece is a very important US ally. It's a place that we have not just a military presence but strong economic ties. So it's an opportunity to go there and see them.
5: Ενέργεια και άμυνα θα βρεθούν στο επίκεντρο της επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα εν μέσω της κλιμάκωσης της έντασης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και της επανέναρξης του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας με Κύπρο σε συνεργασία με το Ισραήλ.
6: Εκτός από το χρονοδιάγραμμα για την παράδοση των F-35 θα συζητηθεί και η αγορά προηγμένων πυράβλων που θα εξοπλίζουν τα μαχητικά, όπως και η αναβάθμιση ακόμη 38 F-16. Ενώ ψηλά στην ατζέντα θα βρεθούν και τα ενεργειακά, με τη στήριξη στον κάθετο διάδρομο να αποτελεί προτεραιότητα για τον επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, όπως και η συνεργασία με Exxon και Chevron για έρευνες και γεωτρήσεις που σχεδιάζονται σε Ιόνιο και Κρήτη.
7: Προφανώς θα σημειωθούν και σε εμάς κάποιες. Έτσι, πώς να τους πω, πιέσεις δεν ξέρω, αλλά κάποιες επισημάνσεις ότι να μην τραβήξουμε επί του πεδίου το θέμα τόσο πολύ, ότι θα δοθούν αντίστοιχες ερμηνείες και οδηγίες και προς την Τουρκία να μην υπάρξει επί του πεδίου σύγκρουση.
8: Burada bu projeyi devam etmeye kalkarlarsa bu bir tarih edici unsur.
9: Evet.
8: Bir çatışma çıkar mı hocam?
9: Şimdi zaten bu kadar düşünmelerinin sebebi bu. Ortada kasus belli var. Bu bilgitmelerinin sebebi de bu. Hatta Rubio geldiğinde burada yine bu 12 mil tartışmalarını devreye sokabilirler. Bakın.
10: Θα κρατήσουμε ένα μικρό καλάθι, αλλά βλέπετε ότι ο Ρούμπιο είναι ένας υπουργός εξωτερικών και σύμβουλος ασφαλείας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος είναι ένθερμος υποστηρικτής της συμμαχίας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας με την Ηνωμένες Πολιτείες ως ομπρέλα. Είναι υποστηρικτής του καλωδίου, ο οποίος συνδέει το Ισραήλ με την Ευρώπη. Η Τουρκία τα βλέπει, το βλέπει και παθαίνει παράκρουση.
5: Ο Μάρκο Ρούμπιο θα συναντηθεί το πρωί με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, θα δώσει το απόγευμα πιθανότατα ομιλία στην Πνίκα. Στη συνέχεια θα έχει διμερή συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό και θα αναχωρήσει το πρωί της Πέμπτης για τη Λισαβόνα.
3: Και είναι μια σημαντική επίσκεψη του επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας. Είναι μια κρίσιμη συγκυρία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι κομίζει ο Μάρκο Ρούμπιο. Έχουμε συνδεθεί με τον Ανδρέα Δερμιτζάκη στη Νέα Υόρκη. Την Έφη Κουτσοκώστα και τον Βασίλη Δημόκα βρίσκεσαι στο Σύνταγμα. Είναι σε εξέλιξη και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. Θα μας πεις και για τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας εν ώψη της επίσκεψης Ρούμπιο στη χώρα μας. Και Ανδρέα, ξεκινώ με εσένα. Τις δικές σου πληροφορίες, τι φέρνει στη βαλίτσα του λοιπόν ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών?
11: Γεια σας, Ηνωμένες Πολιτείες. Φυσικά ο Μάρκο Ρούμπιο έρχεται για την ενέργεια, αλλά και φυσικά για τα αμυντικά προγράμματα που θέλει να προωθήσει στην Ελλάδα. Να σας πω ότι η ελληνική πλευρά, ΕΒΑ, είναι διαθετημένη να αποκτήσει μερικά από τα πιο εξελιγμένα και μυστικά αμερικανικά οπλικά συστήματα, και είναι ένα θέμα το οποίο είναι διαθετημένο να το βάλει στο τραπέζι των συνομιλιών. Πρόκειται για τεχνολογικά επιτεύγματα, όπως κάνουν λόγο οι πληροφορίες, και τα οποία κάποια από αυτά δεν τα έχουν ούτε πολύ μεγάλες χώρες. Και θέλω να πω γι' αυτό. Πρώτο στη λίστα, σε αυτά που χρειάζεται, που θέλει η ελληνική κυβέρνηση, είναι η πύραυλη M260. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα εξαιρετικά απόρριτο πυραυλικό σύστημα μεγάλους βελληνικούς, το οποίο έχει σχεδιαστεί να χωρά μέσα σε αεροπλάνα stealth και τα οποία θα επέτρεπαν στα μελλοντικά F-35, όταν θα τα πάρουμε, να χτυπάνε στόχους από απόσταση 200 χιλιόμετρων, χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύψουν την υπηρεσία stealth. Δηλαδή, την υπηρεσία αυτή που τους κάνει να είναι αόρατα στα ραντάρ. Το συγκεκριμένο πυρηνικό σύστημα ΕΒΑ από όλο τον πλανήτη έχει πάρει έγκριση μόνο για την Αυστραλία, ενώ τα αιτήματα της Γερμανίας, της Ελλάδας, του Ισραήλ, της Ιαπωνίας και της Γαλλίας παραμένουν ακόμα σε στάση αναμονής. Επίσης, η ελληνική πλευρά ενδιαφέρεται και για άλλα απλικά συστήματα, όπως πυράβλους Cruise, μεγάλους βεληνικούς, και συγκεκριμένα για τους πυράβλους JASP-ER, που μπορούν να χτυπήσουν στόχους από απόσταση 1.000 χιλιόμετρων. Και επίσης για τους πυράβλους Χάπων, που είναι ειδικά σχεδιασμένοι για να χτυπούν πλοία στο Αιγαίο. Όπως και άλλα πιο μικρά απλικά συστήματα, όπως πυράβλους αέρους-αέρους και βόμβες ακριβίας. Να το πω επίσης ότι το αίτημα αυτό της ελληνικής πλευράς έχει ήδη προχωρήσει, αλλά δεν υπάρχει ακόμα απάντηση και ελπίζουμε να γίνει κάτι τώρα στη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και της ελληνικής πλευράς.
3: Άρα, αμυντικά, ενεργειακά προφανώς, πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα και φυσικά το μήνυμα της σύσφυξης των σχέσεων Ελλάδος-Αμερικής. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ανδρέα Δερμιτζάκη. Τώρα, Έφη Κουτσοκώστα, ο Μάρκο Ρούμπιο δεν είναι ένας τυχαίος υπουργός εξωτερικών και δεν είναι και μια τυχαία συγκυρία αυτή στην οποία επισκέπτεται τη χώρα μας.
5: Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ο Μάρκο Ρούμπιο είναι ένας παλιός γνώριμος της Ελλάδας ούτως ή άλλως. Δεν είναι ένας τέλεχος από την αγορά, ο οποίος διορίστηκε σε κάποιο υπουργείο, όπως συμβαίνει σε άλλες περιπτώσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ένα από τα πιο σημαντικά πρόσωπα του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο οποίος είχε διατελέσει επικεφαλής της πανίσχυρης Επιτροπής Εξωτερικών της Αμερικανικής Γερουσίας, ο οποίος μαζί με τον Μενέντες, τον Μπομ Μενέντες, που τότε ήταν από τους Δημοκρατικούς, είχαν φτιάξει τον νόμο, τον οποίο συζητάμε ακόμη και σήμερα, που απαγορεύει ουσιαστικά στην Τουρκία να πάρει τα F-35 όσο έχει στο έδαφος της τους ρωσικούς πυράβλους S-400. Και ήταν και οι δύο κουβανικής καταγωγής και πολύ κοντά στην Ελλάδα. Είχαν φτιάξει μάλιστα και νόμους που ουσιαστικά ενίσχυαν και τη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ υπό την ομπρέλα των Ηνωμένων Πολιτειών, για τους οποίους όχι μόνο συζητάμε σήμερα, αλλά που εξελίσσονται σήμερα και με όλα αυτά τα σχέδια τα ενεργειακά τα οποία βλέπουμε επί του πεδίου και θα δούμε και στο επόμενο διάστημα. Άρα γνωρίζει πάρα πολύ καλά το πεδίο, την εικόνα και το χάρτη της Ανατολικής Μεσογείου. Γι' αυτό και το State Department ήδη στην ανακοίνωσή του πριν από την επίσκεψη Ρούμπιο είχε πει πάρα πολύ καθαρά ότι ένα από τα θέματα συζήτησης είναι και η περιφερειακή ασφάλεια, γιατί και με το μέτωπο της Μέσης Ανατολής ανοιχτό, προφανώς δεν θα ήθελαν κάποια ένταση στο πεδίο οι Αμερικανοί. Ο Μάρκο Ρούμπιο λοιπόν είναι ένας υπουργός εξωτερικών, ο οποίος έχει και προεδρικές φιλοδοξίες, είχε, όπως είπαμε, σημαντικό παρελθόν.
3: Θεωρείται εκ των υποψήφιων διαδόχων.
5: Ακριβώς.
6: επί των υποψήφων διαδόχων, που ακόμη και αν δεν κερδίσει το χρήσμα από τον αντιπρόεδρο J.D. Vance, είναι σίγουρο ότι θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο μέλλον στην Αμερική, και γι' αυτό είναι και σημαντική η επίσκεψη και οι επαφές που κάνει εδώ στην Ελλάδα. Και βεβαίως έχει πολύ σημαντικές διασυνδέσεις και στο εβραϊκό λόμπι, στο Ισραήλ, για να τα λέμε τα πράγματα καθαρά. Είναι υπέρμαχος λοιπόν της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ, και αυτό πρέπει να το κρατάμε.
3: Ναι, και φυσικά οι Τούρκοι το παρακολουθούν αυτό. Πρώτο, ότι είναι ο άνθρωπος που λέει όχι στα F-35, στην επανένταξη λοιπόν της Τουρκίας στο πρόγραμμα αυτό, αν δεν αφήσουν τους S-400, και αυτό δεν είναι τωρινό, μετρά πίσω χρόνια ιστορίας. Ενώ είναι και ο άνθρωπος που είναι υπέρ αυτής της ενίσχυσης της στρατηγικής συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ, που δαιμονίζουν και αυτά τα δύο ζητήματα τους Τούρκους. Φυσικά, Έφη, περισσότερα θα αναλύσετε και θα συζητήσετε απόψε στην εκπομπή του Open Status Quo, και εσύ και ο Αργύρης Δινόπουλος και όλο το δίκτυο των ανταποκριτών και ο Ανδρέας Δερμιτζάκης. Τώρα, Βασίλη Δημόκα, έρχομαι σε εσένα, διότι είναι σε εξέλιξη και η συγκεντρώση διαμαρτυρίας στην Αθήνα, στο κέντρο, αλλά είναι και σε ισχύ από τώρα τα πολύ ισχυρά μέτρα ασφαλείας.
12: Εύα, δύο συγκεντρώσεις ξεκινούν σε πολύ λίγο εδώ στο κέντρο της Αθήνας. Το πρώτο κάλεσμα στις 7 το απόγευμα από συλλογικότητες και οργανώσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς στα Προπύλαια. Ενώ μισή ώρα μετά στις 7.30 το ΠΑΜΕ και εργατικά κέντρα έχουν κάλεσμα εδώ στην πλατεία Συντάγματος, με κεντρικά αιτήματα την πλήρη απεμπλοκή της Ελλάδας από κάθε πολεμικό σχεδιασμό, αλλά και την απομάκρυνση και το κλείσιμο των αμερικανικών βάσεων από την χώρα. Τώρα θέλω να σου πω ότι είναι σε ισχύ πολύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας καθ' όλη τη διάρκεια της επίσκεψης του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών εδώ στην Αθήνα. Θα έχουμε από σήμερα το βράδυ κλείσιμο κεντρικών λεωφόρων, κλείσιμο δρόμων από τα οποία θα περνά, από τους οποίους θα περνά η αυτοκινητοπομπή του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών. Θέλω να σου πω ότι έχουμε πολύ αυστηρές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγόρευση συναθρήσεων σε πολύ μεγάλη ακτίνα από την Αμερικανική Πρεσβεία, αλλά και απαγόρευση μηχανοκίνητων ποριών. Χιλιάδες αστυνομικοί θα βρίσκονται επιποδός, ακόμη και ντρόουν που θα επιτηρούν από αέρος. Πολύ αυστηρά μέτρα λοιπόν, Εύα, ενώ υπάρχει και σύσταση προς τους οδηγούς να μην χρησιμοποιούν τα οχήματά τους προς το κέντρο λόγω των αυξημένων.
3: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βασίλη Δημόκα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αλλάζοντας θέμα, στο εκρηκτικό κλίμα και τις επεισοδιακές διαδηλώσεις στη Γαλλία για δεύτερη εβδομάδα. Μαθητές και φοιτητές με επαναστατικές διαθέσεις έχουν συγκροτήσει κοινό μέτωπο απέναντι στην κυβέρνηση με αιτήματα για την παιδεία, τη στέγαση και την κοινωνική προστασία, ενώ προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
13: Σκηνικό ένταση στους δρόμους της Γαλλίας, όπου οι συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών δυνάμεων παίρνουν διαστάσεις. Στα βορειοδυτικά προάστια του Παρισιού τα επεισόδια είναι πολύ σοβαρά, την ώρα που χιλιάδες πολίτες συμμετέχουν στις μεγάλες πανεθνικές διαδηλώσεις με τη συμμετοχή και αρκετών συνδικάτων. Επίκεντρο των συγκρούσεων, το προάστιο Σεντενή. Στην κορυφή των κινητοποιήσεων οι μαθητές, ανάμεσά τους και κουκουλοφόροι που εκτοξεύουν αντικείμενα και βεγγαλικά προς τις αστυνομικές δυνάμεις. Η ένταση μεταφέρεται στο κέντρο του Παρισιού, όπου στείνονται οδοφράγματα, σημειώνονται καταστροφές και επεισόδια. Την ίδια ώρα, ο Γάλλος Υπουργός Παιδείας αποδίδει τα βία επεισόδια σε άτομα που, όπως υποστηρίζει, δεν συνδέονται με το μαθητικό κίνημα.
14: Υπάρχουν ακτιβιστές, ιδίως από την άκρα αριστερά, οι οποίοι έχουν διεισδύσει στο κίνημα των μαθητών λυκείου, το έχουν οικειοποιηθεί εις βάρος των ίδιων των μαθητών και έχουν προβεί σε πράξεις ακραίας βίας.
13: Περίπου 500 σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω καταλήψεων, ενώ σύμφωνα με τη γαλλική κυβέρνηση, 24 σχολικά χτίρια έχουν πυρποληθεί ή λαιλατηθεί, την ώρα που ο ηγέτης της γαλλικής αριστεράς, Ζαν Λουκ Μελανσόν, κάνει λόγο για το μαζικότερο μαθητικό κίνημα μετά τον Μάη του 68.
15: Nous on est en soutien aux lycéennes et aux lycéens et évidemment ça doit être une journée de très grosse mobilisation parce que la colère des jeunes elle est très forte et elle est légitime.
13: Την ίδια ώρα, η γαλλική κυβέρνηση αλλά και η παράταξη της Μαρίν Λεπέν κατηγορούν τη γαλλική αριστερά πως επιχειρεί να εργαλειοποιήσει τις μαθητικές κινητοποιήσεις προκειμένου να κερδίσει έδαφος εν ώψη των επερχόμενων εκλογών. Απτόητοι μαθητές επιμένουν στα αιτήματά τους, ζητώντας αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα και μεγαλύτερη στήριξη από την πολιτεία. Η ένταση παραμένει υψηλή, με την αστυνομία να έχει προχωρήσει σε χιλιάδες προσαγωγές. Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, από την έναρξη των κινητοποιήσεων περισσότεροι από 70 εκπαιδευτικοί έχουν τραυματιστεί.
3: Και Μαρία Καρχυλάκη, είδαμε τις επεισοδιακές συγκεντρώσεις. Μαθητές και φοιτητές με επαναστατικές διαστάσεις είναι στους δρόμους για δεύτερη εβδομάδα και το κυριότερο είναι πως εδώ και δεκαετίες δεν έχουν γίνει τέτοιες διαδηλώσεις με τους φοιτητές και τους μαθητές να μην ζητούν μόνο μέτρα για την παιδεία, να ζητούν μέτρα και για την ακρίβεια και για το κοινωνικό κράτος και για τη στέγαση.
16: Βέβαια. Σήμερα λοιπόν, Εύα, δίπλα στους μαθητές, ήταν φοιτητές, εκπαιδευτικοί, εργατικά συνδικάτα. 6 στους 10 Γάλλους στηρίζουν τις κινητοποιήσεις. Αυτό το λέει η δημοσκόπηση που επικαλείται το Bloomberg. Και δες τώρα, σε μια κοινωνία που πιέζεται από την ακρίβεια, όπως και εδώ το σχολείο,
3: Μαρία, με συγχωρείς, αυτή είναι απευθείας εικόνα, απευθείας σύνδεση με το Παρίσι. Mm-hmm. Και βλέπουμε πως και τώρα είναι τεταμένο το κλίμα, έχει επεισόδια.
16: Βεβαίως, και προηγουμένως είχαμε επεισόδιο και στην πλατεία Νασιών και στη Ρη Βολτέρ. Εκεί πήρε φωτιά ένα πρόχειρο οδόφραγμα, από ό,τι διαβάζω εδώ. Συγκρούσεις επίσης είχαμε και στη Ρεν και στο Στρασβούργο και στη Λιόν. Αλλά στη Μασαλία και στη Νάντι ήταν ειρηνικά τα πράγματα. Στη Δε Τουλούζ, αυτό να σας πω γιατί το βλέπω, το διαβάζω και μου κάνει εντύπωση, γονείς περπατούσαν πιασμένοι χέρι-χέρι στην αρχή της πορείας. Γι' αυτό σας λέω δηλαδή ότι κατέβηκε το σχολείο στο δρόμο και εκεί συνάντησε και άλλα παράπονα. Δεν έχουμε ακόμα ένα ενιαίο κίνημα. Υπάρχει όμως ο κίνδυνος, όπως σχολιάζει η Μοντ, διαφορετικές ομάδες να συναντηθούν στο ίδιο παράπονο. Ποιο είναι αυτό? Ότι η καθημερινότητά μας χειροτερεύει και ουδείς μας ακούει. Βλέπεις τώρα, η κυβέρνηση για
3: αυτό
16: να δώσει.
3: Αυτό είναι κίνδυνος για την κυβέρνηση και τον Μακρόν συνολικότερα και για το Ελιζέ. Διότι ο κόσμος φαίνεται πως έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Ακριβά καύσιμα, οι δύο πόλεμοι, θέματα που τα έχουμε θίξει πάρα πολλές φορές, ζητήματα στην παιδεία, μιλούν για υπερπληθυσμό, ζητήματα στη στέγαση, που αυτό δεν γίνεται μόνο στη Γαλλία, γίνεται στην Ισπανία, γίνεται και στην Ελλάδα. Θέλω να πω, είναι ένα συνολικότερο σκηνικό που διαμορφώνεται.
16: Βέβαια, γιατί τώρα βλέπεις τώρα, η γαλλική κυβέρνηση για να δώσει απαντήσεις πρέπει να δώσει και λεφτά. Μόνο που η Γαλλία, όπως είπες, δανείζεται ακριβότερα. Δεν έχει σταθερή πλειοψηφία η κυβέρνηση στη Βουλή για να περάσει τον προϋπολογισμό. Κάθε απόφαση για φόρους και δαπάνες εξελίσσεται σε μάχη.
3: Ναι, και φυσικά η Γαλλία έχει και ιστορία στις επαναστάσεις. Πάντως, για να δούμε, να έρθουμε στο σήμερα, για να μειωθεί το έλλειμμα, ποιος θα πρέπει να πληρώσει και από πού θα κόψει τα λεφτά και ποιες ανάγκες θα μπουν πρώτες. Αυτά είναι τα προβλήματα τώρα που πρέπει να λύσει, εξίσου πρέπει να λύσει η κυβέρνηση.
16: Ακριβώς. Αυτή είναι η ουσία. Εκεί πρέπει να απαντήσουν όσοι θέλουν να διαδεχθούν τον Μακρόν. Ο ίδιος αποχωρεί το 2027, δεν μπορεί να εκλεγεί ξανά, αλλά ο πολιτικός του χώρος πρέπει να εξηγήσει γιατί έπειτα από τόσα χρόνια στην εξουσία υπάρχουν ακόμη τέτοιες ελλείψεις. Ο Μελανσόν και το κόμμα του, βλέπεις, προσπαθούν να ενώσουν την αγωνία των μαθητών με τη δυσαρέσκεια του κόσμου, των ενηλίκων, των εργαζομένων. Οι καταστροφές όμως, όπως από αυτές που βλέπουμε τώρα στην τηλεόραση και ακόμη χειρότερες που είδαμε τις προηγούμενες μέρες και νωρίτερα μέσα σε αυτή την ημέρα, δίνει στους αντιπάλους του την ευκαιρία να στρέψουν τη συζήτηση από τις κοινωνικές ανάγκες στην ασφάλεια.
3: Λοιπόν, Μαρία Καρχυλάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ερχόμαστε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι, για υπόθεση απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Συνελήφθη μαζί με τη σύζυγό του ως πρόσωπο με κεντρικό ρόλο ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης. Στην κομπίνα, σύμφωνα με τις αρχές, χρησιμοποιήθηκαν 10 πραγματικές επιχειρήσεις, τις οποίες πατούσαν 25 εικονικές και θέσωναν, όπως φαίνεται, το δημόσιο με 5 εκατομμύρια ευρώ.
17: Το ζήτημα εδώ πέρα είναι, εμείς θέλουμε να παλέψουμε για τον Έλληνα και την Ελλήνα. Θέλουμε την Ελλάδα να ανήκει στους Έλληνες. Πρέπει όλοι μας να στηρίξουμε με όλα αυτά τα κονδύλια, τα εκατοντάδων εκατομμυρίων που έρχονται, ξαναλέω, για τον κάθε ελαφρύ που εισβάλλει στη χώρα, να πάνε στον Έλληνα.
18: Εταιρείες που λειτουργούσαν κανονικά και ανέπτυσαν επιχειρηματική δραστηριότητα, όμως όταν έφτανε η στιγμή της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΕΦΚΑ, αυτές παρέμεναν απλήρωτες.
19: Το διαπλεκόμενο σύστημα όλων αυτών των άθλιων 300. Μας φοβάται!
18: Συνολική ζημιά προς το δημόσιο, 5 εκατομμύρια ευρώ. Και η έρευνα είναι ακόμα στην αρχή. Αρχηγικά μέλη της μεγάλης απάτης που αποκαλύφθηκε με τις εισφορές στον ΕΦΚΑ φέρεται να είναι ο πρόεδρος του Λάος, Φίλιππος Καμπούρης, μαζί με τη σύζυγό του.
20: Προφανώς πρόκειται για σοβαρά φορολογικά δικήματα εταιριών, στις οποίες μετήχε ή όχι, δεν είμαι σε θέση να το γνωρίζω, και κατά πόσον ο Φίλιππος Καμπούρης. Η άποψή μου είναι ότι πρόκειται αμιγώς για φορολογικά αδικήματα.
17: Και με όλα αυτά τα χρήματα θα μπορούσε να βοηθήσει τις ευπαθείς ομάδες.
18: Ο Καμπούρης και η σύζυγός του συγκαταλέγονται στους 8 συλληφθέντες στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ και συνολικά το δημόσιο. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο μηχανισμός φέρεται να βασιζόταν στη δημιουργία εταιριών με ονόματα τρίτων προσώπων, λογιστών, επιχειρηματιών ή αχυρανθρώπων, με απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και συσσωρευμένες οφειλές.
21: Καμία από τις 6 εταιρείες δεν βρέθηκε στην καταστατική στη έδρα. Έχουν συνταχθεί εκθέσεις ματέωσης των επιδόσεων από τη δικαστική επιμελήτρια. ούτε κανείς στην πολυκατοικία ήξερε. Και να πούμε ότι μία από τις έξι εταιρείες φαντάσματα ήταν στην ίδια διεύθυνση με το πολιτικό γραφείο του Καμπούρη.
13: Ο ψεύτης και ο κλέφτης την πρώτη μέρα χαίρονται και επαίρονται. Άργησαν να το συλλάβουν. Από τους χειρότερους ανθρώπους που έχω συναντήσει.
18: Η επιχείρηση των αρχών βρίσκεται ακόμη σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την ελληνική αστυνομία σχετικά με την υπόθεση και τα ευρήματα της έρευνας.
3: Κοντά μας είναι ο Αντώνης Κρητικός και μιλάμε, Αντώνη, για ένα καλωστημένο, ένα καλοκουρδισμένο μηχανισμό απάτης. Μία κομπίνα με 25 εικονικές εταιρείες πάνω σε 10 πραγματικές.
0: Ναι, και είναι πάντως, Εύα, απίστευτο πως κάποιοι τελικά μπορούν και βρίσκουν παραθυράκια, φεσώνουν το ελληνικό δημόσιο, εμένα και σένα δηλαδή και τους τηλεθεατές μας. Πληρώνουμε την ύφη τελικά για τα 5 εκατομμύρια ευρώ που φέρεται να έχουν φάει οι 8, συμπεριλαμβανομένων και των 2 που είδαμε στο βίντεο του κ. Καμπούρη και τη συζύγου του. Να δούμε τι ακριβώς έχουν βρει ελεγκτικές αρχές και το διαβάσαμε και βγήκαμε από τα ρούχα μας. Για να δούμε την κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Είχε λοιπόν κάποιους εργαζόμενους, λέει ο κύριος Καμπούρης, Εύα, όταν τους απέλυε και έκλεινε τις εταιρείες, τις εικονικές που είχε, με αποτέλεσμα να μην πληρώνει τους φόρους του και τον ΕΦΚΑ, πήγαιναν οι φορολογικές οφειλές του σε αυτούς τους εργαζόμενους που είχε απολύσει ή είχαν αποχωρήσει. Βρίσκονταν οι άνθρωποι δηλαδή 2 χρόνια μετά να τους έρχονται στα σπίτια τους Μπουγιουρντί με χρέη του Καμπούρη και τη συζύγου του από τις εικονικές τους εταιρείες. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Εδώ και αν βγήκαμε από τα ρούχα μας. Εικονική διαφημιστική επιχείρηση, λέει, είχε ιδρύσει με υποκαταστήματα, άκουσον τα μπουζούκια που έκοβαν τιμολόγια στο λαός, στο κόμμα στο οποίο προείδρευε. Και όχι μόνο
3: τι
0: αυτό.
3: Τι κάνανε δηλαδή, Αντώνη? Φτιάχνανε επιχειρήσεις. Ήταν κάποιες από αυτές πραγματικές, κάποιες ήταν εικονικές. Οι μεν πατούσαν πάνω στις δε προκειμένου να μπορούν να υπάρχει μια νομιμοφάνεια, να το πω έτσι. Και όταν έφταναν στο μη περαιτέρω, έκλειναν τις επιχειρήσεις και φέσωναν το δημόσιο.
0: Και όχι μόνο το δημόσιο, όπως θα δεις, το τελευταίο βήμα της κάρτας μας ήταν ο ΕΦΚΑ κυρίως, που δεν πλήρωναν τίποτα από ασφαλιστικές εισφορές. Ήταν ο ΦΠΑ του κάθε τιμολογίου που κόβανε. Και τελικά και τα πρόστιμα, γιατί έφτανε το κράτος σε ένα σημείο να επιβάλλει πρόστιμα σε αυτές τις επιχειρήσεις που δεν κάλυπταν αυτές τους εισαγωγές. Ακόμα και τα πρόστιμα, Εύα, μένουν μέχρι και σήμερα στο περίμενε. Συνολικό ποσό, όπως είπες και εσύ, 5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αντώνη Κρητικέ. Τώρα, εκλογικά διλήμματα και κόντρες για την ακρίβεια και τα μέτρα συνθέτουν το σκηνικό της αντιπαράθεσης κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης. Η χώρα χρειάζεται καλό καπετάνιο για να μην πέσει στην πλάνη των λαϊκιστών, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό το είπε κοιτώντας τον καθρέφτη του, αντέτεινε ο Νίκος Ανδρουλάκης, για να προσθέσει πως μόνο με το ΠΑΣΟΚ πρώτο η Νέα Δημοκρατία θα οδηγηθεί στην αντιπολίτευση. Πειρά για την ακρίβεια εξαπολύουν όλα τα κόμματα.
1: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%. Με τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
22: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση με εμάς στην αντιπολίτευση. Ο εκλογικός νόμος αυτός δεν είναι απλή αναλογική. Άρα, αυτός που είναι πρώτος, το πιθανότερο σενάριο είναι ο κορμός της επόμενης κυβέρνησης. Εμείς τι λέμε? Για να υπάρχει πολιτική αλλαγή, πρέπει να είναι το πασό πρώτο κόμμα.
23: Με τα προεκλογικά διλήμματα στην πρώτη γραμμή, Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης οδεύουν προς την κάλπη με εκατέρωθεν βολές.
1: Και στα ταραγμένα νερά είναι που χρειάζεται η χώρα και καλό καπετάνιο, αλλά κυρίως καλό πλήρωμα και καλό σκαρί. Δεν θα γυρίσει η χώρα πίσω, υποκύπτοντας στην πλάνη κάποιων λαϊκιστών, οι οποίοι μπορεί απλά να φόρεσαν καινούρια ρούχα.
22: Αυτό το είπε και τότε στον καθρέφτη. Ο μόνος που κράτησε συνεπή στάση ήταν το ΠΑΣΟΚ. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έπαιξε παιχνίδια στην πλάτη των αδύναμων Ελλήνων εκείνη τη στιγμή που οδηγούντουσαν με μαθηματική ακρίβεια στην καταστροφή. Εμείς δεν τους τάξαμε λαγούς με πετραχίλια. Άλλοι τους τάξαμε. Και τελικά τους εξαπάτησαν.
23: Η ακρίβεια και το κόστος ζωής είναι στην αιχμή της έντονης κριτικής που ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
24: Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πρέπει να καταργηθεί και ο ΦΠΑ στην ενέργεια και στα καύσιμα.
25: Όλοι, η κυβέρνηση, ο Ανδρουλάκης και ο κύριος Τσίπρας, προτείνουν δήθεν μέτρα εναντίον της ακρίβειας, ενώ οι ίδιοι είναι υπέτη για την ακρίβεια και την εσκοκέρδεια.
26: Έχουν κλείσει περισσότερη φούρνη από ό,τι κλείσαν τα χρόνια της κατοχής. Τουλάχιστον 1.300.
27: Πρέπει τώρα να ληφθούν μέτρα, έτσι ώστε κανένα νοικοκυριό να μην κρυώσει το χειμώνα.
23: Η κυβέρνηση έχει ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να της δοθεί δημοσιονομικός χώρος προκειμένου να δώσει επιπλέον μέτρα ανακούφισης για την ακρίβεια.
3: Και τα εκλογικά διλήμματα μπαίνουν μετεπιτάσεως. Πάμε λοιπόν να τα δούμε αναλυτικά. Βρίσκουμε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, το Γιάννη Ευσταθίου. Κοντά μας είναι και η Κάτια Φωτιάδου. Και Γιάννη, ξεκινώ με εσένα, διότι έχεις πληροφορίες για αυτά που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, συγκεκριμένα μέτρα για την ενέργεια που ζητούν εδώ και πάνω από ένα χρόνο οι επιχειρήσεις.
2: Εύα, σε λίγη ώρα θα είναι εδώ ο Πρωθυπουργός και η ομιλία του θα συνδυαστεί, όπως μαθαίνουμε, με ανακοινώσεις. Ανακοινώσεις που σχετίζονται με το κόστος ενέργειας των επιχειρήσεων, μια επιδότηση που θα οδηγήσει στη μείωσή του και μαθαίνουμε θα είναι περίπου 100 εκατομμύρια το μέτρο αυτό και θα είναι αναδρομικό. Θα είναι αναδρομικό όμως από τις αρχές του έτους, όπως μαθαίνουμε, για τις μικρές επιχειρήσεις, ενώ για τις μεγάλες η αναδρομικότητα θα ξεκινά από τον Ιούλιο, δηλαδή από το δεύτερο μισό το 2026. Σε κάθε περίπτωση, όπως είπε, οι επιχειρήσεις το περιμένουν τουλάχιστον ένα χρόνο. Αυτό το μέτρο συζητήθηκε την περασμένη Πέμπτη, μάλιστα, σε συνάντηση του ΣΕΒ με το Υπουργείο Ενέργειας και εκείνο που λένε χαρακτηριστικά ότι έχουν ένα διπλό κόστος και το ενεργειακό αλλά και το μισθολογικό, διότι υπάρχουν οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ναι, μεν παραδέχονται ότι δεν μπορούν να υπάρξουν επιχειρήσεις χωρίς εργαζόμενους, αλλά ανταπαντούν ότι δεν γίνεται και να μην μπορούν οι εργαζόμενοι να πληρωθούν από τις επιχειρήσεις. Άρα θα υπάρξει ένα πρόβλημα. Πάντως, να σου πω ότι αυτή η ανακοίνωση έχει και μια προεκλογική χρειά. Θα έλεγα ότι έχει και ένα προεκλογικό προσανατολισμό, διότι η κυβέρνηση στοχεύει και στις επιχειρήσεις και γι' αυτό το κάνει και τώρα. Και επειδή μιλάμε για τις εκλογές, Εύα, να σου πω πως στη Νέα Δημοκρατία δεν δείχνουν να ανησυχούν για την στάση που τηρούν έως και σήμερα. Βεβαίως ο κύριος Κώστας Καραμαλής με την αποστασιοποίησή του, αλλά και ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, ναι, με την πολύ επιθετική ρητορική του που είχαμε και σήμερα. Διότι τι επισημαίνουν, Εύα? Ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τη μόνη συμπαγή κυβερνητική πρόταση και αν μάλιστα φανεί ότι προσεγγίζει και ποσοστά που την οδηγούν στην αυτοδυναμία, τότε λένε στο τέλος της ημέρας θα υπάρξει και ένα κριτήριο που θα επηρεάσει πολύ το πρόσωπο του Πρωθυπουργού. Λένε μάλιστα ότι στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των δημοσκοπήσεων, ναι, η δημοτικότητα του κ. Μητσοτάκη είναι δυνατή και ότι υπάρχουν ψηφοφόροι και άλλων κομμάτων που το θεωρούν καταλληλότερο πρωθυπουργό.
3: Καλά, δεν δείχνουν να ανησυχούν για το νέο κόμμα που οργανώνει ο Αντώνης Σαμαράς. Ωστόσο, είναι πολλά τα στελέχη, τα γαλάζια στελέχη που παραδέχονται δημοσίως πως θα κάνει ζημιά στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως στην αυτοδυναμία. Γιάννη Ευσταθίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι κοντά μας και ο Παντελής Ζιβώνσης με το ρεπορτάζ του για το κόμμα Σαμαρά που εκεί οργανώνονται και πυκνώνει ο πρώην Πρωθυπουργός της εμφανής του. Κάτια Φωτιάδου, έρχομαι σε εσένα, διότι βλέπουμε πως ο Πρωθυπουργός ανακοινώνει σε λίγη ώρα μέτρα για την ενέργεια στις επιχειρήσεις. Βλέπουμε επίσης πως όσο περνούν οι μέρες, ανεβαίνει κατακόρυφα η κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ και με αιχμή τα ενεργειακά και το κόστος.
4: Το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος δεν περνάει στην κοινωνία. Το ζήσαμε και το 2023 και είδαμε ποια ήταν η κατάληξη, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, που αναρωτιούνται τι είναι αυτό που δεν πρόλαβε να κάνει η Νέα Δημοκρατία τα 8 αυτά χρόνια και ζητάει άλλα 4 χρόνια στην εξουσία. Η μόνη λύση είναι η ψήφος στο Πασόκ. Αλλά κακά τα ψέματα. Όσο και να λένε ότι ο εκλογικός στόχος του Πασόκ είναι η πρώτη θέση στις επόμενες εθνικές εκλογές, επιδίωξη της Χαριλάου Τρικούπη είναι να έχει το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ώστε να δημιουργηθεί την πρώτη Κυριακή, ώστε να δημιουργηθεί στη δεύτερη Κυριακή το δίπολο Μητσοτάκης αντί Μητσοτάκης. Να συσπηρωθεί η μεσαία τάξη γύρω από τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά και οι υπόλοιπες δυνάμεις αντιπολίτευσης, οι οποίες θα δεχθούν το πρόγραμμα του Πασόκ, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον Νίκο Ανδρουλάκη στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να συστρατευτούν πίσω από το Πασόκ, ώστε να δημιουργηθεί μια προοδευτική, σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση. Το Πασόκ, λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη, έχει πρόγραμμα, έχει όραμα, έχει πολιτικό προσωπικό ανανεωμένο και με εμπειρία και δεν έχει εξαρτήσεις. Κόμματα διαμαρτυρίας ή one man show κόμματα δεν μπορούν να κερδίσουν τη Νέα Δημοκρατία. Ο πραγματικός αντίπαλος είναι ο προγραμματικός λόγος του Πασόκ μέσα και έξω από τη Βουλή και όπως λένε χαρακτηριστικά η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κάτια Φωτιάδου. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αιχμηρή παρέμβαση από τον Αντώνη Σαμαρά πριν από λίγο από το συνέδριο του Βήματος που έκανε λόγο για ισοπεδωτικές νεοφιλελεύθερες πολιτικές και σημάδια παρακμής στην Ελλάδα, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να προσθέσει πως θεωρεί υποχρέωσή του να συνεισφέρει στη χώρα χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες. Στο γαλάζιο στρατόπεδο τώρα συνεχίζεται η συζήτηση για τις απουσίες εχθές από τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να ρίχνει καρφιά στον Νίκο Δένδια που απουσίαζε, λέγοντας πως κι αυτός είχε υποχρεώσεις, αλλά στη γιορτή πήγε.
5: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.
6: Υποχρέωσή μου είναι να συνεισφέρω στην πατρίδα, ήταν το μήνυμα του Αντώνη Σαμαρά στο συνέδριο της εφημερίδας Το Βήμα, κάνοντας λόγο για παρακμή στην Ελλάδα για την οποία υπάρχουν πολιτικές ευθύνες.
5: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Αυτή είναι, επιτρέψτε μου, οι ματαιόδοξοι και εγωπαθείς ηγέτες που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για τη διατήρηση της δικιάς τους καρέκλας και εξουσίας, αδιαφορώντας για το μέλλον. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ.
6: Η παρέμβαση αυτή του Αντώνη Σαμαρά έρχεται μία μέρα μετά τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας, στα οποία δεν έδωσαν το παρόν και οι τρεις εν ζωή πρώην πρόεδροι του κόμματος. Απόνηταν και ο Νίκος Δένδιας που έλειπε στο εξωτερικό, με τον Άδωνη Γεωργιάδη να αφήνει εχμές χωρίς όμως να κάνει ονομαστική αναφορά.
7: Απορώ με ορισμένους συναδέλφους μου που επέλεξαν να λείπουν από τη χθεσινή μας εορτή, επειδή λέει είχαν άλλες υπουργικές υποχρεώσεις. Και εγώ είχα, αλλά γύρισα, διότι το καθήκον της ενότητας δεν λέγεται σε ομιλίες, αλλά σφυριλατείται στους κοινούς αγώνες και στην κοινή μας παρέα.
8: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποια αδικαιολόγητη απουσία, επειδή δεν θέλω να μιλάμε με γρυφούς. Ο κ. Δένδιας καταρχάς έκανε μια εκδήλωση πολύ σημαντική. Ο κ. Δένδιας είναι υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συμμετείχε σε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στη Βενετία. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια υποχρέωση, αυτό που λέμε, ανελαστική.
3: Λοιπόν, για όλα αυτά θα τοποθετηθεί αύριο στην εκπομπή μας 10 Παντού με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου, Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, στις 11.30. Τώρα, Παντελή Ζιβόντση, έρχομαι σε εσένα, διότι είδαμε πως ο πρώην Πρωθυπουργός δεν αφήνει αναπάντητες στις εχμές και όσα του καταλογίζουν από τη Νέα Δημοκρατία.
9: Νομίζω, Εύα, ότι ο Αντώνης Σαμαράς με αυτή την νέα του παρέμβαση ήθελε να απαντήσει στις επικρίσεις που δέχεται, ότι θέλει να φτιάξει ένα κόμμα από προσωπικό γυνάτι, ότι θα φτιάξει ένα κόμμα μόνο και μόνο για να πλήξει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και απαντά και στους ισχυρισμούς που ακούει ότι έχει κάποια φιλοδοξία από πίσω να γίνει ξανά πρωθυπουργός σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, μιλάει για φαινόμενα παρακμής και, όπως τονίζει, φοβάται ότι η Ελλάδα θα βγει χαμένη από όλο αυτό και θέλει να προλάβει τον κατήφορο. Άρα, ποιος είναι ο στόχος, είπε ο ίδιος στο συνέδριο του Βήματος, ότι είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, και καταλαβαίνω ότι όλα αυτά τα φαινόμενα παρακμής που λέει ο κύριος Σαμαράς συμβαίνουν από την σημερινή κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, της οποίας το τελευταίο διάστημα έχουμε δει να πυκνώνει και τις δημόσιες παρεμβάσεις του, κατηγορώντας τον ότι έχει απομακρύνει την Νέα Δημοκρατία από τις ρίζες, τις αρχές, τις αξίες της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Λέει μάλιστα ότι θα επαναφέρει την παράταξη, της οποίας δεν έχει αποκοπεί, διαχωρίζει τη θέση του, και λέει ότι είναι άλλο η παράταξη και άλλο το σημερινό κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, του Κυριάκου Μητσοτάκη, που έχει μετατραπεί σε ένα προσωπικό κόμμα. Και κάτι τελευταίο για τον κύριο Δένδια και τον κύριο Γεωργιάδη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Γεωργιάδης αφήνει εχμές χωρίς να κατονομάσει τον υπουργό
3: Άμυνας. Πάλι για απουσίες του σε κομβικές στιγμές και εκδηλώσεις.
9: Είχε πει παλαιότερα, θυμίζω, ότι κάποιοι κρύβονται και θα πάνε μέχρι και τη Σελήνη για να μην έρθουν να μιλήσουν σε δύσκολα ζητήματα, όταν είχε τότε κοινοβουλευτική ομάδα η Νέα Δημοκρατία.
3: Ναι, πάντως καταλαβαίνουμε και όταν ανακοινωθεί το κόμμα Σαμαρά πόσο πολύ θα ανέβει το θερμόμετρο μεταξύ των δύο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Παντελή Ζιβόντση. Τώρα, με εχμές τον Γιώργο Παπανδρέου, η τοποθέτηση του Ευάγγελου Βενιζέλου σήμερα, που πως τότε ως πρωθυπουργός δεν είχε δεχτεί την πρότασή του να ζητηθεί υπερψήφιση του πρώτου μνημονίου με αυξημένη πλειοψηφία 180 ψήφων. Έτσι, όπως είπε, όλοι θα είχαν αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης τους.
10: Εάν ο Γιώργος Παπανδρέου είχε αποδεχθεί την πρότασή μου να ζητηθεί για την υπερψήφιση του πρώτου μνημονίου η αυξημένη πλειοψηφία των 3/5, όπως και έπρεπε, για λόγους ιστορικούς και πολιτικούς, και γιατί τα κόμματα εξουσίας έπαιρναν να λάβουν κατά την αρχή της αναλογικότητας την ιστορική τους ευθύνη, τα πράγματα θα είχαν εξελιχθεί για όλους μας τελείως διαφορετικά. Όλοι θα είχαν αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που όφυλαν να έχουν αναλάβει.
3: Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες των αλλιέων για το πανάκριβο ναυτιλιακό πετρέλαιο, οι οποίοι χτυπούν καμπανάκι για την επιβίωσή τους με κινητοποιήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα.

0: Έκτη ημέρα πανελλαδικών κινητοποιήσεων των αλλιέων με τις ιχθυώς κάλεσε Κερατσίνη και Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης να παραμένουν αποκλεισμένες.
1: Ο αποκλεισμός αυτός θα διαρκέσει μέχρι να δικαιωθούν τα δίκαια αιτήματά μας.
0: Ο Θοδωρής Θεοδωρόπουλος, ψαράς στα τελευταία 45 χρόνια, μιλάει για μια πρωτόγνωρη κατάσταση.
2: Τα έχουμε ξαναπεράσει, αλλά αυτό το χάλει πρώτη φορά. Από 20 χρόνια μέσα στη δουλειά. Τα προβλήματα που έχει έρθει ο κλάδος δεν ξεπερνιούνται.
3: Πλέον το κόστος λειτουργίας ενός ΚΑΕΚΙΟΥ έχει φτάσει σε δυσαιώρητα ύψη, με αποτέλεσμα οι διαλύσεις να αποτρέπουν τα παιδιά τους από το να ακολουθήσουν τα χνάρια τους στο επάγγελμα.
4: Πρέπει να κρούσει τον κόδωνα στην κυβέρνηση. Πρέπει να εισακούσουν τα αιτήματα των Ελλήνων αλλιεών. Η ελληνική αλλία πρέπει να υποστηριχθεί. Υπάρχουν οι ευρωπαϊκοί πόροι για να γίνει αυτό.
0: Χθες βράδυ στο Κερατσίνι κανένα φορτηγό δεν πέρασε την πύλη της Ιχθυόσκαλας, με τον τεράστιο χώρο της χοντρικής πώλησης να μένει ερημωμένος και τα ΚΑΕΚΙΑ να μην βγαίνουν στα ανοιχτά.
5: Οι τράτες, τα γρυγρή και τα υπόλοιπα αλλιευτικά σκάφη που υπό κανονικές συνθήκες θα έπρεπε να έχουν ξανοιχτεί στο πέλαγος, παραμένουν δεμένα στην Ιχθυόσκαλα στο Κερατσίνι.
1: Εάν δεν είχε αποκλειστεί η Ιχθυόσκαλα αυτή την ώρα, θα είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τα ψάρια από την νησιωτική Ελλάδα, θα είχαν βγει τα ψάρια από τα ψυγεία και θα είχαν αρχίσει να ετοιμάζονται προς έκθεση.
0: Όπως αποκάλυψε το Open, 2 χιλιόμετρα μακριά από την αποκλεισμένη Ιχθυόσκαλα Θεσσαλονίκης, στήθηκε παράνομη αγορά, την ώρα που οι αλλιείς μέρες τώρα δίνουν αγώνα επιβίωσης.
6: Είναι το τρίτο 24ωρο που οι αλλιείς από τη Μηχανιώνα επιχειρούν να μπλοκάρουν την εισαγωγή ψαριών από την Τουρκία. Έχουν ανάψει φωτιά, όπως βλέπετε, κοντά στην είσοδο της Ιχθυόσκαλας και για ακόμη ένα βράδυ διανεκτερεύουν εδώ, μακριά από τα σπίτια τους.
7: Τι θα δώσω εγώ στην οικογένειά μου αύριο, όταν δεν μπορώ να βγάλω τα βιώσιμα, δεν μπορούμε να δουλέψουμε.
0: Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.
8: Ραγδαίες είναι, κυρίες και κύριοι, αποκαλύψεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Γιατροί που μιλούν στο Όπερ χαρακτηρίζουν εγκληματική τη χορήγηση προποφόλης μέσα σε διαμέρισμα ιατρείου. Η οικογένεια τώρα επιμένει να ζητά έρευνα και στο παράνομο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ, ενώ η κατηγορούμενη γιατρός ισχυρίζεται πως έκανε πλασμαφαίρεση ακόμα και στην κόρη της.
0: Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζονάκη, με τις έρευνες των αρχών να επικεντρώνονται πλέον στα ψηφιακά ίχνη που άφησε η 56χρονη γιατρός, αλλά και σε όσα φέρεται να διέγραψε μετά το θάνατο του τραγουδιστή. Ανάμεσα στις αναζητήσεις που έχουν καταγραφεί περιλαμβάνονται ερωτήματα για τις παρενέργειες της προποφόλης, τη χρήση της σε μικρές επεμβάσεις, αλλά και για τον τρόπο επαναφοράς ενός ατόμου από μέθη.
9: Η προποφόλη θεωρητικά πρέπει να χορηγείται σε κλινική παρουσία αναισθησιολόγου ή σε κάποια κέντρα ή ιατρία που είναι πιο οργανωμένα και που έχουν τη δυνατότητα βασικά να υποστηρίξουν την αναπνοή αν κάνει άπνοια ο άρρωστος ή να έχουν κάποια φάρμακα για κάποια περίπτωση βραδικαρδίας.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, νέο αίτημα αναμένεται να καταθέσει υπεράσπιση του 58χρονου κατηγορούμενου γιατρού στον ανακριτή, προκειμένου να διευκρινιστεί εάν από την εξέταση των ψηφιακών πιστηρίων που του άνοικαν προέκυψαν ενδείξεις διαγραφής δεδομένων ή άλυση ύποπτης ενέργειας.
10: Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία μου με κανέναν απολύτως, στην οποία να αναφέρεται η λέξη μέθη ή να γίνεται οποιαδήποτε αναφορά στον τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Δεν έχω διαγράψει ποτέ ούτε φωτογραφία, ούτε αναζήτηση, ούτε μήνυμα και ζητώ από την ΔΕΕ να το πιστοποιήσει.
0: Έρευνα και στο παράνομο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ ζητάει η οικογένεια Μαζονάκη μέσω του δικηγόρου της, ο οποίος μίλησε στο Open και στην εκπομπή Καθαρές Κουβέντες.
11: Είναι παράδοξο για μένα να γίνονται δύο έρευνες στο σπίτι του θύματος και να έχει γίνει μόνο μία και πολύ γρήγορη στο σπίτι των δραστών και να μην έχει γίνει και στο δεύτερο ιατρείο.
0: Την ίδια ώρα οι αρχές αναζητούν επιπλέον στοιχεία που θα μπορούσαν να φωτίσουν την υπόθεση. Σήμερα άνοιξε και το χρηματοκιβώτιο το οποίο είχε εντοπιστεί στο σπίτι του αγαπημένου τραγουδιστή.
11: Ήταν αυτό που περιμέναμε, ήταν απολύτως κενό, απολύτως άδειο, δεν υπήρχε ούτε έγγραφο ούτε τίποτα.
0: Οι τελικές τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις για τις ουσίες και τις ποσότητες που χορηγήθηκαν, αλλά και για το αν η καρδιά του Μαζονάκη ήταν ιδιαίτερα επιβαρημένη.
8: Τώρα κοντά μας είναι η Κατερίνα Παπακοστοπούλου και Κατερίνα, καθημερινά με όλα αυτά που ακούμε πραγματικά είναι το λιγότερο να πω εξοργιστικά, ενώ καταλαβαίνουμε πως και οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί με αυτά που ισχυρίζονται προσπαθούν να φέρουν τον εαυτό τους σε μια καλύτερη θέση.
12: Ναι, και πάμε να δούμε λοιπόν τις τελευταίες εξελίξεις. Να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας, την απολογία της η κατηγορούμενη γιατρός αναφέρει ότι είχε κάνει πλασμαφαίρεση τόσο ίδια όσο και η ίδια της η κόρη. Και αυτό στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να μας πει τι, ότι τα μηχανήματά της ήταν τόσο σύγχρονα, ότι ήταν όλα τόσο ασφαλή, που αποκλείεται να πάθαινε κανείς κάτι. αποκλείεται να υπήρχε κάποια σοβαρή παρενέργεια.
8: Να σου λέει, παιδί μου, το έκανα στον εαυτό μου, το έκανα ακόμα και στην κόρη μου. Δεν θα το έκανα και σε
12: έχουμε.
8: Το ναι, Γιώργο δηλαδή, Μαζονάκη.
12: Στο παιδί μας,
8: έτσι. Στον οποιοδήποτε που θα ερχόταν ναι. στο ιατρείο.
12: Αυτό λοιπόν, η δήλωση αυτή μαθαίνουμε από την υπερασπιστική πλευρά του κατηγορούμενου γιατρού, σήμανε πραγματικά συναγερμό, γιατί ο ίδιος ο γιατρός, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, επικαλείται ομαδική συνομιλία των εργαζομένων στο ιατρείο, στο Viber, 26 Αυγούστου του 26, όπου ο ίδιος πιστεύει ότι βλέπει μήνυμα ότι έχει γίνει και μέθη στο παιδί τους. Αυτό τον φέρνει σε κατάσταση να καταδικάζει η άλλη πλευρά το συμβάν αυτό, δηλαδή τη χορήγηση μέθης στο ίδιο του στο παιδί. Μάλιστα, η άλλη πλευρά, η πλευρά του συζύγου, υποστηρίζει ότι αν βγουν και οι ιστολογικές και οι τοξικολογικές και τα στοιχεία πιστοποιήσουν ότι ο γιατρός έκανε και μέθη, θα υπάρξει και δημόσια δήλωση του γιατρού. Λοιπόν, οι δύο υπερασπιστικές γραμμές είναι τελείως διαφορετικές. Υπάρχει μια πλήρης αποστασιοποίηση πλέον των δύο συζύγων, των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Και μάλιστα μαθαίνουμε από την άλλη πλευρά του γιατρού ότι έγινε δεκτό το αίτημα της υπεράσπισής του να κληθούν για κατάθεση τρία άτομα που δεν έχουν ακόμη καταθέσει, η κόρη τους, ο ασθενής που είδε ο γιατρός στο ιατρείο του πριν πάει στο εστιατόριο να φάει και μία εργαζόμενη στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακήμ.
8: Ναι, πάντως εγώ κρατώ αυτό που τονίσαμε και χθες, Κατερίνα, εδώ ήμασταν μαζί 24 ώρες πριν, πως δεν έκαναν ούτε καν καρδιολογικό έλεγχο στο Γιώργο Μαζονάκη, πως δεν υπήρχε αναισθησιολόγος, πως δεν υπήρχε καμία ειδικότητα που θα έπρεπε να υπάρχει. Τώρα από εκεί και πέρα το τι κάνουν μεταξύ τους είναι δικό τους ζήτημα. Λοιπόν, αύριο ο Υπουργός Υγείας, να το επαναλάβω και για την υπόθεση Μαζονάκη, θα είναι καλεσμένος στην εκπομπή σας ο Άδωνης Γεωργιάδης στις 11.30 μαζί με τον Νίκο Στραβελάκη. Λοιπόν, θα του θέσετε όλα σας τα ερωτήματα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ραντεβού μαζί σας αύριο στις 10. Παρά 20. Τώρα με την φορτισμένη κατάθεση του πατέρα της 19χρονης τότε, Αναστασίας Παπαγγελής, συνεχίστηκε σήμερα η δίκη για την πολύ νεκρή τραγωδία των Τεμπών. Μίλησε στο δικαστήριο για τα όσα δραματικά βιώνουν μετά το τραγικό βράδυ, ενώ κατήγγειλε για ακόμα μια φορά προσπάθεια συγκάλυψης.
13: Αυτή είναι η Αναστασούλα μας, που μας τη σκότωσαν τα συμφέροντα, η διαφθορά και η διαπλοκή.
14: Κρατώντας μια μεγάλη φωτογραφία της κόρης του Αναστασίας, ο Ηλίας Παπαγγελής στάθηκε μπροστά στους δικαστές για ώρες και κατέθεσε σε φορτισμένη ατμόσφαιρα.
15: Ήρθε εκείνο το βράδυ και σκότωσε την Αναστασία μας. Ήταν ένας άγγελος μαζί μας για 18,5 χρόνια και ευχαριστούμε το Θεό που μας τη χάρισε, έστω αυτόν τον καιρό.
14: Ο κ. Παπαγγελής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στο ζήτημα της πυρόσφαιρας αλλά και της καταγγελίας των συγγενών για συγκάλυψη.
15: Ακούστηκαν πολλές θεωρίες από τι μπορεί να προήλθε αυτή η πύρινη φλόγα. Κάτι μετέφερε η εμπορική αμαξοστοιχεία, αλλά ποιος θα το βρει. Όταν τα δοχεία που το μετέφεραν, το πιο πιθανό κάηκαν ή τα υπολείμματά τους μαζεύτηκαν εκείνη τη νύχτα. Γιατί ο χώρος του εγκλήματος δεν διαφυλάχθηκε. Έμπαινε και έβγαινε όποιος ήθελε. Δεν τηρήθηκε κανένα πρωτόκολλο σε αυτό το έγκλημα και αναρωτιόμαστε γιατί. Δεν έμεινε κανένα αποδεικτικό στοιχείο για να στηριχτεί η δικαιοσύνη.
14: Στην κατάθεση του Ηλίας Παπαγγελής ανέφερε και ότι ο κατηγορούμενος πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ επικοινώνησε μαζί τους και ζήτησε να τους συναντήσει.
15: Μας ζήτησε συγγνώμη και μας είπε ότι εκείνος έκανε ό,τι έπρεπε, τονίζοντας ότι είχε ενημερώσει τον αρμόδιο υπουργό και μας έδειξε και κάποια έγγραφα.
14: Νωρίτερα, η δικηγόρος οικογενειών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου παρέδωσε στο δικαστήριο το παραπεμπτικό βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου που στέλνει στο ειδικό δικαστήριο τον Χρήστο Τριαντόπουλο για τον μπάζωμα στον τόπο της τραγωδίας.
16: Έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση απέναντι στους μηχανισμούς της προπαγάνδας. Ό,τι και να κάνουν, η αλήθεια θα υποθεί, θα κατατεθεί, θα καταγραφεί. Και στο τέλος η δικαιοσύνη θα αποδοθεί.
17: Όλος αυτός ο φαύλος κύκλος της διαπλοκής, της διαφθοράς, της διάβρωσης, της μη λογοδοσίας και της ανευθυνότητας πρέπει κάποτε να σταματήσει.
14: Με τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη να επιμένει ότι δικαιώθηκε για τη φράση του ότι είναι για τα μπάζα όσοι πολιτικοί μιλούσαν για μπάζωμα.
18: Το μπάζωμα. Όπως χρησιμοποιούνταν, ήταν για να πληγεί η κυβέρνηση επειδή έκανε το μπάζωμα για να καλύψει ας πούμε τα παράνομα φορτία κτλ. Όταν αυτό κατέρευσαν, τότε η φράση αυτή δικαιώθηκε απολύτως. Γι' αυτό τους είπα αυτή τη φράση.
14: Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο.
8: Στην Ισπανία θα πάμε τώρα που έχει μπει σε τροχιά πρόωρων εκλογών. Εκεί η λαϊκή οργή φουντώνει και συνεχίζονται σε ολόκληρη τη χώρα με αμύωτη ένταση οι κινητοποιήσεις που πυροδότησε η έξωση της Μαρι Κάρμεν από το σπίτι της στη Μαδρίτη.
19: Οι Ισπανοί συνεχίζουν να αγωνίζονται για καλύτερες συνθήκες στέγασης.
12: Η
20: El sindicato de inquilinas apuesta por una huelga general de la que todavía no hay fecha. Lo que sí sabemos es que será en noviembre.
21: Me parece que ahora se ha entendido que estamos en una situación crítica, que esto no corresponde solo a los jóvenes, aquí hay gente de todas las edades, que no podemos pagar unos alquileres de este precio.
19: Πάντως, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε δύο νέα διατάγματα για τη στέγαση, παρόλο που το Κογκρέσο είχε απορρίψει αντίστοιχα μέτρα λίγες ημέρες πριν. Ο Ισπανός Πρωθυπουργός υπερασπίστηκε τα μέτρα, λέγοντας πως είναι ζήτημα ανθρωπιάς. Την ίδια ώρα, οι πολιτικοί αντίπαλοι του Σάντσεθ χαιρετίζουν την απόφαση του Ισπανού Πρωθυπουργού να προχωρήσει σε προώρες εκλογές.
22: Por fin España dirá lo que piensa, por fin volverá a hablar a la mayoría, por fin decidirán los españoles. Es la única buena noticia que Sánchez podía dar a estas alturas.
23: Hoy tenemos una buena noticia. Vamos a votar. Los españoles, todos, no unas minorías que hasta ahora han dirigido y han secuestrado al país, van a tener muy pronto el voto y van a tener la palabra.
19: Το Reuters χαρακτηρίζει την απόφαση του Ισπανού Πρωθυπουργού για προώρες εκλογές ως ένα στοίχημα υψηλού ρίσκου. Ωστόσο, ο Πέδρο Σάνσεθ επιδιώκει να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ώστε να μπορεί να περνάει βασικά νομοθετήματα στο Κογκρέσο, κάτι που η κυβέρνησή του αδυνατεί να κάνει αυτή τη στιγμή, όπως φάνηκε και με τα διατάγματα Μαρί Κάρμεν.
8: Πάμε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αποτροπιασμό και αμήλικτα ερωτήματα προκαλεί αυτοκτονία 17χρονου μαθητή σε λύκειο στο Λος Άντζελες. Βίντεο αποκαλύπτουν πως έπεσε θύμα σκληρού μπούλινγκ λίγο πριν δώσει τέλος στη ζωή του. Να προειδοποιήσουμε πως ακολουθούν σκληρές εικόνες.
24: Μια στιγμή λίγα λεπτά πριν το θάνατο. Μαθητής κάνει μπούλινγκ σε συμμαθητή του, με τον καθηγητή να μην μπορεί να κάνει κάτι να τους χωρίσει. Το χτυπάει και τον έχνει κάτω, το θύμα τρέπεται σε φυγή. Δευτερόλεπτα μετά, το θύμα βουτάει στο κενό από τον τέταρτο όροφο. Σοκ προκαλεί στο Λος Άντζελες η αυτοκτονία του 17χρονου Xavier Nungaray Martinez, με την οικογένειά του να δηλώνει ότι έπεφτε συνεχώς θύμα μπούλινγκ.
25: The family says Xavier had been bullied, adding he was afraid to speak up, saying this at a vigil last week.
26: He was scared that he was going to end up getting punished instead of the bully. So yes, he was bullied.
24: Οι αρχές χαρακτηρίζουν τα θάνατό του σε αυτοκτονία, κάτι που σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης δίνει άλλη διάσταση στην έρευνα της αστυνομίας που ερευνά τα βίντεο με τις τελευταίες στιγμές του 17χρονου μαθητή. Πρώοι μαθητές που έπεσαν θύματα bullying μιλούν για μια κατάσταση που επικρατεί χρόνια στο συγκεκριμένο λύκειο.
25: This claim is raising questions for current and former students like Michael Rodriguez, who says he experienced bullying at the school.
27: That could have really been me. I know what it's like.
24: Η οικογένεια του Xavier ζητά απαντήσεις για το θάνατο του παιδιού της.
8: Ερχόμαστε εδώ. Ένα κορυφαίο έργο στρατηγικής σημασίας που θα αναβαθμίσει την περιοχή του Νέου Μαρμαρά, όπου βρίσκεται και το Πόρτο Καράς Grand Resort, θεμελιώθηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα. Το συγκεκριμένο έργο θα μετατρέψει το λιμάνι του Νέου Μαρμαρά σε μια υπερσύγχρονη και ασφαλή υποδομή για αλλιευτικά και τουριστικά σκάφη.
28: Δεν είναι ένα έργο, είναι η αρχή του μέλλοντος για την επόμενη γενιά.
29: Υπέρ του γένους, Σιμών.
30: Με την τελετή αγιασμού και κατάθεσης του θεμέλιου λίθου για το μεγάλο έργο του λιμένα Νέου Μαρμαρά, ένα έργο πνοής για τη Χαλκιδική εισέρχεται πλέον σε φάση οριστικής υλοποίησης.
28: Καταφέραμε λοιπόν και φτάσαμε σε αυτό το σημείο να υπογραφεί σήμερα η συμπληρωματική σύμβαση μεταξύ του Υπουργού Υποδομών και του Αναδόχου. Και το προσεχές διάστημα, μετά από όλη αυτή την εκδήλωση, ο εργολάβος να στηθεί, να ετοιμάσει το εργοτάξιό του και να βλέπουμε να υλοποιείται ένα τεράστιο έργο που θα δώσει ανάσα και ασφάλεια και στους αλλήλους, αλλά και στο τουριστικό κλάδο.
30: Οι προγραμματισμένες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την κατασκευή νέων μόλων και αποσπασμένου κυματοθράφστη, την τοποθέτηση πλωτών προβλητών, τη δυνατότητα ασφαλούς ελιμενισμού τουλάχιστον 80 επαγγελματικών, αλλιευτικών καθώς και τουριστικών σκαφών.
31: Θα αναβαθμίσει την περιοχή και ειδικότερα τους αλλοιείς, θα τους διευκολύνει πάρα πολύ, αλλά κυρίως θα έχουμε ασφαλή ελιμενισμό, το οποίο είναι πραγματικά προτεραιότητα για όλους μας.
30: Η νέα εικόνα του νέου Μαρμαρά, όπου βρίσκεται και το Porto Caras Grand Resort, αναμένεται να λειτουργήσει ως πόλος έλξης θαλάσσιου τουρισμού, συμβάλλοντας στην επιμήκυση της τουριστικής περίοδου και στη στήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.
0: Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για τους Χαλκιδικιώτες, να δημιουργούμε υποδομές, ούτως ώστε να έρχονται αυτές οι υποδομές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην ιδιωτική πρωτοβουλία, στην τεράστια ανάπτυξη που έχει ο τόπος.
30: Στόχος είναι το έργο να παραδοθεί ολοκληρωμένο και να τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέσα στο 2028.
8: Εδώ κυρίες και κύριοι το δελτίο μας ολοκληρώνεται. Μείνετε συντονισμένοι στο Open. Αμέσως μετά ακολουθεί αθλητικό δελτίο με την Έλβη Μιχαηλίδου. Στη συνέχεια εκπομπή εικόνες στις 9 ξένη ταινία και στις 12 παρατέταρτο η εκπομπή Status Quo με την Έφη Κουτσοκώστα, τον Αργύρη Ντινόπουλο και όλο το δίκτυο των ανταποκριτών του Open. Από όλους εμάς να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καληνύχτα σας.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά στους 90,1. Εσείς που τώρα μπήκατε στην παρέα μας, δεύτερη ώρα εκπομπής. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Πρωινή αφετηρία, Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο έχει έρθει ο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης με το κοντομάνικο, πρέπει να σας πω. Εδώ πέρα μιλάμε για τσολιάδες, δεν έχουμε εμείς ηχολήπτες.
1: Χαλασμένο θερμοστάτη.
0: Χαλασμένο θερμοστάτη. Σημασία έχει όμως ότι. Εντάξει, αντέχει. Το κορμί αντέχει. Και η ψυχή ακόμη περισσότερο.
1: Αυτό.
0: Έτσι. Η κυρία Ελένη Τάγκα είναι στο 211-1080-880. Και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitika.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τα όμορφα τραγούδια, η Όλγα Γαλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά εδώ στην πρωινή αφετηρία. Λοιπόν, ήταν πολύ ωραία αυτή η επικοινωνία που είχαμε και σήμερα με όλους εσάς τους ακροατές που θέλατε να μιλήσετε και να πείτε τι είναι αυτό που σας απασχολεί σε σχέση με την ακρίβεια. Μία έρευνα που έχει ξεκινήσει ο σταθμός από την Δευτέρα θα ολοκληρωθεί την Κυριακή, όπου θα καταγράψουμε, θέλουμε να καταγράφουμε τις δικές σας απόψεις για όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που βλέπετε έτσι καθημερινά, που αντιμετωπίζετε και φυσικά. Κυρίως από ό,τι καταλαβαίνουμε όλοι, ιδιαίτερως εσάς που βρίσκεστε και εκτός των τυχών της Αττικής, όπου βορειότερα είναι και πιο δύσκολα τα πράγματα, με το κόστος έτσι της θέρμανσης φέτος. Λοιπόν, πολλά τα θέματα της επικαιρότητας και σήμερα. Η επίσκεψη φυσικά του Μάρκο Ρούμπιο, του Υπουργού Εξωτερικών, είναι το πρώτο και σημαντικότερο όσον αφορά τις διεθνείς εξελίξεις, όλες αυτές τις συμφωνίες που θα υπογραφούν γύρω από την ενέργεια και γύρω από την τεχνολογία και φυσικά όλα αυτά τα οποία έρχονται στο κομμάτι της ασφάλειας. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία επίσης ότι θα πρέπει τουλάχιστον σήμερα έτσι να είστε λίγο πιο προετοιμασμένοι ενώ ψυχολογικά στο δρόμο, διότι σε πολλά σημεία για αρκετές ώρες της ημέρας έτσι θα υπάρξει μια ταλαιπωρία. Υπομονή λοιπόν, υπομονή σε όλους εσάς που βγαίνετε τώρα και πηγαίνετε προς τις δουλειές σας ή εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη βάρδια. 7 Οκτωβρίου. Σήμερα είναι γλυκιά τεταρτούλα. Ας κρατήσουμε αυτό και ας κρατήσουμε επίσης ότι ο καιρός θα είναι καλός. Σήμερα έτσι θα φτάσει μέχρι 27 βαθμούς. Γι' αυτό φορέσω και το κοντομάνικο Παναγιώτης, κάτι ξέρει. 27 βαθμοί λοιπόν σήμερα στην Αττική. Βορειότερα λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες, Θεσσαλονίκη θα φτάσει μέχρι τους 24 και όλο και πιο βόρεια, εκεί ακόμη λίγο πιο χαμηλά, αλλά από το βράδυ και κυρίως από αύριο Πέμπτη θα αρχίσει να χαλά ο καιρός από τα δυτικά. Έχεις ακόμα, Παναγιώτη, έχεις ακόμα. Και κρύο θα κάνει, έτσι, και θα βρέχει. Επειδή... Σήμερα γιορτάζει ο Σέργιος, όχι ο Στέργιος, ο Σέργιος, έτσι. Ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία. Χρόνια πολλά σε εσάς που γιορτάζετε, σε εσάς που έχετε μια επέτειο ενδεχομένως, έτσι, ή τα γενέθλιά σας. Χρόνια πολλά, να είστε γεροί και τυχεροί και αισιόδοξοι πάνω απ' όλα. Γιατί υπάρχει πάρα πολύ μιζέρια, η αλήθεια είναι, και τοξικότητα, να τα λέμε και αυτά. Έτσι, λοιπόν, κρατήστε τα όλα αυτά μακριά, επικεντρωθείτε στα καλό, στα καλά νέα. Πάμε να διαβάσουμε εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή. Άρχισε η κατεδάφιση του παράνομου τζόγου. Νόμος σκούπα από Πιερακάκη. 18 μηνύσεις σε influencers, μοντέλα, τράπερ που προωθούσαν μαύρα φρουτάκια και κρύπτο καζίνο. Πρόστιμο ως 50.000 ευρώ. Ο κάθετος διάδρομος κατακτά τα Βαλκάνια και οδεύει προς την κεντρική Ευρώπη. Μεγάλη κομπίνα, 6,5 εκατομμυρίων ευρώ από τον Mr. Thrust TV. Φίλιππος Καμπούρης, 25 εταιρείες φαντάσματα, οι αχυράνθρωποι και οι νοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Κακούργημα οι τηλεφωνικές απάτες από το πρώτο ευρώ. Στήριξη της βιομηχανίας με σχέδιο αξίας 95 εκατομμυρίων ευρώ. Μέτρα αντιστάθμισμα στο υψηλό ενεργειακό κόστος ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση του ΣΕΒ. Μηνύματα από την ΠΝΙΚΑ και τετατέτ με τον Κυριάκο. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, γεωπολιτικές εξελίξεις, επενδύσεις και τεχνολογία στην ατζέντα του Μάρκο Ρούμπιο. Αντώνη Σαμαράς, ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα στον τόπο. Οι επιθέσεις που εξαπέλυσε κατά του ενδεκαετή θητεία του ως πρόεδρος της Πολάλ στον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. 7η Οκτωβρίου 23, το Μαύρο Σάββατο που άλλαξε βία τη Μέση Ανατολή, τρία χρόνια από την ημέρα που η Χαμάς εξαπέλυσε επίθεση στο Νότιο Ισραήλ με απολογισμό 1.200 νεκρούς. Εφημερίδα Καθημερινή. Στον πάγο με τροπόντικα στην Κυψέλη μέχρι τις εκλογές. Γιατί προκλήθηκαν ζημιές στα κτίρια.

0: Και μάλιστα η έκθεση του ΤΕΕ έφτασε στους κατοίκους εκεί της Κυψέλης που ταλαιπωρούνται πάρα πολύ με όλες αυτές τις ζημιές, τις ρογμές, όλα αυτά τα στατικά προβλήματα που υπάρχουν στις πολυκατοικίες εκεί στην Κυψέλη. Και βεβαίως οι άνθρωποι αυτοί είναι ακόμα έτσι, περιμένουν να δουν τι θα γίνει, πώς θα γίνει με την κατάστασή τους, τι θα γίνει με τα σπίτια τους, με τις περιουσίες τους. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνουν οι ίδιοι.
1: Δεν θα παζαρεύουμε εμείς με τη ζωή μας. Τη ζωή μας δεν παζαρεύεται, είναι δεδομένο.
2: Φαίνεται ότι υπάρχει επιβάρυνση στην νομοστατική κατάσταση των κτηρίων και είναι σίγουρο ότι θα χρειαστούν κάποιες ισχυρές επισκευές.
3: Αυτά ήταν ενωμένα, δεν υπήρχε αυτή η ρογμή. Και προφανώς, λόγω της καθίζησης, η πολυκατοικία μας έχει πάρει και μια κλίση προς τα εκεί.
1: Πώς θα γίνει η μετεγκατάσταση των κατοίκων και πώς θα γίνει η στήριξη των κτηρίων, ακόμα δεν ξέρουμε τίποτα. Δεν υπάρχει χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει τίποτα.
2: Δεν μας έχει ενημερώσει κανένας. Από τους αρμοδίους σίγουρα δεν υπάρχει καμία ενημέρωση. Ευτυχώς που πήραμε και από το Δήμο τις μελέτες.
4: Τα πρώτα συμπεράσματα για τα κτίρια της Κυψέλης δεν είναι τόσο ρόδινα όπως υποστήριζε Ελληνικό Μετρό. Σιγά-σιγά ανήκει ο φάκελος των αποζημιώσεων και των αποκαταστάσεων.
5: Οι προσωρινές εκθέσεις του ΤΕΕ επιβεβαιώνουν τις θέσεις των κατοίκων της Κυψέλης για τη σοβαρότητα των ζημιών των πολυκατοικιών τους. Οι κάτοικοι της Κυψέλης διεκδικούν πλέον και δικαστικά τα έγγραφα που τους αποκρύπτει η Ελληνικό Μετρό.
0: Συνεχίζουμε με την εφημερίδα Καθημερινή. Φωτιές στους δρόμους και στις αγορές της Γαλλίας. Δυνάμεις καταστολής επιχειρούν να διαλύσουν πλήθη μαθητών στο Παρίσι που ζητούν να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την παιδεία. Επεισοδιακές πορείες πραγματοποιήθηκαν σε δεκάδες πόλεις, κρατώντας στα ύψη την αντικυβερνητική ένταση, ενώ η κρίση στην αγορά ομολόγων βαθαίνει. Τι θα πει και ποιους θα δει ο Ρούμπιο στην Αθήνα, τα μηνύματα, ο στρατηγικός διάλογος και οι συμφωνίες. Τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές στο στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Συναγερμός για κρούσμα πανόλης στη Σιβηρία, καθησυχάζει η Μόσχα. Εκπαίδευση, περίπου 16.000 κενά παρατηρούνται στις θέσεις εκπαιδευτικών και στις δύο βαθμίδες ένα μήνα μετά το πρώτο κουδούνι. Αλκέτ Ριζάι, μετά το αιματηρό συμβάν στην Ανάβησο, ο καταζητούμενος Αλκέτ Ριζάι τοποθέτησε αστυνομικό φάρο στην οροφή του μαύρου SUV που οδηγούσε και διέφυγε σύμφωνα με κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα. Και Καραϊσκάκη, ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βαγγέλης Μαρινάκης, παρουσίασε χθες την πρόταση της ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου. Γιώργος Καραϊσκάκης στο Μέγαρο Μαξίμου.

Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο Συμβούλιο της Επικρατείας επισπεύδεται η διαδικασία. Στόχος να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ. Ακολουθεί μέσα στο Δεκέμβρη το διάταγμα για το πάρκο του Ιωνίου. Ο κρίσιμος ρόλος της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό. Χτίζω για να νοικιάσω. Ο Πρωθυπουργός στο συνέδριο του Βήματος αναφέρθηκε σε σχέδιο για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης στη σκιά των εξελίξεων στην Ισπανία. Γλυπτά, έμεση απειλή για βέτο. Μητσοτάκης αναβάθμισε τις προειδοποιήσεις στο Λονδίνο εν ώψη των συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ένα χρόνο, παράνομος τζόγος ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ, μηνύσεις σε 18 influencer και χιλιάδες ακόλουθους. Μαύρη Τρίτη στους δρόμους, συγκρούσεις και χάος στη Γαλλία. Ενώ η Wall Street Journal επισημαίνει πως η Γαλλία έχει αναδειχθεί σε έναν από τους πιο αδύναμους κρίκους στην Ευρώπη. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, στα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους. Μητσοτάκης τον σέβει, Ελλάδα από την καθήλωση στην ανάπτυξη, στήριξη της βιομηχανίας με επιδότηση ρεύματος 95 εκατομμυρίων ευρώ. Αιτήσεις για το ανακαινίζω μέσα στον Οκτώβριο, έρχεται προκαταβολή 50%. Στην Αθήνα ο Ρούμπιο με ατζέντα για άμυνα, ενέργεια και οικονομία. Ο Φίλιππος Καμπούρης και ο ρόλος του Κολοτούμπα, ο πρόεδρος στο κύκλωμα με 25 εικονικές εταιρείες που προκάλεσαν ζημιά 5 εκατομμυρίων στο δημόσιο. Στα άκρα η κόντρα Καρβέλα Βύση. Η ανακοίνωση βόμβα του δημιουργού κατά της εταιρείας και της τραγουδίστριας με φόντο τη συναυλία στο ΟΑΚΑ, τι απαντά ο δικηγόρος της. Πιερακάκης, η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία. Στη ΦΑΚΑ 18 influencers για προώθηση παράνομου τζόγου. Στην εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς. Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα, στον απόϊχο της απειλής Γκυλφόιλ, οπλικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων έφερε μαζί του Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Στόχος της επίσκεψης να υπάρξει ισορροπία σε σχέση με τις αγορές από Γαλλία και Ισραήλ. Ομιλία πρόκληση από το βήμα της Πνίκας. Ούτε γη ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών, φώναξαν οι διαδηλωτές. Αλέξης Τσίπρας, πρωθυπουργός της business, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αντώνης Σαμαράς, καθημερινές ή αιχμηρές παρεμβάσεις. Ισραήλ, Γάζα, 3 χρόνια από την 7η Οκτωβρίου, η μαύρη επέτειος και το διακύβευμα των Ισραηλινών εκλογών. Κυψέλη, σταγόνα σταγόνα οι αποκαλύψεις για τις ζημιές του Μετροπόντικα. Γαλλία, η τρίτη πράξη του μαθητικού ξεσηκωμού, γονείς, φοιτητές και καθηγητές στο πλευρό τους. Και στη Γερμανία και άλλο σκάνδαλο κατασκοπίας, συνελήφθη ο πρώην διοικητής της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Πληροφοριών για αποκάλυψη κρατικών μυστικών.

στην εφημερίδα Δημοκρατία, ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας, να ποιοι γιόρτασαν με τον Μητσοτάκη. Βαρύς και μελαγχολικός ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων μόλις έσβησαν τα φώτα, οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης, ξέπλυναν τον υπόλογο Πατούλη, έκθεση πανικού από τον Γεωργιάδη στον Δένδια. Αφανισμός, οι αλλοίς ρίχνουν άγκυρα στην Αθήνα, μεταφέρουν τις κινητοποιήσεις μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Γλυφάδα Άλυμος, όχι δημάρχων στο κόστος του τούνελ της Ποσειδόνος. Φιάσκο δίκος τέλος στον εξοδικαστικό, ρυθμίσεις μόλις 21,21 δισεκατομμύρια στον ωκεανό χρέος 420 δισεκατομμυρίων. Εφημερίδα Ριζοσπάστη, το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου στα σκουπίδια επικίνδυνες συμφωνίες τους, χιλιάδες λαού, στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Αμερικής.

Στην εφημερίδα Κόντρα, προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος. Σφόδρες συγκρούσεις μαθητών και φοιτητών με την αστυνομία, ξεχυλίζει η οργή στη Γαλλία. Μηνύσεις σε 18 influencers για παράνομο τζόγο, πρόστιμο έως 50.000 ευρώ, Κυριάκος Πιερακάκης. Αλέξης Τσίπρας, ήρθαμε για να κάνουμε πράξη την πολιτική αλλαγή. Κύκλωμα με καμπούρι, απάτη με τουλάχιστον 25 εταιρείες και η ζημιά στο δημόσιο άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια, το μήνυμα Ρούμπιο στην Αθήνα και ο κομβικός ρόλος της Ελλάδας. Σε μια συγκυρία έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων, η Αθήνα υποδέχθηκε χθες τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, Μάρκο Ρούμπιο, για τον έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Αμερικής. Την ίδια ώρα, αντιπολεμικό συλλαλητήριο στα Προπήλαια πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή φοιτητικών συλλόγων, σωματείων, συνδικάτων και κομμάτων. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, βόμβες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Νέα στοιχεία από έρευνα της κοινοπραξίας επιβεβαιώνουν την ύπαρξη πολεμικού υλικού στον Θερμαϊκό. Ζητείται άμεση λύση από την πολιτεία για να προχωρήσει ομαλά η προβλήτα 6.

Πενθεί η Θεσσαλονίκη θλίψη για το θάνατο της Νίκης Μάνου Ανδρεάδη. Εκλειπούς έχει διατελέσει πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Αρχαιολογικού Μουσείου. Υπήρξε αρχιτέκτονας και καθηγήτρια στο Αριστοτέλειο, καθώς και σύζυγος του επιχειρηματία Σταύρου Ανδρεάδη. Και έφυγε από τη ζωή ομότιμος καθηγητής της ιατρικής του Αριστοτελείου Γιώργος Τσάπας. Λοιπόν, κάπως έτσι διαμορφώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα, χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Λοιπόν, σήμερα είναι, όπως σας είπα και νωρίτερα, μια δύσκολη μέρα. Διότι επηρεάζονται πάρα πολλοί δρόμοι, θα έχουμε κάποιες προσωρινές διακοπές, εκτροπές κυκλοφορίας εκεί στους βασικούς οδικούς άξονες, στο κέντρο της Αθήνας, ιδιαίτερα πέριξ του Συντάγματος. Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων η λεωφόρος Βασιλής Σοφίας, η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Αμαλίας, η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, οι δρόμοι γύρω από το Σύνταγμα. Φυσικά δεν μιλάμε μόνο για αυτούς τους δρόμους, η αστυνομία ανά κάποια χρονικά διαστήματα, αναλόγως και με το πρόγραμμα και τις μετακινήσεις της Αμερικανικής Αποστολής, θα προχωρά σε κάποιες διακοπές, σε κάποιες εκτροπές, σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, εάν μπορείτε να γλιτώσετε το κέντρο για σήμερα, αν μπορείτε να μετακινηθείτε χωρίς να περάσετε από το κέντρο, θα είναι κάτι πολύ πιο, έτσι, πιο συνετό, διότι...
1: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sagepropertyagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Είναι του 500 ευρώ. Μου λένε, κύριε Σταθάκη, πάρτε τα 200, μας γνωρίζετε, είμαστε χρόνια πελάτες και κάθε μήνα μετά έρχονται και αυτό είναι 100 ευρώ ή 150. Δεν το κάνουμε σε όλους, το κάνουμε σε πελάτες που ήταν συνεπείς και τους έχουμε ακόμα πελάτες που είναι χρόνια πελάτες.
3: Ναι. Δεδομένης λοιπόν αυτής της κατάστασης, υπάρχουν κάποια συνεργεία που δυσκολεύονται ακόμα και για την επιβίωσή τους?
2: Καινούργια συνεργεία, ναι. Δυσκολεύονται πάρα πολύ.
3: Που δεν έχουν δημιουργήσει ακόμα ένα πελατολόγιο?
2: Βέβαια, δεν υπάρχει το πελατολόγιο. Εμείς στα παλιά συνεργεία δεν έχουμε πρόβλημα στο πελατολόγιο. Εμείς που είμαστε 20 χρόνια και 30 χρόνια ορισμένοι, δεν έχουν πρόβλημα, έχουν δημιουργήσει το πελατολόγιο, είναι χρόνια στο χώρο, έχουν εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο και έχουν τη δουλειά τους. Τα καινούργια συνεργεία, δηλαδή ένα συνεργείο τώρα που είναι πενταετίας, δεν έχει όλους τους μήνες δουλειά, δεν είναι παραγωγικό όλους τους μήνες.
3: Υπάρχουν δηλαδή κάποιες νέες επιχειρήσεις που έχουν αναγκαστεί, έχει μπει λουκέτο ακριβώς επειδή δεν υπάρχει δουλειά?
2: Εγώ μιλάω με συναδέλφους, ναι, έχουν μπει λουκέτο, με παίρνουν τηλέφωνο αν έχω δουλειά να τους στείλω. Υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή ένα συνεργείο όταν έχει 5 επισκέψεις την ημέρα και ένα άλλο δίπλα μπορεί να έχει 1 επίσκεψη την ημέρα.
3: Κάτι άλλο που έχω παρατηρήσει, κύριε Σταθάκη, είναι ότι παλιότερα περνούσα από τα συνεργεία και έβλεπα τον ιδιοκτήτη και 2-3 υπαλλήλους, ας πούμε, να δουλεύουν ταυτόχρονα. Τώρα έχω την αίσθηση, εσείς θα μας πείτε τώρα αν ισχύει αυτό ή αν είναι δική μου αίσθηση, ότι τα περισσότερα συνεργεία δουλεύουν με τον ιδιοκτήτη και ένα βοηθό.
2: Κάθε να δείτε, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι με το γιο μου. Πριν λίγους μήνες είχα άλλα 2 άτομα προσωπικό. Είναι τα πάγια έξοδα πάρα πολλά, είναι εργατικές φορές πάρα πολλές και δεν συμφέρει, δεν είναι βιώσιμο πλέον το συνεργείο.
3: Ναι, δηλαδή
2: πάρα πολλά πάγια έξοδα.
3: Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, γιατί πολλές φορές λέμε, ας πούμε, καλύτερα να στρέφεται ο κόσμος προς τεχνικά επαγγέλματα και για να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω ότι ακόμα και στο δικό σας το επάγγελμα υπάρχει η ζόρη.
2: Κοιτάξτε να δείτε, το τεχνικό επάγγελμα, αν με ρωτήσετε λόγω εμπειρίας, θα σας πω είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει. Αλλά τα παιδιά δεν ακολουθούν το τεχνικό επάγγελμα. Δηλαδή είναι δύσκολο να έρθει ένα παιδί εδώ να μου τζουρώσει τα χέρια του να μάθει τη δουλειά. Δυστυχώς θα πάει να γίνει deliverer, θα κάνει το delivery, θα πάρει και το φιλοδόρημα, θα πάρει αρκετά χρήματα. Δεν μπορεί να είναι ένα παιδί παραγωγικό να δουλέψει με το που ήρθε, δηλαδή σε 6 μήνες να γίνει παραγωγικό να μάθει τη δουλειά. Θέλει 2-3 χρόνια να μάθει τη δουλειά για να πάρει αρκετά χρήματα. Όταν ανέβει σε ένα μηχανάκι και κάνει delivery, δυστυχώς θα πάρει περισσότερα χρήματα. Και όλα τα παιδιά στρέφονται και πηγαίνουν εκεί.
3: Όταν όμως αποκτήσει την εμπειρία,
2: δεν
3: είναι
2: αυτός... Δεν το καταλαβαίνει ένα παιδί, δεν είναι έμπειρο να το καταλάβει. Όταν αποκτήσει την εμπειρία ένας τεχνίτης, θα πάρει αρκετά χρήματα.
3: Θα πάρει χρήματα για να μπορέσει να ζήσει την οικογένειά του.
2: Βέβαια.
3: Μάλιστα.
2: Σε όλα τα επαγγέλματα.
3: Και κάτι τελευταίο που θέλω να σας ρωτήσω. Εσείς τώρα, επειδή κινείστε στον χώρο αυτό με τα αυτοκίνητα κτλ.
2: Ναι.
3: Ο κόσμος αγοράζει αυτοκίνητα καινούργια, παίρνει παλιά. Τι ακριβώς γίνεται εκεί?
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ από ό,τι βλέπω, όταν έχει τη δυνατότητα, πάει κατευθείαν στο καινούργιο. Γιατί στην επισκευή του σε ένα μεταχειρισμένο που θα το πάρει πιο φθηνά το αυτοκίνητο, η επισκευή του είναι ακριβή πολύ. Δηλαδή να πάρεις ένα αυτοκίνητο και να το φτιάξεις, να το συντηρήσεις, είναι ακριβά τα ανταλλακτικά για το σέρβις, για κάποια επισκευή ή οτιδήποτε.
3: Ναι.
2: Εντάξει, ενώ μπαίνεις σε μια διαδικασία, το παίρνουν με γραμμάτια από τις εταιρείες με κάποιο δάνειο, αξίζει.
3: Και σιγά σιγά είναι αποπληρωμή.
2: Ναι, υπάρχουν πολλοί αυτοκίνητων, καινούργιων. Ναι. Απλά είναι λίγο ρίσκο στο μεταχειρισμένο. Ο κόσμος θα πάει προς το καινούργιο όταν έχει την οικονομική δυνατότητα.
3: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταθάκη, για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου. Καλημέρα σε όλους εκεί, στο Περιστέρι. Μια πολύ ωραία και αγαπημένη γειτονιά.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά στα αυτοκίνητα. Ακούσατε λοιπόν τι μας είπε ο κύριος Σταθάκης. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αδυνατούν να προχωρήσουν σε σέρβις των αυτοκινήτων τους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται φυσικά και για το αυτοκίνητο και για τους ίδιους και για την ασφάλεια. Γιατί το κόστος, ας πούμε, του να βάλει κάποιος καινούργια λάστιχα είναι σε πολλές περιπτώσεις και έτσι πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι. Είναι 350, είναι 400 ευρώ, αναλόγως τι αυτοκίνητο έχεις, πόσο. Έτσι, τι λάστιχο φοράει κάθε αυτοκίνητο κτλ. Που ναι, μεν μπορεί κάποιοι, ας πούμε, να έχουν περάσει τα 4 χρόνια και να μην έχουν κάνει τα χιλιόμετρα, ας πούμε, στα 4 χρόνια. Ή το αντίστροφο. Σου λέει μέχρι να φανεί ο πάτος που λένε, το μέχρι να βγει μέχρι τελευταία στιγμή. Με ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται σε αυτό. Και βεβαίως υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και το να αλλάξουν λάδια είναι και αυτό έτσι ένα κόστος το οποίο δεν μπορούν να, στο οποίο δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Λοιπόν, έχει πολύ μεγάλη σημασία να πούμε τι ακριβώς τώρα συμβαίνει εκεί στην Γράβα, στα λύκεια, στα σχολεία της Γράβας. Μαθητές και εκπαιδευτικοί αρνούνται να επιστρέψουν στις αίθουσες υπό το φόβο διαρροής αερίου. Υπάρχουν δυναμικές κινητοποιήσεις στο Δημαρχείο και στο Γαλάτσι και στα Δημοτικά Συμβούλια της Αθήνας και του Γαλατσίου. Πάνω από 4.000 μαθητές, 400 εκπαιδευτικοί εκεί στην Γράβα, αρνούνται να επιστρέψουν στο σχολικό περιβάλλον, γιατί υπάρχει αυτός ο φόβος της διαρροής αερίου. Τα σχολεία παραμένουν κλειστά με αποχή, με τη σχολική κοινότητα να κλιμακώνει τον αγώνα της. Μάλιστα, χθες είχαμε και συμβολικό αποκλεισμό δρόμων και πορεία εντός του συγκροτήματος, όπου ακούστηκε φυσικά, ακούγονταν και συνθήματα «Ελέγξτε την Γράβα, μη γίνουμε βιολάντα». Συγκεντρώθηκαν μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί. Και βεβαίως και σήμερα θα κάνουν ανάλογη πορεία στο Δημαρχείο. Προγραμματίζουν μάλιστα και μεγάλη κινητοποίηση προς τα Δημοτικά Συμβούλια και της Αθήνας και του Γαλατσίου. Τώρα όλοι αυτοί οι απεργοί που συμμετέχουν επίσης σε αυτές τις κινητοποίησεις απαιτούν επίσημη έγγραφη εγγύηση από την πολιτεία ότι δεν πρόκειται να υπάρξει πρόβλημα με τα σχολεία. Αυτό το πρόβλημα που υπάρχει και τα κρατάει τα παιδιά έξω από το σχολικό περιβάλλον είναι πολλές εβδομάδες τώρα. Υπήρξαν κάποιες αναφορές για έντονη οσμή στις 16 του Σεπτέμβρη και στις 21 του ίδιου μήνα χτύπησε συναγερμός διαρροής. Έτσι. Η κατάσταση έφτασε στο προχώρητο την περασμένη Παρασκευή. Υπήρξε αποπνικτική μυρωδιά και βεβαίως όλο αυτό προκάλεσε την κατεπίγουσα εκένωση των κτηρίων. Παρά την προληπτική διακοπή της παροχής φυσικού αερίου, η οσμή ήταν ξανά έντονη και την Δευτέρα που μας πέρασε, όταν οι μαθητές επέστρεψαν. Αυτό άρχισε να δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε, και στους γονείς και στους καθηγητές και στους μαθητές, και ζητούν να γίνει αμέσως τεχνικός έλεγχος, να υπάρξει τεχνικός έλεγχος. Προφορικά διαβεβαιώθηκαν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά η άνθρωποι εκεί προφανώς δεν θέλουν προφορικές διαβεβαιώσεις, δεν θέλουν λόγια έτσι που υπάρχουν στον αέρα, θέλουν εγγράφος να υπάρχει ότι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της χώρας, η Γράβα που αριθμεί τόσους χιλιάδες μαθητές, έτσι, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήνεται να εννοηθεί ότι κάτι υπάρχει, γιατί αυτή η ανησυχία, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί πανικό. Θέλουν λοιπόν οι άνθρωποι εκεί εγγράφος, όλα τα παριστατικά, ό,τι χρειάζεται, όλοι οι υπεύθυνοι να στρέψουν το βλέμμα τους εκεί, να ενημερώσουν όλες οι αρμόδιες αρχές ότι έχουν γίνει απαραίτητοι έλεγχοι, ότι υπάρχει σχέδιο, ότι υπάρχουν όλα τα πιστοποιητικά πυρασφάλειας, ότι υπάρχει σχέδιο εκένωσης, ότι σε κάθε περίπτωση είναι ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον. Δεν ζητάνε κάτι παράλογο, είναι κάτι το οποίο θα το ζητούσε ο καθένας. Ο Δήμαρχος της Αθήνας, ο κύριος Χάρης Δούκας, έστειλε επιστολή στην Υπουργό Παιδείας, την κυρία Ζαχαράκη. Ζήτησε ελέγχους από το Υπουργείο και για τις κτηριακές υποδομές. Τόνισε πως ο Δήμος ζήτησε για δεύτερη φορά ελέγχους, έχοντας κλείσει προληπτικά την παροχή. Κάλεσε το Υπουργείο να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί. Η Αντιδήμαρχη Παναγιώτης Πάρης και Χαρλάφτης και ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης
υποστήριξαν με ανακοίνωσή τους πως ο Δήμος αντέδρασε άμεσα. Είπαν ότι οι έλεγχοι στα σχολεία έγιναν από την ΕΝΑΟΝ και υπήρξε, και γιατί, και υπήρξε μια τυχαία διαρροή. Δεν έδειξαν κάτι το φοβερό. Υπήρξε μόνο βλάβη στην πλακέτα του συναγερμού, ότι ελέγχθηκε το πράγμα και ότι είναι όλα καλά. Σε κάθε περίπτωση όμως, για να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από το θέμα αυτό, και επειδή όπως καταλαβαίνετε οι εκπαιδευτικοί, οι γονείς και τα παιδιά είναι σε έναν αβρασμό, θα πρέπει αυτό να λυθεί. Εγγράφως να πάνε όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι πυροσβεστικοί, ότι όλα είναι σωστά και όπως πρέπει, για να μπορέσουν και τα παιδιά να γυρίσουν με ασφάλεια στις τάξεις τους. Και οι καθηγητές και οι γονείς φυσικά να μην αισθάνονται αυτή την έντονη ανησυχία.

Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνεις μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την αποδειξή σου και παίρνοντας τον deal, και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova, μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Φυσικά οι αλλοί, οι ψαράδες, ετοιμάζονται να κλιμακώσουν κι άλλο τις κινητοποιήσεις τους. Βρίσκονται στην 5η-6η μέρα των κινητοποιήσεων, έτσι. Δεν υπάρχει ελληνικό ψάρι στην αγορά. Διαμαρτύρονται πάρα πολύ έντονα για το ενεργειακό κόστος και βεβαίως ζητούν άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους. Είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν έτσι τόσο μαζικά όλοι οι αλλοί της χώρας. Πάμε να ακούσουμε τι δηλώνουν στο Open.
1: Αυτό το χάλι πρώτη φορά. Τα έχουμε ξαναπεράσει, αλλά αυτό το χάλι πρώτη φορά. Από 20 χρόνια μέσα στη δουλειά. Τα προβλήματα που έχει έρθει ο κλάδος δεν ξεπερνιούνται. Από πίσω έχουμε οικογένειες, έχουμε παιδιά. Άλλα είναι στα πανεπιστήμια, άλλα είναι από εδώ, άλλα είναι από εκεί. Τι θα γίνει? Με μαθηματική ακρίβεια δεν βγαίνει.
2: Που υπάρχει λιμάνι στην Αττική και σε όμορους νομούς, έχει μαζευτεί εδώ πέρα να διαδηλώσουμε, κλείνοντας την ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου πλέον οριστικά. Είναι η απόφαση όλων των αλλιέων.
0: Λοιπόν, εκφράζουν κραυγή αγωνίας αυτό που συμβαίνει τώρα, όπως καταλαβαίνετε, σε όλη τη χώρα, κινητοποιήσεις των αλλιέων, διότι η επιδότηση στο πετρέλαιο, όπως λένε μαρτυρούν, είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με άλλες χώρες. Είναι τίποτα, είναι ψίχουλα μπροστά σε αυτά που, σε αυτό το βάρος, το οικονομικό βάρος που καλούνται να ανταπεξέλθουν. Ακόμη και εδώ να βγουν μια ψαριά, μας έλεγε εδώ στην εκπομπή αλλιέας από την Κρήτη, ακόμα και να βγουν στα νυχτά, είναι γύρω στα 200 ευρώ το πετρέλαιο που χρειάζονται. Και η επιδότηση δεν καλύπτει ούτε καν τα μισά. Έτσι, υπό αυτό λοιπόν το πρίσμα, στις 11 το Οκτώβρη θα κλιμακώσουν με μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση και μάλιστα είναι αποφασισμένοι να φτάσουν ακόμη και μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Και βεβαίως θίγουν και το θέμα των τουρκικών αλλιευτικών. Λένε λοιπόν ότι πέρα της οικονομικής δυσμένειας στην οποία βρίσκονται, καταγγέλνουν ότι βρίσκονται αντιμέτωποι και με ένα άλλο πρόβλημα, έτσι, απέναντι στα τουρκικά αλλιευτικά, και με όλους αυτούς βεβαίως που προσπαθούν έτσι να ελληνοποιήσουν ψάρια και να μπουν και να διασπάσουν τον αγώνα. Μάλιστα στη Νέα Μηχανιώνα κάποιοι μπήκαν στη διαδικασία να πουλήσουν κρυφά ψάρια σε ένα εγκαταλελειμμένο βενζινάδικο. Εννοείται έπεσαν στις αρχές, η αστυνομία εντόπισε όλη αυτή την παράνομη κατάσταση και βεβαίωσε και πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να ασχοληθούν όλοι με το θέμα αυτό, διότι όπως καταλαβαίνετε, όταν οι ψαράδες μας βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση για περισσότερο από μία εβδομάδα, κοντεύει να κλείσει η απεργιακή τους κινητοποίηση, αλλά τα προβλήματά τους είναι πολύ μεγαλύτερα και κρατούν πολύ περισσότερες ημέρες και σκέφτονται, όπως σας είπα, να το κλιμακώσουν και μάλιστα να φτάσουν να αποκλείσουν κι άλλα λιμάνια, αλλά να φτάσουν ακόμη και μέχρι το Μέγαρο Μαξίμου. Τώρα ένα άλλο θέμα που έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες, όπως ακούσατε και νωρίτερα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τύπος Θεσσαλονίκης. Η διοίκηση του ΟΛΘ εκεί στη Θεσσαλονίκη ζητά τη συνδρομή της πολιτείας για την περισυλλογή περίπου 1.000 βομβών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Οι βόμβες εντοπίστηκαν έπειτα από μια μαγνητική έρευνα στο σώμα της έκτης προβλήτας και το συνολικό εκτιμόμενο βάρος τους εκτιμάται μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων.

0: Ήδη η κίνηση είναι πάρα πολύ αυξημένη. 4 λεπτά πριν τις 7 είναι πάρα πολύ αυξημένη η κίνηση και στην Αθηνών Λαμίας, σχεδόν και στα δύο ρεύματα. Περισσότερο φυσικά στο ρεύμα εξόδου, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών και στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει πυκνήριο ή οχημάτων. Είπαμε, σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα στην Αθήνα να κυκλοφορήσει κανείς. Όχι ότι τις υπόλοιπες ήταν φοβερά και τρομερά, αλλά πραγματικά σήμερα χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή.
1: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η περαιτέρω ευάθυνση της διμερούς εταιρικής σχέσης, η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια στο επίκεντρο των επαφών που θα έχει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι, ο οποίος βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Στις 9 το πρωί θα μεταβεί στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα τον υποδεχθεί ο Γιώργος Γεραπετρίτης. Θα ακολουθήσουν κοινές δηλώσεις στον τύπο και στη συνέχεια θα κηρύξουν από κοινού την έναρξη των εργασιών του έκτου γύρου του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ.

0: Πολιτειών. Στις 7 το απόγευμα θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμήν του Έλληνας Πρωθυπουργός. Παράλληλα, θα μεταβεί στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα στα εγκαίνια των έργων ανακαίνησής της. Στις 6 το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκα, το Λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας στην πρωτεύουσα, ενώ σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας στους βασικούς οδικούς άξονες και σε κεντρικές λεωφόρους. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενδέχεται να κλείσουν προσωρινά ορισμένοι σταθμοί του μετρό, ενώ ανοιχτός θα μείνει ο σταθμός Ευαγγελισμός λόγω της γυτνίασής του με το νοσοκομείο. Επίσης, ως τις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Την άμεση στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας απέναντι στο αυξημένο ενεργειακό κόστος μέσω επιδότησης του ηλεκτρικού ρεύματος συνολικού ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Αναφερόμενος στη δημοσιονομική αξιοπιστία της Ελλάδας και στα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χαρακτήρισε εθνικό οπλοστάσιο τη μείωση του χρέους και τα δημοσιονομικά πλεονάσματα. Μεγάλες ανατιμήσεις στα τρόφιμα καταγράφονται στην Ελλάδα από τις αρχές του 26 παρά το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και τη συμφωνία κυβέρνησης προμηθευτών και σούπερ μάρκετ. Παρατηρούνται αυξήσεις σε 18 από τις 33 βασικές κατηγορίες του καλαθιού της Eurostat, ενώ οι αυξήσεις είναι μεγαλύτερες σε σπεριδοειδή, γιαούρτι, άλευρα και αλαντικά. Στις αρμόδιες αρχές έχουν κατατεθεί ήδη νέοι τιμοκατάλογοι με αυξήσεις ως 15% σε βασικές κατηγορίες τροφίμων όπως γαλακτοκομικά, τυροκομικά και αρτοσκευάσματα. Ως και 50% έχουν μειωθεί οι επισκέψεις στα συνεργεία αυτοκινήτων, τόνισε ο Δημήτρης Σταθάκης, ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων στο Περιστέρι, στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Ανέφερε πως το κόστος του σέρβις έχει αυξηθεί σημαντικά, καθώς σήμερα κυμαίνεται από 180 έως 200 ευρώ, ενώ πριν από 2 χρόνια ήταν στα 100 έως 120 ευρώ. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν ένας 33χρονος και μια 24χρονη μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Παπάγο 99 στην περιοχή του Ζωγράφου. Πιθανότατα η έκρηξη να συνδέεται με οικιακή συσκευή, προκλήθηκαν ζημιές στο διαμέρισμα. Νέα όθηση στην επέκταση του κάθετου διαδρόμου στα Βαλκάνια με προοπτική να αποκτήσει μια ακόμη όδευση προς την κεντρική Ευρώπη μετά την τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Βόρειας Μακεδονίας. Αναμένεται η άμεση έναρξη κατασκευής του αγωγού Βόρειας Μακεδονίας-Σερβίας που θα δώσει πρόσβαση στη σερβική αγορά σε αέριο το οποίο εισάγεται από την Ελλάδα. Σεισμική δόνηση 4,1 ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στο θαλάσσιο χώρο 29 χιλιόμετρα δυτικά της Κάσου στα 14,5 χιλιόμετρα. Το εστιακό βάθος. Στη διεθνή ενημέρωση, πρώην στέλεχος της CIA, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν ράβδι χρυσού αξίας 46 και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, ομολόγησε την ενοχή του ως προς την κατηγορία της κατάχρησης δημόσιου χρήματος. Στα αθλητικά, ο Λιονέλ Μέση αποχαιρέτησε την εθνική Αργεντινής με γκολ και 2 ασίστ στη φιλική νίκη με 3-0 επί του Μπενίν στο κατάμεστο Μουνουμεντάλ. Επέστρεψε στο Ρέντι ο Ελ Καμπί ένα μήνα μετά τον τραυματισμό του και το χειρουργείο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 26 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό. Ξημερώνει η Τετάρτη 7 του Οκτώβρη. Ακόμα δεν έχει ξημερώσει. 7:26 η Ανατολή του Ηλίου. Καλά ακούσατε. 7:26, σχεδόν 7:30. Η Δύση, πλέον το χάσαμε και το 7. 6:59 η Βύση. Η Βύση θα μας απασχολήσει πάρα πολύ. Να ξέρετε τώρα ότι όλες οι εκπομπές σήμερα, οι εκπομπές κοινωνικού σχολιασμού και τα λοιπά, θα ασχολούνται όλοι με την κόντρα Βύση Καρβέλα και τα 300.000 ευρώ που πήρε ή δεν πήρε, και αν τσακώνονται γι' αυτό ή δεν τσακώνονται γι' αυτό, τα τραγούδια, τις επιστολές του Ιησού. Έχουμε τις γνήσιες επιστολές του Καρβέλα εδώ, κάμερα σε μένα. Ποιος Ρούμπιο και τι οικονομίες και τι κρασάρι η Γαλλία και πάει να κραγεί και τέτοια. Εδώ τώρα θα ασχολούμαστε με Βύση Καρβέλα για την επόμενη εβδομάδα τουλάχιστον. Τουλάχιστον. Λίγο ένα τσίκι να δίνει ο ένας, ένα τσίκι να δίνει ο άλλος, ένα τυράκι από εδώ, ένα τυράκι από εκεί. Βλέπω νέα μαζονοκιάδα. Όχι ότι δεν είναι σοβαρό το θέμα του μαζονάκι, αλλά εντάξει. Έχει λίγο ξεχυλωθεί κάπου. Να έχουμε με το Βύση Καρβέλα. Εντάξει, μια και λέω ο Μαζονάκης, εχθές πάλι τα στοιχεία που βγήκαν από την υπόθεση που δείχνουν ότι είχε πεθάνει μάλλον μια ώρα νωρίτερα από τότε που δήλωσαν οι γιατροί και από τότε που πήγε το ΕΚΑΒ και όλα αυτά, είναι εντυπωσιακό για το πόσα ψέματα έχει πει αυτή η γιατρός και πόσα λάθη, εγκληματικά λάθη, αν αποδειχθεί ότι έχουν γίνει όλα αυτά, έχει κάνει στο διάστημα του πολύ. Μας έφερε πεσκέση κύριος Κρυμπάς εδώ με το πεσκέση. Καλημέρα, καλημέρα σας, κύριε Κρυμπά.
1: Είχαμε ένα νέο μοντελάκι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Είναι κολοκυθοτυρόπιτα.
0: Κολοκυθοτυρόπιτα.
1: Πράσινο
0: κολοκύθι. Όχι υλικό. Πράσινο κολοκύθι. Κύριε Κρυμπά, μας κακό μαθαίνετε. Έχω να πω ότι.
1: Όταν βλέπω καινούριο μοντέλο.
0: Ναι, δεν μπορεί.
1: Με όλους να κάνω άποψη. Δεν γίνεται.
0: Θα βαθμολογήσουμε στην πορεία.
1: Ή και κατά τη
0: διάρκεια. Θα ακούς το φίλο να κρατσανάει. Καλημέρα σας, καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θα μου επιτρέψετε κανένα τεταρτάκι να λείψω, να πάω να φάω την τυρόπιτα και επιστρέφω σε λίγο. Τι λέγαμε, δεν θυμάμαι. Τι λέγαμε, αλλά δεν έχει και σημασία για το τι λέγαμε. Ναι, έλεγα ότι ο Μαζονάκης είναι. Αυτές οι αποκαλύψεις δείχνουν ότι, ρε παιδί μου, κανένα, μα καμία ανθρωπιά, δεν λέω για ιατρική επιστημονική επάρκεια, καμία ανθρωπιά, αν αποδειχθούν όλα αυτά, καμία ανθρωπιά έχει έναν άνθρωπο μπροστά της που δεν έπρεπε από ό,τι φαίνεται να του κάνει τίποτα από όλα αυτά που του έχει κάνει. Τον έβλεπε μόνο ως πορτοφόλι, και καλά δεν τον έβλεπε μόνο ως πορτοφόλι. Αυτό θα ήταν το λιγότερο. Τον έβλεπε μάλλον να σβήνει μπροστά της και δεν έκανε ούτε αυτά που έπρεπε. Τώρα, αν έχει χρησιμοποιηθεί μέθη και όλα αυτά, γίνονται ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Ο καιρός θα είναι αίθριος για να δει και τον γαλανό ουρανό, ο Ρούμπιο, που βρίσκεται από χθες το βράδυ στις 10 στην χώρα μας. Σήμερα είναι γεμάτο το πρόγραμμά του. Ξεκινάει, θα εγκαινιάσει τη νέα πρεσβεία που φτιαχνόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Μετά θα έχει τέτα τέτ και δηλώσεις με τον κύριο Γεραπετρίτη. Μετά ξεκινάει η έκτη σύνοδος για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Μετά το απογευματάκι θα συναντηθεί και με τον Πρωθυπουργό, θα έχει και γεύμα. Όλα αυτά στο κέντρο της Αθήνας, εκεί γύρω γύρω. Οπότε τώρα τι σας λέω, αν θέλετε να πάτε στη δουλειά σας ή αν πρέπει να πάτε στη δουλειά σας, αλλά άμα μπορείτε να αποφύγετε το κέντρο, να το αποφύγετε, θα έλεγα, διότι τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα. Θα κλείνουν δρόμοι, θα κλείνουν στενά, θα κλείνουν κάθετοι, θα κλείνουν λεωφόροι, θα κλείνουν οδοί και λεωφόροι και πάροδοι. Οπότε αφήστε το καλύτερα το κέντρο, αν μπορείτε. Θα μου πεις, και τι θα πω εγώ στον εργοδότη? Άκουγα χθες κάποιος που έλεγε ότι, παιδιά, Γιατί δεν το κάνατε δημόσια αργία, να πληρωθούμε κανονικά, να μην κατεβούμε και στις δουλειές μας όσοι να κατεβούμε, για να μην ταλαιπωρηθούμε. Εντάξει, θα πεις απ' την άλλη είναι ο Ρούμπιο, σωστό. Αλλά εμένα θα με ρουμπώσει ο Ρούμπιο τώρα, γιατί εγώ που περνάω από το κέντρο για να πάω, θα πρέπει να πάω γύρω και δεν ξέρω πόσους γύρους πρέπει να κάνω για να φτάσω στην δουλειά μου. Να φύγω από τη δουλειά μου, να φτάσω στη δουλειά μου. Δύσκολα τα πράγματα. Να μου πεις υπομονή. Ένα 24ωρο είναι, θα περάσει. Σωστό και αυτό. Έχει ξεκινήσει και έχει ήδη κίνηση η άνοδο στον Κηφισό από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Νέα Ιωνία, μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια έχει κίνηση. Κατά διαστήματα έχει κίνηση και η κάθοδος του Κηφισού, η έξοδος Αθηνών, η έξοδος του Σχιστούς Καραμαγκά. Αυτά προς ώρας, αρχίζει και φορτώνει σιγά σιγά, βλέπω και η Αρδιτού, Ριζάρη και Βασιλέως Κωνσταντίνου, λίγα πράγματα ακόμα στην Συγκρού, αλλά νομίζω ότι σε λίγα λεπτά θα έχει φορτώσει και η Συγκρού. Θα μιλήσει και από την Πνίκα με φόντο την Ακρόπολη, έχει γίνει trend στους μεγάλους, στους ψηλούς καλεσμένους που έρχονται εδώ στην Ελλάδα μετά από την ομιλία, όχι του Αποστόλου Παύλου, Μακρόν, όταν ακόμα ήταν το επόμενο μεγάλο πρόσωπο για την Ευρώπη, τότε που όλοι θέλαν να λένε ότι είναι φίλος του Μακρόν, βέβαια, και ότι είναι με το κλίμα Μακρόν και τα λοιπά, και ότι αυτή θα είναι ο επόμενος Μακρόν της Ελλάδας και τέτοια. Τώρα ούτε να το δουν, ούτε καλημέρα να του πούν με όλα αυτά που έχει κάνει στην Γαλλία. Θα μιλήσει λοιπόν ο Ρούμπιο από την Πνίκα, θα στείλει ηχηρά μηνύματα, λέει, και για τη δημοκρατία και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν αυτά τα ηχηρά μηνύματα για τη δημοκρατία θα τα ακούσει και ο δικός του πρόεδρος της Δημοκρατίας, πρόεδρος των ΗΠΑ, διότι τώρα με τη δημοκρατία δεν τα πάει και πάρα πολύ καλά. Είπε πάλι τα γνωστά, ότι αυτός ο πόλεμος θα τελειώσει με το καλό ή με το κακό και διάφορα τέτοια. Είναι στο κλίμα που για να το συντηρείτε μια μέρα τους ισοπεδώνει και την άλλη μέρα έρχεται σε συμφωνία. Το πρόβλημα είναι ότι εμείς το πληρώνουμε στο πετρέλαιο και στα καύσιμα όλο αυτό. Το πετρέλαιο ξεπέρασε και πάλι τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σε 101,66 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Παραμένει σε υψηλά επίπεδα, στα 75 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία. Συγγνώμη, επειδή μπορεί και να περνάνε τίποτα βάνα απ' έξω και να παρακολουθούν τι συζητάμε και τέτοια, με χακάρανε. Ήταν δεδομένο. Ήταν AI. Όλο το προηγούμενο και η τυρόπιτα και η καλογιδόπιτα του κρυμπά ήταν AI. Τίποτα δεν είναι αληθινό από ό,τι έχετε ακούσει μέχρι τώρα. Μια και λέμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, σήμερα κλείνουν 3 χρόνια η μαύρη επέτειος από την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου, εκεί όπου η Χαμάς μπήκε και σκόρπισε την φρίκη, τον τρόμο, τον θάνατο, όπου σε ένα πάρτι στην πραγματικότητα μπήκε και σκότωσε τόσους ανθρώπους, όπου έκανε απαγωγές, όπου πήρε μωρά, πήρε γυναίκες, πήρε άντρες. Και ήταν το έναυσμα για αυτόν τον πόλεμο που δεν λέει να τελειώσει, για αυτή την αντεπίθεση του Ισραήλ που δεν λέει να τελειώσει. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πληθαίνουν οι αναφορές ότι ο Νετανιάχου τα ήξερε, ήταν ενήμερος, αλλά δεν έκανε τίποτα γιατί ήθελε να το αξιοποιήσει ως μια αφορμή για να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο έντασης με την Παλαιστίνη, όπου στην πραγματικότητα την έχει ισοπεδώσει όλη, από άκρη σ' άκρη, την Παλαιστίνη. Εκεί έχει γίνει ένα έγκλημα πολέμου, ακόμα και αν δεν θέλουν κάποιοι να το παραδεχθούν ή να δουν την πραγματικότητα. Υπάρχουν πάρα πολλές αναφορές και σε ξένα μέσα, σε μεγάλα ξένα μέσα, αλλά και σε Ισραηλινά μέσα, ότι ακόμα και η υπόθεση με το Fly Dubai, με τη Fly Dubai, με τους δύο πιλότους που ένας έκανε επίθεση στους άλλους, του βγαίνει αντίθετα από ό,τι θα ήθελε ο Νετανιάχου, διότι λέει πως έχουν αρχίσει και ανησυχούν για την ασφάλειά τους οι Ισραηλινοί, διότι ο πιλότος είχε κοπεί από άλλες εταιρείες στο παρελθόν, ως περίεργη προσωπικότητα. Παρ' όλα αυτά, ενώ το γνώριζαν οι Ισραηλινές υπηρεσίες, ενέκριναν την πτήση προς Ισραήλ με το συγκεκριμένο πιλότο, που κατέληξε όπως κατέληξε. Οπότε μαζεύονται πολλά στο είτε δεν ξέρουν, που το θεωρώ απίθανο, αν όχι καλύτερη, μία από τις καλύτερες μυστικές υπηρεσίες στον κόσμο, να χάνει τέτοια πράγματα από την μύτη της και από το μικροσκόπιό της, είτε κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τέτοιου είδους καταστάσεις. Εικασίες κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα πράγματα θα τα μάθουμε, να τα μάθουμε πολλά χρόνια μετά. Α, ναι, τώρα που ο Ρούμπιο άνοιξε την πόρτα των επισκέψεων στην Ελλάδα, ξανασυζητάμε ότι μπορεί να έρθει ο Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα αργότερα, όταν θα γίνει το Νταβός και μετά να επισκεφτεί την χώρα μας. Ενδιαφέρον θα έχει. Ο Ντόναλντ Τραμπ που πηγαίνει σε εκλογές και αυτός, όπως πηγαίνει σε εκλογές και ο Νετανιάχου. 27 Οκτωβρίου οι εκλογές του Νετανιάχου, αρχές Νοεμβρίου οι εκλογές του Ντόναλντ Τραμπ. Να δούμε τι θα βγάλουν οι κάλπες, διότι προφανώς και τα αποτελέσματα της κάλπης στις δύο χώρες θα παίξουν σημαντικό ρόλο για την εξέλιξη των πολλών ανοιχτών γεωπολιτικών ζητημάτων. Όλα αυτά σε έναν κόσμο που βλέπει ξανά με τρόμο τα ομόλογα να χτυπάνε υψηλά, τις αποδόσεις των ομολόγων να χτυπάνε υψηλά, τη Γαλλία να συζητάμε εάν η κρίση χρέους μπορεί να προκαλέσει ένα ντόμινο νέας κρίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη και προφανώς και σε ολόκληρο τον κόσμο, διότι μιλάμε για την Γαλλία. Εάν η μικρή Ελλάδα κατάφερε να ανησυχήσει την Ευρώπη και τον κόσμο ολόκληρο, σκεφτείτε να σκάσει η Γαλλία. Το ερώτημα είναι αν πρώτα απ' όλα θα σκάσει και δεύτερον αν θα την αφήσουν να σκάσει, διότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα να σκάσει μια οικονομία όπως η Γαλλία. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένα μεγάλο πείραμα αυτό που γίνεται το τελευταίο διάστημα. Στην πραγματικότητα η αναχρηματοδότηση του φτηνού χρέους που είχαν στα χέρια τους τόσο καιρό οι Γάλλοι και τα υπόλοιπα κράτη με ακριβότερο χρέος, διότι πλέον όταν βγαίνεις στην αγορά να δανειστείς, θα δανειστείς πολύ ακριβά. Θα βγούμε και εμείς για τρίμηνα γραμμάτια, να μου πεις λίγα λεφτά, μικρό το κακό, αλλά θα είναι ενδεικτικό του πράγματος, ενδεικτικό δηλαδή το πώς λειτουργούν οι αγορές, ακόμα και στην Ελλάδα που τα δημοσιονομικά της είναι καλά. Το χρέος που πρέπει να αναχρηματοδοτηθεί στις 6 μεγάλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αγγίζει τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ, να το ξαναπώ, 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. 1,39 τρισεκατομμύρια Ιταλία, 4,76 τρισεκατομμύρια το σύνολο των 6 χωρών, 1,28 τρισεκατομμύρια η Γαλλία, 198 δισεκατομμύρια το Βέλγιο, 1,03 τρισεκατομμύρια η Γερμανία, 99 δισεκατομμύρια η Πορτογαλία, 767 δισεκατομμύρια η Ισπανία, με το 27 να είναι η δυσκολότερη χρονιά για όλους. Έχουν δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι αναχρηματοδότησης, που αυτό σημαίνει ότι το δύσκολο 27 θα δοκιμάσει τις μεγάλες οικονομίες της Ευρώπης, μεταξύ και αυτών και την Ελλάδα βέβαια, διότι όταν δοκιμάζεται η Ευρώπη, η Ελλάδα δεν μπορεί να μείνει εντελώς την απέξω. Εδώ εμείς τη συζητάμε την υπόθεση με τον Φίλιππο Καμπούρη, μια καμπίνα που στήχησε στο δημόσιο τουλάχιστον 5 εκατομμύρια ευρώ, 1,5 εκατομμύριο στον ΕΦΚΑ και τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια στην εφορία. Το κόλπο ήταν απλό, ενώ ότι κόλπο που κάνουν και πολλοί άλλοι ετωνίχηδες, απλά ο συγκεκριμένος κύριος ήταν πρόεδρος ενός κόμματος. Να μου πεις πώς το είχε πάρει το κόμμα και ποιο κόμμα. Μιλάμε για το Λάος. Όπως και να είναι, ή Λαός, όπως απαιτούσε ο Γιώργος Καρανταφέρης να λέμε το κόμμα του. Ένα κύκλωμα με 10 επιχειρήσεις και πάνω κρεμασμένες άλλες 25 εικονικές εταιρείες που δεν πλήρωνε τις εισφορές στον ΕΦΚΑ. απέκρυπτε εισόδημα από την εφορία, έκοβε εικονικά τιμολόγια ώστε να καρπώνεται την διαφορά του ΦΠΑ, δεν απέδιδε ΦΠΑ για όλες τις κινήσεις που έκανε. Προφανώς παρουσίαζε πολύ μεγαλύτερα μέσω εικονικών τιμολογίων, πολύ μεγαλύτερα έξοδα, δαπάνες σε σχέση με τα πραγματικά του, ώστε να ισοσκελίζει τα έξοδα του με τις δαπάνες και να μηδενίζει ή να περιορίζει ή ακόμα και να έχει επιστροφή φόρου από την εφορία. Υπάρχουν καταγγελίες ότι οι εργαζόμενοι ήταν δηλωμένοι για 600 ευρώ, μάλλον έπαιρναν 600 ευρώ και ήταν δηλωμένοι για πολλά περισσότερα, ενώ ξέρω εγώ το τέλος της χρονιάς έπρεπε να τους βρει με 7.000 στην εφορία, αυτοί τους είχαν δηλώσει με 7.000 μισθό, αυτοί τους είχαν δηλώσει για 22-23.000 μισθό. Προφανώς και αυτά ήταν χρήματα που τα είχαν καταχραστεί. Έχουν εντοπιστεί σύμφωνα με πληροφορίες λεφτά σε τραπεζικές θηρίδες, υπάρχουν λεφτά στο εξωτερικό, έχει εμπλακεί η αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος με τον κύριο Βουρλιώτη, έχουν ανοίξει κάποια καταστήματα, έχει συλληφθεί ο Φίλιππος Καμπούρης και η γυναίκα του. Συνολικά 10 είναι αυτοί που εμπλέκονται, 8 έχουν συλληφθεί, 2 ακόμα αναζητούνται, και φαίνεται ότι όλη αυτή η ιστορία έχει ξεκινήσει από το 2021 και τρέχει κανονικά. Στο πλαίσιο των ερευνών εξετάζεται και αποθήκες με γυναικεία ρούχα στο Πειραιά, μαγαζιά γύρω-γύρω, κάτι μπουζούκια που είχε δηλώσει ως έδρα διαφημιστικής, κάτι εταιρείες που ήταν δηλωμένες ως έδρα εκεί που ήταν και το πολιτικό γραφείο, το πολιτικό κόμμα του Λάος, και εξετάζεται αν αντιστοιχούσαν σε πραγματικές συναλλαγές των εταιριών αυτών με το κόμμα. Γενικά, όπως καταλαβαίνετε, ήταν εξαιρετικά πολυδέδαλη αυτή, είναι εξαιρετικά πολυδέδαλη αυτή η υπόθεση ενός ανθρώπου που είχε πάρει ένα κόμμα, έκανε διάφορες τρας εκπομπές στην τηλεόραση, διάφοροι από τους καλεσμένους του στις εκπομπές, καταλαβαίνετε τώρα γιατί καλεσμένους μιλάμε, βρέθηκαν να είναι και οι μπροστινοί σε κάποιες από τις επιχειρήσεις. Αυτοί οι αχειράνθρωποι που βάζουν σε αυτές τις υποθέσεις, ωραία πράγματα. Η άλλη υπόθεση είναι η τεχνητή νοημοσύνη που τρέχει διάφορα μοντέλα για να μπλοκάρει τον παράνομο τζόγο στο διαδίκτυο. Ήδη έχει μπει μπλοκ σε 15.000 ιστοσελίδες, εξετάζονται πολλές ακόμα. Τα στοιχεία είναι πραγματικά ανησυχητικά. Το 25, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχής, 900.000 άνθρωποι έπαιξαν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ, εδώ μόνο στην Ελλάδα, ξαναλέω, 900.000 άνθρωποι έπαιξαν 1,8 δισεκατομμύρια ευρώ σε παράνομο τζόγο.

0: Είχαμε και την μήνυση σε 18 influencers όπου διαφήμιζαν σε διάφορα βιντεάκια εταιρείες παράνομου τζόγου. Δεν το κάνουν ως κανονική διαφήμιση. Συνήθως το κάνουν μέσα σε διάφορες άλλες κουβέντες ή ξέρω εγώ παρουσιάζουν διάφορες ανάγκες που είχαν και τις κάλυψαν γιατί κάποιος είπε και μπήκανε σε αυτή την πλατφόρμα και παίξαν και κέρδισαν λεφτά. Ή μέσα σε μια κουβέντα, ξέρω εγώ, λένε για μια ιστοσελίδα ή δείχνουν κάτι καινούριο που έχουν αγοράσει και λένε να αυτό το αγόρασα γιατί έπαιξα εκεί και τέτοια, αλλά δεν είναι θεωρητικά επίσημη διαφήμιση. Βίντεο που ανεβαίνουν και κατεβαίνουν, 18 ήδη έχουν μηνυθεί και ελέγχονται. Τώρα ξέρετε τι, τράπερ, μοντέλα, διάφοροι παίχτες reality, τι άλλο είχε ο Κορβανάς, τι άλλο είχε, η λίστα επιχειρηματίες, χορεύτριες, τέλος πάντων, το αφαγκατέ της ελληνικής διανόησης και του ελληνικού πολιτισμού. Κλείνοντας, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πω ότι το μετρό, η γραμμή 4 παγώνει εξαιτίας των προβλημάτων στην Κυψέλη, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές. Σου λέει, ας εμπάθουμε τώρα τίποτα μέχρι τις εκλογές. Δεν πειράζει, ας το καθυστερήσουμε λίγο. Έτσι κι αλλιώς καθυστερημένο είναι. Ήταν να ολοκληρωθεί το 29, πήγε το 32. Τώρα και κάνα δύο χρόνια μετά, δεν πειράζει. Θα κάνουμε κι εμείς καμιά τίποτα εγκαίνια με μουσαμάδες και θα το λύσουμε. Έχουμε τεχνογνωσία και από τους προηγούμενους. Βέβαια, εδώ υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα. Μήπως ξέρεις, αποτυχιζούμε. Διότι, άμα πας να κάνεις μετρό και 20 πολυκατοικίες εμφανίζουν ρογμές και κινδυνεύουν να πέσουν με κάνα σεισμό, καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα δεν είναι και πάρα πολύ καλά. Να μου πεις, πρώτη φορά το βλέπουμε? Όχι, δεν το βλέπουμε πρώτη φορά, αλλά λες, αυτά είναι μεγάλα έργα, ρε παιδί μου τώρα. Έτσι, στα κουτουρού, περνάει ο Μητροπόντικας και ό,τι πάρει, ό,τι σηκώσει, ό,τι βγάλει και ό,τι μείνει όρθιο. Περίεργα πράγματα. Είχαμε και Σαμαρά. Να τελειώνουμε με τη σκέτη ισοπεδωτική νεφιλελεύθερη διαχείριση των πραγμάτων, είπε ο Αντώνης Σαμαράς. Το διάβασα καμιά 60 φορές για να συνειδητοποιήσω ότι το λέει ο Αντώνης Σαμαράς αυτό. Ευθεία επίθεση από το συνέδριο του Βήματος, όπου βρέθηκε και ο Μητσοτάκης. Θα βρεθούν κι άλλοι σήμερα. Ο Μητσοτάκης δεν είπε για το Σαμαρά, προφανώς. Είπε όμως.
1: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
2: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
1: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
2: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
1: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
2: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
1: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
2: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
1: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
2: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
3: Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας σας περιμένει.
4: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
5: Μεγάλη προσφορά!
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά!
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο Mercedes-Benz.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Διαβάστε στην Απογευματινή τι φέρνει ο Ρούμπιο στις αποσκευές του. Εμβληματική ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την Πνίκα. Ο Καμπούρης του Λάος, 25 εταιρείες, οι αχυράνθρωποι και οι ενοικιαζόμενοι υπάλληλοι. Πώς έστησε τη μεγάλη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ. Άρχισε το ξύλωμα του παράνομου τζόγου. Μηνύσεις από πιερακάκι σε 18 influencers. Γνωστά μοντέλα και τράπερ αντιμέτωποι με βαριά πρόστιμα. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι,

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. 7 και 36 πρώτα λεπτά. Εδώ είμαστε και αυτή την Τετάρτη, 7 του Οκτώβρη 2026. Ημέρα που στο κέντρο θα έχει προβλήματα πολλά, παιδιά. Οπότε, άμα μπορείτε να αποφύγετε, να αποφύγετε. Για την ακρίβεια, κίνηση δεν θα έχει, γιατί θα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Οπότε θα έχει κίνηση εκτός του κέντρου για να το προσεγγίσεις. Άμα μπορείτε να το αποφύγετε, καλό θα είναι. Κι ο Παναγιώτης Χάλαρης είναι απέναντί μου στον ήχο και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την φροντίδα του ήχου και την προσπάθεια που κάνει να έρχεται όπως πρέπει στα αυτιά σας, από όπου και όπως και αν μας ακούτε. Κυρία Κατερίνα Πλατή στην επιμέλεια της εκπομπής, κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, κύριος Βασιλής Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Μου αφήνει και ωραιότατες κολοκυθόπιτες, όπως καταλάβατε από νωρίς, για να τσιμπήσουμε μετά την εκπομπή. Στο 211-1080-880 η κυρία Ελένη Τάγκα απαντά στα τηλεφωνήματά σας, στα σχόλιά σας, στις παρατηρήσεις σας και κρατάει τα μηνύματα για να μας τα μεταφέρει εδώ στον αέρα. Αλλιώς, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα, τα στέλνετε, τα διαβάζουμε ακόμα και αν δεν ακουστούν στον αέρα λόγω πολλής δουλειάς που λένε. Τα διαβάζω όλα τα μηνύματα και τα αξιοποιώ, να ξέρετε. Καλημέρα στον Ιωάννη, τον φιλοδηγό από την γραμμή σήμερα 15 Πετράλωνα Δικαστήρια Ευελπίδων Πολύγωνο, ο οδηγός του τρόλεϊ. Καλή βάρδια και καλά κουράγια σήμερα στην Αθήνα που μάλλον θα είναι αρκετά δύσκολη. Έχουμε ανοίξει από την αρχή της εβδομάδας τον φάκελο ακρίβεια, η μεγάλη έρευνα των παραπολιτικών για την ακρίβεια, που δεν χρειάζεται εμείς να σας πούμε τι συμβαίνει, απλά εμείς αποτυπώνουμε τα προβλήματα, ζητάμε από τους ειδικούς να μας το κάνουν τα λιγάκια που λένε και από τους αρμόδιους να μας πούν πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα ή πώς σκέφτονται να λυθεί ή πώς σχεδιάζουν να λυθεί το ζήτημα. Καλημερίζω τον Μιχάλη Χρυσοδουλίδη, τον γνωστό ενεργειακό σύμβουλο μηχανολόγο μηχανικό, για να συζητήσουμε για ένα ζήτημα που μας καίει και θα μας καίει όλο τον χειμώνα: ενέργεια, θέρμανση, κίνηση. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Καλημέρα, Μιχάλη, ευχαριστώ.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλημέρα και στους φίλους ακροατές του σταθμού.
0: Η αλήθεια είναι ότι ο χειμώνας μοιάζει ότι θα είναι αρκετά δύσκολος με αυτές τις τιμές, αν δεν αλλάξει κάτι, αν δεν αποκλιμακωθούν οι τιμές μετά από μια σημαντική εξέλιξη στον γεωπολιτικό τομέα, έτσι.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά έχουμε δύο μέτωπα, μην το ξεχνάς, έχουμε το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και το μέτωπο της στην Ουκρανία, που από ό,τι φαίνεται δεν βλέπω άμεσα να αποκλιμακώνονται αυτές οι δύο κρίσεις γεωπολιτικές, με αποτέλεσμα να κρατιούνται σε πολύ υψηλά επίπεδα οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα, και βλέπεις το Brent δεν λέει να ξεκολλήσει κάτω τα 100 δολάρια. Η θερμική μεγαβατόρα του φυσικού αερίου κινείται εδώ και πάρα πολύ καιρό πάνω από τα 70 ευρώ, έχει φτάσει και 80 για να σου πω. Όταν ξεκίνησε η κρίση στη Μέση Ανατολή, η τιμή του φυσικού αερίου στον κόμμο της Ολλανδίας ήταν γύρω στα 32 ευρώ και τώρα μιλάμε για 73-74. Άρα πώς να αποκλιμακωθούν και οι τιμές στο ηλεκτρικό ρεύμα, αφού συναρτώνται άμεσα οι τιμές της ηλεκτρικής μεγαβατόρας με τις τιμές του φυσικού αερίου. Εγώ έχω κάνει μια άσκηση, mm-hmm. την οποία μπορώ να πω, για να δούμε τελικά τι συμφέρει να λειτουργήσουμε αυτό το χειμώνα αναφορικά με την θέρμανση των κατοικιών. Και έχω κάνει και μια σύγκριση σε σχέση με τα περσινά επίπεδα.
0: Ναι.
1: Το πετρέλαιο θέρμανσης, εγώ πιστεύω ότι θα ξεκινήσει τις επόμενες μέρες με μια τιμή εκκίνηση γύρω στο 1,75 ευρώ το λίτρο.
0: Πολύ ψηλά είναι 1,75, δηλαδή...
1: Ναι, κινείται τώρα πάνω από 2,10,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή
0: ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να πάει και παρακάτω, αλλά ναι. Παίρνω αυτό το δεδομένο.
0: Καλά, και
1: σενάριο.
0: Το 1,60 που ήταν το επικατέστατο σενάριο, πάλι πολύ ψηλό είναι. Τώρα είναι η διπλάσια τιμή σε σχέση, ενώ θα βγαίνει στους ανθρώπους, διπλάσια από ό,τι πληρώσανε πέρυσι το πετρέλαιο για να βάλουν πετρέλαιο.
1: Λοιπόν, πέρσι βάλαμε με 1,10 ας πούμε, ναι, τώρα ναι. Πάει 1,75, καταλαβαίνεις ότι η τιμή αυτή δεν είναι εύκολα διαχειρίσιμη.
0: Και πέρυσι ήταν και ένας σχετικά ήπιος χειμώνας, δηλαδή πέρα από τα μέρη που κάνει κρύο συνέχεια, δεν είχε πάρα πολλά κρύα, οπότε και η κατανάλωση ήταν χαμηλότερα. Φέτος δεν ξέρουμε τι χειμώνα θα έχει.
1: Ναι, αυτό, αν ο χειμώνας είναι βαρύς από πλευράς θερμοκρασιών, εννοώ, καταλαβαίνεις, θα είναι ένας ενεργειακά βαρύς χειμώνας. Λοιπόν, η άσκηση έδειξε ότι πέρσι ένα τυπικό νοικοκυριό που λειτουργούσε το σύστημα θέρμανσης για 8 έως 10 ώρες, ένα σπίτι δηλαδή των 80 τετραγωνικών μέτρων, μέτριας μόνος στο λεκανοπέδιο Αθηνών η άσκηση, γιατί στη Φλόρινα είναι άλλα τα νούμερα, ενώ στο Λασίθι της Κρήτης είναι άλλα τα νούμερα.
0: Στη Φλόρινα, με συγχωρείς τώρα, είχε 1 βαθμό Κελσίου σήμερα το πρωί. Μιλάμε για κρύο κανονικό ήδη, έτσι, όχι...
1: Ναι, ενώ τώρα εμείς έχουμε 14 βαθμούς, καταλάβες. Ναι. Λοιπόν, η άσκηση έχει δείξει ότι πέρσι πλήρωνε το τυπικό νοικοκυριό 165 ευρώ το λίτρο με 1,10 ευρώ το λίτρο. Τώρα θα πληρώσει πάνω από 260 ευρώ εάν βάλει τα ίδια λίτρα που συνήθως η κατανάλωση είναι ίδια.
0: Ναι.
1: Με φυσικό αέριο πέρσι πλήρωνε 113, τώρα θα πληρώσει 156, δηλαδή 43 ευρώ παραπάνω. Με κλιματιστικά inverter 125 ευρώ πλήρωνε πέρσι, όταν η μέση τιμή στα πράσινα ήταν γύρω στα 15 λεπτά και τώρα θα πληρώσει 169, γιατί η μέση τιμή στα πράσινα είναι πάνω από 20 λεπτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αυτό σημαίνει μια αύξηση 44 ευρώ περίπου.
0: Και inverter, έτσι, αδιά... είναι καινούργια τα κλιματιστικά, να μην είναι παλιά στις τεχνολογίες.
1: Μιλάμε για inverter τώρα, δεν το συζητάμε για παλιά τεχνολογίες, μιλάμε, θα σου στοιχήσω κόκκος αηδόνι.
0: Ναι, ναι.
1: Και η Αγγλία θερμότητας που παραμένει το φθηνότερο μέσο θέρμανσης, mm-hmm. πέρσι το τυπικό νοικοκυριό με τις ίδιες ώρες λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης πλήρωνε 86 ευρώ, ενώ τώρα θα πληρώσει 116.
0: Ναι, 30 ευρώ διαφορά δηλαδή.
1: 30 ευρώ, ναι. Ναι. Και φυσικά
0: στο
1: δεν
0: μήνα
1: έχω
0: είναι όλα
1: μέσα
0: αυτά, έτσι.
1: Το μήνα. Δηλαδή, εάν παραμείνει, σου λέω, το ευμενέ σενάριο, να παραμείνει 1,70-1,75 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης, mm-hmm. γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να πάει και παραπάνω, να πάει και 1,80, να πάει 1,85, γιατί πρέπει να σου θυμίσω λίγο ότι ήδη υπάρχει περιορισμός στη ροή των δηλυσμένων πετρελοειδών. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που συζητάμε, λείπουν από την παγκόσμια αγορά δηλυσμένων προϊόντων, ενώ πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο αργότερα θέρμανσης, κάποια δισεκατομμύρια βαρέλια, τα οποία... Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι αυτά δεν αναπληρώνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή θα υπάρχει και έλλειμμα, άρα έλλειμμα σημαίνει και πίεση των τιμών προς τα πάνω.
0: Ναι, σωστό.
1: Και αδέ το φυσικό αέριο, ακόμα χειρότερα τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Βλέπεις ότι ενώ έπρεπε τώρα να είναι στο 90% περίπου γεμάτες οι δεξαμενές αποθήκες του φυσικού αερίου επί ευρωπαϊκού εδάφους, και τώρα μιλάμε, ψάχνουμε να βρούμε από το 70% να πάμε στο 71% ή να πάμε στο 72%. Θέλω να πω ότι γενικά υπάρχει και πρόβλημα επάρκειας που δεν το είχαμε το 22.
0: Ναι.
1: Το 22 δεν υπήρχε πρόβλημα επάρκειας. Τώρα θα έχουμε, mm-hmm. αν συνεχιστεί αυτή η ένταση και κλιμακωθούν περαιτέρω και στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στην Ουκρανία, διότι είδες, έχουν αρχίσει οι απειλές σε κατέρωθεν στη Ρωσία για γενικό χτύπημα.
0: Ναι, είχαμε πάλι νέες επιθέσεις, νέα χτυπήματα, δεν σταματάει τώρα.
1: Ναι, όλα αυτά
0: έχει γενέθλια ο Πούτιν σήμερα, δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι για τον εορτασμό.
1: Δεν ξέρω, είτε ο Τραμπ είτε ο Πούτιν, το θέμα είναι ότι με αυτές τις ανακοινώσεις βλέπεις ότι και ψυχολογικά οι αγορές δεν λειτουργούν.
0: Βέβαια, όταν βγαίνει ο Τραμπ μια μέρα και λέει θα ισοπεδώσω το Ιράν και την άλλη μέρα λέει είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία, προφανώς τώρα η αγορά δεν μπορεί να πιστέψει ούτε την Κακή ούτε την Καλή.
1: Αλέξανδρε, οι αγορές δεν τσιπάνε το τι θα πει ο Τραμπ, το τι θα πει ο Πούτιν. Γιατί λειτουργούν με άλλους κανόνες και το ξέρεις πολύ καλά και το έχουμε συζητήσει. Εδώ είπε προχθές, αποφάσισαν οι G7 να αποδεσμεύσουν 100 εκατομμύρια πετρέλαιο, και θα έλεγε κάποιος, ρε παιδί μου, αφού έγινε μια τέτοια ανακοίνωση πρέπει να πάμε σε χαμηλότερα επίπεδα τιμών του Brent. Και όμως δεν πήγε, ίσα ίσα ανέβηκαν κιόλας. Γιατί καταλαβαίνεις ότι αυτά που ανακοινώνονται και λέγονται από τους πολιτικούς δεν έχει καμία πρακτική, θα έλεγα, αξία αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων.
0: Η απειλή
1: δυστυχώς θα είναι ένα δύσκολο χειμώνας.
0: Η απειλή του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει τις εξαγωγές ντίζελ στον υπόλοιπο κόσμο, φαντάζομαι ότι θα μπορούσε να φέρει πολύ ψηλότερες τιμές στην ενέργεια.
1: Θα έφερνε πολύ ψηλότερες, αλλά αυτό το πρόβλημα δεν θα ήταν μόνο στην Ευρώπη, θα ήταν και στην ίδια την Αμερική. Προσωρινά μπορεί να έδειχνε μια αποκλιμάκωση στα καύσιμα, αλλά καταλαβαίνεις ότι μια τέτοια κίνηση, τι παγκόσμιο σοκ θα δημιουργούσε, και γι' αυτό κιόλας κάναν αυτή τη συμφωνία G7, ναι, για να σταματήσουν να μπλοκάρουν την απόφαση του Τραμπ αναφορικά με τον περιορισμό των εξαγωγών. Mm-hmm. Τώρα εδώ τι θα γίνει, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, αλλά εμείς τώρα μας ενδιαφέρει ότι αύριο εγώ θα ανοίξω τον καυστήρα του πετρελαίου.
0: Βέβαια.
1: Που θα γεμίσω τον τεπόζιτο και θα το γεμίσω με 700 ευρώ και 800 ευρώ παραπάνω σε σχέση με πέρσι.
0: Σωστά. Μας είπες το πόσο παραπάνω θα βάλουμε, αν μπορούμε να βάλουμε και αν έχουμε να πληρώσουμε το παραπάνω στο πετρελαίο. Υπάρχουν τρόποι να θωρακιστούμε, να εξοικονομήσουμε λίγο ενέργεια, να γλιτώσουμε.
1: Προτείνω ένα, όχι και την καλύτερη λύση, αλλά από το τίποτα, από το να ξυλιάσεις, γιατί αυτό με ρωτάς ουσιαστικά. Εγώ λέω όσοι είναι σε πράσινα τιμολόγια να φύγουν και να πάνε στο μπλε το φτηνό της ΔΕΗ με το 11,5 λεπτά την κιλοβατόρα και 3,5 ευρώ το πάγιο και να ξεκινήσουν να ζεσταίνουν το σπίτι τους με τα κλιματιστικά inverter για να επιστρέψουν στις περσινές τιμές.
0: Ναι.
1: Με αυτή την έννοια. Βέβαια η θέρμανση με το κλιματιστικό δεν είναι ότι καλύτερο. Αλλά να
0: γιατί
1: σου πω κάτι,
0: αυτό είναι το
1: ναι, εγώ όμως επειδή έχω συζητήσει με πολλούς πελάτες μου και με πολύ κόσμο, οι 8 στους 10 δεν θα γεμίσουν τα ντεπόζιτα με πετρέλαιο θέρμανσης, ενώ οι πολυκατοικίες.
0: Μα αυτό είναι το ζήτημα.
1: Τι θα κάνετε, και σου λέει κλιματιστικά inverter, τέλος. Δηλαδή αυτό θα είναι το μέσο θέρμανσης σήμερα με αυτές τις τιμές οι οποίες υπάρχουν.
0: Ναι, γιατί
1: υπάρχουν.
0: Αν έχεις κάποιο είδους αυτονομία στον Λέβητα, λες εντάξει θα το κάψω λίγο λιγότερο, να ζεσταθώ, να μην κλαίω πάρα πολλές ώρες όπως πέρυσι, να κάψω λιγότερες ώρες. Κάτι κάνει. Το ζήτημα είναι όμως να έχει μέσα πετρέλαιο ο Λέβητας, η δεξαμενή. Αλλιώς δεν ανάβει.
1: Πάντως θα δουλέψουν καυσόξυλα και δεν ξέρω τι είδους ξύλα κιόλας.
0: Και τα καυσόξυλα έχουν πάρει τον ανήφορο.
1: 160 ευρώ ο τόνος, έτσι. Γιατί όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο και ανεβαίνει και το φυσικό αέριο, δυστυχώς ξέρεις ότι συμπαρασύρει και άλλα, και άλλα καύσιμα, όπως και το ξύλο για παράδειγμα, έτσι.
0: Το ζήτημα είναι μην δούμε πάλι θαλομίχλη, μην δούμε μαγκάλια, μην δούμε να σκάνε τίποτα περίεργα, περίεργες συσκευές θέρμανσης. Αυτά μην δούμε.
1: Εγώ νομίζω ότι θα τα δούμε αυτά, διότι σου ξαναλέω και πάλι, και ένα 60 να πάει το πετρέλαιο θέρμανση και ένα 50 θέλει, όπως λέω.
0: Να πάει, δηλαδή, ακριβά.
1: Είναι πανάκριβα. Ναι, δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι ο κόσμος θα στραφεί σε άλλους τρόπους θέρμανσης. Το είναι το μόνο σίγουρο.
0: Ναι. Έτσι είναι. Μιχάλη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση, για τα στοιχεία, για την κουβέντα, για την ανάλυση. Ευχαριστώ πολύ. Μιχάλης Χρυστοδουλίδης, ενεργειακός σύμβουλος, μηχανολόγος, μηχανικός, για τον δύσκολο ενεργειακό χειμώνα που έρχεται μπροστά, αν δεν αλλάξει κάτι ριζικά. Και τι μπορεί να αλλάξει, θα το συζητήσουμε μετά το διάλειμμα. Αυτή είναι η Τόνι Μπράξτον. 7 Οκτωβρίου του 67 γεννήθηκε η Μπράξτον και για τα γενέθλιά της διαλέγουμε ένα τραγούδι όπου επιτέλους δεν ζητά από κανέναν να γυρίσει, γιατί έχει πολύ ερωτικό στοιχείο και παρακάλει το τραγούδι της Μπράξτον. Στην πραγματικότητα λέει στην επόμενη που έχει πλέον τον πρώην καλό της, κράτα το φλόρο στον κανοδόρο ή κάπως έτσι, τέλος πάντων. He wasn't man enough. Το 2001 της χάρισε ένα γκράμμι. Τόνι Μπράξτον, διαφημίσεις και επιστρέφω.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. In the
6: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
4: Παραπολιτικά 90,1.

να μην είναι τόσο βαρύ ο ενεργειακός χειμώνας. Πρώτα απ' όλα να τελειώσουν οι πόλεμοι, να σταματήσουν οι πόλεμοι, οπότε να επανέλθει μια κανονικότητα στην αγορά με το χρόνο να περνάει βέβαια. Το μεγαλύτερο ζήτημα όμως που θα μπορούσε να αλλάξει είναι η Ευρώπη ξαφνικά να δει λίγο διαφορετικά το πράγμα. Δηλαδή να μην περιμένει πάντα την ίστατη ώρα, μη σου πω το και πέντε, για να πάρει αποφάσεις.

μέσα μου. Η συναστρία έγραψε Άλκης Αλκαίος, Στάνος Μικρούτσικος, Δημήτρης Μητροπάνος και αυτά τα τρία αστέρια έλαμψαν και συνεχίζουν να λάμπουν από εκεί που είναι, φτιάχνοντας έναν από τους ωραιότερους δίσκους της σύγχρονης μουσικής, αν το σκεφτείς. Προφανώς το Στέωνα την Παράγκα είναι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες, η Ρόζα, η άλλη, αλλά και αυτό, το Πλανόδιο Τσίρκο.

Δεν θα απαντήσω το τραγούδι, θα το αφήσω να το απολαύσουμε. Να το απολαύσει και ο Βασίλη Ντέτσικας που βλέπω ότι το απολαμβάνει ιδιαίτερα. Έρχεται δελτίο ειδήσεων σε πολύ λίγο με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επιστρέφουμε μετά τις 8.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452-7.

0: 7878 και στο aretusa.gr.
1: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
2: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
4: Για λεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμησες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι, της Κρήτης στο Ξαθέρι, με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα, τηλέφωνο 22 940 28 515.
5: Έτσι ήταν οι γειτονιές μας, κόρη μου, γεμάτες χρώματα και μυρωδιές.

0: Αρμάντονάκη. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολώνιδον λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
2: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
1: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και Ι. Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
2: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
3: Εξαποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210 89 19 800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
6: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
7: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: και είπαμε πως θα έρθει το ξημέρωμα και πως θα δράξει η μέρα άμα δεν ακούσεις Κρήτη FM την πρώτη καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Αλίκη μας, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας.
0: Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Για πες μου, όλα καλά?
1: Όλα καλά. Όποιοι είστε στους δρόμους, μην αγχωθείτε σήμερα. Βάλτε Οπα. Μουσική, πάρτε Οπα. Βαθιά ανάσα. Έρχεται ο Ρούμπιο.
0: Ήρθε ο Ρούμπιο.
1: Ήρθε
0: ο Ρούμπιο. 6 ώρα ήταν να έρθει χθες, αλλά ήρθε στις 9, 9.30 κάπου εκεί. Άκου να δεις τώρα τα Αμερικανάκια. Επειδή τώρα αυτές οι αποστολές είναι επικίνδυνες αποστολές, να πάει ένας υπουργός εξωτερικών Αμερικανός σε μια ξένη χώρα. Αν και η Ελλάδα είναι φιλική τους χώρα, είναι δική τους χώρα, τέλος πάντων, και αντί να κατέβει στις 6 με το αεροπλάνο, κατέβηκε στις 9.30. Δηλαδή 3.5 ώρες καθυστέρηση, επίτηδες.
1: Επίτηδες
0: ναι,
1: το έκανε.
0: Ήτανε επίτηδες.
1: Να αποπροσανατολίσει τον κόσμο. Άλλη φορά να έρχεται Κυριακή όμως.
0: Ναι,
1: και έχει καταστρέψει τον κόσμο.
0: Εγώ πάντως τον περίμενα να έρθει, δηλαδή περίμενα, λέω παιδιά, 6 ώρα είπανε, περίμενα. Κάποια στιγμή πήγε 9.30 και ήρθε και είδα μετά τα δύο μαύρα πουκάμισα. Οπα, οπότε λέω ας είναι καλά ο Ρούμπιο, ο φίλος μου ο Μάρκος. Μάρκο τον λένε το όνομα.
1: Και εγώ το προσπάθησα να σου πω την αλήθεια, αλλά με πήρε ο ύπνος.
0: Δεν τάδεσαι. Έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και όσο πάει στρώνει η δουλειά με τα δύο μαύρα πουκάμισα. Άκουσα προχθές τη Λία την Καπετανάκη στην πιλωτίνα μας, μια συνέντευξη που είχε με τον Μανώλη τον Κονταρό, ότι από το 19ο επεισόδιο θα είναι και ο Μανώλης ηθοποιός.
1: Τι
0: ο Μανώλης ο Κονταρός.
1: Δηλαδή
0: θα παίζει εκεί το σύντεχνο, ξέρω εγώ, του Μπισμπίκη, το νονό του Μπισμπίκη, κάτι τέτοιο. Θα έχει πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και τώρα έχει, το είδα, το απόλαυσα και το έχει πάλι αύριο. Γιατί σήμερα λέει το Μέγα 9 η ώρα έχει το Λαζόπουλο. Έχει, πώς τα λένε, το Al Jazeera News.
1: Α, έτσι, θα το δω και εγώ αύριο, να το σχολιάσουμε μαζί.
0: Ναι, να ρίχνουμε ματιές στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Αλλά πρέπει, Αλίκη, τώρα να κοιτάξουμε απέναντί μας και να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα
1: στη Δήμητρά μας.
0: Στη δική μας Δήμητρα.
1: Καλημέρα Δήμητρά μας.
0: Καλημέρα Δήμητρα που είναι εδώ απίκος. Απίκος. Να πούμε μια πολύ πολύ ζεστή καλημέρα και στη Μαρία μας, τη Μαρία την Καρασταμάτη.
1: Τη φιλιά μας Μαρία
0: που
1: μας.
0: Είναι απόφοιτη εδώ από το ΙΕΚ Νταγάκης. Έχει κάνει και μεταπτυχιακό. Έχει πάρει τη δική της εκπομπή και απόψε 7 με 9 θα την απολαύσουμε εδώ,
1: στο
0: Κρήτη FM. Θα την ακούσουμε όλοι. Να πούμε επίσης, μια και ξεκίνησα τις καλημέρες, την καλημέρα μας στο Μένιπο, το Ζαφυριάδη, στη Στεφανία την Καλαϊτζάκη, την καλή μας φίλη και καλή μας συνεργάτηδα, που όσο νούπο θα είναι κοντά μας για τη δική της παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα. Να πούμε την καλημέρα μας στην Αρετή, την Νεονάκη, που λέει καλημέρα στην όμορφη πρωινή εκπομπή μας, στην παγώνα μας, το Άνω Βαλσαμόνερο. Ήθελα να κατούντα καιρό κάνει το Άνω Βαλσαμόνερο
1: έτσι,
0: παγώνα.
1: Έτσι. Να είναι ζωηρή σήμερα,
0: ναι,
1: θέλω.
0: Βρέχει, γυλιάζει. Καλημέρα και στο Λουκά, τον καλό μας φίλο, τον καλό μας συνεργάτη. Καλημέρα στο Γιάννη τον Κελάκη που στέλνει την καλημέρα του από ένα λέει καλοκαιρινό από Κόρονα. Καλημέρα και στον Μπάμπη τον Καρπαθάκη. Ποιος είναι Δήμητρα? Α, η παγώνα μας είναι. Α, μόλις είπαμε παγώνα, να την παγώνα. Και σου είπα ότι βρέχει στο Άνω Βαλσαμόνερο. Δεν σου είπε. Λοιπόν, θα στείλει μήνυμα. Λοιπόν, είπαμε ο Μπάμπης ο Καρπαθάκης που λέει καλημέρα σε όλους σας. Να έχετε μια όμορφη δημιουργική μέρα από την Κάτω Σίμη Βιάννου. Με αγάπη, Μπάμπης Καρπαθάκης. Καλημέρα και στον Κωστή τον Ξημεράκη στα Γλυκά Νερά που μας δίνει τις κατσούνες και τις κληρώνουμε. Καλημέρα στον Αντώνη τον Νεονάκη στο Ρέθενος, στην Ελένη την Κόλια Κουδάκη. Καλημέρα στον... Α, η παγώνα μας λέει ότι είναι ηλιόλουστο το Ρέθενος. Καλημέρα στον Νίκο τον Νικίδη που λέει καλημέρα Γιώργη, καλημέρα Λίκη, καλημέρα Δήμητρα.
1: Καλημέρα.
0: Και έχουμε και το φίλο μας που πήρε για πρώτη φορά μάλλον σήμερα, το Λευτέρη το Τζιβραγάκι από το Εγάλεο. Καλημέρα Λευτέρη.
1: Γεια σου Λευτέρη.
0: Εδώ
1: καλημέρα.
0: Είμαστε να μας ακούς κάθε πρωί, να περνάει η ώρα σου, να περνάει και εμάς η ώρα μας. Γιατί άμα δεν μας ακούς δεν περνά ούτε η δική μας ώρα, ούτε η δική σου. Λοιπόν, να σου πούμε Λευτέρη, να πούμε και στους φίλους μας ποιος είναι Δήμητρα.
2: Κύριος Χριστουλάκης Δημήτρης από Πλατανιά Ρεθύμνου.
0: Χριστουλάκης Δημήτρης από Πλατανιά Ρεθύμνου που μας ακούει από το ράδιο Μεγαλόνισος. Γεια σου Δημήτρη. Πώς τον Πλατανιά. Έχω κάνει γλένδια στον Πλατανιά. Λοιπόν, Να πούμε ότι και σήμερα η εκπομπή μας είναι.
1: Τέτοια λες και ζηλεύω. Θέλω και εγώ να πάμε σε
0: γλέντια. Όλο γλέντια, όλο για γλέντια σου λέω. Και γλέντια δεν βλέπεις. Ε?
1: Ναι.
0: Τώρα που θα ανοίξει ο Ζορμπάς, θα κάνουμε την επίσημη πρώτη εκεί.
1: Ετοιμάζομαι.
0: Θα πάμε, είπαμε, Θωμάς Χνάρης, Μανώλης Βασιλάκης Πατούχας. Ένας καινούριος, ολοκένουριος Ζορμπάς. Βγαίνει όπου να είναι, όσο νουπο. Λοιπόν, θα έχουμε και ματιά στην επικαιρότητα και στην καθημερινότητα. Θα έχουμε τη Στεφανία μας σε λίγο, τη Στεφανία την Καλαϊτζάκη, Κρήτιμο, όμορφο νησί.
1: Πάντως, ειλικρινά το λέω, πρέπει να προσέξουν σήμερα με τους δρόμους στο κέντρο της Αθήνας.
0: Καλά,
1: γιατί είναι όλοι κλειστοί.
0: Ναι.
1: Και όποιος είναι να κατέβει, να πάει στη δουλειά, να προσέξει πώς και τι και από πού και να ενημερωθεί, γιατί θα έχει πρόβλημα.
0: Σίγουρα. Η επικαιρότητα σήμερα κινείται στους ρυθμούς του Ρούμπιο. Ήρθε στη χώρα μας ο Υπουργός Εξωτερικών της Αμερικής. Είπαμε ότι η ταλαιπωρία θα πάει σύννεφο. Ήρθε στις 9.30 αντί για τις 6. Κατά τα άλλα, αλήκη, φίλες και φίλοι, η ακρίβεια, οι συνέπειες από την κακοκαιρία στην Κρήτη μας και η προσμονή για την καταγραφή των ζημιών και βέβαια η κρατική αρρωγή για την αποκατάσταση των καταστροφών είναι πρώτο θέμα στην καθημερινότητα του νησιού μας. Και χθες και σήμερα και αύριο ο θάνατος του Γιώργου του Μαζονάκη εξακολουθεί να είναι πολύ ψηλά στην επικαιρότητα και να σκεφτείς ότι είναι 28 μέρες από την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή. Αν έχουμε και την αντιπαράθεση, την κόντρα, το πήρες χαμπάρι, τον καυγά, δεν ξέρω πώς να το πω, του Καρβέλα με τη Βύση.
1: Ναι, κάτι
0: να
1: πήρε το αυτοί μου.
0: Εδώ καράβια
1: από
0: χάνονται.
1: Από αυτά που δεν περιμέναμε,
0: ναι,
1: όμως.
0: Ναι, και να μην πω γιατί είναι ακατάλληλη η ώρα. Τσακώνεται, λέει, ο Καρβέλας με τη Βύση, γιατί του δω και 1,5 εκατομμύρια, αυτός θέλει 5, τελικά μπήκανε μέσα, συναυλία. Αυτοί ήταν και ζευγάρι, νομίζω έχουν κάνει και παιδί.
1: Ναι, ναι, έχουν και κόρη. Και ναι.
0: Μάλιστα. Στα δικά μας τώρα, στα πολύ δικά μας, εδώ στην Αθήνα πλησιάζουν εκλογές στην Παγκρίτιο και εμείς υποσχόμαστε για μια ακόμη φορά να είμαστε κοντά ενημερωτικά και να σας λέμε την αλήθεια χωρίς φόβο αλλά με πολύ πάθος. Χθες μιλήσαμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον Μανώλη τον Πατεράκη, και τον πρώην πρόεδρο της Κρήτης Εστίας, τον Στέλιο τον Μπαλάσαρο, και να πούμε ότι όποιος νομίζει ότι μπορεί να βάλει το δικό του λιθαράκι στην ενότητα του κριτικού στοιχείου, το μικρόφωνο της εκπομπής μας είναι ανοιχτό. 210-5122-159 δεχόμαστε προσφορές. Λοιπόν, δεν προλαβαίνουμε ούτε τα προαπαιτούμενα να ψηφίσουμε, ούτε τίποτα. Οπότε θα πάμε κατευθείαν στο επόμενο θέμα.
3: Και τώρα, οι διαγωνισμοί μας και τα πλούσια δώρα της εκπομπής μας. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης.
4: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκη. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά. Όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι. Καθώς και όλων των γεύσεων, τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
0: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα στα παιδιά που είναι εκεί, στη Ζέτα, στη Θωμαϊδα. Χθες γιόρταζε η Θωμαϊδα, στη Βάσια, στον Άρη, στην Ελένη, στο Χρήστο και στην Νίτσα. Στα δοκροπαστία Μάνος Μπηγιάκης μας εξυπηρετούν. Και πριν πάμε στην ερώτηση της ημέρας, άκουσε Αλίκη. Είναι ένας φυλακισμένος στις φυλακές της Αλικαρνασσού και κρατάει μια λίμα και λιμάρει τα κάγκελα. Περνάει ένας άλλος δίπλα και του λέει: είδαμε να κάνεις τα, τι κάνεις εκεί? Λέει: λίρα παίζω. Λέει: κοντιλιές δεν γρικό. Λέει: αύριο θα τσικούσεις. Λοιπόν, σου φτιάξα.
1: Τέτοια λες και μου φτιάχνεις,
0: ναι,
1: τη μέρα.
0: Σου φτιάξα τη μέρα. Τώρα πάμε στην ερώτηση της ημέρας.
1: Πάμε
0: και στη μαντινάδα
1: λοιπόν
0: μας.
1: Στην ερώτηση της ημέρας, η οποία είναι: πώς λέμε λοιπόν στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ηρεμώ, ησυχάζω. Mm-hmm. Χθες είχαμε την εξής ερώτηση: πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη καθένας? Η απάντηση ήταν καθαΐς και πάσαΐς. Λοιπόν, να πούμε και τη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Λοιπόν, τώρα θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα φυσικά τι άλλο. την Κρήτη μας. Μαντινάδα που θα είναι γνωστή, δημοσιευμένη, το ξέρετε πια πολύ καλά. Δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε λοιπόν τις δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας τηλέφωνο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός μας θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη. Περιμένουμε λοιπόν τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη.
0: Ως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη έχετε ακόμη...
1: Μαντινάδες, στείλτε ναι, μαντινάδες.
0: 16 μέρες έχετε περιθώριο. Εγώ να πω ότι πήραμε 3, 4, 5, 6 μηνύματα εδώ, αλλά τη σωστή απάντηση τη βρήκε ο... Για να δω, γιατί βλέπω ότι μπερδεύεται. Α, ο Νίκος ο Κουλούρης από την Τσεχία είναι ο πρώτος που βρήκε τη σωστή απάντηση και ο Δημήτρης ο Κακουράκης από τα Χανιά, που αμέσως μετά θα διαβάσω και τη ρήμα του που αναφέρεται σε ελιές. Από τα Χανιά λοιπόν βρήκε τη σωστή απάντηση. Οι άλλοι, δεν τους λέω ποιοι είναι, δεν τη βρήκανε. Εδώ είμαστε, όχι. Α, και ο Στέλιος ο Βερικάκης από, το, από την ταβέρνα εκεί το Σταυροδρόμι. Καλά το είπα, Στέλιο. Καλά το είπα. Να πεις τους χαιρετισμούς μου και στην Εμιλία τη Λυράκη. Λοιπόν, αυτά. Τώρα, λέω, αν δεν έχεις αντίρρηση, να πάμε να ακούσουμε Νίκο Γωνιανάκη να μας... Α, για να βρω και ο Μπάμπης το βρήκε. Ναι, και ο Μπάμπης ο Καρπαδάκης, μπράβο. Μόνο το στέμα της ομορφιάς. Όμορφο τραγούδι. Νίκος Γωνιανάκης.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: συσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
1: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
0: Για κοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
1: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
0: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
1: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
0: Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στο Κολονό.
1: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
2: DK Cars. Αγορές, πωλήσεις, ανταλλαγές και απόσυρση του παλιού αυτοκινήτου. Είμαστε στη Γρηγορίου Λαμπράκη 539 στο Κερατσίνι. Διαθέτουμε όλων των ειδών γιοταχή αυτοκίνητα και αγροτικά 4x4 κατόπιν παραγγελίας. Τηλέφωνο 210-496-33 και dkcars.gr. Και αν μείνετε από αυτοκίνητο, έχουμε τη λύση. Λύσεις.gr. Ενοικιαζόμενα γιοταχή και 9 θέσια minivan επαγγελματικά. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Κρήτη FM και για όλους τους Κρήτες καλλιτέχνες. Νίκιασε το αμάξι σου στην Κρήτη, στην Αθήνα. Εμπιστοσύνη δείξε μας κι όλα θα πάνε φίνα. Γρηγορίου Λαμπράκη και Μιλτιάδη Μαλακάση 31, Κερατσίνη. Τηλέφωνο 694-7101-194.
3: Κρέατα Πιωτογιαννάκης. Είμαστε στη Θησαίος 19 στο Μαρούσι. Διαθέτουμε τα καλύτερα ελληνικά κρέατα και φροντίζουμε για την υγιεινή διατροφή σας. Αναλαμβάνουμε όλο τον ειδών της εκδηλώσεις των συλλόγων μας, φτιάχνουμε το πεντανόστιμο πιλάφι, το καταπληκτικό αντικριστό και ψήνουμε τα λαχταριστά σουβλάκια και ό,τι άλλο χρειαστείτε για την εκδήλωσή σας στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Επίσης, αναλαμβάνουμε γάμους, βαφτίσεις, αραβώνες και όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες 699-65-81-200. Υπεύθυνος Ανδρέας Πιωτογιαννάκης.
4: Κρήταμος. Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κρητικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο Ντε Γιαμπάς θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Τώρα εδώ που τα λέμε, ήταν καλύτερα να λέγεσαι Ζαχαροπουλάκι, ε?
2: Ζαχαροπουλάκι.
1: Ναι, ή Ζαχαράκι, ή Ζαχαράκι.
2: Ζαχαράκι. Ναι. Μου είπες ότι είναι...
1: Υπουργός είναι η Ζαχαράκι.
2: Ναι, ναι, ότι είναι καλοίσιο το αυτό.
1: Ναι, ναι, καλοίσιο το είναι. Ναι, μια χαρά είναι. Λοιπόν, εμείς ακούσαμε το χαράλαμπο το γαργανουράκι που μας είπε το άστρα μη με μαλώνετε, και πριν πάμε στην Αλίκη για να μας πει
2: την ερώτηση της ημέρας
1: να πούμε την καλημέρα μας στο Βολίβιο τον Πιταροκύλη, στη Χαριστή την Κουκουμπεδάκη που λέει καλημέρα στην πρώτη, καλημέρα, ένα γκαντήλινη ζωή που σαν ληφτή το λάδι σβήνει και αφήνει σε γιαμιάς στο μαύρο το σκοτάδι. Όπα, είπα, λέω. Το γιαμιάς είναι το αμέσως.
2: Αμέσως.
1: Γιαμιάς, αμέσως, δε λόγο. Και γιαμιάς είναι το ίδιο, αμέσως. Λοιπόν, γιατί ήταν ένας κριτικός, ήρθε λέει στην Ομόνια και ρωτάει ένα περαστικό, δεν είχε ρολόι, του λέει, δεν μου λες κουμπάρε, ίντα ώρα είναι. Λέει 10 και 10. Λέει και γιάντα δεν μου λες 20, δε λόγο. Μόνο μου το λες 10 και 10. Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Δημήτρη τον Καμπανό, εκεί στα κάτω Πατήσια, δεν κάνω λάθος, εκεί πρέπει να είσαι Δημήτρη, στην Κωνσταντίνα της Παγώνας, είναι από τις πιο τακτικές ακροατριές μας, και στο Δημήτρη τον Κακουράκη, τον Κακουράκη, τον καλό μας φίλο από τα Χανιά, που μας είπε, ναι. Τι μας είπε, ότι η Δήμητρα σήμερα...
2: έχει τα γενέθλια της. Χρόνια πολλά στο κορίτσι.
1: Χρόνια πολλά, Δήμητρα.
2: Να σε χαιρόμαστε.
1: Να τα εκατοστήσεις. Και μόλις μου είπε ο Δημήτρης ο Κακουράκης ότι η Δήμητρα έχει τα γενέθλια της, τη ρωτώ, λέω, πόσα κλείνεις? Λέει τα 27. Λέω, μα και πέρυσι τα 27 μου είπες. Λέει, μα δεν λέω εγώ άλλα τη μια και άλλα την άλλη. Όπα, είπα, λέω.
2: Σταθερός άνθρωπος.
1: Σταθερός. Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης ο Κακουράκης, πρωί-πρωί χαράματα που ξημερώνει η μέρα. Από την πόλη το Χανιό σας πέμπω, καλημέρα. Γιώργος Ταχμιτζάκης, χρόνια πολλά στη Δήμητρα. Λοιπόν, όπα, το χάσα τώρα Γιώργη. Το χάσα τώρα Γιώργη.
2: Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν σήμερα για ευχές, μηνύματα, ματινάδες, ερωτήσεις της ημέρας.
1: Λοιπόν, και λέει, συνεχίζει ο Δημήτρης ο Κακουράκης, για τη συγκομιδή της ελιάς που έφταξε θα πούμε, δύσκολα είναι τα πράγματα και πώς θα πορευτούμε. Να βρεις το μιλονάδες και μαζόχθρες του μουντάκια, το βάζεις μετά. Θα τα λέμε πότες πότες και αφορμή θα είναι οι ελιές, να έχουμε χρυσές δουλειές. Λοιπόν, εσήμωσε λέει πάλι ο καιρός και στις ελιές θα βγούμε. Υπάρχει πράγμα μπόλικο και πώς θα μαζοχτούνε. Εργάτες δεν υπάρχουν. Ζητούν ένα 80, καφέ, σουβλάκι, κρουασάν και αυτοί έχουν τη χάρη. Όπα, είπα, λέω. Έτσα εγύρισε, λέει ο τροχός, και ήρθανε άλλοι χρόνοι. Ο καπετάνιος στο κουπί και ο ναύτης στο τιμόνι. Το λάδι δεν αξίζει πιο και το κατένε κι άλλοι. Και μόνο που σκυλομαχάς κι ανάθεμα το ριάλι. Καλή δύναμη, καλό τρίωρο και αύριο με το καλό. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργη λέει, σε άκουσα να πεις στη Δήμητρας χρόνια πολλά που έχει σήμερα τα γενέθλια της. Τώρα θα έχουμε πολλά τέτοια μηνύματα, Δήμητρα. Ετοιμάσου, ετοιμάσου, ναι.
2: Μάζευε ευχές.
1: Ναι. Καλημέρα λέει κύριε Γιώργο, άστο κύριε βρε Κωνσταντίνα, Γιώργο με λένε, Γιώργη με λένε. Είναι λέει δυνατόν να μην είναι καλή μέρα που μας φτιάχνει στη διάθεση να χαιρόμαστε τη Δήμητρα να τα χιλιάσει φιλιά στην Αλίκη.
2: Φιλιά,
1: μπράβο,
2: πολλά.
1: Κωνσταντίνα.
2: Φιλιά, λοιπόν, Κωνσταντίνα.
1: Αλήθεια, αλήθεια είναι Κωνσταντίνα μου ότι παίρνει η καρδιά μου δύναμη και η ψυχή μου αέρα όντε θα πούμε το πρωί την πρώτη καλημέρα. Και κάτι ακόμη, κάθε πρωί λέμε μαζί την πρώτη καλημέρα και ως με θωρείς και σε θωρώ πάει καλά η μέρα. Πάμε.
0: Κρήτη μου όμορφο νησί με τη Στεφανία Καλαϊτζάκη.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στη Στεφανία μας, γρήγορα γρήγορα την ερώτηση της ημέρας.
2: Λοιπόν, λεβέντες και λεβέντισες, πώς λέμε στην κριτική διάλεκτο τη λέξη ηρεμώ, ησυχάζω?
1: Το λεβέντες και το λεβέντισες το είπε για σένα Μανώλη Μπικάκη εκεί στα Χανιά.
2: Έτσι.
1: Εσύ είσαι ο λεβέντης και οι κοπελιές που μας ακούνε είναι οι λεβέντισες. Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Τώρα έχουμε Στεφανία Καλαϊτζάκη, Αλίκη από το Ρέθυμνο, κάνει την παρέμβασή της κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα, λέει το δικό της θέμα, Κρήτη μου, όμορφο νησί. Να την καλωσορίσουμε στην παρέα μας. Στεφανία, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Στεφανία.
3: Καλημέρα σε όλους σας. Το Ρέθυμνο είναι ηλιόλουστο. Εγώ να πω τις ευχές μου στη Δήμητρα, παρόλο που δεν το ήξερα και δεν της είπα στο τηλέφωνο που το σήκωσε. Δήμητρα μου, να είσαι χαρούμενη με αγάπη γύρω σου. Να πω καλώς όλους στην Αλίκη, γιατί την προηγούμενη φορά που βγήκα στον αέρα δεν ήταν, και να της πω ότι της έχω ιδιαίτερη αγάπη, γιατί έχει το όνομα της εγγονής μου.
1: Όπα, είπα, λέω, νάτα.
2: Έχει γίνει πολύ,
1: νάτα, τα καπετανάτα.
3: Ωραίο όνομα, ακούγεσαι ωραίος άνθρωπος. Εύχομαι να πας καλά και να σου πω ότι έχεις ένα καλό δάσκαλο δίπλα σου.
2: Έχω τον καλύτερο, όντως.
1: Να πεις και για μένα, Στεφανία, μην το ξεχάσεις.
3: Να μην ξεχνάς.
1: Ναι, ναι, μην το ξεχάσεις.
3: Να γένια μας που
1: λέμε. Ναι, ναι. Το σπίτι μας μην πες και μας επλακώσει.
2: Την αλήθεια λέει, την αλήθεια λέει όμως.
1: Εντάξει, εντάξει, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω, Στεφανία, όλα καλά στο Ρέθυμνο. Είπαμε,
3: όσοι γίνονται, ετοιμάζονται διάφοροι αγώνες. Εγώ θέλω να πω σήμερα ότι θέλω να αφιερώσω την εκπομπή μου, αν μου επιτρέπει, Γιώργο μου.
1: Βεβαίως.
3: Στον μεγάλο μου αδερφό, τον Γιώργο.
1: Ναι.
3: Γιατί ξέρω ότι, και θέλω να το πω και να το μεταλαμβαδεύσω, ότι η οικογένεια είναι το παν.
1: Πάνω απ' όλα, η οικογένεια.
3: Είμαι συγκινημένη, είναι ο μεγάλος μου αδερφός, τον αγαπώ πολύ, και να πω ότι όποιος και αν έχει προβλήματα με την οικογένειά του, παιδιά, δεν πρέπει να έχει.
1: Ναι,
3: γιατί
1: ναι.
3: Η οικογένεια είναι αυτή που τρέχει σε όλα και η οικογένεια είναι που αγαπά και στηρίζει.
1: Έτσι είναι. Βέβαια, έτσι βέβαια, είναι. Βέβαια. Όπως το
3: λες... λοιπόν την εκπομπή, γιατί και το θέμα είναι ιδιαίτερο, τυχαίνει να είναι ιδιαίτερο, γιατί θεωρώ ότι το σαρίκι είναι δείγμα λεβεντιάς, αντριοσύνης, και πραγματικά είναι λεβέντης και είμαι περήφανη για αυτό να είναι. Και το αφαιρώνω λοιπόν την εκπομπή και να πω το εξής.
1: Ναι.
3: Σαρίκι πλέκο κριτικό και είναι μεγάλη ευθύνη. Ο κάθε κόμπος λεβεντιά κρύβει και αντριοσύνη. Τα δάκρυα που κρέμονται είναι σημάδια πόνου. Πληγές που επιλώθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Να σέβεται όποιος το φορεί το κριτικό μαντήλι. Να το δωρίζει που αγαπά, να το έχουν και οι φίλοι.
1: Μπράβο,
3: Ρε Στεφανία. Το θέμα μας σήμερα είναι το σαρίκι σήμερα.
1: Όπα, ήρθε μήνυμα από τη Νέα Υόρκη. Από τον Πασπαράκη. Για πες το μικρό τον Ορέστη, από τον Ορέστη. Από τον Ορέστη που στέλνει μια μακρόσυρτη καλημέρα. Από τη Νέα Υόρκη. Λέει σάμε το Ρέθεμνος. Όπα, είπα, λέω. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Λοιπόν, το σαρίκι λοιπόν, Γιώργο, το φοράμε πολλοί, το φοράνε οι άντρες, το πλέκουμε εμείς οι γυναίκες, αλλά ίσως να μην ξέρουμε την ιστορία του. Λοιπόν, η ιστορική του εξέλιξη ως κεφαλοκάλυμα έχει βαθιές ρίζες που ξεκινούν πολλούς αιώνες πριν.
1: Κεφαλοκάλυμα και κεφαλομάντιλο.
3: Μπράβο. Πάμε στο 15ο αιώνα, επί ενετοκρατία. Οι ρίζες του εντοπίζονται στα τέλη του 1400. Οι κριτικοί φορούσαν τότε ένα υφασμάτινο μαντήλι που λεγόταν πέτσα ή στόλα. Το τύλιγαν στο κεφάλι ή στο λαιμό και άφηναν τις άκρες να πέφτουν τους ώμους. Με την έλευση τώρα των Οθωμανών, το μαντήλι επηρεάστηκε σχεδιακά και ονομαστικά. Άρχισε να αποκαλείται ζευρές ή λαχούρι όταν ήταν πολύχρωμο. Η ίδια τώρα η λέξη σαρίκι είναι τουρκικής προέλευσης, η οποία με τη σειρά της προέρχεται από το λατινικό Καθερίσιουμ, που σημαίνει το κάλυμα κεφαλής του Κέθαρα. Μέχρι το Μεσοπόλεμο λοιπόν, οι κριτικοί δεν φορούσαν το σημερινό σαρίκι, αλλά ένα κόκκινο ή βυσσινή σπαστό πεθάκι με μακριά φούντα, γύρω από το οποίο τύλιγαν ένα μακρόστενο πολύχρωμο μεταξωτό μαντήλι. Φτάνουμε στον 20ο αιώνα, το φετασάκι καταργήθηκε τελείως και αντικαταστάθηκε από το αυτοτελές πλεκτό μεταξωτό μαντήλι με τα χαρακτηριστικά κρόσια.
2: Ναι.
3: Πάμε τώρα. Το κριτικό μαντήλι είναι η πλέξη του σαρικιών, είναι μια σπουδαία και περίτεχνη διαδικασία που διαφέρει από περιοχή σε περιοχή και είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τιμή και την περηφάνεια των κριτικών. Την τέχνη αυτή τη συναντάμε κυρίως σε ορεινά χωριά της Κρήτης. Η ονομασία, όπως είπαμε, σαρίκι, έχει τουρκική καταγωγή. Και τι υποδηλώνει? Υποδηλώνει την Οθωμανική επιρροή στο νησί της Κρήτης τα παλαιότερα χρόνια της Κοκρατίας. τα κρούσια τώρα που βλέπουμε στα μαντήλια των κρατικών μαντήλιών. Η μακρόχρονη Οθωμανική επικυριαρχία αποτελεί ένα από τους κύριους λόγους δημιουργίας και καθιέρεσης των κρόσιων στα μαντήλια των κρατικών. Τα πυκνά κρόσια επινοήθηκαν ώστε να θυβολίζουν και να μοιάζουν με δάκρυα, υποδηλώνοντας έτσι τον πένθυμο χαρακτήρα αυτής της κατοχής για τους ντόπιους. Στην ουσία, τα κρόσια αποτελούν ένα σημαντικό σημείο αναφοράς του πένθυμου χαρακτήρα της νήσου, η οποία στη μακραίων ιστορία της βίωσε πολέμους, ενετική και οθωμανική κατοχή, καθώς και μια μικρή περίοδο ανεξαρτησίας υπό την κυδαιμονία των μεγάλων δυνάμεων. Πάμε τώρα στο μαύρο σαρίκι.
2: Το μαύρο και το λευκό έχουν το συμβολισμό και τη διαφορά τους, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι. Mm. Είναι το πιο διαδεδομένο χρώμα και για πολλούς είναι το γνήσιο χρώμα το μαύρο. Είναι το πρώτο χρώμα που κεντρήθηκε και είναι γεμάτο συμβολισμούς. Άλλωστε, το μαύρο είναι το χρώμα των κριτικών. Μαύρο πουκάμισο, μαύρα συμβάνια, παντελόνι. Γιατί άραγε? Γιατί το μαύρο είναι το χρώμα της λεβεντιάς και της περηφάνειας, αλλά και του πέμπτου στη ζωή του κάθε κριτικού. Το κριτικό τώρα σαρίκι είναι αναπόσπαστο κομμάτι ενδυματολογικού κώδικα της πολιτιστικής ιστορίας του κριτικού και της κριτικής φορεσιάς που συναντάται σε γλέδια, χαρές, αλλά και λύπες. Στο μαύρο σαρίκι, πέρα από το συμβολισμό δακρύων με τα κρόσια, υπάρχει το συμβολισμό στις τρύπες που συμβολίζουν τα σκάγια επικατοχής.
2: Α, μάλιστα.
3: Πάμε τώρα στο λευκό σαρίκι. Το λευκό σαρίκι εμφανίστηκε μετά από το μαύρο σαρίκι για να εκφράσει πλέον κάτι τελείως διαφορετικό για τους κριτικούς. Το λευκό απεικονίζει το χρώμα της χαράς και ήθιστε και φοριέται σε χαρμόσυνες περιστάσεις όπως γάμους, βαφτίσεις και κάθε λογής χαρούμενη κοινωνική εκδήλωση. Να πούμε επίσης, Γιώργο, ότι είναι το επιστέγασμα ολόκληρης της κριτικής φορεσιάς, καθώς ισορροπεί οπτικά και συμβολικά με τα υπόλοιπα κομμάτια της. Η αντρική φορεσιά, γνωστή κυρίως για τη χαρακτηριστική βράκα, είναι σχεδιασμένη για να εκπέμπει λεβεντιά, υπερηφάνεια και ελευθεριά κινήσεων, με το σαρίκι όμως να συμπληρώνει όλη την εικόνα.
1: Ναι.
3: Εξού λοιπόν, όπως βλέπουμε και στους γάμους, που πλέκει η μάνα της νύφης τα άσπρα λευκά μαντήλια, τα κριτικά, ή τα αγοράζει και τα βάζει στο γαμπρό, στο μπεθερό της νύφης, στους φίλους, στους συντέκνους, γιατί τώρα γίνονται και γαμοβαφτίσεις, στους λιράρδες. Εγώ δεν θα ξεχάσω το γάμο του γιού μου πέρυσι. 40-50 μαντήλια χειροποίητα, υπέροχη, υπέροχη δουλειά. Και δεν είναι και δύσκολο να μάθει κανείς, είναι πάρα πολύ εύκολο.
1: Ναι.
3: Ναι. Επίσης να πούμε, Γιώργο, ότι είναι τέλειο δώρο για άτομα που αγαπάμε. Συνοδεύει χαρές όπως είπαμε και λύπες, πλέκεται στο χέρι με βελονάκι, κυρίως μεταξωτή κλωστή, αραιή πλέξη, και είναι το λεγόμενο ορνηθοζάλο ή αλυσιδάκι.
1: Μάλιστα.
3: Συλλήγεται με δεξιοτεχνία γύρω από το κεφάλι, αφήνοντας τα κρόσια να πέφτουν όπως είπαμε στο μέτωπο, και επίσης μπορεί να φορεθεί ρηγμένο ελαφρά στους τόμους πάνω από το πουκάμισο το σακάκι. Μάλιστα. Το σύγχρονο το αρκετικό μαντήλι με τη μορφή που έχουμε μέσα σήμερα, δηλαδή το λευκό μεταξωτό ή το μαύρο κεφαλομάντιλο με το έχει κρόσια μπροστά, ξεκίνησε και εμφανίζεται στο 2ο-4ο του 20ου αιώνα, δηλαδή την εποχή του Μεσοπολέμου στην κεντρική Κρήτη.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό που κρατάμε λοιπόν, δεν είναι απλώς ένα κομμάτι της κριτικής φορεσιάς, είναι ένα σύμβολο λεβεντιάς, περηφάνειας, μνήμης,
1: όπως
2: αγώνων.
1: Όπως το λες ακριβώς.
3: Γι' αυτό και είπα και να το σέβεται ο Χριστοφοράς.
1: Ναι, σωστά. Σωστά, και να πούμε, δεν πιστεύω να κάνω λάθος, ότι στην κριτική διάλεκτο το σαρίκι είναι κεφαλομάντιλο και στα τουρκικά είναι σαρίκι. Δηλαδή, ναι, οι Τούρκοι βάλουν τα σαρίκια και άλλα τα παράουρα που φορούν με το, που είναι ολοκόκκινα όπως είναι και τα λοιπά. Στη δικιά μας γλώσσα είναι κεφαλομάντιλο. Το κεφαλομάντιλο.
3: Γιώργο, να σου πω ότι φέτος το χειμώνα πήγαινα στις Μαργαρίτες και μάθαινα αργαλιό και μάθαμε εκεί να φτιάχνουμε μαντήλι κριτικό με την παλιά μορφή, σε πανί.
1: Ναι.
3: Αυτό που είπα πρώτο.
1: Ναι.
3: Τη στόλα που λέγανε.
1: Μπράβο.
3: Και είναι πολύ εύκολο και αυτό να φτιαχτεί. Και ακόμα υπάρχει, και μάλιστα να σου πω ότι πολλοί τη προτιμάνε.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Στεφανία μου, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Μάθαμε και για το κεφαλομάντιλο. Μας τα πες μια χαρά. Από καρδιά σε ευχαριστώ, ειλικρινά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: και να περνάμε όμορφα.
2: Ευχαριστώ, χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και εύχομαι τα καλύτερα για σας και την οικογένειά σας και με τον αδερφό σας και όλα να είναι καλά.
3: Να είμαστε καλά όλοι.
1: Να γεια σου, Στεφανία μου. Ευχαριστώ. Γεια, γεια. Μιλονάδες και μαζόχτρες.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Τα πιο ψαγμένα προϊόντα τεχνολογίας. Μπορείτε να κάνετε επιλογή ανάμεσα σε 140.000 έτοιμο παράδοτα είδη πληροφορικής και όχι μόνο. Και να πούμε ότι την Κοσμοντάτα θα τη βρείτε σε 7 καταστήματα σε όλη την Αθήνα, στις

0: Στουρνάρι, στο Περιστέρι, στον Κηφισό, στη Μεταμόρφωση, στην Γλυφάδα και στον Πειραιά. Τώρα έχουμε και κοσμοντάτα στην Θεσσαλονίκη, το Δεκανήσου 28 και Πολυτεχνείου 43. Εκεί θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι για την τεχνολογία σου με την εξυπηρέτηση και την αξιοπιστία της Κοσμοντάτα.
1: Μάνος Μπηγιάκης, ζαχαροπλαστεία στο Ήλιον και στο Περιστέρι.
0: Όπα είπα λέω, έλα να σου γλυκάνω με τα πικραμένα χείλια, να φας γαλακτομπούρεκο, να γλύφεις τα δαχτύλια, θα μου πεις το λες κάθε μέρα, αλλά δεν έφερες ένα γαλακτομπούρεκο να το φάμε πρωί πρωί, λοιπόν σε πρόλαβα. Πάμε παρακάτω.
1: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η δική μας τράπεζα.
0: Είναι συνεταιριστική και επενδύσεις κάνει στην τράπεζα του ο κριτικός, τα χρήματα του βάνει.
1: Οπτικά Μακρυπόδη στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής.
0: Και αν θες σε πόνιμα γυαλιά και σε τιμές με τρέλα, ή στην Αγία Παρασκευή, στο Μακρυπόδη, έλα.
1: Μανώλης Λιανάκης, 210-8646-515.
0: Μαγικό τηλέφωνο που θα ακούσεις συμβουλές για τη διατροφή σου και γρήγορα θα αισθανθείς να αλλάζει η ζωή σου.
1: Κρεοπολείο και κριτικά προϊόντα Φουντοράδάκι στην Παιανία.
0: Από τα μυριοκέφαλα φουριάρικο αρνάκι στην Παιανία θα το βρεις ή στο Φουντοραδάκι, και αν το θέλεις παϊδάκια θα σου το κάνει ο Σάκης ο Καλαματιανός όπως το γουστάρεις. Να πούμε την καλημέρα μας στο Μάρκο, στο Σύφη και στο Δημήτρη.
1: Παλέτα στο Περιστέρι και στον Κολωνό. Χιλιάδες προτάσεις για το νοικοκυριό σας.
0: Παλέτα λένε το μαγαζί, τα πάντα έχει φέρει και θα το βρεις στον Κολωνό. Μα και στο Περιστέρι, και εμείς να στείλουμε την καλημέρα μας στο Γιώργο τον Πατάρα.
1: Πιάτζι ο Παπαλεξανδράκης, Θιβών 88 στο Περιστέρι.
0: Κι αν θέλεις το καλύτερο σέρβις στο μηχανάκι, στο Περιστέρι πήγαινε, στο Παπαλεξανδράκη. Καλημέρα Μιχάλη, καλημέρα Γιώργο.
1: Μιχάλης Φωτεινάκης, μπαταρίες και κινητές φορτιστές μπαταριών Νόκο.
0: Και έχουμε και το τηλέφωνο 693-23-23-518 και μακάρι να αναχρειαστώ, μα αν το χρειαστείτε, με ένα σας τηλεφώνημα θα εξυπηρετηθείτε.
1: Φάρμα Αντωνάκη, ποιοτικά παραδοσιακά κριτικά προϊόντα κρέατων νοστιμιές.
0: Σύγκλινα και λουκάνικα κοτόπουλα και πάκι, στα σούπερ μάρκετ θα τα βρεις στη Φάρμα Αντωνάκη.
1: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα το Σκουτέλι στον Περισσό.
0: Εις το σταθμό του Περισσού θα βρείτε το Σκουτέλι με προϊόντα κριτικά που κάθα ίστα θέλει. Όταν θα πάω θα σου φέρω λιχναράκι από το Σκουτέλι να φας, όπως λέμε για τα γαλακτομπούρεκα, να γλύφεις τα δαχτύλια σου κυριολεκτικά. Και δεν παχαίνουν κιόλας. Ναι, είναι ολικής αλέσεως, μάλιστα.
1: Καφές Δανδάλη, ο νούμερο ένα καφές της Κρήτης.
0: Για τον καφέ Δανδάλη δεν χρειάζεται να σου πω τίποτα. Κάθε πρωί τον απολαμβάνουμε εδώ και λέμε ξημέρωσε και σήμερα βγήκε ο ήλιος πάλι. Την ξεκινώ τη μέρα μου
1: με ένα καφέ Δανδάλη.
0: Όπα, είπα, λέω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάμε σε τραγούδι για να μπούμε στο επόμενο ημίωρο της εκπομπής μας. Μιχάλης Τζουγανάκης για την Αλίκη μας, πάλι.
1: Έτσι.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου. Και τώρα μαθιέστε πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Και όχι μόνο. Προσφορά από τις επιχειρήσεις Μωτάκης.
1: Λάδι Ήλιος. Τελεουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης. Από το 1972 τυποποιούν μόνο την ποιότητα. Οδός Λάμπρου Κατσόνη 139 στο Μασχάτο. Τηλέφωνο 210-9421-930. Και τώρα Μωτάκης και στα ηλεκτρικά. 210-9413-258. Τηλεφωνήστε μας, ρωτήστε μας για οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Συγκρίνετε τις τιμές, δείτε τη διαφορά. Κάνετε την παραγγελία σας και εμείς την παραδίδουμε στο χώρο σας χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλη την Αττική και στους 4 νομούς της Κρήτης. 210-9413-258. Μεταμορφώσεως και Καποδιστρίου 100, Μοσχάτο. Ηλεκτρικά, Μωτάκης. Εμείς εισάγουμε, εσείς κερδίζετε.
2: Καλημέρα μας τον Μιχάλη και τον Θανάση το Μωτάκη στις τελεουργικές επιχειρήσεις Ήλιος και στα ηλεκτρικά Μωτάκης στην Καποδιστρίου 100, που και σήμερα είναι χορηγή σε αυτό το θέμα της εκπομπής μας. Και πάμε, φίλες και φίλοι, να δούμε πρώτα τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων και ξεκινούμε όπως κάθε πρωί με την εφημερίδα Πατρίς, καθημερινή πρωινή εφημερίδα που εκδίδεται στο Ηράκλειο, με εκδότη διευθυντή τον Κώστα τον Ξυλούρη, το δικό μας τον Κατρόκοστα, και έχει πρώτο θέμα και τίτλο
3: «Μπάζωμα πριν και μετά τις πλημμύρες».
2: Και ενώ η Κρήτη, λέει, έχει μόλις δοκιμαστεί από μια κατακλυσμιαία κακοκαιρία
3: και ένα νεκρό,
2: η Πατρίς φέρνει στο φως δικαστική πτυχή της τραγωδίας του 2022 στην Αγία Πελαγία με τις δύο νεκρούς. Βρέθηκε παραποιημένο έγγραφο στη δικογραφία για καθαρισμό του ρέματος, όμως η εργολαβία ήταν στο χωριό Βοριάς, χιλιόμετρα μακριά από το Μαλεβίζι. Να λοιπόν, που σκάνδαλα δεν γίνονται μόνο στην Αθήνα, γίνονται και στην Κρήτη. Και έχουμε και το δήμαρχο εδώ του Μηλοποτάμου, τον Γιώργο τον Κλάδο, που λέει «Τα Ζωνιανά καταστράφηκαν ολοσχερός». Συγκινημένος, ο δήμαρχος της Μηλοποτάμου Γιώργος Κλάδος αναφέρει στην Πατρίδα ότι δεν υπάρχει νερό, βιολογικοί καθαρισμοί και δρόμοι και το χωριό χρήζει ανοικοδόμησης. Τεράστιες καταστροφές, φίλες και φίλοι, και το είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ότι χρειάζεται η κρατική αρρωγή, οι ενισχύσεις, οι αποζημιώσεις στο 100% για να μπορέσουν οι κάτοικοι, κυρίως του Μηλοποτάμου και εκεί στο οροπέδιο, να ξαναβρούνε τη ζωή τους, γιατί τώρα δυστυχώς την έχουν χάσει. Πάμε παρακάτω, πάμε στην Νέα Κρήτη.
3: Αντιδρούν για τη δομή. Δεν θέλουν την υπηρεσία φιλοξενίας για εξαρτημένους του ΕΟΠΑΕ.
2: Το ΕΟΠΑΕ τώρα τι είναι, ποιος ξέρει, δεν ξέρω πως ξέρει ο Μένι πως τι είναι το ΕΟΠΑΕ. Λοιπόν, ομάδα γιατρών, λέει, έχουν ήδη
3: διαμηνήσει με εξώδικο ότι θεωρούν ακατάλληλο το κτίριο επί της Αρχιεπισκόπου Μακαρίου που έχει επιλεγεί.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, ναι, ναι. Παραβαίνουν τις ίδιες τις διατάξεις του Υπουργείου Υγείας, λέει ο πρώην πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου
2: Προκόπης Προκοπάκης. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά και από την εφημερίδα Νέα Κρήτη, και πάμε στα Χανιώτικα Νέα να δούμε και το δικό τους πρωτοσέλιδο που λέει
3: «Ζητούμενο μετά τη θεομηνία στην Κρήτη, στήριξη χωρίς καθυστερήσεις, άμεσες αποζημιώσεις και αποκαταστάσεις στο επίκεντρο».
2: Λες και το είχαμε δει αυτό το πρωτοσέλιδο, γιατί το ίδιο λέμε από το πρωί. Άμεσες και 100% αποζημιώσεις στους ανθρώπους που έχουν πληγεί από αυτή τη φωνική κακοκαιρία. Αγώνας της Κρήτης.
3: Πρωτιά των Χανίων στα ακριβά ενίκια.
2: Να λοιπόν, που τα Χανιά έχουν την πρωτιά στα ακριβά ενίκια. Εγώ νόμιζα ότι την έχουν το Ρέθυμνο, επειδή εκεί είναι και η έδρα του Πανεπιστημίου Κρήτης. Νόμιζα ότι την έχει το Ρέθυμνο, αλλά την έχουν, λέει, τα Χανιά. Πάμε στα Σεληνιώτικα Νέα.
3: Στον αέρα οι επιδοτήσεις, στα τάρταρα τιμές παραγωγού.
2: Ομιλεί για το λάδι, φίλες και φίλοι.
3: Δύσκολη ελαιοκομική περίοδος, λέει.
2: Ναι, πραγματικά, όταν το λάδι έχει 3,5 ευρώ το κιλό, δεν ξέρω.
3: Το λάδι είναι για να το κλείνουμε στο ευρωφυλάκιο.
2: Ναι, 3,5 ευρώ το λάδι, 9 ευρώ οι γίγαντες το κιλό. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Θα μου πεις, άμα δεν έχεις λάδι δεν ψήνεις γίγαντες. Ενώ, άμα δεν έχεις γίγαντες, δεν χρειάζεται να ψήσεις λάδι, σκέτο θα το βάζεις το λάδι. Άστα. Λοιπόν, πάμε εδώ σε αυτήν την ταρεθεμιώτικα νέα.
3: Υπουργικές δεσμεύσεις για επίσπευση των διαδικασιών. Για να δούμε, ανοιχτές οι πληγές της κακοκαιρίας, ξεκίνησε η καταγραφή των ζημιών.
2: Όλες οι εφημερίδες και σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουν πρώτο θέμα.
3: Λογικό, μεγάλη καταστροφή.
2: Λογικό, δεν λες τίποτα. Λογικότατο και μπράβο τους. Πάμε στην κριτική επιθεώρηση.
3: Προχωρούν με ταχύτητα οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές.
2: Και εδώ για το ίδιο πρωτοσέλιδο.
3: Ταχύτατε, με ναι. Ταχύτητα.
2: Για να δούμε η Ανατολή τι λέει. Πάμε.
3: Προχωράνε προς ολοκλήρωση τα 10.000 Αγίου Νικολάου Νεάπολης. Τα 10 χιλιόμετρα.
2: Ναι. Είναι ο νέος ΒΟΑΚ, η αυτοψία λέει του Υπουργού Υποδομών σε ΒΟΑΚ και αεροδρόμιο. Είχε κατέβει ο κύριος Δήμας, αυτός πρέπει να είναι ο Υπουργός Υποδομών
3: και Μεταφορών.
2: Ναι, ο Χρήστος ο Δήμας κατέβηκε κάτω γιατί άκουσε και αυτός, τα άκουσα και εγώ, τα ακούσαμε και εμείς, το είπαμε χθες, ότι υποχώρησε λέει ένα τμήμα από το καινούριο ΒΟΑΚ. Δηλαδή από αυτό που φτιάξανε το καινούριο και θα τον δώσουν τώρα σε κυκλοφορία τα 10 χιλιόμετρα από τη Νεάπολη στον Άγιο Νικόλαο. Υποχώρησε λέει ένα τμήμα, αν είναι δυνατόν. Ακόμη δεν τον είδαμε και Γιάννη τον ευγάλαμε. Για να δούμε. Και πήγε ο Υπουργός και όλα καλά. Πάμε στους νέους ορίζοντες.
3: Χάθηκε η σύνδεση και η λογική.
2: Τι θέλει να πει ο
3: στο κόκκινο η αντιπαράθεση για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κισάμου.
2: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρωτοσέλιδα των κριτικών εφημερίδων. Δεν θα γίνουμε σοφότεροι τώρα που θα πάμε στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες, αλλά θα δούμε πώς καταγράφει η κάθε μια την επικαιρότητα και την καθημερινότητα. Και έχω πει αλήκη να το πω και σε ένα, μπορεί να μην το έχεις ακούσει, ότι αυτές οι μεγάλες εφημερίδες γράφουν κατ' εντολήν των αφεντικών τους. Δηλαδή τα πρωτοσέλιδα τα εγκρίνουν τα αφεντικά και μετά βγαίνουν στην κυκλοφορία. Δεν γράφει ο κάθε δημοσιογράφος ελεύθερα ό,τι θέλει. Ο αρχισυντάκτη, ξέρω ποιος κάνει εκεί τα πρωτοσέλιδα. Θα δούμε λοιπόν τι λέει η Δημοκρατία.
3: Ύβρις για την ιστορία της Νέας Δημοκρατίας. Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκη.
2: Θέλει να πει ότι έλειπε ο Σαμαράς,
3: ναι.
2: Έλειπε βαρύς, ο Καραμαλής,
3: ναι.
2: Έλειπε ο Μεϊμαράκης.
3: Μελαγχολικός λέει και βαρύς ο απόϊχος της φιέστας των γενεθλίων. Μόλις έσβησαν τα φώτα, οριστικό το διαζύγιο από την παραδοσιακή βάση της παράταξης. Ξέπλυναν και τον υπόλογο Πατούλη. Επίθεση πανικού από το Γεωργιάδη στο Δένδια.
2: Μάλιστα. Τώρα αυτά είναι τα εσωκομματικά που λένε, οι εσωκομματικές φαγωμάρες που τις έχει δυστυχώς τώρα και η Νέα Δημοκρατία. Τόσα χρόνια τους ένωνε η εξουσία, αλλά τώρα που τα πράγματα δυσκολέψανε λιγάκι θα βγουν πολλά στη φόρα. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο που δεν έχει προσγύψει σήμερα και λέει
3: τα 10 σως για ψηφιακές πληρωμές και φόρους.
2: Μας κατευθύνει πώς να γλιτώσουμε από την εφορία. Ας είναι καλά ο Ελεύθερος Τύπος. Και πάμε στα νέα.
3: Επισπεύδεται η διαδικασία το θαλάσσιο πάρκο τη Δευτέρα στο ΣΤΕ.
2: Μάλιστα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν τη Δευτέρα θα είναι το θαλάσσιο πάρκο και λέει.
3: Και στόχος είναι λέει, να έχει ολοκληρωθεί ως τον Ιανουάριο και να έχει αναρτηθεί στο ΦΕΚ.
2: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε με το θαλάσσιο πάρκο. Συνήθως δεν τη διαβάζουμε αυτή την εφημερίδα, την εφημερίδα Μακελιού, να το πούμε, δεν χάλασε ο κόσμος. Και αυτό θα πάμε στην Εστία.
3: Διαψεύδει με επιστολή της στην, σε ποια?
2: Στην Εστία.
3: Στην Εστία, διαρροή κυβερνητικών πηγών.
2: Όχι, Νεξάους σε Μακρόν Μητσοτάκη. Αρνείται λέει να βγάλει το φίδι από την τρύπα η γαλλική εταιρεία που θα κατασκευάσει το καλώδιο. Δεν θα ζητήσει άδεια από την Τουρκία ούτε θα την ενημερώσει. Δεν εμπλεκόμαστε σε γεωπολιτικά ζητήματα. Μάλιστα. Αυτή είναι η Nexus, είναι η εταιρεία, ναι, που έχει αναλάβει το καλώδιο. Αυτό το περίφημο καλώδιο. Για να δούμε, όλα τα είχαμε, το καλώδιο μας έλειπε. Όλα τα έχει μαρυγό, ο Φερετζές τη λείπει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει η εφημερίδα των συνταχτών.
3: Ο Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Λεφτά υπάρχουν μόνο για εξοπλισμούς.
2: Μάλιστα, και τον έχει εδώ με τον, κοίτα, με τον Γεραπετρίτη,
3: τι γίνεται, ναι,
2: τον δικό
3: ναι.
2: μας Υπουργό των Εξωτερικών, και είναι έτοιμοι να φιληθούν. Και είναι ψηλός και ο Γεραπετρίτης, ψηλός είναι ο Γεραπετρίτης,
3: ή κοντός είναι ο Ρούμπιο,
2: ο Μάρκος. Έτσι όπως τους βλέπω είναι πιο ψηλός ο Γεραπετρίτης. Λοιπόν, να πάμε παρακάτω, να πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Καθημερινή και λέει τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Το στοίχημα της αναχρηματοδότησης φθηνού χρέους με ακριβό. Τώρα αυτό θέλει εδώ λογιστή για να μας το εξηγήσει, τα 4,8 τρισεκατομμύρια ευρώ που τρομάζουν τους επενδυτές. Εμείς επενδυτές δεν είμαστε.
3: Φωτιές στους δρόμους, λέει, και στις αγορές της Γαλλίας.
2: Ναι, ναι, αυτό είναι καιρό τώρα.
3: Ναι.
2: Και στα, εκεί στα σχολεία έχουν απεργίες, καταλήψεις κάνουν οι μαθητές.
3: Ο Ρούμπιο, λες, θα πάει καμιά βόλτα από τα σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, νομίζω.
3: Δεν
2: νομίζω. Ναι, αυτός του έχουν ετοιμάσει τα γεύματα εδώ. Ψαράκι, λέει, κρεατάκι. Φουριάρικο αρνί από τα μυριοκέφαλα θα φάει ο Ρούμπιο. Φουριάρικο αρνί από τα μυριοκέφαλα. Το κόψει ο Σάκης ο Καλαματιανός. Θα το βάλουν. Ο Μάρκος εκεί έχει
3: ψηθεί. Ούτε θα πάει να βάλει βενζίνη.
2: Θα το κάνει αντικριστό. Ούτε θα πάει να βάλει βενζίνη. Για το όνομα του Θεού.
3: Έτσι, να για πάει. Να έχει μια
2: μα
3: εικόνα.
2: Δεν χρειάζεται αυτό.
3: Δεν χρειάζεται.
2: Όχι, αυτή είναι υπεράνω. Υπεράνω. Πάμε στην κόντρα.
3: Καταγράφουν χαμηλές πτώσεις σε Αθήνα, Πειραιά, Κρήτη, Θεσσαλία και Ήπειρο. Προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Με παρέμβασή του αφήνει να εννοηθεί ότι σύντομα θα εξαγγείλει την ίδρυση κόμματος.
2: Εδώ τώρα προβληματισμό Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις. Έχουν προβληματιστεί δηλαδή στη Νέα Δημοκρατία από τον Σαμαρά. Όχι ότι ο ίδιος ο Σαμαράς προβληματίστηκε. Αυτό θέλει να πει, αλλά δεν το έχει συντάξει καλά η κόντρα. Όπως το λέει, προβληματισμός Σαμαρά από τις νέες δημοσκοπήσεις στην Αθήνα, στον Πειραιά, στην Κρήτη, Θεσσαλία, στην Ήπειρο, πάει να πει ότι υποχωρεί ο Σαμαράς. Αλλά δεν νομίζω. Για να δούμε. Έντονος, λέει, προβληματισμός επικρατεί στο στενό επιτελείο του Αντώνη Σαμαρά αναφορικά με τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
3: Ναι.
2: Οι χαμηλές πτήσεις που εμφανίζει στην εκτίμηση εκλογικής επιρροής που καταγράφει στα Γκάλοπ, ειδικά σε μεγάλα αστικά κέντρα όπως η Αθήνα, ο Πειραιάς, έχουν βρασκυκλώσει τη στρατηγική και αναγκάζουν τον Αντώνη Σαμαρά να αναλάβει πρωτοβουλίες. Και εδώ είναι διφορούμενο. Φίξεις, αφίξεις, ουκ, εμπολέμω, θνίξεις, πως το λέει. Δεν το κατάλαβα. Αν το καταλάβατε εσείς, καλώς. Αν δεν το καταλάβατε, δεν χάσαμε και τίποτα.
3: Δεν πειράζει.
2: Ναι. Την υγεία μας να έχουμε.
3: Μόνο αυτό να είναι το μόνο που δεν καταλαβαίνουμε από όσα συμβαίνουν γύρω μας.
2: Κι όμως όλα τα καταλαβαίνω. Κι όμως κάνω το κορόιδο και σωπαίνω.
3: Λέμε. Όπα, είπα, λέω, που λες κι εσύ.
2: Πάμε στο ριζοσπάστη.
3: Χιλιάδες λαού στα συλλαλητήρια για τον Ρούμπιο και τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας ΗΠΑ. Το μήνυμα παραδόθηκε ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου, στα σκουπίδια οι επικίνδυνες συμφωνίες τους.
2: Μάλιστα, εδώ αντίθετη ο ριζοσπάστης, αντίθετος με το Ρούμπιο, μια ζωή. Το ΚΚΕ ήταν απέναντι στους Αμερικάνους. Δεν ξέρω αν κάνει καλά ή κακά, αυτό είναι δικό τους θέμα. Δεν πέφτει λόγος σε εμάς. Πέφτει όμως ο λόγος στο λόγο για να δούμε το δικό του πρωτοσέλιδο.
3: Μάλιστα. Απατεώνες ολκής, ο Φίλιππος Καμπούρης με τη σύζυγό του. Κομπίνα σε βάρος του δημοσίου.
2: Ναι, τώρα και αυτό το πρωί εκεί στα κανάλια. Αυτός ο Φίλιππος ο Καμπούρης που ήταν, λέει, πρόεδρος στο λαός του Καρατζαφέρη, είναι κομπιναδόρος. Ναι, και μακάρι να ήταν μόνο αυτός. Μακάρι να ήταν μόνο αυτός κομπιναδόρος. Αλλά τώρα μια κομπίνα βγαίνει στον αέρα και δεν μας κάνει εντύπωση. Ποιος ξέρει πόσες θα βγουν ακόμη από το ιατρείο στην Καρνεάδου μέχρι τον Καμπούρη, που κλέβανε, λέει, το κράτος, που κάνανε, που δείχνανε. Δεν ξέρω.
3: Καλά, τώρα το
2: ζούμε σε μια Ελλάδα, μπάτε σκύλια λέστε και αλεστικά μην πληρώνετε. Και δεν το λέμε αντιπολιτευτικά, λέμε την ουσία, την πραγματικότητα, την καθημερινότητα. Εδώ όποιος είναι κλέφτης χαίρεται. Και ο ψεύτης, ο κλέφτης και ο ψεύτης. Αλλά δεν ξέρω, χαίρονται μόνο τον πρώτο χρόνο. Για να δούμε.
3: Όχι,
2: Πάμε στην πολιτικά.
3: Τα πρώτα 100 χρόνια είναι δύσκολα.
2: Να τα, ρε παιδιά, να τα την πολιτικά.
3: Γλυπτά του Παρθενώνα. Μια ανάσα από την επιστροφή.
2: Τι σου έλεγα προχθές?
3: Το έλεγες.
2: Τι σου έλεγα? Ότι έλεγες. Όπου να είναι θα βγάλουν οι κυβερνητικές εφημερίδες τα γλυπτά του Παρθενώνα που έρχονται. Είναι στο δρόμο.
3: Η επταετής προεργασία και τα μυστικά ραντεβού.
2: Ηχηρό μήνυμα του Πρωθυπουργού, ευρωπαϊκό ζήτημα η ενοποίησή τους. Μάλιστα, η επταετής προεργασία. 7 χρόνια δουλεύουν για να φέρουν τα γλυπτά του Παρθενώνα.
3: Άντε,
2: στα σούπερ μάρκετ θα πάτε να δείτε τι γίνεται και αφήστε τα γλυπτά του Παρθενώνα. Όχι ότι δεν είναι και αυτό κάτι.
3: Όχι, να τα φέρετε.
2: Αλλά ρε παιδιά, να τα φέρετε. Αλλά πρώτα να φέρετε την ισορροπία στις τιμές στα σούπερ μάρκετ, γιατί δεν πάει άλλο. Καταλάβετε το. Καταλάβετε το. Πού είναι οι συμφωνίες που κάνατε, οι συμφωνίες κυριών, το καταναλωτής.gr, το πόσο κάνει.com, όλα αυτά, πού τα πέρα, κοροϊδία.gr τελικά, εκεί πάμε, κοροϊδία.gr. Για να δούμε το μανιφέστο και να ολοκληρώσουμε.
3: Το μανιφέστο λοιπόν λέει 3 χρόνια από τη σφαγή των αμάχων. 1200 νεκροί, 364 νέοι κατακρεουργήθηκαν. Οι τρομοκράτες επιτέθηκαν και άρχισαν να πυροβολούν εξ επαφής τα παιδιά.
2: Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε το μανιφέστο. Τι να γραφεί.
3: Είναι για το...
2: Τι να γραφεί. Ναι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε.
3: Ναι. Ναι.
2: Το μανιφέστο, να ξέρεις, ναι, είναι η αυριανή της Νέας Δημοκρατίας. Εσύ μπορεί να μην την πρόλαβε. Η αυριανή του Πασόκ, αυτή που ήταν στο Πασόκ η αυριανή, έχει γίνει τώρα μανιφέστο για τη Νέα Δημοκρατία. Και αν κάποιος έχει αντίρρηση, 2-10-51-22-159, να τα πούμε, γιατί εμείς τα λέμε όλα. Δεν χρωστάμε κανένους. Οξό του γιού του Χατζηδογιάννη, το έχω ρυθμίσει όμως και τον επλερώνω. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι. Αγαπημένη Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης, μην απορρίσει ένα ολοκένουργιο τραγούδι.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
3: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης στην Άνοιξη Αττικής.
4: Στη Μαραθώνο Σεχελμού θα βρείτε τον Κοντάκη με κρέατα πολλολογιών ψημένα με μεράκι.
3: Κρεοπολείο Ψητοπολείο Κοντάκης. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές. Κυριάκος Κοντάκης και η Μαραθώνος και Χελμού 2, Άνοιξη Αττικής. Τηλέφωνο 210-62-18-002.
4: Και τα πεντανόστιμα κρέατά μας όλα ψημένα στα κάρβουνα και τα νοπά έρχονται στο χώρο σας. Κοντάκης σημαίνει ποιότητα.
5: Ένας καινούριος άνεμος φύσα στο Περιστέρι.
6: Παλέτα Deals. Έλα να εξοπλίσουμε μαζί το σπίτι σου.
5: Διαθέτουμε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, μικροσυσκευές και τηλεοράσεις σε απίστευτες τιμές. Ό,τι χρειάζεται το νοικοκυριό σου.
6: Πανέμορφα πιάτα, ποτήρια, μαχαιροπύρουνα, σκεύη μαγειρικής, ξυλίνους δίσκους και κάθε λογής για να φτιάξεις και να στρώσεις το πιο όμορφο τραπέζι.
5: Διακοσμητικά και χρήσιμα για το σπίτι.
6: Φυτά, διακοσμητικά ρολόγια, κεριά, φωτιστικά, κορνίζες, κουτιά οργάνωσης και πολλά άλλα για ένα όμορφο και νοικοκυρεμένο σπίτι.
5: Χιλιάδες προϊόντα σας περιμένουν στο Paletta Deals.
6: Εθνάρχου Μακαρίου 15, Περιστέρι.
5: Κλαφτίου Πτολεμαίου 8 στο Κολωνό.
6: Τηλέφωνο 210-5714-144 και στο palettadeals.gr. Για ποιότητα, στις καλύτερες τιμές, μην ψάχνεις αλλού.
7: Σαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπιγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με καταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπιγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπιγιάκης.
8: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμιές. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
9: Όλα Τσικρίτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαυρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, αξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβλι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
10: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοραδάκη.
11: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το Σκουτέλι.
12: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
11: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
12: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
11: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
12: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο Σκουτέλι.
11: Αβέροφη 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
12: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
13: Από την καρδιά της ευλογημένης κριτικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κριτικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα, εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα, Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι, 210-6452. 2-7-78 και στο αρετούσα.gr.
14: Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
9: Ο Διονύσης Κορνιλάκης, μετά από πολυετή εμπειρία και δοκιμασμένες τεχνικές στη διδασκαλία της κριτικής λύρας, δημιούργησε το δικό του μουσικό εργαστήρι στο Περιστέρι. Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να προσφέρει μουσική εκπαίδευση υψηλού επίπεδου σε συνδυασμό με την άρτια οργανωμένη μέθοδο του Διονύση Κορνιλάκη. Επιπλέον, παραδίδονται μαθήματα φωνητικής και ορθοφωνίας ελληνικού παραδοσιακού τραγουδιού και θεωρητικά μαθήματα μουσικής σε συνεργασία με το Μεάνδριο 2. Μουσικό εργαστήρι Διονύσης Κορνιλάκης, Αγίου Παύλου 3 Περιστέρι, όπισθεν μετρό Αγίου Αντωνίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-5755-005.
15: Ένα ακόμα δυνατό μουσικό τριήμερο έρχεται στον Ομαλό. Παρασκευή βράδυ και Σάββατο βράδυ 9 και 10 Οκτώβρη, μαζί μας ο Μιχάλης Κουνάλης με το συγκρότημά του. Για την Κυριακή 11 Οκτώβρη το Γλέντι ξεκινάει από νωρίς το μεσημέρι με το Βαγγέλη Κιμιονή και τον Κλέαρχο Μανολιούδη, μόνο για μία εμφάνιση. Με τις αυθεντικές κριτικές γεύσεις που σας προσφέρουμε από το 1973, το πιλάφι του Μπαντούρι, καλό κυσαμίτικο κρασί, παγωμένη τσικουδιά, τη γνωστή περιποίηση και φιλοξενία μας. Πειραιός 68 Μοσχάτο. Για κρατήσεις 210-5621-642 και ομαλός.gr. Ζήσε την Κρήτη στον Ομαλό.
16: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
17: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
16: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
18: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
16: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλη Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Με Δερμητζογιάννη και Κρήτη μητέρα Τσαρχοδιάς μπήκαμε φίλες και φίλοι στο τέταρτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 43 λεπτά μετά τις 9 και είναι πρωινό Τετάρτης 7 του Οκτώβρη του σωτήριου έτους 2026.
1: Πάμε άλλη μια φορά στην ερώτηση της ημέρας λοιπόν. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη ηρεμώ, ησυχάζω? Και να αναφερθούμε και για άλλη επίσης μια φορά στη μαντινάδα του μηνιαίου διαγωνισμού μας. Ούλος ο κόσμος να καεί, η Κρήτη θα βαστάξει, για εκείνο να την έχουμε μη βρέξει και μη στάξει, της Αθανασίας Ταρπινίδου. Θέλουμε δύο δικές σας μαντινάδες με θέμα την Κρήτη μας φυσικά. Μαντινάδα, να υπενθυμίσω, που θα είναι γνωστή ή δημοσιευμένη, δεν θα παίρνει μέρος στο διαγωνισμό μας. Στείλτε τις δύο δικές σας μαντινάδες στο σταθερό μας, που είναι το 210-51-22-159, ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358. Ο τελικός θα γίνει τη Δευτέρα 26 Οκτώβρη και περιμένουμε τη συμμετοχή σας έως την Παρασκευή 23 του Οκτώβρη. Επίσης, θέλω, Γιώργη, θέλω να αναφερθώ σε κάτι που διάβασα σήμερα στο Αρχείο Πολιτισμού.
0: Α, του Γιώργου του Λεκάκη.
1: Του Γιώργου του Λεκάκη, στα Γεφυρά.
0: Του δικού μας, ναι, του δικού μας, του Γιώργου, δικού Λεκάκη, μας γιατί Γιώργου Λεκάκη. Είναι και ο Γιώργος ο Λεκάκης από τον Ερωτό Κρητό, να πούμε, του καθηγητή που κάνει εδώ εκπομπές κάθε Τετάρτη, κάθε Τρίτη, 4 ώρα.
1: Του καθηγητή της εγκυκλοπαίδειάς μας, δεν ξέρω.
0: Ναι, όπως το πεις.
1: Στα Γεφυρά και Ηρακλείου, κατά την εκρίζωση μιας υπερμεγέθους ελιάς, αποκαλύφθηκε ένα σημαντικός τάφος της μινωικής εποχής. Okay. Παλαιότερα. Οπότε θέλω να μπουν να το διαβάσουν. Αυτό αξίζει τον κόπο.
0: Στο Αρχείο Πολιτισμού, λοιπόν.
1: Στο Αρχείο Πολιτισμού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
2: Βάλτε το κράνος σας, δέστε τη ζώνη σας και πάμε βόλτα. Η βόλτα είναι προσφορά από τα κρητικά προϊόντα Αρετούσα. Από την καρδιά της ευλογημένης κρητικής γης φέρνουμε κοντά σας τα πιο αγνά κρητικά προϊόντα, γιατί τα αγαπάμε με την καρδιά μας. Αρετούσα. Εκλεκτά τυροκομικά, παξιμάδια, κοχλιούς, λουκάνικα, αγνό μέλι, μυτατοτήρι καυτερό, καπνιστή γραβιέρα. Και φυσικά κρασί και τσικουδιά παραγωγής μας, με αυθεντική γεύση και μεθυστικό άρωμα. Πώληση, χονδρική λιανική και διανομές κατοίκων σε όλη την Αττική. Αρετούσα. Παπαστράτου 2931 στο Γκίζι. 210-6452-778 και στο αρετούσα.gr. Υπό τη διεύθυνση Άννας και Δημήτρη Μακρυδάκη.
0: Ήθελα να κατέω αν ήρθε ο Δημήτρης από το Ηράκλειο που είχε πάει να βγάλει την τσικουδιά. Ήθελα να κατέω αν ήρθε, ναι. Λοιπόν, να πούμε εμείς ότι ήρθε δεν ήρθε ο Δημήτρης και σήμερα θα πάμε τη βόλτα μας παρέα με τα κριτικά προϊόντα Αρετούσα στην Παπαστράτου 2931 του Γκίζη, που εκεί είπαμε βρίσκεις τα πάντα όλα. Και τώρα που θα φέρει και ο Δημήτρης την τσικουδιά, θα είναι και σπιρτά τη τσικουδιά δικής του παραγωγής. Πάμε τώρα εμείς να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, πάμε να βρούμε το φίλο μας το Λουκά, που ήρθε χθες και έφερε και το πεσχέσι του εδώ, Αλίκη, τα όμορφα κουλουράκια. Λουκά μου, καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Λουκά, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κυρία μου.
0: Τι γίνεται, πώς πάμε σήμερα, είναι ο Ρούμπιο εδώ, ο Μάρκος.
3: Άστα, Γιώργη, είναι Οπα. Ο Ρούμπιο εδώ και εγώ το πρωί ξεκίνησα 7 παρατέταρτο να μπω στο κέντρο.
0: Ναι.
3: Γιατί έπρεπε οπωσδήποτε να γίνει, τέλος πάντων, μια παράδοση επίγον.
0: Ναι.
3: Και έφυγα, Γιώργο, από το κέντρο 9 και 10.
0: Όπα, είπα, λέω. Πω.
3: Πραγματικά είναι αλήθεια αυτό που έλεγε η Αλίκη πριν το πρωί, ότι όποιος δεν έχει δουλειά στο κέντρο, καλύτερα να μην...
0: Να κάτσει στο σπιτάκι του, ναι. Να κάτσει.
1: Έχουν
0: μέσα.
1: Κλείσει όλους τους δρόμους, Λουκά.
3: Ναι, από Βασιλή Σοφίας, από πάνω μέχρι Ομόνια κάτω, παιδιά, είναι ώρα κλειστά και σε συγκρού δυσκολεύεσαι να μπεις εκεί πέρα που μπαίνεις για κέντρο.
1: Αυτό θα είναι όλη την ημέρα, λες. Νομίζω πως ναι.
3: Θα είναι όλη την ημέρα. Μέχρι αύριο που θα φύγει.
0: Όπα, να φύγει και να πάει στα 7 καλά του Θεού. Στα 7 καλά του Θεού. Εγώ πάντως που θα πάω Νέα Σμύρνη, άμα τελειώσουμε εδώ την εκπομπή για καφέ εκεί που πάω κάθε μέρα στην πλατεία, νομίζω ότι δεν θα έχω πρόβλημα. Δηλαδή από εδώ, από κάτω μεριά δεν έχουν κλείσει.
3: Άμα είσαι με τη μηχανή, Γιώργη, μια χαρά είσαι.
0: Ναι, με τη μηχανή πάω πάντα. Ναι, δεν πάω. Το αυτοκίνητο που να τον παρκάρω. Μάλιστα.
3: Σούπερ, σούπερ.
0: Ναι, ναι.
3: Και έχει και ωραία μέρα σήμερα.
0: Μπράβο, η μέρα είναι.
3: Και βόλτα ο Ρούμπιο.
0: Ναι, θα πάει και
1: θα
0: βόλτα.
1: Θα πάει και βόλτα. Πού θα πάει η βόλτα, να ξέρουμε. Να μην πάμε.
0: Να μην πάμε εμείς από εκεί.
1: Να μην πάμε από εκεί.
0: Γι' αυτό το λέει η Αλίκη. Πού θα πάει αυτό, να μην πάμε εμείς.
3: Είναι τόσο βραστικά τα μέτρα που έχουν πάρει. Και έχει έρθει ο Τραμπ.
0: Ναι, Αμερικάνος. Ο ίδιος είναι. Αμερικάνος υπουργός εξωτερικών είναι. Τι θέλεις.
3: Ναι, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή και εγώ, Γιώργο Γιγάντο, που μένω στην Γλυφάδα, επειδή από εκεί πέρασε το αεροδρόμιο και από αυτά. Ήταν πολύ ζόρικα τα πράγματα και η συνοδεία και κάντε όλοι στην άκρη και δεν περνάει κανένα. Δηλαδή στο κοροπή που φέραν οι άνθρωποι.
0: Ναι, ναι. Έχω ακούσει ότι ο Γεραπετρίτης όταν πάει στην Αμερική θα πάρουν τα ίδια μέτρα.
3: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ναι, τα ίδια μέτρα θα πάρουν και οι Αμερικάνοι, μην νομίζεις.
3: Αλεξίσφαιρο.
0: Ναι, ναι, αυτά είναι. Πώς το λένε, η σειρά μου και η σειρά σου. Η σειρά μου και η σειρά σου. Λουκά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, να οπλιστείς με δύναμη, με κουράγιο, και εμείς εδώ είμαστε. Θα σου κρατάμε συντροφιά σαν με τσέντεκα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λουκά.
0: Γεια σου, Λουκά μου.
1: Καλημέρα να έχεις. Καλημέρα.
0: Λοιπόν, για να πάμε, Αλίκη, και εδώ, στη μεριά μας προς τα Χαϊδαριώτικα, να δούμε τον καλό μας φίλο, τον Μανώλη τον Καζεράκη, που είναι και ο φωτογράφος των Κριτών της Αττικής, πάει στις εκδηλώσεις και αποθανατίζει τις όμορφες στιγμές μας. Μανώλη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα,
4: καλημέρα
1: Μανώλη.
4: Καλημέρα, Γιώργη μου. Καλημέρα σε όλους.
0: Όλα καλά?
4: Καλά, καλά. Και έτσι όπως το έθεσες τώρα την κουβέντα αυτή, ήθελα να την ανοίξω εγώ.
0: Ναι.
4: Για το θέμα των φωτογραφιών, γιατί πολλοί δεν είναι ενήμεροι για τα πνευματικά δικαιώματά μας και τις υποχρεώσεις τους.
0: Ναι.
4: Γιατί εχθές αντιμετώπισα ένα πρόβλημα στο πολύ σοβαρό και δεν καταλαβαίνει οι ανθρώποι. Νομίζουν ότι μπορεί να πάρουν την οποιαδήποτε φωτογραφία
1: χωρίς να σε ενημερώσουν.
4: Χωρίς να με ενημερώσουν, να την παραπείσουν, να την κάνουν οτιδήποτε, όχι μόνο με όλους τους συναδέλφους.
0: Α, αυτές που ανεβάζεις. Μανώλη, μισό, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λες. Δηλαδή, αυτές τις φωτογραφίες που βγάζεις εσύ τώρα, κάνουμε μια εκδήλωση εμείς εδώ, ο Crete FM, και σε καλούμε φωτογράφο, έρχεσαι, βγάζεις φωτογραφίες, τις βάζεις μετά στο διαδίκτυο. Δεν μπορεί η Αλίκη. Είμαστε σδίνοι, στο διαδίκτυο, λέω εγώ.
4: Ωραία.
0: Δεν μπορεί η Αλίκη να πάρει μια φωτογραφία που είναι αυτή, ξέρω εγώ, με την παρέα της και να την παραποιήσει, όπως λες, να την ομορφήσει.
1: Θα αναφερθώ όμως στο όνομα. Ναι, θα αναφερθώ στο όνομα του φωτογράφου για να την πάρω τη φωτογραφία χωρίς να την πειράξω.
0: Α, έτσι πάει. Έτσι
4: όταν σβήσουν τα ονόματα ή δεν αναφερθεί καθόλου το όνομα, το οτιδήποτε, υπάρχει μεγάλο θέμα. Επίσης, αν αναφερθεί το όνομα ή υπάρχει το λογότυπο και την έχεις παρεπίσει και την έχεις κάνει τον άλλο καραγκιόζη, ας πούμε, το έχεις καταστρέψει. Ναι. Ο άλλος που το βλέπει νομίζει ότι είναι μια φωτογραφία δικιά μου, λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι, που χαλάει την ποιότητα, την ποιότητα της δουλειάς σου. Ναι, το κατάλαβα.
4: Δηλαδή με εκθέτει ανεπαρδόλογο.
0: Α, δεν τα ξέρω αυτά, Μανώλη.
4: Εν τω μεταξύ, δεν έχεις το δικαίωμα χωρίς να ρωτήσεις. Δεν έχει τύχει ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά να φτιάξεις ένα ημερολόγιο παίρνοντας τις φωτογραφίες χωρίς να με ρωτήσεις, δεν έχεις το δικαίωμα.
0: Ναι. Πρέπει να σε ρωτήσει.
4: Είναι πράγματα τα οποία οι άνθρωποι δεν τα ξέρουν.
0: Ναι.
4: Παίρνουν και κάνουν και μετά σου λένε και ό,τι θέλουν. Αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Πρέπει να υπάρχει σεβασμός στη δουλειά του άλλου και πρέπει όταν γίνεται αναδημοσίευση οπωσδήποτε να ενημερώνεται.
0: Για να φέρετε το όνομα.
1: Ναι.
0: Το όνομα του
4: φωτογράφου. Χαίρομαι που ακούω, γιατί ξέρει, εντάξει, είναι και η δουλειά σου λιγάκι.
1: Εντάξει, είναι η δουλειά μου, ναι. Τόσα χρόνια.
4: Αλλά ειλικρινά αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα. Παίρνει ένα στη φωτογραφία, την κάνει ό,τι θέλει, την κάνει σκίτσο και αφήνει και το όνομά σου επάνω. Και νομίζει ο άλλος ότι εγώ βγάζω τέτοιες μουτζούρες, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ καλά κάνεις και το λες και το αναφέρεις, γιατί πραγματικά κάποιοι άνθρωποι δεν το γνωρίζουν αυτό.
0: Ναι, ούτε κι εγώ
1: το γνωρίζουν.
0: Ούτε κι εγώ το ξέρω.
4: Ανθρώποι με. Πώς το λένε, διαβασμένοι, και όμως γυρίζουν και σου λένε τα δικά τους.
0: Λέω, ούτε και εγώ το ξέρω. Εγώ δεν ξέρω να μπω και να πάρω και φωτογραφίες από το διαδίκτυο.
4: Ναι,
0: και σαν εμένα είναι πάρα πολύ, Μανώλη, δεν είμαι μόνο εγώ. Να σκεφτείς ότι όταν είχαμε πάει εκεί στο μνημόσυνο του Βενιζέλου, είχε έρθει από το Πέραμα ο Ζαχαρίας Οντονάκης, που μου λέει: βγάλαμε μέρο μια φωτογραφία, Γιώργη, αν μπορείς να μου τη δώσεις.
4: Ναι,
0: μπράβο, και σου είπα και μου την έστειλες κανονικά και την τύπωσα. Δηλαδή την πήγα στο φωτογραφείο, όπως το λένε αυτό, την τύπωσα. Κατάλαβες.
4: Ναι, να φανταστείς, ακόμα και αυτό απαγορεύεται.
0: Ακόμα και αυτό απαγορεύεται.
4: Δηλαδή πρέπει να πάρει την έγκριση του φωτογράφου για να γίνει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μα εγώ τη στιγμή που στη στέλνει ο ίδιος,
0: ναι. Μανώλη.
4: Ναι, ρε παιδί μου, δεν το συζητάω εγώ.
0: Όχι αυτό, γι' αυτό λέω. Ναι, εγώ την πήρα. Δηλαδή
4: να βγάλω εγώ μια φωτογραφία έναν άνθρωπο και να του πω δεν θα την τυπώσεις, δεν θα την κάνεις προς Θεού.
0: Ναι, ναι.
4: Όχι εγώ και όλοι οι συναδέλφοι.
0: Ναι, ναι, όπως το λες.
4: Πιστεύω μάλλον.
0: Ναι, ναι, έτσι. Θεωρώ και εγώ ότι έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Λοιπόν, Μανώλη μου, καλά έκαμε και το έδειξε. Για πες μας τώρα αν έχεις και εκνευρισμό εκεί με την κίνηση ή καλά είναι ο Θέντα Χαϊδαριώτικα.
4: Όχι, όχι, έχουμε μεγάλη κίνηση και εδώ πέρα. Παρόλο
0: εκεί,
4: που είμαστε μακριά από την...
0: από το Ρούμπιο.
4: Από τον το φίλο μας τον Αμερικάνο. Έχει και εδώ, είναι λίγο μπλοκαρισμένο.
1: Γιατί ναι, γιατί πάνε περιφερειακά. Ναι, βέβαια,
0: ναι,
1: βέβαια.
0: Ναι, πάνε να αποφύγουν το κέντρο και έρχονται από εκεί, από περιφερειακά, όπως λέει η Αλίκη. Τέλος πάντων.
4: Έχει λίγο δροσιά εδώ πέρα.
0: Μα, καλά είναι.
4: Ρωμανικό, δεν γίνεται αλλιώς.
0: Καλά είναι, Μανώλη. Άμα έχει δροσιά, τώρα είναι ό,τι πρέπει.
4: Αλλά
0: μια χαρά είναι.
4: Ο ήλιος, άμα κάθεσαι στον ήλιο, σε καίει.
0: Εντάξει. Να κάτσεις στη σκιά. Στη σκιά.
4: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε σήμερα.
0: Ναι, στη σκιά λοιπόν. Λοιπόν, Μανώλη, ένα μεγάλο ευχαριστώ. Τα λέμε και αύριο. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου, Μανώλη.
0: Λοιπόν, πάμε Χανιά. Πάμε στο Γιάννη το Ξυπολιτάκι. Γιάννη μου, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Όλα καλά.
5: Καλημέρα, Λίτζη.
1: Καλημέρα.
0: Τι καιρό κάνει εκεί?
5: Σήμερα έχουμε διάβγεια του καιρού. Πολύ καλό καιρό. Του σηκώνεται η θερμοκρασία και πάει λέγοντας. Και πάει λέγοντας. Εσείς πώς είσαστε?
0: Ναι, και εμάς εδώ έχει ήλιο, καλή μέρα είναι.
1: Εμάς μας έχει αναστατώσει ο Ρούμπιο.
0: Ναι, εμάς μας έχει κάνει ανωκάτω ο Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο, ο Μάρκος.
5: Ο Μάρκος. Για ένα χρόνο θα μας αναστατώνει ένας.
0: Ναι. Όχι ο Μάρκος ο Κουταλάς, ο φίλος μου, ναι. Ο Μάρκος ο Ρούμπιο.
5: Ναι, ο Μάρκος ο Ρούμπιο, μάλιστα.
0: Ναι. Αυτός μας έχει αναστατώσει εδώ, μας έχει κάνει άνω κάτω, δεν μπορούμε να βρούμε την ησυχία μας. Ειδικά αυτή που είναι τώρα...
5: Πέρυσι είχαμε, πώς λένε,
0: τη Μέρκελ.
1: Την Κίμπερλι.
0: Α, την Κίμπερλι.
1: Την Κίμπερλι.
5: Την
0: Α, σκεφτείς, πέρασε προχθές από εδώ και τσίπα, έλα Κίμπερλι, ήρθε και βγάλαμε μια φωτογραφία. Ναι, εδώ στο σταθμό. Θες να σου τη στείλω? Μην νομίζεις ότι σου λέω ψέματα. Θα σου τη στείλω τώρα, μόλις τελειώσουμε, θα σου τη στείλω. Ήρθε, έκατσα δίπλα, κουβεντιάσαμε. Εγώ τη μιλούσα στην κριτική διάλεκτο.
1: Απέτησε να μην έρθω εγώ.
0: Απέτησε να μην έρθει η Αλίκη. Μου λέει, μη φέρεις καμιά άλλη εδώ. Λέω, όχι, τη λέω. Νο, νο, τη λέω, νο.
1: Νο, νο. Come here.
0: Λοιπόν, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, Γιάννη μου, τι κάνει η τεχνητή νοημοσύνη, τα πάντα όλα. Λοιπόν, για πες μου, τίποτα άλλο εκεί από τα Χανιά, όλα καλά, έτσι? Περιμένουμε τις.
5: Έχουμε τις δρόμους που είναι πάνω κάτω σε γρήγορση.
0: Ναι, μπράβο.
5: Το είπα σε προηγουμένως ότι το ένα κομμάτι του νέου δρόμου που φτιάχνεται έχει ήδη καθίζηση.
0: Ναι, ναι, το είπαμε και εμείς από εδώ ότι έπαθε πρόβλημα, λέει. Πήγε και ο Δήμας.
5: Τώρα να εγκαινιάσουν, δεν ξέρω.
0: Πήγε και ο Δήμας εκεί ο υπουργός εχθές και τότε το κομμάτι αυτό. Τώρα, εντάξει, θα το σάξουνε, αλλά άμα αρχίζει η καθίζηση πριν το εγκαινιάσουνε, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Ναι. Τέλος πάντων. Ο Θεός να βάλει τη χέρα του.
5: Είχαμε δυο νεκρούς τη εβδομάδα που μας πέρασε δυστυχώς. Ένα
0: 14χρονο
5: κάτω από το διάβρωμα.
0: Στην άσφαλτο.
5: Ναι, στην άσφαλτο.
0: Ναι. Ενώ έχουν περιοριστεί.
5: Δεν εξαλείπονται.
0: Ναι.
5: Δεν εξαλείπονται δυστυχώς.
0: Μάλιστα.
5: Δεν έχει ο κόσμος στο νου του, στο τιμόνι, το ή στο κινητό.
0: Όχι μόνο στο κινητό, στα προβλήματά του, Γιάννη.
5: Και στα προβλήματά του, ναι.
0: Στα μεγάλα προβλήματα. Δεν τα αφήνει τα προβλήματα στο σπίτι όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο, δυστυχώς. Και δεν μπορείς να τα αφήσεις κιόλας, τι να πω, δεν ξέρω.
5: Έτσι.
0: Εμείς πάντως τα αφήνουμε στο σπίτι όταν ερχόμαστε εδώ, γι' αυτό έχουμε και κέφι, γι' αυτό περνάει και η ώρα μας, γι' αυτό περνούμε καλά. Και. Δεν ξέρω, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ωραία.
1: Ο στόχος μας είναι να περάσουμε.
5: Θέλω να ακολουθήσω την ομάδα μου.
0: Ναι.
5: Κρυπτοδρόμοι.
0: Ναι, ναι.
5: Να ενημερώνονται.
0: Μάλιστα.
5: Σε ζωντανό χρόνο τι σημαίνει σε δρόμο του νησιού.
0: Μπράβο. Έγινε, Γιάννη μου, κριτών δρόμοι λοιπόν στο Facebook, εκεί στην Κρήτη. Εσείς όπου μας ακούτε από την Κρήτη, μπείτε να δείτε τι γίνεται. Λοιπόν, να σε καλά, να σε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, τα λέμε και αύριο. Γεια σου, Γιάννη.
5: Καλημέρα, φιλιά και σε Δήμητρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Είμαι ο Μανώλης Λιανάκης από τη Σπιρουλίνα Πλατένσης. Αισθάνεστε κούραση, χρειάζεστε τόνωση, φοβάστε τις ιώσεις, έχετε κακή διάθεση και ανησυχείτε για τις παρενέργειες των εμβολίων. Είμαστε εδώ για να μοιραστούμε μαζί σας κάθε καλό που συμβαίνει στη ζωή μας. Τηλεφωνήστε στο 210-86-46-515 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας spirulina.gr. 210-86-46-515.
4: Σας προσφέρουμε πεντανόστιμα μαγειρευτά κριτικά φαγητά κατσαρόλας. Κρήταμος. Κάθε μέρα, όλη μέρα. Τσιγαριαστό, κόκορα κρασάτο, λαδερά, θαλασσινά. Κρήταμος. Υλικά απευθείας από την Κρήτη. Ελαιόλαδο, κρασί, ρακί παραγωγής μας. Κρήταμος. Σόλωνος 113 στην Καλυθέα. Τηλέφωνο 210-94-07-809. Στο Κρήταμο όντε για μας θα δεις καλοφαγάδες. Θα φας μαγειρευτά φαγιά χωρίς πολλούς παράδες. Φιλικά, Γιάννης και Στέλιος Αρετάκης.
5: Σύντεχνε, έχεις μπρε καλώδια.
6: Είδα καλώδια θες σύντεχνε.
5: Να βάλω μπρος τα μάξι μου γιατί μου σβήσαινε από μπαταρία και ανάθεμά με αν την έχω ούτε χρόνο.
6: Άμε μπρε σύντεχνε στο Φωτεινάκι το μαγαζί να βάλεις μια καινούρια μπαταρία στο αυτοκίνητό σου, να βαρεθείς να την έχεις.
5: Και πού είναι μπρε του Φωτεινάκι?
6: Λεωφόρος Αθηνών και Ζωσιμά

0: 66 στο Εγάλεο, δίπλα στα ΤΕΗ της Αθήνας. Το τηλέφωνο ντούνε 210-5913-811. Μπαταρίες αυτοκινήτων, φορτηγών, σκαφών και μηχανημάτων. Εισαγωγές, εμπόριο, χοντρική, λιανική. Φιλικά, Μιχάλης Φωτεινάκης.
1: Για τα μάτια σας, η απόλυτη προστασία. Για την όρασή σας, η απόλυτη λεπτομέρεια. Για την εμφάνισή σας, χίλιες ιδέες και προτάσεις. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Όλες οι επώνυμες φίρμες σε γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακούς επαφής με τη δική μας επιστημονική φροντίδα. Οπτικά Μακρυπόδη στην Αγία Παρασκευή. Ολοκληρωμένες προτάσεις για το δικό σας ξεχωριστό τύπο. Οπτικά Μακρυπόδη. Έναντι Εκκλησίας Αγίας Παρασκευής. Η ορατή διαφορά. Μακρυπόδης.gr.
2: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
3: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
2: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
3: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
2: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλείδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
3: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθες, υπάρχει στο σκουτέλι.
2: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170-004-594.
3: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
4: Φαρμαντονάκι. Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα. Με σεβασμό στον εαυτό μας, στον καταναλωτή, στην κοινωνία, στην παράδοση και στις αξίες του τόπου μας, παράγουμε αγνά, ποιοτικά και γευστικά προϊόντα. Όπως τρώμε στην Κρήτη εδώ και πολλά χρόνια, συνδυάζοντας τη φαντασία με τις καλύτερες πρώτες ύλες. Για προϊόντα κριτικά, με κέφι και μεράκι, εμπιστευτείτε φίλοι μας τη Φάρμα Αντωνάκη. Απάκι, σύγκλινο, καπνιστή μπριζόλα, καπνιστή πανσέτα, καπνιστό κοτόπουλο, πολλών ειδών λουκάνικα και πολλές άλλες κρεατονοστιμίες. Θα μας βρείτε στα σούπερ μάρκετ σε όλη την Ελλάδα και σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 28 310 57 617 και στο info@papakipharma.gr.
5: Κάμε μπρε ένα κλικ και μέσα μπες στις πιο συμφέρουσες τιμές για όλους τους ακροατές, μόνο στο κουκουράκι σε μέση. Για κάθε λόγιο ηλεκτρικές συσκευές, από χρειάζεται το αρχοντικό σας, μία είναι η λύση. www.kukurakisms.gr. Παράδοση σε όλη την Αττική. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Άμεσες παραδόσεις σε όλη την Κρήτη. Και όλα τα να. Δωρεάν. Μέγα κατάστημα στην Κάριστο και αποθήκη στην Αθήνα. www.kukurakisms.gr. Τηλέφωνο 211-4102-968. www.kukurakisms.gr. Μέγα εμπειρία, κουμπάρε.
6: Διαλεχτά υλικά φερμένα από την Κρήτη. Το τελικανιδάκι στη Ραφίνα ξυπνάει θύμισες και μνήμες αγαπημένες, με παλιές συνταγές από τα χωριά του τόπου μας. Όλα σπιτικά και χειροποίητα από εμάς. Σκαλτσουνάκια, μαραθοπιτάκια, λιχναράκια, μαλεβιζιώτικα, ξεροτίγανα, ζουρναδάκια, αλμυρές τούρτες. Σπιτικά μυρωδάτα κέικ χαρουπιού, ανθότυρου κριτικών βοτάνων. Το σπίτι μας άνοιξε και έχει όλα τα καλά του τόπου μας. Λάδια, μέλια, τυριά, κρασιά, ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης στο Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22 940 28 515.
7: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς», Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης. Μην απορείς. Στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης, σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
8: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν τρίσε τέτοιο χαλί.
7: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης Κριτικό Μουσικό Εργαστήρι και Σύστρο.
1: Η φωνή της Κρήτης στην Αθήνα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου.
1: Από τον Βασίλη Σκουλά ακούσαμε «Τούτο το μήνα», τον «Από πάνω», ένα υπέροχο τραγούδι, και με αυτό μπήκαμε, φίλες και φίλοι, εσείως το πρώτο τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Το ρολόι δείχνει 12 λεπτά μετά τις 10 και είναι πρωινό Τετάρτης 7 του Οκτώβρη του Σωτηρίου έτους 2026.
2: Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Άννα τη Λαμπαδαρίου, παρακαλώ.
1: Όπα, η Άννα η Λαμπαδαρίου.
2: Λαμπαδαρίου.
1: Δαρίου.
2: Λαμπαδαρίου.
1: Δαρίου και Παρισάτιδος γίγνονται παιδες δύο. Πρεσβύτερος μεν Αρταξέρξης, νεότερος δε κύρος. Επί.
2: Από κι άλλο. Ακούς, Άννα.
1: Ακούς, Άννα. Λαμπαδαρίου. Τα ακούς. Τα άκουσες.
2: Τα ακούει. Ναι.
1: Γιατί ο Δερκινίδας επί παρέλαβε το στράτευμα γνούς υπόπτου όντας αλλήλης Τισαφέρντε και Βαρνάβαζον, κοινολογισάμενος το Τισαφέρνια πήγα για τη Φαρναβάζου χώρα το στράτευμα, ελόμενος στα τέρω μάλλον η άμα αμφωτέρης πολεμήν.
2: Λεκάκι, θέλω βοήθεια.
1: Όπα, ξέρεις τι πάει να πει. Ελόμενος στα τέρω μάλλον η άμα είναι καλύτερα με τον ένα,
2: ναι,
1: παρά και με τους δύο συγχρόνως να πολεμάς. Είναι καλύτερα δηλαδή να έχεις ένα αντίπαλο, τον αντιμετωπίζεις πιο εύκολα παρά να έχεις δύο αντιπάλους. Να αντιμετωπίσεις τα πυρά δύο αντιπάλων.
2: Βέβαια.
1: Και ειδικά στον πόλεμο.
2: Βέβαια.
1: Να, και από τα νότα και από, το, από νότα και από τα μπροστά και από πίσω να σε βάλουν είναι άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε γιατί ξεφύγαμε.
2: Εμείς πολεμάμε με την ψυχή μας.
1: Όπως το λες.
2: Λοιπόν, πάμε άλλη μια φορά στην ερωτησούλα της ημέρας. Πώς λέμε στην κρητική διάλεκτο τη λέξη ηρεμώ, ησυχάζω? Περιμένουμε να μας πείτε την απάντηση, να μας δώσετε την απάντηση στο 210-51-22-159 ή με μήνυμα στο κινητό μας 6944-678-358.
1: Περιμένουμε λοιπόν τις δικές σας απαντήσεις. Από ό,τι βλέπω έχουμε πάρα πολύ κόσμο και σήμερα, και το ωραίο είναι, το περίμενα, ότι το 90% βρίσκεται τη σωστή απάντηση. Βέβαια, σωστά ή λάθος δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ή σωστό ή λάθος θα μπείτε στην κλήρωση για τα μεγάλα δώρα της εκπομπής που δεν προλάβαμε να τα πούμε σήμερα, θα τα πούμε στο επόμενο ημίωρο, Αλίκη,
2: ναι,
1: τα δώρα μας, οπότε προλαβαίνουμε τώρα.
2: Προλαβαίνουμε.
1: Ναι, προλαβαίνουμε. Πάμε λοιπόν να πούμε ότι έχουμε για όλο τον κόσμο που μας ακούει μια δίκλινη καμπίνα μαζί με γιοταχή αυτοκίνητο, πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ με τα πολυτελή πλοία της, και να πούμε ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην ΑΝΕΚ για την άψογη συνεργασία και την πολύχρονη συνεργασία μας.
3: Στην ΑΝΕΚ Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ΑΝΕΚ Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-300-8000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines, με τον αέρα του τόπου της.
1: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, πάμε στο επόμενο δώρο.
2: Μια ηλεκτρική σκούπα προσφορά από τα καταστήματα Παλέτα στην Εθνάρχου Μακαρίου 15 στο Περιστέρι και Κλαβδίου Πτολεμαίου 8 στον Κολονό. Τα πάντα όλα για το σπίτι σας.
1: Επίσης, δύο μαξελάρια Λουξιμίδιου με βαμβακερό ύφασμα προσφορά από την Κάντια της οικογένειας Βέλη Βασάκη. Ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κάντια, στη δική μας εταιρεία.
2: Ένα τάμπλετ από τη μία και μοναδική Κοσμοντάτα, την καλημέρα μας στον Νίκο Οικονόμου και σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν στα 7 καταστήματα της Κοσμοντάτα.
1: Και στο ένα κατάστημα της Θεσσαλονίκης, γιατί τώρα η Κοσμοντάτα έχει κατάστημα και στη Θεσσαλονίκη. Και πάμε παρακάτω, θα κληρώσουμε επίσης ένα φουριάρικο αρνί από τα Μυριοκέφαλα, προσφορά από τα Ακροπολείο και κριτικά προϊόντα του Δημήτρη και του Σύφη Φουντοραδάκη στην Παιανία.
2: Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου αξίωσε έως 100 ευρώ από τα οπτικά Μακρυπόδης.
1: Ένα 5 κιλό έξτρα παρθένο ελαιόλαδο ήλιος και ένα 10 κιλό ηλιέλαιο ήλιος προσφορά από τις ελουργικές επιχειρήσεις Μωτάκης.
2: Ένα καλάθι με κριτικά παραδοσιακά προϊόντα από το Ντελικανιδάκι στη Ραφίνα, της Πόπης και της Νεκταρίας Μαυρικάκη.
1: Δύο συσκευασίες πυρουγίνα πλατένσης προσφορά από το Μανώλη Γιαννάκη 2108646515 και σπυρουγίνα.gr.
2: Δύο χειροποίητες κατσούνες από τον Γκώστα ξημερά και από τα γλυκά νερά. 6932-236-607 το τηλέφωνο του.
1: Και τέλος μια δίκλινη καμπίνα πήγαινε έλα στις γραμμές της Κρήτης για Χανιά ή για Ηράκλειο, προσφορά από την ΑΝΕΚ για την απογευματινή μας εκπομπή την ώρα της Κρήτης στα FM.
2: Αυτά είναι τα δώρα μας. Το 210-51-22-159 το τηλέφωνο μας, 6944-678-358 το κινητό μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους δωροθέτες μας. Την Παρασκευή 30 Οκτώβρη θα κληρώσουμε τα δώρα του μήνα. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας. Καλή ακρόαση, καλή τύχη και πολύ πολύ πολύ καλημέρα σας ξανά και ξανά.
1: Μάλιστα, λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα μας. Πλούσια είναι τα δώρα μας. Οπότε μπορείτε να παίρνετε τηλέφωνο. Είπαμε 30 του Οκτώβρη. Νομίζω Οκτώβρης έχει 30. Είναι η τελευταία μέρα του Οκτώβρη. Είναι Παρασκευή. Έτσι δεν είναι. 30 του Οκτώβρη θα τα κληρώσουμε όλα μαζί. Οπότε εδώ είμαστε, εκεί είσαστε, περιμένουμε την συμμετοχή σας.
0: Ο Ψάργας σε κουβέντιαζα με τον τροπεοφόρο και του πανάχει τσέγνιες του στο Γιώργο το Βιτόρο. Σόρδινα με το μοναδικό Γιώργο Βιτόρο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα, Λίκη, να σου γνωρίσω τον ρούκουνα της κριτικής παράδοσης στην Κρήτη μας,
2: ναι,
1: το Γιώργο το Βιτόρο, που επιμελείται και παρουσιάζει και ραδιοφωνική εκπομπή τώρα. Ήταν στην τηλεόραση 30-40 χρόνια, ναι, κορυφαίος τώρα και στο ραδιόφωνο και εφημερίδα έβγαζε και τα λοιπά. Είναι ο κορυφαίος των κορυφαίων, ο Γιώργος ο Βιτόρος, και μας κάνει την τιμή κάθε Τετάρτη αυτή την ώρα να κάνει μια δεκάλεπτη, ένα τέταρτο παρέμβαση στην πρώτη καλημέρα.
2: Τέλεια. Άκουσέ
1: τον, άκουσέ τον να τον θαυμάσεις. Καλημέρα, Γιώργο.
4: Γιώργο, καλημέρα. Σε ευχαριστώ για τα υπέροχα λόγια σου. Σε ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Αλήθεια είπα. Αλήθειες λέω. Δεν λέμε από εδώ. Μόνο αλήθεια λέμε.
4: Γιώργο, την αλήθεια λες γιατί είμαι ο καλύτερος.
1: Με διαφορά.
4: Ναι. Λοιπόν, χαίρομαι για τη νέα παρτενέρ.
1: Παρτενέρ. Παρτενέρ. Πολύ καλά. Ναι, ναι.
4: Την Αλίκη που μου θύμισε την κουβέντα ενός γέρου στη Βιάνο.
1: Για πες μας.
4: Πού μρε, του λέει Ιησού, ναι, λέει ένας του γιού του.
1: Ναι.
4: Λέει με την Αλίκη.
1: Όπα.
4: Είσαι κάμι με το λίκι.
1: Έχε τσαμέντε σου, μη σε κάνει με το λίκι. Μάλιστα, μάλιστα. Για πες μου, Γιώργη, καταρχήν πες μου αν στο Κυπαρίσι είχαμε τη φωνική καταιγίδα, καταστροφή εκεί και τα λοιπά, έγινε τίποτα κακό στο χωριό σου, όχι?
4: Γιώργο, γίνανε μικροζημιές.
1: Μικροζημιές.
4: Μπροστά στο έμπος αυτό, φαντάσου, Γιώργο, ότι έπεσε το νερό 3-4 μηνών.
1: Άκου να δεις.
4: Έπεσε μέσα σε διάστημα λίγο και αυτά δεν προλαβαίνανε. Ήταν φοβερό να βλέπεις τους δρόμους να έχουν πέτρες, να κατεβάσουν χώματα, να κατεβάσουν ξύλα, αλλά όμως λαμπήκαρε ο τόπος.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
4: Έφυγε η ασχήμια αυτή με τα κουτιά τα πεταμένα στις δρόμους, τα μπουκάλια, τα πλαστικά.
1: Ναι, ναι, όλα, όλα αυτά, όλες οι βρωμιές που ήταν στον δρόμο.
4: Και κασάρισε, που πήγανε βέβαια τώρα να στους γατέχει, αλλά μας
1: ναι, πού θα πήγανε, στη θάλασσα θα πάνε, Γιώργη, πού να πάνε.
4: Ήτανε νερό ωραίο, αλλά...
1: Ποτιστικό.
4: Δεν ήτανε ποτιστικό.
1: Λέω στο Κυπαρίσι ήταν ποτιστικό, στην άλλη Κρήτη εντάξει. Ούτε στο Κυπαρίσι,
4: ναι.
1: Ούτε στο κεκί.
4: Πρόλαβε βέβαια η γη, επειδή ήταν ξαραμένη εντελώς,
1: ναι,
4: και ήπια αρκετό, πώς το λέει η Μαντινάδα,
1: ναι,
4: ως είναι γη στον Αύγουστο ξερή και διψασμένη. Ήμουν μα ήρθε λέει η βροχή που χαλακταρισμένη.
1: Όπα είπα, λέω και έχει την καλημέρα από τον Ορέστη από τη Νέα Υόρκη.
4: Τον Πασπαράκη,
1: ναι, ναι, που μας λέει ότι ο Οκτώβρης έχει 31. Ρώτησα προηγουμένως, λέω, πόσες έχει ημέρα ο Οκτώβρης, 30 ή 31? Γιατί 30 κάνουμε την κλήρωση για τα δώρα και είναι Παρασκευή. Και μου στείλε ο Ρέστης, χαιρέτα μου το Βιτόρο, και ο Οκτώβρης έχει 31.
4: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Για πες μου, Γιώργη μου, κατά τα άλλα.
4: Λοιπόν, κατά τα άλλα, αυτή την ώρα το μυαλό μας ολωνών εδώ στην Κρήτη, Γιώργο, είναι στο οροπέδιο.
1: Ναι. Και στα Ζωνιανά. Και στα Ζωνιανά.
4: Στα Ζωνιανά δεν γίνανε τόσο εκτεταμένες καταστροφές ολικές όπως
1: σαν είναι. Να μου φαίνεται, διάβασα ένα ρεπορτάζ σήμερα, έχω και πληροφόρηση διαζώσεις από το Μήλοπόταμο, ότι τα Ζωνιανά έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά, δηλαδή πρέπει να ξαναφτιάξει το χωριό από την αρχή, από τα θεμέλια, ναι, ναι, τόσο πολύ. Δηλαδή έκανε ό,τι έκανε και στο οροπέδιο. Στο οροπέδιο βέβαια είχαν και οι καλλιέργειες, που είχαν πολλές καλλιέργειες και καταστραφήκανε. Στα Ζωνιανά δεν είχαν τέτοια πράγματα, αλλά καταστράφηκε το χωριό.
4: Πέρυσι Γιώργο, ναι, πέρυσι τους παρουσίαζα τη βραδιά που κόψανε το τυρί.
1: Α, στα Ζωνιανά.
4: Ναι, τον 1,5 τόνο τυρί.
1: Όπο, άκου αλήκη, 1,5 τόνο τυρί, κεφαλογραβιέρα. 1,5 τόνο.
2: 1,5 τόνο.
1: Ναι, ναι.
4: Και φώναξα στη τηλεόραση την ώρα που έδειχνε τα νερά να κατεβαίνουν και έδειξα το μέρος όπου καθόμαστε με τη γυναίκα μου,
1: ναι,
4: και μας κάνανε ένα τραπέζι, ναι, εκεί ήταν και ο Γιώργος ο Βλαζάκης, ο στρατηγός της αστυνομίας, ήταν, ναι, στην παρέα μας και κάτσαμε μαζί με το Μανώλη τον Παρασύρη, ναι, που μας έκανε εκεί ένα τραπέζι και λέω έλα να δεις
1: πώς,
4: που καθόμαστε,
1: ναι, πώς κατάντησε. Ναι, πώς κατάντησε, Ναι, ναι, ναι, πραγματικά. Γιατί από εκεί, Γιώργη, στα Ζωνιανά περνούν δύο ριάκια, δύο χήμαροι, δύο ποταμοί, πώς να το πω, μέσα από το χωριό. Οπότε, καταλαβαίνεις, εξεχυλίσανε και δεν αφήκανε τίποτα όρθιο.
4: Ήτανε πολλά τα νερά. Δεν πρόλαβα να δω, σου λέω, είδα μόνο αυτή τη σκηνή στο κέντρο του χωριού, αλλά θλίβομαι τώρα που μου λες ότι έχει γίνει ζημιά μεγάλη και εκεί, ναι, αλλά στο οροπέδιο, επειδή ανέβηκα το καλοκαίρι και επειδή είδα τις καλλιέργειες, ήμουν εκεί μαζί με τον Δήμαρχο τον Αθανασάκη,
1: ναι,
4: και τον Περισσυνάκη τον Αντιδήμαρχο, και πήγα και στο Δημαρχείο και κάτσαμε και μάλιστα θυμήθηκα έναν γέροντα που ήρθε εκεί,
1: ναι,
4: και κουβεντιάσαμε, μας χαιρέτησε και όταν έφυγε μου είπε ο Δήμαρχος με τον Αντιδήμαρχο ότι αυτός μου λέει έχει 100 στρέμματα πατάτες.
1: Οπα.
4: 100 στρέμματα πατάτες, ναι, τώρα, ναι. Είναι μεγάλη υπόθεση και από ό,τι λένε τώρα καταστράφηκαν. Ναι. Ακούω όμως τώρα στο ραδιόφωνο, στο Radio Me, είχαν το Δήμαρχο οι δημοσιογράφοι οι πρωινοί,
1: ναι,
4: και έλεγε ο Δήμαρχος ότι εκείνο που πρέπει να γίνει τώρα είναι να φτιαχτούν οι λίνες.
1: Ναι.
4: Ξέρεις τι ήταν οι λίνες, Γιώργο?
1: Για πες μου.
4: Ήτανε αυλάκια που είχαν κάνει οι Βενετοί.
1: Ναι.
4: Αυλάκια αποστραγγιστικά και τα οποία δουλεύουν ακόμα, αλλά με τις έχουν πάθει κάποιες ζημιές και πρέπει τώρα αυτά να φτιαχτούν και ένας μηχανισμός που υπάρχει και ανοίγει και κλείνει, αυτός δεν άνοιξε, δεν ξέρω για ποιο λόγο,
1: ναι, ναι,
4: και πάθανε αυτή τη μεγάλη ζημιά.
1: Μάλιστα, και για να πούμε και το χιούμορ, γιατί εσένα σου αρέσει, ναι, και το υπηρετείς τόσα χρόνια, μας στέλνει ο φίλος μας ο Ιωακήμ ο Παραδεισάς και λέει: Γιώργηδες, στα Ζωνιανά με τόσους παρασύριδες παρέσυρε τα πάντα η βροχή. Καλό, ε!
4: Ωραία, παίζουν έτσι με τις λέξεις.
1: Ναι, ναι, είναι καλά. Στο διαδίκτυο βλέπεις τέτοια ένα σωρό. Ένα σωρό. Λοιπόν, Γιώργη μου, πες μου τίποτα άλλο, γιατί πέρασε η ώρα, ε!
4: Ναι, ένα μικρό και σας αφήνω.
1: Ναι, ναι, Γιώργη μου, σ' ακούμε.
4: Δεν ζήσει εμπιστοσύνη και επειδή θα έφευγε ταξίδι μακρινό, έπιασε και ζωγράφησε Γιώργη ένα λαγό στο αριστερό μπούτι.
1: Όπα.
4: Ναι, έτσι θέλω να τον ευρώ τσίπα, μα για γύρω.
1: Ναι, μην λείπει ο λαγός.
4: Ναι. Βέβαια ο Κακομοίρης πως έτσι θα εξασφάλιζε την καλή διαγωγή της κεράς.
1: Ναι.
4: Δεν επέρασε βέβαια καιρός. Ναι. Και όταν, την πήρε τηλέφωνο πως επιστρέφει, ο λαγός είχε σβήσει βέβαια.
1: Οπα.
4: Έβρικε όμως τον Κάφκο.
1: Οπα.
4: Ξέρει η Αλίκη τι είναι ο Κάφκος?
1: Για πες.
2: Όχι, δεν ξέρω.
4: Όχι, δεν ξέρεις. Είναι ο, πώς να το πούμε, ο ανταυτού.
1: Ο ανταυτού, ο ανταυτού, ο Κάφκος, ναι,
4: ναι,
1: ο ανταυτού.
4: Ναι, και έβρικε λοιπόν τον Κάφκο και άρεσε τα κλάματα, μην κλέσει λέει εκείνος, και εγώ θα σου ζωγραφίσω ένα άλλο.
1: Ναι.
4: Ναι, όταν επέστρεψε ο άντρας της, είδε το λαγό στο δεξί μπούτι και επαναστάτησε.
1: Σλείς το άλλο ήτανε.
2: Και αλλάξει μπούτι.
4: Έτσι λέει ο λαγός ήταν στο αριστερό μέρι.
1: Ναι.
4: Δεν μπορεί να παρακαλείς που τον έβρικε σε κιά τον σε σαν παλωθιές που τσίφαε. Μονοθές και ρέστα.
1: Απ' το φόβο του επίνε στο άλλο μέρι ο λαγός.
4: Αλίκη, Αλίκη. Συντεροκέφαλη και τραπανόραχη.
1: Όπα, είπα, λέω. Να είσαι καλά Γιώργη μου. Να είσαι καλά. Γεια και χαρά.
4: Γεια. Γιώργο, μια κουβέντα.
1: Ναι.
4: Πώς είδες το Μέση τη νύχτα?
1: Ναι, τον είδα εκεί στην τελευταία προπόνηση. Για πες μου. Α, θες να πεις το θαυμασμό. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν χάνω το Μέση εγώ. Ούτε τα δύο μαύρα ποκάμισα. Αυτά τα δύο τα βλέπω.
2: Ο Μέση στα δύο μαύρα ποκάμισα.
1: Ναι, ναι. Ωραία, ωραία. Γεια σου Γιώργη μου, γεια.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Ρακί, παξιμάδια, βότανα, μπαχαρικά, σαπούνια, κεραλιφές και άλλα. Τελικανιδάκι. Της Κρήτης το Ξαθέρι με την υπογραφή της οικογένειας Μαυρικάκη. Φλέμινγκ 37, Ραφίνα. Τηλέφωνο 22940-28515.
3: Παραδοσιακά και κριτικά προϊόντα, το σκουτέλι.
4: Διαθέτουμε ό,τι καλύτερο παράγει ο τόπος μας.
3: Λιχναράκια και κάθε λοής καλιτσούνια, πιταράκια και πίτες.
4: Λουκάνικα, σίγλινα, απάκι και άλλα εκλεκτά καπνιστά.
3: Τα καλύτερα τυροκομικά, παξιμάδια και αρτοποιήματα, αυθεντικά μέλια, εκλεκτή τσικουδιά και κρασιά για μερακλίδες. Πόλη ηλιανική και χοντρική. Τιμές ασυναγώνιστες.
4: Ό,τι καρδιά σου λαχταρά και όρεξή σου θέλει, μην το γυρές αλλού ποθές, υπάρχει στο σκουτέλι.
3: Αβέροφ 20, δίπλα ακριβώς στο σταθμό ΙΣΑΠ του Περισσού. Τηλέφωνο 2170 004 594.
4: Κοπιάστε να γνωριστούμε και να πιούμε και μια τσικουδιά.
5: Σταυρός Αγίας Παρασκευής είναι η περιοχή μας και προϊόντα κριτικά πουλεί το μαγαζί μας. Το όνομά του Ρέθυμνος. Σας μένω με μεράκι από Λεβέντη Κρητικό, τον Νίκο Γλαμπεδάκη.
6: Ανανεωθήκαμε. Στο ανακαινισμένο ολοκένουργιο Ρέθυμνος τα αλλάξαμε όλα. Κρατήσαμε μόνο την ποιότητα στα προϊόντα μας και τις χαμηλές τιμές.
7: Παραδοσιακά κριτικά προϊόντα Ρέθυμνος. Ακριβώς στη γέφυρα του Σταυρού στην Αγία Παρασκευή. Τηλέφωνο 210-6654-769. Ανοιχτά κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές.
8: Όλα τη Κρήτη στα καλά και τη φιλοξενία. Θα βρείτε φίλοι μου καλοί τώρα στην Παιανία. Κρεοπωλείο και κριτικά προϊόντα. Λεωφόρος Λαβρίου 122 και Αττικής 2 στην Παιανία. Ένα καινούριο κριτικό στέκι με ντόπια κρέατα, γνήσια παραδοσιακά κριτικά προϊόντα, γραβιέρες, μυζήθρες, παξιμάδια, όσπρια, κρασίρα, κύρα, όμελο, κοντοσούβρι, κοκορέτσι. Τηλέφωνο 210-6640-810.
9: Διεύθυνση Δημήτρης και Σύφης Φουντοράδας.
10: Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Θέλεις γαλακτομπούρεκο φτιαγμένο με μεράκι? Στο Περιστέρι πήγαινε, στο Μάνο το Μπηγιάκι. Παρασκευάζουμε με αγνά υλικά όλων των ειδών τα σιροπιαστά, όπως το κιουνεφέ, το γαλακτομπούρεκο και με κανταΐφι, καθώς και όλων των γεύσεων τούρτες και παγωτά. Δεχόμαστε παραγγελίες για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις. Ζαχαροπλαστεία Μάνος Μπηγιάκης. Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως 190, Περιστέρι. Και Ιδωμενέως 99, Ήλιον. Τηλέφωνο 210-26-200-49. Διεύθυνση Μάνος Μπηγιάκης.
11: Κυκλοφόρησε «Μην απορείς» Στέλλα Κουκάκη, Μιχάλη Σταυρουλάκης. Στίχη Ηλιάνα Λικούδη, μουσική Στέλιος Σταματογιαννάκης.
12: Μην απορείς, μην απορείς πως βρίσκεσαι.
11: Μην απορείς, στο τραγούδι η Στέλλα Κουκάκη και ο Μιχάλης Σταυρουλάκης σε μια δυνατή ερμηνεία. Τη λύρα της Στέλλας συνοδεύουν ο Στέλιος Σταματογιαννάκης στο λαούτο, ο Αντώνης Σταυρακάκης στο μαντολίνο, καθώς και άλλη καταξιωμένη μουσική.
13: Μην απορείς πως βρίσκεσαι, δεν κρίσετε τέτοιο χαλί.
11: Μην απορείς, ένα ολοκένουργιο τραγούδι. Ένα τραγούδι που θα μπει δυνατά στις καρδιές μας. Στέλλα Κουκάκη και Μιχάλης Σταυρουλάκης. Ακούστε το τώρα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από την Αεράκης, κριτικό μουσικό εργαστήρι και σύστρο.

0: Ακούτε την εκπομπή «Πρώτη καλημέρα» με τον Γιώργη Νταγάκη και την Αλίκη Ζαχαροπούλου. Και τώρα, μαθιές στην καθημερινότητα και όχι μόνο.
1: Λοιπόν, πάμε φίλες και φίλοι σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είπαμε ότι έχουμε μια καλή είδηση, Αλίκη, θες να μας την πεις?
2: Ναι, βέβαια, και επειδή δεν γίνεται να λέμε μόνο καταστροφές, προβλήματα και άσχημες ειδήσεις, ψάξαμε και βρήκαμε κάτι που μας έκανε να χαμογελάσουμε. Η Κρήτη μας, η Κρήτη, κάνει ένα βήμα προς το διάστημα. Το νησί ενισχύει τη θέση του στον Ευρωπαϊκό Χάρτη των Διαστημικών Τεχνολογιών μέσα από ένα νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το Space Crete, με τη συμμετοχή του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Κρήτη λοιπόν, όχι μόνο με τα βουνά και τις θάλασσες, έχει βλέψεις και για τα αστέρια.
1: Όχι μόνο μαύρα που κάνει σαμπαλωτές και μαντινάδες, έχουμε και άλλα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Λοιπόν, και προσγειωνόμαστε τώρα στην καθημερινότητα, πάμε εδώ να δούμε τίτλους ειδήσεων και θα κάνουμε και λίγα σχόλια. Πάμε να ξεκινήσουμε από το Ηράκλειο.
2: Να επισπευθεί η καταγραφή των ζημιών από την κακοκαιρία.
1: Νέα σύσκεψη, φίλες και φίλοι, στη Λότζια με τους προέδρους των κοινοτήτων υπό το Δήμαρχο Ηρακλείου για την αποκατάσταση των υποδομών και την ενίσχυση των πληγέντων. Λότζια, Αλίκη, είναι το Δημαρχείο του Ηρακλείου. Η επίσπευση λοιπόν της καταγραφής των ζημιών τόσο στις δημοτικές υποδομές όσο και στην ιδιωτική περιουσία βρέθηκε στο επίκεντρο της νέας συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε στη Λότζια το απόγευμα χθες, υπό το Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό, με τη συμμετοχή των Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων, Ερετών και Υπηρεσιακών Στελεχών. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν ο συντονισμός των επόμενων βημάτων για την άμεση καταγραφή των ζημιών και την ανακούφιση των πολιτών μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα και τις πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή από την 1η έως τις 3 του Οκτώβρη. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη είδηση.
2: Πάμε στον πολιτισμό μας. Πρεμιέρα για τη λέσχη κινηματογράφου Αγίου Νικολάου.
1: Για την πρεμιέρα των προβολών έχει επιλεγεί η πολυβραβευμένη ταινία από το Ιράν, ένα απλό ατύχημα που απέσπασε
2: χρυσό
1: το
2: φίνικα.
1: Ναι, στο φεστιβάλ λέει των Κανών. Οι εβδομαδιαίες προβολές επιλεγμένων ταινιών για τη χειμερινή περίοδο 26-27 που διοργανώνει κάθε χρόνο η λέσχη κινηματογράφου Αγίου Νικολάου σε συνεργασία με τη δημοτική ανώνυμη εταιρεία Αγίου Νικολάου, αν ξεκίνησαν χθες 3η 6 του Οκτώβρη στις 9.30 το βράδυ. Και για την πρεμιέρα των προβολών είπαμε είχε επιλεγεί
2: η πολυβραβευμένη ταινία από το Ιράν, ένα απλό ατύχημα.
1: Μάλιστα. Και το είδανε όλα καλά και όλα ωραία.
2: Ο ψιλορίτης ντύθηκε στα λευκά από τον Οκτώβριο. Φασουλάς. Εξαιρετικά σπάνιο. Δεν θυμάμαι αντίστοιχο φαινόμενο.
1: Άκου να δεις, παιδιά, από τον Οκτώβριο χιόνι στον ψιλορίτη. Και αυτό το σχολιάζει ο γεωλόγος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, ο Χαράλαμπος ο Φασουλάς. Για να δούμε τι λέει το ρεπορτάζ. Το πρώτο χιόνι έκανε την εμφάνισή του
2: στις κορυφές του Ψιλορίτη μέσα στον Οκτώβριο σε ένα φαινόμενο που ο γεωλόγος Χαράλαμπος Φασουλάς χαρακτηρίζει εξαιρετικά σπάνιο. Το neacrete.gr εξηγεί πώς δημιουργήθηκε, αναλύει τις πρωτοφανείς βροχοπτώσεις στην Κρήτη και επισημαίνει την ανάγκη για φράγματα ανάσχεσης και ασφαλείς δρόμους του νερού προς τη θάλασσα.
1: Και εμείς κρατάμε από αυτό το ρεπορτάζ, από αυτή την είδηση, ότι ο Ψιλορίτης ντύθηκε στα λευκά από τον Οκτώβριο, αν είναι δυνατόν. Και όμως είναι. Λοιπόν, πάμε να πούμε και μια είδηση που θεωρώ ότι είναι μεν κουτσομπολίστικη, αλλά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
2: Μαλλιά κουβάρια αδερφέ στο Ηράκλειο. Μέθησε η μία και πήρε το μαχαίρι. Απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ηράκλειο έπειτα από καυγά μεταξύ δύο αδερφών και του συζύγου της μαμάς.
1: Της μιας.
2: Της μιας,
1: ναι,
2: της μιας όχι, έλεγε και είπα της μαμάς.
1: Της μιας, όχι της μαμάς.
2: Της μαμάς.
1: Αν ήταν της μαμάς, θα ήταν
2: απάντη.
1: Η παρέα ήταν συγκεντρωμένη σε σπίτι της περιοχής του Ηρακλείου, όπου βρίσκονταν μέσα δύο αδερφές και η μία ήταν μαζί με το σύζυγό της. Σύμφωνα με όσα έγινε γνωστά, η μία κοπέλα είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες να τσακωθεί με την αδερφή της και το σύζυγό της και η κατάσταση να ξεφύγει. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, επιχείρησε να πάρει μαχαίρι αλλά τελικά δεν κατάφερε, ενώ κλήθηκε και η αστυνομία.
2: Η κοπέλα συνελήφθη παρότι το ζευγάρι δεν επιθυμούσε την ποινική της δίωξη. Ωστόσο, καθώς η διαδικασία κινήθηκε αυταπάγγελτα, στο πλαίσιο του αυτοφόρου οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψή της και πλέον η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης. Το θέμα αυτό με τη βία, το επικίνδυνο, ξέρεις
1: και πέρα. Κυρίως η βία των ανηλίκων.
2: Ναι.
1: Εκεί είναι, εντάξει, εκεί οι δύο αδερφές ήταν και ο άντρας της Αλληνής, ποιος ξέρει τώρα θα είχαν και προηγούμενα.
2: Δεν είναι μόνο ότι αυξάνεται, αυτό θέλω να πω. Είναι ότι κινδυνεύουμε να το συνηθίσουμε. Ναι. Είναι τόσο πολύ, γίνεται καθημερινά.
1: Μάλιστα.
2: Είναι δραματικό.
1: Δεν ξέρω. Ο Θεός να βάλει τη χέρα του, λέμε εμείς, ναι, από εδώ. Μια είδηση πριν πάμε στο Πουσουκού. Ομόφωνη απόφαση για ανάδειξη του Προέδρου της Δημοκρατίας ως επίτιμου δημότη Ρεθύμνου. Ο Κωνσταντίνος, λοιπόν, Τασούλας, στο πλαίσιο του εορτασμών των 160 χρόνων από την Αρκαδική Εθελοθυσία, θα 7 και 8 Νοέμβρη, δηλαδή σήμερα και αύριο, τον Οκτώβρη, θα ανακηρυχθεί επίτιμος δημότης Ρεθύμνου.
0: Και τώρα οι δικές μας προτάσεις για το δικό σας Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, πάμε να πάμε στην Παρασκευή 9 του Οκτώβρη.
2: Παρασκευή 9 του Οκτώβρη στις 7 το απόγευμα, η Ένωση Κρητών Κερατσινίου Δραπετσόνας ετοιμάζει βραδιά κριτικής σκανδάδας, καζανέματα και κριτικό γλέντι. Σημείο εκκίνησης της σκανδάδας, πλατεία Νίκη στην Αμφιάλη. Αμέσως μετά την σκανδάδα έχουμε τα καζανέματα και το κριτικό γλέντι στην αίθουσα εκδηλώσεων του παλιού εργοστασίου Καχραμάνογλου. Η είσοδος είναι ελεύθερη, σπεύσατε, και είμαστε όλοι καλεσμένοι από τον πρόεδρο Αντώνη Κλαουράκη και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης.
1: Πάμε στο Σαββάτο 10 Οκτώβρη στις 8.30 το βράδυ. Ο Σύλλογος Κριτών Φιλοθέης Ψυχικού διοργανώνει γιορτή τσικουδιάς στο Αθλητικό Κέντρο Νέου Ψυχικού. Είναι στη Ρήγα Φεραίου και Μπουμπουλίνας. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς έχουν ο Γρηγόρης Ανισανδράκης και ο Νίκος Ευαγγελινάκης. Η είσοδος είναι 5 ευρώ.
2: Κυριακή στις 11 Οκτώβρη, η μερίσια εκδρομή ετοιμάζει ο Σύλλογος Κριτών Σαρονικού για την Ιερά Μονή Μαλεβή Άγιος Πέτρος Κινουρίας, μέσα στο μοναδικό φυσικό τοπίο του Πάρνωνα. Η αναχώρηση θα γίνει στις 7.30 το πρωί από την Παλαιά Φώκια. Το κόστος είναι 39 ευρώ το άτομο και για συμμετοχή τηλεφωνείτε στο 690-61-74-394.
1: Και ολοκληρώνουμε με την Κυριακή 11 του Οκτώβρη στις 10 το πρωί. Έχουμε φίλες και φίλοι το Μνημόσυνο του Πατακοστελή στη Μητρόπολη Αθηνών. 2 χρόνια χωρίς τον πατέρα του σταθμού μας, συγγενείς, γνωστοί και φίλοι, θα βρεθούμε στη Μητρόπολη για να τιμήσουμε τη μνήμη του.
0: Και τώρα, αντικριστές μαδινάδες με τον Γιώργη Νταγάκη
3: και την Καλλιόπη Σιράγα. Καλλιόπη, καλημέρα.
4: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα όπου ακούγεται η φωνή μας. Να τολμήσω να σου πω κάτι.
3: Βεβαίως, ακούω.
4: Τόλμησα κύπα της καρδιάς να σε απομακρύνω. Μα εκείνη μου είπε ορθά κοφτά, εγώ χτυπώ για εκείνον.
3: Πάρ την καρδιά μου, βάλ την εκάδρο στην κάμερά σου. Εγώ μπορώ χωρίς καρδιά, μα αυτή δεν ζει μακριά σου.
4: Άχι και γιάιντε, σ' αγαπώ και γιάιντε, σε λατρεύω. Για μια φορά που μ' άγγιξες δεκάδες σε γυρεύω.
3: Αδιαφορώ για τσιχαρές που μου είχε τάξει η μοίρα. Γιατί από την αγάπη σου την πλιά μεγάλη επήρα.
4: Γιώργο, όσα κι αν έχω βάσανα, την ώρα που σε βλέπω, τον κάθε μου αναστεναγμό σε γέλιο μετατρέπω.
3: Όπα είπα, λέω, μπαξέ, θα κάμω την καρδιά λουλούδια να μυρίζεις. Να κόβεις ένα τη φορά και να ξαναγυρίζεις.
4: Κλίμα θα κάμω την καρδιά, το μούστο της να δίνει. Και όντε θα αναγεννεί κρασί, η αγάπη μου να πίνει.
3: Όπα, Καλλιόπη, είναι φωτιά η αγάπη σου και σ' όποιον δίδεις χάδι. Του καίει η φλόγα το κορμί και ζει με τα σημάδια.
4: Με τη φωτιά που με έκαψες, τη στάχτη να φυλάξεις. Για θα σου ξαναχρειαστεί κι άλλη καρδιά να κάψεις.
3: Στα ποκαίδια του Σεβδά Τυχόβολη σκαλίζω. Να βρω μια σπίθα του έρωτα μικιό μου να ελπίζω.
0: Ο μέγας χορηγός στη σημερινή μας εκπομπή, εξ αποστάσεως πανεπιστημιακές σπουδές στο Ιταλικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, η Campus University. Προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα στα ελληνικά, με ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών και επιδότηση διδάκτρων. Το eCampus University είναι αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ. Κάλεσε στο 216-500-506 ή επισκέψου το uniopen.gr.
5: Και τώρα η απάντηση στην ερώτηση της ημέρας και η ώρα των ακροατών μας.
1: Πάμε Αλίκη, ερώτηση-απάντηση.
2: Η απάντηση λοιπόν στην ερώτηση της ημέρας «Ηρεμώ, ησυχάζω» είναι «Καταλαγιάζω». Αυτή είναι η απάντηση.
1: Καταλαγιάζω λοιπόν είναι η σωστή απάντηση.
2: Πολλοί από εσάς το βρήκατε.
1: Πάρα πολύ. Πήραμε βέβαια και άλλες απαντήσεις, αλλά το «καταλαγιάζω» ήταν η κύρια απάντηση. Και πάμε στο, να ξεκινήσουμε από το κινητό, να δούμε πρώτα από εδώ. Και έχουμε και λέμε Ζουμπουλιά Ανδρεαδάκη, Νίκος Νικίδης, αγαπημένη Άντζη Σαραβελάκη, Ιωακήμ Παραδισάς, Κωστής Ξημεράκης και Ηλίας Φανουράκης, που μας έστειλε και δύο μαντινάδες. Αν προλάβω θα τις πω. Για να δούμε στο άλλο κομμάτι του κινητού. Έχουμε τη χαρά την Αρκαδιανού, Αντωνία Μιχελακάκη, Μένη Ποζαφυριάδη, Γιώργος Βογιατζάκης, Χαράλαβος Δεβεράκης, Γιώργος Ταχμιτζάκης, Κωνσταντίνα της Παγώνας, Δημήτρης Κακουράκης, η Παγώνα μας από το Άνω Βαλσαμόνερο, Στεφανία Καλαϊτζάκη, Μαρία Καρασταμάτη, ο Λουκάς από το Κοροπή, ο Γιάννης Οκελάκης, η Προεδρίνα μας, η Ρένα η Βασιλάκη και ο Ανδρέας ο Κλεισαρχάκης. Για να δούμε και εδώ. Αθηνά Καναβά, Ευαγγελία Παραδισά, Αρετή Νεονάκη, Μπάμπης Καρπαθάκης, Νίκος Κουλούρης από την Τσεχία, Στέλιος Βερικάκης, Αντώνης Νεονάκης και Νίκος Χάλαρης. Έχουμε Νίκος Αγγελάκης. Ο Νίκος θα είναι υποψήφιος, λέει, με το συνδυασμό της Βαγγελιός της Σχοιναράκης στις εκλογές της Παγκριτίου. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Κρητών Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Να δίνουμε και ειδήσεις. Ο Μανώλης ο Βαβουδάκης, Χρυσούλα Δασκαλάκη, Θοδωρής από τον Πειραιά, το τηλέφωνο του λύγει σε 952, ο Νεκτάριος από τον Αμοργό, το τηλέφωνο του λύγει σε 140, Κωνσταντίνα της Παγώνας, την είπαμε, ο Δημήτρης ο Παγουράκης, ο Αντώνης από τη Νέα Χώρα, είναι ο φίλος σου, Αλίκη, ο Αντώνης από τη Νέα Χώρα, είναι που σου στέλνει τα μηνύματα, η Μαρία από το Ήλιον, ο Μιχάλης ο Πιτικάκης, Κυριακή Κουζιουμτζή, η αγαπημένη, η πολύ αγαπημένη Δήμητρα Ζάπα, η Ανέζα η Πλακιά, Μανώλης Μπικάκης, Ελευθέριος Τζιβραγάκης, Νίκος Κατσκανδράκης, Χουστουλάκης Δημήτρης από τον Πλατανιά, Χριστουλάκης Δημήτρης από τον Πλατανιά από το Ρέθυμνο, ο Λουκάς είπαμε από το Κοροπή, Γιάννης Ξυπολιτάκης, Στρατηγία Ανδρεάκου, Αθανασία Ταρπινίδου, Ευελίνα από Ρέθυμνος, Κατερίνα Μητυλινιού, Μανώλης Μανουσάκης, Μανώλης Νταγάκης, Κωστής Πυριδάκης, Δημήτρης Κακουράκης, Ολίβιος Πιταροκύλης, ο Ορέστης ο Πασπαράκης από τη Νέα Υόρκη, Άννα Δρυμαλίτη, Παύλος Τατσαλής, Αντώνης Νεονάκης, Ιωάννα Πατεράκη από τα Χανιά, Σωτήρης Κοντογονιτσάκης, Βασιλική Μαμάκη, Γιαχνάκη Ειρήνη, Δήμητρα Γρηγοράκη, Κώστας Μπαξεβάνης, Ευαγγελία Παρδισά, ο Σάκης από το Κρεοπολείο Φουντοραδάκης από την Παιανία, Στέλλα Μπαξεβάνη, Κλειό Πασπάτη, Οδυσσέας Μαρκάκης, Χρυσούλα Μαρκάκη και Τόνια από το Ηράκλειο. Λοιπόν, χαιρετούμε και φεύγουμε.
2: Και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η σημερινή μας εκπομπή. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και που γεμίσατε το πρωινό μας με τις φωνές και την ενέργειά σας. Να προσέχετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας, τους ανθρώπους σας και να θυμάστε ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φίλοι μου αγαπημένοι, να πω και εγώ ένα πολύ πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να πω να μείνετε εδώ, γιατί έρθει ο Γιώργος Ολεκάκης από το Ράδιο Ερωτόκριτος με τη δική του ξεχωριστή εκπομπή. Θα σας πάει μέχρι τις 1. Μην ξεχάσετε, 5 με 7 έχουμε Αριστεία Καλογρίδη από το Ράδιο Φάρος. 7 με 9 έχουμε τη Μαρία την Καρασταμάτη. Πλούσια τα λέει του Θεού. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή σας μέρα.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: «24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Selfwash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια».
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Έμεινε στο δρόμο. Μην αγχώνεσαι. Η οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος είναι εδώ 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να σε εξυπηρετήσει άμεσα και υπεύθυνα.
4: Ρημούλκηση αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και ειδικών οχημάτων. Αλλαγή ρεζέρβας, διανομή καυσίμων, βοήθεια για μπαταρία.
3: Μεταφορές σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις. Τοπικές μεταφορές.
4: Με έδρα τις Μοίρες και εξυπηρέτηση σε όλη την Κρήτη. Οδική βοήθεια Γιώργος Αλεβίζος.
3: Τηλέφωνο 690-737-9950.
4: Γιατί όταν χρειάζεσαι βοήθεια πρέπει να ξέρεις ποιον να καλέσεις.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν

0: Θέλεις, μία είναι η επιλογή.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
1: Έπιπλο Πατσουράκης.
0: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
3: Τσίρκο Νασιονάλ Ντε Κούμπα. Η καρδιά της Κούβας χτυπά εδώ. Το Εθνικό Τσίρκο της Κούβας παρουσιάζει ένα ανεπανάληπτο θέαμα με ακροβατικά, ρυθμό, μαγεία και πάθος. 25 καλλιτέχνες σας περιμένουν στο γήπεδο της Αμβάρας, πίσω από το Σκλαβενίτη, στην οδό Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, από τις 18 Σεπτεμβρίου έως τις 28 Οκτωβρίου. Ζήστε την αυθεντική κουβανέζικη εμπειρία. Παραστάσεις Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 6 το απόγευμα. Παρασκευή και Σάββατο στις 6 το απόγευμα και στις 8.30 το βράδυ, Κυριακές στις 11.30 το πρωί και στις 6 το απόγευμα. Κάθε Πέμπτη το τσίρκο έχει ρεπό. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Miss Κρήτη και Miss Κρήτη Young 2026. Τα Παγκρίτια Καλλιστεία αναζητούν για άλλη μια χρονιά τα νέα πρόσωπα που θα ξεχωρίσουν στη σκηνή και θα διεκδικήσουν τους πολυπόθητους τίτλους της Miss Κρήτη των δύο αναπληρωματικών και της Miss Κρήτη Young 2026. Αν έχεις αυτοπεποίθηση, προσωπικότητα, στυλ και όνειρα, δήλωσε τώρα συμμετοχή στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού misscrete.com και διεκδίκησε τον τίτλο που μπορεί να σε ανεβάσει στην κορυφή. Επιμέλεια Φροντίδα Christie Academy. Μια παραγωγή της Cretanar Productions.
5: Διαφημιστείτε στον Ηνωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
5: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Καλημέρα παρέα, καλημέρα και σήμερα Τετάρτη στον αέρα, Οκτώβρης 7 Οκτωβρίου. Είμαστε εδώ για σας, είμαστε εδώ να γίνουμε μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα, μια μεγάλη ραδιοφωνική αγκαλιά. Να ξεφύγουμε 2 ώρες από ό,τι μας βαραίνει, μας κουράζει. Γι' αυτό καλή μου φίλη συντονιστείτε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Λεκάκης, 11 με 1, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή. Ζωντανά στον αέρα.

Καλημέρα Κρήτη, καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα κόσμε. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, Ράδιο Μεγαλόνισο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα, Ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Έτσι έτσι, θεριεύει και φουντώνει. Πάμε να ξεκινήσουμε για σήμερα. Μηνύματα, τηλέφωνα, mail, καλοδεχούμενα στην εκπομπή.

0: ξεκίνημα σήμερα με Βαγγέλη Πιθαρούλη, ονειροκαλεσμένη μου. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλώς σε θέλω, αδερφέ.
0: Πρώτη γραμμή και μας επέτυχε ο Χαραλάμπης.
1: Σας επέτυχα, συγγνώμη από την Τόνια μας, που πήρα την προσιά, ήθελα να διαβάσω μία ρήμα λόγω του χειμώνα που εμπήκε, που την είχα γράψει, αγαπητέ μου φίλε Γιώργη, σαν σήμερα το 21. Είχα πάει στα βουνά και έκοψα τα βότανα όλα και μετά πήγα και τα πουλούσα. Χαιρετώ όλους τους φίλους, δεν θα πω ονόματα για να μην καθυστερήσω, όλους τους βάζω μέσα στην καρδιά μου και τους χαιρετώ, ειδικούς και αστερνικούς. Η ρήμα λέγεται ότι πάρτε από μένα βότανα να δείτε τη υγειά σας και όχι από το γιατρό να βρείτε τον πελά σας.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν.
1: Λοιπόν και λέω,
0: και θα ξαναπάω μετά τον Πιθαρούλη από την αρχή.
1: Πάμε. Να τον επάτη και συγγνώμη τώρα, πήρα έτσι μπροστά για να το ακούσετε και αν θες το κοινοποιείς, αν το δεις ότι αξίζει.
0: Φύγαμε λοιπόν.
1: Πήγα στα όρη και κόψα βότανα για να ζήσω. Κι πήρα σβάρνα τα χωριά να πάω να τα πουλήσω. Τον τόπο μου παράτησα και πήγα σε άλλα μέρη. Κι έκανα τον πραγματευτή χαρά για να μου φέρει. Ήφυγα από τον τόπο μου και πήγα σε άλλο τόπο. Κι όπου για πήγα έκανα φίλους με δίχως σκόπο. Μέλι, ρακία, κόμελο, κάφκαλα, παξιμάδια. Λάδι, κρασί και βότανα. Και τσικαρδιά στα χάδια. Πρώτη φορά συνάντησα αγάπη που είχα χάσει. Στις δρόμους και στις λαϊκές θα βρεις να την επλάσεις. Όπου για πήγα φίλε Γιώργη, όπου για πήγα μου δίνα αγάπη δίχως πόνο. Τάξε πως ήτανε για με του αοργείο οξυγόνο. Πολλοί με αγκαλιάσανε από όλη την Ελλάδα. Και όπου για πήγα έλεγα για όλους Ματινάδα. Πως έλεγα πως έγινα πραγματευτής να ζήσω. Μα όπου για πήγα εκλούθανε ο Κορονιός, στο πίσω ήταν ο Κορονιός εκείνα τα χρόνια. Πάρα πολλά προπάτηξα χιλιόμετρα στις δρόμους και κάμανε οι πατούσες μου φούχες από τσιπώνους. Μα ένιωθα ευχαρίστηση τέτοιους πονούς να νιώσω, τίμια να βγάλω ένα ευρώ τρύπες να παπαλώσω. Ένιωσα εγώ πρωτόγνωρη αγάπη των ανθρώπων που δεν συγνώριζα ποτέ μα εκάτεχα τον τρόπο. Φιλότιμο και ανθρωπιά, η Κρήτης δεν θα σβήσει κι όπου για μπας θα την ευρύς όποια για νέους η κρίση. Κρίση τ' ανθρώπους ήπιασε την Κρήτη δεν την πιάνει γιατί υπάρχει ανθρωπιά και πάντα να σιδράνει. Λόγω σεισμού και Κορονιού και κρίση αξοπίσω, βγήκα στα όρη για να βρω βότανα για να ζήσω. Ήκοψε την αρήγανη, τη μόσχο μυρισμένη, τίμω, τρύμπα, φασκομιλιά, μαρώματα φτιαγμένη. Κι πήρα χώρα και χωριά φίλους και συγγενείδες, κι κανά τον πραγματευτή και σέβρις καμπαγίδες. Ήβρικα κατανόηση, όπου εγώ περνούσα, κι ό,τι κρατούσα επούλουνα κι αγάπη με κερνούσα. Η μυρωδιά το βότανο τα αρθούνια ετρυπούσα κι ήτανε κινητικό απόκια. Απόκια που περνούσα τα κόψα λίγωση εγώ για να κρατούνε χρόνο και τόπος μοσχομύριζε με τίμο και με βιώσμο. Πολύ φτηνά τα πούλουνα ο κόσμος να τα πάρει και κάνα κατανάλωση με το Θεού τη χάρη. Αρήγανή μου γευτικιά τρύμπα μου μυρισμένη, τα σκομιλιά μου γιατρικό τυγρή της καμωμένη. Η μάρη μου σπιρτάτο μου έρωτα παιγνιδιάρη, γυσκούνι μου βασιλικό και μέντα μου γλυκάρι. Αλαδανιά χαμόμηλο, γλυκόριζα τσουκνίδα και χαμομήνη μάραθο και αγάπη στην ελπίδα. Αρισμαρή και κάπαρη, μακαία γαλατσίδα, ασκορδουλάτους και χοχνού σκόρδα, βασιλικούδα. Γλυκοσυρίδα αγούδο, μα και τσι πηγουνί τους, ασφεντιλιές και αγκαρατιές πάρτους και τυρανίτους, ασπάλαθο και αγούριδο, βρούδες και απορρόσια, όλα μαζί μας κάνουνε το νου μας πρωτοβρόσια. Όλα αυτά, φίλε Γιώργη, τα βότανα είναι τσικρίτη γένα και αρωματίζουν τις καρδιές όλους και στον καθένα. Κρυζώτες και εμπερικά το πρώτο λόγο έχουν, κι άμα τα πιείς και να πληθείς δε λόγος δε παλεύουν. Όλο τον κόσμο ευχαριστώ, αφού με βοηθήσα, την κρίση εξεπέρασα όποιο για συναντούσα και τελειώνω. Είχαμε Γιώργη φίλους, μπόλικους, σ' όποιο χωριό για μπήγα και πόρτα δε μου κλείσανε, μόνο αγάπη είδα. Αυτή ήταν μια ρήμα που είχα γράψει το 21.
0: Ωραία, ωραία, καταλάβει. Μας γέμισες με αρώματα, χρώματα και αρώματα.
1: Έτσι, επειδή μπήκε ο χειμώνας πρωτοβρόχια, λέω να την πούμε τώρα. Ένα συγγνώμη, ήπρεπε να την τελειώσω λόγω που έβαλε και το τραγούδι να το ξαναβάλεις. Και την καλημέρα μου πάλι από τον Κρουσόνα και σε όλους σας.
0: Καλή Τετάρτη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Πιθαρούλης. Επήρε την προχειά σήμερα στην εκπομπή, μας έκανε ποταρικό ο Χαραλάμπης.
2: Μόνια, αδιαφορώ για τσίχαρες.
0: Και άρα της παρέα μας είναι ο παπάκι ερωτόκριτος.gr. Viper και SMS μηνύματα στο 6986-72-99-90.
2: Αφού από τη μαγάπη σου.
0: Καλημέρα Άρη Καρπουζάκη.
2: Αφού από την αγάπη.
0: Ένας παλιός καλός φίλος, μουσικός παραγωγός, καλλιτέχνης. Φωνάρα, ο Άρης ο Καρπουζάκης. Θα ακούσουμε κάτι ωραίο μετά από τον Άρη. Θα σας στέλνει την καλημέρα του. Σε ακούμε, λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή. Σε ακούμε από Επισκοπή Ηρακλείου. Με πολύ καλή παρέα. Χαιρετίσματα είσαι από όλους. Και μας στέλνει και μία ματινάδα. Μια και είναι και δυνατός ματιναδολόγος εκτός από μουσικός. Μίλησε η αγάπη κύπεντου του έρωτα μια μέρα. Εσείς τσιμπόρες χάνεσαι, μα εγώ τσικάνω πέρα. Γεια σου Άρη, γεια σου παρέα.

όλους τους καλούς φίλους στην εκπομπή. Και όπως λέει και ο φίλος ο Λευτέρης, καλούς φίλους από τις Λαμπιώτες, Πατεράκης. Καλημέρα και στο Μανώλη του Πατεράκη. Φίλος σημαίνει να θωρείς τον άλλο για αδερφό σου. Δίπλα του να είσαι ακλόνητος και ο πόνος του δικό σου.

Και ξεάλατε σιγά σιγά 28 9 20 53 500. Σκουλάς.

28-9-20-53-500. Καλημέρα από την Αθήνα. Γιάννη Ζαχαριουδάκης, John Sugar. Good morning. Καλημέρα Γιώργο και καλή εβδομάδα να έχουμε. Και καλό μήνα. Καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Στέλνει η φίλη μας η Άννα η Μιχαλάκη στον αγαπημένο ρωτόκριτο.

0: ζω.
1: Βασίλης Κουλάς.
0: Παραπονώ, βιολά μου να με ρώσω.
1: Όλα τα μεγάλα τραγούδια, τα αγαπημένα τραγούδια τα ακούμε εδώ. Αείμνηστος Γιώργης Τιβαχτάκης. Κρυγιό νερό επεθύμησα.

Γιάννα Σακλουθά. Δίχως να έχει ήλιο, η σκέψη μου εξεπόρτισε από του νου το σπήλιο. Νεκτάριος Λεωνάκης.

0: Έτσι, έτσι, δώστε λίγη ένταση στο ραδιόφωνο σας και ακολουθήστε μας. Καλημέρα, Γιώργη Φουστάνη.
1: Ναι, καλημέρα. Σας ευχαριστώ με χίλια συγχαρητήρια.
2: Τέρμα, τέρμα το ραδιόφωνο.
1: Από το τυπάκι και θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να βγάλετε τον κουχλινό τον Αντώνη κάποια στιγμή.
2: Πού να τον βγάλω?
1: Στην ακρόαση.
2: Στην ταράτσα.
1: Ναι, στην ακρόαση.
2: Ο Αντώνης είναι εδώ, μας ακούει.
1: Α, ευχαριστώ. Να του πείτε θερμά συγχαρητήρια για τα βιβλία που έχει γράψει.
2: Θυμήστε μου το όνομά σας.
1: Χαραλαμπία.
2: Χαραλαμπία από?
1: Χαραλαμπία από το Τυπάκι.
2: Από το Τυπάκι. Εντάξει, κυρία Χαραλαμπία.
1: Συγχαρητήρια, κύριε Λεκάκη.
2: Θα ακούσουμε τον κουκλινό. Δεν έχει γράψει μόνο βιβλίο, έχει γράψει και χιλιάδες τραγούδια.

Εσύ μου δίνεις τη χαρά, εσύ. Μα και τη λύπη αντάμα. Κι όταν το γέλιο μου θα ειδεί,

0: Αντώνη, τα πήρε στα συγχαρητήρια από την κυρία Χαραλαμπία. Και μια και μας ακούει και ο Αντώνης ο Κουκλίνος και ο Άρης ο Καρπουζάκης, πάμε μαζί για μια έτσι μουσική σύμπραξη. Και Αντώνη Κουκλίνο θα ακούσουμε και Άρη Καρπουζάκη σε ένα τραγούδι, δύο σε ένα που λένε. Ένα ευαίσθητο, συγκινητικό, εκπληκτική ερμηνεία και αφήγηση, τραγούδι «Ο πόνος της αγάπης». Αντώνης Κουκλίνος, Άρης Καρπουζάκης.
1: Στο πεγαριού το ζάλο.
0: Με αυτό πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12.30.

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: έχει ο ήλιος στα ψηλά, μα εκείνη έχει ακούσει τον πόνο του τραγουδιστή κι είχε επεμείνει ο νους της. Άραγες πια να αγάπησε, κοντό δεν το κατέχει, για δεν μπορεί να της το πει, γι' άλλος να την έχει. Για εκείνη το ξελόγιασε με τις ομορφιά στα κάλλη και δα δεν την ξανά θωρεί μπροστά του να προβάλλει. Για λάργο την επήρανε τα αδέρφια της να ζήσει και τον απαγορέψανε μην τζι ξαναμιλήσει.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
2: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ιόνιο και δυτικά υπηρωτικά. Η άνεμη νότιη 3 με 4, τοπικά στα πέλαγη 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 22 Καβάλα Λίμνος Μύκονος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 23 Ηράκλειο Χανιά, 25 Γιαννιτσά Κέρκυρα Πρέβεζα Σέρες Τρίκαλα, 26 Αλεξανδρούπολη Άρτα Καλαμάτα.
1: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
9: Το Τυμπάκι αποκτά ένα νέο χώρο πολιτισμού και ιστορίας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας προσκαλεί στα εγγένεια του νέου Μουσείου Μαμάλου το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα. Η ιστορική φάμπρικα Μαμάλου αποκτά νέα ζωή και μετατρέπεται σε έναν ξεχωριστό χώρο όπου η ιστορία, η παράδοση και ο πολιτισμός του τόπου μας συναντιούνται. Ένας χώρος ανοιχτός στο κοινό για εκθέσεις, παρουσιάσεις και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυμπακίου σας περιμένει όλους στα εγγένεια του Μουσείου Μαμάλου στη Βενιζέλου, δίπλα στο Mini Market Γεωργαλή. Μουσείο Μαμάλου. Η ιστορία του τόπου μας αποκτά τη δική της στέγη.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
7: Μεγάλος αγώνας αυτή την Τετάρτη στο Τυμπάκι. Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου υποδέχεται την ομάδα του Γιούκτα σε μια δυνατή ποδοσφαιρική αναμέτρηση που θα κρατήσει αμύωτο το ενδιαφέρον. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα στο γήπεδο Τυμπακίου. Φίλαθλοι, ελάτε όλοι μαζί να στηρίξουμε την ομάδα μας. Να γεμίσουμε το γήπεδο, να δώσουμε δύναμη στους ποδοσφαιριστές μας και να κάνουμε την παρουσία μας αισθητή. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, Γιούχτας. Αυτή την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα, όλοι στο γήπεδο Τυμπακίου.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
3: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
7: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

είμαστε εδώ, ζωντανό στον αέρα στην Κρήτη, ζήλε παιδιά. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης. Πάμε σήμερα Τετάρτη δυνατά, γιατί την Παρασκευή δεν θα τα πούμε. Οπότε ας εκμεταλλευτούμε τη μέρα. Μαλευιζόντες του Μανώλη Αλεξάκη στην επιστροφή μας. Χωρίς, λέει, να το καλοσκεφτώ, τσιχάρισα τα πάντα και δεν εξάνοιξα στιγμή τα πρέπει και τα γιάντα. Πώς να μισώ τη μοναξά? Σκέψου καλά και πες μου που μόνο αυτή ήταν δίπλα μου στις δύσκολες στιγμές μου. Μιχάλης ο Σπυριδάκης λέει αυτές τις ματινάδες και λέει άλλες δύο: ποιος είναι αυτός που απέφυγε έτσι μοίρα στα γραμμένα? Γιατί εγώ δεν μπόρεσα και έχω πολλά σερμένα. Αγάπη που είναι δυνατή, ο χρόνος δεν τη σβήνει, κι ας κάθεται ένας ντουνιάς σκληρός.

0: δεύτερο ημίωρο 28 9 20 53 500. Καλημέρα Ηλία Φανουράκη, μας στέλνει την καλημέρα του. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα σε σένα και σε όλους. Καλή συνέχεια στην εκπομπή και στο υπόλοιπο της μέρας μας. Και θέλει να πει δύο λόγια για την Άννα τη Σκανδαλάκη, την ποιήτρια της καρδιάς μας όπως λέει. Λίγα λόγια, φτωχά, αλλά με πολύ αγάπη και σεβασμό στην Άννα μας τη Σκανδαλάκη, την ποιήτρια της καρδιάς μας. Λέει λοιπόν στην Άννα: Άννα μου, άκουσα χθες βράδυ στην εκπομπή Κρυτανθή και πραγματικά άνθησε η ψυχή μας. Είσαι από τις λίγες που κρατάς την Κρήτη όρθια με το λόγο σου. Με μια μαντινάδα σου λες ό,τι δεν λένε άλλοι με βιβλία ολόκληρα. Σε θαυμάζουμε, σε αγαπάμε, σε καμαρώνουμε. Η ποίησή σου είναι ρίζα, είναι χώμα, είναι η Κρήτη ολόκληρη. Να σε πάντα καλά, να γράφεις, να μας συγκινείς. Οι Σκανδαλάκες, οι μαντινάδες είναι απλές, κατανοητές και γεμάτες εικόνα, λέει ο Ηλίας. Και αυτός που θα ακούσει μια φορά δεν χορταίνει. Θέλει να ακούσει ξανά και ξανά. Πολύ αγάπη και εκτίμηση, υποκλίνομαι. Ο Μάρκος ο Άνεμος, ο Κουρσάρος, ο Ηλίας ο Φανουράκης. Για την Άννα της Σκανδαλάκης, την αγαπημένη μας. Μανώς Αλεξάκης, Μαλεβιζώτης. Πάμε και το Μαλεβιζώτη του Μανιουδάκη. Πάμε Ζαρό.
1: Έλα.
0: Και πάνω στο Μαλεβιζώτη του Μανιουδάκη, και μια και αναφέρθηκε ο Ηλίας στην Άννα της Σκανδαλάκη, από μια προσευχή στην Παναγία που έγραψε η Άννα Σκανδαλάκη. Λέει λοιπόν η Άννα, προσεύχοντας στην Παναγία: Στην Παναγία γονάτισα και ζήτηξα τζιχάρι, από γνωρίζει του σταυρού, τα σήκω το γομάρι. Μάνες απού έχει ο θάνατος πολύ σκληρά πληγώσει, απ' τη δική της δύναμη λίγη να το σε δώσει. Τα μάτια να σηκώνουμε προς του Θεού το θρόνο, με πίστη που είναι αλήγιστη και ανήκει της το χρόνο. Και στον αγγέλο της στραφιάς να βλέπουν το παιδίδος, και τη γλυκιά παρθένα μας να βρίχνεται μαζίδος. Να σιγομουρμουρίζουνε Αγία μας μητέρα, κράτια το παιδάκι μας με τη δεξά σου χέρα. Και μέσα στον παράδεισο στάνθη τα μυρισμένα, βάλε το Παναγία μου να βρίχνεται με σένα. Κι εγώ καντήλι ακίνητο θαύτω και θα θυμιάζω, για εκείνο και τη χάρη σου θα τη χιλιοδοξάζω. Ειρήνο, προσευχή στην Παναγία από την Άννα της Σκανδαλάκη. Για να ακούσουμε λίγο λίερα τώρα. Απογείωση. Δώσε λίγο Μανιουδάκης.

Καλημέρα κούκλι, ναι, μας στέλνει και επίσημα το μήνυμα. Μια καλή και δημιουργική Τετάρτη μας στέλνει με ένα ωραίο οικονομήνυμα. Καλημέρα με υγεία να έχουμε φίλε Γιώργη, και άκουσα και τα χαιρετίσματα και ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου τη φίλη μας από το Τυμπάκι. Γνωρίζω ότι διαβάζει το δεύτερο βιβλίο μου με συγκίνηση. Ο Θεός να την έχει καλά. Την αγάπη μου σε όλους τους φίλους ακροατές.

σήμερα στα Χανιά, ρούλα κανά μπούχλι. Αν δεν ξέρεις, λέει, από πού να ξεκινήσεις, αν δεν ξέρεις από πού να ξεκινήσεις σήμερα, ξεκίνα χαμογελώντας. Καλή Τετάρτη. Αυτές τις μέρες να δώσουμε αγάπη σε όλους. Στην την αγάπη της, με ευχές για υγεία σε όλους. Στην αγαπημένη της κυρία Εύα, στον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, να τον έχει ο Θεός πάντα καλά. Στις ξαδέρφες και ανιψία στον Κουρνά, στον ξάδερφο Μπανταλή Κρασαδάκη και στην Κατερίνα του και στον καθένα ξεχωριστά.

0: βγούμε αέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από Αθήνα, Ευαγγελία Παραδεισάκο.
0: Καλώς ήρθατε, κυρία Ευαγγελία.
1: Τι κάνετε, καλά είσαστε?
0: Όλα καλά, κυρία Ευαγγελία.
1: Ρετώ το ράδιο, ρωτώ το μόνο μου την αγάπη. Να σας πω, κύριε Γιώργο, θέλω ένα τραγούδι, γιατί σαν σήμερα είχε πεθάνει η μανούλα μου πριν 33 χρόνια, 69 χρονών με ανακοπή. Και θα ήθελα ένα τραγούδι για τη μάνα.
0: Θα βρούμε, θα βρούμε. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά τραγούδια για τη μάνα. Θα βρούμε και θα το αφιερώσουμε στη μνήμη της.
1: Ναι, γιατί την αγαπούσε και την αγαπούσα πάρα πολύ. Και ήταν αξιόλογος άνθρωπος. Ήταν η επιθυμία της να πεθάνει.
0: Να είστε καλά, να τη θυμάστε, κυρία Ευαγγελία.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Η μάνα είναι. Δηλαδή δεν υπάρχει σαν τη μάνα, τελείωσε.
0: Θα λοιπόν, το βάλουμε σε λίγο, σε ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά, σα ευχαριστώ.
0: Νίκος Μανιουδάκης, πάμε να γίνουμε κομμάτια τώρα. Κομμάτια κυριολεκτικά.

0: χίλια και δύο χιλιάδες.
1: Κομμάτια, κομμάτια να μετράνε.
0: Καλημέρα στο Τιμπάκι, κυρία Λέγη Σταματάκη, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλή Τετάρτη σε όλους. Και το πιο όμορφο δώρο επισημαίνει, το πιο όμορφο δώρο του Θεού είναι μια νέα μέρα. Ευτυχισμένη λοιπόν, λέω εγώ, όλοι εμείς που ξυπνάμε, ξυπνήσαμε το πρωί, είδαμε τον ήλιο, είδαμε τη καινούργια μέρα. Θα λέμε δόξα το Θεό κάθε πρωί που ξημερωθήκαμε. Κάτι γίνεται οι γραμμές, κάτι γίνεται εδώ. Χτυπούν οι γραμμές αλλά δεν μπορώ να τις βγάλω, γιατί...

0: Φαζή, να σε ξαναγαπά το κάθε μου κομμάτι. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Γεια, κύριε Γοντικάκη. Τι κάνετε?
1: Καλημερίζω όλους τους φίλους του σταθμού. Τους αγαπώ όλους. Και θα αφιερώσω τη Μαντίνα στη γυρία που πήρε προηγουμένως. Ευαγγελία, νομίζω ότι λένε.
0: Ναι, ναι, γυρία Ευαγγελία.
1: Ναι, και μια για τον άντρα μου. Για όλους και μια για τον άντρα μου. Θεέ μου, κάνε με, Θεέ μου, και να είχα δύναμη όλους να τους αναστήσω. Αυτούς που φύγαν άδικα να τους γυρίσω πίσω. Και για τη μάνα σου, και η Ευαγγελία, τη λέω. Τώρα για τον άντρα μου. Κάνε με, Θεέ μου, να τον δω, να μου γυρίσει πίσω. Κι εγώ για το χατήρι του μια εκκλησιά θα κτίσω. Δεν ήμουν καλό παιδί. Καλό δεν έχω κάνει. Μα στείλε υγεία και χαρές σ' όσους με έχουν πικράνει. Τους συγχωρώ, να με συγχωρούν και εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Μαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, πάμε το τραγούδι για τη μάνα. Και όλες τις μάνες που είναι εν ζωή, να τις προσέχουμε, να τις έχουμε. Και όλες οι μανάδες που έχουν φύγει, μακαρία τους. Να είστε καλά όλοι, να τις θυμάστε. Κωστής Αριδάκης, μάνα. Θα τα αφιερώσω και εγώ στη μάνα μου που είναι εκεί στο ραδιάκι δίπλα και μ' ακούει.

Γεια σου Κωστή Σαριδάκη, μάνα, δεν ήθελα να το διακόψω. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο. Μιχάλης Τζαγκαράκης, καλή τώρα. Γεια σου Μιχάλη, είστε σύζυγό του τη Μαρία. Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε, ένα τραγούδι που μου ζητάτε να τα ακούσετε ξανά και ξανά, αφιερωμένο σε όλους. Καλή Τετάρτη στην Κρήτη, ζήλευε διά.

0: αυτό που θέλανε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Αγάπη.
1: Καλημέρα Αγάπη. Θέλω να με λέει Αγάπη με λες πάντα.
0: Καλημέρα Αγάπη, και... καλημέρα ναι.
1: Μπράβο. Εμείς έχουμε παλιά.
0: Ο σεβασμό και ευγένεια στο πρόσωπό σας.
1: Όχι, μα ξέρεις ότι πάντα έχουμε χρόνια σχέση. Λοιπόν, την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο. Και στη Χαραλαμπία όταν τελειώσει το εκπομπή, βάλει το τραγούδι τα θέλω και τα πρέπει που της αρέσει αυτό. Γιατί με έβαλε τις εργατοματινάδες του χθες.
0: Το Μαζοκοπάκι.
1: Ναι, του Αντώνη του Μαζοκοπάκι.
0: Ναι.
1: Και να πω στην κυρία από την Αθήνα για τη μάνα του τερματαλίτη. Εγώ μεγάλωσα μόνο με μάνα. Εγώ δεν είχα πατέρα, τον έχασα 2,5 χρόνο ήμουνα και της λέω η μάνα, η λέξη μάνα είναι η ζωή και όποιος θα την ενιώσει δεν πρόκειται τη μάνα του ποτέ να την πληγώσει. Μόνο στη μάνα σου να λες όποιος κι αν έχεις πόνο, γιατί είναι η καλύτερη φίλη σε αυτό τον κόσμο. Και γέρνουν ο άνθρωπος όταν αναστενάζει, μα και όταν φεύγει από τη ζωή, αχ μάνα μου φωνάζει. Αφιερωμένη στην κυρία στην Αθήνα.
0: Κυρία Βαγγελία, σε ευχαριστώ αγάπη.
1: Πολύ καλή μέρα και στη μάνα σου.

0: και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
1: Στο Ελληνικό Γραφείο Τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνεϊ, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
0: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
1: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
0: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
1: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
0: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Βόμβα στα θεμέλια της παγκόσμιας οικονομίας, το χρέος της τεχνητής νοημοσύνης που αγγίζει το 25% της συνολικής έκδοσης ιδιωτικών ομολόγων.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, λέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
4: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
5: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
4: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα του επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
6: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
7: Συνεργάτης Open Cars by Flex Car για την Κρήτη, Σταυρακάκης Ζαχαρίας. Αερόπιση 25. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28102-58090. Ηράκλειο.
8: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Ρούχα και παπούτσια στη μισή τιμή. Προλάβετε!
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Χοιρινά σουβλάκια 5,98. Χοιρινό καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σούπερ προσφορά. Κοτόπουλο και μπούτι κοτόπουλο 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 7,30. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Κιμάς νοπός ανάμεικτος 11,59 το κιλό. Χοιρινό κότσο.

0: 6. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,39 το κιλό. Σπαγγέτι Μάκβελ νούμερο 6 νούμερο 10 650 γραμμαρίων 0,74. Σκουμπρί Γέισα 155 γραμμαρίων 1,39. Κρασί Μιχαλάκι Μοσχοφύλαρο ή Αγιορείτικο 750 ml 5,78. Χαρτί υγεία Softex τρίφυλλο 2,58. Σαμπουάν Ελβίβ 400 ml 3,78. Σκύπ Σκόνη και Υγρό 48 μεζούρες 9,28. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
0: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Διαφημιστείτε στον Ηνωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
4: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: σαν να δω είναι δουλειάς δεν είναι. Ποτέ δεν έσπιξαμε ένα σουρωσό να ρίσω.
1: Αλεφαντινός. Αλεφαντινός στην επιστροφή μας, δεύτερη ώρα, στην Κρήτη ζήλευε διά.

Αδιόκριτος. Καλημέρα σε φίλη μας τη Λένα. Καλημέρα σας, θα ήθελα αν γίνεται να βάλετε τα αντίθετα του σκουλά. Αφιερώνουμε στον ερωτόκριτό μου που ακούει. Ευχαριστώ πολύ. Θα τα βρούμε το τραγούδι. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα και στην κυρία Θανασία στην Αθήνα. Αφιερώνει όλη την εκπομπή σε όλη την όμορφη παρέα. Και σήμερα οι ρήμες, οι μαντινάδες, όλα εξαιρετικά. Να είστε καλά, κυρία Θανασία. Χαιρόμαστε που μας κάνετε και σας κάνουμε πάντα καλή παρέα. Πάμε για ένα ταξίδι ονείρου. Κώστας Βερδινάκης. Έλεγα να την εκφωνήσω εγώ τη ρήμα, αλλά τελικά βρήκα αρκετές ρήμες εκφωνημένες, οπότε θα ακούσουμε την ίδια τη φωνή της Άννας Σκανδαλάκη και όχι μόνο σε λίγο. Ταξίδι ονείρου ερωτικό.

Κορέθυμνο. Παρακαλώ. Κώστας Βερβινάκης.

0: σήμερα, αγαπημένα τραγούδια. Να τα αφιερώσω σε ένα καλό φιλαράκι από τα παλιά. Από τις παλιές, τις καλές εποχές, ο Θοδωρής, ο Σεβδάς από την Αθήνα. Γεια στο Θοδωρή. Έρχεται μια όμορφη μέρα σε όλους και λέει όσα διαγκάνω όνειρα. Έχει στην πρώτη θέση. Όσα διαγκάνω όνειρα έχει την πρώτη θέση. Κι ας βρίσκεται αλάργο μου και η θάλασσα στη μέση. Ωρες καλές φίλε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τέσσερις ματινάδες για τη μάνα από την ίδια την Άννα της Σκανδαλάκη και μετά θα μας πει ένα παράπονο που έχει η μάνα. Πάμε, τέσσερις ματινάδες στη σειρά.
1: Μάνα, σαφή τα μέντε σου έχει στον κοπελιό σου. Μέχρι που θα έρθει η στιγμή να μπει στο φέρετρό σου. Πάρε τη μάνα στην ευχή, κάμε τη φυλαχτό σου, ώστε να ζει σου να κρέμεται απάνω στο λαιμό σου. Μάνα, πιο τριαντάφυλλο να φέρω στη γιορτή σου, να μοιάζει με το χάδι σου και τα ακριβό φιλί σου. Μάνα μου γλυκό, μάνα μου και αστέρι φωτεινό μου, μαύρο από τα νέσβη σε θωρώ τον ουρανό μου.
0: Να πούμε κάτι περισσότερο για τη μάνα, μια και η αιτία είναι η κυρία Ευαγγελία που μας ζήτησε το τραγούδι και πάμε για το παράπονο της μάνας.
1: Μια μάνα εις η Παναγιά στέκει το κονοστάσι και απάνω στην εικόνα τη δάκρυ του πόνου στάσει. Έχει πολλά παράπονα μα δεν τα ξεστομίζει. Κατέχει το η Παναγιά πως όλα τα γνωρίζει. Είναι σφιχτά τα χείλιζη μα η Παναγιά κατέχει. Είναι κρυφό παράπονο εις την καρδιά τη έχει. Όλη η ζωή τη πέρασε μέσα στη βιοπάλη. Να μην πομείνει αδιανό μια μέρα το τσικάλι. Πράμα εις τα κοπέλια τη δεν ήθελε να λείψει. Κι έψαχνε πόσο τα αγαπά τρόπο να το σε δείξει. Τα χέρια τη ροδάσανε πράμα να μην ληφτούνε. Και Πάσχα και Χριστούγεννα καινούργια να φορούνε. Δραχμή δραχμή εμάδοξε την προύκα τους να κάνει. Κι ας έβαινα καινούργιο αυτή αρά και που φουστάνει. Εσπούδαξενε, πάντρεψε κι όνειρα χίλια κάνει. Να ζει χαρές το πλάι του σισάμε να ποθάνει. Μα δα δωρεί πως όλα αυτά στο παρελθόν περάσαν. Τη γερασμένη μάνα του στα ζήτη τα ξεχάσαν. Αρά και που γη και ουλιάς η πόρτα της ανοίξει. Πως δεν την εξεχάσανε καθένας να τη δείξει. Αν αρρωστήσει για άμυρη πάντα ξεσπά μια μάχη. Ποιος θα την πάει στου γιατρού και την υγειά τζινάχη. Ό,τι να σπεί μια συμβουλή για μια στην Ποστομόνη. Κι αυτόν ένα παράπονο μεγάλο που σκοτώνει. Πάντα μια σκέψη την πονεί. Μην πά να καταθέσει. Σε ξένα χέρια σίγουρα κατέχει πως θα πέσει. Κι όμως για τα κοπέλια τζι το θάνατό τζι δίδει. Κι ας την περνά στη μοναξά στη ζήση το σκοτίδι. Όταν θα κλείσει κάθε αργά την πόρτα του σπιθιούζι, πέμπει μια καρδιακή ευχή του κάθε κοπελιούζι.
0: Έτσι, έτσι, Άννα Σκανδαλάκη. Πάμε μια και πιάσαμε τη μάνα. Να το συνεχίσουμε λίγο με τη φίλη μας τη Νίκη από το Ηράκλειο, η μάνα.
2: Να κάτω θα λέει πώς το μπορείς μια κουρασμένη μάνα. Πώς την κάνεις να πονεί και να πλαντάς το κλάμα. Μια μάνα που στο στήθος της έβριχνε στη γαλήνη. Και δά ότι στραβό γενή της ρίχνεις στην ευθύνη. Αυτή είναι που σε πρόσεχε μην πέσεις και χτυπήσεις. Και σου συχνοκουβέδιαζε γρήγορα να μιλήσεις. Μια μάνα που σε πρόσεχε να μην σε τζίξει σκόνη. Και σε γλυκονανούριζε ο νου σου να μερώνει. Αυτή είναι που σε κούρνιαζε μέσα στην αγκαλιά της. Και σου σιγοψιθύριζε τα συναισθήματά της. Και λαγουδοκιμούντονε μέχρι να μεγαλώσει. Και έβλεπε μίγδες και παστείς τις νύχτες και κρυώσεις. Αυτή είναι που σε πρόσεχε στα πρώτα βήματά σου. Και στα γλυκά λογάκια σου έπαιρνε τη χαρά σου. Αυτή σε ποκαμάρωνε να σιγομεγαλώνεις. Και σου λέγε κακοτοπιές όπου είναι μη σημώνεις. Και δά που πρέπει ένα νερό να τις ανταποδώσεις. Με αχαριστία πρόσεξε, μην τις ανταποδώσεις.
0: Εδώ είμαστε ζωντανά στον αέρα. Νίκος Γωνιανάκης, μάνα.

0: Χαίρετε.
1: Χαίρετε κύριε Γιώργο από τη Διάνο. Χαιρετώ όλους τους φίλους μας, τις φίλες μας. Τι να πω, τι να πω για την κυρία Νίκη, για την κυρία Άννα του Σκανδαλάκη με αυτά τα συνοστήματα, πράγματα, τη μάνα. Που έχουμε όλες οι μανάδες, μα δεν μπορούμε να τα εκφραστούμε όπως μπορούν αυτοί και τα συντάσσουν τόσο ωραία.
0: Έχω και εσένα ένα εκφωνήσμα την άδεια για τη μάνα.
1: Τα πολλά συγχαρητήρια, το λέω εγώ από μεριά μου, να συνεχίσεις τον Νίκο το τραγούδι για όλες τις μανάδες του κόσμου.
0: Θα το ξαναβάλω από την αρχή εγώ.
1: Βέβαια, και ο Θεός να τα φωτίζει τα παιδιά μας, να μας ανταποδώσουν μια όλια αγάπη στα τελευταία μας. Να είναι μια όλια δύσκολα στις σημερινές εποχές, κύριε Γιώργο, και τα παιδιά έχουν πολύ ρουτίνα και έχουν αλλάξει τα παλιά πράγματα. Λοιπόν, και πάλι την αγάπη μου, καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο και πολλούς χαιρετισμούς. Πολλά συγχαρητήρια.
0: Να είσαι καλά,
1: λοιπόν,
0: και
1: καλό μεσημέρι, κύριε Γιώργο.
0: Επίσης, ευχαριστούμε.

0: Νίκος Γωνιανάκης. Να βγούμε ξανά στον αέρα, παρακαλώ.
1: Τι κάνει, Γιώργο?
0: Γεια σου, κύριε Μιχάλη.
1: Έφτιαξε, έφτιαξε.
0: Δεν ξέρω. Εσύ θα μου πεις, εγώ είμαι μακριά.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό να μ' ακούσεις.

να κλείσουμε το ημίωρο με τον ξάδερφο Γιώργης Λεκάκης, Αναστορούμε. Και λέει, αν έχεις σκανδαλάκι κι αν σου δω καδέ μου χρωστής, παράμα να το κατέχεις, μόνο ένα φίλο αληθινό αν εμπορείς να με έχεις. Δε σου δω κανένα μου χρωστής, για δεν το συνηθίζω, από όταν γεννήθηκα έμαθα να χαρίζω.

Γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη. Ανταποκρίθηκε γρήγορα ο Γιάννης Ζαχαριουδάκης από την Αθήνα και μου στείλε μία υπέροχη ρήμα για τη μάνα, η οποία υπάρχει και στο βιβλίο του από την ενημερώνει Αδράχτη, και θα τη διαβάσω στην επιστροφή. Μετά τις διαφημίσεις επιστρέφουμε.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprofitagency.com.au.

0: τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
1: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
2: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
3: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο ουρανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνιμη 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
4: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χοντρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Από φωτιά και σίδερα και από βουνά και δάση. Ο Μιχάλης Γιαχνάκης έρχεται με νέο τραγούδι και μας ταξιδεύει στα μονοπάτια της αγάπης. Φωτιά και σίδερα.
7: Από φωτιά και σίδερα.
6: Μουσική, λύρα και ερμηνεία από τον Μιχάλη Γιαχνάκη. Στίχη της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Μιχάλης Γιαχνάκης.
7: Από φωτιά και σίδερα.
6: Φωτιά και σίδερα. Το νέο του τραγούδι που θα ακούσετε δυνατά.
7: Παίρνω για την αγάπη. Παίρνω για την αγάπη σου.
6: Κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και σε όλες τις μουσικές ψηφιακές πλατφόρμες. Καλό ταξίδι.
7: Παίρνω για την αγάπη σου. Ο κόσμος να χαλάσει.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Επιστροφή της εκπομπής, τελευταίο ημίωρο. 11 με 1 live. Ανδρέας Λιλικάκης. Τον άνθρωπο τον Ερακλή, κρίση δεν τον επιάνει. Γιατί έχει μάθει στη ζωή κάτω να μην το βάνει.

0: κοριτσιών.
1: Καλό μεσημέρι στον Πειραιά. Καλημέρα Κλειό.
0: Όπα είμαστε μερακλής λαός. Τσόξο καρδιάς ανθρώποι.
1: Είμαστε. Γεια σου Αντρέα.
0: Είμαστε.
1: Γι' αυτό μας ζηλεύουνε σε όλη την Ευρώπη.
0: Όπα τσόξο καρδιάς ανθρώποι. Γι' αυτό μας ζηλεύουνε σε όλη την Ευρώπη.
1: Ένα ευχαριστώ λοιπόν από την φίλη μας την Κλειό. Σας ευχαριστούμε κύριε Γιώργο για την όμορφη και τόσο συγκινητική εκπομπή σας σήμερα. Αναχαίρεστε κι εσείς τη μητέρα σας και εύχομαι όλες οι μητέρες να μην έχουν παράπονα από τα παιδιά τους. Ιδιαίτερα στην εποχή σας, στην εποχή μας που είναι τόσο δύσκολη. Καλή συνέχεια το Οκτώβριο σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Η Κλειό από τον Πειραιά. Ευχαριστούμε Κλειό.

0: κλάψε, κλάψε.
1: Ανδρέας Λιλικάκης. Διαβάσω σε λίγο την ρήμα που μου είχε στείλει ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης από την Αθήνα. Να ακούσω πώς το τηλέφωνο. Ναι.
2: Δεν έφτιαξε.
1: Δεν έφτιαξε ο σταθμός.
2: Όχι, μπορεί να με βγάλει στον αέρα.
1: Στον αέρα σε έχω βγάλει ήδη.
2: Λοιπόν, χαιρετώ όλο το προσωπικό του κριτική, του ρετόπιτου. Όλα από μια άκρη ως την άλλη. Από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά. Και αγαπώ όλο τον κόσμο. Όλο τον κόσμο αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου. Μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου.
1: Μας αρχεί αυτό, κύριε Μιχάλη, η μεγάλη σου αγάπη και εμείς σας αγαπούμε.
2: Εμένα με αγαπάτε, αλλά σας αγαπώ κι εγώ.
1: Σήμερα και δεν ακούστηκε η εκπομπή στα Χανιά. Υπήρχε μια διακοπή ρεύματος εκεί στο αναμεταδότη, οπότε από Δευτέρα θα τα πούμε, γιατί την Παρασκευή θα αποσιάζω εγώ, θα την κάνω κοπάνα.
2: Την Παρασκευή δεν κάνει.
1: Επήρα άδεια από τη σημαία.
2: Άδεια από τη σημαία.
1: Ναι, ναι.
2: Θα πάω κι εγώ από τη σημαία.
1: Θα τα πούμε από Δευτέρα, κύριε Μιχάλη.
2: Λοιπόν, θα μου χαιρετάς όλη την οικογένεια.
1: Ευχαριστώ.
2: Όλη σου την οικογένεια και να χαρίσεις τα διδυμάκια σου και τη μάνα σου.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχάλη, χάρηκα που σ' άκουσα.
2: Τη μάνα σου κανείς δεν σε προσπαθεί και χαρά στο να την έχει.
1: Θα τα ξαναπούμε.
2: Ναι, άντε, γεια.
1: Μου στέλνει λοιπόν ο Γιάννης ο Ζαχαριουδάκης τερίμα για τη μάνα και λέει: «Από γεννιέται ο άνθρωπος μάνα η πρώτη λέξη. Και μάνα, όντε ο θάνατος τον έχει επιλέξει. Μάνα η πρώτη αποθωρεί νέας ζωής το θαύμα. Μάνα η πρώτη από γρικά μωρού το πρώτο κλάμα. Ξενύχτια, ατελείωτα, σ' ασθένειες και γρήπη. Να του μοιράζει τη χαρά, να παίρνει του τη λύπη. Να μεταφέρει όνειρα, να μεταδίδει αξίες, τιμής, αγάπης, ανθρωπιάς, καρδιάς ευαισθησίες. Κι αν πληγωθεί στον έρωτα και την αγάπη χάσει, η μάνα πάντα βοηθά όλα να τα ξεχάσει. Κι αν όλοι τον ξεχάσουνε και φύγουνε και φίλοι, η μάνα τότε γίνεται και ένας μα και χίλιοι. Κι αν ευρεθεί στην ξενιθιά κι είναι απ' αυτή αλάργο, η μάνα πάντα έτοιμη να δώσει το κουράγιο. Μην περιμένεις να τσιπείς τη μέρα της μητέρας. Το σ' αγαπώ να τσιτολές στιγμή τσι κάθε μέρας». Ωραίο κλείσιμο, πραγματικά. Μην περιμένουμε τη μάνα τη γιορτή της μητέρας να της πούμε χρόνια πολλά και να έχει την υγειά της, αλλά κάθε μέρα. Γιάννης Ζαχαριουδάκης, John Sugar, Αθήνα. Ο γιος της πολύ αγαπημένης μου, αλλά εκλυπούσης, αείμνησης κυρίας, Μανασάκη. Από τη Γαλλία. Μου είστε ζητήσει τα αντίθετα με Βασίλη Σκουλά. Και πάμε για αντίθετα. Το τραγούδι που ακουγόταν στην τηλεοπτική σειρά «Σασμός». Τώρα βέβαια μονοπολούν τα μαύρα που κάμισε, αλλά ας θυμηθούμε και το «Σασμό».

0: Βασίλης Κουλάς. Τα αντίθετα. Έχουμε γραμμή, χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργη, με κάτι. Με ξύπνησε το ωραίο τραγουδάκι που έμπαινε τώρα. Εποκοιμήθηκα και δεν σ' άκουσα βέβαια. Αν δεν κάνω λάθος, σε μίλησε και ο Μιχάλης ο Καλογεράκης.
0: Ναι, ναι, μίλησε πριν από λίγο. Ναι.
1: Να είναι καλά και αυτή και όλος ο κόσμος. Σας ακούω Γιώργη μου. Και δεν θα στην Παρασκευή λέει η εκπομπή, άκουσα και αυτό, τα άκουσα και αυτό. Αλλά η μουσική αυτή ήταν τέλεια. Για που χαιρετιστήρια ήταν τέλεια. Θυμούμαστε βέβαια την εκπομπή της τηλεόρασης. Αυτά, αυτά. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο.
0: Καλό μεσημέρι και καλή ξεκούραση, κυρία Μαρίκα.
1: Καλή ξεκούραση, πραγματικά, ρε Γιώργη. Χθες πήγα και βοήθησα τον αδερφό μου, γιατί έδαινε το καημένο το Μιχάλη μας. Έδαινε τις αγκουριές του και ήρθε και η κόρη μου, αλλά εγώ δεν είχα δουλέψει τώρα τελευταία. Και πιάστηκα, δεν μπορώ ούτε να μπραβατήσω, να πάω στην τουαλέτα μου έξω.
0: Εγώ στα λέω αυτά να πούμε. Να...
1: Έλα, μα.
0: Να σταματάς και λίγο, όλο το
1: δουλειά. Εγώ το λέω στα παιδιά μου και ξερένονται στα γέλια. Εγώ με 18 μωρέ, δεν το πάρουν τα χαμπάρι ακόμα.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Ότι δεν έχω γεράσει.
0: Το ξέρω τι έχεις δει.
1: Κακομοίρα μάνα, μα γέρασες.
0: Σε κούραση, λοιπόν.
1: Κάθε
0: ξεχαιρετώ.
1: Μέρα πέτρα πέφτει, πέτρα πέφτει, όπως το λέει η παροιμία. Μην αγαπηθούμε φλόγα και ποτάμι,
0: χώμα και μελάνι. Βασίλης Κουλάς, τα αντίθετα. Καλώς ήρθατε στη φίλη μας τη Μαρία, Μαρία Πρικάκη. Γεια σας πατριωτάκια μου. Είμαι η Μαρία Πρικάκη από το Νεύς Αμάρι και μένω στην Καλαμάτα 46 χρόνια. Στην καρδιά μου όμως καίει η φλόγα Τσικρίτης μας. Στέλνω λέει ματινάδες μου στον κύριο Βιτόρου, μήπως μπορώ να στέλνω και σε εσάς. Καλή συνέχεια στο μετερίζι της παράδοσης. Βεβαίως, έτσι όπως έστειλες το μήνυμα τώρα, έτσι θα συνεχίσεις να στέλνεις. Αγαπητή Μαρία Πρικάκη, όπως διάβασα το μήνυμα, θα διαβάζω και τις ματινάδες που θα μου στέλνεις εδώ στο Messenger. Θα διαβάσω και το μήνυμα που έχει έρθει από την Άξο, Δημήτρης και Βούλα Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα μου σε όλους και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Ήρθε η γραμμή αλλά δεν την προλάβαμε και από το σασμό και τα αντίθετα πάμε στα δύο μαύρα πουκάμισα. Πανώλης Κονταρός. Την τηλεοπτική σειρά που έχουμε αγαπήσει και τη βλέπουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη το βράδυ στις 10. Γεια σου Κονταρέ.

Μανώλης Κονταρός, δυο μαύρα πουκάμισα. Πάμε στην Κύπρο, Στέλιος Νικολάου. Καλό μεσημέρι φίλε Στέλιο. Μας πάει στην Κύπρο του 74. Του πολέμου αγνοούμενος. Μάνα μου, που είναι η σκέψη σου, ποιο το παράπονο σου. Άραγε τάχεις και έχασες. Πού αγνοείται ο γιος σου, του χάροντα παράπονο που σφάζει την ψυχή μου. Κάνω μα δεν μου απαντά, αν πήρε το παιδί μου. Μισός αιώνας επέρασε, 52 χρόνια. Η προσφυγιά με καταλύει και την καρδιά ματώνει. Ο άγγελός μου χάθηκε, το λατρευτό παιδί μου. Πολέμω αγνοούμενος, κεντά μου την ψυχή μου. Στα τρίσβαθά μου φυλαχτώ, έχω καλά κρυμμένο το γιο μου αγνοούμενο και να έρθει τον νημένο. Ο ύψιστος από ψηλά τα πάντα καθορίζει, ο γιος σου πού να βρίσκεται, κάτεχε το γνωρίζει. Θεέ μου, ξεμίστευγε του πόνου το δράμα, μα κάμε στιάς αντάμωση να έχει ο γιος και η μάνα. Αμή ώρα καλή που την Κύπρο τα σέβη μου, στι δημιουργούς μας σαφή χαρές ολούθε, πάντοτε την αγάπη μου. Στέλιος Νικολάου, φίλε μου στην Κύπρο. Η φίλη μας η Λένα μας ευχαριστεί για το τραγούδι που παίξαμε με το Σκουλά, αφιερωμένο στον ερωτό φυρτό της.

0: Και με ειδοποιεί ο Γιώργος ο Κοκαράκης ότι αυτή την εβδομάδα τα δύο μαύρα που κάμισαν θα παίξουν Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Τι λες, θα το δούμε σήμερα? Για να το λέει ο Γιώργος θα ξέρει εν τον έσω. Μια και είναι συντέκνη με τον Κονταρό. Γεια σου Γιώργη. Θα σου διαβάσω τώρα Γιώργη Κοκαράκη, μια και με ακούς και τελειώνει η εκπομπή. Τι λέει, λέει η μάνα στο παιδί από τον φιλιότσο σου τον Ηλία το Φανουράκη. Τι λέει μια μάνα στο παιδί? Τι λέει η αλήθεια? Θα το διαβάσω γρήγορα. Παιδί μου, πρώτα θα σου πω, λέει ο Ηλίας, ότι σ' αγαπώ όσο τίποτα άλλο στον κόσμο και ποτέ δεν θα πάψω να σ' αγαπώ. Γιατί βγήκες από τα σπλάχνα μου και είσαι το παιδί μου. 9 μήνες ζούσες με το αίμα μου και μετά ζούσες με τη φροντίδα μου μέχρι που μεγάλωσες και άνοιξες τα φτερά σου. Εγώ άκουσα το πρώτο σου κλάμα, εγώ ήμουν παρός σε κάθε σου δάκρυ, σε κάθε σου πόνο, ακόμα και στο χαμογελό σου. Εγώ σου έμαθα τις πρώτες σου λέξεις, εγώ σου κρατούσα από το χέρι να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Εγώ έτρεχα στο πρώτο σου κλάμα, ό,τι ώρα και να ήταν, να δω τι έχεις. Εγώ έβαζα το χέρι μου στο μέτωπό σου να δω αν έχεις πυρετό. Εγώ σέτρεχα στο γιατρό, με το παραμικρό μη μου πάθεις τίποτα. Εγώ πάντα εκεί. Υπάρχουν εγώ που θυμάσαι, αλλά και χιλιάδες άλλα που μπορεί να μην θυμάσαι. Και όλα αυτά, παιδί μου, επειδή σ' αγαπώ. Κάποιες φορές μπορεί να ήμουν υπερπροστατευτική, μα πάντα για το καλό σου, και γι' αυτό μπορεί να μου θύμωνες και στο θυμό σου ξεσπούσες πάνω μου. Ποτέ όμως δεν σου κράτησα κακία για ό,τι είπες και έκανες πάνω στο θυμό σου. Ήξερα ότι δεν το νοούσες. Ίσως κάποιες φορές να παραφέρθηκες, αλλά ποτέ δεν σου κράτησα κακία, και να ξέρεις ότι αν κάποτε με χρειαστείς, εγώ θα είμαι πάντα εκεί. Να προσέχεις, γιατί ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, και να θυμάσαι ότι θα είμαι κοντά σου, και αν δεν μπορώ εγώ, θα είναι σίγουρα η σκέψη μου και η ευχή μου να σε προστατεύει. Θα είμαι δίπλα σου να σου δώσω ακόμα και τη ζωή μου αν χρειαστεί, και ξέρεις γιατί? Γιατί σε σπλάχνω από τα σπλάχνα μου. Είμαι η μάνα σου και η αγάπη της μάνας δεν έχει όρια. Σ' αγαπώ και δεν σε αλλάζω με όλα τα χρυσά του κόσμου. Κανείς δεν μπορεί να νιώσει τι θα πει μάνα αν δεν γίνει μάνα. Ηλίας Φανουράκης, και φεύγουμε. Καλό υπόλοιπο ημέρας, καλή Τετάρτη. Ήταν η εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε, παιδιά. Την Παρασκευή δεν θα τα πούμε, από Δευτέρα λοιπόν. Συγχωρέστε με, συγχωρέστε μας. Αν και το θέλαμε να μην απουσιάσουμε. Μία απουσία, λογαριάστε.
1: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα, την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
2: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services, που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να

0: Είμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 97 59 97 59, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Σαν μια κατάρα και ανάθεμα με απειλού.
2: Σου εύχομαι να βουλώσω ο κόλος σας. Καλή

0: αγύριστο να πας φτωχή μου, κυρούλα.
1: Εσύ στο τρίβολο και ακόμα παραπέρα. Έτσι κοπάδαρη.
0: Κακορίζει και πανάθεμα την ώρα που βρέθηκε στον δρόμο μου.
1: Άιντε να καθείς, Ουρσούζα.
0: Χαράμι να σου γίνουνε και η καδένα και τα 50 ευρώ.
1: Σιγά μωρή ψωριάρα, εσένα είχα ανάγκη. Από όλα τα πρωινάδικα με ζητάνε. Τα 50 ευρώ σου περίμενα.
0: Σε γεννώσιμα να τα φας.
2: Εδώ ήταν ο Καρβέλας και η Βύση. Τσακώνονται. Πήγαιναν όλα τόσο καλά στη χώρα. Το καταλάβαινε ο καθένας, το ζούσαμε, ακούγαμε και τους υπουργούς. Λέγανε ότι είμαστε πιο πρώτοι από τους πρώτους, μας ζηλεύουν όλοι. Παράδειγμα προς μίμηση, το είπε και ο πρωθυπουργός προχτές, τα γενέθλια. Και ξαφνικά, ενώ πήγαιναν όλα τόσο ωραία, εμφύλιος, διχασμός. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Ελπίζω να έχετε μάθει τι έχει γίνει. Χαμός. Έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Πρώτος έβγαλε ο Καρβέλας, μετά έβγαλε η Βύση. Παρακολουθούμε εν αγωνίως αυτό το θέμα, το οποίο δεν είναι θέμα. Είναι μαχαιριά στην επιτυχία της Ελλάδας. Και έχουμε χωριστεί παντού. Στα καφενεία, στα γαλάζια και στα μπλε καφενεία, στα καπί, στα φροντιστήρια, στα σχολεία. Συζητάνε όλοι αυτό το θέμα που έχει προκύψει. Η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στους Έλληνες. Στους Έλληνες. Είμαστε με τον Καρβέλα, είμαστε με τη Βύση. Όλο αυτό δεν ξέρω τι επιπτώσεις θα έχει. Ήρθε και ο Ρούμπιο, γι' αυτό ήρθε. Όλα τα άλλα που λένε για αγωγούς, κάθετους άξονες και όπλα δεν ισχύουν. Ήρθε για να μονιάσει την Ελλάδα, τον Ελληνισμό, γιατί σε αυτή την κρίσιμη στιγμή της Μεσογείου και του πλανήτη δεν μπορεί η Ελλάδα που ήταν φάρος σταθερότητας να κλονιστεί, γιατί αυτό θα κλονίσει. Μας έχει ήδη κλονίσει. Τσακώθηκε ο Καρβέλας με τη Βύση. Είναι σαν να τσακώνεται κάποιος με τον εαυτό του, γιατί αυτοί ήταν ένα. Τους είχαμε ως ένα όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι έχουμε μεγαλώσει. Δεν γίνεται να έχουμε διχασμό τέτοιου επίπεδου σε τόσο μεγάλο εύρος. Αν διαβάσετε, έχετε το κουράγιο. Εγώ τις διάβασα. Και τις ανακοινώσεις των δύο. Και είναι η Βύση μεγάλη καλλιτέχνηδα. Είναι και ο άλλος όμως ποιητής.
3: Της ανάληψης λήψη ανάληπτη, την οσμή ή τη γεύση των λέξεων, κατέχοντας πελιγνά πρόσωπα άφατης απορίας, σαν κύμα στυφό και σαν πόνο όξινο στο διάφραγμα, σε στάση ανάσκελη μήνε.
4: Με κατατρέχουν, με εξουσιάζουν φυκιά και δαίμονες, πίσω μου τρέχουν και με προστάζουν τα μυαλά μου που γεννείς ιδέες αιμονές.
5: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
6: Στο όνομα της Ιησού Χριστού!

0: πιστεύω ότι είναι από τα μεγαλύτερα παραδείγματα αδικίας ως προς το τεράστιο ταλέντο που έχει. Δηλαδή, βγήκα στην press conference και είπα: ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Δεν είπα ούτε ότι είναι 5, ούτε ότι είναι 3. Μπορεί να είναι και 3.000. Πιστεύω ότι όμως έχει τη θέση του εκεί μέσα. Είναι ένα διεθνές ταλέντο, ο Νίκος, που είχε απλώς την ατυχία να κυκλοφορήσουν τραγούδια του μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι, αλλά έτσι είμαστε τυχεροί εμείς. Είναι η φωνή της Άννας Βύση, η Άννα Βύση από παλιότερη συνέντευξη, που έλεγε ότι ο Καρβέλας είναι από τους καλύτερους συνθέτες στον κόσμο. Συμφωνούμε όλοι μας. Εμείς είμαστε τυχεροί που τον έχουμε και εδώ πρωτιά. Οπότε όλο αυτό με κάποιο τρόπο, γι' αυτό βάλαμε τους δαίμονες, έχουν μπει δαίμονες, του διαβόλου δηλαδή, μέσα και έχουν χωρίσει τους δύο φίλους, συνεργάτες, παλιά και νομίζω ήταν και ζευγάρι. Παντρεμένοι δεν θυμάμαι, δεν έχει σημασία εν πάση περιπτώσει. Αυτό που μένει είναι η συνεργασία, είναι η τέχνη, είναι πάνω απ' όλα. Ήταν σύμβολα ενότητας και επιτυχίας του ελληνισμού. Όλου του ελληνισμού, όχι μόνο εντός συνόρων, δεν μπορεί να χωρίσουν. Οπότε εξορκίζουμε τους δαίμονες, όπως ξέρουμε και εξορκίζουμε τους δαίμονες, με αυτόν εκεί που ουρλιάζει, και προσπαθούμε να καταλάβουμε τι έχει γίνει και να συνέλθουμε και να κρατηθούμε όλοι. Έχουμε ο ένας τον άλλον. Ο κάθε Έλληνας έχει τον άλλον σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή. Ευτυχώς που έχει έρθει και ο Ρούμπιο, τώρα είναι στη Βασιλή Σοφίας. Βλέπω, έχει κλείσει όλο άδειο. Δεν κυκλοφορεί τίποτα. Οπότε όλοι γύρω-τριγύρω που έχετε μποτιλιαριστεί, ξορκίστε τους δικούς σας δαίμονες.
2: Νίκο Καρβέλα, καλώς ήλθατε. Προτιμάτε ελληνικό ή πληθυντικό?
3: Ό,τι προτιμάτε εσείς.
2: Εσείς είστε καλεσμένος.
3: Εγώ ακούω σε όλα. Επειδή είμαι πάρα πολλοί άνθρωποι, όταν μιλάς στο πληθυντικό, ακούνε όλοι. Οπότε διαλέγεις. Αν θες έναν, μου λες ποιον θες. Αν θες τον πληθυντικό, μπορώ να ακούσουν όλοι.
2: Μου απευθυνθήκατε στον ελληνικό. Παίρνω το θάρρος να συνεχίσω λοιπόν στον ελληνικό.
3: Αν είσαι πολλοί, σου μιλάω κι εγώ στο πληθυντικό. Είσαι ένας ή πολλοί?
2: Δεν είμαστε όλοι πολλοί?
3: Όχι. Όλοι είναι ένας. Εγώ είμαι πολλοί.
4: Σκέψεις βουβές με συγκλονίζουν ασταμάτητα. Ερετική και αφορισμένη.
2: Ο Ιησούς Χριστός νικάει. Η πέτσα μου σηκώθηκε.
4: Με κυνηγούν, με βασανίζουνε αλήπητα. Ναι, κάτι μέσα μου πεθαίνει.
5: Τώρα αποχαιρετούμε σήμερα με αγάπη, με εκτίμηση και με αναγνώριση. Ας είναι ελαφρό το χώμα που θα τον σκεπάσει.
6: Κάποιοι στα σίγουρα ζήλεψαν την αγάπη μας.
2: Ζήλια, ζήλια.
6: Ξοριά και μαγιά θα έχουν κάνει.
7: Στα όριστα βρίο, στα ξύλα, στα λαγκάδια.

0: Τώρα κάτσατε κάποιος που λέγεται Μητσοτάκης. Προχτές καθόταν κάποιος που λεγόταν Τσίπρας, κάποιος που λεγόταν. Αυτοί παίζουν με το τιμόνι και παίζουν το ρόλο του Πρωθυπουργού που σκέπτεται και αποφασίζει. Κανείς τους δεν σκέπτεται, κανείς δεν αποφασίζει τίποτα, διότι αν υπήρχε δυνατότητα σκέψης και απόφασης, θα ήμουν ήδη Πρωθυπουργός της Ελλάδος, πιστεύω.
1: Τρίζει καρέκλα του αλουνού που είναι ο διαμφισβήτητος. Ο Καρβέλας είναι αυτός από πρόσφατη συνέντευξη που έδωσε στον Κωνσταντίνο Μπογδάνο και είχε πει εκεί τα περί πληθυντικών που ακούσαμε νωρίτερα, τα περί πρωθυπουργού που ακούσαμε μόλις τώρα. Ζούμε σε πολύ δύσκολη στιγμή από χτες, δύσκολη στιγμή της χώρας, του έθνους. Έχει πολλές δύσκολες στιγμές και τα έχει καταφέρει. Η Ελλάδα έχει ζήσει, επιζήσει, δεν πεθαίνει και ποτέ άλλωστε, όπως λέει και ένα τραγούδι. Οι Έλληνες πεθαίνουν όμως πολύ εύκολα. Οπότε σε αυτή τη δύσκολη στιγμή προσπαθούμε να κρατηθούμε. Είναι ένα τεράστιο θέμα, θα επανέλθουμε σε αυτό, γιατί βρέθηκε, προέκυψε και δεύτερο άλλο θέμα, χτύπημα. Έχουμε τον τρέχοντα πρωθυπουργό που είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έχουμε αναμονή πρωθυπουργούς. Τους ακούσαμε χθες, όλοι θα πάρουν αυτοδυναμία. Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Ανδρουλάκης, Τσίπρας, Κασελάκης, Καριστιανού που θα έχει αυτοδυναμία, μην το ξεχνάμε αυτό. Όμως τυπικός και θεωρητικός υποψήφιος πρωθυπουργός είναι και ο Φίλιππος Καμπούρης, γιατί και αυτός ήταν πρόεδρος κόμματος, το Λάος που το έχει ο Καρατζαφέρης, με κάποιο τρόπο, κάποια στιγμή, κάτι έγινε εκεί. Το έγραψε, ξέρω εγώ, γονική παροχή, επικαρπία, πώς τα λένε όλα αυτά, και το πήρε το κόμμα αυτό το οποίο έχει δώσει υπουργούς και υπουργούς, έχει συμβάλει, έχει συνεργαστεί και στην πρώτη κυβέρνηση, στη Μνημονιακή, δεν είναι τυχαίο κόμμα. Και με σύμβολα, Χριστούς, Σταυρούς, Πατρίδες, Συναγερμούς και όλα τα υπόλοιπα. Άδωνης Γεωργιάδης από εκεί, Θάνος Πλεύρης, Βορύδης, θέλω να πω, έχει ιστορία αυτό το κόμμα. Κατέληξε στα χέρια του Φίλιππου Καμπούρη, που ήταν πρόεδρος και συνάδελφος, δημοσιογράφος, με εκπομπές αξιόλογες, κύρους πνευματικότητας, πολιτιστικά έργα, παρακαταθήκες, απαυγάσματα της τέχνης και του πολιτισμού. Όλα αυτά τα σκουπίδια εκεί που παρουσίασε ο Καμπούρης, λογικό είναι και πρόεδρος στο Λάος. Αυτόν λοιπόν τον έχει συλλάβει τώρα η ελληνική κυβέρνηση, είναι μια πολιτική δίωξη, δεύτερο χτύπημα και διχασμός εμφύλιος και σύλληψη του Καμπούρη.
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας, θέλουμε πίσω ό,τι μας έκλεψαν, θέλουμε πίσω τη μεγάλη γαλάζια Ελλάδα, ζητάμε πίσω τα γαλάζια σύνορά μας. Θέλουν να μικρύνουν την Ελλάδα, αλλά εμείς θέλουμε την Ελλάδα ακόμα μεγαλύτερη.
3: Με κατατρέπουν εξουσία, τα κεδαιμονές, πίσω μου τρέπουν και με προστάζουν, τα μυαλά μου έχουν γεννήσει ιδέες αιμονές.
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
4: Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω!
2: Θέλουμε πίσω την Αγία Σοφιά μας.
1: Πολύ σωστό αίτημα. Να, για αυτούς τους λόγους τον έχουν μπουζουριάσει μέσα. Δεν είναι τα άλλα που λέμε τα εκατομμύρια. Μια απάτη, 5 εκατομμυρίων. Μα βλέπεις τον Καμπούρη και λες είναι δυνατόν να κάνει απάτη. Ο Καμπούρης, ο χώρος που κινείται, η δημοσιογραφία, η πορεία του, η συνολική, η ποιότητα που εξέπεμπε με οτιδήποτε έκανε και έλεγε, ήταν και πρόεδρος κόμματος του Λάους. Ένα κόμμα που, όπως έχουμε πει, έχει βγάλει φιντάνια. Όχι τίποτα τυχαίους. Όλο αυτό λοιπόν είναι μια σκευωρία. Εμείς εδώ απαιτούμε ελευθεριά στον Καμπούρη, ώστε το Πάσχα που έρχεται να το γιορτάσουμε όπως πρέπει.
5: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη. Είμαι ο Φίλιππος Καμπούρης.
6: Πολύ ευχάριστο αυτό.
5: Δημοσιογράφος και πρόεδρος του Λαός, Λαϊκού Ορθόδοξου Αγερμού, της Γνήσιας Πατριωτικής Παράταξης.
6: Και εσύ δεν έπιανες τα τέτοια σου.
7: Σκέψεις φρικτές με βασανίζουν αδυσόπιτα. Μέσα μου κάτι έχει αλλάξει.
6: Έφαγα πολύ πεπόνι.
7: Λες και αποκτήσα διπλή προσωπικότητα. Και ο μισός έχω λυσάξει.
5: Έλληνες και Ελληνίδες, Χριστός Ανέστη.
8: Χριστός Ανέστη, Jesus rise on. Χριστός Ανέστη.
9: Σε ηγετεύω πάντο δύναμε, σε κλιπαρώ. Βοήθησέ μας να σωθούμε.
10: Παναγιά μου, βοήθησέ με.

0: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου.
1: Οι ιδέες της Νέας Δημοκρατίας.
2: Έξω! Στο όνομα της Χριστού! Έξω! Στο όνομα της Χριστού! Στο όνομα της Χριστού!
3: Έξω οι δαίμονες. Πολύ καλά, λέει. Καλά πάει ο εξορκισμός. Νιώθω ότι πιάνει. Ο Καμπούρης όμως είναι μέσα. Ο Καρβέλας με τη Βύση τσακώνονται δημοσίως με επιστολές, με ανακοινώσεις. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο. Βαρύ. Βαραίνει την ατμόσφαιρα. Και ο Ρούμπιο ήρθε για αυτό το λόγο. Τώρα συναντάται με το Δένδια. Βλέπω εκεί και γράφει από κάτω το Σουπεράκι στην, που είναι στην ΕΡΤ. Υπεγράφει Συμφωνία Ενόπλων Δυνάμεων Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Όχι τη συνολική. Τη Φλόριντα, η Εθνοφρουρά είναι εδώ, η Στρατέη και η Κίμπερλι με μαύρα αντιμένη, με σκούρο εν πάση περιπτώσει χρώμα. Και γενικώ όλο αυτό το νταβατζιλίκι που παρακολουθούμε, γιατί περί αυτού πρόκειται, ντύνεται με πολύ ωραία, με πολύ ωραίες εικόνες, πολύ ωραία σουπεράκια, πολύ ωραίους τίτλους. Θα πάει και στην Πνίκα, θα μιλήσει, θα έχει ωραίο φόντο. Ωραία πράγματα είναι όλα αυτά, αλλά να πει και για τον Καρβέλα ο Ρούμπιο. Αυτό είναι το θέμα μας. Θα αφήσει υπονοούμενα, είμαι σίγουρος. Θα διαβάσουμε εμείς κάτω από τις λέξεις. Και για τον Καμπούρη, γιατί είναι πολιτική κράτηση όλο αυτό που γίνεται. Είναι εξόντωση πολιτική. Και η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να έχει πολιτικούς κρατούμενους. Έχει όμως τον Φίλιππο Καμπούρη, ο οποίος είναι μέσα και για έναν ακόμη λόγο. Όχι επειδή ζητούσε την Αγία Σοφιά πίσω και καλά έκανε, αλλά επειδή είχε αποκαλύψει τις επιδράσεις των εμβολίων που μας κάνανε τα προηγούμενα χρόνια λόγω COVID.
4: Εδώ βλέπουμε ένα βίντεο, βάλτε και τον ήχο, με μια γυναίκα, τι ακριβώς έχει γίνει, δείτε. Εδώ λοιπόν υποτίθεται ότι είναι μια γυναίκα που είχε κάνει εμβόλιο και βάζουν λέει διάφορα έτσι μεταλλικά αντικείμενα, όπως εδώ πέρα βλέπουμε ένα κέρμα, ακόμα και ψαλίδι βλέπουμε εδώ πέρα, και να μαγνητίζεται στο χέρι της γυναίκας. Τώρα το βλέπεις και λες, παιδιά, είναι αλήθεια τώρα όλα αυτά. Εγώ λέω, παιδιά, τώρα αυτά δεν ισχύουν. Τώρα όλα αυτά τώρα είναι για γέλια. Κάτσε να πάρω ένα κλειδί τώρα να δούμε τώρα, γιατί λέμε κοροϊδεύεται.
5: Τι γίνεται.
4: Βγάζω κι εγώ λοιπόν το κλειδί στο χέρι μου και είναι μαγνήτησα. Λέω, παιδιά, αποκλείεται. Μου κάνετε φάρσα. Φέρτε κι άλλο κλειδί. Βγάζω και τα δικά μου κλειδιά. Και θα το κάνουμε τώρα και το πείραμα. Να δούμε αν όντως ισχύει ή όχι.
3: Είναι ο πρώτος και ο μόνος στον κόσμο που μετά τα εμβόλια έκανε αυτό το πείραμα live. Δηλαδή έπαιρνε μεταλλικά αντικείμενα και τα κόλλαγε πάνω του. Είχε κάνει και αυτό εμβόλιο και κολλάγανε τα αντικείμενα πάνω. Δεν μας τα είχαν πει αυτά τα εμβόλια, είχαν πει διάφορες παρενέργειες. Αλλά ότι θα είχαμε τα κλειδιά πάνω μας, χρήσιμο αυτό. Γιατί το πρώτο που ξεχνάμε τα κλειδιά. Τηλεκοντρόλ που έλεγα εγώ χτες λόγω γονίδι να έρχεται κοντά. Και κλειδιά λόγω καμπούρι να τα έχουμε πάνω μας.
6: Πριν το κάνεις, Φίλιππε, με το χέρι σου, σε παρακαλώ, χτύπα λίγο, κάνε λίγο έτσι το χέρι σου για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχεις βάλει κάποια κόλλα.
4: Μα θα το κάνει και ο κόσμος που έχει το κάνει, θα το κάνει και στο σπίτι να το δει. Έχω εδώ το κλειδί. Έχω κάνει εδώ το εμβόλιο. Σε αυτό το σημείο. Κοιτάξτε το.
6: Ναι, και κύριε.
4: Και κουνιέμαι. Κοιτάξτε το, παιδιά. Δηλαδή, μου δεν το πίστευα. Κάτσε να βάλω και ένα δεύτερο κλείδι εδώ. Καθίστε να βάλω και ένα κέρμα. Εδώ το κέρμα θα κάτσει. Αλλά τώρα βάλω και ένα 2 ευρώ. Έκατσε και το 2 ευρώ.
6: Δεν είμαστε καλά.
4: Να βάλω τώρα, και άλλο ένα. Και κουνιέμαι. Για κάτσε εδώ.
6: Παιδιά, ένα γιατρό βρήκα.
4: Κι άλλο.
6: Δεν είμαστε καλά.
2: Στο όνομα του Ιησού Χριστού! Στο όνομα του Ιησού Χριστού!
7: Φύγε!
2: Μίλα, τι το έχεις κάνει!
4: Δεν το βλέπετε τι γίνεται. Είμαστε ζωντανά εδώ στην εκπομπή. Κοιτάξτε εδώ. Θα ήθελα να ρωτήσουμε έναν ειδικό. Τι γίνεται. Γιατί γίνεται. Θέλω να το κάνω κι εγώ ερώτημα ως ένας άνθρωπος που έχω εμβολιαστεί. Για ποιο λόγο μαγνητίζει το χέρι μου. Πιάσε
6: δηλαδή χειρολόγιο. Εσύ αν περάσεις μέσα από μπάρα από αυτές που έχουν για τα εκρηκτικά και τα όπλα θα αρχίσεις να χτυπάς λογικά.
4: Δεν ξέρω έτσι τι συμβαίνει, ρε φίλε.
3: Οι φίλοι, οι συνεργάτες είναι πιο βλαμμένοι από τους άλλους. Ο φίλος εδώ είναι Ακόμη έκανε ερωτήσεις, του είπε να δείξει το χέρι, μην έχει βάλει καμιά κόλλα. Είναι τέτοιος ο καμπούρης τώρα που θα βάζει κόλλα για να μας δείξει. Προφανώς τα εμβόλια είναι. Όλοι το έχουμε. Τα κλειδιά τα έχουμε στους αγκώνες, κολλημένα. Για να μην τα χάνουμε ποτέ και γενικώς ψαλίδια, πυρούνια, μπουζόκλητα. Οτιδήποτε είναι μεταλλικό κολλάει. Πάνω μας δεν πλησιάζουμε παγωγικές εστίες γιατί θα βράσουμε ζωντανοί όπως είμαστε εκεί. Αυτά τα δύο είναι πολύ σοβαρά θέματα της επικαιρότητας, δηλαδή η ρήξη, ο διχασμός Βύση Καρβέλα, παλιά είχαμε Βύση Βανδύ. Πάντα σε έναν διχασμό πρωταγωνιστή Βύση. Τέλος πάντων, ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι ο Καμπούρης που είναι μέσα, είναι πολιτική δίωξη, το καταλαβαίνει ο καθένας. Και υπάρχουν κάτι ανθυποθέματα. Ότι η μελέτη στην Ευρωβουλή, εδώ έπρεπε να σταματούσε η πρόταση, ότι έχουμε στην Ευρωβουλή τη μελέτη, την Ελεονόρα μελέτη. Αφού ψήφισαν κάποιοι τη μελέτη, από εδώ και πέρα ό,τι και να πούμε είναι λογικό. Όμως τοποθετήθηκε και η Ελεονόρα μελέτη για τα δικαιώματα, όχι των εργαζομένων, σιγά τα ξέρουμε αυτά, των εργοδοτών.
5: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών, γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Πόσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν και οι υγιείς εργασιακές σχέσεις χτίζονται με συνεργασία και ωφελούν όλους. Και ο φάκελος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να αποδίδουν σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους.
3: Αυτή την κατηγορία την ξέρω. Είναι οι αντιεπαγγελματίες εργαζόμενοι, οι οποίοι δεν είναι στη δουλειά μηδέν, αλλά είναι εκεί για να εκβιάσουν τους εργοδότες. Δεν είχε μιλήσει κανείς μέχρι τώρα στο Ευρωκοινοβούλιο για το τι τραβάει ο εργοδότης. Όλο. Κάποιοι, εν πάση περιπτώσει, είχαν ψελίσει εκεί κάτι λόγια για τους εργαζόμενους, που είναι το δίκαιο του εργάτη και διάφορα άλλα τέτοια. Όμως ο εργοδότης πάσχει, ο εργοδότης ταλαιπωρείται, αυτός τραβάει ό,τι τραβάγεται και την έννοια της επιχείρησης. Την έννοια δεν είναι. Και των εργαζόμενων, τους μισθούς, τις εισφορές. Βρέθηκε λοιπόν η Ελεονόρα μελέτη. 178.990 σταυρούς πήρε η Ελεονόρα μελέτη. Φαντάζομαι είστε όλοι εργοδότες, όλοι αυτοί που την ψήφισαν. Το 16% των νεοδημοκρατών, μπράβο, ψήφισε Ελεονόρα μελέτη. Αυτή είναι, από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Ποιος στέλνει τη μελέτη στην Ευρωβουλή και για ποιο λόγο, επειδή την ξέρω από την τηλεόραση. Ωραίο κριτήριο, σωστό κίνητρο. Εδώ ψηφίζουν άλλους και άλλους και για πρωθυπουργούς με ακριβώς αυτό το κριτήριο και το κίνητρο. Άρα, πολύ σωστά πήγε εκεί και είπε αυτά τα πράγματα. Όμως δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό η μελέτη.
7: Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος. Αυτός που χρήζει προστασία στην Ελλάδα είναι ο εργοδότης. Και αν καταφέρουμε και ξεφύγουμε από την κρίση που είμαστε σήμερα, προτείνω στο σώμα να φτιάξουμε ένα μνημείο όπως έχουμε τον άγνωστο στρατιώτη ή στον άγνωστο εργοδότη ή στον άγνωστο επιχειρηματία, ο οποίος είναι ο πραγματικός ήρωας αυτή τη χώρα. Στην Ελλάδα ο εργοδότης είναι ο διωκόμενος.
3: Έχουμε κομμουνισμό γι' αυτό. Έπρεπε κάποιος να τα πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης και η Ελεονόρα Μελέτη περίπου στο ίδιο μήκος κύματος για άλλους λόγους και άλλες εποχές, αλλά λένε το ίδιο ακριβώς. Επιτέλους έγινε το σωστό, ακούστηκε το σωστό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή του διχασμού. Μας ενώνει αυτό το πράγμα, η παρατήρηση και των δύο. Οπότε την Παρασκευή μεθαύριο έχει συγκέντρωση.

0: Οι εργοδότες βάλλονται από τους ανάλγητους εργαζόμενούς τους. Κάτω, τα χέρια, από τους εργοδότες. Παλαϊκό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας. Δεν μένουμε άπραγοι. Όλοι μαζί μπορούμε. Ενωμένοι απέναντι στα παγκόσμια λόμπι των εργατών και εργαζομένων. Χωρίς εσένα, γρανάζι δεν γυρνά. Εργοδότη μπορείς, χωρίς τα δουλικά. Παρασκευή 9 Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα. Όλοι στην πλατεία Συντάγματος. Κλείνουμε για 10 ώρες το μετρό. Να μην μπορούν να γυρίσουν οι εργαζόμενοι από τις δουλειές τους. Παραγγέλνουμε ξανά και ξανά και ξανά από τα μπιστρό της πλατείας. Για να ξεθεώσουμε σερβιτόρους και μπαρίστες. Φέρνουμε τα περσινά μας Gucci και τις παλιές μας Bottega Veneta. Και τα καίμε επιδεικτικά στην πλατεία. Δεν θα γίνεις πλούσιος ποτέ, εργαζομενέ, εργαζομενέ, μπλιάχ. Κάτω τα χέρια από τους εργοδότες. Όλοι μαζί να στείλουμε ένα μήνυμα στην αδυσόπιτη κυβέρνηση που έχει θεσπίσει 13ωρο αντί για υποχρεωτικό 24ωρο. Εμείς, Πόρσε, με άτοκες τις δόσεις, εσείς, σκούτερ. Και μόνο στις εκτόσεις. Κανείς δεν θα περάσει. Υπό την αιγίδα της μη κυβερνητικής, μη κερδοσκοπικής οργάνωσης, ζάμπλουτη χωρίς σύνορα.
1: Μια χαρά τα λένε, μπράβο, μπράβο, θα είμαστε όλοι εκεί, γιατί δεν μπορούμε το άδικο. Δεν μπορούμε το άδικο. Να γυρίσουμε πάλι στην Άννα Βύση, με την ευρία έννοια, ο Καρβέλας είναι πρώην της Άννας Βύση. Τώρα θα πάμε σε έναν πιο πρώην της Άννας Βύση.
2: Σε ό,τι με αφορά προσωπικά, στη δικιά μου πολιτική διαδρομή, είναι βέβαιο ότι δεν τα έκανα όλα σωστά, αλίμονο. Αλλά είναι εξίσου βέβαιο ότι πιστεύω προσπάθησα σκληρά, έντιμα, συνειδητά, με πηξίδα, τις δικές μου ιδέες και απόψεις. Και για να είμαι ακόμα πιο σαφής, επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης. Συνείδησης που σίγουρα δεν υποτάσσεται σε καμιά πολιτική σκοπιμότητα. Προτιμώ σταθερά το κόστος της συνείδησης από το όφελος του όποιου χειροκροτήματος.

0: Επειδή διακρίνω τα σημάδια παρακμής που μόλις σας περιέγραψα, είναι υποχρέωσή μου να συνεισφέρω στην πατρίδα, γιατί για μένα πολιτική δεν είναι επάγγελμα, είναι καθήκον, είναι θέμα συνείδησης.
1: Αντώνης Σαμαράς, βεβαίως. Αντώνης Σαμαράς, α, που έλεγε ο Άδωνης σε εκείνο το παλιό το ωραίο. Ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε χτες, είπε διάφορα, είπε για τη συνείδηση, τα ακούσαμε, και έκρουσε τον κόδωνα.
0: Κουρώ εδώ τον κόδωνα του κινδύνου για τη δημοκρατία και για το μέλλον της. Η απογοήτευση του ελληνικού λαού είναι και έμπρακτη και ορατή. Και πιστεύω, κυρίες και κύριοι, πως πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νέο φιλελεύθερη μόνον διαχείριση. Απαιτείται μια επιστροφή της πολιτικής, των ιδεών και των οραμάτων. Είναι πιο αναγκαία από ποτέ. Όχι μόνο για την επιβίωση του δημοκρατικού πολιτεύματος, αλλά για την κοινωνική μας συνοχή και για την εθνική μας επιβίωση. Ιδάλλως, το λέω ξεκάθαρα, η Ελλάδα θα κινδυνεύσει όχι απλά με παρατεταμένη παρακμή, αλλά και με έναν επικίνδυνο πια εθνικό εφησυχασμό. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω, θα πω μόνο μία λέξη για αυτόν τον επικίνδυνο εφησυχασμό. Θα πω τη λέξη.
2: Πες μου μια λέξη, αυτή τη μόνη λέξη.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Σε λίγο τι αταφέξει, αρθιλόνι αλλή, κοντεύει έξι.
0: Θα πω τη λέξη.
2: Ας πούμε αυτή τη λέξη, που έχει στα γίνη πλέξει, και δεν τον μαραδί.
0: Θα πω τη λέξη.
3: Τραγέλαφος.
1: Δεν είπε τη λέξη τραγέλαφος, άλλη λέξη. Αλλά δεν έχει σημασία, δεν χρειάζεται να τα ξέρουμε όλα. Σημασία έχει πώς το παρουσιάζουμε εμείς εδώ, που είμαστε τροποποιητές, μετασχηματιστές της επικαιρότητας. Στη χθεσινή λοιπόν και η ομιλία του Αντώνη Σαμαρά, ο ίδιος περιέγραψε ένα σκηνικό από όταν ήταν πρωθυπουργός και απέδειξε ότι δούλευε μέχρι αργά το βράδυ.
0: Λίγες ώρες πριν εκπνεύσει η προθεσμία που είχαμε, βλέπω αργά το βράδυ, ήμασταν όλοι μαζί, μετά τα ξημερώματα, ότι μας έλειπε μία υπογραφή από ένα υπουργείο για ένα προαπαιτούμενο, τα 72. Υπηρεσιακή υπογραφή. Ψάχνω να βρω και τον βρίσκω το τηλέφωνο του αρμόδιου υπαλλήλου, δημοσίου υπαλλήλου. Το τηλεφωνώ γύρω στη 1.30 το πρωί. Τον ξύπνησα τον Χριστιανό. Ναι, μου απαντά. Καλησπέρα, είμαι ο Αντώνης Σαμαράς, του λέω. Ναι, μου λέει, και εγώ είμαι ο Πούτιν, και μου το κλείνει. Τον ξαναπέρνω, του λέω, σας είπα ο Αντώνης Σαμαράς είμαι, και εγώ σου είπα Πούτιν είμαι, και μου το κλείνει. Αποτέλεσμα, καλώ την ασφάλεια, φεύγει μια ομάδα από μοτοσυκλέτες και μου το φέρνουν τον άνθρωπο στο μαξί μου σχεδόν με τις πιτζάμες του.
4: Με τις πιτζάμες.
0: Σου είπα, Βλαδίμη.
5: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
6: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
5: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
6: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
5: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
6: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
5: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
6: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
5: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
6: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
1: Παράγοντα. Και ο ίδιος πήρε μες στη μαύρη νύχτα τον υπηρεσιακό παράγοντα και του είπε ότι είναι ο Πούτιν και ότι είναι ο Σαμαράς και δεν έχει γίνει με τίποτα όλο αυτό. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Τον φέρανε και τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο μπορεί να τον φέρανε για άλλους λόγους. Να μην ήθελε να βάλει καμία υπογραφή, αλλά εδώ θα την βάλεις, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουμε τα προαπαιτούμενα. Αλλιώς θα φταίσει εσύ για το μνημόνιο τάδε ή δεν ξέρω εγώ τον τάδε έλεγχο που μας κάνανε τότε. Η Τρόικα και οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Γερμανοί. Να γυρίσουμε όμως τον καυγά Βύση Καρβέλα, έχουμε αποκλειστικό.
3: Σου κάντε μια, ακόμα ζεις?
4: Ε, στο διάλο μωρί, το ψωμί σου τρώω.
3: Μωρέ, να ήταν μόνο το ψωμί μου, θα ήταν καλά.
4: Άντε χάσου, που ζεις με τη σύνταξή μου.
3: Βράδυ από εκεί χάμω που θα μου πεις εμένα ότι ζω με τη σύνταξή σου.
4: Σωστά, τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου, αφού σε συντηρούν οι εγκόμενοι.
3: Ένα γάθεις κατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούριος αιώνας.
4: Είσαι τυχερή που το βόδιο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι.
3: Πώς με είπες?
4: Όπως γουστάρω.
3: Πρόσεξε καλά κακομύρι μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθονοσίας. Αυτό σου λέω μόνο, πρόσεξε.
7: Έφτασε η ώρα να χωρίσουμε. Πίσω μας ό,τι είχαμε να αφήσουμε.
4: Άι πνίξη μωρή.

0: αλήθειες. Εδώ ακούμε μόνο αλήθειες με το δεύτερο τραγούδι του Διδήμου. Το εμείς δεν μπορεί να χωρίσουμε. Προφητικό, όχι ακριβώς, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό ήταν ο Καυγάς. Και να ξέρετε ότι στις εκλογές που θα γίνουν θα βγει ο Μητσοτάκης και θα πάρει 35% μία μονάδα κάτω από την αυτοδυναμία.
1: Θα έχει πάνω από 30 στις εκλογές ο Μητσοτάκης.
2: Ο Μητσοτάκης θα έχει πάνω από 35.
1: Πότε, πόσο?
2: Πάνω από 35.
1: Πάνω από 35.
3: Άρα αυτοδύναμος.
1: Αυτό, γι' αυτό βάζει
2: το στίχημα. Θέλει. Ναι, να πω, το βάζω και στίχημα και αυτό, γιατί ναι. Θυμίζω 3-4 μήνες πριν τις εκλογές του έδιναν 33. Ναι. Και πήγε 40 πλάς.
1: Περάσαν 4 χρόνια τώρα. Δυσκολεύεται ο κόσμος. Άλλοι τώρα. Έχουν περάσει
2: κάποιοι
1: και 8 χρόνια
2: φύγανε, κυβέρνηση. Αλλά και κάποιοι ήρθανε. Κάποιοι οποίοι αποζητούσαν σοβαρότητα έρχονται. Ναι. Προχθές έμπλα με κορυφαίο γιατρό του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίο, όταν λέμε κορυφαίο ορθοπαιδικό γιατρό, ο οποίος μου είπε: Μητσοτάκη, εσύ Μητσοτάκης, εσύ που είσαι ένα ΠΑΣΟΚ και που είσαι ένα ΠΑΣΟΚ της Επιτροπής, δεν υπάρχει τίποτα άλλο.
4: Εμείς είμαστε οι μαλάκες που έμενε κάθε 4 χρόνια τους ψηφίσουμε.
5: Δεν μπορεί να χωρίσουμε.
2: Πάνω από 35.
5: Εμείς μια ζωή θα αγαπιόμαστε.
2: Πάνω από 35.
5: Εμείς
4: οι μαλάκες που έμενε κάθε 4 χρόνια τους ψηφίσουμε.
5: Δεν μπορεί να τελειώσουμε.

0: εδώ Ελληνοφρένεια, βάλουμε και την Ποφίλιο, με το πάμε ξανά, γιατί όλοι λένε για κάποιου, κάπως, κάτι, κάπου, όλα αυτά, κάπως πολύ ωραία αριθμικά, στο δικό μας το μυαλό, που δεν είναι και ότι καλύτερο, ότι πιο στέρεο, κολλάνε με κάποιο τρόπο. 2-11-10-80-8-80, το τηλέφωνο επικοινωνίας, είναι μέσα ο Αποστόλης, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και προτείνω, Κύρκο, να πάμε σε διαφημίσεις κατευθείαν. Γιατί με το ζευγάρι που είναι σε διχασμό έχουμε πέσει πολύ έξω. Βάζουμε τις πρώτες διαφημίσεις και εδώ είμαστε σε λίγο.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
9: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω.

0: πετάσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παραπολιτικά.

0: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε και για τα δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις. Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες εργαζόμενους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι.
1: Αλήθειες, όχι με τη Ζήνα, αλήθειες με την Κοντινό. Ελεονόρα Μελέτη. Απλά η Μελέτη έχει καταξιωθεί, έχει μπει στην πολιτική και προσφέρει στο σύνολο με τέτοιες απόψεις. Όπως τις έχει καταθέσει στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ είναι Ελληνοφρένια. Μας ακούτε και από το Ελληνοφρένια Official στο YouTube. Μπαίνετε και ακούτε την εκπομπή ζωντανά κάθε μέρα. Πατάνε τα κουμπιά εκεί υπηρεσίες και βγαίνει ζωντανά. Μπορείτε να κάνετε εγγραφή σε αυτό το κανάλι για να ακούτε όλες τις εκπομπές. Και από κάτω έχει και chat, διάλογο, να πείτε τα δικά σας. Έχουμε αφήσει το λαό με τους διχασμούς, τους πολιτικούς κρατούμενους και τους εργοδότες που έχουν ανάγκη τη στοργή μας. Αφήσαμε πίσω το λαό.
2: Αποστολή.
3: Έλα.
2: Να σε πω, ρε εσύ.
3: Θεσσαλονικιός.
2: Δεν με ξέρεις, όχι.
3: Επειδή είπες να σε πω. Δεν πήγα το σχολείο,
2: Δεν πήγα, όχι.
3: Δεν πειράζει.
2: Λοιπόν, είχα δει ένα άρθρο για την Kimberly Guilfoyle.
3: Ναι, ανάβεις τώρα, ναι.
2: Τον άναψε για αυτόν έναν βουλευτή, έναν παπακάτι, έναν. Θαύτηκε αυτό, δεν το έχουμε ξαναδεί.
3: Παπασταύρου που απείλησε λίγο. Έλα, μωρέ, Αμερικάνοι είναι καθημερινότητες είναι αυτά.
4: Εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου.
2: Τι.
3: Που είπε ότι ρίχνουν κυβερνήσει όποτε θέλουμε αυτό.
2: Όχι, λέει ότι ξύπνησε γυμνός δίπλα της αυτός, λέει.
3: Α, άλλο αυτό, δεν το ξέρα. Τι, Έλληνας.
2: Ξάφτηκε στα ξένα τα μέσα τα.
3: Έλληνας.
2: Ξέμε Έλληνας παπακάτι, παπασταύρου.
3: Παπακαλιάτης θα ήταν, σίγουρα.
2: Ήταν και καμιά μήνυση.
3: Παπακαλιάτης, θα το δούμε την επόμενη σεζόν, σίγουρα.
5: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
3: Είναι και μερακλής αυτός με τις μεγάλες, ξέρεις.
2: Είναι.
3: Με τη μαμά, ναι, τέλος πάντων.
6: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
6: Να σου πω, η Μαρία Καριστιανού μας κάνει και γελάμε. Και λέει τα ίδια που έλεγε ο Σαμαρά. Δηλαδή, η Μαρία Καριστιανού λέει το είδα, μη ρωτάτε που το είδα.
7: Και θα δείτε στις εκλογές ότι θα τρίβουν τα μάτια τους κάποιοι. Το έχω δει. Τώρα μην με ρωτήσετε πώς το έχω δει, δεν ξέρω.
3: Σημασία.
7: Το αισθάνομαι 100%.
6: Το Σαμαρά έλεγε το νιώθω, το νιώθετε κι εσείς.
5: Αν γίνουν εκλογές, θα τις κερδίσουμε. Και να σου πω και κάτι. Το αισθάνομαι. Όπου και αν πάτε, το αισθάνεστε κι εσείς.
6: Θα λίγο θα μιλήσει για το σεξ, θα δούμε και τις κατάλληλες φορές.
8: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
3: Αυτό ή ότι όλοι είναι για αυτοδυναμία. Δηλαδή έχουμε αυτοδύναμη Καριστιανού, αυτοδύναμη ζωή, Βελόπουλο πρωθυπουργό.
6: Αυτό το είπε ο Θήμιος και είναι όλες.
3: Ανδρουλάκι, γαμιώντας πάμε.
6: Ναι, όλοι.
3: Δηλαδή κρίμα που έχουμε ένα πρωθυπουργό. 5 έπρεπε να έχουμε.
6: Κανονικά έπρεπε να έχουμε παραπάνω.
3: Γιατί να έχουμε πολλούς υπουργούς, να έχουμε πολλούς πρωθυπουργούς.
6: Αυτό δεν έχουμε πολλούς υπουργούς, πρωθυπουργούς να έχουμε. Να έχουμε πολλά μέγαρα μαξίμου. Ωραίο, φαντάζομαι να γεμίσει μέγαρα το δέκτη. Αλλά ρε φίλε, πραγματικά δηλαδή, να λέει το ίδιο πράγμα με το Σαμαρά ή Καριστιανού.
3: Είπε, έχει λίγο απ' όλα από ιδεολογίες. Και φρασιολογίες αντίστοιχα.
7: Με βάση αυτά που ισχύουν τώρα, έτσι, τις ιδεολογίες αριστερό, δεξιά και κέντρο, έχουμε στοιχεία από όλες τις ιδεολογίες.
6: Απίστευτο, έτσι.
3: Απίστευτο, την είχαμε και για μεγάλη ιδεολόγο.
6: Όχι, δεν το είχαμε αυτό, αλλά είναι αυτό που είπε ο Τίμιος, ότι ξέρεις, πριν από 1,5 χρόνο, αν ήταν αυτό, λέγει 2 χρόνια, τότε που βγαίναμε στους δρόμους για να την υποστηρίξουμε για το παιδί που έχασε, έτσι, δεν πιστεύαμε ότι θα φτάσει τέτοιο επίπεδο ξεφτύλα.
3: Όχι, αυτό δεν το περιμέναμε.
9: Έλα, ρε κουνούμαλε.
3: Έλα.
9: Τι έγινε, τι κάνεις.
3: Καλά, εσύ.
9: Από το ταξίζω, εγώ παραμένω.
3: Ποιο ταξί, και εσύ ταξιτζή είσαι.
9: Ναι, έχεις πέρασει του ταξιτζήδε.
3: Αυτό είναι ένα θεματάκι, ναι. Τι να κάνω.
9: Είναι θεματάκι.
3: Έχω μπλέξει με πανεπιστήμια μεγάλα.
9: Ναι, πριν τα νησκευάλε. Λοιπόν, θέλω να σου πω, ήθελα να ευχηθώ στη Νέα Δημοκρατία και σε όλου του νεοδημοκράτε οι κατάρε του λαού να πιάσουν και να του γίνεται χράμι όσα και αν κλέψουν να τα βάζουν στον πάτο του υπουργουσίδε.
3: Σα παρακαλώ, κύριε, τι γλώσσα είναι αυτή. Μιλήσαμε για Πριτάνης. Τώρα που φτάσαμε εκεί.
9: Εντάξει, η Πριτάνης. Οι άλλοι είπε το καβλώνο η Μπεκατόρου.
7: Τι σημαίνει το ρήμα καβλώνο που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην Οδύσσια του.
3: Δεν είναι βρισιά.
9: Θέλω να σου πω, τη Βασίλη έχουμε καιρό να ακούσουμε. Τι γίνεται.
3: Όλα καλά, σε χαιρετάει. Ναι.
9: Έλα,
3: καθίνα.
9: Τι έχει να ευχηθεί στη Νέα Δημοκρατία.
3: Να, την τούρτα τρώω τώρα. Με πέτυχε μπουκωμένο, τρώω την τούρτα. Ήρθαν κάτι κομμάτια από εδώ που ήταν να τα πετάξουν στον Κυριάκο και δεν τα πετάξανε.
9: Τι γεύση είναι, γιαούρτι.
3: Τι θα ήταν, ξυνισμένο.
9: Α, σκατά θα ήταν.
3: Σακούλα.
10: Happy birthday to you.
11: Χρόνια μας πολλά.
9: Ήθελα να τους πω χρόνια πολλά, τίποτα.
3: Με το παιδί δίπλα να ακούει τέτοια πράγματα. Και η πρόνοια που είναι.
9: Δεν λέει κακές λέξεις, ο μπαμπάς σου λέει αλήθειες.
3: Κακές λέξεις είναι αυτά που λες. Είπες Νέα Δημοκρατία, το άκουσα, θα σε καταγγείλω.
9: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
12: Πες το Θήμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
1: Μια χαρά είμαστε. Και όλες οι δυσκολίες που έρχονται πάνω στον τόπο, του Φαραώ, τις πληγές, μία-μία τις ξεπερνάμε. Ακούσαμε δύο τραγούδια από την αρχή της εκπομπής. Το ένα είναι οι δαίμονες και το άλλο είναι το εμείς δεν θα χωρίσουμε και τα λοιπά του Καρβέλα και τα δύο που είναι ο καλύτερος στον κόσμο, από τους καλύτερους στον κόσμο. Ντουέτα και τα δύο με τη Βύση. Το ένα το τελειώσαμε. Έφτασε στο τέλος του το εμείς. Δεν έχουμε τελειώσει τους δαίμονες. Θα μας βοηθήσει ο κύριος Πιερακάκης.
12: Ο πληθωρισμός παραμένει μία από τις πιο αστάθμητες μεταβλητές, καθώς επηρεάζεται άμεσα από τις διεθνείς τιμές της ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση όμως το 2027 αναμένεται να αποκλιμακωθεί.
13: Σε ευχαριστώ Παναγία.
12: Για την κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, η ανάπτυξη έχει νόημα μόνο όταν φτάνει στην καθημερινότητα του πολίτη.
14: Εμείς έτσι το έχουμε στο χωριό, αυτό είναι το συνήθις.
12: Στόχος μας είναι τα εισοδήματα να αυξάνονται και η πίεση από το κόστος ζωής να υποκλιμακωθεί.

0: πνεύματι Ιησού Χριστού. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Έξω! Έξω! Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Σε διακηρύττω το ελεύθερο στο όνομα του Ιησού Χριστού. Είσαι ελεύθερος.
1: Α, έγινε εξορκισμός και πέτυχε. Έπρεπε να ακούσει Πιερακάκη να λέει ότι το κέρδος, όλα αυτά τα καλά της οικονομίας και καλά, θα μοιραστούν στον κόσμο και θα φτάσουν κάτω στο πόπολο. Γιατί έχουμε και εκλογές και πρέπει να ξαναντοπαριστούν όλοι αυτοί, να ψηφίσουν Μελέτη, Αυτιά, Κυριακό Μητσοτάκη. Όλες αυτές οι πολύ ωραίες επιλογές που κάνουν, τις οποίες τις λουζόμαστε κι εμείς. Εμείς βαρέα δεν παίρνουμε. Αυτοί ψηφίζουν, εμείς λουζόμαστε. Κάτι θα πρέπει να γίνει εκεί. Η δημοκρατία έχει ένα κενό, η αστική δημοκρατία. Λίγο πριν ήταν η κυρία Μενδώνη και δίπλα ήταν η Κίμπερλι. Ωραία αντίθεση στο ξενοδοχείο εκεί που υπογράψαν κάτι συμβάσεις. Τα βλέπα νωρίτερα. Γενικώς υπογράφουμε πάρα πολλά. Ένας εκ των υπουργών της κυβερνήσεως είναι ο κύριος Σπανάκης. Σπανάκης. Ο οποίος, τον ξέρουμε όλοι, ο οποίος πήγε σε μια εκδήλωση και κάπως πήρε στα χέρια του ένα ποπάι το περιοδικό. Πώς το λέγαμε, το περιοδικάκι, το που είχαμε, το χάρτινο. Δεν είναι τηλέφωνο, δεν είναι... όπως τα έχουμε τώρα, όπως μπορεί να τα έχουν τώρα τα παιδιά, είναι το παλιό, το κλασικό ποπάι. Εικονογραφημένο, σελίδες, χαρτί κτλ. Το κρατάει λοιπόν αυτό και λέει το εξής.
2: Πολύ καιρό είχε να μου συμβεί αυτό. Ήρθα εδώ στο κανάλι της Αυτεμπορικής, μόλις τελείωσα και είδα το αγαπημένο μου ποπάι. Και φυσικά, ποπάι για να παίρνει δύναμη τη τρώει, σπανάκι.
1: Έξυπνο, μπράβο. Τι τρώει, κρατούσε τον ποπάι και έλεγε ότι ο ποπάι έτρωγε και τρώει. Σπανάκι, πώς λέγεται ο ίδιος, Σπανάκης. Άρα όλο αυτό είναι να τον ψηφίσουμε. Να τον ψηφίσουμε στα νότια, νομίζω βγαίνει. Ήταν ωραία ιδέα και μόνο για αυτή την ιδέα, όποιος το σκέφτηκε εκεί στο επιτελείο και ο ίδιος, πολύ καλό, θέλει ψήφους. Και πρέπει να είναι στην επόμενη Βουλή, δεν μπορεί να λείπει από όλο αυτό το σύνολο, ας το πούμε έτσι, των βουλευτών εκεί. Δεν ξέρω όμως τι θα υπάρξει στην επόμενη Βουλή, γιατί έχουν ξεβολευτεί όλοι.
3: Έχουμε σχεδόν 4 μήνες, αν δεν κάνω λάθος, από την ίδρυση της συμπαράταξής μας, 26 Μάη, στο Θησίο, και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Και ξεβολέψαμε, επιτρέψτε μου, όλο το πολιτικό σύστημα. Ξεβολέψαμε φίλους και εχθρούς. Ξεβολέψαμε πρώτα και για τους εαυτούς μας που μπήκαμε σε μια διαδικασία.
1: Ναι, πέρα από τους εαυτούς σας που μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία, ξεβολέψατε τους επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου που πανηγύριζαν και ανοίγανε σαμπάνιες με το που άξονα ότι έρχεται ο Τσίπρας που έχει χάσει με 22% τελευταία φορά, 10% τις προηγούμενες, και είναι απειλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τέλος πάντων, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, τα αφήνουμε όλα αυτά πίσω μας. Σαν σήμερα το 20, πριν 6 χρόνια, το εφετείο ομόφωνα έβγαλε την απόφασή του και είπε ότι η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση.

0: Σεισμός δεν είναι καμία φυσική καταστροφή. Η εξήγησή της έχει τη φύση του ανθρώπου. Όποιος λοιπόν θέλει να περιγράψει τον σεισμό παύλα φασισμό, τον πόλεμο και τις άλλες μεγάλες φυσικές καταστροφές, πρέπει να πει μια πρακτική αλήθεια. Πρέπει να πει πως τις μεγάλες αυτές καταστροφές ενάντια στις τεράστιες ανθρώπινες μάζες των εργαζομένων στα μέσα παραγωγής τις προκαλούν οι ιδιοκτήτες αυτών των μέσων.
1: Ο φασισμός

0: Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για σήμερα. Ακολουθεί το λαός. Αμέσως μετά διαφημίσεις και στη συνέχεια τα κακά κορίτσια. Αύριο εμείς τα υπόλοιπα. Γεια σας.
1: Έχεις πάει στα μπουζούκια?
2: Στη ζωή μου γενικώς έχω πάει, ναι.
1: Μπράβο, στα μπουζούκια, όχι σαν τον Κατσατζίδη που τραγούδαγε τώρα σε κάτι σκυλάδικα και του πήραν το μαχαιρό σου. Υπάρχουν μπράβοι. Δίνεις 200-250 το μπουκάλι, 300 και υπάρχουν μπράβοι. Και δεν σε πειράζει ποτέ κανένας. Εμένα προσωπικά ποτέ δεν έγινε οτιδήποτε.
2: Γιατί είσαι και άπλα. Επειδή... Δίνεις 250-300, τα δίνεις εσύ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει τώρα άρχισε τη μαλακία. Λοιπόν,
2: εγώ μιλάνε... εσύ ξεκίνησες.
1: Ωραία, επειδή μιλάνε για την άμυνα της χώρας, παιδιά, όσο ο μπράβος ο Νταβατζής πληρώνεται, μη φοβάστε, δεν πρόκειται να γίνει ο πόλεμος. Θυμάσαι που είπε ο Στιμίτης ευχαριστώ τους Αμερικάνους.
3: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
1: Όσο οι Αμερικάνοι είναι ταϊσμένοι και τρώνε από την Ελλαδίτσα, από τις πολυεθνικές, από εδώ, από εκεί, δεν πρόκειται να γίνει πόλεμο. Αν δεν πληρώσει τον Ταβατζή, τελείωσε.
2: Αλλά οι μαλακίες του Κουκουέ που λένε έξω ο Ρούμπιο και βλακίες, να μας φέρουν εσύ τίποτα μπελάδες πάλι.
1: Ρε μαλάκα, κοίταξε, δεν συμφωνώ, εντάξει, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Νταβατζής τα παίρνει και από τη στιγμή που τα παίρνει σε προστατεύει.
2: Αυτό λίγο να πάρει... κοιτάξεις που δεν συμφωνείς και κάνεις πολλά πράγματα. Τι ενώ καλά. Δεν συμφωνείς. Τίποτα, όλα καλά, εσύ καλά.
4: Ρε εσύ Αποστόλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
4: Να σου πω, την εκπομπή την ακούνε και μικρά παιδιά. Πρέπει να ακούμε αυτό το μαλάκα το γυμναστηριακό συνέχεια.
2: Ενώ όταν λες μαλάκα και ακούνε μικρά παιδιά είναι εντάξει.
4: Τώρα αυτή τη στιγμή λείπουνε.
2: Τη στιγμή που έπαιζε ο γυμναστηριακός πάλι λείπανε.
4: Δεν λείπουνε πάντα όμως.
2: Τα δικά σου, αλλά λείπανε. Τι να κάνω τώρα.
4: Να σου πω, αυτός είναι σίγουρα ψηφοφόρος του Μητσοτάκη.
2: Και πού είναι το κακό, εσύ τι είσαι.
4: Εγώ.
2: Πώς βγαίνει ο Μητσοτάκης. Για να βγαίνει ο Μητσοτάκης κάποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, έλα να ανοιγόμαστε σιγά σιγά.
4: Ναι, εγώ δεν θα ψηφίζω ποτέ, φίλε μου.
2: Έλα μου μια φορά. Εντάξει, δεν θα σε κατακρίνω.
5: Καλημέρα, θα μας ψηφίσεις, τι γίνεται.
4: Καμίσου!
5: Έτσι, μπράβο, ευχαριστώ.
1: Γιατί προστατεύεις το γυμναστηριακό?
2: Τι ζωή τραβάς, εσύ δεν είπες πριν για μπουζούκια προστασία? Εδώ έχουμε προστασία γυμναστηριακού, έτσι με μπράβος.
1: Εδώ και ένα μήνα σου έχω πει να πείτε για τα ιδιωτικά που κλέψαν τη δουλειά από το ταξί. Σου έχω πει αν θέλεις κάλεσε και το Μαυρίκι και δεν κάνεις τίποτα. Δηλαδή
2: ο γυμναστηριακός που κολλάει τώρα.
1: Να μας πει ο γυμναστηριακός τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή που κυκλοφοράνε στο Σύνταγμα, στο κέντρο της Αθήνας και παίρνουν το μεταφορικό έργο του ταξιδί. Και σου έχω πει φέρε και το Μαυρίκι. Γιατί δηλαδή κάτσε ρε φίλε, προστατεύεις γυμναστηριακό να μας πει τι είναι όλα αυτά τα γιοταχή.
6: Πάλι εγώ, έτσι.
2: Έλα, πες τη μαλακία σου.
6: Λοιπόν, θα δώσουν οι Ευρωπαίοι 800 δις επειδή...
2: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω.
7: Επειδή τα άστρα δεν σουτάζω.
2: Πάει να πει σε λογαριά... Όχι, όχι, θα παίξει τραγούδι για να σε αντέξω, δεν γίνεται.
7: Και επειδή τα λόγια μου μετράω.
6: Πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Όχι, όχι.
6: Ρωσία.
2: Θέλει τραγούδι. Δεν αντέχεις αλλιώς.
7: Λες πως δε σε αγαπάω.
2: Είσαι σε κατηγορία Μαρκόνι πλέον.
6: Τρέλαιο φθηνό αέριο.
2: Να ξέρεις.
6: Και τα λοιπά.
2: Σε μαρκονιάζω.
6: Τώρα, καλά, δεν μπορώ να σε αντιμετωπίσω ρε που στη μουνά που μεγάλω.
2: Ευτυχώς.
6: Ή θα πεινάσουνε ή θα κρυώσουνε. Τους έχουν πει να πάρουν και ένα kit 72 ωρών.
2: Να, εσύ πήρες.
6: Πήρες. Και πάνε τώρα και πάνε και παίρνουν τα αποθέματά τους. Γιατί τους εκβιάζει ο Τραμπ από την άλλη μεριά που τους δίνει το αέριο και το πετρέλαιο.
2: Είμαι πολύ διαβασμένος να πούμε. Τα έχεις δει όλα.
6: Ακουμπογιόπουλο ρε μεγάλε.
2: Τώρα μιλάμε. Επέστο από την αρχή να ξέρω ότι υπάρχει. Επέστο τώρα σε παρακαλώ. Γιατί εκτίθεμαι σε τέτοια πράγματα.
6: Και τον άλλον.
2: Με εκθέτει σε κινδύνους που δεν ήθελα.
6: Άσε μας ρε Απόστολε. Έτσι λοιπόν, πόλεμο με τη Ρωσία.
2: Πόλεμο ρε. Πόλεμο κι εμείς. Σ' άρεσε, ρούφα.
8: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
9: Μα ναι, εδώ.
10: Παραπολιτικά 90,1.
11: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
12: Φτάνουμε. Πες μου αλήθεια. Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε. Μαμά.
9: μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι το 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το σύντομα.

0: τελειώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2. Παραπολιτικά 90,1.
3: Καλώς σας μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να απειληθεί το λίκνο του πολιτισμού, έστειλε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο, τόνισε ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο ενέργειας και ασφάλειας, ενώ εξέφρασε την απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Είπε επίσης πως η Ελλάδα είναι πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Από την πλευρά του, ο κ. Γεραπετρίτη σημείωσε πως τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση των δύο χωρών. Επισήμανε πως η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες με ηγετικό ρόλο σε ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στην επιχείρηση ΑΣΠΙΔ

0: Στις 7 το απόγευμα ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα μιλήσει στην Πνίκρα, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δακόντια τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας, θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, στις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο με στόχο την ενίσχυση των αλίων εξαιτίας της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Στη διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης θα ξεκινήσει με τη τιμή εκείνη στα 1,75 ευρώ το λίτρο, εκτίμησε ο Ενεργειακός Σύμβουλος Μιχάλης Χριστοδουλίδης στο πλαίσιο της έρευνας για την ακρίβεια του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1. Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο λόγω των πολέμων η τιμή του να εκτοξευτεί ακόμα και στα 1,85 ευρώ το λίτρο. Ποινική δίωξη για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα ασκήθηκε σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και των συγκατηγορουμένων του για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου, από την οποία υπήρξε ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Κατά περίπτωση, οι κατηγορούμενοι διώκονται μεταξύ άλλων για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, ένταξη και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Νέο αίτημα καταθέτει προς τον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός, σχετικά με τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του. Σκοπός του να καταδείξει ότι δεν είχε γνώση ούτε για ζήτημα μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση, στην οποία η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να έχει υποβάλει και την κόρη του τον περασμένο Αύγουστο. Παράλληλα, φαίνεται να αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να αιτηθεί την αποφυλάκησή του. Στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά στην κοιλιά μία έγκυο και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησε αστυνομική του τμήματος δίωξη και εξιχνίας εγκλημάτων Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάτων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε σχολείο στην Πολωνία. 7 τραυματίες, εκ των οποίων οι 2 σοβαρά. Στη διεθνή ενημέρωση, οι επιστήμονες Ανρίκα Γκάν και Κένσο Σοάι τιμήθηκαν σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Χημίας 2026 για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Η έρευνα των 2 επιστημόνων συνέβαλε αποφασιστικά στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μόρια υπάρχουν σε μη πανομοιότυπες κατοπτρικές εικόνες μεταξύ τους. Στα αθλητικά. Στις 7 το απόγευμα, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας για το Basketball Champions League. Απόψε στις 14:00, Παρί Βιλερμπάν για την Ευρωλίγκα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 1,07% του Γενικού Διεκτετημού στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην πλήρη αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στο δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 27 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά, ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Παραπολιτικά προειδοποιούν τα κακά κορίτσια. Κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
3: αλλά καλό στη δική τους.
4: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
2: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Μπελίτο και Λολίτο, πες μου από ποια θάλασσα έστειλε την απάντηση η Άννα Βύση.
5: Πώς είναι το τραγούδι που λέει ποια θάλασσα σε ταξιδεύει τώρα.
2: Τα ρίρα ρίρα ρίρα ρί, καρβάκια μέσα στο νερό.
5: Να σου πω, σκασίλα της από ό,τι κατάλαβα. Ή θέλει να ξεφύγει από τα...
2: Θέλει να ξεφύγει
5: μια ανάσα, τσίλη κούστα.
2: Αχ, πλήττω.
5: Όχι, δεν πλήττω, δεν νόμιζα να πλήττει. Τι πρέπει να έχει γίνει, να υπάρχει πρόβλημα. Και τσίλη κούστα, έλα της λέει αγάπη μου, έλα Ανούλα μου που σε βλέπω εγώ και σου έχει πέσει λίγο το δεξί με τον τσίνορο. Να σε πάρω να πάμε λίγο μια εκδρομούλα. Να πάρουμε τον καθαρό μας αέρα, να τα βάλουμε κάτω και να δούμε πού αλλού θα πληρώσουμε. Για να τη βγάλουμε καθαρή. Από αυτό που παθήβρε με τον καπελίνο.
2: Πω, τι ανακοίνωση ήταν αυτή, παιδιά, πουρνό. Τι έγινε, ρε παιδιά!
5: Να είναι καλά πάντως το ζευγάρι αυτό, το καλλιτεχνικό. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
2: Φύγαμε από
5: τη Μαυρίλα.
2: Άκου, με ζευγάρι ασχολούμαστε τον τελευταίο καιρό.

0: γιατρός είναι, γιατροί είναι, καλλιτέχνες είναι. Γενικώς πάντως έχει ένα, ένα πράγμα περίεργο.
1: Λοιπόν, επειδή πραγματικά έχουν αρχίσει όλοι και τρέχονται social media τώρα, είναι η Βυσική και η Καρβελική. Ποιος έχει, θέλουμε να μας στείλετε μήνυμα στο radio@parapolitika.gr.
0: Με ποιον είστε?
1: Για αυτό το σοβαρό θέμα που πήρε την ελληνική κοινωνία.
0: Έγραφαν από κάτω οι δυο γριές που πλακώθηκαν. Άκου τώρα εξώφυλλο εφημερίδας.
1: Ναι. Να μου πεις αρκετούς το μέρος είστε και γιατί.
0: Και γιατί. Κυρίως το γιατί.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του.
1: Παντροπή
0: εφημερίδα. Ο συνθέτης είναι διάσημος, αλλά η μούσα είναι 70χρονη. 70 τελευταία τελειωμένη. Παιδιά. Πώς την πετσόκοψε έτσι.
1: Εντάξει.
0: Βέβαια αυτό, περιμένετε παιδιά, πριν βγει η απάντηση. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου. Δεν έφαγα πολύ. Πεινάω. Έχω να ταΐσω τα παιδάκια μου. Έλα,
1: και
0: με
1: τον αφήσαν να πει, λέει, στο Άκα ήθελε αυτό. Του έλεγε η άλλη βρωμάς ανωνυμία. Φύγε με το σαρδάλι από εδώ και πήγαινε κάτσε το μαξιλαράκι σου και σ' άλλο
0: το
1: κερκιδάκι. Και γενικά τα πράγματα βγήκε ο δικηγόρος και είπε ότι η Άννα τα ξημερώματα λέει μόνη τη συνέταξε αυτή την επιστολή.
0: Ξημερώματα.
1: Με ξύπνησε, λέει. Είχα σηκωθεί, λέει, με το σκουφί του βάτανε αυτό το ύπνο. Και του ήρθε, λέει, του Δημητρακόπουλου το mail. Και είμαι παράκληση Άννα το πρωί-πρωί με το που θα ανοίξει. Θα πρίνει δόντια.
0: Ποιο?
1: Ο δικηγόρος και λοιπά να δημοσιεύσει το, το πόνημα τη Άννα Βίσκεθ. Χαμός, παιδιά, χαμός. Όλα τα πρωινά, τα μεσημεριανά ασχολούνται με αυτό. Μέχρι και οι ενημερωτικές εκπομπές.
0: Το είδα κι αυτό. Τα λέω πρωτοσάλτε, είχε, λέει, συντάκτη που έλεγε τα περί Βυσική.
1: Όλοι
0: τα, τα φυσικά.
1: Πλέον τώρα, όλοι άργησε, φιλενάβα, τα καλά τα έχουμε πει τώρα. Δηλαδή, κάτι. Ένα λεπτό.
0: Ναι. Αυτό λέω εγώ, η κακομοίρα. Στο ξεκίνημα.
1: Πρέπει να
0: πάτε πάλι από εδώ.
1: Έλα από εδώ, ράση που.
0: Πρέπει να τα λέμε όρθιε. Σήκω όρθια. Μιλάμε για την Άννα Βύση.
1: Είμαι και πολύ ωραία την Άννα Βύση.
0: Έτσι. Είμαστε total black.
1: Έτσι.
0: Total black. Λοιπόν, να σου πω, πε μου από ποια θάλασσα τα είπε η Άννα Βύση.
1: Δεν ξέρω από πού έχει πάει, αλλά ρε παιδί μου, καλά κάνει. Πρέπει ο άλλο τώρα να έχει γίνει πιο έξαλλο που έχει
0: γίνει. Ο άλλο τα έχει πάρει κράνα, παιδιά. Βγάζει καπνού από παντού. Από παντού. Σου λέει. Σου λέει, δεν πήρα εξτραδάκι, για το εξτραδάκι γίνεται όλη δουλειά. Τα δικαιώματα τα πήρε, τα εισέπραξε.
1: Ναι.
0: Αλλά σου λέει, εγώ είμαι manipulate. Είμαι ο γενικός κουμανταδόρος. Είμαι ο γενικός μαμάω.
1: Ναι.
0: Άρα πλήρωνε.
1: Πάντως δύσκολα τα πράγματα, παιδιά, γιατί άμα τα, τα τραγούδια τα 50 που είπε, τα 47 ήταν δικά του.
0: Ναι.
1: Αν δεν τα βρούνε και τη πει αυτό με τα τραγούδια μου, γιατί εκεί του βλέπω να πηγαίνει το πράγμα γιοκ, τι θα βγαίνει να λέει μετά, το εθνικό ύμνο. Σε γνωρίζω από την όψη.
0: Έρχεται.
1: Σαν τρε.
0: Έρχεται.
1: Τι έρχεται.
0: Ο Γιώργος Θεοφάνους.
1: Λες. Αυτό είναι πληροφορία ή είναι εικασία?
0: Αυτό είναι εικασία για να μην σου πω ότι η Δημητρούλα τριν θα πάρει τηλέφωνο.
1: Πού τα λες τώρα?
0: Ναι, θα πάρει τηλέφωνο. Και εσύ τώρα, τι βάζεις αυτό? Άσε να ψάχνουν πια Δημητρούλα. Δημητρούλα μου, γεια σου. Πάρε τα λεφτά.
1: Όλα τα λεφτά σου.
0: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, σου λέω ότι θα πάρει τηλέφωνο. Ποιο νομίζεις, βρε? Το στιχουργό της Μαντόνα. Και θα πει γράψε για τη δικιά μας την Ελληνίδα Μαντόνα.
1: Εμείς παιδιά, εμείς θέλουμε.
0: Το ήθελες, μπες να το ξαναπούμε.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι. Εγώ θέλω καψούρα, θέλω ελληνικό στίχο.
0: Καψούρα!
1: Δεν θέλω, oh yeah, και like a virgin. Θέλω να ακούω τον το πόνο. Την αγάπη την πονεμένη.
0: Καλά, ξένοι δεν πονάνε.
1: Τέτοια πράγματα. 12 ακούτε ένα τηλεφώνημα, η γάτα μου κρεμάστηκε, με πνίγει το καλώδιο. Τέτοια πράγματα.
0: Η γάτα μου κρεμάστηκε.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Πάντα βάζει και ένα γατί, εσύ είσαι φιλοπέτ.
1: Είναι. Θέλω δηλαδή τέτοιο με πόνο τραγούδο. Τι είναι το που τα ξέρω. Πρέπει να μιλάει στην καρδιά του Έλληνα.
0: Καλά, θα πάρουμε.
1: Θα ακούσε Θεοφάνους πάντως.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των κακών κοριτσιών.
1: Ναι, τι.
0: Ο Θεοφάνους είχε έτοιμο τραγούδι για
1: βεβαίως
0: τη Βύση.
1: Μας το είχε πει κιόλας, ο ίδιος νομίζω.
0: Βεβαίως, και η Βύση, ενώ ήταν να το πει μετά, γι' αυτό σου λέω, είναι λίγο manipulate η όλη κατάσταση. Μετά δεν θέλησε να το κάνει στον Νίκο. Αχ, ρε Ανούλα. Αχ, Ανούλα του χιονιά. Έχω πετύχει τη Βύση στο σπίτι της να κλαίει στα χωρίσματα.
1: Ποιανού τα χωρίσματα τώρα, τα
0: Βύση με καρβέλα.
1: Παλιά.
0: Στο σπίτι του. Ταλαιπωρημένη ψυχολογικά πάρα πολύ. Να μην μπορεί να δώσει συνέντευξη σε μαύρα χάλια. Εγώ λέω, είχαν οποιαδήποτε διαφωνία. Χρειαζόταν η διαφωνία, παιδιά, να παιχτεί δύο μέρες πριν τη συναυλία και να μην μπορεί. Το κατάλαβα ότι ήταν στεναχωρημένη. Φαινότανε. Κάποιοι άνθρωποι που έχουμε μιλήσει μαζί τη κάποιες φορές καταλαβαίνουμε τη διάθεση. Δηλαδή φαινόταν, το είχα πει εγώ στην παρέα μου, λέω παιδιά, η Βύση κάτι έχει, είναι στεναχωρημένη.
1: Γιατί πριν από τη συναυλία σφαχτήκαν ή μετά?
0: Πριν! Και είπε αυτή.
1: Πήγε πριν, βρε, και τη χάλασε την ψυχολογία.
0: Είπε ή μου δίνετε ή σας την αναβάλω τη συναυλία. Μπορώ να τη σταματήσω. Και επειδή λέει η επιστολή τη Βύση, και επειδή λέει, κατάλαβε ότι στο παραμυθέν δεν μπορούσε να μας σταματήσει, άρχισε να λέει ότι θα καταστρέψει αυτήν και την καριέρα της.
1: Όχι αυτήν μόνο, δεν θα μπορείς να βγεις από το σπίτι σου.
0: Αμάν, αυτό τι είναι. Να βγεις από το σπίτι σου, τι είναι, ότι θα έχω ρίξει τόσο λάσπη.
1: Αυτό, αποντροπή. Αυτό έγραψε δηλαδή η Βύση στην επιστολή της. Δεν μπορώ να το σοβαρέψω τώρα το θέμα και έχουμε και άλλα θέματα. Χαμός γίνεται.
0: Τι, ήρθε ο Ρούμπιο. Παιδιά, τι γλωσσόφυλλα είναι αυτό με τον Γεράπη Τρίτη. Τι είπε.
1: Γιατί η Κίμπερλι που τον βλέπει είναι πέσε πίτα να σε φάω.
0: Η Κίμπερλι είχε προτάξει τα στήθη της, λέω θα ακούσουμε κανένα μπουμ. Θα έχουμε κανένα ατύχημα, δεν τρέχουμε σε
1: πλαστική. Ναι, ναι, ναι, είναι, δηλαδή άμα έχει καιρό να...
0: Είναι λίγο.
1: Είναι εντάξει.
0: Είναι λίγο γιάπη.
1: Είναι λίγο. Τεν-τεν. Γιατί μωρέ μου.
0: Είναι αυτό το στυλ. Το λίγο βουτυροχλεχλέ.
1: Είναι βουτυροχλεχλέ. Ναι, είναι. Πώς το λέει ένας φίλος μου.
0: Δηλαδή έναν υπουργό εξωτερικών θα τον ήθελα λίγο πιο cowboy.
1: Αχ,
0: λίγο
1: πώς το λέει έτσι.
0: Με μαξά τον πρώην κιθαρίστρα τη Βύση.
1: Ναι.
0: Ναι. Έτσι έναν αγριοπό, έναν Αργεντίνο είχε. Έτσι, τη πρόταση την κιθάρα.
1: Ποιος τώρα?
0: Η Βίσκα, λέει, ο προηγούμενος.
1: Ο κιθαρίστας.
0: Όχι αυτός. Ο προηγούμενος που είχε στο μαγαζί.
1: Που. Ναι. Τι, δεν τον θυμάμαι εγώ αυτόν.
0: Καλά.
1: Τι?
0: Να τρώει η μάνα και τις κόρες να μην δίνει ούτε μπουκιά.
1: Τόσο ωραίος.
0: Τόσο ωραίος. Λοιπόν, radio-παραπολιτικά.gr. Εσείς με ποιον είστε, παιδιά? Διότι είναι ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός αυτό. Είστε με την Άννα ή είσαστε με τον Νίκο, διότι πια είναι μέλη της οικογένειάς μας.
1: Τον εξυπηρέτησα όπως κάνω μια ζωή με 500.000 ευρώ γιατί είχε ανάγκη. Έγραψε η Βύση μεταξύ
0: άλλων. Πολλά τα στόματα, πολλά τα
1: μεταξύ
0: στόματα.
1: Μεταξύ άλλων στην επιστολή της.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν.
1: Να βάλουμε λίγο Βύση. Τι να βάλουμε όμως, κάτι έτσι να ταιριάζει με αυτό που μας συμβαίνει.
0: Τι θέλει, έγραψε και τον ΟΤΕ.
1: Με κόντρα και όπου πάει, πώς το είπε.
0: Θα πάμε κόντρα στον καιρό. Πού είναι, έλα, κόντρα. Κόντρα λέγεται.
1: Κόντρα, ναι. Αυτό θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Έτσι τελείωσε, ναι, την επιστολή της η Βύση.
0: Ναι, και το είπε στη συναυλία ότι και αυτό έχει συμβολικό χαρακτήρα.
1: Βεβαίως.
0: Μήπως δεν μπορούμε να το βάλουμε τώρα, πάμε σε break. Θα το βάλουμε μετά. Πάμε σε break και σε λίγα λεπτά, καλά κορίτσια, εδώ.
2: Η ώρα είναι 2:15. Τώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
3: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηρική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Μεγάλη προσφορά.
6: Όχι, όχι.
5: Τεράστια προσφορά.
6: Ούτε.
5: Πάμε. Το έχω.
6: Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Το eCall επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το eCall μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
10: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έχουν ξανατσακωθεί οι καρμελαθβίστοι και δεν μιλάγανε για δύο ολόκληρα χρόνια.
0: Τα πέτρινα χρόνια.
1: Ναι, γιατί
0: της αφραγγείας.
1: Δεν του δίνε πάλι η βαλευτά. Ποιος είναι ο λόγος, παιδί μου, θέλω να ξέρω.
0: Η αφραγγεία φέρνει πολλά προβλήματα, όπως και το πολύ χρήμα. Παιδιά, το πολύ λίγο χρήμα και το πολύ χρήμα φέρνει ίντριγκες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Καταλαβες, οπότε όταν πηγαίνανε, ήταν αχ καραβάκι σε τέτοιο καιρό, μια χαρά τα πας. Εκεί όλα είναι με λίγα, αλλά λοιπόν, με ποιο μέρος είσαστε, είσαστε...
1: Βυσική ή Καρμελική,
0: Radio Παπάκι
1: ή Κεντρώη, και αυτό μας ενδιαφέρει.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr κανονικά, όχι εκλογές, αυτό πρέπει να γίνει.
1: Εγώ είμαι όπως η Πέστηνε, η Υποφίλιου, είμαι με τον άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Θέλω οι άνθρωποι να ζουν ειρηνικά και να χαμογελάει ο ένας τον άλλον, να...
0: Με χρήμα ή χωρίς.
1: Με χρήμα το χαμόγελο είναι πιο πλατή.
0: Ναι, αλλά το θέμα είναι ποιος το έχει πιο πολύ.
1: Εσύ ξέρεις, γιατί εγώ δεν ξέρω, αλήθεια τώρα δεν ξέρω. Γιατί ακριβώς είχαν πριν από καιρό, πριν από κάποια χρόνια, δεν μιλούσαν για δύο χρόνια. Δεν ξέρω το λόγο.
0: Ναι.
1: Τώρα πέρα το γελάμε τώρα εμείς.
0: Πριν από δύο χρόνια τώρα.
1: Όχι. Πριν από καιρό που δεν θυμάμαι πόσο, για δύο χρόνια δεν μιλούσαν. Δεν θυμάμαι πότε ήταν.
0: Λοιπόν, μπες και βρες πότε παντρεύτηκε ο Καρβέλας στην Ανίτα Πάνια. Για να καταλάβεις. Ποια εποχή δεν μιλούσαν.
1: Α, τότε.
0: Γιατί... νομίζω ότι δεν μιλούσαν τότε. Περάσανε έτσι ένα μεγάλο σοκ. Λέει πότε δεν μιλούσαν ή λέει ότι
1: λέει, δύο... το γάμο δεν μου είπες να σου βρω.
0: Ναι.
1: Το 2010, 29 Απριλίου.
0: Ναι. Τότε ήταν.
1: Τότε,
0: ναι.
1: Τον γιατί... Απριλίου.
0: Από ό,τι ξέρω εγώ δηλαδή.
1: Το 2010 τόσο παλιά.
0: Το 2010
1: ναι.
0: Και ίσως λίγο πιο πριν, πριν γίνει ο γάμος με την Ανίτα Πάνια και υπήρχε η σχέση, όταν ανακοινώθηκε ρε παιδί μου η εγκυμοσύνη, έπαθε σοκ η Βύση. Από ό,τι ξέρω εγώ. Και του είπε, κάτσε ρε Νίκο, μπορείς να ερωτεύεσαι, να κάνεις σχέση και λοιπά. Παιδί έχουμε.
1: Συγγνώμη, θα του κάνει πρόγραμμα η Βύση. Έχουνε παιδί, θέλει να κάνει κι άλλο. Και επειδή ο Καρβέλας παντρεύεται νέες γυναίκες, την Πάνια και μετά την άλλη την κοπέλα, δεν θυμάμαι πώς τη λένε.
0: Φαντάσου.
1: Δεν έχει σημασία. Αυτές οι γυναίκες θέλουν παιδί. Και φαντάζομαι ότι θα του είπανε του Νίκου, κοίταξε να παντρευτούμε, αλλά θέλω και παιδί. Και θα τη είπε ο Νίκος μια χαρά.
0: Να. Ναι, αλλά η άλλη που ήταν η πρώτη του γυναίκα και είχε παιδί, τη κακοφάνηκε. Και μετά βέβαια.
1: Το συνήθισε.
0: Το συνήθισε και μετά αφού συνήθισε τη Σπάνια. Τα...
1: αφού κάνανε παρέα και με την Πάνια, αγκαλιές με την Πάνια, φιλιά με την Πάνια, μπουζούκια με την Πάνια. Δεν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Έχει ήταν... πολύ καλή σχέση με την Πάνια. Απλά έχουν μαζευτεί πολλές τώρα. Οι νέοι και το κλουβί με τις τρελές. Δηλαδή είναι, θέλω να πω. Καλά, η Πάνια δεν νομίζω ότι έχει μπλεχτεί πουθενά. Δεν ξέρω. Δεν νομίζω η γυναίκα.
0: Και δεν της αρέσουν και αυτά τα πράγματα γενικώ.
1: Ναι.
0: Κάπως φιλιρενικά, παιδιά. Νομίζω πάντως ότι στο τέλος.
1: Ναι.
0: Κάτι θα γίνει. Δεν μπορεί. Τώρα.
1: Είναι πολλά τα λεφτά. Γι' αυτό κάτι θα γίνει.
0: Έχεις πυροβολισμούς να ρίξουν στον αέρα. Τώρα θα αρχίσουν να πυροβολούν. Τώρα ποιον γενικώ. Θα έχουμε να ακούσουμε διάφορα. Η αλήθεια είναι. Ότι ό,τι και ακουγόταν ρε παιδιά, το ότι έστειλε ο Νίκος Καρβέλας ένα δελτίο τύπου δεν μου άρεσε, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή μου άρεσε που τόσα χρόνια κρατούσε τη σιωπή του και έβγαινε απλά στους δημοσιογράφους.
1: Ναι, αλλά γραφόταν παντού πριν το στείλει, για να τα λέμε όπως είναι. Είχε γραφτεί παντού, τσακωθήκανε, γίνανε κλάμερ εναντίον κλάμερ στα backstage. Ζητάει λεφτά, όχι, γράφανε και τι. Ζητάει λεφτά, δεν πληρώθηκε όπως ήθελε ο Καρβέλας. Δηλαδή είχε αρχίσει να γράφονται και ήθελε αυτός να πει τη δική του, να πει τι ισχύει.
0: Να.
1: Και μετά απάντησε η Βύση τι ισχύει και περιμένω. Εγώ τώρα δεν θα φάω. Σήμερα δεν απαντήσει πάλι ο Καρβέλας να δω τι θα πει.
0: Έλα, δεν θα γίνει αυτό τώρα.
1: Αχ, Μαρία,
0: κάθε Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο θα έχουμε δελτίο τύπου. Όχι,
1: αφού
0: είπε η Βύση στο ναι. τέλος, πώς τελειώνει. Είπε ότι είναι η τελευταία φορά.
1: Κόντρα είπε.
0: Ναι, αλλά είναι η τελευταία φορά για δημόσια τοποθέτηση.
1: Άρα δεν θα ξανατοποθετηθώ, είπε.
0: Ναι, δεν θα ξανατοποθετηθεί τώρα.
1: Αναπαντήσει.
0: Μετά γίνεται παιδιά
1: τσαρλάνη. Αποκλειστικά από την ίδια, λέει ο δικηγόρος ο Μιχάλης. Τόπα!
0: Τι.
1: Μόνη την έγραψε την επιστολή. Στο ChatGPT τι μπορεί να βλάπει, δεν θέλω να του πω αυτά. Φτιάχτω μου, πάτα το κουμπί, οπ, βγήκε και μετά την έστειλε. Στον Δημητρακόπουλο και εκείνος λέει. Και ο Δημητρακόπουλος αποκάλυψε πως η πλευρά της Άννας Βύση δέχεται απειλές από τον Νίκο Καρβέλα.
0: Οχ, δηλαδή.
1: Δεν μας λέει τι. Εγώ φαντάζομαι. Το ένα ή τα τραγούδια.
0: Με.
1: Ότι δεν θα σου ξαναδεί, σου επιτρέπω να τελειώσει τα τραγούδια μου.
0: Το άλλο τι είναι, ότι δεν έχει ωραία. Είναι ότι έχει ωραία αντικορασιόν το πλοίο. Δεν έχει
1: άλλο,
0: ωραία.
1: Άλλο είναι, άλλο είναι.
0: Ότι δεν έχει ωραία αντικορασιόν το πλοίο. Τι, ότι τον ενοχλεί, τι!
1: Τον
0: ήπια!
1: Τον ενοχλεί, ρε παιδί μου, οι νέες παρέσεις στις οποίες δεν ταιριάζει. Γιατί είπα ότι εμάς λες και δεν ήμασταν σαν πληβή, λες και ήμασταν πληβή. Αυτό είπε. Παρακατιανοί δεν μας άφησαν να κάτσουμε στο
0: καρεκλίδιο.
1: Στο καρεκλίδιο. Οπότε μπορεί να τον ενοχλούν οι νέες παρέες. Μπορεί τώρα που μιλάμε εμείς να έχουν πάρει και την πολίτη και να τα λένε μεταξύ τους, γιατί είμαι στη έπαφα και εγώ να σου πω εγώ, Νίκο μου, τι.
0: Κάνε καθένα, θα πω. Τα λένε κάπου ή σε κανένα συνοικιακό κομμωτήριο? Γιατί αυτές οι κουβέντες σε τέτοιο περιβάλλον
1: δεν ξέρω.
0: Αρμόζουν.
1: Δεν ξέρω. Απλά σου λέω.
0: Λοιπόν, radio-parapolitica.gr και να σας πούμε ότι ακολουθεί διαφήμιση. Ένα λεπτό να σας πω γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Το Regency Casino Montparnasse είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης με όλα όσα ψάχνεις σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσεις πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση? Regency Casino Montparnasse, μια ανάσα από την Αθήνα. Επίσης να πούμε ότι αν έχεις ξεροβήχα, αν ταλαιπωρεί το λαιμό σου, εάν νιώθεις ότι καίγεται το λαρύγγι σου, Τρεμπών Honey, ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα από ρίζα αλθέας. Αυτό θα πάρω γιατί τις τελευταίες μέρες πονάει λίγο ο λαιμός μου, που ανακουφίζει από τον ξηρό βήχα και τον πονόλαιμο, ενώ καταπραίνει την παρόρμηση για βήχα. Κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Τρεμπών Honey αξίζει πραγματικά.
14: να το έχουμε στο ντουλάπι μας, γιατί έρχεται ένας βαρύς χειμώνας.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε και εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 34 08.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: πάρα πολλά χρήματα. Θέλανε λοιπόν η DNA, η εταιρεία παραγωγής, η νεοσύστατη D από το Δήμητρα και Άννα, DNA, γι' αυτό λέγεται D&A.
1: Ναι.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Έχει το DNA, βρε, διεθνή πράγματα.
1: Χαμούλης,
0: Γκάνα project.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελε να αφήσει ένα διεθνές αποτύπωμα, οπότε πήρε πάρα πολύ καλούς συντελεστές. Έφερε την φοβερή την κιθαρίστρια από το εξωτερικό, είχε 25 άτομα μπαλέτο, χορευτές μάλλον, μπαλέτο. Είχε παιδιά της γιγαντοοθόνες, τεχνολογία high-tech, είχε βίντεο που ήταν η Άννα Βύση μικρή και με AI μιλούσε και με διάφορα τέτοια. Μπορούσες να τη δεις από κάθε γωνιά του Ολυμπιακού Σταδίου. Αυτά είναι πολύ ακριβά σαν παραγωγές. Και είπανε, δεν πειράζει ρε παιδί μου, εμείς κάνουμε μια ακριβή παραγωγή. Δεν νομίζω ότι το θέμα του Καρβέλα ήταν να πάρει τα πνευματικά δικαιώματα, να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, από ό,τι αναφέρεται, τα πήρε. Γιατί δεν μπορείς να κάνεις συναυλία χωρίς στον αντίστοιχο φορέα να μην καταβάλεις τα πνευματικά δικαιώματα. Κατέβαλαν λοιπόν 300.000 δραχμές. Τόσο ήταν.
1: Ευρώ, καλέ.
0: Καλά, εντάξει. 300.000 ευρώ. Λοιπόν, εκείνος όμως ήθελε να παίξει και ένα ρόλο στο.
1: Ήθελε και τσιπ, και τσιπ, και τσιπ.
0: Ήθελε ρε παιδί μου να παίξει ένα γενικά κουμανταδόρου. Αυτό έκανε μέχρι τώρα. Πήγαινε στο νυχτερινό κέντρο, τη έλεγε Ανούλα, να σου πω εδώ λες ωραίο το κομμάτι σου. Χτυπήσου αυτά, γιατί εγώ θέλω να χτυπηθείς κάτω, να βγάλεις πόνο, να θυμηθείς τον τάδε τον κόμενο όταν σε εγκατέλειψε και να το βγάλεις αυτό, να του πάρει ο κόσμος και να το βιώσει. Δεν μ' αρέσει ο τάδε χορευτής, εσύ στην πάντα αυτά είχε. Τώρα εδώ του είπανε προφανώς, επειδή ετοιμάζουν και άλλα project, ρε παιδί μου, στο Αθηνών Αρένα, ότι
1: ξέρεις κάτι. Τώρα κάνουμε σκουμάτω, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, τώρα δεν μας ενδιαφέρει πολύ η άποψή σου. Θα λέμε τα τραγούδια, θα παίρνεις τα δικαιώματά σου, αλλά μέχρι εδώ. Και φαίνεται ότι δεν του άρεσε λίγο το πράγμα, από ό,τι καταλαβαίνω από το όλο πράγμα. Και εκεί έγινε τώρα.
1: Αυτό που λέει η Σοφία, άσχετα από αυτό, όντως δεν είχαν κάνει, ρε παιδί μου, μία πρόβλεψη και αυτοί να τα βάλουν κάτω να δουν αν βγαίνουν. Γιατί η μουσική λέει και όλοι και η τεχνική, όλοι αυτοί οι άνθρωποι πληρώθηκαν.
0: Μπορεί
1: εννοείται
0: να περιμένανε μεγαλύτερη πώληση εισιτηρίων και κάποια εισιτήρια να δόθηκαν free. Δεν ξέρουμε τι μπορεί να δόθηκαν στα Fanatics.
1: Πάντως όντως διάβαζα ότι όλοι οι συντελεστές πληρώθηκαν κανονικά, δηλαδή.
0: Βεβαίως.
1: Η μουσική, η τεχνική, τα πάντα.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν υπήρχε μία υπογεγραμμένη συμφωνία άλλη με τον Νίκο Καρβέλα που δεν τηρήθηκε. Προφανώς εκείνος, επειδή μέχρι τώρα έπαιζε ένα ρόλο καλή την πίστη, δηλαδή σε ελεύθερη συνεννόηση οι δυο τους, πίστευε ότι και εδώ κάτι τέτοιο θα γίνει.
1: Ναι, μάλλον αυτό.
0: Λοιπόν, radio@parapolitica.gr, για να δούμε τι θα μας πει η Έλενα.
1: Παιδιά, ό,τι απορίες έχετε εδώ πέρα, ό,τι το θέμα. Λοιπόν,
0: Βύση Καρβέλα στο θέμα που καίει.
1: Λοιπόν,
0: θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
1: Μια στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμη και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα στο όλα τα καταστήματα τα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι ή το γραφείο σου. Και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή μπες στο vodafone.gr.

0: Αχ, ο Καμπούρης, παιδιά, ο Καμπούρης. Φώναζε, συμπαθώ σήμερα που πήγε στον εισαγγελέα. Το κόλπο με τους άχυρα ανθρώπους και τα, η ζημιά λέει 5 εκατομμύρια ευρώ στο δημόσιο.
1: Ξέρω και αυτό στον αέρα. Είχε μια υπάλληλο, λέει, η οποία έπαιρνε 600 ευρώ, ήταν η συμφωνία για να δουλεύει, χωρίς δώρα κλπ. Και κάποια στιγμή πήγε να κάνει τη δήλωσή της και της λέει ο λογιστής της υπαλλήλου. Παιδί μου, εδώ πέρα λέει, σήμερα δεν δικαιούσε κανένα επίδομα, τίποτα απολύτως για το παιδί σου ή οτιδήποτε που χρειαζόταν η κοπέλα. Γιατί λέει δεν δικαιούμαι, αφού παίρνω μόνο 600 ευρώ. Γιατί λέει, εδώ πέρα είσαι δηλωμένη, λέει ότι βγάζεις 20.000 το χρόνο. Και μπήκαν μέσα και έψαξε ο λογιστής και είδε ότι την είδε να πληρώνεται την κοπέλα λεφτά που δεν έπαιρνε από εταιρείες οι οποίες ανήκαν σε άχυρα ανθρώπους, όπως είπες τώρα εσύ. Και από εκεί ξεκίνησε το όλη κουβάρι. Αυτή η ιστορία και να ξετυλίγεται το κουβάρι. Από μια υπάλληλο η οποία άλλα λεφτά έπαιρνε και άλλα θερότητες ότι δήλωνε. Δηλαδή δεν μπορούσε η κοπέλα πραγματικά.
0: Συγγνώμη.
1: Όταν και ψηλόμυστη δηλαδή.
0: Ο ΕΦΚΑ, ο ΑΜΚΑ, ο ΜΠΙΞΕ, ο ΔΙΞΕ, υποτίθεται ότι μας περνάνε όλους με το AI και αμέσως εντοπίζουν. Δηλαδή, πώς γίνονται τέτοια κόλπα, ρε παιδιά, και δεν τους εντοπίζουν, ε?
1: Αυτό, εντάξει, με την υπάλληλο μπορεί να γίνει γιατί αν τη στάβει στο χέρι.
0: Ο ΕΦΚΑ πώς.
1: Δεν ξέρω.
0: 5 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω.
0: Ζημιά το δημόσιο. Και μόλις εσύ χρωστάς 5 ευρώ, αμέσως σε παίρνουν τηλέφωνο.
1: Εγώ σου λέω, δεν μπορεί να μην είναι μπλεγμένοι μέσα σε αυτήν την ιστορία, αν ισχύει και δεν τον έχουν αδικήσει τον άνθρωπο.
0: Και άνθρωποι του συστήματος.
1: Και άνθρωποι του συστήματος. 100% δεν γίνονται αυτά αλλιώς.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται αυτά αλλιώς.
0: Λοιπόν, έχουμε θέσει ερώτημα με τη Βύση ή με τον Καρβέλα. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Και γιατί όμως θέλουμε, έτσι.
1: Θέλουμε και δικαιολόγηση, όχι αστεία.
0: Ναι. Έτσι, άντε ο καθένας θα λέει ό,τι να είναι.
1: Λοιπόν, εκτός διαγωνισμού, εκτός Eurovision και η Τσεχία, λέει το 2027.
0: Λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Αυτό. Ανακοίνωσε ότι
0: Μάνε είναι ο Χάνε.
1: Ναι, δεν υπάρχει μία. Και ούτε θα μεταδώσει το διαγωνισμό, λέει, λόγω κόστους. Δεν το δούνε δηλαδή κιόλας οι Τσέχοι.
0: Άμα δεν. Ναι, γιατί πληρώνεις δικαιώματα. Τι, ναι. UPS,
1: παιδιά, όλοι ιντερνετικά.
0: Ιντερνετικά μπορείς να το δεις.
1: Φαντάζομαι πως ναι, δεν ξέρω. Μπορεί να μην σου επιτρέπουν, βέβαια, αν είσαι από την. Δηλαδή βλέπουν το επίσης ότι είναι Τσεχία και να σου λέει ότι στη χώρα σου δεν επιτρέπεται να δεις αυτό το μέλλον. Δεν έχει μείνει η χώρα, γιατί μόλις θα πάμε να κερδίσουμε. Όλο φεύγουν διάφοροι. Από την άλλη, ο Μάικλ Ντάγκλας μίλησε ξαφνικά.
0: Μίλησε ξαφνικά, λες και βγήκε. Λες και ήταν στη ΜΕΘ και δεν μιλούσε.
1: Στο βιβλίο στο που εγγράφει μίλησε και για άλλη τώρα. Με
0: άλλη
1: γκόμινα. Όταν γύριζε, λέει, το βασικό έρστικτο είχε φοβερή χημεία με τη Sharon Stone. Δεν ήταν η Sharon Stone, ήταν μία άλλη η οποία υποδιόταν την αστυνομικό τότε σε εκείνη την ταινία.
0: Α, δεν το έπαθε με τη φυσικά.
1: Όχι, και είπε ότι ήταν τον. Μπορεί να ήταν, λέει, εγώ ήμουν, λέει,
0: τότε. Αυτοκινησμένο, θάνατο.
1: Είχε ένα μικρότερη του τότε, Και είχα ένα πάθο, μία φούντωση, μία φλόγα. Είχα μέσα στην καρδία, φραγκοστηριανή γλυκιά. Και όλοι νόμιζαν ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν συνέβαινε, λέει, τίποτα. Δεν συνέβαινε τίποτα μεταξύ μας, απλά εγώ είχα ένα κούντε φούτρο.
0: Δηλαδή η Sharon Stone ανοιγόκλινε τα μπούτια και τίποτα αυτός.
1: Δεν τον ενδιέφερε, λέει.
0: Αλλού τρως, αλλού.
1: Όχι, είπε ότι είχε φοβερή χημεία σαν ηθοποιή, αλλά μέχρι εκεί δεν. Μπορεί να μην του ρίχνουν το βλέφαρο η Sharon Stone τώρα.
0: Έλα, καλώς ήταν.
1: Καλώς ήταν, αλλά
0: μπορούσε. Ήταν σεξουλιάρης.
1: Μπορούσε καλύτερα η Sharon Stone, μην τρελαθούμε τώρα με τον χαμηλοπόπο.
0: Με ποιον ήταν
1: και γυμνό, θυμάσαι.
0: Με ποιον ήταν η Sharon Stone τότε.
1: Α, καλά τώρα. Ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, με δουλεύεις.
0: Μου κάνω ηχολήπτης, να, με μπόλικους.
1: Ναι, αυτό.
0: Με μπόλικους ήτανε.
1: Ναι, τώρα να σου ψάξω.
0: Ο καλός όμιλος όλα τα λέει. Και με άντρες και με γυναίκες. Γυναικεία, παιδική, ανδρικεία, όλα.
1: Δεν νομίζω ότι. Τι θυμάμαι πάντως να ήταν με διάσημους ηθοποιούς του Χόλιγουντ. Ήτανε με κάτι μοντέλα, με κάτι από εδώ και από εκεί τους ψάρευε. Κάτι επιχειρηματίες, κάτι τέτοια. Δεν ήταν μέσα από το χώρο. Ωραία, κάτι ωραίο.
0: Θέλω και άλλη Βύση σήμερα, έτσι.
1: Τι θες, να παίξουμε τραγούδι.
0: Θέλω να παίξουμε τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ, το πίσω από την γλάστρα. Θέλω να κάνουμε αφιέρωμα πόνου σήμερα.
2: Πόνου.
0: Έμα, δάκρυα και κρότας.
1: Λέγανε σήμερα στην τηλεόραση, εμείς λίγο παλιόμαστε και χτυπιόμαστε, λέει, για τη Βύση και διαφωνούμε στα πανέλια και αυτά, και ότι έχει φύγει, λέει, ταξίδι.
0: Καλά
1: με την κούστα και σκασίλα της.
0: Ναι. Όχι, θα κάτσω να σκάσω.
1: Και πήρανε την εταιρεία παραγωγής και είπε ότι δεν έχει φύγει. Και είπε ένας δημοσιογράφος ήταν εκεί, έχει φύγει μια χαρά. Το ξέρουμε πολύ καλά.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουράνο! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
5: Καλώς τη!
6: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
5: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
6: Σου έφερα κέικ.
7: Γεια σας.
6: Ο κύριος?
5: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
6: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο ΕΦΚΑ. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
9: Μα το σημάδι.
3: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
9: Πόσο σ' αγαπώ.
3: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
9: Μοιάζει με ένα ψέμα.
3: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
10: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παιδιά, μπορούμε να παίξουμε πολύ βίση σήμερα, μην τα απαγορεύσει ο Καρβέλας και να δεν ξανακούσουμε βίση ποτέ.
1: Κορόιδο είναι, χάνουν τη δικαιώματα και από τα ραδιόφωνα και από αυτά.
0: Έλατε.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Τώρα η Άννα αναβάλλεται, λέει, το πρόγραμμα.
1: Ναι, ήταν για να βγει το Φεβρουάριο του 27, πάει φθινόπωρο του 27 και είπε στους μουσικούς, όλους τους συνεργάτες της, είστε ελεύθεροι, βρείτε αλλού να παίξετε κιθαρίτσα, γιατί δεν αναβάλλεται το πρόγραμμα για το χρόνο το φθινόπωρο.
0: Και έτσι θα πάνε κουλ.
1: Γιατί σου λέει η γυναίκα αυτό που λέγαμε και από χθες το λέγαμε. Σου λέει η γυναίκα, μην και δεν έχω τραγούδι να τραγουδήσω.
0: Ναι.
1: Να προλάβω. Ή να έχει λυθεί το θέμα, ή να ξέρω ότι ψάχνω συνθέτη. Ή ότι χτυπάνε τα τηλέφωνα από συνθέτες.
0: Μάλιστα. Τι να πω.
1: Λοιπόν, από την άλλη, έχουμε και άλλη αποχώρηση. Για λόγους αρχής αποχωρούν μετά από 30 χρόνια η Ράδιο Αρβίλα από τον Αντένα.
0: Oh!
1: Ωραία τα πάει ο Θοδωρής εκεί. Πάει πάρα πολύ καλά γενικά.
0: Τι έγινε, παιδιά. Γιατί αποχωρούν.
1: Δεν υπάρχει τίποτα άλλο, δεν υπάρχει κουτσομπολίκι τίποτα, δυστυχώς. Δηλαδή,
0: ο Καυγάς δηλαδή, θέλει δύο μέρη, παιδιά. Ναι, δεν γίνεται αυτοί να μαλώνουν μόνοι τους.
1: Όταν σου λέει όμως για λόγους αρχής, καταλαβαίνεις ότι έχει κάτι παιχτεί.
0: Κάτι κάπου τα άκουσαν και τους είπαν σκασιλάς.
1: Οπότε μέχρι τον Ιούνιο λέει θα είναι, δηλαδή θα τελειώσουν τη σεζόν και μετά με τον είπε τον Πανέα τα μεγαλύτερα δεν θα δυσκολευτούν καθόλου να βρουν κανάλι.
0: Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πάμε, Καρβέλα ή Βύση, τι από τα δύο ψηφίζετε, τι.
1: Παιδιά, ψηφίστε πια, ψηφίστε. Δεν είναι εκλογές, ψηφίστε. Λοιπόν, η Αργυρό και την ευχαριστώ πάρα πολύ, μου λέει κάτι. Πολύ χρήσιμο για, για τον εκτελονισμό. Να το ακούσουν και άλλοι που μπορεί να έχουν κάποια στιγμή να εκτελονίσουν. Αγαπητή Έλενα, κάνε ένα κόπο να πας στο αεροδρόμιο, να κάνεις μόνος τον εκτελονισμό και θα πληρώσεις μόνο τα 30 ευρώ. Αν εξουδιωτείς ιδιωτική εταιρεία, πληρώνεις και την αμοιβή του εκτελονιστή.
0: Α, γι' αυτό φτάνει.
1: Γι' αυτό πάει 100. Φιλικά Αργυρό μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό ακριβώς θα κάνω. Δεν το είχα σκεφτεί και δεν το γνώριζα.
0: Αργυρό,
1: πολύ χρήσιμη η πληροφορία της.
0: Το μήλημα, μα χρυσό το σώπα.
1: Λοιπόν, έλα, περίμενε να δούμε εδώ πέρα. Η Μέρη, γεια σου κορίτσια. Βάλτε το τρένο της Βύση αν θέλετε πόνο. Από τα καλύτερα τραγούδια της, ναι!
0: Αγαπάμε Βύση.
1: Το τρένο ήταν καταγραμμένα τραγούδια του Μαζονάκη.
0: Λοιπόν, κουρασμένα ή ερεθισμένα μάτια μέσα στην ημέρα, χάρισε τους ενυδάτωση, αυτό είναι διαφήμιση, ανακούφιση και αναζωγόνηση με τις οφθαλμικές σταγόνες
1: Πες ότι μετά να πεις λίγο νεράκι, θα κάνεις λίγες πνοές, μάνταλα κάτι.
0: Οπτοφρές βρε, της Ιντερμέ.
1: Εντάξει.
0: Σε βλέπω ότι έχει στεγνώσει το μάτι σου.
1: Εδώ μας πήρε το μάτι σήμερα και γιατί νομίζαμε ότι είχαν στεγνώσει, αλλά είχαν μπερδέψει τα στεγνώματα.
0: Οπτοφρές της Ιντερμέ, λοιπόν, ναι. Παιδιά, επειδή στεγνώνει το μάτι για αίσθηση φρεσκάδας και άνασης, κάθε φορά που τα μάτια σου χρειάζονται Οπτοφρές της Ιντερμέ για ξεκούραση και ενυδάτωση στο μάτι. Βάλε σταγόνες.
1: Δεν έχω ανοίξει το στόμα.
0: Βάλε σταγόνες τώρα.
1: Ναι.
0: Και θα το πεις και εσύ μετά.
1: Θα
0: για
1: το
0: να
1: πω
0: δω ότι το εμπέδωσες.
1: Εντάξει,
0: θα
1: το πω.
0: Ένα λεπτό. Μίλα για ένα λεπτό. Μίλα για ένα λεπτό σε χρονομετρό από τώρα. Ο χρόνος λοιπόν, μετράει από τώρα.
1: Είδα λίγο next top model. Ρε παιδιά, να σας πω κάτι. Τσιεθ. Δεν έχει ωραία μοντέλα. Ούτε άντρες ούτε γυναίκες. Δηλαδή πραγματικά ή δεν πηγαίνουν ή έχουν χάσει κάθε κριτήριο. Θα ήθελα δηλαδή κάποια στιγμή να μας πει ο Γαβαλάς πώς τους διαλέγουν. Δεν είναι. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρχουν και κάποιοι που είναι περσόνες. Έτσι, να είναι περσόνα δηλαδή το μοντέλο, να είναι για συγκεκριμένα προϊόντα, αλλά έχω άλλη άποψη για τα μοντέλα και δεν μιλάω για τη City Club. Είναι κάτι, ό,τι να είναι. Δηλαδή, είδα φως και μπήκα είναι η κατάσταση.
0: Οχ.
1: Και εγώ δηλαδή μπορεί να πάω και να με πάρουν, για να καταλάβεις. Και αν παίρνουν και εμένα, δεν διαλέγουν σωστά. Να το πούμε.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Καλώς σας απόγευμα, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να απειληθεί το λίκνο του πολιτισμού, έστειλε ο επικεφαλής της Αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναφερόμενο στον κάθετο διάδρομο, τόνισε ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο ενέργειας και ασφάλειας, ενώ εξέφρασε την απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Είπε επίσης πως η Ελλάδα είναι η πηγή καθυσταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Από την πλευρά του κ. Γεραπετρίτη, σημείωσε πως τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση των δύο χωρών. Επισήμανε πως η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες με ηγετικό ρόλο σε ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στην επιχείρηση Ασπίδες, στην Ερυθρά Θάλασσα και στην επιχείρηση Αταλάντα. Αναφερόμενος στην Κύπρο, μίλησε για ένα απόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου και τόνισε την ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την επανένωση του νησιού στο πλαίσιο των αποφάσεων και ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με βάση το διεθνές δίκαιο. Είπε πως η ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών έχει φτάσει σε πρωτόγνωρο επίπεδο, ενώ για τον κάθετο διάδρομο τόνισε πως αποτελεί τυραχοκοκαλιά για τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ξεκίνησε νωρίτερα εκτοστή κύκλο στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, παρουσία των Μάρκο Ρούμπιο και Νίκου Δένδη επεγράφει η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα. Η συμφωνία που επεγράφει δίνει μια επιπλέον διάσταση στη συνεργασία μας για την περαιτέρω μεταρρύθμιση των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, ανέφερε ο Νίκος Δένδιας. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στις 8 θα παρακαθίσει στο επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το απόγευμα θα μιλήσει στην ΠΝΗΚΑ, το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, στις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Τον διπλασιασμό της επιδότησης του αλιευτικού πετρελαίου στους επαγγελματίες αλής ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς. Η επιδότηση θα ανέλθει στα 32 λεπτά ανά λίτρο με στόχο την ενίσχυση των αλιών εξαιτίας

0: και συγκρότηση σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και μη έγκαιρη καταβολή εργοδοτικών και εργατικών εισφορών. Νέο αίτημα καταθέτει προς τον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζουνά και 58χρονος προφυλακισμένος γιατρός σχετικά με τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του. Σκοπός του να καταδείξει ότι δεν είχε γνώση ούτε για ζήτημα μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση, στην οποία η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται να έχει υποβάλει και την κόρη τους τον περασμένο Αύγουστο. Παράλληλα, φαίνεται να αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να αιτηθεί την αποφυλάκησή του. Στη σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μία έγκυο στη κοιλιά και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησε ένα αστυνομικό τμήματος δίωξης και εξηγνίας εγκλημάτων Νίκαιας Αγίου Ιωαννιρέτη. Η ληστεία σημειώθηκε σε πλατεία της Νίκαιας, ενώ δράση συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν προληπτικά 4 μαθητές μετά την πτώση σοβάδων σε σχολική αίθουσα του 3ου Λυκείου στον Αφανό Λαμίας. Ο χώρος αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας. Επίθεση μαθητή με μαχαίρι σε σχολείο στην Πολωνία, 7 τραυματίες εκ των οποίων 2 σοβαρά. Στην Διεθνή Ενημέρωση, οι επιστήμονες Ανρί Καγκάν και Κεν Σοσουάι τιμήθηκαν σήμερα για το βραβείο Νόμπελ Χημίας 2026 για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και της αυτοκατάλυσης στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Στα αθλητικά, η ομάδα μπάσκετ της Μονακό ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά σε πλήρη διακοπή της λειτουργίας της, καθώς η διοίκησή της δεν μπόρεσε να βρει λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει τους τελευταίους μήνες. Τέθηκε σε καθεστώς παύσης πληρωμών. Χαριστική βολή αποτέλεσε το γεγονός ότι δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει την άκρη συμμετοχής στο γαλλικό πρωτάθλημα. Στις 6 το απόγευμα, Κολοσσός, Universitatea Craiova για το FIBA Europe Cup.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυση 1,75% του Γενικού Δικτύου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην πλήρη αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στο δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία ως 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά τα κακά κορίτσια.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
3: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αγωγές.
2: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
3: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
2: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ? Τα κακά κορίτσια!

0: Να, τι έκανες,
1: έβαλες,
0: έβαλες σκούπα έξω.
1: Έβαλα σκούπα έξω. Έβαλα σκούπα έξω.
0: Καλά, είδες το βίντεο, το πρόμο βίντεο της Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ που υποτίθεται πάει μία να δώσει δηλητήριο στην άλλη.
1: Αλήθεια.
0: Ότι είναι επιστήτιας φίλας και πιάσε εσύ το τσάι, όχι πιάσε εσύ τη μάτσα. Και μετά λέει, άστο μωρέ, μην το πιείς, έλα να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να βγούμε μαζί σε ένα νυχτερινό κέντρο.
1: Ωραία, ωραία σύνταξη.
0: Το τρέιλερ Βανδύ Θεοδωρίδου για την πρεμιέρα του Νόξ στις 6 Νοεμβρίου.
1: Εντάξει, ωραία σύνταξη. Εντάξει, τώρα που δεν θα είναι η Βύση, άνοιξε λίγο το πεδίο. Θα φάγει κανένα ψωμάκι.
0: Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι η Βίστα πήγαινε πάρα πολύ καλά, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε μαζέψει δηλαδή όλο το χαρτί της αγοράς.
1: Παιδιά, αυτό που πηγαίνουν οι δημοσιογράφοι, σε όλες τις χώρες, οι δημοσιογράφοι του lifestyle εκπομπών κλπ. Που πηγαίνουν σε κάθε χωρισμένη και που μαθαίνουν ότι ο πρώην άντρας περιμένει παιδί και λένε πείτε μας κάτι για το παιδί. Τι θέλετε να πούνε, ρε παιδιά, οι γυναίκες. Είχαν πάει στην Πατούλη να τα είπαμε αυτά. Και πείτε μας, λέει, κάτι για το παιδάκι το δεύτερο που περιμένει η γυναίκα του που είναι άντρας σας. Είναι δυνατόν? Και είπε η γυναίκα, ναι, είναι γερό και καλότυχο και πολύ καλά είπε. Και τώρα πήγανε στην Κατερίνα Λάσπα να τη ρωτήσουνε για το παιδί που περιμένει ο Νεκτάριος Νικολόπουλος, ο πρώτος άντρας της. Και είπε η γυναίκα, καλώς να έρθει, αυτό θα πω μόνο. Τι άλλο να πει? Να του κάνει και sour party? Έχετε τρελαθεί τελείως. Πάνε στο παιδί μου στις γυναίκες των πρώην χωρισμένων και ρωτάνε για τα παιδιά που κάνουν με τις άλλες γυναίκες τους.
0: Μου κάνει και εμένα τρομερή εντύπωση.
1: Μα είπαμε, εντάξει.
0: Να σου πω κάτι.
1: Έλα.
0: Είναι πια, δεν έχουμε καμία διακριτικότητα σε τίποτα. Έμα
1: ναι. Απ' την άλλη, ο Λάκης Καβαλάς.
0: Τι έπαθε
1: για
0: ο Λάκης
1: Καβαλάς? Για τα
0: ρούχα
1: της Βύσης στο ΆΚΑ. Ήταν χειρότερα από τα προηγούμενα, λέει. Που φόρεσε.
0: Να σου πω,
1: δηλαδή τι
0: Καβαλάς
1: είναι αυτά, λέει, δηλαδή λέει, τι, ήταν χειρότερα, λέει. Δηλαδή τι είναι αυτά? Το λέω, λέει, με αγάπη. Δηλαδή άμα με το λέγε με αγάπη, τι θα έλεγε? Το λέω με αγάπη, λέει, ότι ήταν τα χειρότερα τα ρούχα. Τι ζούμε, ρε παιδιά. Πραγματικά. Τρομερά πράγματα. Αυτά.
0: Αυτά και άλλα πολλά.
1: Η Άντλη Σαμίου, λέει, επέτρεψε στη σκηνή και πρωταγούγησε την παράλληλη αγάπη.

0: Πού ήταν αυτό? Να το βάλουμε αυτό, το παράλληλη αγάπη. Ταρατήρα, τήρα, τήρα, ραραραραρουα. Άφησε το μαλλί της σε άσπρο, λευκό.
1: Ναι, δεν την αναγνωρίζεις πια. Ναι. Είχε ένα πρόβλημα με το παιδί της.
0: Δεν έχω
1: και
0: ιδέα.
1: Έχει περάσει μεγάλη δυσκολία.
0: Δεν ξέρω.
1: Αλλά παιδιά, η φωνάρα της δεν υπήρχε.
0: Τη γράψουνε, βάψε το μαλλί ατζάρα. Το πρώτο βήμα είναι αυτό, το δεύτερο είναι.
1: Ατζάρα τι είναι?
0: Άτζι, από το άτζι.
1: Α, ατζάρα.
0: Ατζάρα.
1: Το λέω πρώτο... κι εγώ, υπάρχει χρώμα, ναι, ατζάρα.
0: Ναι, όχι, δεν βάψε το μαλλί. Ατζάρα, δηλαδή, απευθύνω στην άτζι. Το πρώτο βήμα. Το δεύτερο είναι η αποσυριζοποίηση, τη γράφουνε. Άλλο τη γράφει παράλληλη τσιπρική αγάπη. Τη γράφει από κάτω.
1: Τσιπρική. Α, ναι, γιατί είχε πάει με τον Τζίπρα.
0: Καλέ, ναι.
1: Η Άτζη Σαμίου ήταν που είχε πάει με τον Τζίπρα. Ναι. Έλα, μωρέ, και μ' άρεσαν τα τραγούδια
0: της. Δεν ξέρω αν είχε πάει, αλλά θυμάμαι ότι τον υποστήριζε τρελά. Τώρα ο Τσίπρας είναι αυτό, πηγαίνει στα Άγιο Όρος, το έχει δει αλλιώς.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι όσο βρεθήκατε, τι πήρατε χαμπάρι εδώ στα Κακά Κορίτσια. Γίνεται χαμός, είσαστε με τη Βύση ή είσαστε με τον Καρβέλα?
0: Γεια σας, ρε κορίτσια, Βύση Καρβέλα. Εγώ θα ψηφίσω Βανδύ, έτσι για να ανάψουμε κι άλλο τα αίματα. Λέει
1: όχι,
0: ο Αντώνης. Έλα,
1: μην το ανοίγουμε
0: Αντώνη
1: κι άλλο.
0: Μην ανοίγουμε, καλά λέει, μην το ανοίγουμε.
1: Τι να πω. Περαστικά μας. Έχει να γίνει ο χειμώνας, πάντως βλέπω όλα. Κοίτα, μη μαλώσουμε, όλα τα δίδυμα σκοτώνονται.
0: Σόπα, καλέ, εμείς είμαστε.
1: Βέβαια,
0: εμείς σκοτωνόμαστε καταρχήν εκτός αέρα. Αυτό το καλό. εμείς σκοτωνόμαστε και μπαίνουμε. Παιδιά, να σας πούμε, γελάστε.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν από τίποτα.
1: Θα γίνεις Καρβέλας.
0: Όχι, μία μέρα λοιπόν είχαμε.
1: Είχαμε νεύρα.
0: Κάτι μας είχε βρει.
1: Πρέπει
0: να γίνει. Εκτός αέρα. Είχαμε. Μόνο που δεν είχαμε τραυμαμπαλιεχθεί. Λεκτικά, έτσι. Λοιπόν, και η πλάκα είναι ότι μετά πρέπει να μπει και να είσαι χαρούμενος. Είχαμε και οι δύο τον τρόπο στα μάτια μας. Πώς θα βγάλουμε την υπόλοιπη εκπομπή?
1: Μια χαρά.
0: Βγάλαμε όμως κουκλάκια ζωγραφιστά.
1: Δύο γυναίκες να συνυπάρξουν, μια χαρά συνυπάρχουμε. 30 χρόνια.
0: 30
1: χρόνια συνυπάρχουμε.
0: Ναι, παιδιά, αγάπη, δεν ήταν
1: να μην
0: τόσο.
1: Είναι. Πιστεύω να μην είναι γρουσούζικη χρονιά, γιατί όλοι βλέπω ότι είναι.
0: Σόπα,
1: με, για ποια χρόνια στα χέρια.
0: Για ποια χρονιά λες τώρα, το 26, το 27.
1: Το 27.
0: Δεν μπήκε ακόμα με τον Γκάλι Σουζίκη. Έχουμε και άρα έχουμε 3 μήνες μπροστά μας.
1: Ναι, αλλά κοίτα τα προεόρτια τι γίνεται.
0: Τι παλιάχτηκα καμιά. Εμείς είμαστε στα ζώδια τα οποία πάνε καλά. Θα φαντάσου.
1: Πες τώρα τι άλλο έχεις να πεις για τη Vodafone.
0: Να πω, περίμενε.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV? Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms και σκέφτομαι να μην δω όμως και τη τέταρτη σεζόν του The Bear. Το The Murders in the Building που είναι και αυτό super. Και είναι λογικό. Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυπλευμένες σειρές του Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό, αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά θα ξεκινήσεις.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε τραγούδι και σε λίγα λεπτά εδώ Κακά Κορίτσια στα παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Τώρα για μεγάλα jackpots στο Mon Parnes. Τα slot machines στο καζίνο της Πάρνηθας έδωσαν 13.115.891 ευρώ σε 8 μήνες και κάτι σε πολλούς τυχερούς.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που όσο οριμάζεις, οριμάζει μαζί σου. Που μπορεί να αντέχει τις ορμονικές αλλαγές της ενυνόπαυσης. Να συνεχίζει να σε προστατεύει, ακόμη και όταν αλλάζουν οι ανάγκες της. Να σε στηρίζει σε κάθε ηλικία και να σου προσφέρει χαρά. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Eva Intima. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: City Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
10: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικό Χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
2: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
1: Θα το έλεγα. Λοιπόν...
3: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
1: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
3: Καλά Γιάννη, τα είπες τέλεια.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όντως η Αντζελίνα Τζολί πούλησε την επαυλή της στη Μαντόνα.
7: Ναι.
6: Α, ξέραμε ότι πουλούσε την επαυλή της, δεν ξέρουμε ότι θα την πάρει η Μαντόνα.
7: Ούτε εγώ το ήξερα.
6: Και τώρα ετοιμάζει τις βαλίτσες της. Έρε η Μαντόνα χρήμα.
7: Χαμούλης! Λοιπόν, λέει ο ακροατής μας. Καλησπέρα, κορίτσι. Ο Ευαγγελάτος θα φάει όλη την εκπομπή του με τη μίση και του Καρβέλα, μια και το θέμα του Μαζονάκη αρχίζει να πέφτει. Τώρα αυτό θα το κρατήσει κανένα μήνα και βάλε. Ειδικά μα έχει και ψωμάκι.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, κορίτσι...
6: Η χαρά των γιατρών, έτσι. Η χαρά των γιατρών να φύγουν από την επικαιρότητα, να γίνει γκαλά. Τη Παρασκευή στο γαλά.
7: Λοιπόν, κορίτσια, τώρα με το ξεκατίνιασμα μπει η Καρβέλα τόσα μεγάλα χρηματικά ποσά να δείτε που θα μπει για έλεγχο μέσα, λέει η ΑΕΒΕ.
6: Και θα,
7: και θα γίνει,
6: χαμένα.
7: Λέει, χαμούλη.
6: Ναι, εντάξει, όταν αρχίσει και ξεκατινιάσει έτσι, θα του πούν του Καρβέλα, για έλα το πουλάκι μου.
7: Λοιπόν, βγήκε μία είδηση ότι για το επιχείρηση Plasma Echo, πράκτορες του FBI παρακολουθούσαν κρυφά τη σύζυγο και το γιο του Τραμπ επί Biden.
6: Oh.
7: Τα δικά μας τα Predator, μην τρελαινόμαστε τώρα, εντάξει. Και κατά τη διάρκεια λέει τη ZG.
6: Συγγνώμη, υπάρχει κανένας που δεν παρακολουθείτε?
7: Αυτό, παιδιά, ναι.
6: Δηλαδή...
7: Απλά δεν θα έπρεπε. Η επιχείρηση είχε την κομική ονομασία Plasma Echo, όπως είναι το κατάπλασμα. Η πλασμαφαίρεση.
6: Μήπως έλεγε τη γυναίκα του κατάπλασμα.
7: Τι να σου πω, και επικεντρώθηκε στα ταξιδιωτικά δρομολόγια, λέει, της οικογένειας Τραμπ, στους χρόνους των ταξιδιών, τους τύπους των αεροσκαφών που χρησιμοποιούσανε για να προσδιορίσουν την κατάλληλη στιγμή για την επιδρομή στην κατοικία Mar-a-Lago στη Φλόριντα. Και επιπλέον παρακολουθούσαν τα τηλέφωνά τους και τα πάντα τους. Του λευκού οίκου, λέει.
6: Εμείς
7: του...
6: πρέπει να σηκώνουμε τα τηλέφωνα και να πούμε, μας παρακολουθείτε, ναι. Ο Μπίξεο, Δίξεο, Ήξεο, τέτοια.
7: Ναι,
6: υποτίθεται ότι το κάνουν για την τρομοκρατία και για να προστατεύεται η χώρα από χτυπήματα και για.
7: Άσε μας καλέ τώρα που καμπαθαίνανε τώρα οι άλλοι, τι πάνε να ψωνίζουν. Τι πάνε να πει, υποτίθεται. Δεν είναι σωστό. Δεν πρέπει να γίνεται αυτό.
6: Ναι, υποτίθεται για τρομοκρατία όμως, σου λέω ότι το κάνουν για την παρακολούθηση των τηλεφώνων.
7: Λοιπόν, ο Μητσοτάκαρος, ο πρωθυπουργάρα αυτή, είπε ότι θα το λύσουμε το στεγατιστικό,
6: ναι,
7: με έναν πολύ ωραίο τρόπο, λέει.
6: Τι θα βάλουμε,
7: θα κάνουμε πιο ψηλά, λέει, κτίρια.
6: Α, ωραία.
7: Άρα θα τσιμεντωθούμε τελείως, παιδιά.
6: Και
7: μα
6: πού,
7: τώρα
6: συγγνώμη,
7: είναι η πρόταση αυτή, είναι η αλήθεια.
6: Συγγνώμη, πού θα γίνουν τα πιο ψηλά κτίρια?
7: Τι σε νοιάζει ένα, ναι, τώρα.
6: Στα ήδη υπάρχοντα, δηλαδή θα σε καπελώνει και άλλο.
7: Όπου έχει κόμμα εδώ, εμείς θα σηκώνουμε, θα γίνουμε Ντουμπάι, θα σηκώνουμε ουρανοξύδες παντού εμείς τώρα. Και έτσι θα λύσουμε το στεγαστικό.
6: Δεν ξέρω. Είναι μεγάλο θέμα το στεγαστικό. Καταρχάς θα ήταν ωραίο να γίνει υποδομή, παιδιά, στην επαρχία, να φύγει Κοσμάκης. Να έχει και το προβατάκι του, να έχει και την κοτούλα.
7: Θα βγάζουν τώρα κάποια επιδόματα 10.000 ευρώ και παίρνει τα 5.000 στο χέρι, γιατί θα μας βγάζουν επίδομα που θα το πάρει. Για κάποιους που θέλουν να μείνουν μόνιμα σε διάφορα μέρη, αλλά είναι συγκεκριμένα. Και παλιά υπήρχε ο όρος να έχουν δουλειά εκεί, τώρα δεν υπάρχει αυτός ο όρος, γιατί μπορεί να δουλεύει και remote, είναι η αλήθεια. Και έχουν,
6: πολλοί
7: δώσουν...
6: ξένοι έρχονται και μένουν σε
7: για
6: ωραία μέρη.
7: Σου λέω τώρα, τους δίνουν επίδομα για να ξεκινήσουν μια νέα ζωή σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
6: Άντε να βοηθήσουν
7: όμως
6: νέα παιδιά. Ποια?
7: Παιδιά, και για τον σύνδικο, δώστε να το συζητάμε.
6: Πού θα πας, θα κάνουμε
7: εκπομπή
6: από εκεί?
7: Θα φτιάξω εκεί πέρα στούντιο εγώ, εκεί κάτω στην υπόγα.
6: Ναι, εκεί που δεν θα πιάνει ιντερνετ. Ιντερνετ δεν θα έχει.
7: Όχι, πιάνει πάρα πολύ καλά σε περιοχές.
6: Εδώ
7: πολύ.
6: Δεν πιάνουν σε περιοχές της Αθήνας, πιάνει στο Τσιρίκο.
7: Στο Τσιρίκο μια συγκεκριμένη εταιρεία, μόνο μια συγκεκριμένη.
6: Πρέπει να είμαστε στο δέντρο πάνω.
7: Όχι, όχι, στην αυλή κατά την κλιματαριά πιάνει και μιλάω κουκλάκι.
6: Συγγνώμη.
7: Και έχω θύμα καμπάνια.
6: Συγγνώμη, χειμώνα με το κρύο θα βγαίνει στην κλιματαριά, θα λες ένα λεπτό.
7: Χειμώνα, όχι και μέσα στο σπίτι, ρε παιδί μου. Χειμώνα, ναι, το μπάνιο είναι το πρόβλημα. Θα έχω ένα γκιουγκιό.
6: Όχι, το μπάνιο είναι έξω από το σπίτι.
7: Ναι, είναι έξω. Μέσα, αλλά έξω.
6: Ζεσταίνεται καθόλου το νερό? Έχει θερμοσύφωνα?
7: Έχει θερμοσύφωνα και έχω και ηλιακό.
6: Πού το έχεις έξω από το σπίτι τον ηλιακό? Α, εκεί πάνω.
7: Από πάνω, ναι.
6: Μάλιστα. Κατάλαβα.
7: Ναι, από το ζεσταίνεται, αλλά μέχρι να φανταστείτε.
6: Το χειμώνα το σκεπάζει τον ηλιακό. Το καλοκαίρι τον σκεπάζει καθόλου λίγο.
7: Βέβαια, έχει ειδικό τέτοιο. Όπως και στο και στην Αθήνα. Ναι. Το σκεπάζω με ειδικό σκεπαστήριον.
6: Ναι.
7: Εντάξει, θα έχω ένα γιογιό. Θα έχω ένα γιογιό.
6: Καθαριότητα, μισή αρχοντία. Θα μυρίσει ωραία, θα μοσχοβολάει το σπίτι.
7: Έλα, μωρέ, θα το έχω πιο παρακατούλια εκεί πέρα να κάνω ό,τι είναι να κάνω για να μην βγαίνω έξω και τον μπάνιο το λύνουμε μετά. Εντάξει, θα παίρνω μια σωμίτσα. Κάποια στιγμή θα διαβάσει τη ηλικιωμένη κάει και στα κίδυνα.
6: Από
7: στο ντουζ. Από τι αναθυμιάσει.
6: Πόπο. Αυτό που σε αναθυμιάζει στην αρχή την ακούς.
7: Δηλαδή τι άλλη τώρα λες, κάτσε.
6: Από ξύλα, από σόμπα.
7: Από σόμπα, τι σόμπα όμως.
6: Τι σόμπα, αυτές οι
7: παλιές. Υγραερίου εννοείς τώρα.
6: Με το μπουρί.
7: Όχι, υγραερίου λες. Γιατί ναι. Σόμπα τώρα ρεύματος δεν υπάρχουν να θυμιάσει. Και αυτά εκεί πάντα να πας στην ηλεκτροπληξία και να φύγεις.
6: Λοιπόν, εδώ υπάρχουν θέματα. Λέει, τα λεωφορεία καθυστερούν φρικτά. Τα τρένα και τα μετρό έχουν απίστευτο συνωστισμό. Ενώ σειρμοί αποσύρονται άδειοι κάθε 10 λεπτά. Έχει γίνει, λέει, υπάρχει θέμα στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
7: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, παιδιά.
6: Λοιπόν, το ζευγάρι των γιατρών έχει πλακωθεί, έτσι.
7: Ναι, δεν μιλούνται.
6: Ή κάνουν ότι δεν μιλούν.
7: Σώπα παρακάνουν, αφού την έχει δώσει στεγνά. Μάλλον έχει βγάλει την ουρά του απ' έξω.
6: Οι άντριδες, κάτι έχουν πάθει οι άντριδες τον τελευταίο καιρό.
7: Τα τελευταία χρόνια που θυμάμαι τη ζωή μου κάτι έχουν πάθει.
6: Ναι. Λοιπόν, ο Δόκτωρ Ηλίας δηλώνει ότι δεν γνώρισε τίποτα για την πλάσιμα αφαίρεση που έκανε σύζυγός του και στην κόρη του, λέει, είχε κάνει.
7: Αν είναι δυνατόν.
6: Τι να πω.
7: Φαντάζομαι ότι στην κόρη του θέλουν να ελπίζω, δηλαδή, ότι είχε κάνει με την παρουσία της αναισθησιολόγου.
6: Και κάνουν έρευνες τώρα, λέει, οι διάφοροι, για πώς έφτασε στα χέρια της η προποφόλη και η...
7: Ναι, γιατί αυτή είναι μια ουσία που δεν μπορεί να την πήρα με την προποφόλη. Δεν είναι μπλούζα για να μπορέσει να την έχει ένα γιατρείο τέτοιο.
6: Ναι, λέει, οι δύο ουσίες χορηγούνται μόνο σε νοσοκομιακό περιβάλλον.
7: Ακριβώς. Λοιπόν, Αθηνά, οικονομάχο από Θεόν, το σύζυγό τη καιρό είχαμε. Σε με θυμίσαμε εμείς χιού και είπε: αν αρχίσω να μιλάω, εγώ το που είναι ο Τσιρίλο, θα μου πάρει ώρες. Θα νυχτώσουμε, θα μείνουμε δύο σκελετοί σε ένα καναπέ να μιλάμε για τα καλά του Μπρούνο.
6: Αχ, είναι πολύ χαρούμενο.
7: Είναι υπέροχο άνθρωπο, ένα θαυμάσιο πλάσμα, πολύ καλό παιδί, τρομερό τύπο, έχει τρομερή προσωπικότητα, είναι γενναιόδωρο, καλόψυχο. Δεν θα τον ακούσει ποτέ να πει αρνητικό λόγο για κανένα, τον αφορά μόνο η ζωή του, η οικογένειά του, η άνθρωπή του. Είναι τρομερά φωτικό σε όλου, δημιουργικό. Έχει φοβερό ενθουσιασμό για τη ζωή, δεν βαριέσαι ποτέ μαζί του, δεν μυστεριάσει ποτέ. Αχ, νεράκι. Αυτά είπε.
6: Μάλιστα. Έλα μωρέ, λέει ότι είχε τα.
7: Αχ, άλλα, περίμενε, δεν τελείωσα. Αυτό το πρόβλημα έχει, γιατί νομίζω με φοβερή αξιοπρέπεια, σεβασμό και υπομονή. Μου μαθαίνει πολλά πράγματα, έχει γνώσεις γενικές στον τα επίπεδα. Μπορεί να σταθεί παντού από τις φτωχογειτονιές της Αφρικής μέχρι το Πρεδικό Μέγαρο. Συνδέεται απίστευτα με τους ανθρώπους, με το που σε γνωρίζει, νιώθεις ότι είναι ένας δικός ο άνθρωπος. Έχει κάτι μαγικό, είναι τόσο αυθεντικό που λες αποκλείεται. Τόνισε η Αθηνά Οικονομάκου και ήμουν στην κατάλληλη στιγμή να εκτιμήσω αυτόν τον άνθρωπο, γιατί βλέπουμε την ζωή με τα ίδια μάτια, την ίδια οπτική. Θέλουμε να περνάμε καλά, να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι με την οικογένειά μας και τους φίλους μας στη δουλειά. Και έχει κι άλλο. Στηρίζουμε ένα τον άλλον, πουσάρουμε. Άλλο πήγα να διαβάσω. Πουσάρουμε ένα τον άλλον στις δυσκολίες και ευκολίες. Τραβάμε ένα τον άλλον από το χέρι. Ακούμε πολύ, συζητάμε πολύ. Έχουμε δέσει, δήλωσε ακόμα η Αθηνά Οικονομάκου.
6: Λοιπόν, αυτά. Εγώ θέλω να πω για το Nosan Skin Hair Nails. Και αυτό είναι διαφήμιση. Από την εποχιακή αλλαγή μέχρι το καθημερινό styling, τα μαλλιά χρειάζονται φροντίδα. Το Nosan Skin Hair Nails Booster για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των μαλλιών μαζί με φροντίδα για το δέρμα και τα νύχια. Επειδή πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας, το Nosan Skin Care Hair and Nails.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Θα το γράφουν, αλλιώς άμα το γράφουν θα μείνω με το τέταρτο. Θα σας...
3: Όχι, πας σε οριλά και πληρώνεις την επίσκεψη και σου κάνει αυτό.
2: Όχι, γιατί να το πληρώσω. Έχω με το ταμείο μας οριλά, πάω, θα τον έχω. Τώρα το, μου το γράψει να πάρω το
3: κάνω. Όχι, όχι οριλά, γαστρεντερολόγο.
2: Γαστρεντερολόγο, ναι, οριλά λέω και ο γαστρεντερολόγο. Έχουμε στο ταμείο μας.
3: Ναι.
2: Και έχουμε και στα νότια και πολύ καλό κιόλας. Λοιπόν, ξανά στα δικαστήρια Σακύρα και Πικέ για την επιμέλεια των παιδιών. Τι έχουν πάθει και αυτοί, ρε παιδιά.
3: Έλα, ρε παιδιά, κρίμα. Κρίμα, και ήταν τόσο ωραίο ζευγαράκι. Αυτό είναι λίγο κομπλεξικούλη, έτσι.
2: Ναι, ναι, πραγματικά. Γιατί αυτός, η μάνα του που τη έκανε. Υπάρχει βίντεο που τη κάνει αυτή. Δηλαδή να μην μιλάει.
3: Και αυτό είναι
2: η μάνα στην ύφη. Η μάνα στην ύφη.
3: Νέα η μάνα του.
2: Νέα.
3: Σαν περδόν ο κόλπο.
2: Θυμάσαι που είχε βάλει μια σκούπα με μάγισσα στον μπαλκόνι η Σακύρα ότι είναι η μάνα του.
3: Α, μιλάμε οι καλές
2: γλυκές πεθερούδες. Κάτι γλυκές πεθερούδες, κάτι γλυκές.
3: Τα παιδάκια έχουν καλή σχέση και με τον πατέρα και μπράβο της.
2: Που και πρέπει, και με τη γιαγιά πρέπει να έχουν.
3: Καλά. Θα κάνει αυτή, φαντάζεσαι. Θα λέει η μάνα σας η χορεύτρια που ψώνησε ο γιος μου από τα πανηγύρια.
2: Σιγά μωρέ.
3: Η οποία τη βλέπεις κάτι φόρουμ φοράει.
2: Ποιο στάρι είναι αυτή από αυτόν.
3: Τώρα και βγάζει και πιο πολύ χρήμα.
2: Ναι.
3: Σαν μικρό παιδάκι εντωμεταξύ είναι αυτή, έτσι. Άμα τη δει, χωρί.
2: Σαν πιθικάκι πήγε να την πει.
3: Ναι, σαν πιθικάκι χορεύει. Να το πω.
2: Όχι, ωραία χορεύει. Πολύ απλά ωραία. Απλά βαριέμαι. Δεν μου αρέσουν τα τραγούδια τη. Είναι όλα τα ίδια. Βαριέμαι.
3: Ναι, η Τζένιφερ Λόπες.
2: Και αυτή τη βαριέμαι.
3: Πιο σεξουλιάρα, βέβαια η Τζένιφερ.
2: Ναι,
3: Λόπες.
2: Αλλά και αυτή τη βαριέμαι να τραγουδά.
3: Βγάζει το βυζί όλο έξω, έβει ζούμπα.
2: Ναι, δεν μ' αρέσει.
3: Αερόξακι.
2: Λοιπόν. Θέλει να αλλάξει, λέει, στο νέο δικαστήριο. Δεν της αρέσει, λέει, ο τρόπος με τον οποίο ταξιδεύουν τα παιδιά ανάμεσα στο Μαϊάμι και στην Βαρκελόνη για να περνούν χρόνο με τον πατέρα τους. Μάλλον δεν θέλει να πηγαίνουν. Θέλει να γίνει μια δρομοποίηση στα υπερατλαντικά ταξίδια. Μάλλον
3: ναι,
2: για λόγους ασφαλείας, νομίζω εγώ.
3: Ναι, γιατί κοίτα, είναι και κουραστικό.
2: Και να μην πηγαίνουν και να μην. Ναι, ναι, και η προσπάθεια λέει αυτή να βλέπουν τον πατέρα τους να μην βαραίνει μόνο εκεί, δηλαδή να έρχεται κι αυτός να βλέπει τα παιδιά. Ναι, υπάρχει αυτό το θέμα. Εντάξει, λογικό είναι γιατί είναι πολύ κουραστικό τώρα τα παιδάκια που έχουν και υποχρεώσεις και σχολείο. Να μου πεις και αυτός έχει, αλλά δεν είναι το ίδιο τώρα.
3: Έχει μετακομίσει. Έχει σταματήσει την καριέρα του, δεν είναι. Έχει σταματήσει την καριέρα.
2: Σταματήσει.
3: Δεν ξέρουμε βέβαια αν μπορεί να είναι προπονητής κλπ. Όχι.
2: Δεν είναι.
3: Τι θα κάνει σε καμιά ακαδημία, δεν είναι. Ξύνεται μόνο. Τότε και δεν πάει.
2: Τα έχει μαζεμένα, αυτό τα έχει μαστούρια.
3: Ντροπή,
2: βέβαια. Εγώ ντροπή γιατί.
3: Τα έχει μασούρια.
2: Ναι. Λοιπόν, τώρα απ' την άλλη, το στούντιο 4 με την Καραβάτου και τον Φερεντίνο έχει, λέει,
3: τι κάνει,
2: προβληματίσει τα νούμεράκια. Δεν πάνε και πολύ καλά.
3: Εντάξει,
2: θα κάνουν όμως... τονωτικές ενέσεις.
3: Οχ. Θέλουν και για το χρόνο τους πάντως, η αλήθεια είναι.
2: Καλά, ναι, συμφωνώ.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Συμφωνώ. Η Νικόλ Κίτμαν, η Ντούα Λίπα και ο Πέδρο Πασκάλ έκαναν καραόκι στο σόου της Ανέλ και έγιναν viral. Ήτανε, λέει, στο σόου της Ανέλ, πρώτη μούρη στο καβούρι.
3: Και ξέρεις, είναι πολύ σονσόν τώρα στη Ανέλ όσοι πάνε.
2: Ναι.
3: Παιδιά, τι γίνεται στο Παρίσι, εδώ δες τι γίνεται.
2: Μα φοιτητικές κινητοποιήσεις είναι.
3: Έχουν βγει στους δρόμους. Μιλάμε ότι γίνεται χαμός, έτσι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή είναι έτοιμη να εκραγεί η Γαλλία. Δεν είναι καθόλου εύκολα τα πράγματα. Έχουν βγει μαθητές. Μικρά παιδάκια και λένε για το μέλλον τους. Να και η αλήθεια. Με έχετε κρυώσει εδώ μέσα.
2: Τι θες μωρέ τώρα, αφού πρέπει τα μηχανήματα να είναι, να κρατάνε
3: εγώ
2: μια θερμοκρασία.
3: Εγώ δεν είμαι μηχάνημα, είμαι άνθρωπος. Έχεις δει που λέτε, είσαστε άνθρωπος ή είσαστε ρομπότ.
2: Αυτό παιδιά που θέλεις σου λέει.
3: Αυτό είμαι άνθρωπος.
2: Που πρέπει να μπεις, ας πούμε να κάνεις εγγραφή κάπου και σου λέει πρέπει, και μετά σου λέει γιατί δεν θυμάμαι τα πάσχορ. Να είναι λέει πάνω από 8 λέξεις, να έχουν ένα νούμερο, ένα σημαδάκι, ένα τέτοιο, ένα κεφαλαίο, ένα μικρό. Ρε παιδιά, πού να τα θυμόμαστε όλα αυτά.
3: Έλατε.
2: Και μετά να βάλεις μία ερώτηση για να σιγουρευτούν ότι είσαι εσύ και
3: ένα κεφαλαίο, ένα μικρό, ένα σύμβολο.
2: Και, και πάνω από 8 γράμματα για να είναι λέει ασφαλείες. Και το γράφεις και σου βάζει. Και μετά σου λέει αυτό είναι πιασμένο. Αφού το έχεις κάνει και λες το έχω, σου λέει αυτό είναι πιασμένο. Ε, άιτε παράτα μας. Άιτε και παράτα μας.
3: Και μετά μπαίνεις και λέει δεν είσαι άνθρωπος ή είσαι ρομπότ.
2: Ναι, πάτα ένα κουμπί, λέει α, μετά που σου βγάζει και σου κάνει παιχνιδάκια και σου βάζει 9 φωτογραφίες και λέει βρες τα λεωφορεία. Πάτα τα λεωφορεία και πατάς τα λεωφορεία. Και μετά δεν του φτάνει ότι τα πάτη σωστά, σου βάζει κι άλλο και σου λέει βρες τις γέφυρες.
3: Ναι, ή βάλε ομαδοποιήσε τα αυτά που, έχουν σχέση το ένα με το άλλο.
2: Σου βάζει το.
3: Αμέ!
2: Σας το έχουν δυσκολεύσει πάρα
3: ναι,
2: πολύ.
3: Δηλαδή, ας πούμε, είναι το άλογο, το. το κρουμαστίγιο και το καρότο.
2: Πού πας να μπεις, ρε φίλε, εσύ και σου βάζουν τόσο δύσκολο.
3: Ναι, καλέ!
2: Εσύ αυτό είναι τη Μένσα που μας λες τώρα. Εμένα όχι, εμένα είναι 9 κουτιά και σου λέει: έχει φωτογραφίες και λέει.
3: Ότι είμαι έξυπνη,
2: μάλλον. Εμένα με έχουν για βλάκα τότε. και σε ένα μπισμπίκι για βλάκα σε έχουν. Και μου λένε: βρες το τρένο, βρες το. Και είναι 6-9 φωτογραφίες και, και οι δύο έχουν τρένο, ας πούμε. Και αφού το κάνω αυτό για να με τσεκάρουν σίγουρα, δηλαδή ότι μου τα πέτυχα στην τύχη, μετά μου λέει: βρες.
3: Δηλαδή το ρομπότ.
2: Τις διαβάσεις, ας πούμε. Και μετά αφού τελειώνει αυτό, έχουν ένα γράμμα και ένα νούμερο συμπουρδουλωμένα μεταξύ τους και λέει: γράψε. Αυτό που βλέπεις. Και είναι ένα 8 με ένα 7 αγκαλιασμένο. Ένα β' σαν την τσουτσούπα εντάει από πάνω και ένα κάπα. Και το γράφεις και λέει δεν το γράψατε σωστά. Και σε ένα πατάνο σου βγάλει άλλο γρίφο. Δηλαδή περνάμε το μαγόμα στον τάραχο.
3: Δηλαδή το ρομπότ δεν μπορεί να το βρει αυτό. Πιο εύκολα μπορεί να το βρει το ρομπότ. Έτσι που έχει γίνει το AI.
2: Και πρόσεξε τώρα έτσι αυτό τώρα το πράγμα.
3: Αυτό υποτίθεται ότι είναι.
2: Πρόσεξε αυτό για να μπει.
3: Ασφάλεια και καλά.
2: Αυτό το κάνουν τα βασανιστήρια του, αυτά, τα κινέζικα βασανιστήρια, στα κάνω για να μπει, ας πούμε, στην τράπεζα να πω ρε παιδί μου, είναι τα λεφτά σου. Στα κάνουν για να μπει, ας πούμε, στο site φρουφρού που πουλάει κοιλώτες. Άσε με σε παρακαλώ.
3: Γιατί
2: θα να πάρω ένα βρακί.
3: Να ξεβρακώ.
2: Να πρέπει να πάρω βρακί. Πρέπει να περάσω από το τεστ της Μένσα. Έτσι δηλαδή.
3: Ναι, γιατί αν δεν είσαι έξυπνο κορίτσι και είσαι απατεώνης, αλλά και κυκλοφορείς ξεβράκωτη.
2: Άσε με σε παρακαλώ.
3: Να λέμε ότι αυτή είναι ξεβράκωτη γιατί είναι απατεώνης.
2: Να μας έχουνε μουρλάνει. Αυτά, με τις ασφάλειες.
3: Πόση ώρα πρέπει να ξοδεύουμε, παιδιά, για όλα αυτά.
2: Κάνε ναι.
3: Υποτίθεται ότι η τεχνολογία βγήκε για να κάνει ανάλαφρη τη ζωή μας. Να τρέχει σαν νερό.
2: Τώρα το μεταξύ έχουμε άλλο καημό. Μην μας κλέψουν, μην μας στείλουν λάθος μήνυμα. Μου στέλνουν άλλοι που ξέρω και το τσεκάρω. Στο κινητό. Να δω. Σε φέρει τηλέφωνο γνωστό σου και σου ζητάει ιδανικά και λες κάτσε να σιγουρευτώ. Είναι αυτός όντως που μιλάει και του λέει κλείνει να σε ξαναπάρω. Τι τραβάμε! Ούτε δανεικά δεν μπορούν να ζητήσουν, δεν με πιστεύουν. Θα μου λένε είσαι εσύ!
3: Πες να έρθω στην πόρτα σας.
2: Θα έρθω στην πόρτα με ένα αγκερλεδάκι να μου τα ρίξετε μέσα. Κατέβασε από τα μέρα καλάθι.
3: Τι θα παίξουμε?
2: Δεν
3: θα παίξουμε
2: πριν
3: τη φάνε. Πριν τη σταματήσει ο.
2: Παράλληλη αγάπη ρε εσύ να παίξουμε. Τη Τζάντη Σαμίου δεν είπαμε.
3: Εντάξει μετά.
2: Τι έβαλε τώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 Δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
4: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
7: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
6: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
7: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
6: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
7: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
8: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πώς είναι αντά η ιστορία της νέας τεχνολογίας? Στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες Τεχνολογίες του Ιωνίου Πανεπιστημίου αποκτάτε εξειδικευμένες γνώσεις στην ιστορική έρευνα, τη σύγχρονη διδασκαλία και τα ψηφιακά εργαλεία. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ιωνίου Πανεπιστημίου και ενημερωθείτε για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα.
10: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Όσο ζούμε την ευτυχία, δύσκολα τη νιώθουμε. Μόνο όταν περάσει, καταλαβαίνουμε πόσο ευτυχισμένοι σταθήκαμε. Και το τέλος δεν είναι τέλος, είναι αρχή. Για δεύτερη χρονιά, ο ψυχικός οδηγός στη ζωή του Νίκου Καζαντζάκη και στη συνέχεια εμβληματικός λογοτεχνικός ήρωάς του Γιώργη Ζορμπάς, ανοίγει τα χέρια και χορεύει στο ρυθμό που έκανε την Ελλάδα γνωστή σε όλο τον κόσμο. Ζορμπάς. Θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Λευτέρης Γιοβανίδης. Στον ομώνυμο ρόλο ο Πασχάλης Τσαρούχας. Ζορμπάς. Πρεμιέρα 9 Οκτωβρίου. Παραστάσεις έως και 22 Νοεμβρίου στη σκηνή Μανώλης Καραντινός. Μονή Λαζαριστών. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Τι θα μου πεις για τη Λούφα?
15: Δεν σου είχα υποσχεθεί εχθές ότι θα σου μιλήσω, ότι θα κάνουμε και, να κάνουμε και ένα χρηστικό, να περάμε και ένα μήνυμα σε αυτή την εκπομπή? Ότι η Λούφα δεν είναι σφουγγάρι, δηλαδή δεν αλλιεύεται, αλλά είναι φυτό. Καλλιεργείται και εκεί που έχεις τα ντοματίνια δίπλα, πάρε μια γλάστρα και να καλλιεργήσεις Λούφα, η οποία είναι και αναρριχόμενο.
14: Τι έγινε.
15: Τι έγινε, όλα καλά, εσύ.
14: Πού να καλλιεργήσω, παιδί μου, τη λούφα.
15: Βεβαίως. Το φυτό της λούβας, ναι, παράγει εντυπωσιακούς καρπούς.
14: Έλα, αυτό πρέπει να είναι σε βραχώδης περιοχή.
15: Θυμίζει τεράστιο αγγούρι. Όχι! Θυμίζει ένα τεράστιο αγγούρι.
14: Α, η λούφα που είναι το μακρόστενο.
15: Η λούφα, λύφη. Παιδί μου, το... λύφη και γλύφη. Ναι, αυτό είναι σε τεράστιο αγγούρι και ο όριμος καρπός, λέει, έχει ανοιχτό κίτρινο
14: αυτό
15: χρώμα.
14: Αυτό είναι από μέσα το, από μέσα.
15: Μπράβο, το ανοίγεις αυτό και βγαίνει μέσα το σφουγγαράκι.
14: Ποιο σφουγγαράκι, αυτό είναι ολόκληρο πράγμα.
15: Το κόβεις μετά, βρε Μαρία μου. Μπορώ να το πάρεις, να το βάζεις από κάτω, να ανοίξεις τα πόδια σου. Να μπρος πίσω.
14: Απολέπιση.
15: Ή να το κρατήσεις μακρύ και να κάνεις το σβέρκο σου. Ή τη μέση σου. Αλλά το κόβουνε και το κάνουνε σφουγγάρι. Αλλά και εγώ πριν το διαβάσω, νόμιζα το συγκεκριμένο ότι είναι ότι αλλιεύεται. Ότι δεν είναι δηλαδή, δεν καλλιεργείται. Σε χώμα μου έκανε εντύπωση. Λοιπόν. Ο Νταμιάνο Ντεβίτ που το μωρό αυτό το τρελό και το λοπαρμένο τη Eurovision, ο κούκλος, το θυμάσαι?
14: Ναι.
15: Που είχε παντρευτεί. Παντρεύτηκε.
14: Άγριο αρσενικό, έτσι λίγο.
15: Πόπο, τι ωραίο. Πόσο σεξι.
14: Τον είχα λίγο εναλλακτικό, για να είμαι ειλικρινής.
15: Κι εγώ.
14: Αγόρια με καπρίτσια.
15: Κι εγώ. Δεν
14: μάλλον είναι τούτη φρούτη.
15: Είναι μετροσεξουαλ που λέω εγώ. Δηλαδή είναι ένα αγόρι που. Όχι τούτη φρούτη σαν προσανατολισμό σεξουαλικό, αλλά είναι με αυτοί που βάζουν και τις κρεμούλες τους και προσέχουν τον εαυτό τους και δεν μάθουν και ένα νυχάκι. Αλλά είναι straight.
14: Σίγουρα.
15: 100%.
14: Πιστοποιημένα.
15: Πιστοποιημένα. Λοιπόν, παντρεύτηκε λοιπόν μια κοπελίτσα πάρα πολύ όμορφη και πολύ συμπαθητική και τώρα ανέβασε φωτογραφίες. Βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από. Δεν νομίζω.
14: Α, τώρα παντρεύτηκε.
15: Ναι, τώρα καλέ, από την Τοσκάνη.
14: Α, ωραία.
15: Λοιπόν, και Dove Cameron λέει: δεν ξέρω τι είναι, δεν με ενδιαφέρει κιόλας να μάθω την αυτή. Και όμορφη κοπέλα πολύ. Και παντρεύτηκαν και ανέβηκαν φωτογραφίες από τον γάμο τους και είναι ερωτευμένη, την κοιτάζει μέσα στα μάτια, τη φυλάει, την κάνει και όλες εμείς οι υπόλοιπες το βλέπουμε και τη ζηλεύουμε.
14: Μάλιστα.
15: Από την άλλη, λέει μία είδηση ότι μία πάρα πολύ γνωστή παρουσιάστρια Αμερικάνα, που είναι φίλη της Σακύρα, μια και είπαμε και για τη Σακύρα, ήθελε, λέγεται Ναβάρο αυτή η παρουσιάστρια, ήθελε να κάνει προξενιό τον Μπεν Άφλεκ στη Σακύρα.
14: Οπα!
15: Και όταν εδώ έδωσε μια συνέντευξη πρόσφατα ο Μπεν Άφλεκ, του είπαν αυτό, του λένε ισχύει ότι η Ναβάρο ήθελε να σα κάνει, λέει, προξενιό με τη Σακύρα. Και λέει, παιδιά, λέει, πρώτη φορά λέει, το ακούω αυτό. Δεν έχω ιδέα, δεν μου έχει κάνει κανένα προξενιό με καμία Σακύρα. Αλλά αν του φανταστεί μαζί, δεν μ' αρέσουνε. Ο Μπεν Άφλεκ με τη Σακύρα δεν ταιριάζουν οπτικά. Δεν.
14: Δηλαδή με τον Πικέ ταιριάζει.
15: Ο Πικέ είναι πιο μπεμπελιλί. Ο Μπεν Άφλεκ είναι πιο ταυραντισμένο. Δεν είναι, δεν είναι και μπαρδέμα, αλλά είναι πιο ταυραντισμένο.
14: Θέλει πιο σεξ, δηλαδή θηλυκό.
15: Ναι, είναι πιο αυτό. Αλλά δεν ίσχυε, λέει αυτό, ότι του κάνανε προξενιό. Ευτυχώς. Δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσουν μαζί. Δεν τον δίνω.
14: Μπορεί να μην τους έχεις στο μυαλό σου μαζί.
15: Για στο μυαλό.
14: Γιατί ας πούμε η Αντζελίνα Τζολί με τον Μπράντ Πιτ ταιριαζαν. Ατέριαστη θεωρώ ότι είναι.
15: Ναι, συμφωνώ.
14: Δηλαδή η Τζολί θα ήταν περισσότερο με τον Τζόνι Ντεπ πιο ταιριαστή.
15: Ναι, ήθελε και δύο βρωμιάριδες φαίνονται. Εννοώ ρε παιδί μου, έχουν
14: την ίδια μεγάλη.
15: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή του Μπραντ Πιτ του πήγαινε πάρα πολύ η Τζένιφερ Άνιστον. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ.
14: Ή μια ρε παιδί μου πιο λεπτεπίλεπτη. Δεν ξέρω, πιο φίνα, πιο.
15: Αυτή τώρα που είναι η κοπελίτσα του αρέσει με τον Μπραντ Πιτ.
14: Ναι, λίγο. Εντάξει,
15: δεν είναι κακό.
14: Λίγο.
15: Ναι.
14: Άνοστο, άχρωμο, λίγο.
15: Γιατί μόνο το κοριτσάκι και είναι και 300 χρόνια νεότερη του, αυτά ζητάνε τώρα.
14: Ναι.
15: Εντάξει. Αλλά ναι, με την Τζολί συμφωνώ. Δεν του πήγαινε καθόλου.
14: Ναι. Και αποδείχτηκε τελικά ότι το μη οπτικό, το οπτικό που δεν τέριαζε, δεν τέριαζαν και σαν χαρακτήρα.
15: Ναι, συμφωνώ.
14: Αχ,
15: γελάω πάρα πολύ με το γαβάλα. Το πρόγραμμα τι έχει, τίποτα. Πάω σπίτι και θα ασχοληθώ με το κομπιτεράκι μου.
14: Α, το συνήθισες.
15: Τι να είναι, παιδί μου. Θα φέρω ένα παπά να μου κάνει ένα γιασμό. Όχι, είναι γρήγορο. Σύντομα μπαίνει σε πολύ βαριά προγράμματα και κάνει πράγματα που το άλλο δεν μπορούσε να κουνηθεί.
14: Μάλιστα.
15: Γιατί αυτά τα προγράμματα που είναι να κάνεις βίντεο και πράγματα να φτιάχνεις.
14: Α, τα κάνεις τώρα με αυτό.
15: Βέβαια, βέβαια. Θέλουν πολύ καλό κομπιούτερ, πολύ δυνατό κομπιούτερ να αντέχει. Η μνήμη του να μην κολλάει, να σηκώνεις βίντεο, να κάνει, να παίζει, να έχεις 10 παράθυρα ανοιχτά. Αφού τα κάνει, αφού είναι παίρνει βιομηχανή.
14: Λοιπόν.
15: Να είναι καλά ο ChatGPT, α πούμε, βόηθησε τότε,
14: ναι.
15: Ναι, που μου λέει θα πάρεις παίρνει βιομηχανή. Ναι.
14: Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια.
15: Τέλος.
14: Να σας πούμε για το Ridges Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα, που αξίζει πραγματικά να πάτε. Αυτό είναι διαφήμιση, που μόνο με 19 ευρώ το άτομο θα φάτε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ραντεβού αύριο 2 με 4. Μη λείψει κανείς για τον γνωστό. Θα βάλουμε απουσίες. Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Θέλουν σε καμία περίπτωση να απειληθεί το λίκνο του πολιτισμού, έστειλε επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια των κοινών δηλώσεων με τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Αναφερόμενος στον κάθετο διάδρομο, τόνισε ότι αναδεικνύει την Ελλάδα σε κόμβο ενέργειας και ασφάλειας, ενώ εξέφρασε την απόλυτη αφοσίωση στην ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών. Είπε επίσης πως η Ελλάδα είναι πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο. Από την πλευρά του κ. Γεραπετρίτη, σημείωσε πως τα F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική σχέση των δύο χωρών. Επισήμανε πως η Ελλάδα έχει καταστεί πάροχος ασφαλείας για άλλες χώρες με ηγετικό ρόλο σε ναυτικές επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ άλλων στην επιχείρηση Ασπίδες στην Αττική Θάλασσα και στην επιχείρηση Αταλάντα. Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας ξεκίνησε νωρίτερα ο έκτος κύκλος στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ Ελλάδος. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, παρουσία του Μάρκο Ρούμπιο και Νίκου Δένδια υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς Φλόριντα. Στις 7 το απόγευμα, ο κύριος Ρούμπιο θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στις 8 θα παρακαθίσει το επίσημο δείπνο που θα παραθέσει προς τιμή του ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Στις 6.30 το απόγευμα θα μιλήσει στην Νίκα το λίκνο της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δακούνται τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο της Αθήνας. Θα πραγματοποιούνται προσωρινές διακοπές και εκτροπές κυκλοφορίας των οχημάτων σε βασικούς οδικούς άξονες. Επίσης, στις 6 αύριο το πρωί απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Την Κυριακή το πρωί θα απολογηθούν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του για την υπόθεση του κυκλώματος με τις οικονομικές απάτες μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν. Ο δικηγόρος Απόστολος Λίτρας, ο οποίος ανέλαβε την υπεράσπιση του Φίλιππου Καμπούρη και τη σύζυγου του, δήλωσε ότι δεν έχει παραλάβει ακόμη αντίγραφη της ηχογραφίας και ότι θα εξετάσει τα στοιχεία πριν από τις απολογίες. Σε σύλληψη ενός 17χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι χτύπησε με μπουνιά μία άγκυο στην κοιλιά και της αφαίρεσε πορτοφόλι με χρηματικό ποσό πριν διαφύγει, προχώρησε στην αστυνομική του τμήματος δίωξης και ξενίας εγκλημάτων Νίκαιας Αγίου Ανιρέντη. Η ληστεία σημειώθηκε σε πληθέα της Νίκαιας, ενώ ο δράστης συνελήφθη από τις αρχές στην περιοχή του Περάματος. Ο 17χρονος συλληφθής οδηγείται σε σοφρονιστικό κατάστημα. Στην διεθνή ενημέρωση, οι επιστήμονες Άνικα Γκάν και Κεν Σοσουάι τιμήθηκαν σήμερα με το βραβείο Νόμπελ Χημίας για την ανακάλυψη μη γραμμικών φαινομένων και τη αυτοκατάλυση στην ασύμμετρη οργανική σύνθεση. Στα αθλητικά, η ομάδα μπάσκετ της Μονακό ανακοίνωσε σήμερα ότι προχωρά σε πλήρη διακοπή της λειτουργίας της, καθώς η διοίκησή της δεν μπόρεσε να βρει λύση στα σοβαρά οικονομικά προβλήματα τα οποία είχαν προκύψει τους τελευταίους μήνες. Στις 6 το απόγευμα, Κολοσσός, Universitate, Craiova, στο FIBA Europe Cup.
3: Τα νέα των αγορών.
2: Απόλυση 1,90% του γενικού διοικητικού στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Στην πλήρη αλλαγή του καθεστώτος μεταθέσεων και αποσπάσεων υπαλλήλων στο δημόσιο σχεδιάζει το Υπουργείο Εσωτερικών. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
3: Ο καιρός.
2: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 ως 28 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: ορισμούς και τοποθετήσεις οι οποίες χρήζουν ερμηνείας. Αναμένουμε την ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών από την ΝΙΚΑ το απόγευμα. Γνωστό ότι ο Μάρκο Ρούμπιο έχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτισμική και γεωπολιτισμική ατζέντα και αυτή είναι η πλατφόρμα του στην πιθανή διεκδίκηση της Προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Έχει κάνει κατά τη γνώμη μας μια ιστορική ομιλία στον Μόναχο και μια ακόμα στον ίδιο Καμβά απευθυνόμενος σε πρέσβης στην Ουάσιγκτον, όπου εκεί είχε σκιαγραφίσει την δική του γεωπολιτική και πολιτισμική και ιδεολογική οπτική για την Δύση. Από εκεί και πέρα, στη σκληρή πολιτική, τα πράγματα βαίνουν καλώς, όμως υπάρχουν και αστερίσκοι. Και επειδή αυτές οι συναντήσεις δεν είναι ποτέ απλές και έχουν πολλά επίπεδα ανάγνωσης, θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως και θα το κάνουμε για τις πολλές επόμενες ημέρες. Η Νόα Φεντούλη, επικεφαλής παρατηρητηρίου γεωπολιτικής και διπλωματίας του ΛΕΑΜΕΠ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και συμφωνώ απολύτως με τον πρόλογο. Έχω δει αποσπάσματα της ομιλίας που κυκλοφόρησε το State Department στους δημοσιογράφους Αμερικανούς που συνοδεύουν τον Υπουργό Εξωτερικών. Είναι πράγματι ένας ύμνος στον ελληνικό πολιτισμό. Είναι, θα έλεγα, αυτό που θα έπρεπε να κάνει σημαία της η ελληνική εξωτερική πολιτική. Μιλάει για την αρχαία Ελλάδα, τις βάσεις της δημοκρατίας, της ελευθερίας, των αξιών που ενώνουν τη Δύση και την ανάγκη ανανέωσής τους. Είναι επομένως ένα δώρο προς την Ελλάδα αυτή η ομιλία. Και μακάρι
0: να το αξιοποιήσουμε.
1: Βάζω έναν αστερίσκο εκεί.
0: Ναι.
1: Όχι, πρέπει να το αξιοποιήσουμε και πρέπει να αρθούμε, επιτέλους θα έλεγα εγώ, ακριβώς διότι οι στιγμές, η περίοδος, η ιστορική που διανύουμε είναι διαφορετική, είναι καινούργια περίοδος, το λέει και αυτό στην ομιλία. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς να συνειδητοποιήσουμε ότι χρειαζόμαστε μια γενναία επαναποθέτηση των προτεραιοτήτων μας, οι οποίες να βασίζονται σε αυτές τις αξίες, τις οποίες αφού μας ανήκουν πρέπει και να διαφημίζουμε.
0: Ο Ρούμπιο το θέτει στην εξής βάση, ότι πρέπει η Δύση να ανασυγκροτηθεί γεωπολιτικά, Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες, για να αντιμετωπίσουν τα ασιατικά μεγέθη που είναι μεγάλα, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει εν κενό, ούτε πάνω μόνο σε οικονομιστικούς όρους. Χρειάζεται μια ιδεολογική γόμωση, ένα πολιτισμικό υπόβαθρο. Και αυτό το υπόβαθρο το έχει περιγράψει. Ελλάδα, Ρώμη, Χριστιανισμός. Σου λέει, δεν μπορούμε να πάμε μόνο με την οικονομία και με τις business. Χρειαζόμαστε μια ιδεολογία. Γιατί η Ασία έχει ιδεολογία, έχει πολιτισμικό περίβλημα και περιεχόμενο. Εμείς το έχουμε χάσει. Αυτό λέει.
1: Σωστά. Και επίσης θα έλεγα εγώ να προσθέσω ότι και το Ισλάμ έχει ιδεολογία.
0: Βέβαια.
1: Και την ακολουθεί. Λοιπόν, εμείς γιατί πρέπει να είμαστε σεμνότερη στην επιβεβαίωση, ας πούμε, αξιών που έχουν στο κάτω-κάτω στηρίξει επί αιώνες το δυτικό πολιτισμό. Mm. Λοιπόν, είναι πολύ, πολύ ευχάριστο, όχι απλώς ευχάριστο, είναι πολύ σημαντικό ότι αυτή η ομιλία γίνεται στην Αθήνα, διότι θα μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο και η επίσκεψη ευτυχώς κάνει το γύρο του κόσμου ήδη. Αλλά φαντάζομαι, υποθέτω, ότι στις συνομιλίες η ελληνική πλευρά στη βάση αυτού του πλαισίου του πολιτισμικού και της ύπνοιας της πολιτισμικής που πράγματι έχουμε με τις Ηνωμένες Πολιτείες, φαντάζομαι ότι η ελληνική αντιπροσωπεία θα έθεσε τα προβλήματα που μια χώρα που δεν είναι σε αυτήν την πολιτισμική αφετηρία προκαλεί στην Ελλάδα.
0: Ναι. Έχουμε την ατζέντα τη βαριά, άμυνα, ενέργεια, ασφάλεια, που είναι βασικοί άξονες, το είπε εξάλλου, το τόνισε. Από εκεί και πέρα είναι μερικές αναφορές που χρήζουν ερμηνείας, αρκετές, θα πω μία. Είπε μεταξύ άλλων, δεν επιθυμούμε να δούμε την γενέτρια της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπισης των προκλήσεων.
1: Είναι... Αυτό ήταν μία πολύ ωραία πολύ ωραία αναφορά, την πρόσεξα και εγώ. Και για τις παραβιάσεις μίλησε εκεί. Mm-hmm. Ήταν πράγματι μια αξιοπρόσεκτη αναφορά, την οποία ωστόσο πρέπει να ενισχύσει και στο ρόλο του ως Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας στον προϊστάμενό του τον πολιτικό. Δηλαδή τα μηνύματα αυτά περνάνε, οπωσδήποτε περνάνε και φαντάζομαι ότι έχουν περάσει και σε άλλα επίπεδα. Ωστόσο, δεν θέλω.

0: δεν να δημιουργούν καμία αλλαγή στην τουρκική στάση, διότι εκεί έχουν έναν εκπρόσωπο οι Ηνωμένες Πολιτείες που ενισχύει πάρα πολύ τον αναθεωρητισμό τους. Λοιπόν, εκείνο που θα έλεγα ότι δεν το γνωρίζουμε ακόμη, αλλά μπορεί το επόμενο διάστημα να φανεί, εάν υπάρχει ένας επιμερισμός ρόλων για την Ελλάδα και την Τουρκία στην περιοχή. Γιατί για την Τουρκία φαίνεται ότι ο ρόλος είναι να βλέπει ανατολικά προς τη Μέση Ανατολή ως σταθεροποιητικός παράγον, παρότι το Ισραήλ δεν βλέπει την Τουρκία ως σταθεροποιητικό παράγοντα. Εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν μια χώρα μεγάλη βέβαια και χώρα μέλος του ΝΑΤΟ να ασχολείται μετά τις Μέσης Ανατολής. Εάν υπάρχει αυτός ο επιμερισμός έργου και εμάς μας θέλουν για τα ενεργειακά, για ένα πέραν του κάθε του διαδρόμου, ένα νέο προσανατολισμό ως προς την αξιοποίηση πηγών ενέργειας, θαλάσσιων οδών, IMET και τα λοιπά, έχει καλώς. Υποθέτω ότι αυτά συζητήθηκαν στις συναντήσεις και με το Υπουργείο Εξωτερικών και με τον Πρωθυπουργό. Μένει να δούμε, αλλά η takes two του τάγκο, για να το πούμε έτσι.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή έρχονται οι Αμερικανοί, σου λένε κάποια πράγματα, πρέπει να τα πάρεις εσύ και να τα υλοποιήσεις.
1: Εγώ διακρίνω, Ινώ, και μία αιχμή ότι κάντε περισσότερα. Όταν λέει ότι δεν θέλουμε να δούμε την γενέτρια της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπιση των προκλήσεων, είναι σαν να λέει αδρανείτε και δεν αντιμετωπίζετε τις προκλήσεις, σαν να λέει μην τα περιμένετε όλα από εμάς, γιατί προφανώς οι Αμερικανοί δεν θα ήθελαν στη θέση να νουθετούν διαρκώς την Τουρκία, ακριβώς γιατί έχουν ισορροπίες, γιατί υπάρχουν πολλές γραμμές, σαν να λέει κάντε κάτι κι εσείς για να μας βοηθήσετε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι δεν κάνετε αρκετά.
0: Σωστά, και γιατί πρέπει να το δεχτούμε αυτό, νομίζω, ότι δεν υπάρχει δυναμισμός στην ελληνική εξωτερική πολιτική το τελευταίο διάστημα. Δεν βλέπουμε δηλαδή ούτε πρωτοβουλίες που να... Εντάξει, τα προβλήματα με την Τουρκία είναι διαχρονικά, υπάρχουν, αντιμετωπίζονται ευτυχώς με την αμυντική ικανότητα που αναπτύσσεται, αλλά δεν βλέπουμε δυναμισμό για ενεργοποίηση, κινητοποίηση και άλλων χωρών και άλλων δυνάμεων που θα μπορούσαν να σταθούν με το μέρος μας. Λοιπόν, εκεί χρειάζεται πράγματι, χρειάζεται μια άλλη προσέγγιση.
1: Και η αναφορά στο καλώδιο που ρώτησε ο συνάδελφος ο Νίκος Μελέτης, το συμπεριέλαβε στην γενική ερώτησή του ευφυώς για την ενέργεια, στις γεωτρήσεις κλπ. Και για το καλώδιο, η απάντηση του Ρούμπιο είναι προβληματική, ή μάλλον να το πω αλλιώς, θα πρέπει να μας προβληματίσει. Είπε, τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Και είπε ότι αυτά δεν μπορούν να συζητηθούν ανοιχτά σε συνεντεύξεις τύπου κλπ. Το γεγονός όμως ότι αναφέρεται σε άλλες χώρες που συμπεριλαμβάνονται και σε ευαίσθητα θέματα δεν είναι μια καθαρή δεν είναι μια καλή διατύπωση για εμάς. Και εκεί πληρώνουμε την αδράνεια. Αν η Ελλάδα είχε πράξει αυτό που έπρεπε, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αφού δεν το πράττει και περιμένει από άλλους, δεν περιμένει στους Αμερικάνους να σου απλώσουν το καλώδιο. Σου λέει, αφού δεν το έκανες εσύ, βρείτε τα. Αυτό λέει βασικά.
0: Ναι, αυτό λέει βασικά. Και επαναλαμβάνω, η ανάληψη ρόλων από δύο χώρες που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, έτσι να μην το ξεχνάμε αυτό, η ανάληψη όλων προϋποθέτει και μία, ας μην πω λύση, συνεννόηση μεταξύ τους. Σε τι επίπεδο θα γίνει αυτή η συνεννόηση και πού θα καταλήξει, αυτό, εάν μεταφράζουμε σωστά, εναπόκειται προφανώς στις δύο πλευρές κατά τον Αμερικανό αξιωματικό.
1: Ναι, αλλά τα περί συνεννόησης η Ελλάδα τα άνοιξε γιατί δεν έκανε το αυτονόητο. Γιατί με βάση το δίκαιο της θάλασσας καμία συνεννόηση δεν προβλέπεται. Η ναύτεξη έχει αυτή την έννοια της κοινοποίησης και της γνωστοποίησης. Τα άλλα είναι εκ του περισσού και εκ του πονηρού. Αλλά θέλω να πω ότι όταν δεν κάνεις. Και εκεί δεν είμαι το άλλο. Περί αδράνειας και αντιμετώπισης προκλήσεων. Και προς επίρρωση αυτό που λες ότι υπάρχει μια έλλειψη δυναμικότητας στην ελληνική εξωτερική πολιτική τα τελευταία χρόνια. Δεν κάνει πράγματα που αφορούν ακόμα και στο σκληρό πυρήνα της κυριαρχίας της και των κυριαρχικών δικαιωμάτων.
0: Ναι, και δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πόσες χώρες εκτός της περιοχής γνωρίζουν τις θέσεις μας σε βάθος και πόσο τις συμμερίζουν.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Είναι ζήτημα κινητικότητας αυτό.
1: Λοιπόν, η αναμονή και τις ομιλίες καταλαβαίνουμε και πάλι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ινώ.
0: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Ινώ Αφεντούλη, την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Ώρα για jackpots που αφήνουν εποχή στο Regency Casino Montparnasse. 13.115.891 ευρώ από την αρχή της χρονιάς σε πολλούς τυχερούς.
4: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα τη κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
12: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
13: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
14: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες. Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο. Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος. Εγώ περιμένω το

0: Σκοτώσαμε.
1: Φτάνει.
0: Ποιο?
1: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά είναι το κομμένο Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αποκωδικοποίηση της εν εξελίξη επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα. Είπαμε ότι υπάρχουν αναφορές οι οποίες χρήζουν αποκωδικοποίησης. Και αυτό που μεταξύ άλλων βγαίνει είναι η παρότρινση: κάντε περισσότερα. Πέτρος Στασιός, διεθνολόγος με ειδίκευση στην Αμερικανική εξωτερική πολιτική. Καλησπέρα, Πέτρο, και πάλι.
1: Yeah. Καλησπέρα, Λαμπρό, σε εσένα και τους ακροατές. Οι σημερινές δηλώσεις, η κοινή δήλωση ουσιαστικά, οποία έγινε συνέντευξη μεταξύ του Μάρκο Ρούμπιο και του Γιώργου του Γιαγιαπετρίτη, έχουν μια σειρά βασικά από ισχυρά μηνύματα και συμβολισμούς. Εγώ θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θα λάβει και έκταση σήμερα στο χώρο της Πνίκας στις 6 ώρα. Ο Ρούμπι μίλησε ότι έχουμε ατέρμονο χρέος στην αρχαία Ελλάδα. Άρα έχει κάνει συμβολική αναφορά στον ελληνορωμαϊκό πολιτισμό και το συνδέει με τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας. Θεωρώ ότι υπάρχει μια παράδοση συνέχειας μεταξύ βασικά το τι έχει αφήσει ο ευρωπαϊκός πολιτισμός Ελλάδας-Ρώμης και το πώς αυτό έχει ενσαρκωθεί στο Αμερικανικό Σύνταγμα και στο Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έρχεται δηλαδή ουσιαστικά να ξανακάνει αναφορές μετά στην διάσκεψη του Μονάχου και άλλες αναφορές σε συνέδρια όσον αφορά στο πώς ο ευρωπαϊκός πολιτισμός αυτή τη στιγμή βάλεται, πώς παρακμάζει και πώς πρέπει να αναγεννηθεί. Μίλησε πράγματι για αναγέννηση. Οι αναφορές είναι για αναγέννηση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Και νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πρέπει να θυμίσουμε ότι η ατζέντα Donald Trump στην 47η Προεδρία ακουμπώνει με κράτη τα οποία έχουν όχι μόνο κοινά στρατηγικά συμφέροντα, αλλά και ίδιο αξιακό σύστημα. Σύστημα βασικά πολιτιστικό, σύστημα το οποίο αφορά τη θρησκεία, αφορά τις παραδόσεις. Οπότε νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε τώρα.
0: Πάντως, αυτό το οποίο περιγράφεις είναι η συνέχεια της ομιλίας του στον Μόναχο περί ελληνικού πολιτισμού Δύσης στο τρίπτυχο Ελλάδα-Ρώμη-Χριστιανισμός, της ομιλίας που είχε κάνει στους πρέσβεις στην Ουάσιγκτον και γενικά είναι η ιδεολογική του πλατφόρμα, γεωπολιτισμική του πλατφόρμα του Ρούμπιο.
1: Ναι, με γέφυρα όμως σύνδεση και επικοινωνία. Δηλαδή, σε αντίθεση με τον, με τον αντιπρόεδρο, που τα πράγματα εκεί είναι πιο κάθετα όταν συμβουλεύει ή νουθετεί τους Ευρωπαίους συμμάχους. Εδώ, θυμάστε, είχε πει ότι η Αμερική είναι παιδί της Ευρώπης. Άρα, πάει ως γεφυροποιός μεταξύ της Αμερικής και των Ευρωπαίων εταίρων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε αναμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον τη σημερινή του βασικά ομιλία. Τώρα, από και πέρα, στα αναμενόμενα μίλησε για τα θέματα βασικά τα ενεργειακά, για την ενεργειακή διασύνδεση, η οποία έχει γίνει ουσιαστικά Ευρώπη-ΗΠΑ μέσω του κάθετου διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο έργο ουσιαστικά των ΗΠΑ στην περιοχή, στην Ελλάδα, αυτή την περίοδο, και η Γκίλφουλ έχει κάνει ειδική αναφορά γι' αυτό. Ουσιαστικά αυτό ακουμπάει σε αυτό που λένε το μέτωπο ενάντια στη Ρωσία. Είναι ένα από τα οποία εξυπηρετεί πολύ καλά η Ελλάδα, πέρα από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ήταν στην πρώτη γραμμή. Εξυπηρετεί ενεργειακά το σχιστολιθικό αέριο αυτή τη στιγμή να έχει κατακλείσει και να είναι ουσιαστικά και το μοναδικό, αν το δούμε, στην Ευρώπη. Σε αυτό το οποίο έχει προχωρήσει ως τώρα, ενώ τρέχει ο στρατηγικός διάλογος, ο έκτος στρατηγικός διάλογος, υπάρχει ένα κοινό ανακοινωθέν βασικά για ένα μνημόνιο το οποίο αφορά την καταπολέμηση τρομοκρατίας με μεταφορά τεχνογνωσίας στη μεριά των ΗΠΑ και αφορά επίσης και τη συνέργεια η οποία γίνεται με την εθνοφυλακή βασικά της Φλόριντας. Να πούμε ότι η Φλόριντα, η εθνοφυλακή, δεν είναι μια κλασική εθνοφυλακή, ναι, που γνωρίζουμε. Έχει το δικό τις δικές της μοίρες των πολεμικών αεροπλάνων. Έχει πολύ καλούς σχηματισμούς.
0: Είναι πλήρης στρατός. Είναι κανονικός. Με αεροπορία κλπ. Να πούμε κάτι και μια πληροφορία, επειδή αναφέρθηκε στο θέμα της τρομοκρατίας. Ένα από τα ζητήματα τα οποία θέτουν οι Αμερικανοί μετεπιτάσσεως και ειδικά ο Ρούμπιο είναι το θέμα της μετανάστευσης, της λάθρο μετανάστευσης, γιατί θεωρούν ότι πέραν της δημογραφικής αλλίωσης της Ευρώπης, εκεί επισέρχονται, παρεσφρύουν και τρομοκρατικά στοιχεία, Ισλαμιστές κλπ. Έγινε σύσκεψη στο Υπουργείο Μετανάστευσης με τους αρμόδιους που έχουν έρθει, που συνοδεύουν τον Ρούμπιο, και θα ενισχυθεί η συνεργασία και με τεχνολογικά μέσα. Όχι μόνο για την παρακολούθηση των συνόρων, αλλά και για τον έλεγχο προσώπων. Το λέω έτσι χοντρικά. Ας πούμε, ανιχνευτές ψεύδους, όταν κάποιος λέει ότι έρχεται από την τάδε χώρα και είναι πρόσφυγας, να μπορούν να ελέγχουν εάν όντως είναι αυτό που λέει. Άρα θα έχουμε έμφαση εκεί.
1: Ναι, αυτό ούτως ή άλλως ήταν στο κομμάτι της θεματικής του Τρίτου που αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, της παράνομης μετανάστευσης των ναρκοαπειλών. Είναι στην ατζέντα του American First. Να πούμε βασικά ότι το δόγμα πρώτη Αμερική στην 40η Προεδρία ουσιαστικά εσετροκοπεί πολλά ζητήματα στην εξωτερική πολιτική. Άρα δίνεται έμφαση να μια ξεχωριστή θεματική που δεν είχε τόσο μεγάλη σημασία στους προηγούμενους γύρους στρατηγικού διαλόγου. Απ' την άλλη, μίλησε δύο φορές για για σύμμαχο, για σύμμαχο βασικά αναντικατάστατο, όταν αναφέρθηκε στο ΝΑΤΟ, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ναι, και απαραίτητο όσον αφορά τις διμερείς σχέσεις. Mm-hmm. Η ομιλία του Υπουργού Εξωτερικών του δικού μας ήταν, κινήθηκε στα αναμενόμενα πλαίσια, μίλησε για χώρα οποία είναι σταθερότητας και κυροβόλιο ειρήνης, αυτά τα οποία ούτως ή άλλως ακουμπάνε στο διεθνές δίκαιο, τα οποία δεν και πολύ ενδιαφέρουν βασικά τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Δυστυχώς ήταν κοινότοπη η τοποθέτηση του ΕΕ Υπουργού Εξωτερικών και με αρκετά φάλτσα. Ας πούμε, αναφέρθηκε, όταν τον ρώτησαν για τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε στο θέμα της Δυτικής Όχθης, η Ιουδαία Σαμάριας, λέγοντας ότι δεν πρέπει να παρεμποδίζεται η εφαρμογή του σχεδίου εκεί. Όταν επιλέγεις δημόσια στην ουσία να διάσει ένα σύμμαχό όπως το Ισραήλ, δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε σε όλα με το Ισραήλ, αλλά δεν υπάρχει ένας λόγος εκεί που διαφωνείς να τους αδειάζεις δημόσια. Οι Ισραηλοί δεν το έχουν κάνει ποτέ αυτό. Όταν έχεις τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, σε ρωτάνε για τη Μέση Ανατολή και εσύ μόνος ο αυτοβούλος αναφέρεσαι στην Δυτική Όχθη, στην ουσία ψέγοντας το Ισραήλ, χωρίς να σε έχει πιέσει κανείς, δείχνει ότι δεν αντιλαμβάνεσαι πράγματα. Μπορεί να διαφωνείς, σύμφωνοι, αλλά αυτά λέγονται κατηδίαν. Όταν το Ισραήλ έχει τη συνεργασία που έχει σε άμυνα, τεχνολογία, οπλικά συστήματα, ασφάλεια κλπ., σε ό,τι διαφωνείς, το λες κατηδίαν. Δεν τους αδειάζεις δημόσια με τον Αμερικανό δίπλα σου. Δείχνει ότι δεν έχει αντίληψη του χώρου.
1: Το Υπουργείο Εξωτερικών, το δικό μας, έχει πέσει επανειλημμένως σε τέτοιου είδους ατοπήματα, ενώ και έχει αναφερθεί δημόσια. Και προφανώς, πολλές φορές είναι καλό να μην υπάρχει απόλυτη ταύτιση με το στρατηγικό εταίρο που λέγεται Ισραήλ.
0: Σωστό, προφανώς. Αλλά αυτά τα λες κατηδίαν. Προφανώς και δεν συμφωνούμε σε όλα. Αλλά είναι άλλο αυτό. Δεν μας έχουν ασχοληθεί, δεν μας έχουν αδειάσει ποτέ δημόσια σε θέματα που αυτοί διαφωνούν.
1: Ναι, ναι. Και μάλιστα αυτό το κατηδίαν το χρησιμοποιήσε και ο Μάρκο Ρούμπιο, όταν δύο Αμερικάνοι δημοσιογράφοι του κάναν την ερώτηση όσον αφορά το πρόσφατο δημοσίευμα της Wall Street Journal περί ουσιαστικά αθέμητης και προνομικής μεταχείρισης της Γκιλ Φόλι σε συγκεκριμένο πανεργειακό πάροχο, νεοπαγίδο της Ελλάδας, και είπε ότι αυτά είναι κάτι τα οποία δεν μπορούν να συζητηθούν δημόσια. Όπως επίσης
0: βασικά είπε, μια χαρακτήρισαν αξιόπιστη του Wall Street Journal, λέγοντας ότι αυτά δεν προκύπτουν από πουθενά και ότι αυτό στο οποίο αναφέρεστε, είπε στον δημοσιογράφο, δεν προκύπτουν από το ρεπορτάζ. Ουσία απαξίωσε και κατά τη γνώμη μου καλά έκανε, διότι είναι στρατευμένη η εφημερίδα η Wall Street Journal. Στρατευμένη λέγοντας απέναντι στην κυβέρνηση Τραμπ. Οπότε.
1: Να, και η αναφορά έκανε για διακριτή μεταχείριση όταν αναφέρθηκε στο θέμα του καλωδίου. Εκεί ήταν ακριβώς η έκφραση.
0: Εκεί είναι προβληματική στο καλώδιο. Να επαναλάβουμε την τοποθέτησή του και για να μην κάνω κανένα λάθος, θα διαβάσω από τις σημειώσεις, θα μου δώσεις μισό λεπτό. Η τοποθέτησή του εκεί είναι τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε για το καλώδιο, μιλάμε έτσι. Σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά. Στην ουσία, έβαλε την Τουρκία στο πλάνο. Εν αντιθέσει με τον κάθετο διάδρομο που το στήριξε απολύτως, γιατί είναι και αμερικανικό project και εκεί δεν άφησε κανένα περιθώριο, εδώ το θόλωσε. Και αυτό οφείλεται στο ότι η Ελλάδα τόσο καιρό δεν έκανε αυτό που έπρεπε. Άμα έχει εκκρεμότητα, δεν περιμένει να στείλει ο άλλος. Ο άλλος εκτάξει τα συμφέροντά του. Α πούμε, εντάξει, παιδιά, βρείτε τα. Αυτό είπε. Δυστυχώς.
1: Θα συμφωνήσω απόλυτα, διότι αυτή η κατάσταση καλλιεργήθηκε βασικά είναι απόρρια των φασμένων χειρισμών, για να χρησιμοποιήσω μια κομψή έκφραση, τουλάχιστον της κάσου νούμερο 1 και του κάσου νούμερο 2. Οπότε αυτό έχετε να εκφραστεί και από την αμερικανική πλευρά, η οποία ναι μεν λέει ότι όλα τα έργα αλληλοσυνδέονται στην Ανατολική Μεσόγειο, το ζήτημα είναι κατά πόσο και εσύ μπορείς να τα κάνεις αυτό που λέμε παραδοτέα.
0: Ναι. Γι' αυτό έκανε λόγο και σε μια φάση, σε μια άλλη αιχμή, για δεν θέλουμε, είπε, να δούμε το λίκνο της Δύσης στην Ελλάδα να αποτυγχάνει λόγω λάθος αποφάσεων, αδράνειας και αποτυχίας αντιμετώπισης προκλήσεων. Είναι σαφές το μήνυμα. Παιδιά, δεν κάνετε αρκετά. Αυτό είπε. Δηλαδή, αντιμετωπίστε τις προκλήσεις και μην αδρανείτε, για όποιον κατάλαβε. Λοιπόν, εν αναμονή της ομιλίας στην πνίγα και θα επανέλθουμε. Πέτρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Λαύρο.
0: Πέτρο Στασιώστον, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, ένα από τα θέματα στα οποία έδωσε έμφαση αναμενόμενο ήταν το θέμα της άμυνας. Και γενικά αναφέρθηκε και ο Έλληνας Υπουργός στο θέμα των εξοπλισμών ως ένα πεδίο που επιβεβαιώνει την συνεργασία στρατηγική μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Το θέμα είναι να το δούμε αυτό να αποτυπώνεται και σε περαιτέρω οπλικά συστήματα. Χρήστος Κτενάς και απόψε μαζί μας, πτήση και φλάι.
1: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
2: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
1: Εάν αναζητάτε έναν θουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
2: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
1: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageprophecyagency.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.
2: Για αεροπορικών όπλων εστιάζω σε αυτά, αλλά γιατί είναι πολύ μεγάλη ελληνική ανάγκη τα καινούργια, τα φρέσκα αεροπορικά όπλα, περιοριστεί σε ποσά που ακούγονται γύρω στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ ή δολάρια. Το ένα είναι λίγο περισσότερο τα ευρώ.
3: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Χρειαζόμαστε αρκετά περισσότερα.
3: Δηλαδή, θα πρέπει να καλύψουμε, σωστά, έχεις δίκιο, θα πρέπει να καλύψουμε στην ουσία 100 και πλέον αεροσκάφη. Αν μιλάμε για Viper και
2: ακριβώς, ναι, F-35. Μόνο τα 83 Viper και τα 20 F-35 είναι 103 αεροσκάφη. Εάν προσθέσουμε εκεί και πάνω από 30 F-16 Block 50 που και αυτά πάμε για αναβάθμιση,
3: σωστά,
2: μιλάμε για σχεδόν 140 μαχητικά που θέλουν καινούργια όπλα. Αν σκεφτείς ότι μιλάμε για όπλα που κάθε αεροσκάφος θα φέρνει 2-2, τουλάχιστον 2 πυράβλους αέρος-αέρος, τουλάχιστον 2 αεροπορικές βόμβες, μιλάμε ότι χρειαζόμαστε 300-400 όπλα από κάθε πακέτο.
3: Για ένα φόρτο κιόλας.
2: Για ένα φόρτο, δηλαδή για να σηκωθούν τα αεροπλάνα μία φορά με αυτό το φορτίο. Αν λοιπόν μετρήσουμε τις τιμές ότι ένας πύραυλος αέρος-αέρος AM120D σε αυτή τη στιγμή κοστίζει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια ή ένας χαρπούν κοστίζει πάνω από 3, καταλαβαίνεις ότι τα νούμερα είναι όχι ένα δις, είναι 2, 3, 4 και δεν έχει τελειωμό. Λοιπόν, αν είναι να κάνουμε μια παραγγελία, θα μου επιτραπεί η έκφραση ή μεζέ, όπως έχουμε ήδη κάνει, δηλαδή πήραμε λίγους Ισραηλινούς πυράβλους Rambats, οι οποίοι είναι για να πλήττουν στόχους στο έδαφος. Πήραμε λίγες κατευθυνόμενες βόμβες Spice πάλι από το Ισραήλ. Αλλά οι ποσότητες όταν είναι τάξη των 50-100-200 κομματιών, δεν είναι αυτές που θα σου προσφέρουν την αίσθηση ότι έχεις απόθεμα να αντέξεις πολεμικές επιχειρήσεις αρκετών ημερών. Καλά είναι ότι παίρνουμε, μην το ακυρώνουμε, αλλά δεν είναι αυτό το 50-50, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, με τη γνωστή ελληνική τακτική της αλαμοποίησης. Δηλαδή όταν μας περισσέψουν λίγα χρηματάκια, τα δίνουμε, παίρνουμε κάτι και το στοκάρουμε, δεν είναι αυτό που μας σώζει.
3: Οπότε, αν λάβει κανείς υπόψη τις καταναλώσεις πυρομαχικών στους ενεξελίξει πολέμους, Ουκρανία, Ισραήλ κλπ, καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά δεν φτάνουν ούτε για μία μέρα.
2: Αν μετρήσει κανείς, βεβαίως εκεί μιλάμε και για καταναλώσεις σε πράγματα τα οποία είναι διαφορετικά από αυτά που μιλάμε τώρα, δηλαδή καταναλώσεις διλημάτων πυροβολικού, ναι, καταναλώσεις ντρόν, καταναλώσεις αντιεροπορικών πυράβλων, αλλά και εκεί πραγματικά έχει δείξει ο πόλεμος των σημερινών ημερών, έχει δείξει ότι όλα τα μετρήματα που είχαν γίνει παλιότερα, το τι κατανάλωσε ο πυρομαχικός φάκελος, είναι ένα λάθος. Όλα. Χρειάζεται λοιπόν στόκ μεγάλο, και το οποίο στόκ από μόνο του, πέρα το κόστος που έχει, έχει και κόστος συντήρησης, διατήρησης, ελέγχων.
3: Σε επαναπιστοποίησης.
2: Ακριβώς. Δεν είναι κάτι που το πήρες το βάλε. Περιμένεις όταν το χρειαστεί να το βγάλεις.
3: Μάλιστα. Για να δούμε όταν θα γίνει η παραγγελία, όταν θα γίνει συνολικά για τα F-16, τα Viper, τα υπεξοχρονισμό και τα 50 και τα αυτά που είναι ήδη σε εξοχρονισμό και τα F-35. Άρα θα είναι μια παραγγελία συνολική, έτσι. Μία θα είναι.
2: Ναι, αυτό που μάλλον θα κάνουμε θα είναι μια παραγγελία, να την πω εγώ είναι αρκτήρια, να της δώσω ότι ο χαρακτηρισμό. Δηλαδή να εξασφαλίσουμε το αμερικανικό κύριο ότι ναι μας τα πουλάνε, ναι μας τα δίνουν, δεν υπάρχει θέμα πολιτικό. Να κάνουμε λοιπόν μια εναρκτήρια παραγγελία κάποια κομμάτια ώστε να ξεκινήσουμε να στοκάρουμε και με το σκεπτικό ότι εφόσον πάει καλά η οικονομία μας θα μπορούμε να επαναλάβουμε την παραγγελία σε επόμενους χρόνους. Δεν είναι κακή μέθοδος, διότι αν τόσα τα λεφτά μας, να κάνουμε.
3: Αρκεί να δούμε και τους χρόνους παράδοσης. Δηλαδή,
2: να δούμε τους χρόνους παράδοσης και κυρίως να δούμε ότι τέτοια προγράμματα εξοπλισμού θέλουν κυβερνητικές συνέχειες. Δηλαδή θα το παραγγείλει μια κυβέρνηση. Η επόμενη θα παραγγείλει την επόμενη παρτίδα ή θα αρχίσουν να γίνουν τα γνωστά τράβαλα που
3: έχουν γίνει. Η συνέχεια δεν είναι το δυνατό μας σημείο.
2: Ναι, ακριβώς. Εμφανίζεται ένας επόμενος υπουργός εξωτερικών και έχει φαντασίωση για κάτι άλλο. Ναι. Και λέει,
3: θα πάρει λουλούδια γιατί θέλει.
2: Ναι, ακριβώς. Οι λουλούδια ή πώς το λένε, οι τσάπες για να σκάβουν οι στρατιώτες. Δηλαδή έχουμε δει στην Ελλάδα τα παράξενα.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Χριστός Ξενάς, τον ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
10: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. In the night time.
12: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz GLA με 44.990 ευρώ ή 299 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε τι άλλο, την αποκωδικοποίηση της εν εξελίξει επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο. Προφανώς πολύ σημαντική, αυτό προσώπος επέλεξε να είναι στην Ελλάδα για τον έκτο στρατηγικό διάλογο. Υπενθυμίζουμε ότι μόνο στην Ινδία έχει πάει ο ίδιος για στρατηγικό διάλογο. Από εκεί πέρα, άμυνα, ασφάλεια, ενέργεια και αναφορές οι οποίες θα επιμείνουμε χρήζουν αποκωδικοποίησης. Τα πράγματα δεν είναι ποτέ άσπρο μαύρο, έχει διάφορες αποχρώσεις του γκρι η εξωτερική πολιτική. Συνεχίζουμε λοιπόν την ανάλυση και αποκωδικοποίηση. Αλέξανδρος Δεσποντόπουλος, γνωστός διεθνολόγος και φίλος, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη, φίλε Λαύρο.
0: Τη δική σου εκτίμηση για μέχρι τώρα.
1: Σημαντική η παρουσία του, μας επιβεβαιώνει τον σημαντικό ρόλο που έχει επιλέξει για την Ελλάδα η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό το λέω διότι έχουμε φυσικά τον περίφημο κάθετο διάδρομο, πάρα πολύ σημαντικός. Τα έχεις αναφέρει και εσύ πάρα πολλές φορές. Αυτό που πρέπει να δούμε ότι δεν έχουμε μόνο έναν άξονα ενεργειακό μεταφοράς αμερικανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά έχουμε επίσης και σιδηροδρομικό και εμπορικό άξονα. Παράδειγμα, η ταχεία σιδηροδρομική διασύνδεση που προβλέπεται, θέλουμε διαδρομή Οδυσσού Αλεξανδρούπολης να είναι μίας ημέρας, όταν το να περάσει ένα πλοίο από τα στενά του Βοσπόρου χρειάζεται 3-5 μέρες. Αυτό δείχνει, εδώ στην πραγματικότητα λοιπόν για το κάθε το άξονα μιλάμε για έναν γεωπολιτικό σεισμό. Αλλάζει τελείως η λογική στην περιοχή μας σε σχέση με το πόσο ισχυροποιείται η Ελλάδα και πόσο υποβαθμίζεται η Τουρκία, διότι οι εναλλακτικές είναι τουρκικές. Αναφέρθηκε πλην στην επίσκεψη κ. Ρούμπιου στην Ινδία. Έχουμε και τον IMEC.
0: Ναι.
1: Ένας εμπορικός διάδρομος που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερως, διότι τι έχουν σχεδιάσει εκεί οι Αμερικανοί και οι Αμερικανοί για να μπορέσουν να υποβαθμίσουν τα κινέζικα προϊόντα. Έχουν έναν εμπορικό διάδρομο που θα καταλήγει στο Ισραήλ και από εκεί τα ινδικά προϊόντα θα διοχετεύονται στην Ευρώπη, κυρίως μέσω της Ελλάδος και της Ιταλίας. Άλλος ένας ισχυρός σχεδιασμός με τις ευλογίες των ΗΠΑ που εμπλέκει και το Ισραήλ. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι οι σχέσεις μας είναι πραγματικά στρατηγικές, Ελλάδα-ΗΠΑ, και δεν εξαντλούνται στο απλά υποδεχόμαστε αμερικανικό φυσικό αέριο στη Ρυβηθούσα ή στην Αλεξανδρούπολη.
0: Από εκεί πέρα χρειάζεται και ένα ελληνικό σχέδιο με ελληνικές προτάσεις για την περιοχή, διότι οι Αμερικανοί θέλουν να ακούν προτάσεις, μπορεί να διαφωνούν, αλλά αξιολογούν περισσότερο αυτούς που καταθέτουν προτάσεις, γιατί καταλαβαίνουν ότι είναι αξιόπιστος ο σύμμαχος. Επειδή αναφέρθηκε σε αυτό, συμφωνούμε πολύ τους, η πρόκληση είναι να μπορέσουμε να σηκώσουμε αυτόν τον ρόλο. Τον ρόλο τον δίνουνε. Πρέπει να τον σηκώσεις και πρέπει να τον εμπλουτίσεις, γιατί έχεις και εσύ συμφέροντα. Δεν είσαι απλά διεκπεραιωτής ξένων συμφερόντων.
1: Μα εδώ νομίζω ότι είναι επιτυχία αυτή την περίοδο της Ελλάδας, ότι έχει καταφέρει να τα δικά της συμφέροντα να τα ταυτίσει με αυτά των ΗΠΑ. Αυτό ήταν μια μεγάλη επιτυχία που δεν το έκανε για πάρα πολλά χρόνια η Ελλάδα, για πάρα πολλούς λόγους. Ήταν ίσως και διαφορετικές συγκυρίες. Αλλά το ότι έφυγε για παράδειγμα και αξιοποιεί στη σχέση με τις ΗΠΑ, αξιοποιεί στην διάθεσή τους για να τροφοδοτήσουν με φυσικό αέριο την Ευρώπη, αλλά και να εμπορικά να απομακρύνει την Ευρώπη από την Κίνα και να μπαίνει εσύ σαν κόμβος εμπορικός ενεργειακός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Παράδειγμα το περίφημο καλώδιο. Γιατί ενοχλεί τους Τούρκους ανάμεσα σε άλλα? Τους ενοχλεί γιατί το δεύτερο σκέλος της διασύνδεσης Κύπρου-Κρήτης είναι Κύπρου-Ισραήλ, δηλαδή Αφρικής-Ευρώπης. Δηλαδή άλλη μία παρακαμπτήριος των ενεργειακών σχεδιασμών της Τουρκίας που ήθελε καλώδια και αγωγή να περνάνε από την ίδια.
0: Βλέπεις ότι οι Αμερικανοί διαχωρίζουν τους ρόλους, δηλαδή έχουν ένα ρόλο, επιχειρούν να δώσουν ένα ρόλο στην Τουρκία, στη Μέση Ανατολή, ανατολικά, και έναν διακριτό στην Ελλάδα, Ανατολική Μεσόγειο, με ατζέντα ενεργειακή ασφάλεια, ασφάλεια της περιοχής στο πλαίσιο και του 3-1.
1: Νομίζω ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμα αποφασίσει τι ρόλο περιμένουν από την Τουρκία. Περιμένει την Τουρκία να είναι συνεπής σύμμαχος. Επειδή η Τουρκία δεν είναι συνεπής σύμμαχος, για την ώρα βρίσκεται σε μια άτυπη καραντίνα. Προφανώς συνεργάζονται. Είναι μια μεγάλη εμπορική δύναμη η Τουρκία, η οικονομική δύναμη, μην κλείνουμε τα μάτια μας. Όμως το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δεν τις ξεκλειδώνουν F-35 ή ότι παίρνουν κυρώσεις αυτή την περίοδο, υιοθετούν κυρώσεις οι ΗΠΑ εναντίον τουρκικών εταιριών λόγω του Ιράν, δείχνει ότι οι επιλογές της Τουρκίας την έχουν φέρει σε δύσκολη θέση στη σχέση με τις ΗΠΑ. θα πρέπει η Τουρκία να αποφασίσει τελικά τι ρόλο θέλει να ακολουθήσει. Διότι όταν θες να τα έχεις καλά με όλους, τελικά δεν έχεις λειτουργική σχέση καλή με κανέναν. Mm. Άρα και αυτό συνετέλεσε, για να είμαστε ειλικρινείς, και τα λάθη της Τουρκίας συνετέλεσαν στο να αναδειχθεί αυτή η διασύνδεση Ελλάδας-Ισραήλ και Κύπρου ως του ισχυρού πόλου της περιοχής. Έτσι, συνετέλεσε και αυτό. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν έχει ξεκάθαρο ρόλο στα μάτια των Αμερικανών. Παράδειγμα, δεν μπορούν να υπολογίζουν στην Τουρκία για τον πόλεμο στο Ιράν. Η Τουρκία έχει πολύ στενές σχέσεις με το πόλεμο στο Ιράν. Όσο υπάρχει ο τουρκικός αγωγός που διοχετεύει στην Ευρώπη ρωσικό φυσικό αέριο, και πάλι θα είναι ανταγωνιστική ακόμα και ενεργειακά η Τουρκία έναντι των Αμερικανών, εις όφελός μας εις βάρος της Τουρκίας. Όλα αυτά βλέπουμε έχουν διαμορφώσει ένα πλαίσιο που είναι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσει η Τουρκία να επαναχτίσει την θέση του αγαπημένου παιδιού των Αμερικανών στην περιοχή.
0: Έχει κάνει δύο στρατηγικά λάθη και στρατηγικής εμβέλειας λάθη. Το ένα ήταν ως 400 που τις στήχησε, αυτά που τις έχουν στοιχήσει να μην τα επαναλαμβάνουμε. Το δεύτερο ήταν το μέτωπο με το Ισραήλ. Αυτό το διπλό στρατηγικό λάθος, δηλαδή δύο στρατηγικές επιλογές, προφανώς έχουν χτυπήσει αυτό που λες, καμπανάκια πλέον για το αν μπορούν να την εμπιστευτούν για στρατηγικού χαρακτήρα μακροπρόθεσμα σχέδια.
1: Ναι, βεβαίως. Και επίσης νομίζω ότι παλιότερα υποβάθμισε και το πώς θα αντιδράσει τελικά η Δύση στην Ρωσία σε σχέση με την Ουκρανία. Δηλαδή, όταν έχει τον Dirk Stream και την ίδια στιγμή σχεδιάζει η Τουρκία να κάνει στην Αλεξανδρούπολη, συγγνώμη, να κάνει στην Ανατολική Θράκη κόμβο ρωσικό για την εξαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου, ενώ είχε ήδη καταληφθεί η Κρυμαία και ενώ ήδη ακούγαμε ότι υπήρχαν τύμπανα πολέμου στην περιοχή, νομίζω ότι υποβάθμισε το πώς θα αντιδράσει η Δύση και οι Ηνωμένες Πολιτείες έναντι του πολέμου αυτού και η Ευρώπη. Γενικώς έκανε μια σειρά κακών εκτιμήσεων και λαθών, τα αποτελέσματα των οποίων τα βλέπει σήμερα, τα αντιμετωπίζει σήμερα.
0: Και θα συνεχίσει σήμερα που είναι η επέτειος 3 ετών από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Η τουρκική τηλεόραση παίζει ύμνους για την Χαμάς. Εν είδη δική της εθνικής επαιτίου εντός εισαγωγικών, προβάλλει βίντεο και σκηνές και ντοκιμαντέρ και εκπομπές όπου εξυμνεί την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, δηλαδή επιβεβαιώνει αυτό το οποίο περιγράφεις, ότι είναι μια χώρα η οποία στην καλύτερη δεν μπορείς να την εμπιστευτείς για στρατηγικού χαρακτήρα project. Όταν έχεις στην επίσημη κρατική σου τηλεόραση την Χαμάς ως παράδειγμα, τι επενδύσεις να γίνουν και τι στρατηγικού χαρακτήρα να έχεις.
1: Εδώ όμως θα πω επίσης το εξής που το ξέρεις πολύ καλά, το ξαναφέρει και εσύ, πρέπει να βιαστούμε, ναι. Πρέπει να επισπεύσουμε τη συνεργασία μας με το Ισραήλ σε όλα αυτά τα θέματα, γιατί κανείς δεν μας εγγυάται ότι οι σχέσεις Ισραήλ και Τουρκία θα είναι κακές και στο μέλλον.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Θα ξεκινήσαμε από τον ετεροπροσδιορισμό του κοινού εχθρού, θα πρέπει όμως πια να γίνουμε πραγματικοί συμμαχοί, ώστε η συμμαχία αυτή να είναι ακλόνητη. Εκεί νομίζω ότι θα πρέπει να επισπεύσουμε. Και ένα παράδειγμα που θα πω είναι ότι η αποφασιστικότητα που φαίνεται ότι δείχνουμε αυτή την περίοδο στην περίφημη διασύνδεση την ηλεκτρική, το περίφημο καλώδιο όπως το λέμε Ελλάδος-Κύπρου, πρέπει πια να γίνει. Δεν έχουμε τη δυνατότητα τρίτη φορά να υποχωρήσουμε, διότι μετά δεν θα μας εμπιστεύεται κανείς επενδυτής στον κόσμο, ούτε κανείς θα μας θεωρεί αξιόπιστους. Αντίθετα, θα θεωρούν ότι κάθε φορά που η Τουρκία βρυχάται, εμείς θα εγκαταλείπουμε τα πάντα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια αναφορά, την συζητούσα και στην αρχή με την ΙΝΟ και τους άλλους καλεσμένους. Η αναφορά Ρούμπιο η εξής. Και ονόνοητο. Δεν επιθυμούμε να δούμε την γενέτειρα της Δύσης να απειλείται από κακές αποφάσεις, αδράνεια και αποτυχία αντιμετώπιση των προκλήσεων. Πώς αλλιώς να το πει.
1: Και όχι μόνο αυτό, όταν τον ρώτησαν συγκεκριμένα για την ηλεκτρική διασύνδεση, είπε ότι θέλουμε αυτά, όπου έχουμε, ότι υποστηρίζουμε τα έργα και ότι όπου υπάρχουν αυτά τα έργα θα πρέπει οι αντιδράσεις να είναι διπλωματικές. Εγώ πιστεύω ότι έστειλε και ένα μήνυμα έμεσο στην Τουρκία με έναν πολύ βέβαια διπλωματικό τρόπο: μην βγάλεις τα πλοία.
0: Και σε εμάς ήταν
1: υπόλοιπο. Η όλη του στάση ερμηνεύτηκε με ένα. Βέβαια, τώρα προσπαθώ να αποκρυπτογραφήσω πίσω από τις δύσκολες διπλωματικές λέξεις.
0: Να το πούμε ακριβώς και θα κλείσουμε. Λέει, τα ζητήματα αυτά. Για το καλώδιο. Τα ζητήματα αυτά που με ρωτήσατε σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που εμπεριέχουν και συμπεριλαμβάνουν και άλλες χώρες. Εμπεριέχουν κάποια ευαίσθητα θέματα και θέλουμε να τα αντιμετωπίσουμε σωστά, διπλωματικά κλπ. Στην ουσία είναι ότι αφού δεν το κάνατε μέχρι τώρα, βρείτε το. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτό που λες, ότι αφού δεν δείξατε αποφασιστικότητα να το κάνετε, τώρα τι να σας πω.
1: Μένα επειδή είχε προηγηθεί το υπάρχουν προκλήσεις που δεν πρέπει να δείξει αδράνεια. Το συνδέω σαν μήνυμα όχι τόσο προς εμάς, όλο όσο προς την Τουρκία. Ένα συνδυαστικό μήνυμα θετικό για μας. Εγώ έτσι το ανέγνωσα.
0: Ωραία, το κρατάμε. Ούτως ή άλλως, από ό,τι φαίνεται, μέχρι τέλειο Οκτωβρίου το πράγμα θα έχει φανεί. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πάντα χαίρομαι να τα λέμε, Λαμπρό, κύριε Καλαρίτη.
0: Και εγώ πολύ. Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, ο γνωστός διεθνολόγος. Πάμε να ακούσουμε πεντάλεπτο για το αυτοκίνητο. Σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
3: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, το ημερολόγιο δείχνει 7 Οκτωβρίου. Μετράμε αντίστροφα για την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Αυτοκινήτου στο Παρίσι την ερχόμενη Δευτέρα 12 του μήνα. Εκεί έχει το βλέμμα της στραμμένο η Διεθνής Αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, εδώ στην Ελλάδα βιώνουμε μια άλλη διοργάνωση αυτές τις μέρες, η οποία θα διαρκέσει έως την ερχόμενη Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Σε αυτή τη διοργάνωση κάνει πρεμιέρα μια καινούργια κινέζικη αυτοκινητοβιομηχανία. Το όνομά της είναι iCar και στην Ελλάδα εκπροσωπείται από τον όμιλο Emil Frey, συγκεκριμένα από την εταιρεία ONJ Automotive. Ζήτησα λοιπόν για αυτό το λόγο, για αυτή την πρεμιέρα, από τον κύριο Στρατή Μπατσολάκη, Managing Director της ONJ Automotive στην Ελλάδα, να μας διαφωτίσει για το προϊόν, τους στόχους και κυρίως το πώς πρόκειται να εξελιχθεί η παρουσία της στη χώρα μας. Κύριε Μπατσολάκη, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
4: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κιούση, καλό απόγευμα σε εσάς και τους ακροατές.
3: Η iCar είναι το νεότερο μέλος στην εταιρεία σας μετά τη Σομόντα και Τζαϊκού. Θα ήθελα λίγο να μου δώσετε ένα στίγμα. Τι εταιρεία είναι αυτή, τι αυτοκίνητα παράγει, πώς την βλέπετε στην Ελλάδα?
4: Πολύ ωραία. Η iCar όντως είναι μια μάρκα που έχετε ανακαλύψει ένα πιο lifestyle κομμάτι της αγοράς αυτοκινήτου και απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι τους αρέσουν η περιπέτεια. Άρα απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν ένα σύγχρονο, τεχνολογικά απευθυμένο SUV, το οποίο όμως έχει και παράλληλα μια πολύ έντονη σχεδιαστική ταυτότητα, και ανθρώπους οι οποίοι αναζητούν περισσότερη ελευθερία και τη δυνατότητα να κινηθούν πέρα από την καθημερινότητα της πόλης. Νομίζω ότι μόλις το δει το κοινό, το αυτοκίνητο θα το καταλάβει αμέσως με την πρώτη ματιά. Στην έκθεση λοιπόν αυτοκίνητου που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα, παρουσιάσαμε το πρώτο μοντέλο της μάρκας, το V27. Είναι ένα μοντέλο το οποίο έχει τεχνολογία Range Extended EV. Και πραγματικά έχει κερδίσει με όλα τα βλέμματα.
3: Αυτό είναι το πρώτο αυτοκίνητο το οποίο θα διατίθεται στην ελληνική αγορά. Πότε και πώς, κύριε Μπατσολάκη?
4: Αναμένονται τα πρώτα αυτοκίνητα να αφαιρθούν στην ελληνική αγορά στις αρχές του 2027, ενώ λίγο μετά, προς τα μέσα ή στο τέλος του πρώτου τριμήνου, αναμένεται να γίνουν και οι πρώτες παραδόσεις σε πελάτες.
3: Οι τιμές του αυτοκίνητου που βλέπει τώρα το κοινό της έκθεσης, πότε πρόκειται να ανακοινωθούν?
4: Η τιμή, η επίσημη τιμή, θα ανακοινωθεί κατά τη διάρκεια του λανσαρίσματος στην Ελληνική.
5: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: La Mia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο La Mia να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Καλησπέρα Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Η ΕΠΟ ανακοίνωσε τους ορισμούς των διαιτητών από την ΚΕΔ για την 6η αγωνιστική της Super League. Στο μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ορίστηκε ο Ισπανός Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Περίπου ένα 20ήμερο εκτός δράσης θα μείνει ο Λιβάη Γκαρσία που διαγνώστηκε με θλάση στο δικέφαλο και θα χάσει τον ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρέα Τετέι ενσωματώθηκε με την υπόλοιπη ομάδα μετά και την επιστροφή του από τις υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας. Ο Βίσεντε Ταμπόρδα προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και θα είναι οριστικά διαθέσιμος για το ντέρμπι των Ιωνίων. Χαμόγελα και στην ΑΕΚ, καθώς ο Λάζαρος Ρότα προπονήθηκε κανονικά με τους συμπαίκτες του και είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολετς για το παιχνίδι της επανέναρξης με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια. Στην τελική 25η των υποψηφίων για τον τίτλο του Golden Boy της χρονιάς συμπερίληφθησαν ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και ο Μπάμπης Κοστούλας. Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την διαδικασία εξασφάλισης θέσης για την σπουδαία αναμέτρηση της ΑΕΚ κόντρα στη Real Madrid στην Allwyn Arena για το Champions League στις 11 Νοεμβρίου, η οποία αφορά αποκλειστικά τους κατόχους διαρκείας της σεζόν 2026-2027. Μέσω των play-offs που θα διεξαχθούν 9 με 17 Νοεμβρίου θα διεκδικήσει η Εθνική Ελπίδων την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro κάτω των 21. Η Ελλάδα θα μάθει τον αντίπαλό της στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή στην Ιόν. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Ευάγγελο Μαρινάκη και τον δήμαρχο Πειραιά Γιάννη Μόραλη συζήτησαν την πρόταση της Ερυθρόλευκης ΠΑΕ για τον εξυγχρονισμό και την αναβάθμιση του γηπέδου Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις

0: Eurosport και το Nova Sports Prime. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προχώρησε σε μια νέα ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνεχίζοντας να σχολιάζει τις εξελίξεις στο ευρωπαϊκό μπάσκετ μετά τη συνάντηση των 13 μετόχων της Ευρωλίγκα στο Κόμο και τις συζητήσεις με το NBA. Θέσεις όπως αυτή που κρατά ο Ολυμπιακός και μερικές άλλες ομάδες δεν έχουν ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του μπάσκετ, έγραψε χαρακτηριστικά. Απόψε στις 9.30 ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει τη Μαρσέη για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων του Champions League στο Πόλο των Ανδρών με στόχο την πρόκριση στην Οκτάδα. Η κάλυψη του αγώνα θα είναι από την Eurosport. Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να βραβεύσει τους αθλητές και τις αθλήτριες που κατέκτησαν τα 71 μετάλλια στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο και έφεραν την Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία στην τέτη θέση στον πίνακα των μεταλλίων καθώς και τους προπονητές τους. Συγκεκριμένα, όσοι μέλη της ΑΔΕΗ Team Ελλάς κατέκτησαν μετάλλιο στους 20ους Μεσογειακούς Αγώνες θα πάρουν 3.000 ευρώ για το χρυσό, 2.000 για το αργυρό και 1.000 ευρώ για το χάλκινο. Ο Λιονέλ Μέση φόρεσε για τελευταία φορά τη φανέλα της Αργεντινής και έκλεισε έναν κύκλο 2-10 ετιών. Αποθεώθηκε από 100.000 φιλάθλους με αποχαιρετιστήριο ιστορικό αγώνα απέναντι στον Μπενίν που νίκησε με 3-0 με προσωπική υπογραφή του με γκολ και 2 ασίστ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο με μακροσκελή προσωπική δήλωση περιγράφει τα όσα συνέβησαν με τον ομοσπονδιακό τεχνικό της εθνικής ομάδας στον αγώνα με την Νορβηγία αλλά και όσα ακολούθησαν υποστηρίζοντας πως αθέτησε για δεύτερη φορά το λόγο που του είχε δώσει. Υπογράμμισε πως δεν αποσύρεται από την εθνική Πορτογαλίας και θα είναι στη διάθεση της ομάδας εφόσον κληθεί. Δεν διάβασα τη δήλωση του Κριστιάνο, παρακολουθούσα τον αγώνα της K21 της Πορτογαλίας. Θα έχω χρόνο τώρα να τη διαβάσω. Η απάντηση του Ζεσούς με τη φράση του να γίνεται viral στα social media μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.
1: Sport 101,8.
2: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
3: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
2: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα για το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
3: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
2: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Στη Fasoplast, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την ένδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Fasoplast. 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής.
5: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
6: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
7: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ελλασοντ.gr.
8: Στην B2 Line η στεγάνωση είναι η

0: ποιοτικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
1: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Κύριε Χρήστο, τα ακουστικά μου λίγο με τέντωσαν. Είναι ο Βαγγέλης Ζορμπάς και ο Σωτήρης στα μικρόφωνα. Είναι ο Χρήστος Βουγιουκλάκης στην κονσόλα του ήχου. Είναι η Ειρήνη Παπαζήση στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Ναι, τα τύμπανα λίγο, ξέρεις. Λοιπόν, και υπάρχει αυτή η συνέντευξη που έχει δώσει ο Γιώργος Πανταζόπουλος, ο οποίος είναι GM στον Ηρακλή, για το θέμα του πανό που ύψωσαν ορισμένοι οπαδοί της MZT Σκοπίων στο μάτσο με τον Ηρακλή.
1: Το επισημάναμε και πριν από λίγο. Ήταν πρόκληση κανονικά.
0: Ναι, είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, είναι ο τίτλος του Γιώργου. Και έχει μιλήσει στο Μετρόπολης, το σταθμό, και λέει ορισμένα πράγματα που μας διαφωτίζουν. Είχαμε πάει, λέει, υποψιασμένοι. Γιατί όταν παίζεις παιχνίδι με ομάδα των Σκοπίων, περιμένεις τέτοια πράγματα.
1: Σε όλα τα αθλήματα αυτό, έτσι.
0: Ναι. Όντως, λέει, η ομάδα ήταν σωστή στη φιλοξενία της. Όλα πήγαιναν ομαλά μέχρι την ώρα που φτάσαμε στο γήπεδο, όταν κάποια στιγμή ένα μέλος της ομάδας μου έστειλε μια φωτογραφία με ένα πανό. Ψάξαμε να βρούμε τι είναι αυτό το πανό και είδαμε δυστυχώς και το σήμα για τα όρια μέχρι την Καλκιδική. Αμέσως η ομάδα κινητοποιήθηκε στέλνοντας επίσημο email στη FIBA και ταυτόχρονα μίλησα εγώ με τον κύριο Μαλούκο, τον πρέσβη μας στα Σκόπια, δεν σου είπα εγώ πρεσβεία.
1: Μπράβο,
0: για να κινηθούν οι αρμόδιοι.
1: Πολύ σωστές κινήσεις του Ηρακλή.
0: Ό,τι έπρεπε.
1: Ό,τι έπρεπε.
0: Η κομισάριος, γυναίκα προφανώς, αμέσως μίλησε με τους ανθρώπους της ομάδας, οι οποίοι πήγαν να το κατεβάσουν. Αλλά εμφανίστηκαν 4-5 πιθανώς εθνικιστές που δεν είχαν σχέση με τους φιλάθλους της ομάδας και δεν άφησαν κανέναν. Στο ημίχρονο η κομισάριος μας είπε ότι οι άνθρωποι πήγαν και δεν τους άφησαν. Θα υποστούν όλες τις κυρώσεις. Πιθανώς λεφοβήθηκαν οι άνθρωποι της ομάδας. Μετά αυτοί οι οπαδοί φόρεσαν full face και προσπάθησαν να κάνουν επιθέσεις σε κάποια μέλη της διοίκησης και τους Έλληνες φιλάθλους που ήταν στην απέναντι πλευρά του γηπέδου. Η ομάδα επικοινώνησε και μετά το παιχνίδι με τη FIBA, η οποία ήταν ξεκάθαρη ότι θα υποστούν όλες τις κυρώσεις που πρέπει ως ομάδα, γιατί υπογράψαμε, λέει, στη δήλωση της συμμετοχής ότι η πολιτική δεν πρέπει να μπαίνει στον αθλητισμό με ό,τι σημαίνει αυτό. Αδελφέ.
1: Σωστός ο Πανταζόπουλος.
0: Θα την πληρώσει η ομάδα.
1: Καλά έκανε και τα
0: διευθύνσεις. Για αυτούς τους πέντε.
1: Ναι, ας την πληρώσει. Ναι. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνεις.
1: Άδικο είναι μεν για πέντε εθνικιστές.
0: Υπάρχουν κυρώσεις.
1: Γιατί παρόλα αυτά λέει ο Γιώργος Πανταζόπουλος ότι ήταν πολύ σωστή φιλοξενία.
0: Ναι, και πήγαν να το βγάλουν το πανό.
1: Σκοπιανό.
0: Αλλά τους την πέσανε.
1: Δεν τους άφησαν.
0: 4-5 κουκουλοφόρα.
1: Ναι, εντάξει. Ας τους βρει MZT.
0: Και ο Πανταζόπουλος είναι σωστός. Δεν το φουσκώνει πατριωτικά και τέτοια. Λέει. Η αστυνομία ήταν πάρα πολύ σωστή απέναντι στην αποστολή, ακόμα και την ώρα των επεισοδίων. Στο κομμάτι αυτό όμως δεν πήρε καθόλου θέση. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Ακόμα και αποβολή ζήτησα, λέει, εγώ, γιατί δεν γίνονται αυτά πράγματα. Στο παιχνίδι στην έδρα μας θα είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Η ομάδα δηλαδή θα είναι υπεύθυνη. Και θέλω να πιστεύω ότι ο Ηρακλής δεν θα απαντήσει στο γήπεδο. Και οι οπαδοί του.
1: Όχι,
0: γιατί θα τιμωρηθεί η ομάδα του.
1: Λόγος.
0: Θα τιμωρηθεί η ομάδα του.
1: Δεν υπάρχει
0: τώρα
1: λόγος.
0: Ας τα βρουν αυτοί με τη FIBA.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Αυτή η επισήμανση, η διευκρίνηση του Πανταζόπουλου.
0: Ρώτησαν οι δημοσιογράφοι, κάνει... γιατί είναι, η Θεσσαλονίκη πάντα είναι και λίγο πιο ευαίσθητη. Και καλά κάνουν. Για το αν θα μπορούσε να μην γίνει το μάτς. Και απαντάει ο Γιώργος Πανταζόπουλος, ήταν ξεκάθαρη η κομισάριος ότι οι κυρώσεις υπάρχουν για τη γηπεδούχο ομάδα. Αν πάει κόντρα και οι φιλοξενούμενοι, τότε έχει κυρώσει και αυτή. Δηλαδή, άμα δεν κατεβαίναμε σου λέει να παίξουμε, θα είχαμε και εμείς κυρώσεις. Και επίσης ο Ηρακλής κέρδισε και το παιχνίδι. Δεν υπάρχει, λέει, πουθενά ότι η FIBA δεν αφήνει το παιχνίδι να γίνει, όμως πάει αμέσως σε κυρώσεις στην ομάδα που δεν συμμορφώνεται με τους κανονισμούς. Αυτά.
1: Ναι, είδες, και μάλιστα
0: είναι ωραίος και ο επίλογος. Mm-hmm. Ήταν καθαρά, λέει, προκλητικό και σκηνοθετημένο και ήθελαν να εκμεταλλευτούν αυτό το παιχνίδι για να πούνε αυτά που ήθελαν. Όλο είναι λάθος. Απλώς δεν μπορεί ο Ηρακλής και κάθε ομάδα να λύσει αυτό το πρόβλημα. Εμείς κάναμε αυτά που μπορούσαμε να κάνουμε βάσει των δυνατοτήτων που είχαμε. Ο Ηρακλής έκανε ό,τι μπορούσε χωρίς να βάλουμε την ομάδα σε μπελάδες. Πολύ σωστός.
1: Ναι. Όχι, to the point.
0: Πήγε
1: επαγγελματικό,
0: έκανε αυτά που έπρεπε.
1: Επαγγελματικά. Και εθνικά, ελληνικά και σωστά.
0: Σωστά.
1: Εντάξει, υπερβολές στην αντίδραση πάντα γίνονται μπούμεραγκ. Φέρνουν αντίθετο αποτέλεσμα.
0: Έτσι,
1: οπότε
0: έτσι.
1: Πολύ σωστά φέρθηκε ο Ηρακλής.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη, θες να ακούσει το δεκάδα ΑΕΚ για το BCL. Λοιπόν, ο Κατσίβελης επιστρέφει στη δράση.
1: Τα καταφέρε, ναι.
0: Ναι, μπήκε στη δεκάδα. Την ίδια ώρα έμεινε εκτός ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Καθώς κρίθηκε σκόπιμο να μην παίξει. Mm-hmm. Με την ομάδα από τη Φιλανδία, την, πώς λέγεται, Βίλπας, κάπως έτσι περίεργο όνομα έχει αυτή η ομάδα. Εκτός βρίσκονται τραυματίες επίσης Γκρέκ Μπράουν και Ζων Φίζελ, αλλά και ο νεαρός Σταύρος Γυμνόπουλος. Άρα η δωδεκάδα της ΑΕΚ είναι Πίνκνεϊ, Σκορδίλης Νόλεϊ, Κατσίβελης Λαρετζάκης, Φλιώνης, Λεκάβιτσιους, Χαρτόνας, Τζόζεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Ερτέλ. Και η Βίλπας πήγε στην Αθήνα με 10. Άλλο και αυτό.
1: Δεν ξέρω, δεν έχει κάποια απώλεια η ΑΕΚ από ό,τι βλέπω. Από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά.
0: Η ΑΕΚ.
1: Ναι, δεν έχει
0: κάποιο. Μπράουν, Φίζελ και.
1: Του γνωστού συνήθει.
0: Αυτού και Ντέρικ Ουίλιαμς.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μείον 3. Είναι μείον 3. Σαν ένα νεαρό.
1: Ο Ντέρικ Ουίλιαμς. Οι άλλοι ήταν. Όντως. Ο Ντέρικ Ουίλιαμς είναι αυτό που παίξει τον Παναθηναϊκό, έτσι. Στον Παναθηναϊκό έχει παίξει ο Ντέρικ
0: Ουίλιαμς. Ναι, αυτό.
1: Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Ο ίδιο.
0: Ναι. Και άλλε ομάδε. Στη Βιλερμπάν πήγε ο Μπεγκαρίν, μεταγραφή, δηλαδή εδώ και μερικές ώρες έχει βγει αυτό. Είχε ένα τραυματισμό του Ντοσού και πήρε τον Γιουάν Μπεγκαρίν με συμβόλαιο ενός μήνα για να ενισχυθεί στην περιφέρεια. 24 ετών ο Γάλλος, έπαιξε στην Παρί 3 χρόνια, μετά πήγε Μονακό, έμεινε 2 χρόνια στη Μονακό και είχε και πολλές εμπειρίες κτλ. Πέρσι με τους Μονεγάσκους είχε 23 μάτς, έπαιξε 13,5 λεπτά κατά μέσον όρο και είχε 4,6 πόντους και 2,3 rebound. Αυτό το παιδί το πήρε η Βιλερμπάν. Εντάξει, αναγκαστικά, γιατί υπάρχουν τραυματισμοί.
1: Μάρκο μου, δεν είναι έτσι ακριβώς. Λέει, θέλω να μας πούνε, λέει, η αστυνομία του Σκοπίου δεν μπόρεσε να διώξει 5 άτομα την εξέδρα. Μη γελιόμαστε, λέει. Ήθελε να γίνει ντόρος, μια η Φόντερ Λάιεν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη αυτό με τον Ηρακλή. Ναι, εντάξει, και η κυρία Φόντερ Λάιεν προχθές υποδέχθηκε τον Πρωθυπουργό των Σκοπίων λέγοντας «Σας υποδεχόμαστε εδώ», λέει, «με την μακεδονική ταυτότητα και τη μακεδονική γλώσσα». Έγινε ιστορία μετά.
0: Επίτηδες χάνουν.
1: Τώρα δεν θέλω να μιλήσω.
0: Politics.
1: Εντάξει, προχωράμε.
0: Politics.
1: Έχει δίκιο εν μέρει ο φίλος.
0: Politics.
1: Λοιπόν, Κωστή μου, τα υπόλοιπα 5 χρόνια και με σφραγίδα πια.
0: Για πες λίγο.
1: Τα δικαιώματα. Α, έχουμε, θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε,
0: ναι, αλλά...
1: Γιώργο Γιαλιτάκη.
0: Έχεις να πεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχουμε Γιώργο Γιαλιτάκη. Έλα, Γιώργο,
0: Γιώργο, Γιώργο, γίνεται.
2: Λοιπόν, παιδιά, καταρχάς να πούμε ότι έχουμε ένα τελικό αποτέλεσμα, μια πολύ πολύ σημαντική νίκη. Τα Χανιά κέρδισαν τον Εργοτέλη εκτός έδρας με 2-1. Τα Χανιά που δικαίως προβάλλουν στο διαφελονίκη το φαβορί για την πρώτη θέση στο 10ο όμιλο της Τρίτης Εθνικής, έκαναν το 2-2 με εντυπωσιακό ξεκίνημα, κέρδισαν τη Χερσόνησο εκτός έδρας στην πρεμιέρα. Τώρα κερδίζουν τον Εργοτέλη με 2-1, με γκολ που σημείωσαν στο 23 ο Μπλερ Τούρκοντ, το 0-1 στο 36 ο Ντανιέλ Ντίσα το 1-1 και στο 39 ο Θέμης Κεφαλάς στο τελικό 1-2 Εργοτέλης Χανιά στο γήπεδο του Αλμυρού. Και ακόμα μέχρι στιγμής έχουμε Πλατανιάς Αγίος Νικόλαος 0-1 με γκολ του Δημήτρη Παπαζήση στο 18ο λεπτό. Είμαστε στο 20ο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακιού Γιούκτας 1-1. Στο 17ο Γιάννης Θεοδωράκης στο 1-0. Στο 30ο Δημήτρης Μάνος με ένα πολύ ωραίο γκολ το 1-1. Ακόμα έχουμε Πανακοτριακός Επισκοπή στο 0-0. Ρεθυμιακός Χερσόνησος 2-1. Στο 6ο λεπτό Λεωνάρντο Νίκολη το 1-0. Στο 33 ο Ανδρέας Σανδαμάκης το 1-1, στο 37 ο Βαλεντίνο Μπάρο το 2-1 και Νεάπολη Αταλένιος 0-1 με ένα γκολ που σημείωσε στο 25ο λεπτό ο Χρήστος Πατραμάνης.
1: Τελικά όλα, έτσι. Τελικά αποτελέσματα.
2: Όχι, όχι.
1: Α, ποιο είναι σε εξέλιξη.
2: Μόνο το Εργοτέλης.
1: Α, ναι.
2: Τα υπόλοιπα είμαστε στο 60 λεπτό γιατί ξεκίνησαν μια ώρα αργότερα.
1: Γιώργο, αλλά βλέπουμε εδώ κάποια μηνύματα, εντάξει, και το μυαλό μας. Λοιπόν, να είσαι καλά. Άρα έχουμε τελικό αποτέλεσμα μόνο στον ένα αγώνα, έτσι. Και την νίκη το Χανίων.
2: Ακριβώς, Χανιά 1-2.
1: Έγινε. Να είσαι καλά, Γιώργο.
2: Τα λέμε, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, Βαγγελάρα, πες μου λίγο το θέμα του Sky. Γιατί ρωτάει ο κόσμος.
1: Είναι πάρα πολύ
0: σημαντικό. Είναι πενταετούς διάρκειας.
1: Το αφεντικό τρελάθηκε, δηλαδή, αλλά αφούζος. Πενταετούς διάρκειας πάνω από 50 εκατομμύρια, δηλαδή 10 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Πάνω από 50. Ήταν κάποια
1: στιγμή. 5 χρόνια.
0: 49, 50.
1: Πάνω από 50 πλάς. 51 νομίζω.
0: Ναι.
1: Το σημαντικότερο δεν είναι αυτό όμως. Αυτό είναι γραμμένο σήμερα, γιατί υπήρξε και απόφαση ομόφωνη από το ΔΣ του ΕΣΑΚΕ.
0: Okay.
1: Σήμερα. Mm. Έγινε αποδεκτή.
0: Τα επόμενα
1: 5 χρόνια το πρωτεύουσα τη GBL.
0: Ναι.
1: Το σημαντικότερο θέμα είναι ότι ο Γιάννης Αλαφούζος εδώ και λίγες ώρες ξαναμπήκε δυναμικά στη μάχη για την Nova. Εδώ πρώτοι είχαμε πει ότι θα έμπαινε, δειλά-δειλά το έγραφαν κάποιοι συνάδελφοι.
0: Κάποια στιγμή είχε βγει ότι δεν θα γίνει.
1: Μετά είπαμε εμείς από εδώ ότι αποσύρθηκε ο Αλαφούζος, το ξαναγράψαν κάποιοι συνάδελφοι δειλά-δειλά πάλι.
0: Ναι.
1: Τώρα λέμε ότι εδώ και λίγες ώρες δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Αποκλειστικό είναι από την εκπομπή μας. Ξαναμπήκε ο Γιάννης ο Αλαφούζος δυναμικά για να πάρει την Όβα. Να εξαγοράσει την Όβα.
0: Ξέρουμε είναι... περίπου
1: όχι,
0: χρήματα.
1: Ποσό δεν ξέρουμε.
0: Ακούγεται
1: όχι.
0: Κάτι.
1: Δεν ξέρω καθόλου.
0: Okay.
1: Ξέρω όμως ότι αυτή η φορά είναι καλύτερη, πολύ καλύτερη προσφορά.
0: Ναι.
1: Για να εξαγοράσει την Νόβα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει. Όποιος καλός συνάδελφος το άκουσε, ας βάλει και την πηγή του.
0: Περίμενε.
1: Αλλιώς άμα το δω αύριο δειλά-δειλά πάλι, θα πω βρε Μίτσο, κάπου το άκουσες.
0: Ναι, αλλά περίμενε τώρα θα βάλουν.
1: Με επώνυμο.
0: Εμείς πάντα λέμε τις πηγές.
1: Ακριβώς γι' αυτό. Επειδή τις λέμε πάντα τις πηγές.
0: Πάντα.
1: Λοιπόν, πάλι λοιπόν ο Αλαφούζος, αυτή είναι η είδηση ότι ο Γιάννης ο Αλαφούζος εδώ και λίγες ώρες έχει μπει πάλι δυναμικά στη μάχη για την Όβα. Και να σου πω κάτι, είναι σωστό το σκεπτικό του.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι να αρχίσει να έχει συνδρομητές το Sport FM
0: σου TV, λένε τους οχότιμους.
1: Δεν έχει κανένα έσοδο, έχει μόνο έξοδα.
0: Ναι.
1: Έχει δώσει 7,5-8 όπως έχει δώσει μέχρι τώρα για τον πρώτο χρόνο στον ΕΣΑΚΕ. Είναι ακριβές παραγωγές αυτές.
0: Βαγγέλη...
1: Με link, με το ένα, με το άλλο, δηλαδή μπαίνει μέσα πάρα πολύ. Οπότε αν πάρει την Νόβα και θα έχει συνδρομητές και τους συνδρομητές στην Νόβα και χορηγούς και διαφήμιση και τα πάντα.
0: Ναι.
1: Είναι έξυπνη κίνηση, αλλά πολύ δαπανηρή.
0: Ναι.
1: Να δούμε τι θα γίνει.
0: Βαγγέλη, από ό,τι βλέπω, η συμφωνία με τον ΕΣΑΚ είναι για 3-1-1. Και όπως είναι 1-1 είναι ότι αν βρεθεί άλλο κανάλι να κάνει μια προσφορά αυξημένη κατά 20%, ο Sport FM θα έχει τη δυνατότητα για να ματσάρει.
1: Ναι.
0: Όπως γίνεται π.χ. στους παίκτες του NBA, δηλαδή είσαι restricted free agent, σου δίνουν οι Pacers 10 εκατομμύρια αν σε έχω εγώ τα δικαιώματά σου και τα λοιπά, μπορώ να ματσάρω τα 10 εκατομμύρια και να σε κρατήσω. Άρα λοιπόν ο Sport FM έχει τον τελευταίο λόγο.
1: Έχει
0: με λίγα λόγια.
1: Πολύ δυναμικά
0: ο Sport FM TV για την ιστορία.
1: Ο Γιάννης ο Αλαφούζος,
0: για την
1: ιστορία
0: σωστά.
1: Των αθλητικών γεγονότων, έτσι.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δυναμικά.
0: Ναι.
1: Και χθες μάλιστα, να σου πω και την αλήθεια, δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα, απλά τυχαία μπήκα και είδα και τον αγώνα και του Ηρακλή και της Μικόνου.
0: Βέβαια.
1: Από το Europe Cup.
0: Βέβαια.
1: Το Europe Cup δηλαδή το έχει πάρει...
0: FIBA Europe Cup.
1: FIBA Europe Cup, έτσι. Δηλαδή έχει και την GBL και το FIBA Europe Cup.
0: Σωστό.
1: Δεν έχει Ευρωλίγκα, δεν έχει Euro Cup και δεν έχει BCL.
0: Σωστό. Λοιπόν, θα δείξει και το πόλο σήμερα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Πανθυναϊκό.
1: Όχι, φίλε, εδώ.
0: Λοιπόν, Βαγγέλη,
1: μας ενημερώνει για μεγάλη φωτιά στη βάση ελικοπτέρων στο Μαραθώνα. Και πολύ συχνά περνάω από εκεί. Γιατί πηγαίνω προς Εύβοια, προς την Αγία Μαρίνα. Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Okay, Βαγγέλη, πιάνουμε λίγο τα παιχνίδια να δούμε τι περιμένουμε σήμερα. Καταρχάς, ο Άρης παίζει με τη Σαν Πάμπλο Μπούρκος να πάρουμε τις διοργανώσεις μία-μία. Χθες νίκησε ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας στο Σαράγεβο την Μπόσνα με 75-72. Στο BCL πάμε να δούμε τι περιμένουμε σήμερα που είναι 7 Οκτωβρίου. Λοιπόν, η ΑΕΚ παίζει με την ομάδα από την Φιλανδία, την Βίλπας, στις 7 η ώρα αυτή η αναμέτρηση. Και έχουμε επίσης τη χθεσινή νίκη του Περιστερίου επί της Μπάμπερκ με 93-87. Και έχουμε και το FIBA Europe Cup. Χθες είχαμε νίκες της Μικόνου και του Ηρακλή και σήμερα έχουμε τον Κολοσσό με την Κραϊόβα, 6 ώρα αυτή η αναμέτρηση. Οπότε σε λίγο θα έχουμε και ενημέρωση για αυτό το παιχνίδι, μόλις τελειώσουμε εμείς τα επόμενα παιδιά. Και έχουμε βέβαια και την. Πώς το λένε, και του Προμηθέα την αναμέτρηση, 7:30 με την Τρέπτσα, εκτός έδρας αυτή η αναμέτρηση. Συνεπώς να ευχηθούμε, είναι ομάδα από το Κόσοβο, συνεπώς να ευχηθούμε καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες που παίζουν σήμερα στην Ευρώπη.
1: Υπάρχει υπερπροσφορά μπάσκετ μωρέ Κωστή.
0: Αν υπάρχει λέει.
1: Αλήθεια δεν είναι.
0: Ου.
1: Τι να πρωτοδείς δηλαδή.
0: Καλά είσαι, ναι. Είναι πολλές οι διοργανώσεις Βαγγελή.
1: Ναι.
0: Οι τέσσερις. Και αν γίνει και NBA Europe πάμε 5. Διότι έτσι όπως πάνε τα πράγματα, αν τσιμπήσουν να το πούμε, αν δελεαστούν να το πω πιο ευγενικά κάποιες ομάδες EuroLeague, θα έχουμε σχίσμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.
1: Ναι, ναι,
0: για
1: ναι,
0: μια
1: μακάρι να μην υπάρξει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Επουδενή να μην υπάρξει. Ό,τι είναι ότι η απόφαση να είναι ομόφωνη.
0: Ναι.
1: Και να πάνε όλοι εδώ ή να μείνουν όλοι εκεί.
0: Ερχόμενος εδώ στο στούντιο, ένας φίλος μπασκετικός μου έκανε μια ερώτηση, η οποία όμως δεν παίρνει απάντηση ναι ή όχι. Εάν λέει πάνε στην πλευρά του NBA, ανέφερε συγκεκριμένες ομάδες. Παναθηναϊκός, Ρεάλ, Φενέρμπακτσε και Μακάμπι και Τσεσεκά. Πέντε.
1: Mm-hmm.
0: ποια θα είναι πιο δυνατή διοργάνωση, το NBA ή η Ευρωλίγκα.
1: Πολύ σωστή.
0: Είναι ερώτηση. Μεγάλη κουβέντα.
1: Είναι ερώτηση καλή.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Καλή ερώτηση.
0: Ποια θα είναι πιο δυνατή διοργάνωση. Θα είναι και οι δύο πολύ δυνατές. Γιατί είναι κάποια brands πάρα πολύ σημαντικά. Από την άλλη πλευρά, αν λέμε τώρα σε ένα υποθετικό σενάριο που βάζει ένας φίλος του μπάσκετ, δεν είναι δηλαδή ένα υπαρκτό σενάριο, είναι ένα υποθετικό σενάριο. Θα μείνουν στην άλλη πλευρά Ολυμπιακός, Μπαρτσελώνα, ενδεχομένως Εφές Ανατολού, άλλες ομάδες από Ιταλία, από Ισπανία κτλ. Θα είναι όμως ένα τεράστιο σχίσμα, τεράστιο πλήγμα, θα έλεγα εγώ, και μακάρι να μην συμβεί αυτό το πράγμα για το ευρωπαϊκό μπάσκετ 26 χρόνια μετά το 2000 να έχουμε νέο σχίσμα. Καλύτερα θα ήταν να είναι όλοι μαζί, το μέτωπο να είναι συμπαγές
1: και,
0: και να μην σπάσει.
1: Και, νέο,
0: και να μην σπάσει.
1: Σωστά.
0: Γιατί θα έχουμε μπελά.
1: Ή όλοι εδώ ή όλοι εκεί που είπα και πριν.
0: Σωστά,
1: έτσι.
0: Σωστά.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Σωστά. Ένα άλλο θέμα για τα franchise που ρωτάει ένας άλλος φίλος, αλλά θα το σχολιάσουμε μετά το δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Με το ερώτημα πάντως να είναι, αυτοί που θα δώσουν τα 80-85 εκατομμύρια για να πάρουν franchise, μιλάμε πάντα πέρα από τους 13, τι κέρδος θα έχουν ή θα πάρουν τα λεφτά οι μέτοχοι, οι βασικοί. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά σε λίγο.

0: ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες εινοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το εινοποιείο Λαφτιώτη, το εινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα εινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Τόνισε ο Πρωθυπουργός της Συνοδοκορυφής του ΜΕΝΤΕΝΕΑ στο σπλίτ της Κροατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκαν και οι δημοτικές κοινότητες Βασιλειών και Σκαλανίου στο Ηράκλειο λόγω της πρόσφατης κακοκαιρίας. Νέα στοιχεία συλλέγει ο ανακριτής στην υπόθεση Μαζονάκη μετά τις καταθέσεις της αναισθησιολόγου που εργαζόταν στο ιατρείο έως το 2023, καθώς και δύο διασωστών του ΕΚΑΒ. Στον ανακριτή και η κόρη των δύο κατηγορουμένων γιατρών την Παρασκευή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στον Κεφισό εξαιτίας τροχαίου στο ύψος της οδού Δυραχείου. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, τοπικές βροχές στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά, με μονωμένες καταιγίδες στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
3: Ερασπορ 101,8.
4: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
5: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
6: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
7: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αγγλία Θερμότητας, Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες Θερμότητας. Υδρομαρίν.
8: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
9: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
10: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
11: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες Θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Cosmarco Ελλάς ΑΕ.
12: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 37 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Πανταεραστόρ, 24 δευτερόλεπτα. Σε λίγο θα κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση και Κωστή μου και με το κλειστό της Καλυθέας.
1: Ρόδο. Καλυθέας.
0: Με Ρόδο, Ρόδο. Ναι.
1: Καλυθέας.
0: Κλειστό Καλυθέας, ναι. Τι ρωτάω τώρα, γιατί ο αδελφός μου εκεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Ντροπή μου, αλλά Καλυθέας.
1: Καλυθέα,
0: ναι.
1: Ρόδο.
0: Γιατί έχουμε τον αγώνα του Κολοσσού με την Κραϊόβα.
1: Ναι.
0: Έχουμε ένα ερώτημα από το φίλο τον Μάρκο. Λέει, όλος αυτός ο ντόρος με τις ευρωπαϊκές μπασκετικές διοργανώσεις δεν αποδυναμώνει πάρα πολύ τις εγχώριες? Όχι, δεν τις αποδυναμώνει, προς το παρόν τουλάχιστον. Δεν νομίζω ότι τις αποδυναμώνει αυτή τη στιγμή, βέβαια, έτσι.
1: Υπάρχει ενημέρωση από ΚΑΕ Ολυμπιακός για τραυματίες.
0: Για πες.
1: Και να ευχηθούμε περαστικά στον Νίκο Πλώτα, ο οποίος στον αγώνα με τον Ηρακλή,
0: ναι, ναι,
1: υπέστη βαριά συνδεσμική κάκωση του αριστερού αγκώνα με μερική ρήξη του ολένιου πλάγιου συνδεσμού. Είναι η ιατρική ορολογία.
0: Ναι.
1: Υπολογίζεται ότι ο τραυματισμός αυτός θα τον κρατήσει εκτός δράσης για, πόσο λέει ο Ολυμπιακός, για να δω, για περίπου 6 εβδομάδες. Και υπάρχει και κάτι ακόμη, ότι ο Ντόντα Χολ έλαβε άδεια από την ΚΑΕ Ολυμπιακός να ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες για προσωπικούς λόγους και θα επιστρέψει στην Αθήνα την 5η 8 Οκτωβρίου. Άρα είναι ταξίδι αστραπή.
0: Άρα θα
1: δηλαδή,
0: παίξει.
1: Πήγαινε, έλα.
0: Θα παίξει την Παρασκευή.
1: Την Παρασκευή, λογικά. Ναι.
0: Την Παρασκευή θα αγωνιστεί κανονικά.
1: Λογικά, ναι.
0: Mm-hmm.
1: Μακάρι να γυρίσει γρήγορα και ο
0: Ναι, Πλώτας. Όχι, είναι κρίμα για τον Πλώτα που έπαιξε και πολύ καλά.
1: Και πλέον και οι Έλληνες είναι δυσέβρετοι. Ναι. Είναι δυσέβρετοι στην GBL για τις ομάδες.
0: Δηλαδή 1,5 μήνας δεν είναι λίγος καιρός τώρα για ένα πιτσιρικά που παλεύει.
1: Ρωτάει ο Γιώργος
0: να καθιερωθεί.
1: Τι κυρώσεις θα έχει η MZT Σκοπίων ή θα είναι μόνο χρηματικές? Δεν το ξέρουμε αυτό και δεν μας νοιάζει κιόλας που λέει ο λόγος. Δηλαδή δεν έπρεπε να γίνει αυτό που έγινε.
0: Αρκεί
1: αυτό
0: να είναι κυρώσεις
1: ναι,
0: που θα παραδειγματιστούν απαγορευτική την επανάληψη τέτοιων φαινομένων.
1: Ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: μόνο.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή αν σε κάθε γήπεδο σηκώνουμε και ένα πανό, είτε είναι για την Τουρκία, είτε για την Ελλάδα, είτε
0: μα
1: για
0: δεν
1: την
0: είναι δουλειά αυτή.
1: Για τα Σκόπια, κάτσε μισό λεπτάκι. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Εξάλλου όλος ο κόσμος είναι σε μια αναστάτωση.
0: Να βάζουμε και εμείς να υποδαβλίζουμε την ιστορία όλη
1: για να
0: αυτή.
1: Μην πω μονίμως την ιστορία, τα τελευταία χρόνια όμως είναι η κατάσταση...
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ τεταμένη.
0: Λοιπόν, λέει ο Κωνσταντίνος, η Ευρωλίγκα έχει οχυρώσει πάρα πολύ καλά το μπραντ της και το προϊόν της, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ανωδική πορεία, έχει το πάνω χέρι σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με οποιονδήποτε οργανισμό που θέλει να εξαγοράσει τα δικαιώματά της. Αν φερθούν έξυπνα, δεν θα υπάρχει σχίσμα. Θα βάλουν και άλλες ομάδες και θα αναβαθμιστεί ακόμη παραπάνω η διοργάνωση. Γνώμη μου, λέει ο φίλος Κωνσταντίνος.
1: Mm.
0: Πόσες παραπάνω ομάδες να βάλουν όμως? Ήδη είπαμε ότι το NBA Europe δεν θέλει περισσότερες από 24.
1: Το NBA θα μπορούσε, Βαγγέλη, να το κάνει όπως σκεφτόταν στην αρχή και μάλιστα και σε μια εκπομπή,
0: με πόλεις,
1: σε μια εκπομπή που συμμετείχα σήμερα,
0: ναι,
1: διαδικτυακή,
0: ναι,
1: παραδέχτηκαν ότι το θέμα το έχουμε πει στην Ερασπόρ εδώ και 6 χρόνια,
0: mm-hmm,
1: το NBA. Δεν το λέμε εμείς, το είπαν άλλοι συνάδελφοι.
0: Ναι.
1: Στην αρχή όμως η σκέψη του NBA ήταν να μην μπει τόσο επιθετικά στην Ευρώπη. Ήταν να μπει ενισχυτικά, διερευνητικά και να φέρει τον Ευρωπαίο φίλαθλο στο NBA και τον Αμερικανό στην Ευρώπη για να του δείξουν το Αμερικανό φιλάθλου από πού ξεκίνησε ο Ντόντσιτς, πού έπαιξε ο Γκομπέρ, πού έπαιξε ο Γιάννης, από πού ξεκίνησε ο Γιόκιτς,
0: ναι, ναι,
1: ή ο Γουεμπανιάμα,
0: ναι,
1: να έρθουν πιο κοντά οι δύο κόσμοι. Εδώ το NBA μπήκε με την πρόθεση να εξαγοράσει την Ευρωλίγκα. Και αν θες να εξαγοράσεις την Ευρωλίγκα, θα πρέπει τουλάχιστον με βάση την ετοιμιγορία της JP Morgan, που είναι ένας μεγάλος χρηματοοικονομικός οργανισμός, να ματσάρεις αυτά τα 3,2 που βγήκε η αξία, η αγοραστική. Και αν δεν είναι 3,2 η προσφορά σου, να είναι, ξέρω εγώ, 3,5 δις. Για να πεις ότι μεγάλε, έλα εδώ, παίρνω το brand, αναλαμβάνω marketing, σας απογειώνω. Γιατί οι Αμερικανοί ξέρουν τον τρόπο να βγάλουν χρήμα, το έχουν αποδείξει με το NBA.
0: Το μόνο σίγουρο είναι αυτό.
1: Τα εμπορικά τους δικαιώματα δεν παίζονται.
0: Οι μόνοι που τους πλησιάζουν λίγο από την Ευρώπη είναι οι Ισπανοί. Αλλά το NBA είναι πολύ μακρά, μα έτοιμο.
1: Μιλάμε για δις τώρα τα τηλεοπτικά δικαιώματα.
0: Έτοιμο τόσο.
1: Για δις.
0: Ναι, αλλά είναι και πολύ μεγάλη αγορά η Αμερικανική.
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Μιλάμε για δεκάδες εκατομμυρίων θεατών, έτσι.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι δηλαδή περιορισμένη η Ευρωπαϊκή.
1: Βεβαίως. Τι άλλο υπάρχει εμπορικό έτσι που έχει ενδιαφέρον, γιατί είδα κάποια πραγματάκια που τα κοίταζα λίγο.
0: NBA τι σημαίνει, λέει ο Κωνσταντίνος, τι σημαίνει το ακρονίμιο NBA.
1: National Basketball Association.
0: Association, ακριβώς, αυτό είναι.
1: Δεν αναφέρθηκαν ούτε τα αρχικά
0: καθόλου,
1: το NBA φίλε, στην ανακοίνωση χθες.
0: Ούτε η ελάχιστη αναφορά.
1: Ναι, τίποτα.
0: Αυτό είναι ενδεικτικό της, των προθέσεων.
1: Ναι, τίποτα.
0: Και είναι αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, ρε παιδί μου. Ομόφωνα στην πρώτη πρόταση, πάνω όχι.
1: Σωστό.
0: Αν και με εγώ επιμένω ρομαντικά σκεπτόμενος, ναι, και συναισθηματικά,
1: ναι,
0: ότι δεν θα ήθελα το NBA Europe, έτσι. Όπως τη βλέπουν την Ευρωλίγα.
1: Και εγώ τα ίδια.
0: Με βελτίωση όμως σε, ναι, διαιτησία, στο ένα, στο άλλο.
1: Έσοδα.
0: Οικονομικά,
1: ναι,
0: για τις ομάδες. Και κυρίως
1: επειδή χρωστάμε αυτή την απάντηση, γιατί ρωτάει ένας φίλος εύλογα, ας πούμε, για σκυρενικό, εάν ο ΠΑΟΚ καταθέσει εγγυητική που κατέθεσε και υπάρχει στο φάκελο 85 εκατομμυρίων, ο Άρης κάμποσε εκατομμύρια, η Ντουμπάι τα ίδια, Παρί, Βαλένθια που δεν έχουν franchise συμμετοχή αλλά παίζουν μερικά χρόνια στην Ευρωλίγκα, ποιος θα τα πάρει τα λεφτά? Είναι, ναι, λογικό.
0: Έχουμε και δύο ερωτήματα.
1: Είναι λογικό ότι οι 13 μέτοχοι που έχουν δικαίωμα ψήφου, μεταξύ αυτών Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, δεν θα κάτσουν να μοιραστούν όλα τα χρήματα με τους καινούριους παίκτες εντός αγωγικών, διότι σου λένε ότι εγώ, αδελφέ, έχω ξοδέψει από το 2000 που ιδρύσαμε την Ευρωλίγκα όλοι μαζί,
0: έχω
1: ξοδέψει κάποια εκατοντάδες εκατομμύρια. Άρα είναι λογικό αυτό, δηλαδή είναι σαν να ανοίγεις ένα κατάστημα franchise, δεν θα πάρεις, θα πάρεις το μαγαζί σου, ας πούμε, πες ότι είναι κατάστημα, θα πάρεις το δικό σου το μαγαζί, αλλά δεν θα έχεις μετοχές και από τη μαμά εταιρεία.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι το νόημα. Έτσι μου το περιγράψανε ευρωλιγκαίοι που παρακολουθούν τα πράγματα.
0: Κοντολογείς άλλο ποσοστό, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, άλλο, και Φενέρ, άλλο, και η Ρεάλ και η Μπαρτσελόνα, και άλλο, άλλο αυτοί που
1: άλλο,
0: θα μπουν.
1: Άλλο.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι είναι. Όχι, εγώ το έχω μάθει ακριβώς αυτό. Έτσι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε λίγο στη Ρόδο.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε στο Χόρχε. Γιώργος Αθανασίου, έλα Γιώργαρα.
2: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά φίλε εσύ.
1: Γεια σου φίλε μας.
2: Εμείς είμαστε χαλαρά εδώ με τον Νίκο Κάπρον, τεχνικό μας. Χαλαρά με την έννοια ότι θέλουμε ακόμα 16 ακριβώς λεπτά για να έχουμε το τζάμπολ. Απλά ήθελα να πω το εξής, επειδή αναφέρατε προηγουμένως για αυτό που συζητάτε για τα χρήματα, το NBA, την Ευρωλίγα κτλ. Και αναφέρατε το όνομα της εταιρείας JP Morgan. Ήταν αυτή η οποία στην πραγματικότητα ήθελε να επενδύσει στο Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου. Ήταν αυτή η οποία βρήκε τρόπο να πείσει τον Ιφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, να δοθεί σε επενδυτικό σχήμα το 20% των δικαιωμάτων εμπορικών κτλ. Και άλλων του Μουντιάλ του Ποδοσφαίρου. Και που βέβαια ένα σχέδιο το οποίο απέτυχε τελείως.
0: Και εξέθεσε τον Ιφαντίνο.
2: Ναι, γιατί
0: και έχει θέσει σε κίνδυνο τη θέση του, έτσι.
2: Δεν καταλάβες, ακόμα είναι.
0: Αυτό, ναι.
2: Το Μάρτιν είναι οι εκλογές, θα δούμε, ναι, αν υπάρχουν οι αντίπαλοι και ποιοι θα είναι οι αντίπαλοι. Και από εκεί πέρα βλέπουμε. Πάντως, πολλά λεφτά παιδιά στην Αμερική τώρα μεταξύ μας και πολύ σωστά λέτε ότι βρίσκουν τρόπους και ξέρουν πώς να
1: βγουν. Για να είναι χρήμα.
2: Πώς να βγουν τα χρήματα, ακριβώς. Κάτι το οποίο μας λείπει εμάς, τουλάχιστον στη δική μου οικογένεια, πρέπει να βρω τρόπους.
1: Να βρούμε, να σου βρούμε, Γιώργο.
2: Λοιπόν,
1: να σου βρούμε.
0: Και σε μένα, και σε μένα.
1: Και σε μένα.
2: Ωραία,
1: μετά
2: ωραία.
1: Θα βρείτε και σε μένα, εντάξει.
2: Οπότε να βρεθούμε όλοι μαζί στον ίδιο.
1: Να
2: στον
1: κάνουμε
2: ίδιο
1: brainstorming που λένε και, και οι μοντέρνοι.
2: Έτσι.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε το πρώτο φετινό παιχνίδι ευρωπαϊκό του Κολοσσού. Είναι η δεύτερη φορά που συμμετέχει σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Είναι FIBA Eurocup αυτό που ονομάζεται η διοργάνωση, αυτή η διοργάνωση που πραγματοποιείται, ξεκινάει για τον Κολοσσό από την Ρόδο. Αντίπαλος μια ρουμανική ομάδα, η Craiova. Εμείς που είμαστε πιο παλιοί, μάλλον συγγνώμη, πιο νέοι σε ηλικία, ξέραμε ότι...
0: Πιο όριμοι ρε φίλε, πες το κανονικά. Όχι, πιο όριμοι, δεν έχουμε μεγαλώσει.
2: Εγώ είμαι μικρός από εσάς ρε παιδιά, συγγνώμη δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει.
2: Εγώ ήξερα ότι η Craiova υπήρχε μόνο στον ποδόσφαιρο. Θυμάμαι όταν ήμουν παιδί που την
1: έβλεπα. Το θυμάμαι και εγώ, βέβαια.
2: Έτσι. Να λοιπόν που έχει και μπάσκετ και μάλιστα η ομάδα που ήρθε εδώ τουλάχιστον σχηματίζεται από 6 Αμερικανούς και 6 Ρουμάνους. δεν υπάρχει άλλη προσωπικότητα αγωνιστική από άλλη χώρα. Οπότε καταλαβαίνετε είναι 6-6. Ο Κολοσσός έχει βάλει την καλή του στολή, την ευρωπαϊκή στολή, και θέλει, παιδιά, έχει και έναν και μοναδικό στόχο: να κερδίσει το παιχνίδι, προκειμένου αυτό να μεταφραστεί ότι είναι η πρώτη νίκη ιστορική του Κολοσσού στην Ευρώπη.
1: Σωστό.
2: Οπότε καταλαβαίνετε ότι σαφώς έχει ιδιαίτερο κίνητρο. Λυπάμαι που θα σας πω ότι δεν έχει κόσμο στο γήπεδο. Βέβαια θα μπορούσα να σας βρω χίλιες δικαιολογίες. Ο κόσμος είναι ελάχιστος και αυτοί θα χάσουν, που δεν θα δουν τον Κολοσσό, μακάρι δηλαδή να φτάσει στην πρώτη του μεγάλη ιστορική επιτυχία.
1: Διότι το... Γιώργο, θα το θυμίσω εγώ, γιατί εσύ ως ευγενής που είσαι δεν ήθελες να το θυμίσεις, στην προπερσινή παρουσία στο BCL το αποτέλεσμα ήταν 0-6.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό λες ότι πάει για την πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του, και να ευχηθούμε να την πετύχει σήμερα με την Craiova.
2: Όχι στο BCL όμως, σε άλλη
1: διοργάνωση.
2: FIBA Euro Cup. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Είναι ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ο Κολοσσός πάντοτε ήθελε, όταν του έδινε το δικαίωμα η ελληνική πλευρά, να συμμετάσχει σε ευρωπαϊκό αγώνα. Βέβαια στην αρχή δεν μπορούσε, γιατί δεν είχε κατάλληλο γήπεδο για να πάρει την άδεια για τη διεξαγωγή.
0: Τώρα έχει ένα κόσμημα όμως, έτσι.
2: Ναι, τώρα μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι μεγάλο, είναι μικρό, είναι πάρα πολύ ζεστό, ευχάριστο, και οπτικά που δεν έχει κόσμο παράδειγμα τώρα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Όταν είναι γεμάτο είναι επίσης ωραίο. Και ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά. Σήμερα ο Άρης Δικογιάννης πέρασε 2-3 φορές από εδώ μπροστά μας, μας χαιρέτησε και τα λοιπά ευγενέστατα, και είναι πάρα πολύ ήρεμος, μ' αρέσει. Κάποιος βοηθός του είπε, πάμε για ιστορική νίκη, μου λέει, κάποια στιγμή θα έρθει, γιατί να μην έρθει σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλοι ζουν και αναπνέουν, με την καλή έννοια το λέω, στην πρώτη ιστορική νίκη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί σήμερα. Ένας Γερμανός, ένας Κροάτης και ένας από το Ισραήλ είναι οι τρεις διαιτητές αναμέτρησης. Μπορείς να το ξέρετε κιόλας, Χόντιτς, ο ένας ο Γερμανός, Πέρλιτς, ο Κροάτης, και Κιντρόν, ο διαιτητής από το Ισραήλ. Ζάρε Μαρκόφσκι, ο προπονητής της ομάδος από την Ρουμανία, είναι Σκοπιανός, αλλά είναι αυτός που καθοδηγεί την Craiova, ελπίζοντας ότι θα έχουν μια καλή πορεία και στην Ευρώπη. Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τα εγχώρια πρωταθλήματά τους με νίκη. Ο Κολοσσός έπαιξε εδώ το περασμένο Σάββατο, κέρδισε την Δόξα Λευκάδας, ενώ η Craiova έπαιξε στην έδρα της και κέρδισε την αντίπαλό της. Οπότε υπάρχουν κάποια στοιχεία.
0: Θα σε ακούσουμε σε λίγο, Γιώργη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε, Χόρχε. Λοιπόν, πάμε στο Γιώργο Γιαλιτάκη για να δούμε την εξέλιξη των αγώνων. Έλα, Γιώργο. Γιώργος Γιαλιτάκης, φίλε.
1: Πού είναι ο κύριος Τζόρτζ?
0: Θα τον ξαναπάρουμε.
1: Θα τον καλέσουμε.
0: Θα τον καλέσουμε πάλι.
1: Και θα βγει.
0: Έχουμε, υπήρχε και αυτή η δήλωση που έκανε ο... Α, πάμε στον Γιώργο. Έλα, Γιώργο.
3: Λοιπόν, παιδιά, βρισκόμαστε στο τέλος των παιχνιδιών. Θέλουμε ακόμα κάνα πεντάλεπτο για να ολοκληρωθούν οι αγώνες μαζί με τις καθυστερήσεις. Να υπενθυμίσουμε το τελικό αποτέλεσμα στο ντέρμπι Εργοτέλης Χανιά 1-2. Θα τα πούμε νομίζω αργότερα, ανακεφαλαιώνοντας και τα γκολ, για να μην σας καθυστερήσουμε από την εκπομπή. Στα υπόλοιπα παιχνίδια μέχρι τώρα έχουμε Πλατανιάς Άγιος Νικόλας 0-1 με ένα γκολ του Δημήτρη Παπαδρίου στο 18. Αόντι Μπακιού Γιούκτας 1-1 με γκολ του Γιάννη Θεοδωράκη στο 17, το 1-0 για τους γηπεδούχους, και στο 30 ο Δημήτρης Μάνος το 1-1. Πανακροτηριακός Επισκοπή 0-0 στο μοναδικό παιχνίδι που δεν έχει επιτευχθεί τέρμα. Ρεθμιακός Χερσόνησος 3-1 στο 6ο λεπτό. Λεωνάρντο Νίκολη το 1-0 στο 33. Ανδρέας Σαδαμάκη στο 1-1, στο 37 Βαλεντίνο Μπάρο το 2-1, και στο 52 ο Θανάσης Κότσιος το 3-1. Νεάπολη Ατσαλένιος 0-1 με γκολ του Χρήστου Παταμάνη στο 25ο λεπτό. Και επαναλαμβάνουμε, Εργοτέλειες Χανιά 1-2, σε ένα πολύ γεμάτο παιχνίδι, ντέρμπι, με τον Εργοτέλειο να ξεκινάει με δοκάρι του Νοκάη στο 4ο λεπτό. Τα Χανιά όμως να ανοίγουν το σκορ στο 23 με τον Μπλερ Τούρκο, το οποίο εκμεταλλεύτηκε λάθος την άμυνα. Στο 36 ο Ντανιέλ Ντες από πάσα του Πατινιώτη θα κάνει το 1-1 για τον Εργοτέλειο. Στο 39 ο Θέμης Κεφαλάς, εκμεταλλευόμενος πάλι λάθος της άμυνας του Εργοτέλειου, θα κάνει το 1-2. και στο 92 είχαμε δοκάρι του Αντώνη Ντεντάκη για, για την ομάδα των Λουκανιών, ενώ οι γηπεδούχοι τελείωσαν το παιχνίδι με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Γιάννη Βογιατζή στο 28ο λεπτό με δύο κίτρινες κάρτες. Αυτά ενώ πλησιάζουμε στο τέλος του παιχνιδιού. Των παιχνιδιών, μάλλον, για να είμαστε πιο ακριβείς. Παιδιά, θέλουμε ακόμα κάνα τετράλεπτο, πεντάλεπτο για να διορθώσουμε αγώνες.
0: Άρα θα προλαβαίνουμε, Κωστή, να τα ξαναπούμε τον Γιώργο, να δούμε τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν.
1: Ήθελες να σου πω τι δήλωσε ο μεγαλός.
0: Ναι.
1: Ο μεγάλος Air.
0: Εξεπλάγεις λίγο.
1: Jordan. Και τα είπε κάποια πραγματάκια.
0: Αλλά ό,τι θέλει λέει.
1: Ναι, αυτό είναι σωστό.
0: Ό,τι γουστάρει.
1: Ό,τι θέλει λέει. Όταν έπαιζα εγώ ήταν πολύ απλό. Είτε κέρδιζες ένα παιχνίδι, είτε δεν το κέρδιζες. Σήμερα η πίεση είναι μεγαλύτερη γιατί πρέπει να χτίσεις ένα brand, να ανησυχείς για τα στατιστικά σου και για την οικονομική ανταμοιβή που θα έχεις στο τέλος συμβολέου σου. Δηλαδή τότε δεν είχαν αγωνία για την οικονομική ανταμοιβή. Και ο ίδιος με τον Πίπεν έγινε ένας χαμός,
0: ναι,
1: τότε,
0: ναι,
1: στο Last Dance του Chicago Bulls. Ήθελε να φύγει, να μην κατέβει προπονήσεις. Χαμούλης με τον Σκότι Πίπεν. Παλιά λέει δεν ήξερες τι έκανα πριν από ένα μάτς ή μετά από αυτό. Μιλάει για τα social media. Σήμερα γνωρίζει τα πάντα. Εγώ λέει, αν με ρωτάτε, θα έπαιζα απλά το παιχνίδι. Δεν θα μπορούσα να ανησυχώ για το ποιο στοιχηματίζει ή για τα στατιστικά. Μα για στοιχηματισμό μπορεί να μιλήσει ο Τζόρνταν. Ήταν λίγο επιρρεπής στον τζόγο.
0: Όχι λίγο.
1: Το έχει δηλώσει κιόλας.
0: Όχι
1: και στην
0: λίγο.
1: Αυτοβιογραφία του.
0: Όχι λίγο.
1: Όχι λίγο. Στο αεροπλάνο έπαιζε 500.
0: Μα υποτίθεται ότι γι' αυτό.
1: Είχε ρημάξει τους συμπαίκτες του.
0: Ιστορία με τον πατέρα του.
1: Ναι. Είχε ρημάξει τους συμπαίκτες του τότε. Ναι. Στα αεροπλάνα και τα λοιπά. Και τα λοιπά.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ζηλεύω όλη την τωρινή κατάσταση των Σταρ. Είναι ένας εντελώς διαφορετικός κόσμος σήμερα και δεν ζηλεύω αυτή την κατάσταση. Χαίρομαι που γεννήθηκα στην εποχή που γεννήθηκα. Είμαι πιστός στο παιχνίδι και δεν νομίζω ότι θα άλλαζα τη στάση μου απέναντί του. Οι ευκαιρίες έξω από το παιχνίδι μπορεί να ήταν διαφορετικές, αλλά το πάθος μου για τον μπάσκετ δεν θα άλλαζε. Εντάξει, ο άνθρωπος και μόνο από την Jordan Brand βγάζει εκατομμύρια δολάρια, περισσότερα και από όταν έπαιζε ως ενεργεία superstar. Επομένως το έχει φτιάξει το έργο και σε αυτό βέβαια έπαιξε ρόλο η μαμά του, η οποία βλέποντας στην ταινία μπορεί να καταλάβει κανείς ότι επέμενε να όχι απλά να φορέσει το παπούτσι ο γιος της, αλλά να είναι και μέτοχος και να παίρνει και ποσοστά επί των πωλήσεων.
0: Επιχειρηματικό
1: αυτό
0: μυαλό.
1: Αυτό ήταν η μαγιά της κυρίας Τζόρνταν, mm-hmm, που ναι μεν βρήκε τον deal και του εμφάνισε ένα παπούτσι ιδιαίτερο, το Jordan 1, το απαγορευμένο, αλλά έπρεπε να είναι και να κερδίζει και από τα ποσοστά.
0: Όπως τώρα
1: το δέχτηκε η Nike
0: και σύμβουλη του Γιάννη.
1: Έβαλε μεγάλο αυτόν γκολ επιχειρηματικά
0: του
1: τότε.
0: Γιάννη είναι τα αδέλφια του, κυρίως ο Θανάσης και η μητέρα του.
1: Ναι.
0: Τους εμπιστεύεται.
1: Η μαμά κάνει κουμάντο γιατί.
0: Μπράβο. Έτσι, μπράβο.
1: Οι οικογένειες.
0: Και σωστό είναι αυτό.
1: Οι κοινωνίες σε κάποιες χώρες της Αφρικής είναι μετριαρχικές.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε έκανε κουμάντο η κυρία Βερόνικα και κάνει κουμάντο.
0: Μα
1: ακόμα και όταν ζούσε ο μπαμπάς.
0: Και πέρασαν και δύσκολα.
1: Πολύ.
0: Έτσι.
1: Πολύ, πολύ, πολύ.
0: Και η μαμά ήταν βράχος εκεί.
1: Πολύ. Και επειδή έχω διαβάσει και την αυτοβιογραφία του Τζόρνταν, ο παππούς του Τζόρνταν ήταν ένας κύκλοπας δύναμης που κουβάλαγε με το ένα χέρι κορμό δέντρου. Δηλαδή το DNA το πήρε από τον παππού.
0: Τι περίμενε να βγει ο Μάικλ.
1: Έλαντε.
0: Τι περίμενε να βγει.
1: Έλαντε. Όντως.
0: Εντάξει.
1: DNA τώρα θηρίου. Θηρίου.
0: Αυτό που δεν αναφέραμε ήταν και η δήλωση που έκανε ο Γκραντ σήμερα στην Media Day.
1: Έχει πει κάτι ενδιαφέρον, ή
0: ξέρει. Ναι, ναι, ότι έχουμε, λέει, έχουμε μια μίνι κόντρα, την έχουμε, λέει, με την
1: Φενέρ
0: και ειδικά με τον Baldwin.
1: Ναι. Okay.
0: Τα τελευταία χρόνια, λέει, έχουμε αναμετρηθεί στο Final Four, είχαμε μάχει εδώ και στην πόλη, ξέρουν τι μάτς θα είναι, είναι σε μια μικρή αντιπαλότητα, είναι πολύ καλή ομάδα, είμαστε πολύ καλή ομάδα, θα δούμε τι θα γίνει. Στον Baldwin δεν αναφέρθηκε. Αλλά παραδέχθηκε ότι υπάρχει. Ναι, υπάρχει, ρε παιδί. Υπάρχει. Υπάρχει.
1: Άλλωστε, με καλάθι του Baldwin είχε πάρει το διπλό η Φενέρμπαχτσε πέρσι.
0: Ταμπλό, με την ταμπλαδούρα, ε.
1: Ναι, ήταν εκείνο το παιχνίδι που είχε πάρει η Φενέρμπαχτσε με 85-83 στις 13 Φεβρουαρίου του 26.
0: Που και κάθισε στο κέντρο μετά. Και στη χρονιά με το Λεσόρ που έγινε ιστορία.
1: Ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει έξω στην Κωνσταντινούπολη. Ναι. Δηλαδή είχαν από μία νίκη εκτός η ομάδα. Συνολικά ο Παναθηναϊκός είναι στο 23-19 επί τη Φενέρμπαχτσε.
0: Πάντως το μόνο σίγουρο, δεν θα το χειροκροτήσει ο παδί του Παναθηναϊκού αύριο τον Baldwin.
1: Όχι.
0: Ελπίζω να μην ξεφύγει κανείς βέβαια.
1: Όχι, εντάξει. Τι να ξεφύγει.
0: Ένας αντίπαλος είναι.
1: Λοιπόν, να δούμε λίγο την injury list των ομάδων της Ευρωλίγκας και δει των ομάδων που αντιμετωπίζουμε, δηλαδή Φενέρμπαχτσε και Εφές Ανατολού. Από τη Φενέρμπαχτσε Είναι έτοιμος ο Σέιν Λάρκιν, διότι έπαιξε και στον αγώνα πρωταθλήματος, ο 34χρονος superstar. Ο Μπιτίμ, από ό,τι φαίνεται, και αυτός θα παίξει, γιατί κάπου τον είδε το μάτι μου στο τουρκικό πρωτάθλημα. Και για την Εφές Ανατολού, που παίζει ο Ολυμπιακός, φυσικά είναι το μεγάλο πρόβλημα με τον Mike James, δεν το συζητάμε.
0: Αλλά έχει Cameron.
1: Είναι game time, απόφαση δηλαδή τελευταία στιγμή για τον Cameron Payne.
0: Έτσι.
1: Ποιος άλλος?
0: Αυτό όχι. Δεν έχει τραυματισμό, απλά θα τον συμπεριλάβει όχι ο Λάσο.
1: Ναι, και έχει κάποιοι παίκτες που είναι εδώ και πολύ καιρό τραυματίες, όπως είναι ο Γιώργος Παπαγιάννης και ο Ιζαϊά Κοντινιέ.
0: Επιστρέφει σιγά σιγά και ελπίζουμε να έχει επιστρέψει όταν παίξουμε στα παράθυρα, Κωστή.
1: Ναι.
0: Τον έχει ανάγκη.
1: Μακάρι, μακάρι.
0: Αν θέλει και ο ίδιος.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 6 από την Ερασπόρο, στη ρυθμίση των ήχων. Γιάννης Κωνσταράκης, στο μικρόφωνο Δημήτρης Γιαγανάζης. Την Κραϊόβα υποδέχεται αυτήν την ώρα κολοσσός Ρόδου για το FIBA Europe Cup, ενώ στις 7.30 ο Προμηθέας Πάτρας θα αντιμετωπίσει στο Κόσοβο την Τρέπτσα. Μετάδοση των αγώνων από την Έρα Σπορ και από το Sport FM TV. Η Σαλόνο Φίλπας από τη Φιλανδία θα υποδεχθεί 6-7 στη Σανέλ Αρίνα για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Basketball Champions League. Η κάλυψη του αγώνα από την Έρα Σπορ και το Μαζέντα. Την Ισπανική Μπούργκος θα υποδεχθεί ο Άρης στις 8 στα Νίγκαλη Σχόλ για την δεύτερη αγωνιστική του Euro Cup. Το μάτς θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ και από την Νόβα. Με ειδική άδεια ταξίδευσης στη ΣΥΠΑ, ο Ντόντα Χόλ, ωστόσο ο Αμερικανός Σέντερ θα επιστρέψει αύριο στην Αθήνα προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το μάτς της ερχόμενης Παρασκευής με την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο Γαλλικός Σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Στις προπονήσεις της ΑΕΚ επέστρεψε ο Λάζαρος Ρώτα και τέθηκε στη διάθεση του Μάρκο Νίκολης για το μάτς του ερχόμενου Σαββάτου με τον Όφη στην Όλγουιν Αρίνα για την έκτη αγωνιστική της Super League. Στην κυκλοφορία τέθηκαν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το μάτς κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ο Ισπανός Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο ντέρμπι της ερχόμενης Κυριακής μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκη για την έκτη αγωνιστική της Super League. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του δικεφάλου στη σημερινή επίσκεψή του στη προπόνηση. Η Μαρσέικ θα αντιμετωπίσει απόψε σε 9.30 ο Παναθηναϊκός για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League στο Πόλο Ανδρών. Η κάλυψη του αγώνα από την Έρα Σπορ. Με ένα γκολ και δύο ασίστ, ο Λιονέλ Μέση παντίο στην εθνική ομάδα της Αργεντινής στον νικηφόρο 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση από περίπου 100.000 συμπατριώτες του στο Μονουμεντάλ του Buenos Aires. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του στο ποδόσφαιρο του Ισπανού Εξτρέμ Πέδρο, που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Πέδρο κατέκτησε με την εθνική της χώρας ένα Μουντιάλ και ένα Euro, με την Μπαρσελόνα 5 πρωταθλήματα Ισπανίας, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, και με την Τζέλσι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Έρα Σπορ. Μείνετε συντονισμένοι στην Έρα Σπορ, ακολουθεί η εκπομπή Extra Sport με τη Βίκη Σπύρου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο sports.gr.
1: Έρα Σπορ 101,8.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line.

0: Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Ακούτε Era Sport.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην συντροφιά της Ερασπορ. 7 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε λοιπόν, ξεκινάει η εκπομπή Extra Sport, η εκπομπή για όλα τα σπορ. Με σφήνες ποδοσφαιρικές αλλά και μπασκετικές. Το λέω αυτό διότι στην Ρόδο έχει ξεκινήσει το παιχνίδι του Κολοσσού με τη ρουμανική Κραϊόβα για το Europe Cup. Θα πάμε σε λίγο στον Γιώργο Αθανασίου. Αλλά διεξάγεται βεβαίως και ο 10ος όμιλος στην Τρίτη Εθνική στο ποδόσφαιρο και από εκεί θα ξεκινήσουμε. Θα πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Γιώργο τον Γιαλιτάκη. Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Βίκη και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Ερασπορ. Έχουμε ολοκληρωμένα πλέον τα αποτελέσματα στο 10ο όμιλο της τρίτης εθνικής κατηγορίας, όπου τα Χανιά ήταν η μοναδική ομάδα που έχει κάνει το 2-2 και είναι μάλιστα και στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 6 βαθμούς, καθώς το κριτικό ντέρμπι κέρδισε στο γήπεδο ο Αλμυρού τον Εργοτέλη με 2-1, με γκολ που σημείωσαν ο Πλερ Ντούρκοντ και ο Θέμης Κεφαλάς ενδιάμεσα είχε ισοφαρίσει 1-1 προσωρινά ο Ντάνιελ Ντίσα. Εργοτέλη λοιπόν Χανιά 1-1, Πλαπανιάς Άγιος Νικόλαος 1-1. Στο 18 Δημήτρη Παπαζή στο 0-1, στο 90 Μπάγκετ στο 1-1. Αόντι Μπακιού Γιούχτα 1-1, στο 17 Γέννη Θεοδωράκη στο 1-0, στο 30 Δημήτρη Μάνο το 1-1. Πανοκριτριακό Επισκοπή 0-0. Ρεθυμιακό Χερσόνη στο 4-1. Στο 6 λεπτό Λεωνάρδο Νίκολη το 1-0, στο 33 ο Ανδρέας Αδαμάκη το 1-1, στο 37 Βαλεντίνο Μπάρο το 2-1, στο 51 ο Φανάση Σκότσο στο 3-1 και στο 90 ο Σίπη Σιφακάκη στο 4-1. Και Νεάπολη Ατσαλένιο 0-1 με γκολ του Χρήστου Πατραμάκη. Στο 25. Στη βαθμολογία λοιπόν Χανιά 6 βαθμούς, Ρεθυμιακός Άγιος Νικόλαος Ατσαλένιος Πανοκριτριακός και Επισκοπή ακολουθούν με 4 βαθμούς οι ομάδες στην πρώτη εξάδα.
0: Γιώργο Γιαλιτάκη, σε ευχαριστώ θερμά και από...
1: Καλή συνέχεια.
0: Και από το ποδόσφαιρο θα πάμε στο μπάσκετ, όπως σας είπαμε, για το FIBA Europe Cup. Ο Κολοσσός Ρόδου υποδέχεται αυτή την ώρα τη ρουμανική Κραϊόβα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με το Παλέντε Σπορ Καλυθέα στο Φαλιράκι της Ρόδου και καλησπερίσουμε τον Γιώργο Θανασίου. Γιώργο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα από μένα και από τον τεχνικό συνάδελφο τον Νίκο Κάπρο. Το σκορ είναι 10-12, καθώς αξιοποίησε σωστά και εύστοχα την επίθεσή της η φιλοξενούμενη ομάδα. Οπότε το σκορ είναι 10-12 και ενώ θέλουμε 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της

0: πρώτης περίοδου. Πέιτον, Μανιόν, Καμπερίδη, Στίβενσον και Κρούζερ, οι πέντε που ξεκινάνε για τον κολοσσό του Άρη Λυκογιάννη. Η Λίλι, Ντέιβις, Μπίμπραν, Νίστορ και την Πρίνα είναι οι πέντε που ξεκινάνε για την ομάδα της Κραϊόβα. Είναι ομάδα από την Ρουμανία, είναι αυτή που φιλοξενείται σε αυτήν την πρώτη αγωνιστική από τον κολοσσό εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Καλλιθέας, στο Φανηράκι της Καλλιθέας, αν θέλετε, και αυτό λέγεται, σε αυτό το υπέροχο γήπεδο, το οποίο όμως δεν έχει πολύ κόσμο σήμερα. Ίσως η τουριστική σεζόν ακόμα κρατάει πολλούς φιλάθλους και τα παιδιά τους μακριά από τα παιχνίδια του κολοσσού. Χόντζιτς, Γερμανός, Πέρλιτς, Κροάτης, Κιντρών από το Ισραήλ, οι τρεις διαιτητές της αναμέτρησης, 10-12 το σκορ. Ο κολοσσός έχει έναν στόχο παραπάνω, μάλλον ένα κίνητρο παραπάνω για να κερδίσει το σημερινό παιχνίδι. Αν τα καταφέρει, θα είναι ιστορικά η πρώτη του νίκη στην Ευρώπη. Και οι δύο ομάδες ξεκίνησαν τα εγχώρια προβλήματά τους το Σαββατοκύριακο. Ο κολοσσός κέρδισε εδώ την Δόξα Λευκάδα για την οποία ετοιμάστηκε η Λίγκ, και η φιλοξενούμενη ομάδα κέρδισε στην έδρα της την αντίπαλό της. Ζάρε Μαρκόφσκι, ο προπονητής της ομάδος Κραϊόβα, 10-14 γίνει το σκορ. Έχουμε time out 3:09 για το τέλος πρώτης περίοδου. Έλεγα λοιπόν για τον coach της Κραϊόβα ότι είναι Σκοπιανός και είναι αυτός ο οποίος καθοδηγεί την ομάδα από την Ρουμανία. 10-14 λοιπόν το σκορ, 3:09 Βίκη μου. Ωραία. Πριν τελειώσει η πρώτη περίοδο.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Γιώργο. Γιώργο Θανασίου, και εμείς θα πούμε λοιπόν ότι στο χάντμπολ αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη στο κλειστό του Καματερού το παιχνίδι ανάμεσα στον κάτοχο του τίτλου ΠΑΟΚ, που είναι και το φαβορί για την νίκη σήμερα, κόντρα στον νεοφώτιστο Λεωνίδα Αγίων Αναργύρων, που είναι τελευταίο στην κατάταξη και χωρίς βαθμό. Είναι παιχνίδι για την τρίτη αγωνιστική της Α1 χάντμπολ των γυναικών. Οι ασπρόμαυρες, οι οποίες θα επιδιώξουν να πραγματοποιήσουν μια πολύ καλή εμφάνιση προκειμένου να πάρουν και μια έτσι ψυχολογική όθηση εν ώψη και του σαββατιάτικου αγώνα ρεβάνς με τη Μόλντε για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του European League. Νωρίτερα όμως είχαμε έναν ακόμα αγώνα, ήταν για την δεύτερη αγωνιστική της Handball Premier στις γυναίκες. Τους πρώτους βαθμούς λοιπόν στη φετινή σεζόν πανηγύρισε σήμερα η Αναγέννηση Άρτας, η οποία νίκησε με 34-30 τον Αθηναϊκό στο κλειστό Στέφανος Καραλής του Βύρωνα, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε, όπως είπα, η δεύτερη αγωνιστική. Να σας πω ότι στο ημίχρονο οι δύο ομάδες, οι οποίες ξεκίνησαν με ήττα τις υποχρεώσεις τους στο πρωτάθλημα, ενώ το μεταξύ τους ματς δεν διεξήχθη το περασμένο Σαββατοκύριακο, καθώς αμφότερες είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Στο ημίχρονο λοιπόν ήταν ισόπαλες 18-18. Να δούμε λοιπόν όλα τα αποτελέσματα της δεύτερης αγωνιστικής. ΑΕΚ Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων 40-18. ΠΑΟΚ Προσοτσάνη 42-13. Πανόραμα Νέα Ιωνία 16-36. Καματερό Πηλαία 25-17. Και σήμερα λοιπόν Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και η Νέα Ιωνία έχουν 4 βαθμούς. Η Αναγέννηση Άρτας, το Πανόραμα, Προσοτσάνη, Καματερό 2 βαθμούς. Κανένα βαθμό Αθηναϊκός, Πηλαία και ο Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων. Πάμε να αλλάξουμε χώρο, πάμε στο άθλημα του Σάμπο, καθώς 3 μετάλλια, 1 χρυσό και 2 χάλκινα, αλλά και αρκετά πλασιαρίσματα στην οκτάδα ήταν ο απολογισμός της ελληνικής αποστολής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σάμπο που φιλοξενήθηκε στο ΠΑΟΚ Sports Arena της Θεσσαλονίκης. Το χρυσό μετάλλιο λοιπόν κατέκτησε την τελευταία μέρα των αγώνων στην κατηγορία Cadets ο Λιώβα Γιούμουκιάν στα 88 κιλά, ενώ τα 2 χάλκινα μετάλλια πήραν η Δήμητρα Σαριανίδου στα σύν 72 κιλά στην κατηγορία Cadets και ο Νικόλας Νικολαίδης στα σύν 98 στην κατηγορία Youth. Κοντά μας λοιπόν σήμερα είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο Λιώβα Γιουμικάν, για να μας πει περισσότερα για το μετάλλιο αυτό, αλλά και για να μας μιλήσει βεβαίως για το άθλημα του Σάμπο, μια πολεμική τέχνη και ένα μαχητικό άθλημα που αναπτύχθηκε στην Σοβιετική Ένωση στις αρχές της δεκαετίας του 1920, αρχικά με στόχο την βελτίωση των ικανοτήτων μάχης σώμα με σώμα. Λοιπόν, ο Λιώβα είναι σήμερα κοντά μας. Καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πολλά συγχαρητήρια για την μεγάλη σου αυτή επιτυχία και σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας.
2: Ευχαριστώ.
1: Λιώβα, πώς είναι να είσαι χρυσός παγκόσμιος πρωταθλητής στα 16 σου χρόνια? Τι συναισθήματα ένιωσες τη στιγμή της απονομής, αλλά και τι συνεχίζεις να νιώθεις μετά από αυτή τη μεγάλη επιτυχία?
2: Ναι, είναι ένα συνέστημα που πραγματικά δύσκολα περιγράφεται με λόγια. Όταν ανέβηκα στο βάθρο και άκουσα την ελληνική σημαία να σηκώνεται, ένιωσα τεράστια χαρά και συγκίνηση. Εντί εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα όλη την προσπάθεια προπονήσεις και τις θυσίες που έχω κάνει για να φτάσω μέχρι εκεί. Είμαι πολύ περήφανος, αλλά ταυτόχρονα βλέπω και ως ένα νέο ξεκίνημα. Δεν θέλω να μείνω μόνο σαν την επιτυχία, θέλω να διαρκώς να εξελίζομαι.
1: Η πορεία τώρα μέχρι το χρυσό αυτό μετάλλιο ήταν δύσκολη για σένα? Πόσες νίκες χρειάστηκε να κάνεις και ποια θεωρείς ότι ήταν έτσι και η πιο καθοριστική?
2: Ήταν μια δύσκολη πορεία, γιατί ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα, κάθε αγώνας είναι απαιτητικός και δεν υπάρχει περιθώριο να χαλαρώσεις. Χρειάστηκε να κερδίσω αρκετούς αγώνες μέχρι να φτάσω στο τελικό. Και κάθε νίκη έχει τη δική της σημασία. Αν έπρεπε να ξεχωρίσω μία, θα έλεγα ότι η τελικός ήταν καθοριστικός, γιατί εκεί κατάλαβα ότι είμαι πολύ κοντά στο στόχο και έπρεπε να μείνω συγκεντρωμένος και αφοσιωμένος στο στόχο μου μέχρι το τέλος.
1: Ο τελικός με το Ρώσο ήταν πολύ πιεστικός, δεδομένου ότι έληξε 2-1.
2: Ναι, ήταν ένας πολύ πιεστικός τελικός. Το 2-1 δείχνει ότι η διαφορά ήταν πολύ μικρή και ότι έπρεπε να είμαι συγκεντρωμένος μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Προσπάθησα όμως να μην σκέφτομαι το αποτέλεσμα και να επικεντρωθώ σε αυτά που με έχει πει ο προπονητής μου και σε αυτά που έχω δουλέψει πάνω σε προετοιμασίες.
1: Λιώβα, πού θεωρείς ότι ήσουν καλύτερος εσύ από τον αντίπαλό σου στον τελικό?
2: Πιστεύω ότι η προετοιμασία μου και η ψυχραιμία μου έπαιξαν πολύ μεγάλο ρόλο. Προσπάθησα να μην παρασυρθώ από την πίεση του τελικού και να αγωνιστώ όπως είχαμε προετοιμαστεί. Νομίζω ότι στο τέλος συγκέντρωση και η θέληση να μην τα παρτήσω έκαναν τη διαφορά, πιστεύω.
1: Γενικότερα, έτσι, για σένα όλη αυτή η εμπειρία να αγωνίζεσαι σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα μέσα στην Ελλάδα, μπροστά σε κόσμο που ήρθε να σε στηρίξει, πώς ήταν?
2: Είναι πράγματι ένα ξεχωριστό πράγμα το να αγωνίζομαι στην Ελλάδα και να ακούω τον κόσμο να με στηρίζει. Μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη. Υπήρχε όμως και πίεση, αλλά προσπάθησα να τη μετατρέψω σε θετική ενέργεια. Ήθελα να κάνω τον κόσμο που ήρθε να με στηρίξει περήφανο.
1: Πριν από 2 χρόνια στην Κύπρο είχες πάρει την 5η θέση. Φέτος λοιπόν το έχεις πιστέψει ότι θα μπορούσες να φτάσεις μέχρι το χρυσό? Δηλαδή δούλεψες αποκλειστικά και μόνο με στόχο την πρώτη θέση?
2: Ναι, βέβαια είχα αποκλειστικά το στόχο το χρυσό μεντάλιο. Σίγουρα το πίστευα. Η 5η θέση στην Κύπρο πριν από 2 χρόνια με είχε βοηθήσει πολύ. Γιατί κατάλαβα ότι χρειάζεται να φτάσεις ψηλά σε ένα παγκόσμιο. Που τότε δούλεψα πολύ και μπήκα σε αυτή τη διοργάνωση με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δεν μπορούσα να ξέρω ότι θα πάρω σίγουρα το χρυσό, αλλά πίστευα ότι θα μπορούσα να το διεκδικήσω. Είναι πειθαρχημένος.
1: Ναι. Πόσο διαφορετικά τώρα, πόσο διαφορετικός νιώθεις ως αθλητής σε σχέση με 2 χρόνια πριν?
2: Είμαι πολύ πιο όριμος αγωνιστικά, έχω περισσότερη εμπειρία, έχω μάθει να διαχειρίζομαι καλύτερα την πίεση και κυρίως έχω καταλάβει ότι δεν πρέπει να φοβάμαι κανέναν αντίπαλο. Πριν από 2 χρόνια ήμουν εκεί για να αποκτήσω εμπειρίες. Τώρα πήγαμε στόχο να διεκδικήσω το μετάλλιο με τη βοήθεια του προπονητή Μύρμα Ηλιάδη και τις προετοιμασίες και τον χρόνο που με έχει αφιερώσει.
1: Λιώβα Γιουμουκιάν, θέλω να μας μιλήσεις λίγο για το άθλημα του Σάμπο, για τους ακροατές που μας ακούν τώρα, αλλά που ενδεχομένως να μην γνωρίζουν γιατί ακριβώς μιλάμε. Πώς θα τους το περιέγραφες λοιπόν το άθλημα αυτό?
2: Θα τους το περιέγραφα ότι το Σάμπο είναι ένα μαχητικό άθλημα που συνδυάζει στοιχεία από διάφορες μορφές πάλης.
1: Όπως?
2: Τεχνικές, ρήψεις, λαβές και δάφους. Δηλαδή, ο στόχος είναι να το ρίξει με την πλάτη. Είναι ένα πολύ απαιτητικό άθλημα.
1: Άρα έχει στοιχεία από το τζούντο δηλαδή.
2: Ναι. Είναι όμοια
1: αθλήματα
2: με το τζούντο.
1: Ναι. Και με την πάλη.
2: Ναι.
1: Και με την πάλη.
2: Εντάξει, απλά με την πάλι ξεχωρίζεται, γιατί στην πάλι δεν έχει αυτή τη στολή να πιάσεις. Είναι πιο πολύ αγκαλιά, δεν έχει τόσο επαφή με τα δάχτυλα.
1: Ναι. Εσύ τώρα πόσα χρόνια ασχολείσαι με το σάμπο?
2: Ασχολούμαι από τα 5 μου χρόνια, από 5 χρόνια, δηλαδή 11 χρόνια.
1: 11 χρόνια με το σάμπο μόνο? Και κάνεις παράλληλα και τζούντο?
2: Και τα παράλληλα κάνω τζούντο και σάμπο ταυτόχρονα.
1: Μάλιστα. Τι προσόντα τώρα χρειάζεσαι? Ναι, δε.
2: Επειδή είναι όμοια, σας είπα, επειδή είναι παρόμοια.
1: Μάλιστα. Τι προσόντα χρειάζεται τώρα να έχει ένας αθλητής για να φτάσει να διακριθεί σε αυτό το άθλημα?
2: Τι να σας πω, πρέπει να έχει πειθαρχία, αυτοσεβασμό και να μην τα παρατάει στις δύσκολες στιγμές. Δηλαδή, ό,τι τραυματισμό και κακοτυχία του φέρει ζωή, πρέπει να συνεχίζει να προπονείται για να φτάσει σε υψηλό στόχο, και απαιτεί και πολλές θυσίες για να κάνει ενδιαφέρει από τους άλλους.
1: Εσύ γυμνάζεσαι με τον πατέρα σου, έτσι, στην Πέρια?
2: Σωστά, και με τον Μίρμαν Ηλιάδη.
1: Και με τον Μίρμαν. Έχεις καταγωγή από την Αρμενία, έτσι?
2: Ναι, σωστά.
1: Αλλά έχεις γεννηθεί Ελλάδα?
2: Ναι, έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει ελληνικά.
1: Μάλιστα, που σημαίνει ότι πας σχολείο στην Ελλάδα. Είσαι μαθητής στην Δευτέρα Λυκείου. Πόσο σημαντικό είναι για σένα να έχεις τον αθλητισμό στη ζωή σου?
2: Ο αθλητισμός είναι ένα από το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου. Παράλληλα όμως προσπαθώ να είμαι συνεπής και στο σχολείο. Δεν είναι πάντα εύκολο να συνδυάζεις προπονήσεις, αγώνες και διάβασμα.
1: Είσαι καλός μαθητής όμως?
2: Προσπαθείς? Ναι, προσπαθώ. Αλλά πιστεύω ότι ο αθλητισμός με έχει μάθει να έχω πειθαρχία και να οργανώνω καλύτερα τον χρόνο μου.
1: Θα ήθελες να συνεχίσεις κιόλας μετά το σχολείο τις σπουδές σου σε κάποιο πανεπιστήμιο, έχεις σκεφτεί?
2: Γιατί μέχρι στιγμής δεν έχω σκεφτεί. Το μόνο που σκέφτομαι είναι το πώς θα κάνω προπόνηση και το πώς θα παλέψω στους αγώνες.
1: Μάλιστα. Τώρα ο επόμενος σου στόχος ποιος είναι? Γιατί θα προετοιμαστείς?
2: Ο επόμενος στόχος μου είναι τώρα σε αγώνα. Έχω στο Νοέμβριο το ευρωπαϊκό κύπελο στο τζούντο, άμα πάνε όλα καλά, πρώτα Θεός. Να συμμετάσχω εκεί πέρα.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Λιώβα Γιουμουκιάν, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή την όμορφη κουβέντα. Συγχαρητήρια ξανά για το χρυσό σου μετάλλιο και σου ευχόμαστε ακόμα έτσι μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ
1: να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ που δώσεις το χρόνο. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλή συνέχεια. Γεια σου. Πάμε μπασκετική σύνδεση και πάλι με το Palenta Sport Καλυθέας για να ακούσουμε την εξέλιξη του αγώνα του Κολοσσού με την ρουμανική Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup. Ακούμε τον Γιώργο Θανασίου.
0: Τελείωσε η πρώτη περίοδος. Η φιλοξενούμενη ομάδα προηγείται με 19-12. Η ομάδα της Κραϊόβα που παρουσιάζεται καλύτερη σε σχέση με τον Κολοσσό. Ο τρόπος με τον οποίο αγωνίζεται έχει, ξέρω να πιστεύω, προβληματίσει προς τιμή τους γηπεδούχους, ιδιαίτερα τον Άρη Νικογιάννη. Είναι αλήθεια ότι έχουν γίνει κάποια επιπόλαια σουτ από πλευράς Κολοσσού, παιχτών Κολοσσού. Ωστόσο αυτό οφείλεται και στην καλή τακτική, αμυντική τακτική της Κραϊόβα, η οποία ξεκινάει αμέσως την αντεπίθεση και τις περισσότερες φορές εκμεταλλεύεται το γρήγορο παιχνίδι και μπορεί και φτάνει στο καλάθι και στην διαφορά, αυξάνει τη διαφορά στο σκορ 12-19. Εδώ βλέποντας, βλέπει κανείς την στατιστική ότι στα rebound είναι η καλύτερη φιλοξενούμενη ομάδα, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά. Ωστόσο στο πρώτο δεκάλεπτο να έχεις 11 rebound έναντι 8 σίγουρα είναι υπέρ σου. Στις assist έχουμε ισοπαλία 2-2. Στα κλεισίματα η φιλοξενούμενη ομάδα έχει 2 σε σχέση με την γηπεδούχο ομάδα που έχει μόνο ένα κλέψιμο. Ενώ όσον αφορά τους scorers για την ομάδα της Κραϊόβα, υπάρχουν 2 παίκτες που έχουν σημειώσει έως τώρα, ο Πολάιτ και ο Λίλι. Ειδικά ο Λίλι ξεκίνησε σκοράροντας από τον πάγκο, ενώ δηλαδή ξεκινούντας το παιχνίδι. Ενώ από πλευράς Κολοσσού, και ενώ ξεκίνησε και η δεύτερη περίοδος από πλευράς Κολοσσού, αλλά πρέπει να το βρούμε το στατιστικό. Σίγουρα υπάρχει πολυφωνία ως προς το σποράρισμα, ωστόσο όμως δεν είναι αρκετό προκειμένου ο Κολοσσός, και φαντάζομαι αυτό θα ζήτησε πριν από λίγο ο Άρης Λυκογιάννης από τους παίχτες του, να είναι πιο συγκεντρωμένοι και πιο ουσιαστικοί στο παιχνίδι τους. 12-19 λοιπόν το σκορ της πρώτης περίοδου, του πρώτου δεκαλέπτου, και ξεκινάμε σιγά σιγά το δεύτερο δεκάλεπτο με την ομάδα της Ρουμανίας να έχει την μπάλα στην κατοχή της και να προσπαθεί να σημειώσει και άλλους δύο πόντους. 12-19 Βίκη στο ξεκίνημα της δεύτερης περίοδου.
1: Γιώργο Αθανασίου, σε ευχαριστώ, και εμείς θα πάμε στο Πόλο, καθώς σήμερα ο Παναθηναϊκός έχει μια ιστορική πρεμιέρα στο Champions League των Ανδρών. Θα είναι μια ιστορική βραδιά λοιπόν για την ανδρική ομάδα που κάνει ντεμπούτο στους ομίλους του Champions League. Οι πράσινοι λοιπόν αντιμετωπίζουν στις 9.30 τη Μαρσέη στην Μασσαλία, στην πρεμιέρα λοιπόν του τέταρτου ομίλου της κορυφαίας αυτής ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος εξασφάλισε την ιστορική του πρόκριση στους ομίλους μετά τις δύο νίκες που πανηγύρισε στον προκριματικό όμιλο του Split, και πλέον λοιπόν καλείται να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του υψηλότερου επίπεδου. Να πούμε ότι η ομάδα του Δημήτρη Μάζη έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν, μετρώντας δύο νίκες σε ισάριθμες αγωνιστικές στην Water Polo League, και θέλει βεβαίως να μεταφέρει το καλό της αυτό ξεκίνημα και στην Ευρώπη. Ο Δημήτρης Μάζης δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών, έχει λοιπόν όλους τους παίκτες στην διάθεσή του. Είναι τέλος να πούμε ότι στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν ακόμη η Φερεντσβάρος και η Στεάουα Βουκουρεστίου. Χθες ο Ολυμπιακός ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στο Champions League. Οι πρωταθλητές Ελλάδας επικράτησαν με 17-10 του Ανόβερου στην Γερμανία. Πήραν κεφάλι λοιπόν στον πρώτο όμιλο, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελούν το πρώτο φαβορί για πρόκριση στην οκτάδα. Ντεμπούτο με το ερυθρόλευκο σκουφάκι έκανε και ο Σεμίρ Σπάχιτς μετά την έγκριση της μεταγραφής του από την αρμόδια επιτροπή της ΚΟΕ, παίρνοντας έτσι τη θέση του Μανώλη Σολενάκη στην αποστολή. Ενώ να πούμε ότι στη μάχη του EuroCup στο Πόλο των Ανδρών ρίχνονται τις επόμενες μέρες ο Απόλλωνος Σμύρνης και οι Βουλιαγμένοι, που μετέχουν στον προκριματικό γύρο της διοργάνωσης, διεκδικώντας ένα εισιτήριο για την φάση των ομίλων. Η Αμφίβια Δεξιαρχία λοιπόν θα φιλοξενήσει από αύριο Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή στο Σεράφιο τον δεύτερο προκριματικό όμιλο, το μοναδικό με 5 ομάδες, 3 εκ των οποίων θα προκριθούν στην επόμενη φάση. Η ομάδα του Τεόλο Ράντου λοιπόν θα κληθεί να αντιμετωπίσει την Ιταλική Σαβόνα, την Σερβική Παρτιζάν, τη Γερμανική Ντουίσμπουργκ, καθώς και την Σίντες Καζάν στην επιστροφή των ρωσικών ομάδων μετά από τον τετραετή αποκλεισμό. Από την πλευρά του, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης αγωνίζεται από τις 9 έως τις 11 Οκτωβρίου στον τέταρτο όμιλο, που θα φιλοξενηθεί στην Νάπολη με οικοδέσποινα την τοπική Ποζίλιπο και τη συμμετοχή της Ισπανικής Μπαρτσελόνα αλλά και της Ρουμανικής Δυναμό Βουκουρεστίου, διεκδικώντας μία από τις δύο προνομιούχες θέσεις. Την Πέμπτη λοιπόν ξεκινάει στο Σεράφιο, όπως είπα, ο Απόλλων Σμύρνης, πρώτη αγωνιστική, 7 και 4 το παιχνίδι αυτό, κόντρα στην Γερμανική Ντουίσμπουργκ. Ενώ την Παρασκευή, πρώτη αγωνιστική για την Βουλιαγμένη, η οποία θα παίξει στην Νάπολη στις 7 η ώρα, κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Αυτά λοιπόν και από το Πόλο. Δίνω εγώ την σκυτάλη στον Γιάννη τον Κωνσταράκη για σύνδεση με το Earth News Radio για ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων, και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, μέρος δεύτερο, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Extra Sport, της ελληνικής διαφωνίας. Εδώ λοιπόν θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι, αυτή τη βόλτα, την καθιερωμένη καθημερινή βόλτα στον κόσμο των σπορ. Θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε λοιπόν με πρωταθλητές, να καταγράφουμε την επικαιρότητα. Θα το συνεχίσουμε βεβαίως μέχρι τις 7 εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη ένα παιχνίδι βόλεϊ του Ολυμπιακού. Είναι η ομάδα γυναικών του Ολυμπιακού η οποία παίζει στο βαλκανικό κύπελο κόντρα στην ομάδα από το Κόσοβο, την Μπρίτα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος χθες μπήκε με το δεξί στο βαλκανικό κύπελο επικρατώντας της Τσέσικα Σόφιας με 3-0 σετ 25-13, 25-18, 25-6 στην Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ομάδα λοιπόν του Μπρέκο Κοβάσεβιτς χρειάστηκε μόλις 66 λεπτά για να επιβεβαιώσει την αγωνιστική της ανδερότητα και να κάνει το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τροπέου αλλά και την πρόκριση στη φάση των έξτρα τεσσάρων του SEV Challenge Cup. Πρώτη σκόρερ του Ολυμπιακού χθες ήταν η Κρυβοσίσκα με 15 πόντους, ενώ η Μλέινκοβα πρόσθεσε 14 και η Ανδρικοπούλου 10. Συνολικά να πούμε, η ελληνική ομάδα είχε 50 πόντους από επιθέσεις, 9 άσους και 9 μπλοκ, εκμεταλλευόμενη παράλληλα και τα 7 λάθη της Τσέσικα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα στη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίαση του πρωταθλήματος της Volley League των γυναικών. Στην εκδήλωση θα δώσουν το παρόν οι προπονητές, οι αρχηγοί και οι εκπρόσωποι των 12 ομάδων που μετέχουν στο φετινό πρωτάθλημα, παρουσιάζοντας τους στόχους και τις προσδοκίες τους εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η εκδήλωση θα αποτελέσει βεβαίως την επίσημη έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την νέα σεζόν, με τις πρωταγωνίστριες του ελληνικού βόλεϊ γυναικών να συναντώνται λίγες μέρες πριν από το πρώτο σερβίς του πρωταθλήματος, το οποίο θα είναι αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Το επόμενο Σάββατο, ζητώ συγγνώμη, 17 Οκτωβρίου. Λοιπόν, αυτά και από το βόλεϊ. Πάμε όμως και πάλι στη Ρόδο και στον Γιώργο Θανασί να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η δεύτερη περίοδος του αγώνα του Κολοσσού με την Κραϊόβα για το FIBA Europe Cup. Γιώργο.
1: Η αλήθεια είναι ότι παρακολουθούμε ένα πολύ πιο ενδιαφέρον παιχνίδι σε σχέση με το πρώτο δεκάλεπτο. Το σκορ είναι 23-27. Με τον Κολοσσό να έχει κάποια σερή υπέρ του. Προηγουμένως είχαμε 7-3, 9-5, 11-6. Αυτό τον έχει φέρει πιο κοντά στο σκορ. Ωστόσο βρίσκει η ρουμανική ομάδα τον τρόπο να σκοράρει όταν βρίσκει την ευκαιρία. Και αλήθεια ότι βρίσκει πολλές ευκαιρίες. Ωστόσο θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα του Άρη Λυκογιάννη σε αυτό το διάστημα βελτίωσε σίγουρα και την επίθεση και την άμυνα, και σαφώς μπορεί να πει κανείς σε γενικές γραμμές ότι σαφώς και κοιτάει καλύτερα το παιχνίδι, προσπαθεί να επιβάλλει το δικό της ρυθμό. Μιλάμε για την ομάδα του Κολοσσού, κάτι που όμως δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα νέο σουτ τριών πόντων για την ομάδα του Κολοσσού, καταλαβαίνετε ότι είναι εύστοχο από τις φωνές όλων των φιλάθλων, με σκόρα το Καμπερίδη που κάνει το 26-27 και το παιχνίδι πηγαίνει για τέρμπι τώρα, έτσι όπως εξελίσσεται, και θέλουμε 2 λεπτά και 37 δευτερόλεπτα. Ωστόσο είχαμε ακόμη ένα καλάθι για την φιλοξενούμενη ομάδα με τον Πολάιτ. Το σκόρ είναι 26-29. Βίκυ.
0: Ωραία, να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Θανασίου.

0: αύριο ξεκινά στην ιστιοπλοεία το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Big Techno 293 και 293+, που διοργανώνει ο ναυταθλητικός όμιλος Βάρης Βάρκιζας, και φέτος λοιπόν παρουσιάζει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μετά την απόφαση της διοίκησης της Ομοσπονδίας να πρημοδοτήσει με σκάφη τους αθλητές και τις αθλήτριες που θα διακριθούν. Συγκεκριμένα λοιπόν θα διατεθούν ένα σκάφος στο πρώτο αγόρι και ένα σκάφος στο πρώτο κορίτσι της ηλικιακής κατηγορίας κάτω των 17, καθώς και από δύο σκάφη στα δύο πρώτα αγόρια και δύο πρώτα κορίτσια της ηλικιακής κατηγορίας Under 13. Επιπλέον για τον αθλητή και την αθλήτρια που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο Dakar Youth Olympic Games θα διατεθούν από ένα σκάφος κατηγορίας κάτω των 17. Θα υπάρξει βεβαίως έμπρακτη στήριξη και στους νεαρούς ιστιοπλοούς της κατηγορίας Τέκνο 293 με στόχο την ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση της ελληνικής ιστιοσανίδας και την προετοιμασία της νέας γενιάς για τις μεγάλες διοργανώσεις. Οι ιστιοπλοοί λοιπόν που θα λάβουν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα έχουν ενθουσιαστεί και βεβαίως αυτό είναι λογικό, γιατί θα έχουν πραγματικά ένα τεράστιο κίνητρο. Η συμμετοχή είναι πολύ μεγάλη, έχει φτάσει τα 99 σκάφη από 13 ομίλους. Στην κατηγορία Big Techno 293 δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι γεννήθηκαν μετά το 2010. Και στο Big Techno 293+, και στην κατηγορία ανδρών γυναικών έχουν δικαίωμα συμμετοχής όσοι έχουν γεννηθεί το 2007 και νωρίτερα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με σκοποβολή, καθώς δύο μετάλλια στο σκέτ εφήβων πανηγύρισε η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη στην Μαλακάσα. Ο Φώτης ο Μπαξεβανάκης κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο και ο Εφρέμ Νίκολα Ντονάκης στο χάλκινο στο σόλο του σκέτ εφήβων. Παράλληλα, οι δύο αθλητές αγωνίστηκαν μαζί με τον Λάμπρο Σπάρταλη στο ομαδικό του σκέτ εφήβων, με την ελληνική ομάδα να βελτιώνει το πανελλήνιο ρεκόρ με επίδοση 347 στις 375 βολές. Ο Φώτης ο Μπαξεβανάκης και ο Εφρέμ ο Νικολαντονάκης, αθλητές και οι δύο του Γιώργου Σαλαμαντάκη, είναι σήμερα μαζί μας. Γεια σου Φώτη, γεια σου Εφρέμ.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε παιδιά. Πώς ήταν αλήθεια ο αγώνας, πώς βιώσατε αυτή τη συμμετοχή, ήταν δύσκολος ο αγώνας και κυρίως πώς βιώσατε τη στιγμή του μεταλλίου, έτσι, ο καθένας από την δική του πλευρά? Φώτη, πες μας εσύ πρώτος. Ναι, μας ακούει ο Φώτης ο Μπαξεβανάκης? Έχουμε κάποιο πρόβλημα στην γραμμή. Εφραίμ, μας ακούσε εσύ?
1: Ναι, αμέσως ακούω.
0: Ωραία, πες μας λοιπόν εσύ πώς ήταν ο αγώνας και πώς βίωσες έτσι, από τη δική σου την πλευρά το μετάλλιο αυτό. Εφραίμ? Έχουμε πρόβλημα με τις γραμμές, πρέπει να έχουν πέσει και δύο.
1: Γεια σας, με ακούτε εμένα?
0: Ναι, ναι. Είσαι ο Εφρέμ?
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία, λοιπόν, σε ακούμε Εφρέμ.
1: Ότι ο αγώνας ήταν πολύ δύσκολος, πέρα από το ότι ήταν απαιτητικός λόγω της μεγάλης του δυσκολίας, επειδή ήταν πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Είχαμε και πρόβλημα με τις καιρικές συνθήκες, ήταν πολύ δύσκολες. Αλλά, εντάξει, ανταπεξέλθαμε όσο καλύτερα μπορέσαμε. Ήταν ένας δύσκολος αγώνας, το ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι από το αποτέλεσμά μας.
0: Mm-hmm. Είναι σημαντικό αυτό.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό, εννοείται. Πάντα θα θέλουμε λίγο παραπάνω, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Μην είμαστε και χάρηση.
0: Έτσι είναι. Φώτη, εσύ πώς βίωσες? Δεν ξέρω, μας ακούς τώρα? Δεν μας ακούει ο Φώτης, μάλλον εμείς δεν τον ακούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται με τη γραμμή. Θα παρακαλούσα την Ειρήνη να ξαναπροσπαθήσει πάλι να καλέσει τον Φώτη τον Μπαξεβανάκη. Λοιπόν, Εφρέμ, για σένα θα έλεγα ότι είναι μια καλή χρονιά. Εκτός από αυτό το μετάλλιο, πάτησες επίσης στην κορυφή στο ομαδικό, στο ευρωπαϊκό της Πολωνίας K23. Τι πιστεύεις λοιπόν ότι έχει αλλάξει περισσότερο στον τρόπο που αγωνίζεσαι έτσι και διαχειρίζεσαι πλέον τις μεγάλες διοργανώσεις?
1: Εντάξει, σίγουρα παίζει τεράστιο ρόλο η εμπειρία. Mm-hmm. Μετά από τόσα χρόνια για... Με ένα μεγάλο ρόλο παίζει και ο προπονητής μας, ο Σαλαβαντάκης, ο Γιώργος, που είναι εξαιρετικός ως προπονητής και ως άνθρωπος και μας βοηθάει σε κάθε αγώνα και μας ανεβάζει σε κάθε αγώνα. Ειλικρινά, αυτός ευθύνεται πάρα πολύ σε αυτό, στην επιτυχία. Αλλά και για μένα ήταν, και οι δύο αγώνες είχαν πάρα πολύ δυσκολία. ήταν πολύ καλή. Και εκεί στην Πολωνία, εκεί πέρα βάλει για ένα δισκάκι, παίξαμε στο τοφ και μείνα εκτός τελικού. Αλλά και εκεί ήταν ένας πολύ ωραίος αγώνας, πολύ δύσκολος βέβαια, όπως κάθε πανευρωπαϊκό. Αλλά ναι, ήταν πολύ ωραία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, η σκοποβολή είναι ένα άθλημα που απαιτεί έτσι ηρεμία και αυτοσυγκέντρωση. Πρέπει και τα δύο αυτά στοιχεία να είναι στοιχεία του χαρακτήρα ενός αθλητή για να φτάσει ψηλά. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που είναι υπερκινητικός και νευρικός θα μπορούσε να το ταιριάξει στο άθλημα αυτό.
1: Ναι, θα μπορούσε, γιατί χρειάζεται να έχει και γρήγορα τα αναγκαστικά. Αλλά βέβαια χρειάζεται πολύ ηρεμία, πολύ αυτοσυγκέντρωση. Κάτι το οποίο, γιατί εκεί μέσα αγωνίζεσαι δύο μέρες, ρίχνεις τρεις γύρους των 25 δισκακιών την πρώτη μέρα και δύο γύρους των 25 δισκακιών πάλι τη δεύτερη μέρα. Ο κάθε γύρος διαρκεί μισή ώρα. Δηλαδή, μισή ώρα εσύ πρέπει να είσαι προσιλωμένος σε αυτό και μόνο σε αυτό. Δηλαδή, θέλει σίγουρα πάρα πολύ συγκέντρωση, πάρα πολύ ηρεμία. Δηλαδή, όλο το μισάωρο αυτό. Δεν πρέπει να φύγει το μυαλό σου καθόλου από εκεί, από το στόχο. Mm-hmm.
0: Για να κάνουμε μια προσπάθεια να δούμε, θα μπορέσουμε να ακούσουμε το Φώτη το Βαξαβανάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ακούμε λοιπόν. Καλησπέρα, Φώτη.
2: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες. Λοιπόν, έλεγα και η πρώτη ερώτηση που έκανα και στον Εφρέμ είναι πώς βίωσες εσύ αυτή τη συμμετοχή σου και αν θεώρησες ότι ήταν δύσκολος ο αγώνας σου και πώς ένιωσες με την κατάκτηση αυτού του μεταλλείου.
2: Εννοείται, ήταν δύσκολος. Γιατί όπως είπε και ο Φρέμ, θέλει πολύ προσήλωση να είσαι πολύ συγκεντρωμένος, να μην αφαιρεθείς καθόλου. Mm-hmm. Και εντάξει, για το μετάλλιο χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ήταν ένα ακόμα σημαντικό αποτέλεσμα για σένα μέσα σε μια ήδη πολύ καλή χρονιά. Ήταν το δεύτερο μετάλλιο στο ατομικό, αν δεν κάνω λάθος, και το δεύτερο ομαδικό. Ναι. Εάν κάνεις έτσι ένα μικρό απολογισμό, τι σημαίνει για σένα λοιπόν αυτή η φετινή πορεία? Εξελίχθηκε έτσι όπως θα ήθελες?
2: Ναι, εξελίχθηκε πολύ καλά.
0: Άρα που σημαίνει ότι βγήκε κανονικά η προπόνηση, ό,τι ναι. Και σχεδιάσει, βγήκε κανονικά, οπότε προχωράς και αυτό νομίζω ότι σου δίνει και έτσι κι άλλον αέρα. Είναι έτσι?
2: Ναι, έτσι είναι.
0: Εφρέμ, τώρα ποια είναι τα όνειρά σου για την συνέχεια, μέχρι πού θα ήθελες να φτάσεις μέσα από το άθλημα αυτό?
1: Σίγουρα θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται, που είναι μια συμμετοχή σε Ολυμπιακούς αγώνες. Βέβαια, εντάξει, συνεχίζουμε τώρα σιγά σιγά. Εγώ τώρα από την επόμενη χρονιά, από την νέα χρονιά, παίζω στην κατηγορία ντρόν, φεύγω από την κατηγορία φίβων. Οπότε δυσκολεύει πάρα πολύ η κατάσταση, ακόμα περισσότερα. Και προσπαθούμε τώρα για τον χρόνο, θα προσπαθήσουμε κάποια συμμετοχή σε ένα μεγάλο αγώνα, γιατί είναι και προκρίσεις και είναι πολύ δύσκολο να περάσεις. Αυτό, σιγά σιγά και βλέπουμε. Εύχομαι να πάει όσο πιο ψηλά γίνεται αυτό.
0: Φώτη, εσύ, ποια είναι τα όνειρά σου για τη συνέχεια?
2: Και εγώ να πάρω μια... να παίξω ένα Ολυμπιακό αγώνα.
0: Έχει ανεβεί ο πύχης λοιπόν τώρα πλέον, έτσι, ναι. Έχει ανεβεί ψηλά. Και τώρα, Εφρέμ, μετά από αυτή την μεγάλη διοργάνωση, πώς συνεχίζεται η προετοιμασία?
1: Τώρα έχουμε ξαναξεκινάει νέα χρονιά για εμάς από το Γενάρη και μετά. Mm-hmm. Βέβαια τώρα θα συνεχίσουμε να κάνουμε προπόνηση, δεν το αφήνουμε τελείως. Λίγο ξεκούραση που χρειάζεται και αυτή, για κάνα μήνα, αλλά θα ρίχνουμε και όλα ταυτόχρονα. Οπότε, ναι, μετά από τη νέα χρονιά πάλι ξανά έχουμε αγώνες.
0: Μάλιστα, εγώ εύχομαι πραγματικά να πραγματοποιήσετε τα όνειρά σας και σε κάθε αγώνα να είστε και καλύτεροι. Λοιπόν, Φώτη Μπαξαβανάκη και Εφρέμ Νικολαντονάκη, σε ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα και την παρουσία σας εδώ στην Ερασπορ. Να συνεχίσετε να βρίσκετε το στόχο σας πάντα και να κυνηγάτε τα όνειρά σας.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε και πάλι στη Ρόδο, γιατί ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος στον αγώνα του Κολοσσού με την Κραϊόβα. Πάμε να ακούσουμε και πάλι τον Γιώργο Θανασίου.
3: Ολοκληρώθηκε και η δεύτερη περίοδος, φτάσαμε στο ημίχρονο, το σκορ είναι 32-35 υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας, υπέρ της Κραϊόβα. Ο Κολοσσός σίγουρα παρουσιάστηκε καλύτερο σε αυτή τη δεύτερη περίοδο, ωστόσο δεν ήταν αρκετό για να μπορέσει όχι μόνο να πλησιάσει, να αγγίξει το σκορ της αντιπάλου, και για να δούμε τι θα γίνει στη συνέχεια. Είναι γεγονός ότι όσο και αν φαίνεται από πάνω κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι είναι επιπόλαιη η φιλοξενούμενη ομάδα, θα μπορούσε να πει κανείς βλέποντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες ότι είναι ο τρόπος παιχνιδιού που έχει πάρα πολύ έξυπνο. Καταφέρνει, φαίνεται ότι είναι διαβασμένη, έχει καταλάβει κάποιες κομπίνες των παικτών του Κολοσσού, κάτι που σημαίνει ότι δεν εκτελούνται όπως πρέπει, καθώς καταστρέφεται το σχέδιο όταν επιτίθεται ο Κολοσσός. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο της φιλοξενούμενης ομάδος είναι ότι είναι πάρα πολύ γρήγορη στο transition, κάτι που το εκμεταλλεύεται, σύντο ότι έχει πολύ πολύ καλό ποσοστό από τα κοντινά σουτ τα οποία έχει κάνει. Υπήρχε μάλιστα και ένα κάρφωμα αθλητή από την Κραϊόβα, η οποία ξεσήκωσε, κυριολεκτικά ξεσήκωσε τον πάγκο, καθώς έγινε προς την πλευρά της μπασκέτας όπου κάθονται οι αναπληρωματικοί της ρουμανικής ομάδος. Ο Μάντζον είναι αυτός που έχει πετύχει 6 πόντους για τον Κολοσσό, ωστόσο ο Καμπελίδης είναι ο ποδοσφαίρος της ομάδος έως τώρα με 9, και σαφώς ο Κρούζερ έχει πετύχει και αυτός 6 πόντους, έχει βοηθήσει και σε άμυνα και σε επίθεση για τον Κολοσσό. Για την φιλοξενούμενη ομάδα σίγουρα υπάρχουν παίκτες που ξεχωρίζουν στην επίθεση, ιδιαίτερα ο Πολάιτ, ο οποίος έχει πετύχει συνολικά 13 πόντους έως τώρα, ενώ σίγουρα δεν περνάει σε καμία περίπτωση απαρατήρητη η εμφάνιση τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση του Λίλι, ο οποίος έχει σημειώσει έως τώρα 7 πόντους συνολικά, αλλά είναι αυτός ο οποίος στην πραγματικότητα οργανώνει, καθοδηγεί το παιχνίδι των συμπαικτών του και γενικότερα το παιχνίδι της ομάδας του Κραϊόβα. Ημίχρονο λοιπόν στη Ρόδο, 32 Κολοσσός, 35 Κραϊόβα, για να δούμε τι μας επιφυλάσσει η συνέχεια.
0: Να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Θανασίου και θα επανέλθω πάλι στο βόλεϊ, καθώς σήμερα η Γεωργία Αγγελοπούλου, η νεαρή παίκτρια της εθνικής μας ομάδας, υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση στο γόνατο και πλέον έχει μπροστά της στο στάδιο της αποκατάστασης και της επιστροφής στην αγωνιστική δράση. Θυμίζω ότι είχε τραυματιστεί σοβαρά στη διάρκεια του δεύτερου σετ στην αναμέτρηση με την Σερβία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όλοι θυμόμαστε, όσοι τουλάχιστον είχαμε παρακολουθήσει τους αγώνες, το τραυματισμό της και το γεγονός ότι κυριολεκτικά σφάδαζε από τους πόνους, αποχώρησε τότε με φορείο. Ήταν πραγματικά ένα περιστατικό που είχε προκαλέσει έντονη ανησυχία στις συμπαίκτριές της. Αρκετές μάλιστα είχαν ξεσπάσει τότε σε κλάματα. Αγγελοπούλου λίγες μέρες μετά επέστρεψε στην Ελλάδα προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα την αποκατάστασή της. Και πλέον λοιπόν η ενημέρωση και από την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης είναι ότι η επέμβαση ήταν πετυχημένη και πλέον βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο της αποκατάστασης και της επιστροφής βεβαίως στην αγωνιστική δράση. Και μάλιστα μετά την επέμβαση αυτή, η άτυχη του φετινού Ευρωβόλε θέλησε να εκφράσει δημόσια τις θερμές ευχαριστίες της προς όλους όσοι στάθηκαν έμπρακτα στο πλευρό της από την πρώτη στιγμή του τραυματισμού της.

Λοιπόν, πάμε τώρα στο τένις, όπου ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα λάβει μέρος στο τουρνουά στην Σαγκάη. Θα ξεκινήσει την πορεία του αύριο το πρωί κόντρα στον 32χρονο Βέλγο Κίμε Κόπεγιανς για τον πρώτο γύρο. Πρόκειται για την πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση, με τον Βέλγο τενίστα να βρίσκεται στο νούμερο 232 της παγκόσμιας κατάταξης. Αν λοιπόν ο Έλληνας πρωταθλητής πάρει το εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο, θα αναμετρηθεί με τον Λουτσιάνο Νταρντέρι, που πέρασε χωρίς αγώνα στον πρώτο γύρο.

0: στο τένις, η Coco Gauff αποκλείστηκε από τη φάση των 16 του China Open, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 σε 6-3-6-3 από την Βελγίδα Elise Mertens, μετά από μερικές μέρες που η Αμερικανίδα νούμερο 3 του ταμπλό περιέγραψε ως εξαιρετικά εξαντλητικές. Και λίγες ώρες λοιπόν μετά την απρόσμενη ήττα, η Gauff απέστειλε τη συμμετοχή της από το One Open, ένα χιλιάρι τουρνουά σε σκληρή επιφάνεια, το οποίο είχε κερδίσει πέρσι, επικαλούμενη κόπωση. Η 22χρονη η Gauff, η οποία αποκάλυψε μετά την νίκη της επί της 16χρονης Κινέζας Σουν Σινραν τη Δευτέρα, ότι είχε δεχτεί μία αδιανόητη ρατσιστική επίθεση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από έναν αγώνα στο οποίο η επανάληψη ενός πόντου προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο. «Ήταν κάπως εξαντλητικό», είπε, «δεν θα πω ψέματα», δήλωσε σε συνέντευξη τύπου. «Απλώς κλείνω το τηλέφωνό μου», είπε, «και προχωρώ. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο», πρόσθεσε. Η Gauff, να πούμε ότι είχε κερδίσει την 30χρονη Mertens και στις 5 προηγούμενες αναμετρήσεις τους. Η Mertens νούμερο 13 του ταμπλού θα αντιμετωπίσει στην συνέχεια την Iga Swiatek, η οποία έχει κατακτήσει 6 τίτλους Grand Slam. Να σημειωθεί ότι από το One Open, το οποίο διεξάγεται από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου, έχει αποσυρθεί και η Έλενα.
1: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Lamia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερήσετε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 95 60 10 11.

0: Καλημέρα Sport 101,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: Η γη αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
2: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε Eraspor.

0: Και πάμε να δούμε τι περιλαμβάνει το σημερινό μενού, να δώσουμε έτσι το μενού. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο ξεκίνησε για το BCL το παιχνίδι της ΑΕΚ απέναντι στη Σαλόν. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τον Βασίλη Μότση να δούμε τι γίνεται σε αυτό το παιχνίδι. Έχουμε δύο παιχνίδια για το Euro Cup. Στις 6 ώρα ξεκίνησε ο Κολοσσός με την Κράιοβα. Το παιχνίδι αυτό είναι στο ημίχρονο 32, όχι στην τρίτη περίοδο ξεκίνησε 32-35.
1: Θα πάμε σε λίγο και στο Γιώργο Αθανασίου, έτσι.
0: Θα πάμε στο Γιώργο Αθανασίου στις 7.30 Τρέπτσα Προμηθέας. Ακολουθεί στις 8 το παιχνίδι του Άρη με την Μπουργκός. Είναι για το Euro Cup. Φυσικά θα υπάρχει περιγραφή του αγώνα από τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Και την ίδια ώρα στις 8 Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας για το Super Cup γυναικών. Αυτά είναι τα μπάσκετ, αλλά όπως είπες Νίκο και εσύ νωρίτερα, έχουμε και πόλο.
0: Έχουμε και πόλο, 9.30 ώρα Μαρσέικ Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός ξεκινά την πρώτη του παρουσία σε φάση ομίλων του Champions League. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πέρασε με άριστα τα προκριματικά, μπήκε σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία του Champions League. Οι πράσινοι κάνουν την πρεμιέρα τους στη Μασσαλία απέναντι στην πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχο του Euro Cup Marseille.
1: Λοιπόν, πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Ξεκινάμε καταρχήν με το παιχνίδι που άρχισε πριν από πολύ λίγα λεπτά. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας από την Φιλανδία. Πάμε σαν αρίνα. Εκεί βρίσκεται ο Βασίλης Μότσης. Βασίλη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βασίλη.
2: Καλησπέρα Δημήτρη, Νίκο και στους φίλους ακροατές της Ερασπόρ από τη Σανέλ Αρίνα. Έχει ξεκινήσει το παιχνίδι εδώ και 5 λεπτά, μέσα στα μισά δηλαδή της πρώτης περίοδου. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 13-16 πλέον, με το καλάθι πετυχαίνει με τα απλό ωραίο καλάθι ο Νόλεϊ που μειώνει στους 3. Έχει ξεφύγει δύο φορές με 5 και μία με 7 η ομάδα από τη Φινλανδία, γιατί ακούμε Σαλόν και έρχεται στο μυαλό μας ότι μπορεί να είναι γαλλική ομάδα. Είναι φινλανδική ομάδα που κάνει τον ντεμπούτο της στη διοργάνωση, στο FIBA Champions League. Αυτή είναι η πρεμιέρα και για την ΑΕΚ στο φετινό Champions League. ΑΕΚ πέρυσι έφτασε μέχρι και τον τελικό της διοργάνωσης. Είχε μάλιστα διαφορά 20 πόντων 13 λεπτά πριν ολοκληρωθεί ο τελικός απέναντι στην Ρίτας Βίλνιους, αλλά δυστυχώς υπέστη μια απίθανη ανατροπή και έχασε τον τρόπο μέσα από τα χέρια της. Εν ώρα ο Νέλι Τζόσεφ καρφώνει παίρνοντας την ασίστα τον Φρανκ Μπάρτλεϊ για να μειώσει το πόντο, να κάνει το σκορ 15-16, 4-21 και να αναγκάσει μάλιστα και τον Γιούση Σαβολά είναι να καλέσει time out, τον προπονητή δηλαδή της φινλανδικής ομάδας. Οπότε μας δίνει την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια. Αυτός είναι ο τρίτος όμιλος, είναι το πρώτο παιχνίδι του τρίτου ομίλου. Στις 9 θα παίξουν η Αντβέρτ με την Σομπατέλη που μετέχουν επίσης στον όμιλο της ΑΕΚ, όπως και τα προηγούμενα χρόνια της και φέτος. Μετά την ολοκλήρωση των 6 αγωνιστικών, η πρώτη ομάδα της βαθμολογίας εξασφαλίζει απευθείας την πρόκλησή της στη φάση των 16. Οι δεύτερες και τρίτες των ομίλων θα παίξουν play-in για να πάρουν το εισιτήριο, διεκδικήσουν εκεί το εισιτήριο για τη φάση των 16, όπου έχουμε και πάλι τη συγκρότηση 4 ομίλων των 4 ομάδων. Η ΑΕΚ έχει φέτος, όπως και πέρυσι, στόχο να φτάσει μέχρι το τέλος διαδρομής. Έχει κάνει σημαντικές μεταγραφές. Σήμερα βέβαια έχει απουσίες, καθώς λείπουν οι Κισόν Φίζελ, Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Βίλιαμς. Όλοι έχουν θέματα με τραυματισμούς. Επομένως, δωδεκάδα για την ομάδα του Dragon Σάκοτα είναι οι Ντιάντρε Πίκνη, Σκορδίλης, Νόλεϊ, Κατσίβελης, Λαρεντζάκης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Χαρτόνας, ο 18χρονος, ο Τζόσεφ, ο Μπάρ.

0: σου. Γενικός της Σαλόν πετυχαίνει στα τρία τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια στα προκριματικά, είχε περισσότερους από 29 πόντους σε κάθε μάτς, έτσι, 29 το λιγότερο δηλαδή, να το πω διαφορετικά, και το λιγότερο τρία εύστοχα τρίποτα σε κάθε παιχνίδι. Ωραία πάσα του Λεκαβίτσιους στον Τζόσεφ, θα πάρει εκείνο το φάουλ, έχει την ευκαιρία να σκοράρει κιόλας, αλλά αστόχησε, όπως και να έχει, θα πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Τζόσεφ, ο οποίος πραγματοποιεί για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι έως τώρα πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Έχει 4 στα 4 δίποτα, 0 στη μία βολή, έχει δώσει μία assist, έχει ήδη κερδίσει 2 φάουλ ο Τζόσεφ, ενώ θα αποχωρήσει ο Μπάρτλεϊ για να μπει ο Γιαννούλης Λαριτζάκης. Χειροκροτούνται και οι δύο. Ο Γιαννούλης Λαριτζάκης επέστρεψε στην ΑΕΚ αυτό το καλοκαίρι μετά τη θητεία του στον Ολυμπιακό. Ο Νέλι Τζόσεφ εκτελεί την πρώτη βολή ευστοχή, κάνει το σκορ 20-21 και έχει βεβαίως και δικαίωμα για δεύτερη. Έχει δυνατότητα να πάει και στους 10 πόντους, να γίνει ο πρώτος παίκτης με την ψήφια αριθμό πόντων στην αναμέτρηση. Ευστοχή και το κάνει 21-21 το σκορ και θα αφήσει τη θέση του στον Γιώργο Τσαλμπούρη.
1: 2-22 πριν από το τέλος της πρώτης περίοδου, η ΑΕΚ ισόπαλη 21-21. Έχουμε ανυπομονησία από τους φίλους του.
2: Πολύ μεγάλη ανυπομονησία. Γίνεται ο κακός χαμός έξω από το Νίκ Γκάλι σχόλιο. Έχουν μαζευτεί πάρα πολλοί φίλοι του Άρη, αδειμονούν για να δουν την ομάδα τους να αντιμετωπίζει την Μπούργκος από την Ισπανία. Ευρώπη βέβαια, βλέπετε. Eurocup απόψε για τον Άρη στις 8. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε σε λίγο και τον Βασίλη Βλαχόπουλο που θα μας μεταφέρει εικόνα.
1: Πάντως, επειδή είπες για το γήπεδο, στο γήπεδο θα είναι και ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Νίκος Γκάλης. Οπότε νομίζω θα είναι πανηγυρικό.
2: Είναι
1: το κλίμα.
2: Είναι έξτρα το κίνητρο. Θέλουν να αφήσουν πίσω τους και αυτή την ήττα από την Καρδίτσα στην πρεμιέρα της Greek Basket League. Μια κακή παρένθεση με το που ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Ο Άρης ιτήθηκε στην Greek Basket League, μπήκε με το αριστερό. Αλλά όλα αυτά θέλουν να τα αφήσουν πίσω τους οι κίτρινοι και να κάνουν το 2-2, καθώς είχαν κερδίσει στην πρώτη αγωνιστική εκτός έδρας στη Γαλλία τη Λεμάν και με πολύ καλή εμφάνιση. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος του Άρη αδειμονή, έχει μαζευτεί αρκετή ώρα πριν από την αναμέτρηση του αγώνα για να παρακολουθήσει από κοντά την αναμέτρηση με την Μπούργκος και να μπιζάρει τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη, έτσι, για το παιχνίδι αυτό.
1: Ωραία, τι θα έλεγες να πάμε μια βόλτα μέχρι τη Ρόδο? Όχι, πάμε. Κυριολεκτικά θα μας ταξιδέψει ο Γιώργος Αθανασίου να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι για το Eurocup ανάμεσα στον Κολοσσό και την Κραϊόβα. Γιώργο, αν είδα καλά, πριν ο Κολοσσός ήταν πίσω με 6-7 πόντους και τώρα έχει κλείσει διαφορά.
3: Ναι, υπάρχει ένα επιμέρους, καλησπέρα και από
1: καλησπέρα,
3: μένα
1: καλησπέρα.
3: Υπάρχει ένα επιμέρους σκορ 10-10. Αυτό όμως οφείλω να σας πω το εξής, κάτι που τουλάχιστον σε αυτό γήπεδο βλέπουμε, αλλά έρχεται σε αντίθεση με πολλά τα οποία βλέπουμε και ακούμε σε άλλα γήπεδα. Πριν από λίγο τραυματίστηκε, αν δεν κάνω λάθος, ο Λίλι, γιατί είναι στην άλλη πλευρά του γήπεδου, από την ομάδα της Κραγιόβα. Του πρόσφεραν οι γιατροί της πρώτης βοήθειας και υποβασταζόμενος έφυγε στον πάγκο, καταχειροκροτούμενος όμως από τους φιλάθλους του Κολοσσού που βρίσκονται στο γήπεδο. Είναι αυτό το περίφημο fair play, το οποίο δεν έχουν μόνο οι αθλητές, αλλά πρέπει να έχουν και οι φιλάθλοι κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Το σκορ είναι 42-45. Το σκορ θα λέγει κανείς ότι μια έτσι, μια γιουβέτσι ως προς το ότι η Κραϊόβα βρίσκει τρόπους όταν θέλει πραγματικά να σκοράρει, δεν υπολογίζει τίποτα. Έχει τρομερή αυτοπεποίθηση η ομάδα της Ρουμανίας, που αυτή τη στιγμή όπως και προηγουμένως παίζει με 5 Αμερικανούς από τους 6 δηλαδή που έχει στην σύνθεσή της, και προσπαθεί να σταματήσει την προσπάθεια που κάνει ο Κολοσσός να επιβάλλει τον δικό του ρυθμό. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν 2-3 παίκτες που ξεχωρίζουν από την φιλοξενούμενη ομάδα και είναι αυτοί που κάνουν τη ζημιά στον Κολοσσό, όπως είδαμε προηγουμένως τον Πολάιτ, ο οποίος κατάφερε, ενώ οργάνωνε την επίθεση της δικής ομάδος, κατάφερε να προχωρήσει, να φτάσει στο βάθος και με μια τρίπλα να χρηστή σκόρερ, καθώς πραγματοποίησε το lay-up.
2: Γιώργο, βάλε με νιάνο τελεία, παραμένει στη γραμμή. Να πάμε στη Σανέλ Αρίνα, καθώς ολοκληρώνει την πρώτη περίοδος, να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση. Έλα, Βασίλη.
0: Μετά από μια πάρα πολύ όμορφη ασίστ του Γιαννούλη Λαρεντζάκη, ο Πίκνε άφησε την μπάλα στο καλάθι της Σαλόν Βίλπας και έκανε το σκορ 24-21. Στο 22-21 μια βολή του Νόλε, η ΑΕΚ βάρει για πρώτη φορά στον αγώνα προβάδισμα στο μάτς. Ένα σούτ για τρεις εύστοχο από τη γωνία από τον Λίντμπεργκ. 24-24 θα είναι το σκορ λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου. Η ΑΕΚ σαφώς θέλει βελτίωση στο κομμάτι της άμυνας. Είπαμε, πέρασε για πρώτη φορά μπροστά πριν από λίγα δευτερόλεπτα με τη βολή του Νόλεϊ στο 22-21. Ακολούθησε η assist και το καλάθι, το Γιαννούλη Ρεντζάκη και το καλάθι από τον Πίγνεϊ. Αλλά στην τελευταία φάση του πρώτου δεκαλέπτου η ΑΕΚ δέχτηκε τρίποντο από τον Λίντμπεργκ. Μάλιστα η Σαλόν Βίλπας έχει πάρα πολύ καλό ποσοστό, 6-75, 6-9, 66% το ποσοστό, 3-7 τα δίποντα για τους φιλοξενούμενους. Και κλείνω και για τα στατιστικά και για την ΑΕΚ, η οποία έχει 1-4 τρίποντα, 8-11 τρίποντα και πρώτο τη σκόρερ τον Έλλη Τζόσεφ με 10. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η δεύτερη περίοδος, παιδιά, λόγω σας.
1: Ωραία, και να γυρίσουμε στη Ρόδο. Η τρίτη περίοδος θέλει 2.50 για να ολοκληρωθεί από ό,τι βλέπω εδώ, οπότε πάμε στο Γιώργο Αθανασίου.
3: Φοβερές μάχες, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, για διεκδίκηση ενός rebound, δύο rebound, ο χαμός του χαμού. Μιλάμε φοβερά πράγματα, υπάρχει τρομερός δυναμισμός και οι δύο αντίπαλοι ξέρουν ότι το παραμικρό λάθος πληρώνεται ακριβά σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Αντέχει η φιλοξενούμενη ομάδα στην πίεση του κολοσσού επιβολής, πίεση επιβολής του δικού του ρυθμού. Η Κραγιόβα, που όμως έχει κάποια χρονικά σημεία που είναι οι παίχτες της πάρα πολύ έξυπνοι. Καταλαβαίνουν το παιχνίδι του αντιπάλου. Αυτό φαντάζομαι έχει να κάνει με το πώς μελέτησαν τον κολοσσό. Και κάποιες στιγμές φαίνεται ότι είναι επιπόλαιες κάποιες ενέργειες των παιχτών του κολοσσού. Θέλω να πιστεύω ότι έχει να κάνει περισσότερο με την καλή μελέτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Ένα μακρινό σουτ τριών πόντων για τον κολοσσό. Λογικά πρέπει να είναι ο Καμπερίδης, ο πρώτος χώρος της ομάδος, ο οποίος και πετυχαίνει το καλάθι και κάνει το 45-46 και έχει, σε σένα το λέω Νικόλα, το δικαίωμα με μία βολή να ισοφαρίσει το παιχνίδι. 45-46 το σκορ, 2-14 για το τέλος τρίτης περίοδου. Η φιλοξενούμενη ομάδα έχει συμπληρώσει 5 ομαδικά φάουλ, κάτι που πρέπει να εκμεταλλευτεί ο κολοσσός, που ισοφαρίζει τώρα το παιχνίδι καθώς είναι εύστοχη η βολή του Καμπερίδη. Για να δούμε από εδώ και πέρα τι θα γίνει. Ο κολοσσός έφερε το παιχνίδι εκεί που ήθελε. Ποια θα είναι η αντίδραση της Καϊόμα, ποια θα είναι η τακτική του κολοσσού. Υπάρχει τρομερός δυναμισμός. Υπάρχει ένα φάουλ τώρα, παράδειγμα, που σφύριξε ο διαιτής στον Νίστορ, ο οποίος έσπρωξε κατά τον διαιτή τον αντίπαλό του που ήταν ο Καράμπελας, και αμέσως ο διαιτής σφύριξε το φάουλ και δίνεται σαφώς η μπάλα στον κολοσσό, που ξεκινάει μια νέα προσπάθεια, 2 λεπτά για το τέλος τρίτης περίοδου. 46-46, ξανά οι δύο παίκτες, ο Καράμπελας από τη μία και ο Νίς τώρα από την άλλη. Ξανά για πρώτη φορά ο κολοσσός περνάει μπροστά με σκόρερ τον Κρούζερ. Αυτός είναι που στέλνει την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι, δεν την έστειλε, την έσπρωξε στην πραγματικότητα, την κάρφωσε αν θέλετε. 48-46, έχουμε time out εδώ στη Ρόδο. 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κολοσσός 48, Κραγιόβα Ρουμανίας 46.
1: Ωραία, Γιώργο, θα γυρίσουμε σε σένα να εκμεταλλευτούμε το time out, να πάμε στην Σανέλ Αρένα και το Βασίλη Μότση.
0: Με τρίποδο του Πίκνεϊ, η ΑΕΚ προηγείται 27-24, 9 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα πριν το φινάλι πλέον του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Η ΑΕΚ έχει περιορίσει τον Γόκερ, που είπαμε είναι ο πρώτος σκόρερ της φιλανδικής ομάδας, της Αλόν Βίλπας. Στα τρία τελευταία παιχνίδια, σας είπα ότι είχε σκοράρει τουλάχιστον 29 πόντους, 42 στο μάτς με την Οραντέα. Μέχρι στιγμής είναι στους τρεις. Παίζει πολύ καλή άμυνα η ΑΕΚ συνολικά πάνω του ή τέλος πάντων όποιος αναλαμβάνει το μαρκάρισμά του. Τον έχουν περιορίσει, ωστόσο έχουν βρει χώρο δράση οι υπόλοιποι και αυτή την ώρα είναι μόλις το συν 3 η ΑΕΚ. Θα δούμε πως θα εξελιχθεί βέβαια συνέχεια ο αγώνας. Ένα rebound από τον Big Ney. Εν τέλει την μπάλα θα την πάρει στα χέρια του ο Ερτέλ. Χειροκροτούνται οι παίκτες της ΑΕΚ και την προσπάθεια. Είχε μεσολαβεί στο άστοχο των δύο πόντων από τον Λαβάινεν. Ένα φάουλ που κερδίζει ο Ερτέλ. Χαμηλά, 8:33 πριν το ημίχρονο. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Πρώτο φάουλ ομαδικό για την Σαλόν σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο και πρώτο για τον Τσάβης στον αγώνα. Η επαναφορά θα γίνει από τον Γάλλο, τον Ερτέλ. Η ΑΕΚ έχει, όπως είπα και πριν, κάνει πολύ καλές μεταγραφές. Έχει ενισχύσει την ποιότητα του ρόστερ της και σε σύγκριση με την περισσινή σεζόν. Ο Ερτέλ αφήνει στον Κατσίβελη. Κρατάει εκείνος. Γυρίζει πολύ ωραία, πηγαίνει κατά από τον καλάθι και αστοχή σε ένα lay-up. Ωστόσο επιμένει, παίρνει το rebound και σκοράρει για να βάλει στο συν 5 την ΑΕΚ. Για πρώτη φορά αυτή η διαφορά υπέρ της ΑΕΚ των 5 πόντων, 29-24, 8 και 10 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Γόκερ γυρίζει ωραία προς το καλάθι της ΑΕΚ, θα πάρει το foul από τον Πίκνεϊ. Και θα έχει την ευκαιρία μέσω των βόλων που θα εκτελέσει να μειώσει ξανά τη διαφορά στους τρεις. Δεν είχε πάρει πολλές προσπάθειες έως τώρα. Αν και εντάξει είχε 0 στα 2 δίποντα και 1 στα 2 τρίποντα. Είχε εκτελέσει 4 σουτ ο Walker. Τώρα θα πάει στην γραμμή των ελευθέρων βόλων. Στην πετάτα για την ΑΕΚ αυτή την ώρα είναι ο Τσαλμπούρης, ο Πίκνεϊ, ο Λαρετζάκης, ο Ερτέλ και ο Κατσιβέλης. Ο οποίος νωρίτερα σκόραρε με δεύτερη προσπάθεια. Για τους κεντρινόμενους πρώτους σκόρερ είναι ο Νέλι Τζόσεφ με 10, που προς το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου αποσύρθηκε στον πάγκο για να πάρει ανάσες από τον Dragan Σάκοντα. Ο Walker ευστόχησε στην πρώτη βολή και έκανε το σκόρ 29-25. Πάντως μπορεί να μην υπάρχουν οργανωμένοι στο πέταλο. Όσοι βρίσκονται εδώ, περίπου 1000 να πω κάπου εκεί, εντάξει είναι πολύ μικρή προσέλευση είναι η αλήθεια, προσπαθούν να δώσουν έτσι έναν γηπεδικό τόνο. Με τα συνθήματα που φωνάζουν αναδιαστήματα, ο Walker ευστόχησε και στη δεύτερη βολή, μειώνοντας τους 3, 29-26. Στο παιχνίδι για πρώτη φορά μπαίνει ο Γάιος Κορδίλης, αντί του Πίκνεϊ. Επομένως, ταυτόχρονα στο παρκέ έτσι, ο Τσαλμπούρης με τον Σκορδίλη, στην πεντάδα για την ΑΕΚ, με τον Ερτέλ τώρα να κατεβάζει έχοντας μπροστά τον Τσάβες, θα αφήσει τον Κατσίβελη και θα πάρει ξανά την μπάλα στα χέρια ο Ερτέλ, ο οποίος δεν σούταρει για τρεις, έδωσε το Γιαννούλη Λαρεντζάκη και να βγάζει ο Τσαλμπούρης, σούταρει ο Τσαλμπούρης για τρεις και φτωχή. Το έχει το σούτο Τσαλμπούρης, 32-26, στο συν 6 η ΑΕΚ που αυξάνει σιγά σιγά τη διαφορά, ο Γόκερ εκτελεί για 2, αστοχή, παραμένει το 32-26, το rebound είναι αμυντικό από τον Κατσίβελη. Ο οποίος θα αφήσει τον Ερτέλ. Ο Ερτέλ προσπίδει το σουτάρι για τρεις, θα βγάλει στο Τσαλμπούρη. Νέο σουτ για τρεις από το Τσαλμπούρη. Άστοχα αυτή τη φορά. Το ριμπάντ είναι επιθετικό από τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Δίνει στον Ερτέλ εκείνο στο Σκορδίλη που δεν θα στοχίσει κάτω από το καλάθι για το 34-26. 7:14 πριν το ημίχρονο στο
1: σύνολο. Το είπες, Βασίλη, το είπες. Ανοίγει τη διαφορά σιγά-σιγά. Το είπες. Στο σύνολο.
0: Η αλήθεια είναι ότι ναι, είναι καλύτερη ομάδα έτσι.
1: Στο σύνολο.
0: Σωστά. Στο σύν 8 και τώρα θα έχει την ευκαιρία να πάρει και διψήφια διαφορά καθώς έκλεψε την μπάλα στην αμυνά της. Ο Ερτέλ δίνει πολύ ωραία και πάλι στο Σκορδίλη. Εκείνος θα πάρει το φάουλ χαμηλά. Το φάουλ από τον Άλτον. Έτσι λοιπόν η μπάλα θα πάει κάτω από την μπασκέτα για επαναφορά 14 δευτερολέπτων για τους κιτρινόμαυρους.
1: Ωραία, έχουμε ακόμα χρόνο.
0: Πριν ολοκλήρωση του 8 λεπτού.
1: 34-26 ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας και πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος ανάμεσα σε, η τρίτη περίοδο ανάμεσα σε Κολοσσό και Κραϊόβα. Γιώργος Αθανασίου.
3: Λοιπόν, υπάρχει ένα επιμέρους σκορ λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Θέλουμε 30 δευτερόλεπτα, κάτω από 30 δευτερόλεπτα. Υπάρχει ένα επιμέρους σκορ 17-11 για το Κολοσσό που τον έχει κάνει να προηγείται στο σκορ με 49-46. Έχει φτάσει στους συν 3. Ωστόσο, η τελευταία αυτή προσπάθεια στο παιχνίδι είναι για την φιλοξενούμενη ομάδα. Δεν τα κατάφερε στην τελική του προσπάθεια ο Γκόρντον. Η μπάλα πήγε στα χέρια των παιχτών του Κολοσσού. έχουμε τρίποντο. Σίγουρα είναι τρίποντο του Χάρης. Κάνει το σκορ 52-46. Το τρίποντο αυτό ήταν φάρμακο σίγουρα για την ψυχολογία της συνέχειας για την γηπεδούχο ομάδα. Η Κραγιόβα όμως ωστόσο από την αρχή έδειξε ότι έχει ρυθμό, έχει τρόπο να πάρει όποτε θέλει αυτό που θέλει. Παίζει πάρα πολύ δυνατά. Πολλές φορές ξεγελιέται ο φύλαδος πιστεύοντας ότι οι παίχτες Κραγιόβα κάνουν αντιαθλητικό φάουλ. Όχι, παίζει πάρα πολύ και έξυπνα κατά διαστήματα, αλλά και πολύ δυνατά, κάτι που κατάλαβαν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του αγώνα και οι παίχτες του Κολοσσού. Αποτέλεσμα τρίτης περίοδου, 52 Κολοσσός, 46 Κραγιόβα, με τον Κολοσσό να έχει πρώτο σκόρερ τον Γιώργο Καμπέρι, έχει πετύχει 16 συνολικά πόντους, ενώ για την φιλοξενούμενη ομάδα δύο είναι οι παίκτες που έχουν πετύχει τους περισσότερους πόντους. Ο Πολάιτ είναι ο ένας, έχει 15 συνολικά πόντους έως τώρα, και ο Λίλι είναι αυτός που τον ακολουθεί με 10 πόντους. Έτσι λοιπόν αναμένουμε να τελειώσει τρίτη και τελευταία περίοδος και υπάρχει το μεγάλο ερωτηματικό: θα καταφέρει ο Κολοσσός να κερδίσει σήμερα και να σημειώσει την πρώτη του ιστορικά νίκη στην Ευρώπη? Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και το άλλο δεκάλεπτο. 52-46 το σκορ.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο. Η ΑΕΚ έχει ανοίξει κι άλλο τη διαφορά, είναι στο συν 11, οπότε πάμε, ναι, πάμε πίσω στην Σανέλ Αρένα να ακούσουμε.
4: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
5: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
4: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
5: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφτιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
4: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
5: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
4: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
5: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
4: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
5: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στη ρυθμίση των ήχων, Ειρήνη Παπαζήση στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στα μικρόφωνα της Ερασπορ, Νίκος Μοσχονάς
1: και Δημήτρης Γιαχανατζής.
2: Ξεκίνησε το παιχνίδι του Προμηθέα στο 0-0 στα πρώτα δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Ακόμα δεν έχουμε το πρώτο καλάθι του αγώνα.
1: Στο συν 11 είναι η ΑΕΚ με τη Σαλόν Βίλπας 37-26. Ξεκίνησε και η τέταρτη περίοδος στο Κολοσσό. Κολοσσός Κραϊόβα 55-47, οπότε πάμε στο Βασίλη, πάμε να δούμε τι γίνεται, ναι, με την ΑΕΚ. Επιστρέφουμε στην Σανέλ Αρένα.
0: 37-26 και τώρα 27 από την πρώτη βολή του Γόκερ. Η ΑΕΚ είχε ένα σερί 8-0 με το οποίο είχε χτίσει μια διαφορά 11 πόρτων υπέρ της μετά το 29-26 στα 8 λεπτά και 6 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Σχεδόν 1,5 λεπτό μετά η διαφορά είχε πάει στους 11 για την ΑΕΚ και τώρα μένει στους 10 καθώς έχασε την δεύτερη βολή ο Γόκερ. Έτσι λοιπόν με ένα συνολικό επιμέρους 14-3 σε αυτά τα πρώτα 4 λεπτά του δευτέρου δεκαλέπτου, η ΑΕΚ προηγείται, ενώ έχουμε μια φοβερή φάση, η ΑΕΚ προηγείται με 10. Η φοβερή φάση είναι η εξής: ο Ερτέλ με μια πάσα πίσω από την πλάτη κατάφερε να δώσει το σκορδίλι και εκείνος κατάφερε, ας με επιτραπεί η έκφραση, να το χάσει κατά το καλά, δεν βέβαια πήρε το φάουλ και θα μετουσιώσει ασίστ αυτή την πάρα πολύ όμορφη πάσα του Ερτέλ εφόσον ευστοχήσει σε μία εκ των δύο βολών τουλάχιστον. Ο Σκορδίλης ευστοχεί στην πρώτη κάτω σκορ 38-27 και έχει τη δυνατότητα να δώσει και τη μεγαλύτερη διαφορά στην ΑΕΚ αν ευστοχίσει στην δεύτερη. Πεντάδα για την ΑΕΚ είναι Λαρεντζάκη, Τσαλμπούρη, Σκορδίλης, Κατσίβελης και Ερτέλ. Με τον Τσαλμπούρη ήταν στο 4 και τον Σκορδίλη στο 5. Αστοχή στη δεύτερη βολή. Ο Τσαλμπούρης προσπαθεί για το επιθετικό. Τελικώς η μπάλα θα πάει στα χέρια του Τσάβης. Θα αφήσει τον Γόκερ. Ο Γόκερ έχει μπροστά τον Κατσίβελη. Νωρίτερα πήρε το φάουλ του Λαρεντζάκη αρχικά και συνέχεια του Σκορδίλη. Τώρα οι διαμαρτυρίες είναι για βήματα, αλλά δεν νομίζω να έγιναν. Ένα σούτ από τον Τσάβης, αστοχή, υπάρχει επιθετικό rebound και κάρφωμα από τον Τσάβης και φάουλ σε δεύτερο χρόνο. Το rebound το πήρε ο Ινάμα, ο οποίος έδωσε στον Τσάβης, εκείνος κάρφωσε, πήρε και το φάουλ, μειώνει στους 9 και θα πάει και στη γραμμή των βολών ο Τσάβης, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ της Σαλόν Βίλπας με 10. Έχοντας 2 στα 3 δίποτα, 2 στα 2 τρίποτα και τώρα είναι η πρώτη φορά που πάει στη γραμμή. Έχει μαζέψει και 5 rebound ο Τσάβης. Ευστοχή στην βολή, μειώνει στους 8, 38-30 και είναι στους 11. Ο ίδιος ο Κατσίβελης θα αφήσει για τον Ερτέλ. Ξανά Κατσίβελης, ο Ερτέλ ο οποίος είχε και 6 assist στο παιχνίδι της πρεμιέρας στη νίκη της ΑΕΚ 91-70 επί του Αμαρουσίου. Ο Σκορδίλης δίνει ξανά στον Ερτέλ, ακόμα 10 δευτερόλεπτα στην επίθεση της ΑΕΚ. Περνά στον Σκορδίλη, εκείνος με πλάτη έχει προβάδισμα απέναντι στον Τσάβης. Θα πάρει το φάουλ χαμηλά, τέταρτο φάουλ για την Σαλόν Βίλπας σε αυτό το δεκάλεπτο. Έχει ήδη συμπληρώσει έκτα φάουλ, από το επόμενο βεβαίως και οι κυτρινόμαυροι θα εκτελούν βολές όποιο φάουλ κερδίζουν. Είμαστε στα μισά του δεύτερου δεκαλέπτου, 5 και 11 για την ακρίβεια, πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Ακούτε και τα συνθήματα των φιλάθρων που βρίσκονται εδώ. Καινούριο Λαριτζάκη για 3 αστοχή. Παίρνει ο ίδιος το rebound, πλησιάζει το καλάθι και με τα απλό θα αστοχίσει και πάλι. Ούτε ο Σκορδίλης καταφέρνει με το follow να σκοράρει. Υπάρχουν διαμαρτυρίες γιατί σύμφωνα με τους διαιτές η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Σκορδίλη εκτός. Αλλά τα λένε τώρα οι τρεις τους γιατί διαμαρτύρονται τη ΣΑΕΚ και έχω την εντύπωση ότι έχουν δίκιο. Και να δούμε αν θα υπάρξει διαφοροποίηση απόφαση. Ναι, υπάρχει. Η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Με 9-14 δευτερόλεπτα στην επίθεσή της, έχασε δύο εύκολα καλάθια, το πρώτο Λαρεντζάκη, το δεύτερο Σκορδίλης, αλλά η κατοχή παραμένει σε χέρια κυτρινόμαυρων. Ο Τσαλμπούρης πήρε από τον Ερτέλ και άφησε τον Κατσίβελη. Εκείνος ξανά στον Ερτέλ, παίρνει το σκρίν από τον Σκορδίλη, θα σταματήσει την τρίπλα και θα περάσει πολύ ωραία στον Σκορδίλη και ρίξει τη διεκδίκηση στο έδαφο τον Τσάβης. Ο Σκορδίλης θα κάνει το 40-30, ο Ερτέλ τη ψάχνει την πάσα στον Σκορδίλη που υπερέχει σωματικά έναντι του Τσάβης ή ακόμα και του Τζέφρις. Τώρα κερδίζει φάουλ ο Τζέφρις, χαμηλά λένε οι διαιτητές. Οι Φιλανδοί θέλουν να μετρήσει το καλάθι, αλλά το φάουλ έχει δοθεί χαμηλά. Όπως και να έχει, έχουν συμπληρωθεί τα φάουλ, πάει στη γραμμή των βολών. Ο Σκορδίλης μετά από ένα πολύ καλό διάστημα με 5 πόντους έκανε το δεύτερο του φάουλ και πηγαίνει στον πάγκο για να μπει ξανά ο Νέλη Τζόσεφ που κυριάρχησε έτσι κάτω από το καλάθι στο πρώτο δεκάλεπτο. Ο Νέλη Τζόσεφ σκορδάζοντας 10 πόντους, πήρε και τα αρκετές ανάσες θα έλεγα και τώρα επανέρχεται στον αγώνα 4-36 πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τζέφ ευστοχή στην πρώτη βολή, μειώνει στους 9. Και τώρα στις 8, 40-32 γίνεται το σκορ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ περιμένει να μπει και εκείνος στο παρκέ, στην πεντάδα της ΑΕΚ. Έχει ένα πρόβλημα με το παπούτσι νομίζω, όχι δεν μπαίνει ακόμη. Οπότε συνεχίζει η ΑΕΚ με Κατσίβελη, Ερτέλ, Τσαλμπούρη, Λαρεντζάκη και Νέλη Τζόσεφ. Ο Ερτέλ σε ρόλο οργανωτή προφανώς για την ΑΕΚ από τη στιγμή που μπήκε στο παρκέ, αλλάζει με τον Τσαλμπούρη, κρατά έχοντας μπροστά του τον Τσάβης, ωραία προσφύση, σουτάρια 2, αστοχή αλλά παίρνει φάουλ. Ο Τσάβης διαμαρτύρεται, αυτό είναι το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι. Είπαμε είναι ο πρώτος σκόρερ της Σαλόν Βίλπας. Ο Ερτέλ θα πάει στην γραμμή και έχει τη δυνατότητα να σκοράρει και πάλι, έχει ήδη 3 πόντους στο μάτς και να δω έχει 3 assist ο Ερτέλ, ενώ μπήκε ο Μπάρτλεϊ αντί του Λαρεντζάκη, 4-19 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Τωμά Ερτέλ ένας πολύπειρος Γάλλος γκάρτ, σπουδαίος βεβαίως, με σπουδαία καριέρα, κάνει το σκορ 41-32 με την πρώτη εύστοχη βολή και τώρα είναι έτοιμος να εκτελέσει και την δεύτερη. Θα ευστοχήσει και σε αυτήν, 42-32 ξανά στο συν 10 η ΑΕΚ, συνεχίζει η αλλαγή από τον Dragan Σάκοντα. Ο Νόλεϊ αντί του Κατσίβελη πήγε στο παρκέ, άρα πεντάτα τώρα για την ΑΕΚ, Ερτέλ, Τζόσεφ, Μπάρτλεϊ, Τσαλμπούρης και Νόλεϊ. Επίσης την πεντάδα για την Βίλπας μπήκε ο Στεφάνοβιτς, 18χρονος γκάρτ, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα ταλαντούχο ο Dragan Σάκοντα στις δηλώσεις του. Ένα ωραίο σουτιαδίο με μια ωραία κίνηση από τον Λάινε. Το σκορ γίνεται 42-34, πάτησε προς τα πίσω και σκόραρε. Ο Λάινε, ο Μπαρλεντίνης, ο Τσαλμπούρη, ο Ορτέλ στον Όλη στη γωνία κάνει προσφύση. Ο Όλη δεν σουταρέ και στη συνέχεια θα υποπέσει επιθετικό φάουλ πάνω στον πιτσερικά τον 18χρονο, τον Στεφάνοβιτς. Έξυπνα του πήρε το φάουλ, ήταν το πρώτο του Όλη στον αγώνα, ο Όλη διαμαρτύρεται. Θεωρεί ότι δεν είχε προλάβει να μπει μπροστά του ο Στεφάνοβιτς, αυτό είδαν οι διαιτητές, αυτό έδωσαν 42-34 το σκορ λοιπόν
2: 42-34
0: πριν του ημιχρόνου.
2: Βασίλη, πάρε μια ανάσα να ενημερώσω εγώ ότι ο Προμηθέας έχει μπει πάρα πολύ καλά, έχει κάνει πολύ καλό ξεκίνημα κόντρα στην Τρέπτσα από το Κόσοβο. Βρισκόμαστε 5 λεπτά πριν τελειώσει η πρώτη περίοδος με τον Προμηθέα μπροστά στο σκορ με 13-4. Ο Προμηθέας, ο οποίος είχε προηγηθεί και με 11-2 και ανάγκασε τους γηπεδούχους να πάρουν το πρώτο τους time out για να βελτιώσουν την εικόνα τους. Δεν βελτιώθηκε αυτή. Ο Προμηθέας προηγείται με 13-4 και 48 πριν το τέλος της πρώτης περίοδου. Πάμε για λίγο στον Γιώργο Αθανασίου να δούμε πώς πηγαίνει το παιχνίδι του Κόλοσσου με την ομάδα της Κραϊόβα. Έλα Γιώργο.
3: Είμαστε 6 λεπτά πριν το φινάλε. Ο Κολοσσός πετυχαίνει άλλο ένα μακρινό σουτ με τον Κρούζερ. Κάνει το 62-56. Αυτό που έχω να πω ότι βρισκόμαστε σε ένα κακό momentum για την φιλοξενούμενη ομάδα, καθώς έχει επιχειρήσει και αστοχήσει σε 2-3 σουτ από καλή θέση. Κάτι που δεν μας είχε συνηθίσει στο μεγαλύτερο κομμάτι ή αν θέλετε ως τώρα στο παιχνίδι. Ακόμη ένα άστοχο σουτ από ποιον, από τον Λίλη, ο οποίος ήταν αυτός μόνιμο σκόρερ της φιλοξενούμενης ομάδος όταν ξεκίνησε το παιχνίδι. 62-56, η μπάλα είναι στα χέρια των παιχτών του Κολοσσού, έχει σφυριχθεί ένα φάουλ, διαιτητές οι δύο από τους τρεις κουβεντιάζουν φαντάζομαι για τη φάση, για κάτι άλλο. Δίνει βολές, δύο βολές ο ένας διαιτητής. Μπορεί εγώ να κάνω λάθος γιατί βλέπω, όχι, δίνει δύο βολές ή έχουμε time out. Έχουμε time out, το σκορ είναι 62-56. Η μπάλα θα δοθεί στα χέρια των παιχτών του Κολοσσού και συγκεκριμένα θα εκτελέσουν μόλις 62-56, 5 λεπτά και 28 δευτερόλεπτα, παιδιά, το τέλος του αγώνα.
1: Ωραία, να εκμεταλλευτούμε την διακοπή στο παιχνίδι, το time out και να πάμε στην Σαντρίνα.

0: Ο Άρης ήδη έχει κάνει 8 sold out για τους αγώνες μέχρι και τον Γενάρη. Δηλαδή sold out είναι και ο αγώνας του Σαββάτου απέναντι στην ΑΕΚ. Λίγα εισιτήρια έμειναν για τον αγώνα με την Τερτώνα την ερχόμενη εβδομάδα, όπως και με το Μαρούσι το μεθεπόμενο Σάββατο. Είναι κάτι το οποίο το ξέρουμε, το περιμέναμε, δηλαδή να είναι γεμάτο το Αλεξάνδριο και μετά την αύξηση χωρητικότητας. Μην ξεχνάμε ότι ήταν επιλογή της ΚΑΕ Άρης να σταματήσει στα 4.000 διαρκείας, όσα δηλαδή διέθεσε φέτος.
1: Ωραία, Βασίλη, σε ευχαριστούμε. Είδαμε και τον Νίκο Γκάλι να είναι στο γήπεδο, στο τηλεοπτικό μας δέκτη.
2: Και φίλος...
1: Ναι, και το ανέφερε ο Βασίλης. Τελειώνει το ημίχρονο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ, οπότε πάμε στο Βασίλη.
3: Έχουμε και ένα time out, 49-44, 32 δευτερόλεπτα πριν την ολοκλήρωση του ημιχρόνου. Το κατάημα το πήρε ο Dragan Sakota, διότι είδε την ΑΕΚ που είχε ξεφύγει και με 11 πόντους να χάνει έτσι σιγά σιγά τη διαφορά. Τώρα παραμένει προφανώς μπροστά, αλλά είναι στο συν 5. Μετά το 42-32 έχει ένα επιμέρους 12-7 η ομάδα από τη Φινλανδία, με τον Walker να έχει πάρει μπροστά στο σκοράρισμα, έχει φτάσει στους 12 πόντους. Είπαμε, είναι με διαφορά πρώτο σκόρερ της Σαλόν Βίλπας. Έχει σκοράρει βέβαια κυρίως με τη γραμμή των βολών, εκμεταλλευόμενος τα φάουλ που κερδίζει. Έχει 6 στις 8 βολές, 2 στα 3 τρίποντα, 0 στα 4 τρίποντα ο Walker. Πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ είναι ο Νέλι Τζόσεφ, ο οποίος έχει 12 στους 9. Ο Νόλεϊ, ο οποίος νωρίτερα έχασε και μια βολή και την δυνατότητα να πάει την ΑΕΚ στους 50 πόντους. Απομένουν 32 δευτερόλεπτα, επομένως θεωρητικά από μια επίθεση για κάποια ομάδα στο φινάλε αυτού του πρώτου ημιχρόνου, αλλά θα δούμε πώς θα επιλέξουν να επιτεθούν και οι δύο ομάδες. 49 λοιπόν, 44 το σκορ, με τους παίκτες να επιστρέφουν στο παρκέ. Ο Λεκαβίτσιους μαζί με τον Μπάρτλεϊ, τον Πίκνεϊ, τον Νόλεϊ και τον Τσαλμπούρι είναι στην πέντατα της ΑΕΚ, και στην επαναφορά ο Μπάρτλεϊ. Ο Μπάρτλεϊ θα δώσει το Λεκαβίτσιους, μένουν ψηλά να πιέσουν οι φιλοξενούμενοι. Ο Λεκαβίτσιους περνά το κέντρο, έχοντας μπροστά του τον Λάινε. Θα δώσει τον Μπάρτλεϊ. Εκείνος αλλάζει τρίπλα πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνει προς το καλάθι της Σαλόν. Σουτάρει με ταμπλό αστοχή. Το σκορ παραμένει 49-44. Επομένως, τελευταία επίθεση στο πρώτο ημίχρονο θα είναι για τη Σαλόν Βίλπας. Ο Γόκερ θα σουτάρει για 3, θα αστοχήσει. Υπάρχει όμως επιθετικό ριμπάουντ και φάουλ. Φάουλ το οποίο έχει δοθεί στον Νόλεϊ που διαμαρτύρεται. Διαμαρτύρεται και ο Μπάρτλεϊ. Να δούμε σε ποιον εκ των δύο χρεώθηκε το φάουλ αυτό. Και οι δύο πάντως διαμαρτύρονται. Το φάουλ χρεώθηκε στον Μπάρτλεϊ εν τέλει. Θα το δούμε και στο replay. Δεν έχω δυνατότητα. Δηλαδή βλέπω πάνω ψηλά, αλλά δεν την είδα τη φάση. Για το αν ήταν ή όχι φάουλ. Όπως και να έχει στη γραμμή είναι ο Λαβάινεν.
1: Και έχω την εντύπωση, Βασίλη, ότι τον χτύπησε το χέρι του παίκτη που πήρε το rebound από πίσω, ότι υπήρχε το φάουλ.
3: Το καλό είναι ότι άστοχησε στη βολή ο Λαβάινεν και στο σκορ παραμένει 49-44 υπέρ της ΑΕΚ. Και αστοχή και στην δεύτερη, 9 στις 15 οι βολές για την Σαλόν Βίλπας. Ένα σούτ από το κέντρο από τον Νόλεϊ, άστοχο, μπάλα πήγε Στεφάνη, γι' αυτό ακούσετε κάποια επιφωνήματα. Ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο με την ΑΕΚ να προηγείται με 5, 49-44. Η ΑΕΚ, η οποία είπαμε προηγήθηκε και με 11 μετά το 24-24 του πρώτου δεκαλέπτου, έχει διαστήματα κενά, στο χαρακτηρίσω έτσι, κυρίως στην αμυνά της. Δίνει την ευκαιρία έτσι στη Σαλόν να μείνει κοντά στο μάτς. Έχει 4 στα 12 τρίποντα η ΑΕΚ, 14 στα 26 δίποντα. Και συνολικά στο παιχνίδι έχει 13 assist αλλά και 13 λάθη σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Εντάξει, είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της περίοδου και όλες οι ομάδες προσπαθούν να βρουν ρυθμό, αλλά αυτός ο αριθμός είναι μεγάλος έτσι για την ΑΕΚ. 12 και τα λαθική για την φιλοξενούμενη ομάδα σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. 7 στα 11 τα τρίποντα για την Σαλόν Βίλπας, 7 στα 17 τα δίποντα. Είπαμε, πρώτη σκορ στον αγώνα είναι η Νέλι Τζόσεφ για την ΑΕΚ με 12. Τους ίδιους πόντους έχει και ο Γόκερ. Σας δίνω το λόγο, επαναρχόμαστε με το δεύτερο ημίχρονο.
2: Ωραία, Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ενημερώσω ότι ξεκίνησε ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα το δεύτερο, η δεύτερη περίοδος στην αναμέτρηση του Στρέψα με τον Προμηθέα. Ο Προμηθέας είναι μπροστά στο σκορ με 31-14. Ένα λεπτό έχουν παίξει οι δύο ομάδες σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο, και με την ευκαιρία να δώσω και τα ημίχρονα στα παιχνίδια που γίνονται αυτή την ώρα παράλληλα. Για το Euro Cup έχουμε Κλούζ Ναπόκα Βενέτσια 40-50, Μπάλκαν Μπαχτασεχίρ Κολεγή 21-53. Για το FIBA Champions League, εκτός από το παιχνίδι της ΑΕΚ, έχουμε ημίχρονο στο παιχνίδι της Σλάβια Πράγας με την Άλμπα Βερολίνου 40-52 και Τραμπζονσπορ Ναντέρ 45-41. Ενώ για το FIBA Europe Cup, ημίχρονο ΑΕΚ Λάρνακας Βούρτσμπουργκ 40-40, SLR Ερακσπορ Γεντσέ 45-30 και Ραυνός Παρνού 45-30. Ο Πάβας Σπλίτ 32-41, ο Ραντέα Φρίμπουργκ Ολυμπίκ 53-35, Ρίγα Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 53-41 είναι αποτελέσματα στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και επιστρέφουμε στο παιχνίδι του Κολοσσού, το οποίο ολοκληρώνεται. Καλά πάμε, Γιώργο. Η ΑΕΚ προηγείται στο ημίχρονο με 5, ο Προμηθέας προηγείται, ο Κολοσσός νομίζω θα πάρει την νίκη, οπότε καλά πάνε οι ελληνικές ομάδες.
4: 75-65 είναι το σκορ εδώ και θέλουμε 22,7 δευτερόλεπτα για το φινάλε. Έχει time out. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, έχουμε δει πολλά στον αθλητισμό, ιδιαίτερα στο μπάσκετ. Δεν πιστεύω αυτό το η νίκη να χαθεί για τον Κολοσσό.
2: Δεν πρέπει να χάνετε αυτό το παιχνίδι, έτσι Γιώργο?
4: Όχι. Αυτό που έχω να σας πω, και επιτρέψτε μου να κλέψω λίγο χρόνο, να πάω λίγο δηλαδή στο μέλλον, έχοντας ολοκληρώσει στο μυαλό μου το παιχνίδι, 7 Οκτωβρίου 2026, πρώτη ιστορική νίκη για τον Κολοσσό στην Ευρώπη. Ο Κολοσσός, ο οποίος ιδρύθηκε το 1963, δεν ξέρω, αλλά φαντάζομαι οι άνθρωποι του αργά ή γρήγορα θα φαντάζονταν αυτήν την σημερινή επιτυχία. Κάποια στιγμή να δούνε πρώτα τον Κολοσσό να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθλημα, το ελληνικό πρωτάθλημα, να διεκδικήσει και να πάρει μια θέση στην Ευρώπη. Να λοιπόν, που ό,τι δεν έκανε πριν από 2 χρόνια στο Champions League, το κάνει τώρα στο Euro Cup. Παίρνει την πρώτη νίκη ιστορικά σε παιχνίδι ευρωπαϊκό εξωτερικού. 75-65 το παιχνίδι ξεκίνησε, θέλουμε 17 δευτερόλεπτα για το φινάλε, και ενώ σφυρίζεται φάουλ πάλι στον Πέιτον. Να σας πω για την Κραϊόβα, πρώτο σκόρερ είναι ο Πολάιτ. Πέτυχε 22 παρακαλώ πόντους, 12 πόντους ο Λίλι, Γκόρντον 10. Για τον Κολοσσό δεν σας πω ακόμα, καθώς ο Πέιτον εκτελεί βολές μετά από ένα φάουλ που κέρδισε. Θα είναι στόχος την πρώτη του προσπάθεια. Τους περισσότερους πάντως πόντους για την ομάδα του Κολοσσού σημείωσε ο Καμπερίδης με 16. Ακολουθεί σίγουρα ο Πέιτον, είτε πετύχει δεν πετύχει την δεύτερη του βολή. 14 πόντοι που βλέπω τώρα. 11 πόντους ο Κρούζερ. 10 πόντους ο Μανιόν. Αυτή είναι η καλύτερη σκόρερ για το σημερινό παιχνίδι. Πρέπει να σας πω για να κλείσω σιγά σιγά, και ενώ θέλουμε 9 δευτερόλεπτα, το σκόρ είναι 77-65. Στα 3 δεκάλεπτα, τα πρώτα 3 δεκάλεπτα, η Κραϊόβα είχε ρυθμό, είχε χρώμα, ήταν εύστοχη, ήταν πολύ καλή στην άμυνα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, επαναλαμβάνω, πρώτα πιστεύω από την τακτική της ομάδος του Άρη Νικογιάννη, λίγο η κόπωση, λίγο χάσαμε τον μπούσουλα πιστεύοντας ότι το μάτς έχει τελειώσει κτλ. Απέφερε την πρώτη ιστορική νίκη στην Ευρώπη για τον Κολοσσό. Τελικό αποτέλεσμα 77-65. Δεν έχουμε τίποτα άλλο εδώ με τον Νίκο τον Κάπρο. Θα μαζέψουμε τα πράγματά μας, θα πάμε για δηλώσεις και Γιώργο, μετά πρώτα ο Θεός παιδιά μας. Πες μου.
1: Γιώργο, πριν...

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Νίκο Κάπρο και από μένα, καλό βράδυ, καλή συνέχεια σε όλους.
3: Καλό βράδυ, Γιώργο.
4: Ευχαριστούμε τους δύο συναδέλφους. Πρώτη νίκη του Κολοσσού, ιστορική ημέρα για τον Κολοσσό. Νίκη με 77-65 επί της Κραϊόβα. Τι γίνεται?
3: Το επόμενο βήμα για τον Κολοσσό, ξέρεις ποιο είναι?
4: Ποιο είναι?
3: Να κερδίσει εκτός έδρας. Να κερδίσει στην Ευρώπη. Λοιπόν, ενημέρωσε Τρέψα Προμηθέας 18-34. Ο Προμηθέας έχει πατήσει το πόδι στον γκάζι από το ξεκίνημα του αγώνα και δεν λέει να σηκώσει το πόδι από εκεί. Καλά πάει. Θέλουμε 7 και 18 για το τέλος πλέον του πρώτου ημιχρόνου.
4: Να θυμίσουμε για όσους συντονίστηκαν τώρα ότι η ΑΕΚ στο ημίχρονο απέναντι στην Σαλόν Βίλπας έχει μια διαφορά 5 πόντων, 49-44, και πριν πάμε στο Αλεξάνδριο πάμε σε διαφημίσεις.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Sport 101,8. Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε Ερασπορ.
4: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, 2 λεπτά μετά τις 8. Ο Χρήστος Βουγιουκλάκης είναι στην ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζήση και ο Τάκης Μπάλτα στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπορ, ο Νίκος Μοσχονάς και ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Πάμε στον Νικάλης Χολ. Ξεκινάει το παιχνίδι του Άρη με την Ισπανική Μπούργκος. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Έλα, Βασίλη.
5: Νομίζεις ότι ξεκινάει?
4: Νομίζω, γιατί νομίζω. 8 είναι. Δεν αρχίζει το παιχνίδι. Αμά. Πόσα χαρτάκια έχουν πέσει τώρα εκεί, εκατομμύρια χαρτάκια.
5: Ένα, εντάξει, είπε, είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα, αλλά κάνα 10 λεπτάκι το κλείνουμε.
4: Το έχουμε ξαναζήσει αυτό σε παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι.
5: Αυτός είναι ο παραδοσιακός τρόπος υποδοχής του Άρη εδώ και 30 χρόνια, 35.
4: Ναι, αλλά να γεμίζει έτσι τόσο πολύ το παρκέ με χαρτάκια, με κορδέλες κλπ. Δεν το συναντούμε συχνά στα παιχνίδια αυτό, Βασίλη.
5: Όχι, στον Άρη του συμβαίνει εδώ και 35 χρόνια.
4: Μάλιστα.
5: 35 χρόνια δηλαδή είναι αυτή η υποδοχή που υπάρχει στον Άρη, στον πρώτο εντός έδρας αγώνα της χρονιάς. Πολλό δε μάλλον όταν μιλάμε για μια χρονιά η οποία συνοδεύεται από έντονες φιλοδοξίες, μεγάλες φιλοδοξίες, και φυσικά ο κόσμος δείχνει και τη δική του την αισιοδοξία και τη δική του τη θέληση, την επιθυμία για να δει την ομάδα του να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο.
4: Με το που έγινε το τζάμπολ, είχαν τα χαρτάκια στα χέρια τους και κατευθείαν τα πέταξαν, έτσι. Ο κακός, κακός χαμός.
5: Ναι, αυτός είναι ο τρόπος ούτως ή άλλως, επαναλαμβάνω, και εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τη δεκαετία του 80 ουσιαστικά, του ψέματα γράφοντας το βιβλίο για την ιστορία του μπάσκετ Θεσσαλονίκης. Αυτό είχε ξεκινήσει και είχε γίνει και την δεκαετία του 70 και την δεκαετία του 70, απλά εδραιώθηκε την δεκαετία του 80, την εποχή της αυτοκρατορίας του Άρη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε ένα δεκαλεπτάκι, παιδιά, όπως καταλαβαίνετε.
4: Τουλάχιστον 10 λεπτά, μη σου πω και 15 λεπτά, έτσι, μέχρι να μαζέψουν όλο αυτό το χαρτομάνι, να δουν θα το βάλουμε κλπ. Και πιθανότατα οι παίκτες ίσως χρειαστεί να κάνουν πάλι μια προθέρμανση μέχρι να ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι, γιατί πάνω που ήταν έτοιμοι να αρχίσουν να παίζουν.
5: Πάντως αν είδα καλά, το τζάμπολ το κέρδισε ο Άρης και η μπάλα ήταν, είδα στα χέρια του Κέμπιρτς, οπότε ο Άρης έχει την πρώτη κατοχή της μπάλας.
4: Και, λοιπόν, συνεχίζουν, και συνεχίζουν και πέφτουν μέσα χαρτάκια, έτσι.
5: Θα έχουμε. Ένα δεκαλεπτάκι το έχουμε δεδομένο αυτό. Παραπάνω.
4: Λοιπόν, ωραία, Βασίλη, θα περιμένουμε να ξεκινήσει το παιχνίδι του Άρη με την Ισπανική Μπούργκος, αναμέτρηση για το Eurocup. Να πω ότι έχουμε το ημίχρονο στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Φιλανδική Σαλόν Βίλπας. Η ΑΕΚ είναι με 5 πόντους μπροστά, προηγείται με 49-44, ενώ ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την Κραϊόβα με 77-65. Στο άλλο παιχνίδι που γίνεται αυτή την ώρα, ο Προμηθέας Πατρών κερδίζει την Τρέψα από το Κόσοβο με 36-24, περίπου 4 λεπτά πριν από την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Ο Προμηθέας, που μπήκε πολύ δυνατά στο παιχνίδι, εξασφάλισε γρήγορα μια σημαντική διαφορά διψήφια και την οποία διατηρεί, είναι στο συν 12 αυτή τη στιγμή. 28-12 ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο με την ομάδα του Προμηθέα να προηγείται στο σκορ, και τώρα το παιχνίδι έχει πάει στο 36-26 με την Τρέψα να προσπαθεί να μειώσει λίγο την διαφορά, να κλείσει την ψαλίδα. Θυμίζω ότι αυτή την ώρα έχουμε και το τζάμπολ στην αμέτρηση.

0: Το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, είναι πάρα πολλές οι διοργανώσεις, είναι το BCL, είναι το Euro Cup,
1: EuroLeague.
0: Ναι, η πρώτη την τάξη είναι η Ευρωλίγκα. BCL, Euro Cup, Europe Cup. Είναι πάρα πολλές οι διοργανώσεις. Κάτι πρέπει να κάνει, νομίζω, το μπάσκετ κάποια στιγμή και να τις μαζέψει. Δηλαδή δεν γίνεται. Πραγματικά χάνεις την μπάλα.
1: Χάνεις την μπάλα και ξέρεις τι γίνεται. Είναι και ο τηλεθεατής που από την άλλη μπορεί κάποιος, ας πούμε, να έχει όρεξη να παρακολουθεί τα παιχνίδια. Αλλά δεν μπορεί να πληρώνει όλα αυτά τα συνδρομητικά κανάλια.
0: Και δεν μπορείς. Είναι τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε ταυτόχρονα το παιχνίδι του Άρη για το EuroCup, τη ΑΕΚ για το BCL,
1: έτσι,
0: του Europe Cup τον Προμηθέα,
1: δηλαδή,
0: και τον Κολοσσό.
1: Τι να πρωτοδείς.
0: Έχουμε και το και το Super Cup γυναικών,
1: ναι.
0: Έχει και το Πόλο, έχει τα πάντα, δεν
1: όταν θα αρχίσει το Πόλο, λογικά ο αγώνας της ΑΕΚ άντε και του Προμηθέα θα έχουν ολοκληρωθεί, εγώ σου λέω. Αλλά και πάλι, αν τα βάλεις κάτω, είναι τρία μας που γίνονται ταυτόχρονα. Θα μου πεις, ο φίλος, ας πούμε, του Προμηθέα δεν θα κάτσει να δει κάποιο άλλο παιχνίδι, θα δει τον Προμηθέα. Αλλά okay, αν τον ενδιαφέρει ταυτόχρονα και η EuroLeague να παρακολουθεί ο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και τις υπόλοιπες ομάδες και να βλέπει γενικότερα τη διοργάνωση. Γιατί ξέρεις,
0: αν είσαι φίλος του μπάσκετ,
1: αυτό θέλω να πω. Υπάρχουν πολλοί φίλοι του μπάσκετ που ενδιαφέρονται για να δουν μπάσκετ και όχι μόνο κάποια συγκεκριμένη ομάδα.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πόσα χρήματα θα πρέπει να πληρώνουν τελικά αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, και από πού θα πρέπει να κόψουν για να τα βρουν, να τα δώσουν στα συνδρομητικά κανάλια.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Δηλαδή
0: αυτό
1: είναι τεράστιο θέμα.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Λοιπόν, είναι τεράστιο θέμα.
0: Ξεκίνησε η αναμέτρηση της ΑΕΚ το δεύτερο ημίχρονο με την Σαλόν Βίλπας. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι του Άρη.
1: Είπαμε, θέλουμε 10 λεπτά να μας ζούσουν τα χαρτάκια.
0: Λοιπόν, ο Αθηναϊκός με τον Πρωτέα Βούλας είναι στο 7-7. Οπότε λέω να πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Μότση να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι. Βασίλη.
2: Με τον Γόγκερ μόλις τώρα να σκοράρει και να μειώνει σε 3, πετυχαίνοντας τον πρώτο καλάθι στο δεύτερο ημίχρονο. 49-46 το σκόρ, 14 ο Γόγκερ, στον οποίο είχαμε σταθεί έτσι από το, πριν από τον αγώνα, υπό την έννοια ότι είχε σκοράρει στα τρία προηγούμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια φετινά της Σαλόν Βίλπας περισσότερες από 29 πόντους σε κάθε παιχνίδι, 42 με την Οραντέα. Τον είχε κρατήσει χαμηλά στο σκορ για αρκετή ώρα η ΑΕΚ. Έκλεισε βέβαια το ημίχρονο εν τέλει με 12 και τώρα έχει 14. Ο Νόλεϊ έκανε κάτι σαν πάσα προς τον Νέλι Τζόσεφ. Η μπάλα βρήκε στο ταμπλό. Ο Νέλι Τζόσεφ προσπάθησε να την κρατήσει στην κατοχή του και τελικά αυτή πήγε εκτός παρκέ από την παρέμβαση του Ινάμα. Έτσι η κατοχή είναι και πάλι για την ΑΕΚ. 8:58 πριν το φινάλε της τρίτης περίοδου. Η ΑΕΚ ψάχνει το πρώτο καλάθι, αν και υπάρχει instant replay, υπήρξε challenge. Επομένως οι διαιτητές θα πάνε να δουν τη φάση στο instant replay, επαναλαμβάνω, για να αποφασίσουν από ποιον εν τέλει βγήκε η μπάλα, από τον Έλλη Τζόσεφ ή από τον Ινάμα. 8:58 αυτά πριν την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Δεν ξέρω αν έχετε δράσει σε άλλο γήπεδο, αν θέλετε να παραμείνουμε. Πάντως στο πρώτο ημίχρονο.
0: Όχι, Βασίλη, θα μείνουμε σε σένα. Το παιχνίδι του Άρη δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
1: Απλώς μια μικρή ενημέρωση. Η Τρέψα χάνει από τον Προμηθέα με 22:36, 5 λεπτά περίπου πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημίχρονου.
2: Λοιπόν, η ΑΕΚ είχε κάποια κενά διαστήματα στο πρώτο ημίχρονο απέναντι σε μια ομάδα που, όπως είπε και ο Ντράγκαν Σάκοτα, χρειάζεται προσοχή και αυτό φάνηκε, διότι μπορεί να προηγήθηκαν και με 11 οι κυτρινόμαυροι. Όταν όμως χαλάρωσαν λίγο, κατάφερε οι φιλοξενούμενοι να επιστρέψουν και τώρα να είναι στο μείον 3, έχοντας σκοράρει το πρώτο παιχνίδι, το πρώτο καλάθι στο δεύτερο δεκάλεπτο. Έχω την εντύπωση ότι βλέποντας το replay η μπάλα πρέπει να έχει βγει από τον Ινάμα και θα δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές, αν θα δώσουν εν τέλει δηλαδή την μπάλα στην ΑΕΚ ή όχι. Η απόφασή τους είναι ότι η κατοχή παραμένει ΑΕΚ. Δεν αλλάζουν δηλαδή την αρχή τους απόφαση. Άρα η ΑΕΚ έχει 10 δευτερόλεπτα στην κατοχή της για να εκδηλώσει επίθεση, που είναι η δεύτερη της σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Στην επαναφορά είναι ο Φλιώνης, ο οποίος δεν θα μπορέσει να επαναφέρει την μπάλα. Υπάρχει παράβαση. 5 δευτερολέπτων, έτσι λοιπόν η κατοχή περνά και πάλι στην φιλανδική ομάδα που αντιθέτως παίζει εξαιρετική άμυνα, ειδικά στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου αλλά και στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Στην επαναφορά είναι ο Walker, μένουν ψηλά να πιέσουν.

0: Οι παίκτες του Dragan Sakota. Ακόμη 8-58 για το τέλος τρίτης περίοδου. Ο Walker θα πάρει την μπάλα από τον Ινάμα, την αλλάζει δηλαδή μαζί του. Θα αφήσει τον Jeffries, εκείνο στον Άλτο. Ο Άλτο θέλει με χέρι να δει τον Walker. Τελικώς έδωσε σε σούτ για τρεις ελεύθερο από τη γωνία στον Ινάμα, ο οποίος δεν αστόχησε. Κάνει το 49-49, ευστοχή, άρα ισοφαρίζει η Σαλόν και τώρα περνά μπροστά με κλέψιμο του Άλτο του σέντερ πάνω στον Φλιώνη. Αναγκάζεται μάλιστα να καλέσει time out ο Dragan Sakota, γιατί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχει ένα 7-0 σερί η ομάδα από τη Φιλανδία και παίρνει το προβάδισμα όπως είχε κάνει και στις αρχές του αγώνα. Δεν είχε ξεφύγει και με 7, η ΑΕΚ όμως μάζεσε εκείνη τη διαφορά, προηγήθηκε και με 11. Τώρα έχει κάνει την αντέπιθεσή της η Σαλόν Βίλπας, προηγούμενη εκείνη με 2 πόντους, 51-49, 8-33 πριν το τέλος τρίτης περίοδου, παιδιά.
1: 49-51, Βασίλη, πάρε μια ανάσα να δώσω εγώ τα αποτελέσματα και το σκορ για όσους δεν τα ακούσατε και προσθεθήκατε τώρα τελευταία στην παρέα μας από τα παιχνίδια του 10ου ομίλου στην τρίτη εθνική κατηγορία που είχαμε σήμερα. 10ος όμιλος λοιπόν, τα μάτς έγιναν σήμερα. Πλατανιάς ΑΟ Αγίου Νικολάου 1-1 για την ομάδα του Πλατανιά, ισοφάρισε στον 20ο λεπτό ο Μπάγιτς με πέναλτι. Είχε ανοίξει το σκορ στο 18ο λεπτό ο Παπαζήσης για την ομάδα του Αγίου Νικολάου. ΑΟ Τιμακίου Γιούχτας και εδώ 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Στο 17ο λεπτό ο Θεοδωράκης άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους. Ισοφάρισε ο Μάνος, στο 30ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-1. Πανακροτηριακός ΑΟ Επισκοπής 0-0. Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1. Στο 6ο λεπτό ο Νίκολη έκανε το 1-0 για την ομάδα του Ρεθυμνιακού. Ισοφάρισε προσωρινά για την ομάδα της Χερσονήσου ο Αδαμάκης στο 34ο λεπτό, αλλά 3 λεπτά αργότερα ο Ρεθυμνιακός πήρε ξανά προβάδισμα στο σκορ με τον Μπάρο στο 37ο λεπτό. Έκανε το 2-1, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Στο 52 ο Κότσιος με πέναλτι έγραψε το 3-1 και στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ο Σιφακάκης διαμόρφωσε το τελικό Ρεθυμνιακός Χερσόνησος 4-1. ΑΕΝ Άπολης Ατσαλένιος 0-1. Το μοναδικό τέρμα της αναμέτρησης πέτυχε ο Πατραμάνης στο 26ο λεπτό του αγώνα. Και τέλος Εργοτέλης Χανιά 1-2. Ο Τούργκοτ στο 24 το 0-1 για τα Χανιά. Ισοφάρισε ο Ντίσα στο 37ο λεπτό προσωρινά για την ομάδα του Εργοτέλη. Ο Κεφαλάς στο 40ο λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 1-2 για την ομάδα των Χανιών, τα οποία ολοκλήρωσαν το παιχνίδι και με 10 παίκτες. Αυτά λοιπόν ήταν τα τελικά αποτελέσματα και η σκόρερ από τον 10ο όμιλο στην τρίτη εθνική κατηγορία.
2: Για το Super Cup γυναικών, Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 2-41 πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου είναι στο 18-16. Για τους φίλους του Άρη που αναρωτιούνται γιατί δεν ακούνε την μετάδοση του παιχνιδιού του Άρη με την Μπούργκος, να πούμε ότι 2 δευτερόλεπτα μετά το τζάμπολ στο Αλεξάνδριο έγινε ο κακός χαμός.
1: Με τα χαρτάκια που πετάξανε οι φίλοι του Άρη.
2: Κυκρίνησε το σύμπαν, οπότε έχουμε μία διακοπή ώστε να καθαριστεί το γήπεδο. Έχει καθαρίσει το γήπεδο, οι παίκτες ξανακάνουν ζέστα.
1: Εγώ το είπα ότι θα κάνουν πάλι προθέρμανση. Με άκουσες που το έλεγα. Ότι, γιατί ξέρεις, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν το παιχνίδι. Γίνεται το τζάμπολ, πετάγεται αυτός ο ρημαχτός των χαρτιών μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε λογικό είναι σε αυτά τα 10 λεπτά που περιμένουν όλοι να καθαρίσει ο αγωνιστικός χώρος, οι παίκτες να είναι λίγο παγωμένοι. Ξανά θέλουν το ζέσταμά
2: τους.
1: Μέχρι τελικά να αρχίσει η αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργκος.
2: Να πούμε ότι για το Champions League η ΑΕΚ δεν προηγείται. Είναι 2 πόντους πίσω με την Σαλόν Βίλπα 49 και
1: 49-51.
2: 7-53 πριν το τέλος της τρίτης περίοδου.
1: Πάμε βάλει στο Βασίλη.
2: Να θυμίσω ότι για το Europe από Κολοσσός απέναντι στην Κραϊόβα ήταν ο μεγάλος νικητής με 77-65. Στρέψα Προμηθέας, τι γίνεται?
1: Στρέψα Προμηθέας, να το δω το μάτς.
2: Να μας πεις.
1: Μισό λεπτάκι, 39-45 είναι σκόρ ημιχρόνου.
2: Ωραία.
1: Στο συνέξι ο Προμηθέας, ο οποίος είχε ξεφύγει στο προβάδισμα, είχε πάρει και μια διαφορά 20 πόντων. Η Στρέψα μάζεψε τη διαφορά. Έχει μειώσει το σκόρ πλέον στους 6. Στρέψα Προμηθέας Πατρών, 39-45 στο συνέξι ο Προμηθέας στο πρώτο ημίχρονο.
2: Οπότε να εκμεταλλευτούμε το ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το παιχνίδι του Άρη και να κάνουμε μια βόλτα στην Σανέλα Αρένα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι για την Ένωση.
0: 7:38 πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπα 49-51. Μετά τα 5:50 του δευτέρου δεκαλέπτου, όταν η ΑΕΚ είχε προηγηθεί με 38-27, η Σαλόν Βίλπας έτρεξε ένα επιμέρους 24-11 και πήρε προβάδισμα με 2. Τώρα βέβαια όλη έχει τη δυνατότητα να ισοφαρίσει αν ευστοχίσει στις δύο βολές από το φάουλ που κέρδισε. Κάνει το σκορ 50-51. Τώρα με την πρώτη εύστοχη βολή και φτάνει τους 10 πόντους ο Νόλεϊ. Γίνεται για αυτός διψήφιος, όπως και ο Νέλι Τζόσεφ που έχει 12. Ευστοχή και στη δεύτερη βολή. Σοφαρίζει λοιπόν σε 51-51. Αυτή είναι η δύο πρώτη πόντη της ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο μετά από σχεδόν 2,5 λεπτά παιχνίδιου. Ο Γόκερ αφήσει τον Τζέφρις, παίρνει ξανά την μπάλα στα χέρια. Έχει μπροστά το Φλιόνι, σταματά την τρίπλα. Προσπαθεί να κλέψει τον Όλε. Η μπάλα πάει στον Τσάβης, ο οποίος θα πάρει φάουλ. Διαμαρτύρεται τον Όλε, λέει δεν έχω κάνει τίποτα. Του λέει διαιτής ότι βρήκε στο χέρι του αντιπάλου σου. Αυτό το φάουλ για τον Όλε είναι το τρίτο. Τρία φάουλ για την ΑΕΚ και ο Νέλι Τζόσεφ. Υπάρχουν και τέσσερις παίκτες της φιλανδικής ομάδας που έχει παραταχθεί με δεκάδα σε αυτόν τον αγώνα, που έχουν χρεωθεί με τρία φάουλ. Τώρα ο Τσάβης θα αστοχίσει στην πρώτη βολή. 51-51 παραμένει το σκορ. Έχει μείνει στους 11 από το πρώτο ημίχρονο ο Τσάβης. Έτοιμος και για την δεύτερη τώρα. 51-51 επαναλαμβάνει το σκορ. Εκτελεί ο Τσάβης, ευστοχή. Προβάδισμα ξανά για την Σαλόν Βίλπας. Vikings, όπως είναι το πλήρες όνομα. Ο Φλιόνης έχει μπροστά του τον Γόκερ. Πηγαίνει ο Τσαλμπούρης να του δώσει screen. Θα πάρει ο Τσαλμπούρης, αφήνει στον Νόλεϊ. Τσαλμπούρης στη γωνία για τον Μπάρτλεϊ. Σου διατρεις άστοχο, το ριμπάνδα από τον Νόλεϊ. Εκείνος πάει προς τα μέσα, βγάζει ξανά στο τρίποντο στον Μπάρτλεϊ. Αυτή τη φορά αστοχή και πάλι. Ο Μπάρτλεϊ πήγε να πω ότι αυτή τη φορά το βάλει, αλλά το χάσε. Και στη συνέχεια υπάρχει φάουλ που κάνει ο Πίκνεϊ στην διεκδίκηση του rebound πάνω στον Λίντμπεργκ. Αυτό είναι το τρίτο φάουλ και για τον Πίκνεϊ. Η ΑΕΚ έχει ένα θέμα στους φίλους κιόλας με τις απουσίες λόγω τραυματισμού των Κισόν Φίζελ, Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Βίλιαμς. Στη θέση του Μπάρτλεϊ θα μπει ο Γιαννούλης Λαρετζάκης. Δύο σερία στο χατρίποντα από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ που έχει μείνει χαμηλά στους 6 πόντους. Είναι υπάρχει και τραυματισμός και μια μικρή διακοπή στο παρκέ. Θα σηκωθεί όμως ο Τσάβης, αυτός είναι ο παίκτης που είχε πέσει και χτυπήσει το πρόσωπο από ό,τι βλέπω. Θα αποχωρήσει για λίγο εκτός παρκέ για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Πηγαίνει και προς τα αποδυτήρια, έχει χτυπήσει το πρόσωπο. Και σε πολύ λίγο θα έχουμε και συνέχεια στο μάτσα και οι διαιτητές εξετάζουν τη φάση στο instant replay. Ενδεχομένως για να δουν αν υπήρξε κάποιο είδους βιοπραγία, αυτό φαντάζομαι ότι εξετάζουν. 6:54 πριν την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 51-52. Περίπου 1500 φίλαθλοι που βρίσκονται στο κλειστό των Ανελιωσίων, στις Ανελαρίνα.
1: Βασίλη, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα να δώσω εγώ δύο ειδήσεις. Ότι με ειδική άδεια ταξίδεψε στις ΗΠΑ ο Ντόντα Χολ. Ωστόσο, ο Αμερικανός Σέντερ θα επιστρέψει αύριο στην Αθήνα προκειμένου να τεθεί στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζόκα για το μάτς της ερχόμενης Παρασκευής με την Ανατολού Εφές για την τέταρτη αγωνιστική της EuroLeague. Και την ομάδα της Μονακό, ό,τι θυμάστε κύριε, έτσι, μας τελείωσε. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Την είχαν ρίξει στην πέμπτη κατηγορία του γαλλικού πρωταθλήματος, δηλαδή στα τοπικά, να λέμε, έτσι. Το έδαν από εδώ, το έδαν από εκεί, φαίνεται ότι δεν μπορούσαν, δεν βγαίνανε τα κουκιά και αποφάσισαν να χτυπήσουν, να βαρέσουν κανόνι, όπως λέμε. Πτώχευση για τη Μονακό, μια ομάδα η οποία μέχρι πέρσι έπαιζε στη EuroLeague.
2: Έπαιζε EuroLeague. Και μιας και είμαστε και είπες την είδηση για τον Ολυμπιακό, να θυμίσω ότι αύριο ο Παναθηναϊκός στις 9 και 4 αντιμετωπίζει την Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής της EuroLeague στο Telecom Center Athens, με τον Τζέλιμι Ρομπράντοβιτς να έχει στη διάθεσή του τους Νίκο Ρογκαβόπουλο και Μουσταφά Φαλ, ο Μουσταφά Φαλ, ο οποίος υπάρχει πιθανότητα να τον δούμε να αγωνίζεται για πρώτη φορά με τον Παναθηναϊκό. Τέλειωσε η πρώτη περίοδος για το Super Cup γυναικών. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλα, ισόπαλες οι δύο ομάδες 21-21.
1: Μάλιστα. Πάμε για λίγο στον Βασίλη Βλαχόπουλο να μας πει τι γίνεται τώρα στο Αλεξάνδριο.
2: Ναι, να πάμε, Βασίλη. Έχουν περάσει 21 λεπτά. Είδαμε
1: και ακόμα δεν έχει αρχίσει το μάτς, Βασίλη.
2: Είδαμε το γήπεδο να καθαρίζεται. Βλέπουμε τους παίκτες να ξανακάνουν ζέσταμα. Το παιχνίδι όμως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα.
3: Καλησπέρα και πάλι. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει το παιχνίδι γιατί κάνουν ζέσταμα. Επειδή αυτό το λειτουργικό το έχω δει πάρα πολλές φορές, είναι η πρώτη φορά που βλέπω να καθυστερεί τόσο πολύ η έναρξη του αγώνα, γιατί καθαρίστηκε όντως το κήπεδο ακόμα και από τα court seats που μεταξύ, εκεί πέρα κάθεται και ο Ρίτερ Σιάο. Λογικά οι διαιτές τώρα θα κάνουν σινιάλο για να ξεκινήσει το παιχνίδι, για να δω ένα λεπτό. Ναι, όχι, τους λέει να αποσυρθούν στον πάγκο για τις τελευταίες οδηγίες.
1: Τους πει μόνο να αποσυρθούν στα αποδυτήρια, εκεί θα έχουμε θέμα.
3: Ναι, πάρα πολύ ωραία, έχουν ανοίξει και οι πόρτες εδώ μεταξύ στο Αλεξάνδριο.
1: Τι εννοείς δηλαδή, ότι έρχεται και άλλος κόσμος πλέον τις αμαρτίδες και μπαίνουν μέσα?
3: Όχι, έχει πάρα πολύ κόσμο το γήπεδο προφανώς για να αεριστεί ο χώρος, για να στο πω έτσι κομψά, για να αεριστεί ο χώρος. Λοιπόν, τώρα μια διακοπή, ωραία εικόνα, φανταστική εικόνα, δεν το συζητάμε, αλλά αυτή η διακοπή των 20 λεπτών σίγουρα είναι κάτι το οποίο δεν αρέσει ποτέ στους προπονητές οι οποίοι έχουν...
2: Βλέπουμε το διαιτητή πηγαίνει προς το τζάμπολ, δεν ξέρω, θα αρχίσει. Έχουν περάσει 23 λεπτά, Βασίλη.
3: Ο Δημητρίγεβιτς, ο Μήτρου Λόγκ, ο Μπίρτς, ο Ρόμπινσον και ο Λιντέλ είναι η πεντάδα για τον Άρη. Να δούμε τώρα και την πεντάδα για τους Ισπανούς. Δεν ήταν ο DJ Stephens σε αυτή. Βλέπω τον Όντιτς, είναι ο Ντουμπούγια, ο Γκερέρο, με τον Αντοσάβγεβιτς και τον Σάμαρ. Είναι οι πέντε για την Μπούργος. Υπενθυμίζω ότι και οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα επικράτησαν ο Μεν Άρη της Λεμάν στη Γαλλία, στην πρεμιέρα του EuroCup, η δε Μπούργος της Σεντεβίτα στο Κολοσσέο, όπως είναι η έδρα της. Ο Σάμαρ, ο οποίος πάει κατευθείαν στον Δημητρίγεβιτς και φλέρταρε εκεί πέρα με το πρώτο φάουλ του αγώνα. Η μπάλα τώρα χαμηλά για τον Λιντέλ. Το φάουλ από τον Ραντοσάβγεβιτς. Είναι δεδομένο ότι ο Άρης θα προσπαθήσει να περάσει την μπάλα κοντά στο καλάθι και για την ακρίβεια στον Λιντέλ, ο οποίος έχει post παιχνίδι. Ο Λιντέλ που ήταν μαζί με τον Ρόμπινσον Ελ οι μοναδικοί παίκτες κατά την προσωπική μου άποψη που διασώθηκαν από αυτό το οποίο είδαμε στην Καρδίτσα στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Δημητρίγεβιτς στην κίνηση του Μήτρου Λόγκ του δίνει την μπάλα, περιμένει τον Μπίρτς για να του δώσει το screen, δεν βγαίνει το pick and roll, η μπάλα χαμηλά στον Δημητρίγεβιτς, φάουλ από τον Σάμαρ. Δεύτερο φάουλ μέσα σε 16 δευτερόλεπτα. Ο Σάμαρ σήκωσε και το χέρι του, έφαγε την προσποίηση από τον Δημητρίγεβιτς. Και φυσικά είναι και το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι για το Σπανούλι, είναι ευνόητο αυτό. Ο Δημητρίγεβιτς τώρα στο heads out του Γκερέρο για τον Λίντελ, περνάει μπάλα χαμηλά στον Ρόμπινσον με τον Ντουμπούγια. Για δύο ο Ρόμπινσον θα πετύχει το καλάθι, ζητάει και φάουλ, ότι του χτύπησε το δεξί χέρι ο Ντουμπούγια. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος μέχρι στιγμής για τον Άρη είναι λίρα 100. Ο Ντουμπούγια τώρα θέλει να βάλει πως παιχνίδι στον Ρόμπινσον, θα εκτελέσει, θα ευστοχήσει, καθώς αντικανονικά έδιωξε την μπάλα ο Λιντέλ μέσα από την από τη Στεφάνη. Νομίζω ότι και οι δύο φάσεις που είδαμε, και του Ρόμπινσον Ελ με post παιχνίδι αλλά και του Ντουμπούγια, είναι κάτι που θα το δούμε στη διάρκεια του αγώνα, έχοντας δει την Μπούργο στο πως παίζει πριν από μια εβδομάδα. Ο Δημητρίγεβιτς αστοχήσει του τριών πόντων, επιθετικό rebound από τον Μήτρου Λόγκ, φάουλ από τον Ντουμπούγια, έξυπνο φάουλ αυτό, γιατί ο Άρης είχε, ήταν τρεις παίκτες με έναν τον Γκερέρο, είχαν φύγει παίκτες της Μπουργκός, οπότε ο Άρης είχε τη δυνατότητα για να βρει καλάθι σε αυτή τη φάση. Τρίτο ομαδικό για την Μπουργκός. Ο Μήτρου Λόγκ στο screen από τον Μπίρτς βρίσκει διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα για τον Μπίρτς, του γλιστράει μπάλα από τα χέρια, ο Λιντέλ τη μαζεύει, δεν καταφέρει να τη συγκρατήσει υπό την πίεση του Σάμαρ, η μπάλα για την Μπούργος. Ο Σπανούλης τώρα κάτι λέει στον Ηλία Κατζούρη, τώρα πηγαίνει στον Βασίλη Τολιόπουλο, θέλει μεγαλύτερη συγκέντρωση. Το είπε ούτως ή άλλως στις δηλώσεις στη Media Day. Ο Σάμαρ τώρα σουτ πήγε να βγάλει για τον Νόντιτς, αλλά έκλεισε καλά ο Μπίρτς στην αλλαγή. Χαμηλά ο Γκερέρο τώρα με τον Λιντέλ, δίνει βοήθεια με φάουλ όμως ο Ρόμπινσον, θεωρούν οι διαιτητές, στην επαφή που έκανε ο Ρόμπινσον. Πρώτο ομαδικό φάουλ για τον Άρη. Διαιτητές είναι ο Λούκα Καρντούμ, ο Κερέμ Μπάκη και ο Εντοάρδο Γκονέλα. Οι διαιτητές του σημερινού αγώνα. Ο Όντις κατευθείαν εκτελεί για τρεις ο Τζαμαϊκανός και είναι εύστοχος. Καλός παίκτης είναι πάντως ο Όντις, ο οποίος δίνει προβάδισμα στην Μπούργος με 2-5. Ομάδα η οποία, ενώ ο Ρόμπινσον τώρα κάνει βήματα, σωστή είναι η απόφαση, που είναι σε το αριστερό του πόδι, το δεξί του πόδι, συγγνώμη, αλλά έχει σταθερό ο Ρόμπινσον. Έλεγα για την Μπούργος, η οποία, αν εξαιρέσουμε τον αγώνα της πρεμιέρας του Ισπανικού Πρωταθλήματος απέναντι στην Μπασκόνια, σουτάρει με καλό ποσοστό ευστοχίας από μακρινή απόσταση. Και πάλι ο Όντις για τρεις, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Αμυντικό ριμπάουντ από τον Ρόμπινσον, ο οποίος πετάει την μπάλα πολύ έξυπνα στον Λιντέλ, στον Μπέιτς, ο οποίος θα στοχίσει σε lay-up υπό την πίεση του Όντις. Απίθανο. Τώρα κλέβει την μπάλα, μάλλον προσγειώνεται στα χέρια του από το λάθος του Ραντοσάβιεβιτς. Λέω απίστευτο, γιατί είναι 20 πόντους ψηλότερος ο Μπίρτς. Ο Δημητρίγεβης τώρα με ένα φλότερ θα πετύχει το καλάθι, μειώνει σε 5-4. Ο Σάμαρ με τον Μητρουλόν στην οργάνωση του παιχνιδιού για την Μπουργό. Ψηλά ο Ντουμπούγια, ο οποίος πήγε να πάρει διάδρομο. Και πάλι για τρεις ο Όντις, και πάλι εύστοχος, και πάλι κακή η άμυνα επάνω στον Τζαμαϊκανό, ο οποίος έχει σουτάρει τρεις φορές ελεύθερος. 4-8, ο Δημητρίγεβης για τον Μπίρτς, ο Λιντέλ, ο Μίτρου Λόγκ έχει τρίποντο, κάνει λάθος, πήγε ο πολύ αλτουρισμός καμιά φορά βλάπτει και κάνει, αναγκάζεται να κάνει φάουλ στον Όντιτς για να σταματήσει τον εφηδιασμό της Μπούργκος. Ο Άρης, ο οποίος δεν έχει συγκέντρωση στην άμυνα στα πρώτα λεπτά. Έδωσε δηλαδή τρία ελεύθερα σουτ στον Όντιτς, ο οποίος έβαλε τα δύο, εντάξει. Τώρα παρατηρήσει τον Λιντέλ, ο οποίος θα καθίσει στον πάγκο. Αλλάζει το... όχι, δεν αλλάζει σχήμα. Βάζει το Χαραλαμπόπουλο ο Βασίλης Σπανούλης. 4-8. Ο Φίσακ, ο προπονητής της Μπούργος, κάτι συζητάει εκεί πέρα με τους διαιτητές. Οπότε η πεντάδα του Άρη τώρα είναι με Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, Χαραλαμπόπουλο, Μπίρτς και Ρόμπινσον Ερλ. Από την άλλη πλευρά για την Μπούργος νέο πρόσωπο είναι ο Αλμαζάν, ο οποίος αντικαθιστά τον Ραντοσάβιεβιτς. Ο Άρης, ο οποίος δίνει πάρα πολύ εύκολα το σούτ στην Μπούργος μέχρι στιγμής. Δεν βγάζει ενέργεια στην άμυνα. Ο Μήτρου Λόγκ τώρα πιέζει τον Σάμα.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpatrida.gr.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: νέος παίκτης, ο Walker, ο οποίος τώρα φτάνει στους 21. Leland Walker είχε 42, είπαμε, στο μάτς με την Οραντέα. 62-65 με συγχωρείτε. Το σκορ, ο Λεκαβίτσιος αφήνει στον Μπάρτλε, εκείνος θα πάρει το φάουλ από τον Τζέφρις. Επιχείρησε να σκοράρει με ένα αριστερό λέει, πήρε το φάουλ ο Φρανκ Μπάρτλε, που έχει φτάσει στους 10 πόντους και τώρα θα πάει και στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Σε ένα ωραίο παιχνίδι, είναι η πρεμιέρα του FIBA Champions League. Η ΑΕΚ δεν είναι ακόμα έτοιμη στα επίπεδα ετοιμότητας που θα ήθελε να βρίσκεται ο προπονητής της, ο Dragan Sakota, και αυτό φαίνεται στο παιχνίδι. Απ' την άλλη, η Σαλόν κάνει ντεμπούτο στο FIBA Champions League. Πήρε το εισιτήριο μέσω των προκριματικών, αποκλείοντας τρεις ομάδες. Πέρυσι πήρε το δεύτερο πρωτάθλημα στην ιστορία της στη Φινλανδία και φιλοδοξεί να γίνει και η πρώτη ομάδα από τη Φινλανδία, γιατί είναι η δεύτερη που μετέχει στο FIBA Champions League, η πρώτη που θα πάρει και νίκη, γιατί η προηγούμενη τη σεζόν 16-17 δεν τα έχει καταφέρει. Η προηγούμενη φιλανδική ομάδα που είχε μετάσχει, η Κατάγια, στο FIBA Champions League, 1,5 λεπτό πριν το φινάλε τρίτη περίοδου. Το σκορ είναι 64-65, γιατί είχαμε μία εύστοχη βολή, μάλλον και τις δύο εύστοχες βολές από τον Μπάρτλεϊ. Σουτ για τρεις, άστοχο από τον Λίντμπεργκ, rebound από τον Πίκνεϊ για την ΑΕΚ. Ο Κατσίβελης αφήνει στον Μπάρτλεϊ, εκείνος πάει προς το καλάθι, σηκώνει για δύο και ευστοχή. Κατάφερε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι είναι πολύ πιο δυνατός από τον Λίντμπεργκ. Να πατήσει δυνατά για να σκοράρει ο Μπάρτλεϊ για να βάλει μπροστά την ΑΕΚ με 66-65. Ακούτε και ο κόσμος που έχει μπει στην εξίσωση. Ο Walker κάνει συνεχώς τις δρίμπλες. Είναι σαν να παίζει μόνος του απέναντι στην ομάδα της ΑΕΚ. Σουτάρει ο Όντες, το για τρεις. Προσποιείται, δίνει στο Λίντμπεργκ. Εκείνος βγάζει στον τρίποντο στον Ινάμα, ο οποίος στοχεί από τη γωνία για το 68-66 υπέρ της φινλανδικής ομάδας. Ακόμη 34 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Ο Λεκαβίτσιους κατεβάζει την μπάλα για την ΑΕΚ. Πήγε ο Τζόσεφ, ο Νέλ Τζόσεφ, να του δώσει το screen. Θα δώσει τελικώς τον Κατσίβελη, ο Λεκαβίτσιους. Ο Κατσίβελης πάει προς τα μέσα. Κακή πάσα προς τον Τζόσεφ. Κλέβει ο Walker, ο οποίος σταματά να τρέχει γιατί θέλει να έχει η ομάδα του την τελευταία επίθεση σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο, τελευταία επίθεση. Κάνει προσποιήσεις, βγάζει τον Τσάβη σου διατρίς από εκείνον άστοχο, αλλά φάουλ από τον Λεκαβίτσιους, καθώς ο Λιθουανός μπήκε στο κύλινδρο του αντιπάλου του, δεν διαμαρτυρήθηκε μάλιστα καθόλου ο Λεκαβίτσιους. Θα δούμε τη φάση ξανά στον αγώνα, 1,5 δευτερόλεπτο πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Ναι, νομίζω ότι είναι, δεν είναι σωστό το σφύριγμα των διαιτητών. Ο Λεκαβίτσιους δεν κάνει κίνηση προς τον Τσάβης. Ο Τσάβης είναι που πάει προς τον Λεκαβίτσιους και πέφτει μπροστά.
1: Έχεις δίκιο, Βασίλη. Το κέρδισε, το κέρδισε.
0: Ναι, τέλος πάντων, έχεις δίκιο και εσύ, Νίκο. Πάντως δεν είναι σωστή υπόθεση των διαιτητών. 66-69 το σκορ. 1,5 δευτερόλεπτο πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Άλλες δύο βολές από τον Τσάβης. Και έχει δυνατό να ξεφύγει ακόμη και με 5. Η Σαλόν ευστοχή στην δεύτερη βολή. Ο Τσάβης κάνει το σκορ 66-70. Είχε προβάδισμα 7 πόντων στο ξεκίνημα του πρώτου δεκαλέπτου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη υπέρ της διαφορά. Τώρα είναι στο συν 4. Και αν ευστοχήσει ο Τσάβης που έχει 14, θα πάει στο συν 5. Εκτελεί και την τρίτη βολή ο Τσάβης ευστοχή. 66-71. Επαναφορά από το Πίκνεϊ. Ο Λεκαβίτσιος θα πετάξει την μπάλα από το τρίποντο το δικό του. Θα στοχίσει. Επομένως σκορ τρίτου δεκαλέπτου για να πάτε και στο Αλεξάνδριο. ΑΕΚ 66, Σαλόν Βίλπας 71.
1: ΑΕΚ Σαλόν 66-71 στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Τρέψα Προμηθέας 48-54, 5 και 17 πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
2: Σπουδαίο παιχνίδι γίνεται για τον πρώτο τίτλο της χρονιάς στις γυναίκες ανάμεσα στον Αθηναϊκό και τον Πρωτέα Βούλας, 37-33, λίγο πριν την λήξη της δεύτερης περίοδου, πριν οδηγηθούμε στο ημίχρονο. Και πάμε να δούμε τι γίνεται και στο παιχνίδι του Άρη. Πάμε στον Νικ Γκάλις Χολ και τον Βασίλη Βλαχόπουλο, γιατί τώρα έχουμε δύο Βασιλίδες.
3: Σωστά. Σωστό, σωστό. Αλλά εντάξει, όταν λέτε ότι πάμε στο Βασίλη, αφού ήσασταν σε ένα Βασίλη, καταλαβαίνει ο άλλος.
1: Άρα θα πάμε στον άλλο Βασίλη.
3: Τρίποντα από τον Χαραλαμπόπουλο, άστοχο και αυτό. 14-12 ο Άρης προηγείται στο τελευταίο τρίλεπτο της πρώτης περίοδου. Νωρίτερα ο Λίντελ έκανε εντυπωσιακό κάρφωμα. Το Ιόπουλος τώρα έχει την μπάλα για τον Χαραλαμπόπουλο. Δεν έχει δει κάποιος το μισμάτς που και του Λίντελ. Από τον ήχο καταλάβατε ότι ο Ιόπουλος ευτόχησε σου τριών πόντων. Εντάξει, 17-12 για τον Άρη, ο οποίος έχει βελτιώσει την άμυνά του όχι σε αυτή τη φάση που δίνει τώρα διάδρομο στον DJ Stewart, ο οποίος αστοχεί, ο Χαραλαμπόπουλος στο λιμπάουν, ο Λιντέλ. Έχει ο Άρης τη δυνατότητα να εκτελέσει το transition, το κάνει ο Μόργαν, είναι άστοχος, rebound από ποιον για τον Άρη μπάλα, είναι από τα χέρια του Κοπρίβιτσα, η μπάλα βγήκε εκτός. Ο Άρης, ο οποίος πάει πολύ στο τρίποντο μέχρι στιγμής, για την ακρίβεια έχει 2 στις 6 προσπάθειες, ένα τρίποντο από το Μήτρου Λόγκ και 7. Ένα τρίποντο από το Μήτρου Λόγκ, ένα από το Ρόμπινσον Ελ και ένα από τον Ιόπλο νωρίτερα, ο οποίος θα ξαναεπιχειρήσει. Όχι, αφήνει μπάλα κάτω, βγάζει για τον Ρόμπινσον Ελ, ελεύθερος για 3, θα αστοχίσει. Ελεύθερα σου τι είναι αυτά, χειροκροτάει ο Σπανούλης, απλά δεν μπαίνουνε. Ο DJ Stewart για τον Ζάμαρ, ίσως έκανε και βήματα εκεί πέρα. Άστοχο σου του Χαραλαμπόπουλος, μαζεύει το rebound, όχι. Προλαβαίνει. Σουτ για 3, άστοχος, πολλά διαδοχικά στο γασούτ. Έχει κάνει όμως επιθετικό φάουλ και ο Λομπάκο στον Χαραλαμπόπουλο. Νωρίτερα το άστοχο τρίποντο από τον Σέκφελντερ. Δικαίωμα για 2 βολές στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο. Ενώ ετοιμάστηκε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο να περάσει το παιχνίδι. Πολύ πίεση, παιδιά, πάντως. Πολύ άγχος βλέπω τους παίκτες του Άρη. Ο Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος βγαίνει εκτός παρκέ, έχοντας 5 πόντους και 3 rebound. Χωρίς να έχει πάρει πολλές προσπάθειες, μόλις 2. Οπότε τώρα ο Θανάσης πάει στο 5, ο Λιντέλ πάει στο 4, ο Χαραλαμπόπουλος στο 3, στον Άσο το Ιόπουλος στο 2, ο Μόργαν. Ο Χαραλαμπόπουλος είναι στη γραμμή για να εκτελέσει βολές και ευτοχή στην πρώτη. Φτάνει τους 3 πόντους. Νωρίτερα είχε πετύχει ένα καλάθι στο ανοιχτό γήπεδο όταν ο Άρης έκανε ένα σερί 8-0 και πήρε το προβάδισμα. Τα σούτ που έχασε ήταν όλα ελεύθερα. 2 στις 2 ο Άρης για πρώτη φορά πατάει σε διαφορά 7 πόντων. 19-12 τελευταία 2 λεπτά της πρώτης περίοδου. Επίθεση για την Μπούργκος με τον DJ Stewart. Κλείνει ο Τογιόπουλος, ψηλά ο Κοπρίβιτσα, θέλει να βγάλει pick and roll. Καλή προσποίηση, παίρνει μπάλα χαμηλά ο Κοπρίβιτσα. Πολύ σωστή κίνηση εδώ πέρα από τον Ουργουανό, τον Ταμποάδα, ο οποίος πήρε το δεξιό διάδρομο. Την κατάλληλη στιγμή έδωσε τον Κοπρίβιτσα, ο οποίος θα πάει να εκτελέσει βολές. Είναι το τέταρτο ομαδικό, όχι τέταρτο ομαδικό είναι. Θεωρούν και οι διαιτητές ότι ήταν στην προσπάθεια πάνω. Ο Μοκόκα στο παρκέ αντί του Χαραλαμπόπουλου. Σουτ για 2 από τον Ταμποάδα, αστοχή. Θα πάρει το rebound, μένω ο Λομπάκο, αλλά έχει προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Ενώ Άρης ξεκίνησε πάντως καλά στα rebound, έχω την αίσθηση στις τελευταίες φάσεις ότι ο Μπούργκος πάει με μεγαλύτερη δύναμη στο rebound. Αν δει κάποιο τη στατιστική, θα διαπιστώσει ότι ο Άρης έχει περισσότερα rebound, αλλά λέω για τις τελευταίες διεκδικήσεις. Ο Μοκόκα κανονικά πρέπει να πάει στη γραμμή, νομίζω. Ο Μοκόκα τα αποφεύγει σαν να θέλει να πάει ο Τογιόπουλος. 19-12, 1 και 37 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Οι διαιτητές θέλουν να πάνε να δουν τη φάση ξανά. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το φάουλ έγινε στο Μοκόκα, ο οποίος τώρα πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Θα το ξαναδούν οι διαιτητές. Ο Άρης, ο οποίος έχει 3 στα 9 τρίποντα, 4 στα 6 τρίποντα, 13 rebound, αυτομέτρηση ως rebound του Μοκόκα, εκ των οποίων τα 5 επιθετικά. Από την άλλη πλευρά, η Μπούργκος έχει 2 στα 7 τρίποντα, 3-9 τρίποντα. Ο Όντιτς έχει 6 πόντους με τα 2 γρήγορα τρίποντα που πέτυχε. Από την άλλη πλευρά, για τον Άρη, 5 πόντια από τον Ρόμπινσον Ελ. Από ένα τρίποντα έχουν πετύχει το Ιόπουλος και Μήτρου Λόγκ. Δύο από τον Δημητρίγεβης με τρεις assists, με τέσσερις τώρα, του βάζουν μία ακόμη. Δεν τη θυμάμαι, να είμαι ειλικρινής. Τέσσερις από τον Χαραλαμπόπουλο. Ο Δημητρίγεβης, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι σε κάποιες περιπτώσεις θα μπορούσε να ήταν πιο αποφασιστικός στην επίθεση. Δηλαδή, ξεπερνώντας το εμπόδιο του προσωπικού του αντιπάλου, σταματούσε επιδιώκοντας να πάρει το φάουλ. Και έτσι δεν βγήκανε κάποιες φάσεις pick and roll που θα μπορούσε να έχει βγάλει ο Άρης. Στον Αντετοκούμπο το Θανάση είναι τελικός το φάουλ, οπότε ο Θανάσης πήρε θέση στη γραμμή των βολών. Προβλήματα με φάουλ έχει μόνο ο Ζάμαρ μέχρι στιγμής για την Μπουργκός, ο οποίος έχει δύο φάουλ και αυτός είναι ο λόγος της αντικατάστασής του. Ο Αντετοκούμπο ευστόχησε στην πρώτη βολή, προβάδισμα 8 πόντων για τον Άρη. Ο Άρης, ο οποίος βρέθηκε στο 4-8 και από εκείνο το σημείο έκανε επιμέρους σκορ 16-4. 21-12. Δεν μετράει βολή, λένε οι διαιτητές, καθώς είχε μπει νωρίτερα ο Αντετοκούμπο. Πριν καταλήξει η βολή, δηλαδή στο καλάθι, ο Αντετοκούμπο είχε μπει στο ζωγραφιστό και δεν μέτρησε η βολή. Οπότε παραμένει το 20-12. Ο Μοκόκα είναι πάνω στο DJ Stewart. Στην αλλαγή πάει ο Θανάσης στο Αντετοκούμπο. Πάει να κλέψει ο Μοκόκα, δεν μπορεί. Από τον... για να δούμε τα παίρνει μπάλα χαμηλά. Ο Ρουγουανός, ο Κοπρίβιτσα παίρνει επιθετικό rebound, νικώντας κατά κράτος. Αλλά θα γίνει φάουλ τώρα από τον Θανάση. Νωρίτερα ήταν ο Σίγκφελντερ και ο Ταμποάδα, ο οποίος αστόχησε σε soft balance shoot, ενώ επιστρέφει ο Ζάμαρ. Είναι αυτό που σας είπα νωρίτερα, ότι πάνε με μεγαλύτερη επιθετικότητα στα rebound οι Ισπανοί στις τελευταίες φάσεις. Η διαφορά στα rebound ήταν μεγαλύτερη για τον Άρη. Ο Κοπρίβιτσα τώρα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη, μειώνει σε 20-13. Δικαίωμα για μία ακόμη βολή από τον Κοπρίβιτσα, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα τραυματισμού, τώρα είναι διαθέσιμος. Αντιθέτως δεν είναι διαθέσιμος για την Μπούργος ο Μπασοχάν. 2-2 από τον Κοπρίβιτσα, ο Τολιόπουλος, ο Λιντέλο, Αντετοκούμπο, Θανάσης, ο Μοκόκα, ο οποίος κερδίζει πεντακάθαρο φάουλ εδώ από τον Λομπάκο. Όχι, είναι από τον Ταμποάδα. Εν τω μεταξύ, παιδιά, ο Λομπάκο που φοράει το 55 με τον Ταμποάδα που φοράει το 59 είναι ακριβώς ίδια κοψιά.
1: Πανομοιότυπη, έτσι, ίδιο καλούπι.
3: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή και νωρίτερα προσπαθώ να μην κάνω λάθος το ποιος κάνει το σου. Τώρα αντικαταστάθηκε ο Λομπάκο, οπότε δεν έχουμε τώρα άγχος.
2: Για να σε βοηθήσει, Βασίλη, για να σε βοηθήσει το έκανε ο προπονητής.
3: Ναι. Λοιπόν, ο Μοκόκα ευστοχή στην πρώτη βολή, 21-14. Η πρώτη περίοδος εσίως έχει διάρκεια ημιχρόνου, εντάξει. 47 λεπτά. Ρεκόρ.
2: Μάλιστα.
3: Μέχρι στιγμής. Εντάξει, γιατί ξεκίνησε με καθυστέρηση 21 λεπτών το παιχνίδι. Αλλά έχουμε και πάρα πολλά φάουλ, εντάξει. Πολλές βολές. 22-14.
1: Μετά θα έχουμε time out και λοιπά.
3: Τα εμπορικά. Ο DJ Stewart τώρα με τον Μοκόκα παίρνει διάδρομο. Πολύ καλή προσπάθεια, άστοχος. Ριμπάουντ από τον Λιντέλ, θέλει να βγάλει την ομάδα του στο transition. Τώρα δίνει στο Μοκόκα. Κατευθείαν για τρεις ο Γάλλος είναι εύστοχος. 25-14. Ο Μοκόκα, ο οποίος αναγκάζει μάλιστα τον Φίσακ, τον προπονητή της Μπούργος, να καλέσει time out στα 47 δεύτερα για το τέλος. Ο Άρης, ο οποίος όσες φορές βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο, με εξαίρεση μια φορά με τον Μπίρτς, στις άλλες βρήκε καλάθι. Γι' αυτό λέω ότι το παιχνίδι του θα πρέπει να ξεκινάει από την άμυνα. Λοιπόν, 25-14.
1: Πάρε μια ανάσα, καθώς έχουμε αυτό το time out, να κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα και από τα τρία γήπεδα που έχουμε εξέλιξη στα παιχνίδια.
2: Τέσσερα. τον Άρη και τα
1: υπόλοιπα. Όχι, ο Βασίλης είναι στο παιχνίδι του Άρη, είναι στο time out. Λοιπόν, Τρέψα Προμηθέας 55-64. Έχουμε μπει στα τελευταία 55 δευτερόλεπτα για να ολοκληρωθεί το τρίτο δεκάλεπτο.
2: Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας στο ημίχρονο είναι στο 41-37. Πάμε και στο Βασίλη Μότση στην ΑΕΚ να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι με τη Σαλόν Βίλπας. Βασίλη.
0: 6 και 17 πριν τη λήξη του αγώνα, ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 76-77. Ο Walker έφτασε 23 πόντους νωρίτερα, σκόραρε με ένα lay-up υποπίεση. Ενώ τώρα είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών ο Νόλεϊ Τζόσεφ, ο σέντερ της ΑΕΚ. Ο Νόλεϊ Τζόσεφ, ο οποίος ισοφαρίζει τώρα σε 77-77.
1: Το ντέρμπι καλά κρατήρια στη Βασίλη.
0: Ναι. Ναι, όντως είναι γεγονός, γιατί με ένα 27-17 επιμέρους σκορ στην τρίτη περίοδο η Σαλόν Βίλπας κατάφερε να ξεφύγει με 5, η ΑΕΚ προηγούνται με 5 στο ημίχρονο. Τώρα ο Τζόσεφ βάζει μπροστά την ΑΕΚ 77, 6 και 10 πριν το τέλος του αγώνα. Αν θέλετε μένουμε, αν θέλετε πάτε στο Βασίλη Βλαχόπουλο, θέλετε μου λέτε.
2: Θα πάμε στο Βασίλη,
1: Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Να θυμίσουμε ότι νωρίτερα ο Κολοσσός ήταν ο μεγάλος νικητής απέναντι στην Κραϊόβα 77-65.
1: Για το Euro Cup.
2: Για το Euro Cup. 9.30 ώρα έχουμε και πόλο. Παναθηναϊκός ξεκινά την πρώτη του παρουσία σε φάση των ομίλων στο Champions League απέναντι στην πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχο του Euro Cup τη Μαρσέη.
1: Πάμε λοιπόν στο παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
3: Έλεγα νωρίτερα ότι όλες τις φορές ο Άρης έχει βγει στο transition παιχνίδι, έχει πάρει κάτι. Αυτό σημαίνει για μένα ότι αυτό το παιχνίδι θα κριθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό στους πόντους που θα βρει ο Άρης στο ανοιχτό γήπεδο. Αυτό προϋποθέτει και καλή άμυνα και εξασφάλιση του αμυντικού rebound. Προϋποθέτει και κλέψιμο, σαν αυτό που έκανε πριν από λίγο ο Άρης, και ο οποίος στέλνει τον Μοκόκα στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές μετά το φάουλ από τον Κοπρίβιτσα, καθώς ο Μποχωρίδης αντικαθιστά τον Ιόπουλο. Για τον Κοπρίβιτσα αυτό είναι το πρώτο του φάουλ. Ο Μποκόκα, ο οποίος γίνεται παράγοντας του αγώνα, γιατί έχει πετύχει 5 πόντους και έχει τη δυνατότητα να φτάσει τους 7 αν ευστοχίσει από τη γραμμή των βολών, αξιοποιεί την πρώτη. Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι για τον Άρη, αυτό το συν 12-26-14. Τον Γάλλο, τον οποίο τον περίμενε ο Άρης 2 μήνες μέχρι να γίνει καλά και του δίνει χρόνο. Ο Μποκόκα σήμερα στα περίπου 5 λεπτά που έχει παίξει είναι πραγματικά εξαιρετικός. 27-14, ο Άρης χρειάζεται καθαρή άμυνα. Εδώ ίσως έκανε και βήματα, τάπα πάντως εντυπωσιακή από τον Λιντέλ, εφηδιασμός για τον Άρη με τον Αντετοκούνμπο, φάουλ ψηλά στην προσπάθεια να κόψει την μπάλα ο Ταμποάδα. Νομίζω ότι ο ενθουσιασμός του κόσμου περνάει ούτως ή άλλως από το μικρόφωνο της Ερασπορ. Νωρίτερα εντυπωσιακή τάπα του Λιντέλ στην προσπάθεια του Σιντφέλντερ, ο οποίος ίσως έκανε και βήματα στο ξεκίνημα της φάσης, γιατί είναι μπροστά στα δημοσιογραφικά τη ρακέτα στην οποία επιτίθεται η Μπούργκος. Ο Αθανάσης Αντετοκούνμπο πάντως δεν αξιοποιεί την βολή. Παραμένει το 27-14, 24 δεύτερα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Δεύτερη βολή για τον Θανάση είναι εύστοχη. Double score για τον Άρη, ο οποίος ανεβάζει και το επιμέρους score στο εντυπωσιακό 24-6, εντάξει. 4-8 ήταν το παιχνίδι, παιδιά. Τελευταία επίθεση στα χέρια της Μπουργκός. Ο DJ Stewart έχει την μπάλα, περιμένει την κίνηση του Κοπρίβιτσα. Παίρνει τον αριστερό διάδρομο σε άμυνα από του Μόργαν τον σούτ αστοχή. Την πάνω τον Κοπρίβιτσα, την μπάλα στα χέρια του Μόργαν τελικώς. 2 δευτερόλεπτα πρόλαβε να σουτάρει, είναι άστοχος. Ο Μόργαν και πήρε την μπάλα και πρόλαβε να σουτάρει. Αν το έβαζε θα ήταν και το ιδανικό σενάριο. Τέλος πρώτης περίοδου, ο Άρης στο συν 14.
1: 24-14 λοιπόν ο Άρης προηγείται της Μπούργκος. Πάμε στον Βασίλη Μότση να ακούσουμε πλέον περιγραφή για το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαλόν Βίλπας. Έλα Βασίλη.
0: Αλλεπάλληλα τα λάθη των παικτών της ΑΕΚ, ευτυχώς όμως το ίδιο ισχύει για τους φιλοξενούμενους. Με τον Άλτον τώρα να κάνει επιθετικό φάουλ, το κέρδισε ο Κατσίβελης. Το σκόρ είναι 83-86. Προηγείται δηλαδή η ομάδα από τη Φινλανδία. 3 και 30, 3,5 λεπτά πριν το φινάλε του αγώνα. Ο Λεκαβίτσιος που έχασε lay-up με το δεξί χέρι πήγε. Από το δεξιό διάδρομο ο αριστερόχερης της Λεκαβίτσιος έχασε lay-up νωρίτερα, αλλά ευτυχώς για την ΑΕΚ ο Τσάβης πέταξε την μπάλα εκτός παρκέ. Δεν μπόρεσε η ΑΕΚ να σκοράρει, που είχε κολλήσει στους 83. Προηγήθηκε με 86-83, 4 λεπτά πριν το τέλος η Σαλόν. Αυτό είναι το σκορ που έχουμε και τώρα, 3-15. Ο Μπάρτλεϊ που έχει φτάσει τους 19 στο 2, ευσοχή. Πηγαίνει στους 21, 15 η πόρτη του Φρανκ Μπάρτλεϊ. Στο δεύτερο ημίχρονο έχει φτάσει στους μέσους όρους του στη Σανέλα Αρίνα, στις εντός έδρας αναμετρήσεις, κανονική διάρκεια τη σεζόν, να πάρουμε και την προηγούμενη δηλαδή. Ο Γόκερ έχει μπροστά του τον Big Ney, θα πάρει το φάουλ και θα σκοράρει μάλιστα. Ο Λέλαντ Γόκερ, 27 ο Γόκερ, τον είχε περιορίσει το πρώτο ημίχρονο η ΑΕΚ, δίνοντάς την ευκαιρία κυρίως να σκοράρει μέσω των βολών. Απλά τώρα έχει φτάσει στους 27 και έχει κερδίσει και φάουλ. Το σκόρ είναι 85-88. Έπαιξε τα πόδια τον ψηλότερο του Πίκνεϊ ο Γόκερ και κατάφερε να σκοράρει. Είχε στο πρώτο ημίχρονο 12 πόντους, 16 λεπτά συμμετοχής με 2-8 σούτ εντός παιδιάς ο Γόκερ. Τώρα έχει φτάσει, όπως είπαμε, στους 27, έχοντας 7-15 τρίποντα και 2-6 τρίποντα, όπως και 7-9 βολές. 6-8 έχει στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα σκοράρει και από την γραμμή των βολών. Στο συν 4 η Σαλόν, η ΑΕΚ πρέπει να αντιδράσει. Ο Ερτέλ έχει μπροστά τον Τσάβης, θα αφήσει τον Μπάρτλεϊ, προσφύσει από εκείνον, θα δώσει τον Ερτέλ και πάλι. Υπάρχει σφύριγμα για επιθετικό φάουλ του Τζόσεφ για χτύπημα με τον αγκώνα πάνω σε αντίπαλό του, κοντύτερο αντίπαλό του. Μάλιστα αυτό είναι το 5ο φάουλ του Τζόσεφ, ο οποίος θα αποβληθεί, δεν θα συνεχίσει τον αγώνα με το 5ο του φάουλ. Δεν το είδατε εσείς παιδιά, δεν ξέρω αν έχετε replay, γιατί δεν ξεχνάω να κοιτάξω το cube που υπάρχει πάνω για να έχω κι εγώ μια γρήγορη, έτσι ένα replay, μια δυνατότητα να ξαναδώ μια φάση στον αγώνα. Το σκορ πάντως είναι 85-89, 2-41 πριν το φινάλε και η κατοχή είναι για την Σαλόν Βίλπας. Είναι με την πλάτη στον τοίχο η ΑΕΚ, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι. Και η επαναφορά είναι λοιπόν για τους Φινλανδούς, με τον Γόκερ να παίρνει την μπάλα από τον Τζέφρις. Ο Γόκερ που έχει παίξει περισσότερο από κάθε άλλον στον αγώνα, ήδη 32 λεπτά. Ο Τσάβης κάνει τις προσποιήσεις και αυτός έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ΑΕΚ. Δίνει στον Τζέφρις, για να σπάει προς τον καλάθι, έχοντας μπροστά του Γιαννούλη Λαρεντζάκη. Θα στοχίσει με δεύτερη προσπάθεια, το ριμπάντο όμως είναι επιθετικό. Εδώ έπαιξε καλή άμυνα ο Λαρεντζάκης, αλλά δεν πάρθηκε το rebound από τους παίκτες του Dragon Sakota. Ο Walker Star για 3 αστοχή. Τώρα θα μαζέψει το rebound ο Μπάρτλεϊ. Υπάρχει χρόνος για την ΑΕΚ. Αφήνει στον Κατσίβελη. Ο Κατσίβελης στον Νόουελ. Εκείνος ξανά στον Κατσίβελη. Πάει προς τα μέσα. Βγάζει το τρίποδο στον Μπάρτλεϊ. Μέσα. 88-89. 1-55 πριν το τέλος. Ο Μπάρτλεϊ πάει στους 24. Είναι ξεκάθαρα ο κορυφαίος για την ΑΕΚ. Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ είχε μόλις 6 στο πρώτο ημίχρονο και ακούτε και εδώ τι γίνεται στο κλειστό.
4: Λαμία Super Deli. Continental and Australian Foods. Wholesale Prices.
5: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
4: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
5: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
4: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
5: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
4: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία,
6: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.

0: Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».
1: Δεν το συζητάμε εδώ στην πρεμιέρα από μια ομάδα από τη Φινλανδία η οποία μετέχει για πρώτη φορά στο FIBA Champions League. Είχε προβλήματα αμυντικά η ΑΕΚ αρκετά στον αγώνα. Να δούμε όμως θα γίνει στα επόμενα 80 δευτερόλεπτα.
2: Και ουσιαστικά, Βασίλη, η ΑΕΚ έχει επιτρέψει στους Φινλανδούς να είναι τόσο ψηλά στους σκορ και τόσο πολύ κοντά.
1: Μια δουλεμένη ομάδα, πρωταθλήτρια Φινλανδίας πέρυσι. Στην επαναφορά προσπάθησε ο Μπάρτλεϊ να κλέψει, αλλά εκείνος την πέταξε εκτός παρκέ. Κύλησε και κάτι λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο. Έτσι, απομένει 1,5 δευτερόλεπτο στην επίθεση πάντως των Φιλανδών για σουτ. Πρέπει να γίνει δηλαδή σουτ με τη μία από την πλευρά τους και η ΑΕΚ θα προσπαθήσει προφανώς να βγάλει την άμυνα. Ερτέλα, Ρεντζάκης, Ντόλεϊ, Κατσίβελης και Μπάρτλεϊ στην πεντάδα για την ομάδα του Dragon Σάκοντα. Σουτ από τον Τσάβης, άστοχο το rebound τον Μπάρτλεϊ. Μαζεύει και ένα ακόμα rebound τον Μπάρτλεϊ, ο οποίος είναι, σας είπα, κορυφαίος για την ΑΕΚ σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο και στον αγώνα. Ο Ερτέλ πάει προς τα μέσα με ταμπλό, σκοράρι. Εδώ δείχνει την εμπειρία του και την ποιότητά του ο Τωμά Ερτέλ, ο Γάλλος. 90-89 κατάφερε να κερδίσει τον Τζέφρις, ο οποίος ήταν νωρίτερα εκείνος που σούταρε. Ο Walker κρατά δύο παίκτες πάνω του, και ο Ερτέλ και ο Κατσίβελης. Βγάζει στον Ινάμα, η μπάλα μέσα στον Τζέφρις που σκοράρει. 90-91. Η ΑΕΚ παίζει με χαμηλό σχήμα και το εκμεταλλεύτηκε αυτό στην συγκεκριμένη φάση ο Τζέφρις. Ο Ερτέλ έχει την μπάλα στα χέρια. Ο Μπάρτλεϊ προσπαθεί να ελευθερωθεί, πέφτει στο παρκέ. Δεν δίνουν φάουλ οι διαιτητές. Ο Ερτέλ σουτάρει για δύο. Αστοχή αυτή τη φορά. Το ριμπάν μάλιστα είναι αμυντικό από τον Ινάμα. 90-91. Υπάρχει μια μικρή απόκληση στα δύο χρονόμετρα. Κάνει όμως φάουλ ο Μπάρτλεϊ πάνω στον Ινάμα. Τα φάουλ έχουν συμπληρωθεί, άρα ο Ινάμα θα πάει στη γραμμή των βολών με το σκορ στο 90-91. Επαναλαμβάνω.
2: Πόσα δευτερόλεπτα μένουν, Βασίλη?
1: 20 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα δευτερόλεπτα. Αυτός είναι ο χρόνος που υπολείπεται. Ο Ινάμα είναι στη γραμμή των ελευθέρων βολών. Ο Ινάμα, ο οποίος έχει δεν έχει πάει, είναι η πρώτη φορά που πάει στις βολές. Και προσπαθεί και ο κόσμος, αποδοκιμάζοντας έτσι, να τον κάνει να στοχίσει. Σε αυτό το μάτς που δεν έχει λύσει καλά για την ΑΕΚ, ο Ινάμα εκτελεί την πρώτη βολή και ευστοχή. 90-92. Θεωρώ ότι θα υπάρξει time out μετά. Αν ευστοχίσει ο Ινάμα, να αστοχίσει, προφανώς θα επιδιώξει να βγει γρήγορα μπροστά η Άκη για να εσωφαρίσει, για να περάσει μπροστά. Ο Ινάμα ευστοχή. 90-93. Υπάρχει time out, επομένως αν θέλετε το εκμεταλλεύεστε. 90-93 το σκόρ, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Να πάτε όπου θέλετε και να ξανάρθουμε για τα τελευταία 20 δευτερόλεπτα.
2: Ωραία, Βασίλη, θα έρθουμε σε σένα για την ελίξη του παιχνιδιού. Τι γίνεται με τον Προμηθέα? Τρέψα Προμηθέας 64-81. Ο Προμηθέας έχει ξεφύγει πλέον με μια διαφορά 17 πόντων. Λιγότερο από 5 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. 4:50 τώρα στο χρονόμετρο για να λήξει και η τέταρτη περίοδος. Τρέψα Προμηθέας 64-81. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας ξεκίνησε η τρίτη περίοδος. Είναι 43-37. Γρήγορο πέρασμα από τον Νίκ Γκαλισχόλ. Βασίλη, σκορ και χρόνο για να γυρίσουμε στο Βασίλη. Το Μότσι.
3: 34-21 για τον Άρη, 6 λεπτά και 20 δεύτερα για το τέλος του ημιχρόνου.
2: Ωραία. Πάμε και πάλι στον Βασίλη Μότσι στη Σαν Έλεν Αρίνα. Τελειώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Σαλόν Βίλπα. Έλα, Βασίλη.
1: 20 δευτερόλεπτα και 5 δέκατα υπολείπονται. Η ΑΕΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι πίσω στο σκορ με 3 πόντους. 93-90 προηγείται η Σαλόν Βίλπας Βίκινγκς, η ομάδα από την Φινλανδία, σε ένα μάτς που πήγε πολύ ψηλά σε ό,τι είχε να κάνει με την έκταση του σκορ. Στο ημίχρονο η ΑΕΚ ήταν με 5 πόντους μπροστά, στα μισά του δευτέρου δεκαλέπτου με 11, αλλά στην συνέχεια σαν να μην μπόρεσε να βγάλει αντίδραση και στον τρόπο που αμυνόταν απέναντι στον Γόκερ που έχει φτάσει 28 πόντους, 21 έχει ο Τσάβης, αλλά γενικότερα στο παιχνίδι της φιλανδικής ομάδας, και ήταν και προς το φινάλι τώρα να χάνει και αμυντικά rebound η ΑΕΚ. Η επαναφορά είναι μπροστά, άρα θα έχει 14 δευτερόλεπτα η ΑΕΚ από τα 20,5 που υπολείπονται. Αυτή είναι η απόφαση του Dragan Sakota. Ο Ερτέλ δίνει στον Μπάρτλεϊ. Εκείνος σουτάρει για 3. Μέσα από τον Φρανκ Μπάρτλεϊ. Πάει στους 27. Τελευταία κατοχή από τον Γόκερ. Πάει προς τα μέσα. Σουτάρει για 2. Αστοχή. Υπάρχει χρόνος. Ο Κατσίβελης δίνει στον Ερτέλ, ο Ερτέλ λέει up, νίκης, 1 δευτερόλεπτο και 2 δέκατα πριν το τέλος. Απίστευτο αυτό που έκανε ο Γόκερ, δεν εξάντλησε το χρόνο. Δεν είχαν φύγει όλοι μπροστά από πλευράς Σαλόν Φίλπας και ο Κατσίβελης είδε μόνο του τον Ερτέλ που ήταν σε θέση offside, θα πω, κάτω από το καλάθι της Σαλόν Φίλπας και με λέει up, σκόραρε και τον 95-93 και υπάρχει χρόνος, 1 δευτερόλεπτο και 2 δέκατα πριν το τέλος. Το τρίποντο ισοφάρισε, το πετυχαίνει ο Μπάρτλεϊ, στη συνέχεια ισοφάρισε το 93-93, στη συνέχεια ο Γόκερ παίρνει την μπάλα στα χέρια, σουτάρει υπό πίεση για 2 από τη γωνία, αστοχή, έμεναν 5 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Πήρε την μπάλα ο Κατσίβελης, είδε τον Ερτέλ που είχε φύγει μπροστά, του την έδωσε την μπάλα, εκείνος με ένα lay-up έφτασε 9 πόντους και αυτό πιθανόν και να είναι και ένα καλάθι νίκης για την ΑΕΚ, γιατί είπαμε υπάρχει χρόνος, 1,2 δευτερόλεπτα για την ομάδα από τη Φινλανδία, που όμως εδώ θεωρώ ότι δεν λειτουργήσε σωστά στην τελευταία της επίθεση, δίνοντας την ευκαιρία στην ΑΕΚ να πάρει το μάτς, πετυχαίνοντας 5 πόντους σε λιγότερο από 20 δευτερόλεπτα. Γιατί είπαμε σκόρερ για 3 με τον Μπάρτλεϊ και στη συνέχεια με το lay-up του Ερτέλ. Επανέρχονται οι ομάδες στο παρκέ να τελειώσει το παιχνίδι. Θα δώσω γρήγορα έτσι το μικρόφωνο για να πάτε και στο

0: επίσης. Το lay-up της νίκης ήρθε από τον Τωμά Ερτέλ, τον Γάλλο, που είχε 9 πόντους στο παιχνίδι.
1: Θα επανέλθουμε σε σένα πριν να πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις σκόλες Πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Duro-Stick Gold. Η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα Πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Duro-Stick Gold, η νούμερο 1 κόλλα Πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
4: Duro-Stick για κάθε κρίση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
5: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Ακούτε Ερασπορ.
1: ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93 σε ένα παιχνίδι για δυνατές καρδιές. Πάμε πίσω στην Σανέλ Αρένα, στο Βασίλη Μότση για να ολοκληρώσει. Βασίλη.
0: Η ΑΕΚ είδε το φάσμα της ήττας να πλησιάζει όταν ήταν πίσω στο σκορ με 93-90, 20 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τρίποντο του Μπάρτλι έφερε την ισοφάριση στο 93-93. Στη συνέχεια κακή επιλογή από πλευράς Γόκερ, το rebound από τον Κατσίβελη σε ένα airball και το lay-up του Ερτέλ έβαλε την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 95-93. Έμενε ένα δευτερόλεπτο και δύο δέκατα. Ο Γόκερ αστόχησε σε ελεύθερο για σούτ, έστω και εκτός ισορροπίας στο φινάλε, και έτσι η ΑΕΚ ξεκινά με νίκη της υποχρεώσης της στο FIBA Champions League, έχοντας στο στόχο, όπως είπαμε, να πάει όπως και πέρυσι μέχρι το τέλος διαδρομής και να διεκδικήσει το τρόπαιο το οποίο έχασε την περσινή σεζόν μέσα από τα χέρια της, γιατί είχε μια διαφορά 20 πόντων που απόλυσε τα τελευταία 13 δευτερόλεπτα. Στα σημερινά 27 πόντους ο Μπάρτλεϊ, πέρυσι είχε 19,9 πόντους μέσα στο όρο στα εντός έδρας παιχνίδια της ΑΕΚ, ήταν ο πρώτος σκόρερ και κορυφαίος της. Βεβαίως στους 18, στους 12 νόλεϊ με συγχωρείτε, στους 14 ο Τζόσεφ, είναι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων για τους κιτρινόμαυρους που θα χρειαστούν να βελτιώσουν την αμυντική τους συμπεριφορά. Είχαν βέβαια και τις απουσίες τριών ψηλών σήμερα, τον Κισόν Φίζελ, Γκρέγκ Μπράουν και Ντέρικ Βίλιαμς. Παίρνει την νίκη λοιπόν η ΑΕΚ, ξεκινά με το δεξί και επόμενη υποχρέωσή της στο FIBA Champions League στις 7 Οκτωβρίου με την ΑΔΕΒ εκτός έδρας. Σας δίνω το λόγο και εντός τώρα παίζει με τον Άρη το προσεχή Σάββατο, έτσι, στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να κάνουμε και την πάσα στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Γεια σας από εμένα.
1: Γεια σου Βασίλη, καλό σου, Βασίλη. Βράδυ, σε ευχαριστούμε πολύ. ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93 τελικό αποτέλεσμα για το Basketball Champions League. Τρέψα Προμηθέας 73-83, 1:55 πριν το τέλος του αγώνα.
7: Και να επιστρέψουμε στο Nick Gallis Hall να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος.
8: Με τεχνική ποινή εξελίσσεται στον προπονητή τον Πόρφη Φίσακ της Μπούργκος, ο οποίος νωρίτερα οι διαιτητές σε μια διεκδίκηση της μπάλας στην αρχή έδωσαν την μπάλα στην Μπούργκος. Έκανε νόημα ο Ρόμπινσον Έρτς στο Σπανούλι να κάνει challenge, όντας απόλυτα σίγουρος ότι η μπάλα βγήκε από παίκτη της Μπούργκος εκτός. Ο ένας διαιτητής είπε στον συνάδελφό του ότι έχει κάνει λάθος, άλλαξε την απόφασή του, διαμαρτυρήθηκε ο Φίσακ και δέχτηκε τεχνική ποινή. Γιατί πολύ απλά βλέπει τα πράγματα να πηγαίνουν πολύ άσχημα για την ομάδα του. Ο Άρης είναι μπροστά με 10-41-24, 3:59 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης, ο οποίος καθοδηγείται από τον Ρόμπινσον Έρτς, 11 πόντι, 7 rebound από τον καταπληκτικό Αμερικανό, 9 πόντι από τον Μοκόκα το Γάλλο, με 6-6 βολές και 1-2 τρίποντα. Ο Δημητρίγεβης τώρα

0: Το Μοκόκα και πάλι παίρνει διάδρομο, σταματάει. Η μπάλα φτάνει στο Ρόμπινσον Ελ, στο Μήτρου Λόγκ. Του κλέβει του Μητρίκεβιτς στην μπάλα το Όντιτς, ο οποίος θα φτάσει στο κάρφωμα. Όχι, θα προσπάθησε να κάνει το lay-up. Φαουλ καθαρό, ψηλά από το Μήτρου Λόγκ στην προσπάθειά του να τον κόψει. Δεύτερη φορά που ο αλτρουισμός του Μήτρου Λόγκ δεν του βγαίνει σε καλό. Εκεί που πέρσι δεν έδινε την μπάλα στο δεξί αριστερό, φέτος ο Μήτρου Λόγκ συνέχεια κοιτάει την μπάσα. Ο Μπίρτς θα καθίσει στον πάγκο. Ο Μπίρτς, ο οποίος σε άμυνα χώρου ήταν καλός. Σε άμυνα χώρου. Αλλά δεν τελείωσε πολλές φάσεις στη ρακέτα μέσα με ένα αμυντικό rebound. Σάιντ το κούμπο για πρώτη φορά στο παρκέ. Δεν ξέρω τώρα τι συζητάει. Αλλαγή.
1: Βασίλη, να σου δώσουμε μία ανάσα να πούμε ότι Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 5 λεπτά πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου είναι στο 57-45
2: και ο Προμηθέας εξακολουθεί να προηγείται της Τρέψα με μία διαφορά διψήφια 73-83 στο συν 10 η ομάδα του Προμηθέα, 1-42 πριν το τέλος του αγώνα. Πάμε και πάλι στον Νικάλη Σχόλ.
0: Ο Όντιτς έχει πρόβλημα τραυματισμού, γι' αυτό το λόγο αποχώρησε. Εγώ τον βλέπω πάντως κάτω στον πάγκο, δεν ξέρω αν μάτωσε νωρίτερα. Στο παιχνίδι είναι ο Λομπάκο, ο οποίος αστόχησε στην πρώτη βολή. Παραμένει το 41-24. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει 4 ασίστ από τον Δημητρίγεβιτς, 3 από τον Μόργαν, αλλά έχει ένα πρόβλημα στο αμυντικό rebound, επαναλαμβάνω. Τώρα με δεύτερη προσπάθεια το μάτζεψε ο Ρόμπινσον Ελ. Το 8ο rebound για τον Αμερικανό, ο οποίος πλησιάζει στο double-double. Ο Δημητρίγεβιτς κινείται υπέροχα, φοβερή, φοβερή συνεργασία. Και κάρθομα από τον Μοκόκα. Άλλη ουπ συνεργασία, 5η ασίστα από τον Δημητρίγεβιτς. Τους 11 πόντους ο Μοκόκα. 43-24. Ο DJ Stewart με τον Μήτρου Λόγκ που του παίζει εξαιρετική άμυνα, του φεύγει όμως εδώ πέρα. Ο Στιούαρτ, ο οποίος χρησιμοποίησε, η αλήθεια είναι, και το χεράκι του το δεξί, το πέρασε γύρω από το κορμί του Μήτρου Λόγκ. Τα έχουν αφήσει αυτά οι διεμένα, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μας απασχολήσει. 43-26, τελευταία 3 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου. Ο ψηλός κοντός τώρα έχει μείνει, ο Δημητρίγεβιτς πάει για βοήθεια. Ελεύθερο τρίποντο στο Μοκόκα, θα αστοχίσει rebound από τον Ρόμπινσον Ελ. Ένα ακόμα ελεύθερος για τρεις. Και ο Δημητρίγεβιτς, συν 20 για τον Άρη, 46-26. Έχει γίνει τώρα, έχει πέσει μια κορδέλα στο γήπεδο, γι' αυτό σταματάει το παιχνίδι, σταματούν το παιχνίδι οι διαιτητές. Νωρίτερα είχε αποκτήσει πλεονέκτημα ο Δημητρίγεβιτς, γιατί είχε μείνει με τον Diaz. Κατευθείαν έτρεξε για να δώσει βοήθεια ο DJ Stewart. Αυτό δημιούργησε αμυντική ανισορροπία και έτσι βγήκε το ελεύθερο τρίποντο από τον Μοκόκα. Κλέψιμο τώρα από τον Μήτρου Λόγκ στο Stewart. 48-26. Ο Άρης κάνει ό,τι θέλει στο παρκέ και αντιμετωπίζει με πολύ σεβασμό και με πολύ συγκέντρωση την Μπούργκος, και το μείον 22 αναγκάζει το Φίσακ να πάρει time out. 2-26 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, παιδιά. Ο Άρης προηγείται με 48-26, time out για την Μπούργκος.
2: Time out λοιπόν για την Μπούργκος. Τρέψα Προμηθέας 77-88, 39 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα. Λογικά ο Προμηθέας εδώ έχει πάρει το ροσφύλλο αγώνα, έχει πάρει την νίκη. Πετυχαίνει ακόμη ένα καλάθι, ανεβάζει τη διαφορά πλέον στο συν 14, 77-91. Απομένουν, τι έγινε τώρα, βλέπω ξαφνικά 5 δευτερόλεπτα, όχι, ήταν στα 30 δευτερόλεπτα το χρονόμετρο.
1: Κάτι, τελείωσε.
2: Τελείωσε το μάτς. Τελείωσε το μάτς λοιπόν, 77-91, τελικό αποτέλεσμα, νίκη για την ομάδα του Προμηθέα στο Κόσοβο επί της Τρέψα.
1: Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας για το Super Cup στο μπάσκετ γυναικών, 3-10 πριν την λήξη της τρίτης περίοδου είναι στο 62-45. Να θυμηθούμε τι έχουμε δει μέχρι σήμερα, Δημήτρη. Ναι. Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο BCL απέναντι στη Σαλόν Βίλπας, σε ένα παιχνίδι το οποίο τη νίκη την πήρε στα τελευταία δευτερόλεπτα με ένα τρίποντο.
2: Θρίλερ
1: το παιχνίδι, 95-93. Στο μπάσκετ Euro Cup είχαμε το Κολοσσό Κολοσσός Κραϊόβα 77-65.
2: Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Κολοσσού, ε.
1: Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη. Πριν από λίγο, όπως ανέφερες, τέλειωσε η αναμέτρηση Τρέπτσα Προμηθέας 77-91. Το τι γίνεται αυτή τη στιγμή στο Super Cup το είπαμε. Ενώ ο Άρης προηγείται της Μπούργκος 2-20.
2: Έχει πάρει μια διαφορά 22 πόντων.
1: 2-26 πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε επιστρέφουμε στον Νίγκα Λισχόλ και τον Βασίλη Βλαχόπουλο.
0: 48-26, ο Άρης έχει κάνει πολλά από όσα χρειάζεται να κάνει για να πάρει το παιχνίδι, να κάνει το 2-2 στο EuroCup. Είχε νικήσει τη Le Mans στην πρεμιέρα του EuroCup. Ο DJ Stewart τώρα δεύτερη φορά που φεύγει από το Μήτρου Λόγκ, θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Το φάουλ του Μήτρου Λόγκ, το οποίο είναι το τρίτο, να το πρώτο πρόβλημα. Δύο έχει ο Λιντέλ, δύο έχει ο Θανάσης Αντετοκούνμπο για τον Άρη, τρία έχει ο Σάμαρ για την Μπούργκος, τρία για τον Ρατοσάβιεβιτς επίσης, όπως και για τον Ουρουγουανό τον Ταμποάδα. Η Μπούργκος, παιδιά, έχει 9 διαφορετικές εθνικότητες, εντάξει. Από τον Τζαμαϊκανό Όντιτς έως τον Ουρουγουανό Ταμποάδα.
2: Πολυεθνική ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γενικά είναι ομάδα η οποία, ξέρετε πότε ιδρύθηκε, κανονικά.
1: Τώρα να σου απαντήσουμε και οι δύο, δεν νομίζω ότι θα το πετύχουμε. Δεν θα το πετύχουμε.
0: Το 15. Το 17 πήρε την όρεξη τη ημέρα. Το 2015.
1: Α, είναι 11 χρόνια ομάδα.
0: Ναι, το 17 πήρε τη σημερινή ονομασία της. Το 20 πήρε το BCL, θυμάστε, για αποκλείσει την ΑΕΚ. Το 21 πήρε και το διπυριωτικό και το BCL και κατευθύνθηκε από τον Μπεναρό για τον προπονητή. Και μετά βέβαια άλλαξε. Πρόπερσι έπεσε κιόλας. Και τώρα είναι σε μια νέα εποχή πάλι. Κατευθύνεται από μια εταιρεία Real Estate. Λοιπόν, τζάμπολ τώρα από το λάθος το οποίο έγινε. Και το τζάμπολ είναι μεταξύ του Ντουμπούγια με τον Ρόμπινσον Έρν. Είναι, η Μπούργκος είναι από τα θαύματα του αθλητισμού. Δηλαδή μια ομάδα σε 12 χρόνια να έχει πάρει 3 τίτλους και φυσικά να παίζει και πάλι 12 χρόνια, εντάξει, ευρωπαϊκή τίτλη 2 και το διπυρωτικό. Λοιπόν, time out από τον Βασίλη Σπανούλη, 48-28, 1-46 για το τέλος του ημιχρόνου.
2: Βασίλη, θέλω να σε ρωτήσω, από εκεί που βρίσκεσαι, έχεις καθόλου οπτική με τον ιδιοκτήτη, τον Ρίτσαρντ Σιάου, να μας πεις αν αντιδράει, πώς παρακολουθείτε την αναμέτρηση?
0: Πάντα είναι εκφραστικός ο Σιάου. Είναι εκφραστικός, συμμετέχει σε ζητήματα. Πάντα είναι εκφραστικός. Για την ακρίβεια, κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Τον είδα πολλές φορές να σηκώθηκε με τον κασκόλ του, τον κούνησε.
2: Το ζει το παιχνίδι, έτσι.
0: Εντάξει, παιδιά, είναι και μικρό σε ηλικία. Ναι. Τα διπλάσια του χρόνια έχω εγώ.
2: Βασίλη, κρύβε λόγια. Κρύβε λόγια.
0: Τι να, παιδιά, ψέματα να πούμε. Πιτσιρικά είναι, εντάξει. Δηλαδή, πώς το λένε, εκατομμυρίουχος μένα, αλλά εντάξει, είναι μικρό σε ηλικία. Είναι λογικό να παρασύρεται από την.
2: Θα κάνει από την κούνια τα λεφτά.
0: Λοιπόν, 48-28, ο Αντετοκούνμπο Κώστας, ο Μόργαν, ο Δημητρίγεβιτς, ο Μοκόκα και ο Ρομπινσον Έρν. Οι 5 για τον Άρη, ο Ντουμπούγια, ο Γκερέρο, ο Λομπάκο, ο Στιούαρτ, ο οποίος συμπετύχει 6 πόντους, και ο Ραντοσάβιεβιτς, οι 5 για την Μπούργκος. Ο Όντιτς, ο οποίος έχει 12 πόντους για την Μπούργκος, είναι ο πρώτος σκόρερ. Ο Ρόμπινσον Έρν είναι τώρα με τον Ντουμπούγια στο τζάμπολ για την κατοχή. 6 δευτερόλεπτα αν το κερδίσει ο Άρης επίθεσης. Η μπάλα όχι, πάει στα χέρια των παικτών της Μπούργκος και για την ακρίβεια στον Λομπάκο, ο οποίος οργανώνει επίθεση. Πολύ ωραία πάσα, εξαιρετική πάσα και κάρφας του Ντουμπούγια. Ο Αντετοκούνμπο δεν κατάλαβε τι γινόταν, είχε πλάτη, πολύ κακή άμυνα από τον Κώστα. 48-30. Ο Μόργαν τώρα για τον Άρη, τελευταία 82 του πρώτου ημιχρόνου, φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στο Μόργαν. Θα πάει στην γραμμή να εκτελέσει δύο βολές, αν και νομίζω στην αρχή είχε γίνει στον Αντετοκούνμπο το φάουλ. Έχω αυτή την εντύπωση, την προσπάθειά του να κινηθεί στο καλάθι. Ο Μόργαν, ο οποίος είναι άποντος, έχει παίξει πολύ καλές άμυνες, αλλά παιδιά στην επίθεση δεν του βγαίνει τίποτα. μέχρι στιγμής. Και μιλάμε για παίκτη με 14 πόντους μέσω στην Ευρωλίγκα πέρυσι, εντάξει, στη Βέρτους Μπολόνια. Τώρα ανοίγει λογαριασμό στην πρώτη εύστοχη βολή, 49-30, καθώς ετοιμάζει το Λιντέλ με τον Μποχωρίδη να περάσει το παρκέ. 50-30 τώρα, ο Μποχωρίδης αλλάζει ποιον, ο Λιντέλ τον Ρόμπινσον, ο Μποχωρίδης αλλάζει τον Ντιμητρίγεβιτς. Ο Ρόμπινσον, ο οποίος έχει ένα φάουλ, ο Λιντέλ έχει δύο. Α, μπορεί και να συνερίσκω αυτό το οποίο κάνει ο Σπανούλης τώρα. Επαναφορά για την Μπούργος, ο Αλμαζάν που πέρασε το παιχνίδι. 1-13 για το τέλος του ημιχρόνου. Ο Σιούαρτ έχει την μπάλα με τον Μοκοκά. Περιμένει την κίνηση ψηλά για να πάρει το σκέιν. Ελεύθερο τρίποντο, κακή άμυνα εδώ από τον Μποχωρίδη. Δεν την πληρώνει. Η μπάλα είναι εκτός από τα πόδια. Όχι, κάνει λάθος. Έχει κάνει λάθος ο διαιτητής. Είναι από τα πόδια του Αλμαζάν η μπάλα έξω. Αλλά δεν ζητάει challenge ο Σπανούλης. Είναι καθαρά η μπάλα έξω από τα χέρια, από τα πόδια του Αλμαζάν. Είναι μπροστά στα δημοσιογραφικά η φάση. Ο Κουατοκούμπο πήγε να κλέψει χωρίς επιτυχία από τον Ντουμπούγια. Τώρα κάνει φάουλ, νομίζω, ναι. Σωστή είναι η απόφαση. Χρησιμοποιεί, τον έβγαλε πολύ έξω τον Αντοκούμπο. Δεν ξέρω αν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Δικαίωμα για δύο βολές στον Ντουμπούγια, ο οποίος είναι στους 6 πόντους με 3 στα 6 τίποτα. Δεν κάνει κακό παιχνίδι ο Ντουμπούγια. Αμυντικά βέβαια έχει και θέμα, γιατί πήγε πάνω στον Ρόμπινσον Ερ. Μία ώρα και 23 λεπτά έχει κρατήσει το... Είναι η μέχρι στιγμής διάρκεια του αγώνα, παιδιά. Μία ώρα και 24 λεπτά. Ήταν άστοχος ο Ντουμπούγια στην πρώτη βολή. Έχει δικαίωμα για μία ακόμη. Και σε αυτή άστοχος, με κόπο το rebound από το Λιντέλ. Παραμένει το 50-30. Γεμάτη επίθεση για τον Άρη, ο οποίος θα επιδιώξει να του μείνουν και δευτερόλεπτα. Ο Μόργαν, ο Λιντέλ ελεύθερος για τρεις, είναι εύστοχος. 53-30. Ο Λιντέλ, ο οποίος φτάνει τους 5 πόντους. Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά στο παιχνίδι. Ο Άρης, ο οποίος θα έχει περίπου 11 δεύτερα επίθεσης. Ο Μποχωρίδης τώρα με τον Στιουάρτ. Φεύγει ο Στιουάρτ, reverse, κλέβει, δεν ολοκληρώνει. Για τρεις ο Ντουμπούγια, η μπάλα εκτός από τα χέρια του Ραντοσάβιε, του Γκερέρο. Ο Άρης πήρε την κατοχή της μπάλας. Time out από το Σπανούλη για να οργανώσει την τελευταία επίθεση της ομάδας του. Επίθεση 15 δευτερολέπτων. 53-30, ο Άρης το σύν 23 απέναντι στην Μπούργκος, σε ένα παιχνίδι το οποίο ο Άρης μέχρι στιγμής με την καταπληκτική του άμυνα το έχει κάνει εύκολο και με αυτή τη διαφορά των 23 πόντων.
1: Στη μέγιστη διαφορά της η τιμή, έτσι.
0: Ναι, στη μέγιστη τιμή της διαφορά, αυτό το σύν 23 μέχρι σύν 22 είχε πάει νωρίτερα, το 48-26. Ο Άρης, ο οποίος έχει πάρει 5 πόντους από τον Μίτρου Λόγκ, 11 από τον Ρόμπινσον Ερ με 9 rebound, 3 από τον Τογιόπουλο, 8 ο Δημητρίγεβιτς, 2 ο Μόργαν, 5 ο Λιντέλ, 4 ο Χαραλαμπόπουλος, 4 ο Θανάσης Αντετοκούμπο και 11 ο Μοκόκα. Μένοντας λίγο στα στατιστικά του Άρη, 6 στα 18 τρίποντα, εξαιρετικό το 66% στα δίποντα, 10 στα 15, 15 στις 19 βολές. Ο Άρης, ο οποίος έχει 29 rebound, εκ των οποίων τα 10 επιθετικά, 13 assist και 8 λάθη.
1: Όντως, Βασίλη, αν συγκρίνεις την εμφάνιση την απουσινή του Άρη με αυτήν που έκανε πριν από λίγες ημέρες απέναντι στην Καρδίτσα, καμία σχέση, έτσι.
0: Διάβασα μία δήλωση του Ντελαφουέντες, του προπονητή της Ισπανίας, πριν τον αγώνα με την Κροατία, μετά το 0-7 που έφαγε η Κροατία από την Αγγλία. Είπε ότι ήταν ένα ατύχημα του ποδοσφαίρου. Κάπως έτσι χαρακτήρισαν και οι άνθρωποι του Άρη την ήττα από την Καρδίτσα. Όχι την ήττα, την εμφάνιση. Ο Λιντέλ τώρα πάντως κάνει λάθος. Χάνει την μπάλα, κλέβει η Μπουργκός. Τελευταία δευτερόλεπτα, ο Ταμποάδα, καλή άμυνα. Όχι, δίνει. Ναι, έχει πατήσει πλάγια γραμμή, γιατί μου έκανε εντύπωση, νόμιζα ότι έδωσε φάουλ στον Μποχωρίδη. Ενώ ήταν πολύ καλή άμυνα από τον Μποχωρίδη, καθαρή άμυνα του. Γι' αυτό μου έκανε εντύπωση. Επαναφορά τώρα για τον Άρη στα 8 δέκατα του δευτερολέπτου. Θέλει το Ιόπουλο λίγο νομίζω εδώ πέρα. Για να δούμε, ο Μόργα κάνει κίνηση, την παίρνει, πετάει την μπάλα. Είναι άστοχος, τέλος πρώτου μηχρόνου. Ο Άρης είναι μπροστά με 53-30. Ο Άρης, ο οποίος έχει 6 στα 19 τρίποντα, 10 στα 15 τρίποντα, 11 πόντια από τον Μοκόκα, ο οποίος μαζί με τον Ρόμπινσον Ελ έχουν από 11 πόντους, 8 πόντια από τον Δημητρίγεβης, 5 από τον Λιντέλ, από 4 Χαρλαμπόπουλος και Θανάση Αντετοκούνμπο, 5 για τον Μήτρου Λόγκ και 3 για τον Τοϊόπουλο. Λοιπόν, παιδιά, ημίχρονο 53-30 για τον Άρη στο ΣΥΝ23. Παίρνετε μικρόφωνο.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Θα τον ακούσουμε και στη συνέχεια. Άρης Μπούργκος 53-30. Ολοκληρώθηκε η τρίτη περίοδος στο Super Cup στο μπάσκετ γυναικών. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 66-49. Και να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στα στατιστικά. Στα δίποντα 24 στα 35 για τον Αθηναϊκό, 14 στα 40 για τον Πρωτέα Βούλας. Στα τρίποντα 1 στα 11 για τον Αθηναϊκό, 4 στα 11 για τον Πρωτέα. Στις ελεύθερες βολές 15-20 για τον Αθηναϊκό, 9 στις 11. Έχουμε 19 assist για τον Αθηναϊκό, 9 για τον Πρωτέα Βούλας. Rebound 28 Αθηναϊκός, όσα έχει και ο Πρωτέας.
2: Ισορροπία.
1: Στα blocks είναι 1-0 ο Αθηναϊκός. Στα κλεψίματα 6-3 και στα λάθη 2-3. Αυτά είναι τα στατιστικά. Πρόλαβα κάποια στιγμή να δω τον Παναγιώτη Φασούλα, ο οποίος παρακολουθούσε την Μαργέλα. Είδα και τον Σοφοκλή Σκορτσιανίτη, ένα πέρασμα που έκανε η κάμερα. Οπότε
2: έχει μαζευτεί κόσμος και λαός.
1: Έχει μαζευτεί κόσμος και λαός.
2: Και παρακολουθεί το τελικό του Super Cup γυναικών μεταξύ Αθηναϊκού.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και νομίζω ότι γυρνώντας θα κάνουμε έτσι να δούμε τι έγινε και με τις ελληνικές ομάδες και
2: να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα.

0: Η εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από τη μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες ηνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το ηνοποιείο Λαφτιώτη, το ηνοποιείο Νίκου Λαζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ηνοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ηνοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.

0: Συντονισμένοι στην Ερα Σπορ, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Γιάννης Κωνσταράκης στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Δημήτρης Γιαχανατζής,
1: Νίκος Μοσχονάς στα μικρόφωνα της Ερα Σπορ.
0: Και θα είμαστε μαζί για άλλα 27 λεπτά. Να θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο erasport@papaker.gr και στο Viber. Πάτε στην αναζήτηση, γράφετε Ερα Σπορ, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας. Να κάνουμε μια σύνοψη τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι για το Eurocup στο ημίχρονο ο Άρης Μπούργκος είναι στο 53-30. Για το BCL ΑΕΚ Σαλόν Βίλπας 95-93. Ο Φρανκ Μπάρκλεϊ με τρίποντο στα 20 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του παιχνιδιού ισοφάρισε και μετά είχαμε μια αποτελεσματική άμυνα από την πλευρά της ΑΕΚ. Ο Ερτέλ με lay-up μόλις 1,5 δευτερόλεπτο πριν το τέλος του παιχνιδιού χάρισε τη νίκη στην ομάδα, με τους πρωταθλητές Φιλανδίας να στοχούν σε τρίποντο με το Leland Walker στο τέλος του παιχνιδιού. Για το Eurocup είχαμε την αναμέτρηση Κολοσσός Κραϊόβα 77-65, ιστορική νίκη για την ομάδα της Ρόδου. Κορυφαίος ήταν ο Γιώργος Καμπερίδης, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, ενώ πολύτιμη ήταν και η συνεισφορά του Peyton Willis, που προσέθεσε 14 πόντους και 5 rebound, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ανατροπή και τη μεγάλη νίκη για την ομάδα από τη Ρόδο. Τρέψα Προμηθέας για το Eurocup 77-91, μεγάλο μάτς από τον Williams που είχε 18 πόντους, κυριάρχησε ο Coleman με 14 πόντους και 11 rebound στις δύο ρακέτες, πολύτιμες βοήθειες από τον Κουλμπόκα και τον Φόρεστερ που είχαν από 10.

0: 6:56 για το Super Cup στο μπάσκετ γυναικών. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 70-51. Δεν ξέρω αν έχει ξεκινήσει και η αναμέτρηση στο πόλο. Την παρακολουθεί ο Δημήτρης.
1: Νίκο, βρισκόμαστε στα πρώτα λεπτά του πρώτου οκταλέπτου, με τους Μαρσεγέζους να προηγούνται με 1-0 του Παναθηναϊκού. Μάτς για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League στο πόλο ανδρών. Λοιπόν, να δώσω εγώ τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε στο μπάσκετ. Καταρχήν στο EuroCup 2 παιχνίδια έχουν ολοκληρωθεί. Κλούζ Νάποκα Βενέτσια 98-92, Μπάλκαν Μπαχτσασεχίρ Κολέζ 60-101. Δεύτερο λεπτό τέταρτης περιόδου, Τρέμνιτς Νεπτούνας 75-70. Ημίχρονο Τορτών Αλεμάν 46-44. Στο έκτο λεπτό της δεύτερης περιόδου, Ρώμα Πανεβέζης 34-28. Και πριν από λίγο ξεκίνησε το παιχνίδι της Μανρέσα με την Radio Pharma Ulm. Βρισκόμαστε στο δεύτερο λεπτό του αγώνα με την Μανρέσα να προηγείται με 8-0. Τελικά αποτελέσματα από το FIBA Champions League. Εκτός από την νίκη της ΑΕΚ με επί της Αλών Βίλπας 95-93, είχαμε Σλάβια Πράγα Άλμπα Βερολίνου 86-110 και Τραμπζονσπορ Ναντέρ 93-83 μετά από παράταση. Λίγο πριν την ολοκλήρωση του αγώνα, Γιουβέντος Ουνικάχα 66-103. Στο 7ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Adverb Giants Σομπαστέλη 48-35. Στο 8ο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Βόνι Πόρτο 40-28. Στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα, Σουμπότιτσα Βέκτα 35-29. Και πριν από 3 λεπτά ξεκίνησε το παιχνίδι της Μούρθια με την Βαρέζε, οι δύο ομάδες ισοπαλές 5-5. Πάμε τελικά αποτελέσματα στο FIBA Europe Cup. Αμπερσόν Lions, Lions Γενέβης 83-105. Ο Κολοσσός Ρόδου νίκησε την Κραϊόβα 77-65. ΑΕΚ Λάρνακας Βούρσμπουργκ 73-65. SNR Eroxpor Γένσε 92-63. Κεραυνός Παρνού 88-70. Ο Πάβας Πλίτ 68-74. Ο Ραντέα Φρίμπουργκ Ολυμπίκ 93-67. Ρίγα Λοκομοτίβ Πλόβντιβ 106-83. Καλεφ Κράμο Κορφές 84-78. Αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα. Και όπως είπαμε, ο Προμηθέας Πατρών πέρασε από το Κόσοβο, κέρδισε την Τρέψα με 91-77. Στα μάτς τώρα που είναι σε εξέλιξη, 2 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα, Μπέικεν Μπίαρς Μπενφίκα 74-81. Μπασκίμι Βαλμιέρα Γκλασβία 73-72. Σετζίν Νίτρα Μπλου Ούγινγκς 74-58. Στο τέταρτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Σαλόν Σαονέ Μάντσεστερ 21-21. Και στο έκτο λεπτό της δεύτερης περίοδου, Τρίερ Μπατούμι 33-22. Θυμίζω ότι σε περίπου 7 λεπτά θα ξεκινήσει το παιχνίδι της Παρί με την Βιλερμπάν για την EuroLeague.
0: Για τον φίλο που ρωτάει το τελικό στο 159, να του πω ότι το παιχνίδι αυτό είχε ημίχρονο 0-0 και το τελικό ήταν 0-0.
1: Πάμε και στο πόλο, στο Champions League. Μαρσέιχ Παναθηναϊκός, 3 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου οκταλέπτου, η Μαρσέιχ προηγείται με 2-1. Τελικό αποτέλεσμα εδώ, Φερεντσβάρος Ιστεάου Βουκουρεστίου 23-7. Στο έκτο λεπτό της πρώτης περίοδου, Μλάντος Γιαντράν 2-2. Και στο 7ο λεπτό της πρώτης περίοδου, Μπαρσελονέτα Νόβι Βελιγραδίου 0-3.

0: 83-53 πριν από τη λήξη του Super Cup στις γυναίκες στο μπάσκετ. Έφυγε το σκορ με το που πήγα να πω, ναι. με μάτια ξέρεις.
1: Λοιπόν, θα το πει σε λίγο, να πω εγώ για το βόλεϊ, γιατί έχουμε και βόλεϊ σήμερα. Είχαμε μάλλον.
0: 75-53, 3-53 πριν από την ολοκλήρωση.
1: Βρήκες όλα, τι στεναχωριέσαι. Λοιπόν, είχαμε και βόλεϊ σήμερα το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο βόλεϊ γυναικών κόντρα στην Στρούμνιτσα. Ο δεύτερος νίκησε την τρίτα στο δεύτερο αγώνα του Βαλκανικού Κυπέλλου που γίνεται στην Στρούμνιτσα. Η ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού νίκησε με 3-0 και είναι πολύ κοντά στην είσοδό της στο Challenge Cup στο βόλεϊ γυναικών. Οι Ερυθρόλευκες νίκησαν εύκολα με 3-0 και για τη δεύτερη αγωνιστική του Βαλκανικού Κυπέλλου και με νίκη την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, επί της Κοδέσποινας Νακόφσκι, θα πάρουν το εισιτήριο για την τρίτη τη τάξη Ευρωπαϊκή Διασυλλογική Διοργάνωση.
0: Δημήτρη, νομίζω καλά τα πήγαμε, έτσι. Ο Άρης προηγείται με 23. Νίκη για την ΑΕΚ, νίκη για τον Κολοσσό, νίκη για τον Προμηθέα.
1: Είμαστε γουρλίδες.
0: Δεν ξέρω.
1: Ένα πράγμα έχει μείνει. Να γυρίσει το μάτσο ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τη Μαρσέη στο πόλο.
0: Ναι, νομίζω ότι αν ο Παναθηναϊκός είναι δύσκολη η αναμέτρηση, έτσι
1: πολύ
0: δεν
1: δύσκολη.
0: Είναι κάτι εύκολο. Αν κερδίσει και ο Παναθηναϊκός τη Μαρσέη, που του το ευχόμαστε, νομίζω ότι είμαστε γουρλίδες. Τα έχουμε πάει καλά.
1: Και πρέπει να δώσω και μια χρηστική είδηση για τους φίλους που μας ακούνε, ειδικά για τους φίλους της ΑΕΚ. Αν ψάχνουν να βρουν εισιτήρια για, τα μάτς, για το μάτς με τη Ρεάλ και τον Όφι, με τον Όφι παίζει η ΑΕΚ το ερχόμενο Σάββατο για την έκτη αγωνιστική της Super League, δεν υπάρχει περίπτωση, παιδιά, εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια, sold out τόσο το μάτς για το Σάββατο κόντρα στον Όφι για την έκτη αγωνιστική τη Super League, όσο και για το μάτς κόντρα στη Real Madrid για την τέταρτη αγωνιστική του Champions League. Αργεί λιγάκι αυτό το παιχνίδι, θα γίνει μέσα στο Νοέμβριο, αλλά καταλαβαίνεις τώρα τη δίψα που έχει ο κόσμος να πάει να δει την ΑΕΚ απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα, έτσι όπως και να το κάνεις τώρα. Θα έρθει η Κιλιάν Εμπαπέ, θα έρθει η Μπέλιγχαμ, θα έρθουν όλοι αυτοί οι σπουδαίοι.
0: Εσύ δεν θα ήθελες να πας, δηλαδή.
1: Και Μουρίνιο στον πάγκο της.
0: Εσύ δεν θα ήθελες να πας.
1: Θα ήθελα να πάω, δηλαδή, πώς να σου πω.
0: Δηλαδή,
1: οποιοσδήποτε φίλος του ποδοσφαίρου θέλει να πάει να δει αυτό το παιχνίδι.
0: Εντάξει, η Ρεάλ, άσχετα με το τι υποστηρίζει, δεν έρχεται κάθε μέρα στην Ελλάδα.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι ότι την έχουμε τη Ρεάλ.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Νίκο, είναι και κάτι άλλο. Δηλαδή, όπως γίνεται ένας τελικός Champions League, ας πούμε, στην Αθήνα κάποιες φορές, στο ΆΚΑ, που παίζουν ομάδες, δεν παίζουν ελληνικές ομάδες, δεν έχει σημασία. Ψάχνεις να βρεις ένα εισιτήριο να μπεις να είσαι. Να πεις ότι είδα και εγώ το παιχνίδι από κοντά, ρε.
0: Είναι θες να τις απολαύσεις αυτές.
1: Έχουμε δει Μίλαν Λίβερπουλ, έχουμε δει Μπαρσελόνα Μίλαν, τέτοια πράγματα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι φυσικά το μπάσκετ συνεχίζεται τις επόμενες δύο μέρες. Σκυτάλι παίρνουν Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός για την Ευρωλίγκα. Έχουμε την τέταρτη αγωνιστική. Αύριο στις 9 και 4 στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Φενέρ. Στο Telecom Center Athens φυσικά, με τον Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς να έχει στη διάθεσή του τόσο τον Ρογκαβόπουλο όσο και τον Φάλ. Επιστρέφουν οι δύο τραυματίες. Τώρα για τον Χουάντσο δεν ξέρω ακόμα, θα δούμε, θα έχουμε χρόνο να δούμε. Και την Παρασκευή να πούμε ότι φυσικά το παιχνίδι αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε ζωντανά μέσα από τη συχνότητα της Eraspor. Κώστας Σωτηρίου, Δημήτρης Μπούκας στην περιγραφή. Και σκυτάλι παίρνει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή και εκείνος στις 9 και 4 πάλι με τουρκική ομάδα, Ολυμπιακός ΕΦΕΣ, Ολυμπιακός ο οποίος θα αγωνιστεί στην Σανέλ Αρένα
1: για πρώτη φορά
0: φέτος, και αυτό το παιχνίδι ζωντανά μέσα από την Eraspor. Γιάννης Τεντόπουλος και Γιάννης Ράνιος, στείλαμε τους δύο Γιάννηδες.
1: Ναι.
0: Θα μπορείτε να το ακούσετε και αυτό το παιχνίδι.
1: Ωραία. Πριν πάμε και πάλι στο Βασίλη Βλαχόπουλο, γιατί ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος, δύο ειδήσεις να δώσω. Χωρίς Μανού Γκαρθία ο Άρης κόντρα στον Βόλο, πιθανή απουσία μέχρι ενός μήνα. Έπαθε θλάσιο Γιαννιώτας, ενώ επέστρεψε ο Χόγκλα και τέθηκε στη διάθεση του Μιχάλη Γρηγορίου. Και άλλη μια είδηση που μας έρχεται από το χώρο του handball. Ο Ολυμπιακός νίκησε την Χάνθ με 45-24 σε εξαναβολής παιχνίδι για την πέμπτη αγωνιστική στην handball premier.
0: 1 και 12 πριν το λήξει στο Super Cup. Αθηναϊκός Πρωτέας Βούλας 84-63. Νομίζω ότι η ομάδα του Ηλία Ζούρου θα πανηγυρίσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς. Εκτός απρόπτου, η διαφορά είναι στους 19 πόντους. Απομένουν 50.
1: Στη σεζόν, Νικό.
0: Τι είπα.
1: Τη σεζόν, όχι τη χρονιά.
0: Ναι, τη σεζόν. Τη σεζόν, έχεις δίκιο. 50 δευτερόλεπτα απομένουν, οπότε 19 πόντι σε 50 δευτερόλεπτα το θεωρώ λίγο δύσκολο.
1: Και εγώ.
0: Ξεκίνησε η τρίτη περίοδος στην αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργκος, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να γυρίσουμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο.
2: Παιδιά, έχει πάρει μια πολύ παράτολμη απόφαση ο Φίσακ, ο προπονητής της Μπούργκος, να παίξει άμυνα ζώνης. Εντάξει, ο άνθρωπος προσπαθεί να αλλάξει λίγο το παιχνίδι από τη στιγμή που ο Άρης προηγείται με διαφορά 23 πόντων. Απλά στην επίθεση πάντως βρίσκει λύσεις, όπως έκανε τώρα με τον Όντιτς. Το λέω αυτό το πράγμα γιατί ο Άρης έχει στο παρκέ τον Τοϊόπουλο, τον Μόργαν, τον Ρόμπινσον Ελ και τον Μοκόκα. Γι' αυτό λέω ότι είναι ρίσκο. Ο Μόργαν πριν από λίγο έβαλε ένα, τώρα βάζει και δεύτερο. Δηλαδή θέλω να πω ότι η απόφαση του Φίσακ, αν ήμουν Μόργαν, θα του έκανα το τραπέζι μετά. Ο οποίος ψάχνει να βρει ρυθμό, είναι μοναδικός. Ναι, είναι μοναδικός.
0: Βασίλη, αν σ' ακούει, κινδυνεύεις.
2: Όχι, μα δεν καταλαβες, το έγραψα και πριν. Δηλαδή και πριν βάλει τα τρίποντα ο Άρης, ας πούμε.
1: Δεν έχει διευκρινίσει όμως κάτι, θαλασσινά ή κρεατικά.
2: Ό,τι θέλει μπορώ, αν το τάξει. Ένα εκατομμύριο συμβόλαιο έχει ο Μόργαν. Εντάξει. Αλλά είναι δώρο, ας πούμε, αυτό που έκανε. Πολύ ωραία συνεργασία, φάουλ εδώ. Είναι βέβαια σωστό. Φάουλ του Μπίρς, κακώς διαμαρτύρεται στον Κοπρίβιτσα. Ο Άρης νωρίτερα και πάλι πήγε να έκανε την έξτρα πάσα. Δεν του βγήκε το ελεύθερο σουτ το τρίποντο. 59-34. Σε λίγο συμπληρώνουμε 3 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Κοπρίβιτσα είναι στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Πάντως η άμυνα του Άρη στο ξεκίνημα του δευτέρου ημίχρονου ήταν λίγο ανοιχτή. Και με τα δύο καλάθια που δέχτηκε και τώρα με τη φάση του Κοπρίβιτσα, ο οποίος ευστόχησε στην πρώτη βολή. 59-35.
0: Ολοκληρώθηκε το Super Cup των γυναικών, τελικό 88-65, ο Αθηναϊκός κατακτά τον πρώτο τίτλο της σεζόν.
1: Και ο Παναθηναϊκός κάνει ανατροπή στο Πόλο, βρέθηκε να χάνει με 4-3 και προηγείται με 4-5.
0: Ωραία, επιστρέφουμε στο Βασίλη.
2: Ένα ακόμη χαμένο rebound, το είπα ότι η στατιστική λέει ότι ο Άρης έχει 29 rebound. Εκ των οποίων τα 10 είναι επιθετικά, η Μπούργκος έχει 16. Εγώ όμως βλέπω ότι από τα τελευταία 3-3,5 λεπτά του δεύτερου μέρους, στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους, συγγνώμη, στο ξεκίνημα του δευτέρου, ο Άρης έχει θέμα στα rebound. Τώρα ο Μπίρτς έχει ματώσει, είδα κάτι στον πάγκο. Ο Κώστας Αντετοκούμπο είναι στο παρκέ. Μετά το σουτ 2 πόντων, στο οποίο ευστόχησε ο καταπληκτικός Όντιτς, κάνει πολύ καλό παιχνίδι ο Τζαμαϊκανός. Ο Ζαμαϊκανός μας στην πολίστα, εντάξει, συνήθως είναι σπρίντερ οι Ζαμαϊκανοί, ο Όντιτς όμως είναι πραγματικά πάρα πολύ καλός. Μένει στην άμυνα ζώνης, επιμένει τώρα. Αλλά στέλνει όμως τον Όντιτς περισσότερο πάνω στον Μόργαν. Ο Τοϊόπουλος για τον Αντετοκούμπο παρεβάλλει, είναι αυτό. Καρφώνει την μπάλα στο καλάθι, πολύ ωραία. Τράβηξε όλη την άμυνα πάνω τον Τοϊόπουλος. Έκανε αυτό το οποίο δεν είχε κάνει ο Δημητρίγκεβης στο πρώτο ημίχρονο σε πολλές ευκαιρίες που είχε. 61-38. Ο DJ Stewart τώρα με το Μοκόκα παίρνει δεξιό διάδρομο, μπαίνει προς τα μέσα. Κολλάει η μπάλα μεταξύ Στεφάνης και Ταμπλό. Τζάμπολ. Αν το κερδίσει η Μπούργκος θα έχει επίδεση 9 δευτερολέπτων. Ο Αντετοκούμπο με τον Κομπρίβιτσα λογικά θα είναι στο τζάμπολ. Όχι οι παίκτες οι οποίοι μονομάχησαν νωρίτερα, ναι. Ο Κώστας έχει πάρει ήδη θέση. Ο Κοπρίβιτσα αφήνει ποιον. Όχι, ο Κοπρίβιτσα πηγαίνει, ναι βέβαια. Αυτό είναι το σωστό, οι δύο ψηλοί. Ο Άρης ο οποίος προηγείται με διαφορά 23 πόντων, τόσο ήταν η διαφορά και στο τέλος του ημιχρόνου, Η μπάλα είναι στον αέρα, διεκδικείται και παίρνει την μπάλα ο Όντιτς. Για τρεις και πάλι εύστοχος ο Όντιτς. Καταπληκτικός, 20 πόντι από τον Όντιτς. 61-41. Εδώ τώρα έχει γίνει φάουλ κανονικά από τον Σίγκφελντερ. Μετριέται όμως σαν λάθος, γιατί ήταν πολύ αισιόδοξη πάσα προς τον Ρόμπινσον Ερ, αλλά έπεσε πάνω του ο παίκτης της Μπούργος. Ο Στιούαρτ τώρα προσπάθησε να κλέψει ο Αντετοκούμπο, πολύ ωραία back triple για τρεις και πάλι ο Όντιτς, αλλά έχει πατήσει την πλάγια γραμμή. Πάρα πολύ καλός ο Τζαμαϊκανός, και δεν είναι μόνο 20 πόντι που έχει βάλει, είναι και τα στατιστικά του. Έχει 7 στα 12 σουτ, έχει 2 κλεψίματα, ένα λάθος. 61-41, ο Άρης ο οποίος δεν προστατεύει τόσο καλά την άμυνά του στο δεύτερο ημίχρονο. 3-2 τώρα είναι η άμυνα ζώνης. Ο Μοκόκα για 3 είναι άστοχος. Ριμπάουν από τον Κομπρίβιτσα, πάει να κλέψει ο Ρόμπινσον αλλά με φάουλ. Είναι το δεύτερο φάουλ αυτό για τον Ρόμπινσον. Ο Σπανόλης έχει μπει μέσα στο γήπεδο του μεταξύ και δίνει οδηγίες, γιατί προφανώς δεν του άρεσε το ότι πήρε πολύ εύκολα το τρίπο το Μοκόκα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Άρης δεν δουλεύει για να σουτάρει ο Μόργαν, ο οποίος έχει 2 στα 2. Ότις τώρα με τον Τοϊόπουλο, γρήγορη επαναφορά σου 3 πόντων ελεύθερο και αυτό άστοχο νέο επιθετικό rebound. Το σου ήταν από τον Σίγκφελντερ, ο οποίος παίρνει μπάλα τώρα με τον Αντετοκούμπο. Reverse, πάει χαμηλά, τάπα από τον Αντετοκούμπο, νέο επιθετικό rebound από τον Κοπρίβιτσα. Πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα τα rebound. Δεν φαίνεται, παραλαμβάνω, στη στατιστική, γιατί ο Άρης και διαφορά 15 rebound, η οποία όμως έχει μειωθεί. 61-43. Ο Μόργαν τώρα και πάλι για 3. Αυτή φορά είναι άστοχος. Δεν θα αργήσει το time out, νομίζω, από το Σπανούλι. Ο Όντιτς για τον Κοπρίβιτσα, πάει χαμηλά. Φάουλ από τον Μόργαν, θα στείλει τον Κοπρίβιτσα στη γραμμή για να εκτελέσει 2 ελεύθερες βολές. Πολύ βιαστικός ο Άρης είναι στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Παίρνει το πρώτο σουτ που βρίσκει. Όταν μπαίνει έχει καλός. Από τη στιγμή που ελέγχει το rebound η Μπούργος, βγαίνει εύκολα στο ανοιχτό γήπεδο και πετυχαίνει, ή συντραζεί στο ενεπίδεση και πετυχαίνει καλάθια. Γι' αυτό εξάλλου μειώθηκε και η διαφορά στα μισά της τρίτης περίοδου. Ο Κοπρίβιτσα ευστοχή στην πρώτη, 61-44. Στους 6 πόντους είναι, έχει μαζέψει και 3 rebound. Τα επιθετικά rebound της Μπούργος είναι πλέον 12. Αλλαγή, ο Σάμαρ θα μπει στο παιχνίδι, αλλάζει τον Όντιτς. Πήγε και ο Στιούαρτ να βγει από το γήπεδο. Τελικώς αντικαθίσταται ο Όντιτς, ο οποίος έχει κάνει εξαιρετικό παιχνίδι. Είναι ο καλύτερος παίκτης της Μπούργος. Προς τα μέσα το Ιόπλο στον Αντετοκούμπο, κάρφωμα, αυτό που λένε είναι your face, στον Κοπρίβιτσα. Δεύτερη φορά που το κάνει ο Άρης το παιχνίδι αυτό, με το Ιόπουλο και Αντετοκούμπο, 63-45. Αυτό βασικά πρέπει να κάνει, γιατί η άμυνα ζώνης, ενώ είναι άμυνα χώρου κανονικά από την Μπούργος, δεν νομίζω ότι την εκτελεί και έτσι όπως θα ήθελε ο προπονητής της. Ο DJ Stewart σε off balance σου 3 πόντων, αστοχή rebound από το Ρόμπινσον Ερ, νέο κλέψιμο της μπάλας και πάλι δεν προστατεύει ο Άρης. Αστοχή ο Σάμαρ, νέο επιθετικό rebound, η μπάλα είναι εκτός για την Μπούργος. Μεγάλο ζήτημα, το ξαναλέω, το rebound. Όχι, η μπάλα είναι για τον Άρη τελικώς. Διορθώνει το σφύριγμά του ο πρώτος διαιτητής. Εμπορικό time out, 4 και 16 για το τέλος της τρίτης περίοδου. Ο Άρης έχει μπάλα και προηγείται με 18-63-45, παιδιά.
1: 63-45 ο Άρης μπροστά στο σκορ επί της Ισπανικής Μπούργος. Ό,τι αφορά το πόλο, έχουμε μπει πλέον στο δεύτερο οκτάλεπτο. Οι δύο ομάδες Μαρσέιγ και Παναθηναϊκός είναι ισόπαλες, 5-5 σκορ, με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο οκτάλεπτο στην αναμέτρηση για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League στο πόλο ανδρών.
0: Στον Άρη, εκείνο που μου κάνει εντύπωση στο παιχνίδι με την Μπούργος είναι ότι είμαστε στα μισά της τρίτης περιόδου και το επιμέρους σκορ είναι 10-15, ενώ αυτό που είπε και ο Βασίλης, έτσι, κάτι δεν πάει καλά στα rebound, έτσι.
1: Ναι, πραγματικά. Κοίταξε, πάντως έχει πάρει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά ο Άρης από το κλείσιμο του πρώτου μέρους με αυτό το σύν 23 που προηγήθηκε, το 53-30 ολοκληρώθηκε το ημίχρονο, οπότε ξέρεις υπάρχει και λίγο εφησυχασμός.
0: Ναι, αφαιρείς. Υπάρχει μια χαλάρωση, αλλά εντάξει, καλό είναι ο Άρης να μην χαλαρώσει, να το πάει μέχρι τέλους. Αυτή τη στιγμή είναι στο 63-45.
1: Θεωρώ ότι η Μπούργκος δεν θα του δημιουργήσει προβλήματα για να τον ανησυχήσει, να ανησυχήσει την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη, αν και υπάρχει πάρα πολύ χρόνο ακόμα, ένα δεκάλεπτο ολόκληρο, το τέταρτο, και υπολείπεται αρκετό χρόνο και για να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος, έτσι.
0: Να.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε και το παιχνίδι της Παρί με την Βιλερμπάν για την EuroLeague. Βρισκόμαστε στο πέμπτο λεπτό, στα μισά της πρώτης περίοδου, με την Παρί να προηγείται σε αυτό το γαλλικό ντέρμπι, στη γαλλική μονομαχία της Βιλερμπάν με 15-6.
0: Ωραία, επιστρέφουμε στον Νίκ Γκάλις Χολ και στο παιχνίδι του Άρη με την Μπούργκος.
2: Τελικά δεν άλλαξε η κατοχή, παρέμεινε στην Μπούργκος και ο Στιούαρτ βάζει ένα ακόμη τρίποντο. Διαδοχικά τα τρίποντα από την Μπούργκος, η οποία μαζί με αυτό έχει πλέον 5-16. 63-48. Είπαμε ότι ο Άρης χαλάρωσε πολύ. Ο Τοϊόπουλος δεν απαντάει στο δικό του τρίποντο. Δεν παίζει άμυνα ο Άρης στο τρίτο δεκάλεπτο. Και αυτό πληρώνει. Έχει δεχτεί 18 πόντους σε περίπου 6 αγωνιστικά λεπτά. Τώρα κλέβει ο Αντετοκούμπο στη λόμπα που έκανε ο Στιούαρτ, φάουλ από τον Αλμαζάν επάνω στον Μόργαν. Ζητάει αντιαθλητικό μάλιστα ο Μόργαν. Όχι ψέματα, ζητάει να του δοθούν βολές γιατί είχε πιάσει την μπάλα με τα δύο χέρια. Λοιπόν, Δημητρίγεβης, Καραλαμπόπουλος και Λιντέλ στο παρκέ. Μοκόκατε το κούμπο και το Ιόπουλος εκτός. 63-48 το επιμέρους σκορ στο τρίτο δεκάλεπτο. Είναι 10-18 για την Μπούργκος. Ο Δημητρίγεβης παίρνει μπάλα σταθερά σε άμυνα ζώνης. Ο Μόργαν τώρα το σκρίν από το Λιντέλ με τον Ραντοσάβγεβιτς. Ο Δημητρίγεβιτς έχει διάδρομο. Θα εκτελέσει, όχι μπάλα, δεν θα του κάνει το χατήρι. Θα στριφογυρίσει και θα καταλήξει εκτός. Η Μπούργκος, η οποία είναι πίσω με 15, αλλά αυτή τη στιγμή έχει το momentum του αγώνα. Ο Σάμαρ στη weak side, ελεύθερος για 3. Ο Σίγκεφελτ θα αστοχίσει, αλλά και πάλι νέο επιθετικό rebound. Ο Σάμαρ σε ένα lay-up θα αστοχίσει. Rebound τώρα από τον Χαραλαμπόπουλο. 14 επιθετικά rebound για την Μπούργκος. Ο Μόργαν κατευθείαν για 3 πόντους. Νέα τσαπατσουλιά. Ο Ρόμπινσον μαζεύει επιθετικό rebound. Δεν μπορώ να καταλάβω τον τρόπο που παίζει ο Άρης στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kings Grove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Ο Ραντοσάβγεβιτς τώρα φάουλ από τον Μόργαν. Είναι δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές στον σέρβο της Μπούργκος. Άφησε κατευθείαν μπάλα κάτω ο Ραντοσάβγεβιτς, έτσι απέκτησε πλεονέκτημα. Τρίτο φάουλ για τον Μόργαν, ο οποίος αντικαθίσταται στο παιχνίδι ο Μίτρου Λόγκ. Ο Ραντοσάβγεβιτς, ο οποίος έχει δύο πόντους, δεν έχει πάρει πολλές προσπάθειες και παραμένει στους δύο. Γενικώς είναι παίκτης ρόλου στην Μπούργκος, της άμυνας, της δημιουργίας χώρων για τους συμπαίκτες του στην επίθεση. Αυτός είναι ο ρόλος του. Εντύπωση είναι το 0 του Σάμαρ βασικά μέχρι στιγμής για την Μπούργκος. Ο Ραντοσάβγεβιτς κάνει 0 στις δύο βολές. Έχουν σταματήσει και πάλι το παιχνίδι οι διαιτητές. Έχει κάνει φάουλ ο Χαραλαμπόπουλος ο Λιντέλ έχει κάνει φάουλ στον Ντουμπούγια στη διεκδίκηση και τον στέλνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Τρίτο φάουλ και για τον Λιντέλ. Τα επιθετικά rebound της Μπούργκος είναι 15. Πάρα πολλά rebound. Ο Ντουμπούγια είχε 0 στις 2 βολές στο πρώτο ημίχρονο. Τώρα ευστόχησε στην πρώτη, ευστοχή και στη δεύτερη, 2 στις 4. 67-50. Τελευταία 100 δεύτερα στο τρίτο δεκάλεπτο. Ο Δημητρίγεβης τώρα είναι με τον Ραντοσάβγεβιτς, ο Χαραλαμπόπουλος με τον Ταμποάδα. Φάουλ τώρα από τον Ταμποάδα στο Χαραλαμπόπουλο. Είναι το τέταρτο μαδικό για την Μπούργκος. Από το επόμενο θα αποκτήσει και ο Άρης τον πόνους των βολών. Και μιας και λέγαμε για βολές, η 11 στις 19 έχει η Μπούργκος. Αν και με το ίντερνετ και με τις ανανεώσεις που γίνονται, παιδιά, ποτέ δεν είσαι σίγουρος. 17 στις 21 για τον Άρη. Ο Δημητρίγεβης παίρνει μπάλα, σκρίν από τον Αντιτοκούμπο, θέλει να βγάλει πίξ στη weak side για τον Μίτρου Λόγκ. Μένει με τον Όντις, μπαίνει προς τα μέσα, έγινε φάουλ στο Μίτρου Λόγκ, ο οποίος αστοχεί στο lay-up. Δεύτερη φορά παίκτης του Άρη κάνει το δύσκολο και χάνει το εύκολο, δηλαδή αυτό το lay-up. Ο Ντουμπούγια τώρα με τον Δημητρίγεβιτς. Σουτ για τρεις, πολύ καλή συνεργασία, πολύ κακό το σουτ, αλλά νέο επιθετικό rebound, νέο καλάθι από τον Δίες. 67-52. Ο Δημητρίγεβιτς παραλίγο να κλέψει την μπάλα ο Ταμποάδα. Συγκράτησε ο Δημητρίγεβιτς, ο Μήτρου Λόγκ για τον Αντετοκούμπο. Μπαίνει προς τα μέσα με τον, θα κερδίσει το φάουλ ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Να δούμε άμα είναι το φάουλ από τον Όντιτς ή τον Ντουμπούγια. Νομίζω από τον Ντουμπούγια είναι. Ναι, και είναι το πρώτο του. Οπότε ο Θανάσης Αντετοκούμπο πάει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Άρης μετά την ενέργεια που έβγαλε στο πρώτο ημίχρονο, στο δεύτερο ημίχρονο είναι σαν να έχει κατεβάσει ταχύτητα, καθώς ο Αντετοκούμπο αστοχεί και στην βολή. Το θέμα είναι για τον Άρη μη βάλει στο παιχνίδι την Μπούργκος, γιατί σε σχέση με το πρώτο ημίχρονο, το τέλος του πρώτου ημίχρονου, η διαφορά έχει πέσει κατά 8 πόντους, καθώς αστοχεί και τις δύο βολές ο Θανάσης Αντετοκούμπο. Και μάλιστα θα αναγκαστεί τώρα να αντικαταστήσει και το Λίντελ, το Λίντελ ο Σπανούλης, γιατί έκανε τέταρτο φάουλ και δίνει και βολές. Πολύ χαλάρωση για τον Άρη, πάρα πολύ χαλάρωση το τρίτο δεκάλεπτο. Χαλάρωση η οποία είναι μη επιτρεπτή για παιχνίδι ευρωπαϊκό και απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει και πάρα πολύ καλά και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα αλλά και στο EuroCup. Οπότε έχουμε επανάληψη σκηνικού με τον Ντουμπούγια, ο οποίος είναι και πάλι στη γραμμή, εκτελεί αυτή τη φορά αστοχή. Παραμένει το 67-52. Στα 43 δεύτερα και 9 δέκατα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Δεύτερη βολή και αυτή η άστοχη. Νέο rebound αυτή τη φορά με χαστούκι στην μπάλα. Δεν μπόρεσε να το μαζέψει ο Ρομισονέλ. Και φάουλ, ένα χαστούκι έφαγε πάντως ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος πάει στην γραμμή για να εκτελέσει βολές. Πολλά τα φάουλ, πολλές οι βολές. Δεύτερο φάουλ για τον Ντουμπούγια, ο οποίος προσπάθησε να μαζέψει την μπάλα μετά τη δεύτερη χαμένη βολή. Ο Ντουμπούγια πάντως ή θα τις βάλει και τις δύο ή θα τις χάσει και τις δύο. 0-2, 2-2, 0-2, έτσι έχουν πάει οι βολές.
3: Και ένα παιχνίδι, Βασίλη, το οποίο έχει ξεπεράσει σε διάρκεια τις 2 ώρες. Ξεκινήσαμε, ήταν προγραμματισμένο 8. Να ξεκινήσει στις 8, ξεκίνησε στις 8 και 20 κάτι, λόγω
4: αυτά τα χαρτάκια
3: ναι, στην αρχή, και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, έτσι.
2: Και έχουμε άλλο ένα δεκάλεπτο. 69-52 μετά τις δύο βολές από τον Δημητρίγεβιτς, ο οποίος φτάνει τους 12 πόντους. Ό,τι τώρα με τον Δημητρίγεβιτς στα 11 δεύτερα, θα μείνει χρόνος και στον Άρη, σταματάει για 3 και πάλι εύστοχος. 69-55. Καταπληκτικό παιχνίδι με 5 στα 7 τρίποτα από τον Όντιτς, ο οποίος δείχνει διαφορά για πρώτη φορά κάτω από τους 15, στους 14. Τελευταία επίθεση ανήκει στον Άρη, ο Δημητρίγεβιτς με τον Τουμπούγια, 9 δεύτερα, ο Μήτρου Λόγκ με τον Ρατοσάβιεβιτς, θέλει να παίξει με τον Ρομπισονέλ, όχι, πάει για 3, step back, θα αστοχίσει, rebound, τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο, 69-55. Το επιμέρους σκορ σε αυτό το δεκάλεπτο για την Μπούργκος είναι 16-25. Πολύ κακό δεκάλεπτο αυτό για τον Άρη, παιδιά. 69-55 τέλος περίοδου, παίρνετε μικρόφωνο.
3: Έριξε τη διαφορά η Μπούργκος στους 14 πόντους, έτσι, 69-55 από τους 23 που έχανε στο ημίχρονο. Έχουμε ένα δεκάλεπτο ακόμα για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Θα δούμε τι θα γίνει στο Νιγκάλης Χολ στην αναμέτρηση του Άρης με την Μπούργκος. Έχουμε και ημίχρονο στο Πόλο στην αναμέτρηση της Μαρσέιγ με τον Παναθηναϊκό. Η Μαρσέιγ προηγείται με 8-6. Θυμίζω το πρώτο οκτάλεπτο τελείωσε 5-5. Το δεύτερο οκτάλεπτο με επιμέρους σκορ 2-3-1. Με την Μαρσέιγ πλέον να προηγείται με 8-6 στο ημίχρονο για την πρώτη αγωνιστική στο Champions League στο Πόλο Ανδρών.
5: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται. Εμείς θα παραδώσουμε σκυτάλι στον Άγγελο Στήμο, ο οποίος ακολουθεί
3: και θα συνεχίσει και αυτός με το τέταρτο δεκάλεπτο της αναμέτρησης του Άρη με την Μπούργκος και μετά τελευταία σελίδα, έτσι.
5: Ναι, βεβαίως. Καλή συνέχεια,
3: λοιπόν,
5: από εμάς.
3: Καλή συνέχεια σε όλους.
5: Ακολουθεί ο Άγγελος Στήμος.

0: Λοιπόν, το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα είναι κοντά σας μέχρι τη λήξη της αναμέτρησης Άρης Μπούργος. Λοιπόν, ο λόγος αμέσως στον Βασίλη Βλαχόπουλο.
1: Ο Δημητρίκεβιτς σώζει μια επίθεση του Άρη με εύστοχο σου τριών ποντών, όπου και πάλι ο Άρης δεν είχε καλή λειτουργία. 72-55, 16-25 το επιμέρου σκορ για την Μπούργος. Κλέβει εδώ Χαραλαμπόπουλος. Ο Άρης βγάζει επιτέλους ενέργεια στο γήπεδο. 74-55 μετά την υπερβολική χαλάρωσή του στο τρίτο δεκάλεπτο, με πολλά χαμένα αμυντικά rebound, δεύτερες ευκαιρίες. Κλέβει και πάλι ο Χαραλαμπόπουλος την πάσα του Όντιτς. Ο Δημητρίκεβιτς για τον Ρόμπινσον, αυτός για τον Λόγκ. Ο Μητρογόλου είχε ελεύθερο τρίποντο, δεν το επιχείρησε. Πάει στο οργανωμένη επίθεση. Δημητρίκεβιτς και πάλι για τον Μήτρου Λόγκ. Κακή πάσα του. Τώρα μπαίνει ο Λόγκ προς τα μέσα. Δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Όντιτς. Τελειώνει η επίθεση. 5 δεύτερα, παίρνει το διάδρομο. Προσποίηση. Φάουλ βέβαια. Το στέλνει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Ο Άρης σε 1 λεπτό και 15 δεύτερα μπορεί να καλύψει τη ζημιά που έπαθε στο τρίτο δεκάλεπτο με τη μείωση της διαφοράς. Να δούμε βέβαια αν θα το καταφέρει. Πήγε με σύν 23 στα ποδητήρια. Η διαφορά μειώθηκε στους 14 στο τέλος της τρίτης περίοδου. Και ο Μήτρου Λόγκ τώρα στοχεί στην βολή. Τώρα είναι στους 19. ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος είναι στους 5 πόντους. Από 11 έχουν Ρόμπινσον και Μοκόκα, 15 Δημητρίκεβιτς. 0 στις 2 από τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος από το ένα άκρο πήγε στο άλλο. Εκεί που δεν άφηνε κανένα σουτ, τώρα δεν παίρνει τα σουτ. Επίθεση για την Μπουργκός. Ο Ταμπουάδα στη weak side, το Όντις για 3 και πάλι θα στοχίσει. Επιθετικό rebound, ένα ακόμα για τον Ραντοσάβιεβιτς με τον Αϊτοκούμπο. Επιθετικό φάουλ, σωστό, γιατί ο Ραντοσάβιεβιτς χρησιμοποίησε ξεκάθαρα τον αριστερό του αγώνα για να αποθήσει τον Αϊτοκούμπο. Βέβαια, το να σουτάρει ελεύθερος ο παίκτης που έχει 5 στα 7 τρίποντα δεν το λες και πιο σοφή επιλογή, όπως έκανε ο Άρης νωρίτερα με τον Όντιτς. Οι φίλοι του Άρη στην κερκίδα δίνουν το δικό τους ρεσιτάλ, καθώς ο Δημητρίκεβιτς αποφεύγει τελευταία στιγμή το λάθος. Ο Ρόμπινσον για τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος θα πετύχει με ανάποδο λέει από το καλάθι. Από εκεί που ήταν δεδομένο το λάθος, κατάφερε να περάσει την μπάλα ο Δημητρίκεβιτς και να δημιουργήσει και προϋποθέσεις για εύκολο καλάθι. Τα Μποάδα με τον Χαραλαμπόπουλο, καλή άμυνα αλλά πολύ καλή και κίνηση του Ντίες. Κλείνει ο Άρης όμως, κλέβει ο Μήτρου Λόγκ. Ρόμπινσον Ελ, κακή πάσα από τον Ελ, κλέβει ο Σάμαρ, ευδιασμός, ίσως και βήματα εκεί. Αστοχή πάντως ο Ντίες, έρχεται ο Ντουμπούγια και αφήνει την μπάλα στο καλάθι. 76-57. Χαραλαμπόπουλος, πάρα πολύ ωραία κίνηση χωρίς την μπάλα, ξέφυγε από τον Ταμποάδα, πέτυχε το καλάθι. 78-57, ακόμη 7 λεπτά και 20 δεύτερα για το τέλος του αγώνα. Ο Σάμαρ με τον Ρόμπινσον Ελ. Ο Ντίες ανεβαίνει. Έχει μείνει ο Χαραλαμπόπουλος με τον Ντουμπούγια. Συναλλαγή τώρα πάει στο Σάμαρ. Κίνηση πολύ καλά χωρίς την μπάλα, αλλά το καταλαβαίνει ο Μήτρου Λόγκ και κλέβει την μπάλα. Πολύ καλή κίνηση του Όντις χωρίς την μπάλα, αλλά ο Λόγκ ήταν πιο έξυπνος. Μήτρου Λόγκ έδωσε στον Δημητρίκεβιτς σε προπόνηση μετά την προσπάθεια, την προσποίηση του Ταμποάδα. 80-57, ο Ταμποάδα ξεκάθαρα είναι ο αδύναμος κρίκος της Μπούργος στην άμυνα. Λοιπόν, time out για τον Άρη, επαναφέρει, για την Μπούργο, συγγνώμη. Ο Άρης επαναφέρει τη διαφορά στο σύν 23, 80-57, 6 λεπτά και 56.

0: Στη δεύτερη ο τέλος του αγώνα παίρνετε μικρόφωνο.
1: Λοιπόν, ο Άρης που όπως όλα δείχνουν έχει βάλει το νερό στο αυλάκι και οδεύει όλο ταχώς για την νίκη κόντρα στην Μπούργος. Ο Παναθηναϊκός αυτή την ώρα ητάται από την Μαρσέγ με 8-6 στο Champions League στο πόλο των ανδρών. Να πω πως ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής.

0: Για την Ευρωλίγκα αυτή την ώρα Παρί Βιλερμπάν 31-25 είναι η τέταρτη αγωνιστική που άνοιξε την αυλαία της. Από εκεί και πέρα για το Euro Cup ο Άρης, όπως είπαμε, προηγείται με 80-57 της Βούργος. Έχει βάλει τα πράγματα στη σωστή ευθεία για την νίκη. Νωρίτερα η ΑΕΚ επιβλήθηκε δύσκολα της Σαλόν Βίλπας με 95-93. Ο Κολοσσός πέτυχε την πρώτη του ευρωπαϊκή νίκη κερδίζοντας την Κραϊόβα με 77-65 για το EuroCup. Παρουσία του Νίκου Γκάλι, όπως βλέπω, διεξάγεται η αναμέτρηση του Άρη με την Μπούργος. Βασίλη, σε ακούμε.
1: Νομίζω ότι περνάει από το μικρόφωνο το πάρτι των φίλων του Άρη στις Κερκίδες. 80-57, τελευταία 7 λεπτά της αναμέτρησης, ο Ντουμπούγια για τον Όντιτς. Το καταπληκτικό Όντιτς, reverse, σταματάει, σουτάρει, αστοχή, αλλά χάνεται και πάλι το rebound. Καμία επαφή, καμία επικοινωνία εδώ μεταξύ Χαραλαμπόπουλου και Ρόμπινσον Ελ. Ο Όντιτς τώρα με το Κέμ Μπίρτς, πολύ ωραία assist των Δίες. Πάρα πολύ καλός παίκτης αυτός ο Όντιτς, ο Τζαμαϊκανός. Πραγματικά πολύ καλός παίκτης. Και σε άμυνα, τώρα φτάνει η πρώτη του assist, σε εκτέλεση. 80-59, ο Δημητρίγκεβιτς θα αστοχίσει, αλλά ζωνικό παιχνίδι εδώ πέρα από τον Δημητρίγκεβιτς, ατομικό το οποίο δεν άρεσε και στο Σπανούλη, πάει να κλέψει ο Δίες ελεύθερος για τρεις, θα αστοχίσει και πάλι επιθετικό rebound, εκνευρισμένος με τον Ρόμπινσον Ελ, ο Σπανούλης δικαιολογημένα. Ο Ρόμπινσον Ελ έκανε καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο δεν παίρνει ένα rebound, με εξαίρεση ένα επιθετικό που πήρε. 80-61. Ο Δημητρίγκεβιτς με τον Σάμαρ ξοδεύει τα δευτερόλεπτα, δεν βγάζει play και πάλι θα πάει μόνος του. Διαδοχές back triple, θα αστοχίσει, καταστρέφει εδώ την επίθεση της ομάδας του. Περίμενε μια κίνηση από τον Ρόμπινσον Ελ, λέει ο Τοϊόπουλος στο παρκέ. Βάζει και τον Λιντέρ αντί του Ρόμπινσον Ελ, ό,τι κατάλαβα, αν βλέπω καλά, ναι. Δικαιολογημένα, ο Σπανούλης του δίνει το χέρι, του χαϊδεύει το κεφάλι, αλλά έχει παράπονα.
0: Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Ερλ έχει EuroLeague buyout.
1: Όχι.
0: Όχι, έτσι.
1: Όχι. Μόνο NBA out έχει.
0: Μόνο NBA out έχει, έτσι.
1: Ναι. Το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο Σάμαρ με τον Τοϊόπουλο στην αλλαγή τώρα. Ο Μπίρτς, ο Όντιτς, πολύ καλή πάσα. Άργησε να έρθει βοήθεια. Ο Ντουμπούγια πετυχαίνει το καλάθι, 80-63, και πάλι μαζεύει τη διαφορά η Μπούργος, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο παρουσιάζει την εικόνα που έδειξε η πρεμιέρα. Φάουλ τώρα από τον Σάμαρ στον Τοϊόπουλο. Η αλήθεια είναι το φλέρταρε και πριν. Φλέρταρε με το φάουλ και πριν, και το λέω αυτό γιατί είχε πολύ ένταση στην άμυνά του. Θα πούμε στα τελευταία 5 λεπτά. Ο Μοκόκα στο παρκέ μαζί με τον Λίντελ, τον Μπίρτς, τον Τοϊόπουλο και τον Χαραλαμπόπουλο και τον Άρη. Ενώ ο Μόργαν θα αλλάξει τώρα τον Χαραλαμπόπουλο. Μάλλον λόγω κούρασης. Δεν νομίζω λόγω αγωνιστικής απόδοσης. Γιατί ο Χαραλαμπόπουλος πήρε rebound, έκλεψε και δύο φορές την μπάλα και φτάσει και τους 10 πόντους. Ο Μοκόκα για τον Λίντελ. Ο Τοϊόπουλος στα 10 δεύτερα με τον Σάμαρ. Περιμένει το screen του Λίντελ. Ανεβαίνει τα επιθετικό φάουλ, 5 για τον Λίντελ. Πολύ τσαπατσούλης ο Λίντελ σήμερα. Από τα 5 φάουλ που έκανε, έχω την εντύπωση ότι τα 3 είναι επιθετικά. Ο Χαραλαμπόπουλος επιστρέφει στο παρκέ. 80-63. Ο Άρης θα μπορούσε να τελειώσει το παιχνίδι και να πάει με μεγαλύτερη διαφορά, να πάει με συν 23, συν 24. Δεν το έκανε. Ο Σάμαρ για τον Δίες, ο Μπίρτς πήγε να κόψει, δεν τα κατάφερε. 80-65. 8-0 σερί για την Μπούργος. Ο Τοϊόπουλος τώρα ψάχνει το σουτ, μένει με τον Δίες χαμηλά τώρα στο Χαραλαμπόπουλο που είναι με τον Σάμαρ. Ο Ντουμπούγια είναι για βοήθεια στη weak side. Ο Μόργαν ελεύθερος για τρεις, είναι εύκολος. 80-65. Δεν είναι ανάσα, γιατί ο Άρης προηγείται με 18 πόντους, αλλά είναι σου ψυχολογίας αυτό. Ο Μόργαν, ο οποίος έχει βάλει νομίζω τα 3 από τα 4 ελεύθερα που πήρε. Ο Όντις παίρνει μπάλα χαμηλά, νέο καλάθι, κινήθηκε στην πλάτη του το Ιόπουλο, 83-67. Εν τω μεταξύ το παιχνίδι είναι ίσα ίσα, για να έχει λόγο να γκρινιάζει ο να γίνει φάουλ στον Μοκόκα από τον Ντουμπούγια. Είναι το τέταρτο ματικό για την Μπουργκός. Έλεγα ότι το παιχνίδι, το δεύτερο ημίχρονο, είναι ό,τι πρέπει για να γκρινιάξει από την τύρια ο Σπανούλης.
0: Που από ό,τι έχω δει θα το κάνει.
1: 100%.
0: Και πάντως τώρα βλέπω έξαλλος.
1: Ο Νίκος Γκάλης πάντως αποχωρεί από το γήπεδο. Γι' αυτό και το χειροκρότημα. Παραλίγο το λάθος τώρα. Σώζει ο Μοκόκα. Μοκόκα σταματάει και εκτελεί για τρεις. Είναι άστοχος. Καμία λογική στην επίθεση του Μοκόκα. Ο Ντουμπούγια τώρα με το Μοκόκα. Ο Μόργαν θα κάνει φάουλ στον Δίες. Θα το στείλει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Σπανούλης είναι εκνευρισμένος με την έλλειψη κέντρωση των παικτών του. Αντί να κάνει φάουλ χαμηλά και να μην δώσει βολές, κάνει φάουλ ψηλά και δίνει βολές στον Δίες. Δηλαδή αυτή η φάση είναι η πιο χαρακτηριστική της έλλειψης συγκέντρωσης. Ο Δίες, ο οποίος ευστοχεί στη βολή, 83-68. Τελευταία 4 λεπτά, 3,5 για την ακρίβεια του αγώνα. Δύο στις δύο από τον Δίες, ο οποίος είναι πραγματικά πολύ καλός σήμερα. Δεν είχε αυτό το ρόλο κανονικά, έχει 8 πόντους. Τις αμυνούλες του τις έπαιξε, τα ριμπαουνάκια του τα πήρε, τα σκριν τα έδωσε στην επίθεση. Καλύτερος από τον Κοπρίβιτσα, ας πούμε, σε αυτό το small ball της Μπούργκος. Νέο άστοχο σουτ, αυτή τη φορά από τον Μόργαν. Ο Ντουμπούγια μαζεύει ριμπάουν, 83-69, η διαφορά στη χαμηλότερη τιμή της. Ο Σάμαρ τώρα με τον, ήταν με τον Πίρτς, ο Ντουμπούγια είναι με τον Μοκόκα, κλέβει ο Τογιόπουλος στην πάσα που πήγε να περάσει τον Δίες. Ο Μοκόκα έχει γήπεδο ανοιχτό, ο Χαραλαμπόπουλος προτιμάει να πάει σε οργανωμένη επίθεση και καλά κάνει. 30, ο Μοκόκα τώρα νέο λάθος, την πάσα που πήγε να περάσει στον Μπίρτς. Άλλη ομάδα είδαμε πάντως στο πρώτο ημίχρονο και άλλη ομάδα είδαμε στο δεύτερο. Άλλη ο πάσα, ο Ντουμπούγια θα ευστοχίσει από την πάσα του Σάμαρ, time out από τον Σπανούλη, ο οποίος είναι εκνευρισμένος με τους παίκτες του. 83-71, 2-45 για το τέλος του αγώνα, time out από τον Σπανούλη.
0: Λοιπόν, time out με τον Σπανούλη να είναι εκνευρισμένος από τους παίκτες του, όπως φαίνεται, 83-71. Ένα παιχνίδι, μάλλον δύο είναι στο κουπόνι του στοιχήματος που διεξάγονται αυτή την ώρα. Ένα έχει γκολ. Το αύριο Lancaster City είναι στο 37ο λεπτό και είμαστε στο 2-1. Νωρίτερα Eskişehir Eskişehir Spor 4-1 με 2-1 το ημίχρονο. Αυτά λοιπόν, το κουπόνι όπως ξέρετε είναι φτωχό. Επαναρχίζουν τα πρωταθλήματα πλέον στην Ευρώπη μετά τις υποχρεώσεις για την Nations League των εθνικών ομάδων. Τα φιλικά που είχαμε, φυσικά εχθές είχαμε και το μεγάλο φιλικό, το αντίο του Lionel Messi από την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αργότερα με τον Γιώργο Αθανασίου. Φαντάζομαι ότι έχετε δει όλοι βίντεο και όσοι μπορέσετε να ξενυχτήσετε να δείτε τον αγώνα, το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Lionel Messi με ένα γκολ από το σημείο του πέναλτι και δύο ασίστ το 3-0 επί του Μπενίν. Όπως τόνισε και ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Dragan Sacco, τα νίκες μετράνε, αλλά σίγουρα είμαστε μακριά από το πρόσωπο που θέλουμε. Βεβαίως, γιατί η ΑΕΚ δυσκολεύτηκε για να κερδίσει κόντρα στην ομάδα από τη Φιλανδία, τη Σαλόν Βίλπας. Αθηναϊκός λοιπόν, είναι η γυναική ομάδα του Αθηναϊκού, κατακτάει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς καθώς κέρδισε στον τελικό του Super Cup τον Πρωτέα Βούλας με 88-65. Τον Βασίλη το παιχνίδι ξαναρχίζει, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, 83-71, το Ιόπουλος Κώσταν το κούμπο Μόργαν, Μοκόκα και Χαραλαμπόπλος. Ο Μόργαν μπαίνει προς τα μέσα, νομίζω ότι γίνει φάουλ. Κόβει πάντως ο Δίες. 4 δεύτερα και 8 δέκατα στη διάθεση του Άρη για να βρει καλάθι και για να μην βάλει τον εαυτό του σε μπελάδες. Γιατί τα 2,5 λεπτά στο μπάσκετ είναι πολύ χρόνος και η διαφορά είναι στους 12. Χαραλαμπόπλος κατευθείαν για 3 είναι ο παίκτης του δεύτερου ημιχρόνου. 86-71. Καταπληκτικό δεύτερο ημίχρονο από τον Χαραλαμπόπουλο. Μαζί με τον Δημητρίγεβιτς και τις άμυνες του Μήτρου Λόγκ. Οι υπόλοιποι χαλάρωσαν υπερβολικά. Τάπα τώρα στον Δίες από τον Χαραλαμπόπουλο. Τι άλλο να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μόργαν μπαίνει προς τα μέσα για τον Αντετοκούμπο. Το Γιόπουλος έχει ελεύθερο τρίποντο, εκτελεί ευστοχή. 89-71. Ο Άρης τελειώνει το παιχνίδι με αυτούς τους διαδοχικούς πόντους από το Γιόπουλο και Χαραλαμπόπουλο. Ο Αντετοκούμπο τώρα θα κάνει φάουλ. Είναι το τέταρτο ομαδικό, όχι, ψηλά το δίνει. Οπότε έχει δύο βολές ο Στιούαρτ. Οπότε ο DJ Stuart θα πάει στη γραμμή για να εκτελέσει βολές. Αλλά επαναλαμβάνω ότι εντάξει, πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο να διατηρήσεις την ίδια ένταση, εντάξει, για 40 αγωνιστικά λεπτά και δεν αμφισβητείται ότι ο Άρης έκανε ένα καταπληκτικό πρώτο ημίχρονο όπου προηγήθηκε 53-30, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, αν απομονώσουμε maximum 4 λεπτά, το υπόλοιπο διάστημα ήταν πάρα πολύ προβληματικό. Δεν επιτρέπεται δηλαδή να ξεφεύγεις με διαφορά 23 πόντων και να δίνεις τη δυνατότητα στον άλλο να επιστρέψει. Η διαφορά έπεσε στους 12, θα μου πει κάποιος, αλλά δεν υπήρχε λόγος να βάλεις στον εαυτό τέτοια πίεση.
0: Εντάξει, μας είναι λογικό, είναι και οι παίκτες κάπου να χαλαρώσουν. Η διαφορά ήταν μεγάλη. Βεβαίως μπήκανε σε κάποια πίεση, κάνανε έξαλλο το σπανούλι. Αλλά όλα αυτά σιγά σιγά νομίζω ότι ο Έλληνας προπονητής θα τους τα καταφέρει να τους τα μεταδώσει προκειμένου να αποφεύγονται. Είναι ναι, φυσικά νέα ομάδα, νέο Αλεξάνδριο, έτσι 6-300. Αυτή δεν είναι η χωρητικότητα.
1: Ναι, 6-300, ναι.
0: 6-300. Και νομίζω είδαμε και χαρτάκια από άλλες εποχές, ατμόσφαιρα από άλλες εποχές, έτσι εκεί που διακόπη το παιχνίδι. Εντυπωσιαστήκανε και οι Ισπανοί.
1: Εντάξει, είναι μια παράδοση η οποία βαστά εδώ και 4 δεκαετίες από την εποχή της αυτοκρατορίας.
0: Εντυπωσιάστηκε μέχρι και ο ιδιοκτήτης του Άρη, ο Σιαό.
1: Το έχει ξαναδεί, το έχει ξαναδεί.
0: Το έχει ξαναδεί, αλλά σήμερα χειροκρότησε κιόλας, όπως βλέπω.
1: Την πρώτη φορά που ήρθε, ήταν πιο εκδηλωτικός να φανταστείς.
0: Τώρα τον βλέπω αυτή τη στιγμή που έχουν πέσει τα καρτάκια και χειροκροτεί. Εντάξει. Άλλες εποχές, ωραία ατμόσφαιρα.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια. Εν τω μεταξύ επικυρώνει την αποφασή του συνδιαιτητές για τις δύο βολές. Ο Στιούαρτ ευστοχή στην πρώτη, 89-72. Έχει το δικαίωμα για μία ακόμη βολή. Ο Άρης έχει κλειδώσει τη δεύτερη νίκη του στο EuroCup. Την ερχόμενη εβδομάδα θα υποδεχθεί την Ιταλική Τερτόνα. Μεσολαβεί φυσικά ο αγώνας πρωταθλήματος με την ΑΕΚ στο Παλέ. Μετά πάλι εντός έδρας παιχνίδι με το Μαρούσι και συνέχεια θα ταξιδέψει στην Γερμανία για να παίξει στο Ροστόκ. Κλέβει μπάλα ο Σάμαρ, κλέβει όμως και πάλι ο Αντετοκούμπο. Ο Μοκόκα μπαίνει προς τα μέσα, χάνει το lay-up, follow άστοχο από τον Αντετοκούμπο τον Κώστα. Ο Δημητρίγεβης μαζεύει την μπάλα. Τελευταία 80 δευτερόλεπτα. Ζητάει να παίξει ένας με έναν ο Δημητρίγεβιτς. Αυτό κάνει, σου έγινε και φάουλ εκεί πέρα. Αστόχησε. Τελευταίο λεπτό σε λίγο. Στιούαρτ με το Μοκόκα σταματάει. Step back για τρεις. Ένα τέτοιο σουτ που το έβαλε ο Στιούαρτ χάρισε τη νίκη στην Μπούργκος επί της Εντεβίτας στην πρώτη αγωνιστική. 89-75. Φάουλ τώρα από τον Σάμαρ επάνω στον Δημητρίγεβιτς. Το στέλνει στη γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος είναι στους 17 πόντους, έχει 17 πόντους και 6 ασίστ. Πάντως το στατιστικό της του ματς είναι τα 22 επιθετικά rebound τα οποία μάζεψε η Μπούργκος. Πάρα πολλά. Ευστοχή στην πρώτη προσπάθεια ο Δημητρίγεβιτς, 90-75. 19 πόντι για τον διεθνή γκάρ. 91-75 πρώτο σκόρερ. Ο DJ Stewart έχει μπάλα, περιμένει την κίνηση του DS. Μένει τώρα με τον Morgan. Το μόνο που μένει να δούμε είναι τελική διαφορά. Και πάλι step back και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά άστοχος. 23 τα επιθετικά rebound της Μπουργκός, η οποία θα βρει και

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: ιδιαίτερο σε αυτό το κομμάτι, στο να κάνει, θυμάστε τις μεγάλες διαγώνιες, μπαγιές, ας πούμε, σε σχέση με τον Πυρόλα. Είναι ακόμη καλύτερος. Που το Πυρόλα είναι καταρτισμένο από τον αμυντικό, δηλαδή δεν μπορώ να πεις ότι τη βρίσκει την μπάλα που λέμε, την κατεβάζει μια χαρά.
1: Είναι μια χαρά αμυντικός.
0: Αλλά ο Κάρμο είναι και καλή. Το έχει αυτό, το έχει αυτό.
1: Ναι, ο Κάρμο το έχει.
0: Ναι, να δούμε πώς πήγε. Κάτι τέτοιες δοκιμές είναι. Ξεσβάζουν ιδέες και συμπομονητές των ομάδων. Αν
1: λες να βάλει ιδέες στον Ιμανόλ.
0: Όχι, δύσκολο γιατί έχει ο Αλγουίθ. Έχει.
1: Το θέμα είναι τι θα γίνει και με το Φρόιλερ. 4-90 λεπτά, έτσι, δεν βγήκε δευτερόλεπτα.
0: Είναι και αυτό, έχεις δίκιο, είναι και αυτό. Είναι και αυτό. Και ξέρεις ότι λέμε, ας πούμε, που έρθει και ο Γκονζάλες, χωρίς να. Δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση για 11 από τώρα. Δεν έχουν γυρίσει τα παιδιά, δηλαδή, αν δει και ο προπονητής να μιλήσει μαζί τους. Αλλά έλεγα πριν, όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία της μεγάλης διακοπής των 3 εβδομάδων, mm-hmm. αλλά όχι ότι παίζει αυτό ρόλο, παίζει όλο το πώς, δηλαδή και 2 εβδομάδες θα ήταν όπως παλιά, πάλι θα γίνανε Παρασκευή. Μήπως ότι υπήρχε σοβαρή πιθανότητα και υπάρχει μια πιθανότητα να το σκεφτεί ο προπονητής, σου λέει: έρχονται από ταξίδι, είναι επιβαρημένοι, ας ξεκινήσω στην επίθεση, ξέρω εγώ, Γιάρεμ Τσουκίμου Αντιλματζή και ας ξεκινήσω στα χάφε σε Φρόιλερ. Αλλά είναι και αυτή η παράμετρος που έβαλες, ότι ο Φρόιλερ τα παίξε όλα τα μάτς. Βεβαίως ο Φρόιλερ παίξε χθες, οπότε είναι οκ. Okay. Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, 4 μέρες. Πανέρχεσαι θα μου πω.
1: Ναι,
0: και είναι 34, αλλά είναι παίχτης που είχε υψηλές εντάσεις και μην ξεχνάμε ότι έπαιζε με και πέρσι, ας πούμε, έπαιζε καμπιονάτο.
1: Ναι, βέβαια, και ήταν βασικός. Στην καλή Μπολόνια.
0: Και η εθνική ομάδα. Οπότε δεν ξέρεις κάτι απίθανο, κάτι φοβερά δύσκολο. Αλλά σίγουρα ειδικά για τα παιδιά που έχουν τα μεγαλύτερα ταξίδια και θα έχουν καθυστερημένοι σε σχέση με τους υπόλοιπους, δηλαδή διεθνείς, που έχουν αρχίσει και μαζεύονται στο Ρέντι, σίγουρα αυτή θα είναι μια παράμετρο που θα την υπολογίσει. Όπως θα την υπολογίσουν κάθε προπονητή σε κάθε ομάδα που έχει τέτοιες περιπτώσεις. Το καλό είναι ότι επειδή ακολουθεί και ένα επίσης πολύ δύσκολο μάτς με τη Μαρσέη, είναι ότι επειδή είναι Europa League, θα είναι Πέμπτη. Πάντα το Κυριακή Πέμπτη, Άγγελε, είναι καλά. Είναι ικανοποιητικό.
1: Δεν είναι το ίδιο Κυριακή Τετάρτη.
0: Το πρόβλημα, μπράβο, το πρόβλημα είναι στο Champions League, γι' αυτό παίζουν Σάββατο. Αλλά το πρόβλημα μετά στο Μάρσι που παίζουν Πέμπτη, είναι το Πέμπτη Κυριακή. Δηλαδή στην πραγματικότητα το μεγάλο πρόβλημα του Ολυμπιακού θα είναι από Μαρσέη Γαχρίνιο. Αυτό θα είναι το πρόβλημα. Πάντα το Πέμπτη Κυριακή είναι πρόβλημα, Άγγελε. Δεν είναι δηλαδή. Το πρόβλημα Παναθηναϊκός Μαρσέη έγινε αρκετές ημέρες για να επανέλθουν οι παίχτες. Είναι το Πέμπτη Κυριακή. Αλλά οκ, έτσι αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρουν οι προπονητές και τι διαχειρίζονται. Ο Ολυμπιακός έχει παίξει και Champions League και Europa League, οπότε και Conference League. Οπότε τα έχει αντιμετωπίσει αυτά και οι προπονητές γι' αυτό έχουν και μεγάλα ρόστερ για να κάνουν και rotation. Το λέω αυτό γιατί εκεί όπως έχει δείξει μέχρι στιγμής ο Αλγουαθίλ, δεν ξέρω αν μας επιφυλάσσει κάτι διαφορετικό. Που δύσκολο αυτό για από ένα προπονητή, αλλά επειδή υπήρχε αυτή η διακοπή των 3 εβδομάδων, ξέρεις, κάποια πράγματα έχεις δει, τα αξιολογείς, τα ξανασκέφτεσαι και πας σε αυτό που θεωρείς καλύτερο. Αλλά έτσι όπως τον έχουμε δει να παίζει, μέχρι στιγμής βάζει 2 από εσε Φρόιλερ που έρθα. Αυτό δεν κάνει.
1: Αυτό κάνει.
0: Ναι. Οπότε δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να βάλει εσε Φρόιλερ.
1: Δεν
0: μπορεί. Είναι θεωρητικό, κατάλαβες. Και μέχρι στιγμής, για παράδειγμα, έχει πάντα σε όλα τα μάτια σκήνιο μπροστά του. Και αυτό δεν μπορεί να πέρασει απαρατήρητο. Είναι στο Τσικίνιο που έδωσε και ωραία φανέλα ο Ρέτσος. Τη φόρεσε και τον ευχαρίστησε της Εθνικής Ελλάδας. Μια χαρά, μια χαρά. Οπότε αυτό θα έχει ενδιαφέρον από αύριο, πια που η προετοιμασία θα μπει σε ένα τελικό στάδιο, μπορεί να πει κανείς, για τον αγώνα σαν τον Γιατρή με τον Παναθηναϊκό. Αν και στην πραγματικότητα, ακόμη πιο σημαντικές θα είναι οι 2 τελευταίες προπονήσεις, Παρασκευή και Σαββάτου. Έτσι που θα έχουν γυρίσει πια όλοι οι παίχτες, θα μιλήσω ο Αλγουαθίλ και με τα παιδιά που έρχονται τελευταίοι και συγκεκριμένα ακούμε περισσότερο, δηλαδή ο Πουέρτα και ο Γκονζάλες, και ανάλογα θα πράξει και θα κάνει τα κουμάδα του που λέμε και θα πάει και στις αποφάσεις του Δέρμπι, για ένα Δέρμπι που το έχουμε πει πολλές φορές, θα το ξαναλέμε, αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να είναι ακόμη νωρίς, μπορεί να είναι μόλις δηλαδή έκτη αγωνιστική, αλλά από τη στιγμή που η διαφορά είναι υπέρ του Παναθηναϊκού 5 βαθμούς μέχρι στιγμής και ο Ολυμπιακός είναι και 4ος, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι να κερδίσει ο Ολυμπιακός και πόσο δύσκολο θα είναι να νικηθεί, γιατί όχι μόνο θα του ξεφύγει ο Παναθηναϊκός 8 βαθμούς, αλλά κυνηγάει και 3 ομάδες. Είναι δύσκολο.
1: Είναι μεγάλος ο αριθμός των ομάδων.
0: Εντάξει, έχουμε δει από τα αθλήματα να καλύπτονται διαφορές και επειδή τα τελευταία χρόνια το πρωτάθλημα παίζεται στα play-off και έχουμε δει εκεί να παίζονται πάρα πολλά, στην πραγματικότητα να παίζονται πολλά. Όπως όμως και να το κάνουμε, θα είναι πολύ δύσκολο να το διαχειριστεί ο Ολυμπιακός. Και για πάρα πολλούς λόγους θέλει αυτή τη νίκη, ούτως ή άλλως θα την ήθελε. Κάθε ντέρμπι οι ομάδες πάνε για να κερδίσουν. Είναι πολύ σημαντικό και στην ψυχολογία τους, αλλά ειδικά έτσι όπως είναι η κατάσταση και η βαθμολογική διαφορά και με τον Ολυμπιακό να είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο από τον Αύγουστο και μετά και ακόμη περισσότερο τον Σεπτέμβριο που άλλαξε προπονητή, καταλαβαίνει κανείς πόσο ωφέλη θα έχει αν κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Ούτως ή άλλως βέβαια από χθες είναι στο επίκεντρο και κάτι πολύ πιο σπουδαίο για τον Ολυμπιακό. Μάλλον είναι ακόμη περισσότερο πια στο επίκεντρο, γιατί δεν είναι στην διαδικασία του θα, ένα έργο, ένα όραμα, ένα σχέδιο, ένα πλάνο. Υπάρχει και η κυβερνητική πλέον βούληση και επίσημα μετά την σύσκεψη που έγινε στο μεγάλο Μαξίμου Πρόεδρος του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, πάντως και του Βαγγέλη Μαρινάκη αλλά και του Δήμαρχου του Πειραιά του Γιάννη Μόρα, είναι το γήπεδο. Γιατί αυτό θα μείνει, αυτό θα είναι για πάρα πολλά χρόνια, είναι περσύγχρονο γήπεδο. Και αυτό που παρουσίασε ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης πριν λίγους μήνες, ένα γήπεδο που θα είναι 53.000 θέσεων, μάλλον θα αυξηθεί, μπορεί να πάει και 54.000, θα είναι πραγματικά όχι απλά το μεγαλύτερο γήπεδο στη χώρα, αλλά το πιο σύγχρονο, θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό έτσι όπως έχει παρουσιαστεί. Οπότε αυτό είναι και πιο σημαντικό. Σημαντική είναι η αγώνα, τα ντέρμπι, τα πρωταθλήματα, η Ευρώπη, όλα, αλλά το γήπεδο είναι κάτι άλλο.
1: Το γήπεδο είναι αυτό που μένει πάντα. Βάμπη, ένα σύγχρονο γήπεδο που πλέον για να μεγαλώσεις πρέπει να έχει σύγχρονο γήπεδο. Και το Καραϊσκάκι είναι ένα πολύ ωραίο γήπεδο πράγματι, αλλά νομίζω ότι χρήζει ανακαίνιση. Είναι. Αλλά χρήζει ανακαίνιση.
0: Το Καραϊσκάκι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι μια χαρά γήπεδο. Ένα σύγχρονο γήπεδο είναι. Κάνει τι δουλειέ, τα πάντα, όλα. Αλλά αυτό θα είναι ακόμη περισσότερο. Δηλαδή δεν θα έχει καμία σχέση. Θα είναι άλλο επίπεδο πλέον. Και γι' αυτό είναι για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Βεβαίως, όπως και να το κάνουμε, τα παιχνίδια είναι αυτά που ενδιαφέρουν τον κόσμο άμεσα. Γιατί ο Ολυμπιακός θα κάνει και από τώρα που μιλάμε περίπου 3 χρόνια να μπει σε αυτό το νέο γήπεδο.
1: Ο Ολυμπιακός λογικά θα μπει στο Καραϊσκάκι, στο νέο Καραϊσκάκι.
0: Το
1: 29, ναι.
0: Ναι, γιατί το 27 με το δηλαδή στην καλύτερη.
1: Ο Ολυμπιακός θα αρχίσει τα έργα το Μάιο, Ιούνιο του χρόνου.
0: Ιούνιο. Ναι, να τελειώσει το ποτάμι και να ξεκινήσει τον Ιούνιο. Στην καλύτερη των περιπτώσεων έχουν τακτοποιηθεί τα πάντα. Το καλό με τον Ολυμπιακό σε αυτή την περίπτωση είναι η ιδιωτική πρωτοβουλία. Γιατί κακά τα ψέματα δεν φτάνει μόνο τα γύρω-γύρω που χρειάζονται προϋποθέτω νομοθετικές ρυθμίσεις. Είναι και τα λεφτά του, μην γελιόμαστε. Αυτό έχουμε δει και να γίνεται και σε άλλα γήπεδα που γίνονται. Υπάρχει καθένα με που θα βρουν το ένα, τι επιδότηση θα πάρουν, τι βοήθεια θα πάρουν το κράτος, τι από το ΕΣΠΑ, τι από το αυτό κτλ. Ενώ εδώ πέρα ο Ολυμπιακός θα έχει έτοιμα τα λεφτά. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι δύο οι παράμετροι για να αποχωρήσουν τέτοια έργα. Το πρώτο είναι τα λεφτά και το δεύτερο είναι εκεί που χρειάζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις. Αφού εξασφαλίστηκε το δεύτερο, τα λεφτά υπάρχουν. Και δεν περιμένει ο Ολυμπιακός βοήθεια από το κράτος. Θα είναι 100% ιδιωτική επένδυση. Είναι το μοναδικό γήπεδο στη χώρα που θα έχει γίνει με 100% ιδιωτική επένδυση. Προχωράς. Οπότε ναι, λες, μπορεί να ξεκινήσουν τον Ιούνιο, αν έχουν τακτοποιηθεί όλα τα γύρω-γύρω, να ξεκινήσουν για να είναι ο Ολυμπιακός 2 χρόνια στο ΆΚΑ και μετά να επιστρέψει στο δικό του γήπεδο που θα είναι πλέον υπερσύγχρονο.
1: Μάλιστα, ποιο είναι ο παίκτη που θα έρθει να δοκιμαστεί, θα έρθει κάποιο παίκτη.
0: Ο Πιτσιρικά δεν είναι αυτό, ο Αζερμπαϊτζάν.
1: Ναι, τι.
0: Επιθετικό, 18, ο Ιμπραχήμ, Αλή.
1: Αυτό που από ποιο μα προέκυψε.
0: Από ότι ο Αζερμπαϊτζάν προέκυψε, ότι θα έρθει στη χώρα μα. Δηλαδή δεν πορτά από το Αζερμπαϊτζάν, είναι Πιτσιρικά, επιθετικό, 18, K19 Καραμπά. Και ότι θα έρθει στη χώρα μα να δοκιμαστεί από τον Ολυμπιακό. Θα δοκιμαστεί και αν πέρασε αυτέ, θα πάει στην K19, στη δεύτερη ομάδα, θα δούμε.
1: Ναι, πάει για εκεί λογικά.
0: Δεν τα κάνει αυτά ο Ολυμπιακός. Όταν υπάρχουν καλοί παίχτες από σκάουτινγκ ή γενικώς υπάρχει μια καλή εικόνα, την αρπάζει την ευκαιρία. Αν μπορέσει ο Αζέρος να πείσει και να μείνει, ναι, θα γίνει. Αλλά είναι για δεύτερη ομάδα και για την K19.
1: Πολύ ωραία. Κάτι άλλο έχουμε μέχρι στιγμής, Μπάμπη?
0: Όχι, Άγγελε, ξέρεις, αυτά είπαμε χθες και σήμερα. Γενικώς υπήρχε πάρα πολύ ασχολείται ο κόσμος και δικαίως με αυτή την ιστορία με το γήπεδο που προχωράει. Γιατί επαναλαμβάνω, μέχρι τώρα ήταν στο θα γίνει, περιμένει ο Ολυμπιακός.
1: Μέχρι τώρα είχε παρουσιαστεί το γήπεδο.
0: Κυβερνητική, ναι, της κυβερνητική
1: απόφαση.
0: Γιατί χωρίς αυτήν δεν μπορούσε να προχωρήσει. Από τη στιγμή που υπήρξε αυτή η συνάντηση, αυτή η σύσκεψη και η ξεκάθαρη δέσμευση από, από την κυβέρνηση.
1: Ανακοίνωση από το Μαξίμου ήταν.
0: Ακριβώς. Ενημέρωσαν από το μέγαρο Μαξίμου, που σημαίνει ότι πλέον δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα, θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης, τα λεφτά υπάρχουν, θα προχωρήσει. Το δεύτερο, βέβαια, κακά τα ψέματα, όσο θα προχωρούν οι μέγαροι και αύριο, αλλά κυρίως επαναλαμβάνω Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο, να δούμε την κατάσταση των παικτών που θα έχουν γυρίσει και να αποφασίσει ο Αλγουαθίρ για τις παίξεις που θα χρησιμοποιήσει. Δεν προκύπτει θέμα τραυματισμού. Γυρίσει στο Ρέντι Κίδα στις προηγούμενες μέρες και ο Ελκαμπή ξεκίνησε πρόγραμμα και είναι σημαντικό, ξεσαγγείλει για την ψυχολογία του κιόλας, πέρα από τη δουλειά που πρέπει να κάνει, γιατί δεν θέλει να χάσει τη μισή μέρα και εννοείται αυτό συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις. Κάνει καλό σε έναν παίχτη που τραυματιστεί σοβαρά και μάλιστα πρώτη φορά στην καριέρα του. Να είναι στην ομάδα, να είναι μέσα στην ομάδα, να είναι η οικογένειά του αυτή είναι, η ποδοσφαιρική του οικογένεια αυτή είναι, να είναι μική, να μην κάνει κάπου αλλού, ξέρεις, μια αποθεραπεία, ένα πρόγραμμα κτλ. Ζει πάλι με την ομάδα, είναι σημαντικό στην ψυχολογία ενός αθλητή. Είχαμε και την, ξεχάσαμε να πούμε ότι ωραία ήταν και αυτό με τον Τζιοβάνι στο Ολυμπιακό TV, στο YouTube, που μίλησε, επισκέφθηκε το μουσείο. Ούτως άλλως έχει συνεργασία με τον Ολυμπιακό πλέον ο Μάγος, έτσι τον λέγαμε. Γιατί εδώ τα λέμε ποδοσφαιρικά Μάγος.
1: Ήταν ο Τζιοβάνι από τους καλύτερους παίκτες που ήρθαν. Και σε πολύ καλή ηλικία, 28 χρόνια.
0: Κοίταξε. Ακριβώς, αν βάλουμε ηλικία και αυτά που έκανε, είναι μακράν ο κορυφαίος. Γιατί
1: διεθνής με τη Βραζιλία και στην Μπαρτσελόνα.
0: Σε χάζευε. Ναι, πέρα από αυτό, ήρθαν και άλλοι, έχουν έρθει και άλλα σπουδαία ονόματα και άλλοι παιχταράδες και σε καλή ηλικία κτλ. Ο Τζιοβάνι.
1: Οι εμπνεύσεις ήταν μαγικές.
0: Σου κάνει το απίστευτο, ναι. Αυτά οι παλιότεροι τα έχουμε δει μόνο από Χατζηπαναγή.
1: Θυμάσαι ένα παιχνίδι του Τζιοβάνι με τον Ηρακλή στο κύπελο, εκείνο το 5-4.
0: Την
1: κολάρισε και βάλει.
0: Λίγο κάτω το κέντρο και μετά που τις πέρασε όλους και ο Αναστασιάδης
1: του δώσε το χέρι.
0: Με Γαλατά Σαράι. Λοιπόν, είπε ότι καλύτερο γκολ ήταν εκείνο με την Γαλατά Σαράι, του άρεσε περισσότερο. Εγώ να σου πω την αλήθεια. Πάντα είχα στο μυαλό μου αυτό που είχε βάλει με τον Ηρακλή λίγο κάτω τη μεσαία γραμμή, αλλά γι' αυτό ήταν εύκολο με τον Μοτραγών που είχε κάνει τότε την έξοδο με την Γαλατά. Ήταν λίγο πιο κοντά και ήταν πιο δύσκολη η λομπά.
1: Ναι, ήταν δύσκολη η λομπά γιατί ο Μοτραγών είχε βγει αρκετά.
0: Ναι, και ήταν και Champions League, μην το ξεχνάμε.
1: Στη Ριζούπολη, αυτό τα 3-0 ήταν.
0: Όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός, από εκεί μια ιστορία, το έχω ξαναπεί παλιότερα, όταν είχε πάρει ο Ολυμπιακός τον Ριβάλντο. Είχα ζητήσει από γκάλοπ από παίχτες στο Ολυμπιακό, ξέρεις. Όχι, δεν ήμουν στην προετοιμασία, αλλά μετά ακριβώς. Γκάλοπ, ποιος είναι ο καλύτερος, ο παιδί μου. Ποιος είναι ο καλύτερος, γιατί άλλο λίγο Ρίμπο, άλλο ο Τζιοβάνι. Και είχαν καταλήξει, νομίζω, ναι, είχαν τουλάχιστον περισσότερα, αν όχι όλοι, ότι με το Ριβάλντο θα φάμε πολύ ψωμάκι. Δηλαδή με τα γκολ που βάζει, τα κρίσιμα, τα φάουλ, σε ξεμπλοκάρει μια αστημένη φάση, ένα καλό κόρνερ. Αλλά αυτά που κάνει ο Μάγος μου λέγανε δεν τα κάνει ούτε ο Ρίμπο.
1: Ναι, αυτά που έκανε ο Τζιοβάνι. Το είχε πει και ο Καστίγιο τότε. Δημόσια.
0: Ναι, δεν υπήρχε αυτά που έκανε ο Τζιοβάνι.
1: Έκανε ο Τζιοβάνι.
0: Επαναλαμβάνω, οι παλιότεροι σε τεχνική έχουν δει Βασίλη Χατζηπαναγκή, έτσι. Ο Τζιοβάνι που ήταν πολύ πιο ψηλός κιόλας, και αυτό παίζει ρόλο για την τεχνική, γιατί δεν είναι εύκολο. Ο Βραχής όμως μπορεί πιο εύκολα να ξεκλειστρήσει, να σου κάνει το σλάλομ, να σε εκθέσει, να σου κάσει την τρίπλα.
1: Ο Τζιοβάνι ήταν και δυνατός στα τζαρτζάρισμα.
0: Ήταν και δυνατός.
1: Το είχε το τζαρτζάρισμα, είχε το εκτόπισμα τον όγκο.
0: Και σου έκανε αυτές τις πόδιες, δηλαδή ήταν πραγματικά, νομίζω ότι σε ποιότητα δεν έχει ξαναπεράσει τέτοιο σπόρο και πολύ δύσκολο, γιατί όπως είπες ήταν 28 χρονών. Και ήταν ένα συνδυασμό πράγματων για να έρθει αυτό το παιδί στη χώρα μας. Το έχει πει άλλωστε και ο ίδιος, ότι όταν του είχε γίνει πρώτη φορά η πρόταση δεν το σκέφτηκε να κάνει. Μιλάμε για 28 χρονών, φορούσε το 10 στη Βραζιλία.
1: Να σου πω που ήμουν την ώρα που έκλεισε ο Τζιοβάνι στον Ολυμπιακό.
0: Διακοπές.
1: Όχι. Ήμουνα στο Κάραβελ, στην ημέρα της παρουσίασης του βιβλίου του Μπάγεβιτς. Και ήμουνα με τον Μπάγεβιτς και τον πήρε τηλέφωνο Λούβαρης.
0: Α, και το είπε ότι τον πήραμε. Ναι.
1: Και το άκουσα εγώ από το τηλέφωνο, τον ρώτησα, δεν μου απάντησε. Ναι,
0: εγώ δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Εγώ δεν το πίστευα ότι μπορούσε να γίνει αυτή η μεταγραφή, γιατί ήταν διεθνή. Ήταν ενεργεία βασικός παίκτης, ήταν στους 12-13-14 της Μπαρτσελώνα. Αλλά δεν πήγαινε ο Φανχάλ, δεν
1: του
0: πήγαινε
1: πολλές ευκαιρίες. Ο Φανχάλ έλεγε αλλά... τότε πείτε μου πού να τον βάλω, βρείτε μου τη θέση
0: ναι,
1: του Γιωβάνι.
0: Ναι, το 10 νομίζω και ας πούμε ξεφρόνισε, το 11 ο Ρίμπος στην Μπαρτσελώνα αν θυμάμαι καλά. Και νομίζω, διεθνή ναι. Βραζιλία και ενεργεία διεθνή Βραζιλία, αλλά δεν γίνεται. Όπως είπε και ο ίδιος βέβαια, ξέρεις την ιστορία έτσι πώς έχει γίνει, πώς αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα ο Γιωβάνι.
1: Ναι, αυτά που έχει πει ο ίδιος ξέρω. Είναι κάτι άλλο που δεν το ξέρω.
0: Όχι αυτό με, με τα σημάδια.
1: Με τα σημάδια αυτό.
0: Ποιο ήταν το σημάδι, το θυμάσαι?
1: Για πες το σημάδι.
0: Επειδή το έχει πει και ο ίδιος.
1: Και ένα ταξίδι δηλαδή... κάποιον Έλληνα μπράβο. Κάπου είχε συναντήσει. Όχι. Κάτι όχι, με ήταν, ένα ταξίδι είχε σχέση.
0: Ήταν σε αεροπλάνο.
1: Ναι.
0: Είσαι ταξίδι, δεν θυμάμαι και εγώ αυτή τη λεπτομέρεια. Και περίμενε ένα σημάδι που θα πάει. Που θα πάει. Και βρίσκει με τη γυναίκα του ένα ζευγάρι και μιλούσαν και ζωή να πάτε διακοπές. Και σου λένε, ναι, σκεφτόμαστε που θα πάμε, τι άλλο θα κάνουμε κτλ. Και σου λένε, να πάτε στην Ελλάδα. Είναι πολύ ωραίο μέρος. Και το θεώρησε σημάδι του Θεού. Και... ότι πήγαινε στην Ελλάδα. Όχι για διακοπές, πήγαινε ναι. Εκεί.
1: Και έτσι λοιπόν ο Τζιοβάνι φόρεσε τα ρηθμό.
0: Από ένα τέτοιο γεγονός είδα πως ο παίκτης στην Ελλάδα. Δεν θα ερχόταν, δεν υπήρχε παίκτης να έρθει αυτό.
1: Πώς να έρθει τώρα, Τζιοβάνι.
0: Δεν ήταν εκτός πραγματικότητας αυτή η μεταγραφή
1: ναι.
0: του Ζάχοβιτς. Ακόμη. Εντάξει, δεν το συζητάμε και αυτό
1: και του Ζάχοβιτς.
0: Ναι, τον ήθελε η Βαλένθια που έπαιζε τη Champions League τελικό για τέτοια Βαλένθια, όχι αυτή τη Βαλένθια, την Βαλένθια τη φοβερή. Αλλά θέλω να πω ότι εντάξει, ήμασταν τυχεροί, πέρασε αυτό το παιδί και καλό παιδί, πραγματικά πολύ Γιωβάνι, καλό παιδί. Ναι.
1: Ο Ζάχοβιτς δεν ήθελε να έρθει και ήταν.
0: Καλά, ναι, δεν ήταν κακό παιδί ούτε ο Ζάχοβιτς, απλώς ήθελε να βρει τρόπο να φύγει. Τα έκανε αυτά για να φύγει κάποια στιγμή.
1: Αλλά έφυγε με το καναρίνι του.
0: Έφυγε, μια χαρά έφυγε. Και πήρε και λεφτά και ο Ολυμπιακός, μικρή χασούρα. Οκ, okay, και δίδαγμα να μην πέσει ποτέ παίχτη που δεν θέλει να έρθει.
1: Σωστό. Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστώ
0: είπαμε
1: πολύ.
0: Είπαμε και στις ορίες μας. Άστε καλά και καλό
1: βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά ήταν τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού από τον Μπάμπη Παπάζογλου. Έχουμε ημίχρονο Μπελουιζάντ και Κεντσέλα 0-0. Αύριο Λάνκαστερ Σίτι 2-2. Είμαστε 47ο λεπτό.

0: The National Vibes.
1: Λοιπόν, να επανέλθουμε στο μπάσκετ. Είχαμε δηλώσεις από το Σπανούλη, ο οποίος μεταξύ άλλων επισήμανε πως στο πρώτο ημίχρονο είμαστε καλοί, αλλά στο δεύτερο μέρος παίξαμε εγωιστικά, υπό coach τον Κιτρινόμαυρο. Επόμενο παιχνίδι του Άρη εντός έδρας στις 14 του μήνα στις 8 αντιμετωπίζει την Τερτώνα.
2: Φέρνει πόνες σου γυμνές, ίσου είναι αυτό το χτες.
1: Ο Παναθηναϊκός πάλεψε απέναντι στη Μαρσέγ στην πρώτη του εμφάνιση στη φάση των ομίλων του Champions League, αλλά δεν κατάφερε να κάνει την ανατροπή και η γαλλική ομάδα πήρε την νίκη με 12-11. Η ώρα πλησιάζει 11, εμείς θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης». Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λύθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή «Όσια και Ιερά της Κρήτης».

0: Lamia Super Deli. Continental and Australian foods, wholesale prices.
1: Συνεχίζουμε την παράδοση που θέλει το παντοπολείο Λαμία να ξεχωρίζει.
0: Γι' αυτό έχουμε πελάτες από όλα τα προάστια του Σίδνη.
1: Στο παντοπολείο μας θα βρείτε όλα τα είδη τροφίμων από την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και μεγάλη ποικιλία ντόπιων προϊόντων σε πολύ λογικές τιμές.
0: Το ευγενικό προσωπικό μας είναι στη διάθεσή σας για να σας εξυπηρετήσει κάθε μέρα και κάθε στιγμή από Δευτέρα μέχρι Σάββατο.
1: Ο ιδιοκτήτης κύριος Χάρης Κοτσίνης φροντίζει με τα εκλεκτά προϊόντα του να μην λείψει από το τραπέζι σας κανένα από τα υγιεινά τρόφιμα που χρειάζεται ο οργανισμός σας για να διατηρείτε ακμαίως και ταυτόχρονα να μην στερείστε καμιά από τις γεύσεις που αγαπάτε.
0: Ελληνικό παντοπολείο Λαμία.
2: 270 Marrickville Road, Marrickville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 9560 1011.
3: Για το Eurocup Άρης Μπούργος 93-80 και για το Europe Cup Κολοσσός Κραϊόβα 77-65 και Τρέπτσα Προμηθέας Πατρών 77-91. Ο Μπάρτλεϊ με 27 πόντους πρώτο σκόρερ για την ΑΕΚ στη νίκη της επί τη Σαλόν. Ο Καμπερίδης με 16 πόντους στην επικράτηση του Κολοσσού επί της Κραϊόβα. Ο Βίλιανς με 18 πόντους κορυφαίος για τον Προμηθέα Πατρών και ο Δημητρίγεβιτς με 21 πόντους για τον Άρη. Μένουμε στο μπάσκετ ανεβαίνοντας στην κορυφαία τη τάξη διοργάνωση για το 4-4 κόντρα στην Φενέρα αύριο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η Φενέρα έχει πολλές επιθετικές επιλογές και ο Γιασκέβιτσιους καθαρές ιδέες. Στο σχόλιο του Ομπράντοβιτς για το μάτς μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια στη σεζόν. Η άποψη του Λιθουανού coach για το παιχνίδι. Ντεμπούτο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει είναι και ο Ρογκαβόπουλος. Στις 9 και 4 το Jumble στο μάτς με κάλυψη από την Era Sport και την Nova. Στο ποδόσφαιρο τώρα αντίκτυπο και στη βαθμολογία της FIFA έχουν τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα της Εθνικής με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανεβαίνει 5 θέσεις στην κατάταξη από την 46η στην 41η θέση. Φτερά έκαναν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το μάτς κόντρα στη Real Madrid για την 4η αγωνιστική της League Phase του Champions League που θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στην Allwyn Arena. Ο Λάζαρος Ρώτα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης, έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει και σε αυτόν για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα νέα όσον αφορά τη δική τους επιστροφή για τον Μπαρνάμπας Βάργα και τον Θωμά Στρακόσα. Ενότητα και πρωτάθλημα το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στην σημερινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Στον Ολυμπιακό Γκουστάβο Πουέρτα και Αρμάντο Γκονσάλης ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα, με τον πρώτο να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτς στο 61ο λεπτό και τον δεύτερο να αντικαθίσταται στο 64ο λεπτό στην εντός έδρας ήττα του Μεξικού με 2-0 από τη Χίλη. Νέο χορηγός στο Μανίκι θα έχει στο εξής η φανέλα του Παναθηναϊκού την διεθνής φήμης ασφαλιστική Allianz. Ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο Κυριακάτικο ντέρμπι των Αιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, ο Αθηναϊκός κατέκτησε σήμερα το Super Cup των γυναικών, επικρατώντας το Σοφία Μπεφόρ με 88-65 του Πρωτέα Βούλας. Η Μαρίελα Φασούλα, κορυφαία για τις νικήτριες, με 9 rebound και 23 πόντους. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας, Μαρσέγ Παναθηναϊκός 12-11, πριν λίγο για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League, ενώ για το Euro Cup Απόλλων Σμύρνης Ντουισμπουργκ παίζουν αύριο στις 7 και 4 στο Σεράφιο, με μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τον Βασίλη Μότσι. Για την Handball Premier των Ανδρών, Χάνθ Ολυμπιακός Όμιλος Ξινή 24-45 και για το πρωτάθλημα των γυναικών, Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34 και Λεωνίδας Αγίων Αναργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Και στα νέα από το εξωτερικό, ο Ραμόν Βέγκα, 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027 και έγινε ο πρώτος που δηλώνει ότι θέλει να βρεθεί απέναντι στον Τζιάνι Ινφαντίνο, νυν κάτοχο του Θόκου. Τιτλιτέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρο, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Ισπανός Εξτρέμ κατέκτησε με τη Ρόχα ένα Μουντιάλ και ένα Γιούρο, με την Μπαρτσελόνα 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 Παγκόσμια Κύπελα Συλλόγων, και με την Τσέλσι ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Τέλος, με ένα γκολ και 2 ασίστ αποχαιρέτησε τα ξημερώματα ο Λιονέλ Μέση την εθνική ομάδα της Αργεντινής στο νικηφόρο 3-0 επί του Μπενίν, γνωρίζοντας την αποθέωση από περίπου 100.000 συμπατριώτες του στο Monumental του Buenos Aires. Ακούστε τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Τίμος παραμένει στις συχνότητες της Ερασπορ για μία ακόμα ώρα.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Ακούτε Ερασπορ.

0: 11 λεπτά μετά τις 10, η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας μέχρι τα μεσάνυχτα, με τον Γιάννη Κωσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Είχαμε λοιπόν τις σημερινές επιτυχίες των ομάδων μας στα ευρωπαϊκά κύπελα στο μπάσκετ. Πριν από λίγο έγινε μια ανάρτηση από τον Λιονέλ Μέση. Ήδη μου λείπει η εθνική, μας βοηθούσε και από τον ουρανό. Ο Ντιέγκο, τόνισε ο σούπερστάρ από την Αργεντινή. Αφήνουμε για λίγο το ποδόσφαιρο, θα επανέλθουμε σε αυτό και θα περάσουμε στο χώρο του μπάσκετ, εκεί όπου θα έχουμε τον Βαγγέλη Ιωάννου κοντά μας να μας μιλήσει για τα σημερινά παιχνίδια, όπου εύκολα ή δύσκολα οι ομάδες μας πήραν τις νίκες, και φυσικά για τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού που έρχονται για την Ευρωλίγκα απέναντι στις ομάδες από την Τουρκία. Πριν συμβεί αυτό, να σας πω, το αύριο Lancaster City είναι στο 68ο λεπτό και έχει γίνει 3-3, θυμίζω 2-2 το ημίχρονο. Στο 50ο λεπτό στην αναμέτρηση της Μπελουιζάν με την Κεντσέλα δεν υπάρχει σκορ. Παραμένει το 0-0. Λοιπόν, και όπως είπαμε, ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι κοντά μας να μας μιλήσει για τα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν σήμερα με νίκες των ομάδων μας, φυσικά, και για τα παιχνίδια που έρχονται. Για την Ευρωλίγκα σημαντικοί αγώνες κόντρα σε ομάδες από την Τουρκία. Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα. Ιστορική νίκη θα έλεγα σήμερα για τον Κολοσσό, η πρώτη στην Ευρώπη.
1: Για τον Κολοσσό στο συγκεκριμένη διοργάνωση, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και βεβαίως γιατί η προηγούμενη ευρωπαϊκή του συμμετοχή δεν είχε τεθεί από επιτυχία. Η Μύκονος, ο Κολοσσός θα παίξουν κάποια παιχνίδια, θα το ευχαριστηθούν και μετά θα αφοσιωθούν στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι το ίδιο όμως με τον Άρη, με τον ΠΑΟΚ, με τις ομάδες που συμμετέχουν στο BCL. Για παράδειγμα σήμερα η ΑΕΚ, και εκεί θέλω να σταθώ, πήρε μια πολύτιμη νίκη

0: από πολλές
1: και δύσκολη, πλευρές. Έτσι.
0: Πάρα πολύ δύσκολη. Mm-hmm. Νίκη που χτίζει χαρακτήρα, σφυρλατή χαρακτήρα σε μια ομάδα που έχει πολλά προβλήματα στην αρχή της σεζόν. Γιατί αν κέρδιζε με 20 πόντους δεν θα λέγαμε τα ίδια. Ή αντιστοίχως, εάν έχανε το ματ, δεν θα λέγαμε τα ίδια. Όμως όταν κερδίζει με ανατροπή στο τέλος, με αυτόν τον τρόπο τον συναρπαστικό, οι παίκτες παίρνουν αυτοπεποίθηση, παίρνουν ψυχολογία και μετά, μέρα με τη μέρα, τα πράγματα γίνονται καλύτερα, ειδικά όταν θα γυρίσουν και οι τραυματίες, θα αποκτήσουν κίνητρο μεγαλύτερο, διότι τώρα αρχίζουν και πιστεύουν ότι μπορούν να ξαναφτάσουν σε ένα υψηλό επίπεδο, όπως ήταν και πέρυσι στον BCL η ΑΕΚ σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αν έχανε το σημερινό παιχνίδι θα είχαν όλοι καταρακωθεί. Άρα στέκομαι στο απόψινό αποτέλεσμα της ΑΕΚ στο 95-93, κυρίως για το ψυχολογικό κομμάτι και για το χαρακτήρα που έδειξε η ομάδα του Ντάγκαν Σάκοτα στο τέλος, χωρίς να έχει στήριξη μεγάλη από τον κόσμο. Το στοιχείο δηλαδή της απουσίας του κόσμου της ΑΕΚ από το γήπεδο πρέπει να το επισημάνουμε, γιατί έρχεται ως μια συνέχεια της κόντρας που υπάρχει των οργανωμένων με τη διοίκηση λόγω του θέματος του γηπέδου που παραχωρήθηκε στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε η κόντρα, οι οργανωμένοι δεν θέλανε.
0: Και δεν πήγαν και στο γήπεδο.
1: Και δεν πήγαν και στο γήπεδο.
0: Ναι, και δεν ξέρουμε πότε θα αποκατασταθεί αυτή η σχέση και αν η ΑΕΚ θα έχει γεμάτο γήπεδο και για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τα παιχνίδια της στην Ευρώπη. Αυτό ήταν το σημερινό παιχνίδι από πλευράς εξέλιξης που έκλεψε την παράσταση. Κατά τα άλλα, ο Άρης από πλευράς ατμόσφαιρας, από πλευράς παρουσίας των φίλων του και από πλευράς εμφάνισης επέστρεψε εκεί που πρέπει, έπειτα από την ήττα ΣΟΚ στο πρωτάθλημα, στην περνιά του πρωταθλήματος, στην Καρδίτσα από την Καρδίτσα. Κέρδισε με μεγάλη άνεση. Έκανε το 2-2 έπειτα από την νίκη της περασμένης εβδομάδας στη Γαλλία επί της Λεμάν, με τον Γκάλι παρόντα, με τον ιδιοκτήτη της ομάδας Ρίτσα Αρτσιάο παρόντα και κυρίως με 6.000 κόσμο να είναι στο
1: γήπεδο. Ανανεωμένο 6.300 και ο Σιάο πέταξε και ο ίδιος χαρτάκι όπως έχω δει στο βίντεο.
0: Και η εικόνα να κάνει το γύρο της Ευρώπης όπως παλιά. Mm-hmm. Όπως παλιά. Μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είναι η δεύτερη ομάδα που έχει καταθέσει φάκελο για συμμετοχή στην Ευρωλίγκα, έτσι.
1: Βέβαια.
0: Άρα η σημερινή εικόνα του γηπέδου,
1: ήταν τρομερή.
0: Το αποτέλεσμα είναι τρομερή και παίζει ρόλο, έχει τη σημασία της.
1: Βέβαια. Λοιπόν, ο Προμηθέας και αυτός κέρδισε για το EuroCup, έτσι, με 91-77.
0: Δεν στέκομαι σε πολύ σε αυτά τα παιχνίδια, είναι νωρίς, άλλωστε όταν οι διοργανώσεις είναι πολύ χαμηλά σε αξιολόγηση και δυναμικότητα. Θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες φάσεις για να δούμε πόσο αξίζουν αυτές οι νίκες, πόσο μετράνε και πού μπορούν να οδηγήσουν βασικά τις ομάδες. Γι' αυτό βλέπεις ότι δεν λέω πολλά πράγματα, mm-hmm. ούτε για τη Μύκονο, για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ούτε για τον Κολοσσό, ούτε για τον Προμηθέα. Να περιμένουμε να προχωρήσουν λίγο αυτές οι φάσεις και να τους αξιολογήσουμε αργότερα.
1: Λοιπόν, στα απόνερα από το κόμμα τι έχουμε?
0: Εκεί τα πράγματα είναι συγκεκριμένα. Προχωράει η κάθε πλευρά το σχέδιό της μέχρι να ξανακαθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
1: Μας ήρθε η πληροφορία από τον Ουρμπόνας ότι το NBA θα επανέλθει.
0: Καλά, να το δούμε πρώτα αυτό.
1: Να το
0: δούμε πρώτα αυτό, γιατί επικαλούνται όλοι οι ανώνυμες πηγές. Το σίγουρο είναι ότι το NBA, αν θέλει να μπει στην διοργάνωση και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, πόσο μάλλον θα θέλει να έχει το management, δηλαδή τον πλήρη έλεγχο, θα πρέπει να δώσει πραγματικά χρήματα. Mm-hmm. Και όταν λέω πραγματικά, όχι λογιστικά. Mm. Πρέπει να δώσει κασέρι που λένε.
1: Ρεαλιστικά χρήματα. Να τα πιάνεις.
0: Όχι, όχι. Πραγματικά χρήματα. Mm. Μέχρι τώρα το NBA πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες στους Ευρωπαίους. Δηλαδή τους υπόσχεται χρήματα λογιστικά. Θα πάρετε τόσα, αλφα ποσό, αλλά θα επιστρέψετε αλφα συν για επένδυση για να παίξετε. Με άλλα λόγια, δηλαδή θέλει να τους πάρει τη διοργάνωση χωρίς να τους δώσει χρήματα, μετρητά, στο χέρι. Αυτό δεν γίνεται. Είναι σαν να έχεις εσύ μια εταιρεία και να θέλω να γίνω μέτοχος, πόσο μάλλον πλειοψηφικός μέτοχος μιας εταιρείας δική σου, χωρίς να σου δώσω χρήματα. Να αγοράσω δηλαδή.
1: Ναι, δεν γίνεται αυτό, πουθενά.
0: Ναι, δίνει 4 και ζητάει 5, με άλλα λόγια.
1: Ναι.
0: Δίνει 1 και ζητάει 2 για επένδυση. τα ισοφαρίζει τα χρήματα που δίνει με αυτά που σου ζητάει για να δηλώσει συμμετοχή, για να παίξεις τη δική του διοργάνωση. Η οποία δική του διοργάνωση μελλοντικά είναι η σημερινή διοργάνωση των 13. Οι μετοχές είναι συγκεκριμένες. Αν θέλει να αγοράσει το NBA, θα πρέπει να πληρώσει. Άρα, αν είναι να επιστρέψει, γι' αυτό ήμουν αδύσπιστος νωρίτερα, το διάβασα και εγώ το δημοσίευμα, δεν λέει τίποτα. Απολύτως τίποτα. Επικαλείται ανώνυμες πηγές. Δεν λέει καν αυτά που ανέφερε η ΕΚΥΠ εχθές. Mm-hmm. Δηλαδή, η ΕΚΥΠ εχθές είπε ότι και από το πρωί το επιβεβαιώνει και η ΕΚΥΠ δεν αμφισβητείται. Η ΕΚΥΠ είναι η ΕΚΥΠ, όπως και καλά, η Γκαζέτα Τελοσπορ είναι η Γκαζέτα Τελοσπορ. Τώρα μιλάμε για δημοσιογραφικούς κολοσσούς. Η ΕΚΥΠ είπε λοιπόν ότι το NBA προσέφερε 400 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε έναν από τους 13 μετόχους. Πιάσε το νούμερο, δεν είναι λάθος. 400 εκατομμύρια δολάρια σε κάθε έναν από τους 13. Σε κάθε έναν. Ναι. Δηλαδή το συνολικό ποσό που προσέφερε ήταν 5,2 δις δολάρια. Mm-hmm. Ναι, αλλά ζήτησε. Αυτό δεν λένε, να επενδυθούν από κάθε έναν από τους 13 σε ορίζοντα συγκεκριμένο, χρονικό ορίζοντα συγκεκριμένο, 500 εκατομμύρια. Δηλαδή το ελάχιστο ποσό για να εισαχθείς σε αυτή την υποτιθέμενη μελλοντική διοργάνωση είναι 500 εκατομμύρια. Ποιο είναι το ισοζύγιο εδώ, το συμπλήν?
1: 100 μείον.
0: Δηλαδή θέλουν να πάρουν τη διοργάνωση και να πληρώσουν και 100 ή 13. Δηλαδή να βάλουν οι 13 μαζί 1,3.
1: Ναι.
0: Ποιος κοροϊδεύει ποιον? Γι' αυτό και ο Λαπόρτα είπε είναι αστεία η πρόταση. Γι' αυτό και ο Γιώργος Αγγελόπουλος του Ολυμπιακού είπε είναι απαράδεκτη, επιστρέφεται ως απαράδεκτη. Και γι' αυτό και ο Κερεχέτα της Μπασκόνια είπε είναι απεικιοκρατική.
1: Συγγνώμη,
0: αλλά επειδή με προκάλεσες αναφέροντας ένα δημοσίευμα που επικαλείται ανώνυμες πηγές, έπρεπε να σου πω το πραγματικό νούμερο, το πραγματικό ποσό. Δεν το είχα πει καν το μεσημέρι.
1: Δεν πειράζει, το είπες, το αποκάλυψες τώρα το βράδυ.
0: Ναι, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει αυτό το ανέκδοτο. Αυτοί νομίζουν ότι θα πουλήσουν καθρεφτάκια σε ηθαγενείς. Πουλάνε πολύ ακριβά. Πουλάνε οι 13 μέτοχοι της Ευρωλίγκας. Μην κοιτάς που απέρριψαν ομόφωνα την δήθεν πρόταση του NBA, έτσι όπως έχει εκφραστεί μέχρι τώρα, γι' αυτό τη λέω δήθεν, mm-hmm. Τη λογιστική πρόταση του NBA, σου δίνω, μου δίνεις, χρωστάς και από πάνω, ενώ είναι δική σου διοργάνωση, άκουσον. Κάποια στιγμή λοιπόν το ανέκδοτο πρέπει να σταματήσει και να κάνουν μια πρόταση σοβαρή. Πουλάνε οι άνθρωποι αυτοί. Πουλάνε. Αλλά πρέπει να πάρουν και χρήματα για να δώσουν κάτι στο οποίο 20 χρόνια τώρα κάποιοι, κάποιοι άλλοι 25 χρόνια, κάποιοι 10 έχουν επενδύσει κάποιες δεκάδες εκατομμυρίων. Να μην πούμε εκατοντάδες, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει εκατοντάδες. Και ο Ολυμπιακός εκατοντάδες.
1: Λοιπόν, αναμένουμε τις εξελίξεις.
0: Και η Ρεάλ Μαδρίτης εκατοντάδες.
1: Εγώ θα έλεγα να περιμένουμε τις εξελίξεις και να πάμε στα παιχνίδια που έχουμε για τη EuroLeague. Παναθηναϊκός Ολυμπιακός εναντίον ομάδων από την Τουρκία.
0: Αυτό ναι, αφού πούμε ότι το σχέδιο της Ευρωλίγκας προχωράει. Mm-hmm. Σήμερα ο Άρης Μπάρκας από το EuroHoops αποκάλυψε ότι και η ομάδα του Ντόνσιτς, η δεύτερη ομάδα της Ρώμης, η νεοσυσταθήσα ομάδα της Ρώμης, νεοειδρυθήσα ομάδα της Ρώμης, έκανε και αυτή, είναι η 14η, ξέραμε 13 μαζί με Παοκάρι, 13 ότι είναι υποψήφιες για 8 νέες άδειες. Τώρα μάθαμε ότι ένας από τους λόγους που καθυστέρησε η ανακοίνωση των 8 νέων franchises, πέρα των 13 που πήραν οι 13 βασικές ομάδες μετοχή της Ευρωλίγκας, είναι ότι κατέθεσε παραμονές της σύσκεψης της συνάντησης κορυφής στο Κόμο με πρόταση και η ομάδα του Ντόνσιτς από τη Ρώμη, η δεύτερη, όχι Μάξιμα, η ομάδα του Ντόνσιτς, που έχει ιδρυθεί προσφάτως στην Ιταλική πρωτεύουσα. Πάμε τώρα.
1: Λοιπόν,
0: Παναθηναϊκός ξεκινάει πρώτος αύριο το βράδυ. Mm-hmm. Ο Μπράντοβιτς σήμερα είπε ποιοι θα παίξουν και ποιοι δεν θα παίξουν. Ο Φάλ και ο Ρογκαβόπλος λογικά θα είναι δωδεκάδα. Ο Νάνος Λούκας παραμένουν εκτός. Ναι. Mm-hmm. Δεν μπορούν ακόμα να βοηθήσουν. Ο Χέις Ντέβις έχει μπει. Οπότε περιμένουμε τον Παναθηναϊκό αύριο, ακόμα πιο δυνατό σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Απέναντι όμως σε μια πολύ δυνατή αντίπαλο, όπως είναι η Φενέρ του Γιασκεβίτσιους, τον οποίο εκτιμάει, δικό του παιδί είναι άλλωστε, ο Μπράντοβιτς, το Γιασκεβίτσιους τον εκτιμάει πάρα πολύ. Και θα είναι το πρώτο crash test για τον Παναθηναϊκό. Είναι το πρώτο δυνατό παιχνίδι της χρονιάς. Τα προηγούμενα δεν είχαν τον ίδιο βαθμό δυσκολίας. Γεμάτο γήπεδο. Νομίζω υπάρχουν κάποια εισιτήρια ακόμα, αρκετά. Τα εισιτήρια που αγοράζουν μεμονωμένα οι φύλαθλοι δεν έχουν εξαντληθεί σύμφωνα με όσα μου έλεγαν νωρίτερα. Λογικά όμως θα υπάρξει sold out μέχρι αύριο το βράδυ. Και την Παρασκευή ο Ολυμπιακός με τον Τόρντα Χολ για προσωπικούς λόγους στην Αμερική μέχρι και αύριο το βράδυ. Με τον Μιλουτίνοφ να είναι ακόμα καλύτερα όμως και να είναι κανονικά στη διάθεση του Μπαρτζόκα αφού πήρε χρόνο συμμετοχής στο τελευταίο παιχνίδι. Και πλέον μένει να δούμε κοντά στην ΕΦΕΣ εάν ο Ολυμπιακός θα μπορέσει να παίξει και καλύτερη άμυνα και να πάρει μια εμφατική νίκη, διότι θα είναι το πρώτο του παιχνίδι στο γήπεδο της ΑΕΚ, με έδρα της ΑΝΕΛ Αρένα δηλαδή.
1: Για να δούμε, και εκεί αναμένεται να γίνει sold out από τους φίλους του Ολυμπιακού.
0: 1800 εισιτήρια είχαν μείνει μέχρι το μεσημέρι.
1: Αναμένεται να δούμε γεμάτα γήπεδα, όπως γεμάτα γήπεδα βλέπουμε τα τελευταία χρόνια τόσο σε ΟΑΚ όσο και σε ΣΕΦ. Και αναμένουμε δύο δύσκολα παιχνίδια.
0: Αυτά, Άγγελε.
1: Ωραία. Καλό βράδυ, Βαγγέλη. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Είσαι καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, τα τελευταία νέα από το χώρο του μπάσκετ από τον Βαγγέλη Ιωάννου. Εμείς σε πολύ λίγο θα ακούσουμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Earth News Radio.

0: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
1: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
0: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
1: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφκιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους Αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
0: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
1: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
0: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα ινοπνευματωδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
1: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
0: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
1: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
2: Τον υπέβαλε, όπως είπε, σε θεραπεία βιοσυντονισμού. Εγκληματική οργάνωση ελαφρεμπορίας καυσίμων που προορίζονταν για ναυτιλιακές και αλλιευτικές δραστηριότητες στην Άξο εξάρθρωσαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 7 άτομα, εκ των οποίων ο ένας υπάλληλος Τελωνίου. Πάνω από 6.000 οι προσαγωγές στη Γαλλία λόγω των μαθητικών κινητοποιήσεων, μαθητικές διαδηλώσεις και στο Βέλγιο. 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 36 τραυματίστηκαν κατά τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Σχεδόν έθριος ο καιρός αύριο με τοπικές βροχές σε Ιόνιο, Ήπειρο και Δυτική Στερεά. Στην Αττική η θερμοκρασία από 13 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 9 έως 26. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο η Ιερής Φαέλου.
3: Ερασπορ 101,8. 2 λεπτά μετά τις 11.30 η τελευταία σελίδα θα είναι κοντά σας για περίπου 28 λεπτά ακόμα με τον Γιάννη Κωνσταράκη στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Να δούμε στο κουπόνι του στοιχήματος αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση σε σχέση με αυτά που είχαμε νωρίτερα. Έχουμε, η Αύρο προηγείται της Λάνκαστερ με 4-3 στο 28ο λεπτό, ενώ η αναμέτρηση Μπελουιζάν Κεντσέλα παραμένει στο 71, ισόπαλη χωρίς τέρματα. Νωρίτερα ακούσαμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σειρά παίρνει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Μην ξεχνάμε το μεγάλο ντέρμπι στο γήπεδο Καραϊσκάκη την Κυριακή στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Super League. Ο Χρήστος Κοντός είναι κοντά μας για όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Έλα Χρήστο, καλησπέρα.
4: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα και στους φίλους μας.
3: Λοιπόν, ξαναζεστανόμαστε πλέον και με ντερμπάρα.
4: Ναι, πάμε τώρα, μπαίνουμε σε φυσιολογικούς ρυθμούς, γιατί ξέρεις, η αλήθεια είναι ότι αυτό το διάλειμμα των 20 ημερών μας ήταν παράξενο, ναι, το έχουμε ξαναζήσει. Συνήθως είχαμε μια αναβολή.
3: Μια εβδομάδα. Μια αγωνιστική.
4: Ένα παιχνίδι. Πήγαινε σε αναβολή.
3: Έτσι θα είναι η διακοπή του Νοεμβρίου τουλάχιστον.
4: Τώρα πήγαμε σε μια παρταμένη διακοπή διάρκεια τριών εβδομάδων. Με δύο αγωνιστικές να αναβάλλονται. Οπότε είναι μια συνθήκη λίγο πρωτόγνωρη. Μαζεύονται οι παίχτες. Στον Παναθηναϊκό περιμένουν 6 τελευταίες επιστροφές αύριο για να κλείσει το ρόστερ. Έχουν επιστρέψει περισσότεροι. Αλλά είναι και αρκετά μεγάλος ο αριθμός των 6 ατόμων που ακόμα λείπουν. Θυμίζω ότι είναι ο Πελίστρε, που έρχεται από την Ουρουγουάη. Είναι ο Ραστόντερ, που ήταν με την εθνική ομάδα της Βόρειας Μακεδονίας. Ο Γιάγκουτσις με την Ελπίδων της Κροατίας. Ο Κάτρης με τη δική μας εθνική Ελπίδων. Και η δύο Μαροκινοί. Ο Ουναΐ με τον Σαλάχ Εντίν. Αυτές είναι οι 6 επιστροφές που αναμένονται αύριο στο Κοροπή. Συνήθως την πρώτη μέρα με το που επιστρέφουν, ειδικά αυτοί που έχουν παίξει, δεν προπονούνται, κάνουν ένα πρόγραμμα αποφόρτισης κτλ. Οπότε ουσιαστικά θα πάνε με μία προπόνηση την Παρασκευή στο ντέρμπι. Θα γίνουν βέβαια και οι επιλογές από τον προπόνητη, να δούμε ποιοι χωράνε στην 23 και κατ' επέκταση ποιοι θα μπουν στην 11 από αυτούς τους 6 που ανέφερα. πιθανότητες να ξεκινήσει βασικός έχει μόνο ο Ουναΐ. Δεν αποκλείεται όμως από τους του Λιβάη Γκαρσία να δούμε και τον Μπελίστρη σε κάποια θέση και στην επίθεση, αλλά συνήθως επειδή έχει τη μεγαλύτερη ταλαιπωρία από όλους γιατί περνάει Ατλαντικό και έχει jet lag και όλα τα σχετικά, συνήθως στο πρώτο παιχνίδι οι παίχτες που έρχονται από την τόσο μακριά δεν παίρνουν και πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Αλλά αυτά είναι πράγματα που θα δούμε στην πορεία. Από αύριο Πέμπτη μέχρι την Κυριακή μεσολαβούν τρεις μέρες, οπότε νομίζω ότι υπάρχει και χρόνος ικανός για να ξεκουραστούν οι ποδοσφαιριστές και να προσαρμοστούν στα δικά μας ωράρια. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, καθαρή εικόνα για το τι έκανε ο καθένας από αυτούς, πόσο έπαιξε, αν έπαιξε και πόσο καλά πήγε, δεν έχω. Ακούσαμε στην αρχή λίγο τον Ουναΐ που ήταν εξαιρετικός στα πρώτα δύο παιχνίδια του Μαρόκου. Ήταν ο MVP της αναμέτρησης, πέτυχε και ένα γκολ μάλιστα. Mm-hmm. Το τελευταίο δεν ξέρω τι έκανε, να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω να διάπηξε όλο το παιχνίδι λιγότερα. Γενικά δεν έχουμε πολύ καθαρή εικόνα για το τι έκανε ο κάθε παίχτης. Είναι και πάρα πολύ πολύ.
3: Είναι και πολύ, αυτό πήγα να σου πω.
4: Αυτά όμως τα ξέρουν πολύ καλύτερα στο
3: στο επιτελείο του Παναθηναϊκού.
4: Έχουν τα, θα κάνουν και τα ρεκομετρικά, τους έχουν τις μετρήσεις, θα τα βάλουν κάτω, να διαπιστώσουν ποιοι παίχτες είναι αυτή τη στιγμή σε καλή κατάσταση και ενδεχομένως ποιοι από αυτούς μπορεί να είναι και στο κόκκινο, έτσι, δεν ξέρει κανείς.
3: Κάποιοι μπορεί να είναι και στο κόκκινο, όντως.
4: Ναι, μπορεί να γίνει κάποιοι με επιβαρυμένα από πολλά λεπτά κτλ. Ή μικροτραυματισμός, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Μέχρι τώρα, τουλάχιστον με αυτά που ξέρουμε, ο Παναθηναϊκός είναι η ομάδα που έχει χάσει δύο παίχτες από τις διεθνείς που λείψαν, οι άλλες νομίζω δεν έχουν κάποια απώλεια. Έχασε τον Λιβάη Γκαρσία για σχεδόν όλο τον Οκτώβρη. Έχασε και τον Κουτούρη, ο οποίος όμως επιστρέφει. Λογικά θα είναι διαθέσιμος για τον Ντέρμπι. Δεν άρρωστηκε και πρώτη επιλογή, δηλαδή συνήθως δεν ξεκινάει η δεκάδα. Φέτος τουλάχιστον. Πέρυσι είχε κάποιες μεταξύ στην αρχική δεκάδα. Φέτος, όσο φορές έχει παίξει, με εξαίρεση ένα μάτς, έχει μπει ως αλλαγή. Αλλά είναι και αυτός μια λύση που αν τη χρειαστεί ο Παναθηναϊκός είναι πολύ τιμή. Γιατί αν κάποια στιγμή το παιχνίδι πάει σε πίεση. Ένα πιο κλειστό παιχνίδι, πιο δυναμικό, νομίζω θα χρειαστεί πάρα πολύ ο Κουντούρης να μπει να δώσει πια βοήθεια και λογικά θα τον έχει διαθέσιμο ο Νίστροπ, γιατί θα προλάβει να κάνει μέσα στην εβδομάδα μια-δυο δυνατές προπονήσεις. Νομίζω ότι γλίτωσε οριακά τη θυλάση, έκανε ένα πρόγραμμα αποθεραπείας και αυτή τη στιγμή είναι σχεδόν έτοιμος για την ολική επαναφορά του.
3: Μάλιστα, να δούμε και την αυριανή προπόνηση, να επιστρέψουν και οι διεθνείς όλοι, να συμπληρωθεί το παζλ, να δούμε την αυριανή. Της Πέμπτης να δούμε και της Παρασκευής και το Σάββατο νομίζω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα Χρήστο να πούμε κάτι επιπλέον προς τα που πάει το πράγμα.
4: Εντάξει, κοίταξε. Εικασίες μπορούμε να κάνουμε γιατί.
3: Είναι καλά, εντάξει. Αλλά θα έχουμε δει και δύο προπονήσεις.
4: Δεν είναι και συνήθως προπονήσεις. Καμιά φορά που βάλει το δίτερμα βλέπεις πράγματα ή κάποια. Αλλά πολλές φορές δοκιμάζεις πράγματα, βλέπεις ότι τώρα παίζει 4-3-2, δεν σημαίνει ότι του αρέσει αυτό που είδε. Αν δεν του αρέσει, δεν το χρησιμοποιήσει. Δηλαδή πάντα έχει μια εικόνα προπονητής. Το ότι έπαιξε με ένα σύστημα δεν σημαίνει ότι αυτό θα βάλει.
3: Σαφώς,
4: ναι. Και να το αρέσει. Ή θα πηγαίνει στο δοκιμαστήριο, να δοκιμάζει ένα φόρεμα, ένα παντελόνι κάτι, δεν σου αρέσει, δεν το παίρνει. Πα στο επόμενο. Έτσι αυτό σημαίνει και στο ποδόσφαιρο πολλές φορές.
3: Θα κάνουν δοκιμές οι τεχνικοί των ομάδων και από εκεί και πέρα θα δουν.
4: Έχει το ιδιαίτερο με τον Νίστρουπ είναι ότι σε σχέση με τους προκατόχους του είναι ένας προπονητής που ανακατεύει την τράπουλα πολύ περισσότερο. Όχι τόσο σε επίπεδο προσώπων όσο σε επίπεδο συστημάτων. Δηλαδή θα θυμηθούμε ότι ο Γιωβάνοβιτς ήταν μονικά σχεδόν 3 χρόνια με 4-3-3. Δεν άλλαζε τίποτα. Ό,τι αντίπαλο και να έχει. Είτε πρέπει να επιτεθεί, είτε να αμυνθεί, είτε ντέρμπι, είτε 4-3-3. Είχε μια συγκεκριμένη ταυτότητα η ομάδα. Μου ότι καλό και κακό συνεπαγόταν αυτό, έτσι.
3: Βέβαια.
4: 4-3-3 και 4-2-3-1 έπεσε πάρα πολύ ο Βιτόρια. Αλλά 4-4-2 ποτέ. Mm-hmm. Ούτε με τριάδα στην άμυνα. Τριάδα στην άμυνα μας έφερε ο Μπενίτεθ. Από ένα σημείο που την έβαλε πέρυσι, δεν την άλλαξε σχεδόν καθόλου μέχρι το τέλος. Είδαμε ότι και αυτός είχε μια βασική επιλογή και πάνω εκεί έχτιζε. Εδώ θα δούμε ότι στα πρώτα 13 παιχνίδια της περίοδου, 6 στην Ευρώπη, 5 στο πρωτάθλημα, 2 στο κύπελο, ο Νίστρουπ έχει δοκιμάσει σχεδόν όλα τα συστήματα. Έχει παίξει και 4-3-3 και 4-2-3-1 και 4-4-1-1 και 3-5-2. Έχει δοκιμάσει όλα. δεν μπορεί να πεις ότι δεν πειραματίστηκε ή δεν προσαρμόστηκε στις απαιτήσεις του αγώνα.
3: Νομίζω ότι και πειραματίστηκε και προσαρμόστηκε, γιατί θυμάμαι μία δήλωσή του που είχε κάνει κατά την έλευσή του στη χώρα μας, ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα στο να προσαρμόζεται παιχνίδι με παιχνίδι, να αλλάζει το σύστημα.
4: Έχει μία διαφορετική φιλοσοφία. Θυμάμαι μία συνέντευξη που είχε δώσει ο Αναστασίου, ο οποίος τον παρακολουθούσε, γιατί γενικά ο Δέσφορος στη Βόρεια Ευρώπη το παρακολουθεί ο Αναστασίου, είχε παίξει.
3: Ολλανδία.
4: Και Ολλανδία και στο Βέλγιο και ήταν και προπονητής εκεί πέρα. Οπότε λίγο πολύ είναι γειτονικές χώρες αυτές και τα κοιτάει αυτά τα πρωταθλήματα. Και είχε πει ότι ο Νίστρουπ τις καλές του ομάδες, τις τρία πρωταθλήματα του πέρα, τις έκανε με 4-4-2.
3: Ναι, μπράβο, τη θυμήθηκα αυτή τη δήλωση.
4: Δηλαδή ήταν την πρώτη χρονιά δεν το είχε παίξει καθόλου. Τη δεύτερη όμως έκανε αλλαγές στο ρόστερ, την παιδική του επιλογή. Και απέκτησε παίχτες που μπορούσαν να υπηρετήσουν αυτό το 4-4-2. Δηλαδή του αρέσει να παίζει με δύο παίχτες μες στο κουτί, μες στην περιοχή. Το έχουμε δει αυτό μες στον Παναθηναϊκό. Τώρα, από του Λιβάη Γκαρσία, πιθανό να μην είναι μεγάλη πιθανότητα να γίνει αυτό. Δεν το αποκλείουμε όμως να δούμε και Τετέι και Ντέσσερς μαζί. Δεν πρέπει να το αποκλείσουμε να δούμε να ξεκινάει ο Παναθηναϊκός έτσι. Αλλά αυτά, ξέρεις, τώρα είναι οι καθίες δικές μας. Θα δούμε, γιατί μετά και τον αντίπαλο κάθε προπονητής, δηλαδή και ο Ολυμπιακός στη διάθεση τι παίχτες έχει, αν θα προκύψει κάποιο πρόβλημα, δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσουν δύο προπονητές, γιατί είναι και δύο καινούργιοι, το πρώτο δεν είναι.
3: Άστε, θα το δούμε. Και πιο καινούργιο, τουλάχιστον ο Νίστρουπ έχει παίξει και 13 παιχνίδια. Ο Ιμανόλ έχει παίξει 3.
4: Ναι, έχει διαφορά αυτό.
3: Έχει μεγάλη διαφορά.
4: Βέβαια, γιατί διαφορετικό είναι να έχει μια ομάδα από την προετοιμασία να τι κάνει
3: το καλοκαίρι.
4: Ειδικά όλα την έχει δουλέψει, να έχει δει τι παίξει ο Παναθηναϊκό. Η αλήθεια είναι ότι τι περισσότερε μεταγραφέ τι έκανε νωρί. Ο Ολυμπιακό άλλαξε πάρα πολύ στα τελευταία παιχνίδια. Και πολλά νέα πρόσωπα σε επίπεδο παιχτών και νέο προπονητή. Όλα αυτά είναι μια διαταραχή σίγουρα.
3: Είναι έτσι, ένα ερωτηματικό.
4: Μια ανακατοσούρα σίγουρα. Οπωσδήποτε. Αν σε αυτό το 20ήμερο είχαν και οι δύο προπονητέ στη διάθεσή του όλου του παίχτε, θα μπορούσαν να το κάνουν μια μικρή προετοιμασία. Κατά μόλι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αλλά χάσαν και δύο, νομίζω.
3: Πολλού διεθνεί.
4: 12-13 φεγγάρι.
3: Ναι, κάπου εκεί ήταν ο αριθμό και στου μένου και στου
4: δύο. Στον Ολυμπιακό, δηλαδή και οι δύο είχαν πολύ μεγάλε απώλειε. Οπότε ουσιαστικά δεν μπορούσαν να δουλέψουν μόνο αυτό που θέλανε. Και αυτό είναι πρόβλημα.
3: Δουλέψανε με ό,τι είχαν, με φιλικά, με αγώνες προπόνησης με τις δεύτερες ομάδες και ανεβάζοντας παιδιά από τη δεύτερη ομάδα.
4: Ναι, κάπως έτσι το πήγανε το πράγμα.
3: Άμα δεν έχεις κάποιον πρέπει να έχεις για να κάνεις προπόνηση.
4: Ναι, δεν έχουμε καθαρή εικόνα αυτή τη στιγμή λοιπόν. Θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες, να δούμε και την προσαρμογή που θα έχουν ή και τι θα επιλέξουν. Δηλαδή, γιατί ξέρεις, καμιά φορά οι προπονητές έχουν τη λογική της αυτοσυντήρησης, δηλαδή σου λέει να ξεκινήσουμε να μην χάσουμε το ντέρμπι, γιατί ξέρουν όλοι τι ζαλάδα είναι να χάνει ένα ντέρμπι στην Ελλάδα.
3: Και βλέπουμε στην πορεία.
4: Πρωτότος, και βλέπουμε τι κερδίζουμε παραπάνω. Και έχουμε δει αυτή τη λογική πάρα πολλές φορές.
3: Σε όλα τα ντέρμπι γίνεται. Yeah. Ξεκινάμε να μην χάσουμε στην αρχή, φαντάζομαι τουλάχιστον, ή να ευνηδιάσουμε τον αντίπαλο και κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού βλέπουμε τι γίνεται.
4: Πολλά πράγματα, ξέρεις, ένα γρήγορο γκολ μπορεί να φέρει τα πράγματα σε μια διαφορετική σειρά. Αλλά γενικά υπάρχει, έχω εγώ πραγματικά έτσι μια απορία να δω πώς θα διαχειριστεί το παιχνίδι ο προπονητής. Ουσιαστικά το πρώτο μεγάλο ντέρμπι, το πρώτο κλάσικο.
3: Και για τους δύο το μεγάλο, το πρώτο κλάσικο είναι. Λοιπόν, Χρήστο, σε ευχαριστώ.
4: Να είσαι καλά, Άγγελε.
3: Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου. Καλή συνέχεια.
4: Καλό βράδυ.
3: Λοιπόν, αυτά και για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού από τον Χρήστο Κοντό. Να επιστρέψουμε στο κουπόνι του στοιχήματος. Ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Αύρο Λάνκαστερ 5-3-2-2 το ημίχρονο. Χωρίς γκολ το μοναδικό παιχνίδι που είναι σε εξέλιξη στο 83ο λεπτό. Μπελουιζάν Κεντσέλα 0-0.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε τελικό Παρί Βιλερμπάν 96-98 τελικό αποτέλεσμα. Θυμίζω ΑΕΚ Σαλόν 95-93, Άρης Μπούργος 93-80, Τρέπτσα Προμηθέας 77-91 και Κολοσσός Κραϊόβα 77-65. Νίκες για τις ομάδες μας στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις. Λοιπόν, η αποχώρηση του Μέση από την Εθνική Αργεντινή στο τελευταίο παιχνίδι κόντρα στην Μπενίν, ένα γκολ από το σημείο του πέναλτι και δύο ασίστ για τον Αργεντίνο Superstar, ήταν ο απολογισμός. Ένα παιχνίδι που έγινε στο κατάμεστο γήπεδο της River Plate, μέσα σε συγκινησιακό κλίμα. Περισσότερα από τον Γιώργο Αθανασίου. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αγγλίνκε. Και το θέμα το οποίο μονοπολεί.
0: Ναι, γιατί έκανε και ανάρτηση σήμερα. Έκανε και ο Κριστιάνο ανάρτηση.
1: Ναι, τα έχουμε. Καλά, για τον Κριστιάνο δεν μπορώ να σου πω πολλά. Έχω να σου πω όμως για τον Μέση. Όλοι γράψανε πολλά και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το ότι παράλληλα γράφει και ο Κριστιάνο. Και δεν το λέω κακοπροαιρετά. Το λέω μήπως επειδή ξέρει πολύ καλά ότι υπάρχει το αντίο του Μέση. Ρίξει και εσύ, βέβαια, θα μου πεις. Γίνονται όλα παράλληλα, η αποχώρησή του, αν αποχωρήσει τελικά από την Εθνική Ομάδα της Πορτογαλίας, η διαφορά του με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό της Εθνικής Χώρας του, δεν ξέρω αν αυτά ταιριάζουν. Θέλω να πιστεύω πάντως ότι ταιριάζουν. Τώρα το τι και πώς και γιατί είναι άλλο θέμα συζήτηση. Λοιπόν, το απόλυτο αντίο στο Monumental στην έδρα της River Plate, εκεί είχαμε τα ξημερώματα. Ο Μέση γράφει ιστορία και συγκινεί όλη την Αργεντινή. Ο Superstar έζησε μια γεμάτη μέρα, γεμάτη συναισθηματικά ημέρα, η οποία κορυφώθηκε με έναν αγώνα όπου ο ίδιος ξεχώρισε με την απόδοσή του, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Χάρισε στο αργεντινικό κοινό μια τελευταία συνεργαστική ημέρα. Ήταν ένα αφιέρωμα που ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με ένα γκολ και δύο ασίστ από τον Λέο, στη νίκη 3-0 επί του Μπενίν, Αφρικανική ομάδα. Ήταν αδύνατο να μην συγκινηθεί κανείς από τη στιγμή που η αργεντίνικη τηλεόραση άρχισε να μεταδίδει, Άγγελε, εικόνες του Superstar κατά την τελευταία ημέρα με την φανέλα της Αλμπισιλέστε. Τα πρώτα του δάκρυα κύλησαν μέσα στο Πούλμαν που μετέφερε την ομάδα από, από το προπονητικό κέντρο της Εθνικής στο γήπεδο της River Plate, το Monumental. Χιλιάδες Αργεντίνοι συνόδευσαν κατά μήκος διαδρομής το Πούλμαν. Ο Μέση, που λατρεύεται σαν θεός, αποχαιρετά την Αργεντινή με ένα γκολ και δύο ασίστ. Μέσα στο γήπεδο τον περίμεναν 85.000 θεατές και η άμεση η οικογένειά του, η σύζυγός του Αντωνέλα, οι τρεις γη του και η μητέρα του Σέλια. Αυτοί όλοι στέκονταν ενωμένοι στη μνήμη του Χόρχε, του πατέρα του Λιονέλ Μέση, που έφυγε πριν από μερικές εβδομάδες από τη ζωή. Ο οποίος όμως, πιστεύουν οι Αργεντίνοι και είμαι σίγουρος γι' αυτό, ότι παρακολουθούσε από τον ουρανό. Είναι κάτι που πιστεύουν οι Αργεντίνοι. Οι γη του, ο Τιάγκο, ο Ματέο, ο Σύρο, συνόδευσαν τον Αστέρα κατά την είσοδο του στο κέντρο του γηπέδου. Εκεί γνώρισε την πρώτη αποθέωση της βραδιάς, η οποία προηγήθηκε της συγκινητικής ανάκουσης του εθνικού ύμνου. Ο Μέση δεν λύγησε τελείως σε κλάματα, αλλά έφτασε πολύ κοντά. Η συγκίνηση δεν του επέτρεψε να τραγουδήσει τους στίχους του εθνικού ύμνου της Αργεντινής, τον οποίο ερμήνευσε ο βετεράνος του πολέμου των Φόκλαντ, ο Φάβιο Σαντάνα. Ο Λέο, η αλήθεια, δεν έκλαιγε κατά τη διάρκεια του εθνικού ύμνου, αλλά ολόκληρη η Αργεντινή σίγουρα έκλαιγε. Ένας πραγματικά ξεχωριστός αργεντίνικος ύμνος, σημαδεμένος από τα δάκρυα του Μέση και του Σκαλόνι. Στη συνέχεια ξεκίνησε ο αγώνας, ο οποίος ολοκληρώθηκε όπως πάντα, με τον Λέο να είναι ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου, να αγωνίζεται και τα 90 λεπτά και να αφήνει την αίσθηση ότι το νούμερο 10 είχε ακόμη πολλά παιχνίδια να προσφέρει στην εθνική ομάδα της Αργεντινής. Όμως το τέλος είχε φτάσει και ήρθε σε μια πιστική νίκη με 3-0. Ο αγώνας έληξε και η Αργεντινή έκλαιγε απαρηγόρητη, γνωρίζοντας ότι δεν θα έβλεπε ξανά πια τον Λιονέλ Μέση με τη φανέλα της Αλμπισελέστη. Ακολούθησαν τα λόγια του Λέο, που συγκίνησε, η συγκίνηση του κόσμου και η παγκόσμια αίσθηση ότι είχε μόλις λάβει χώρα ένα πραγματικά συγκλονιστικό αντίο για τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή της Αργεντινής. Αυτή είναι αναμφίβολα, λέει χαρακτηριστικά, η πιο θλιβερή μέρα της καριέρας μου και θα μου λείψετε όλοι. Με αυτά τα λόγια που υπόθηκαν με μεγάλη ψυχραιμία, ο Λέος συγκίνησε βαθιά ολόκληρη την χώρα λίγο πριν κάνει το τελευταίο του γύρο θριάμβου στο στάδιο Μονουμεντάλ. Αυτά σαν εικόνα χθες. Βέβαια θα πούμε ότι στο 10ο λεπτό του παιχνιδιού το παιχνίδι σταμάτησε στην ένδειξη τιμής στο Λέο, έφαγε γαλλικά, ζήτω κραυγές, χειροκροτήματα από τους φιλάθλους και στο τέλος του αγώνα, πέρα από την ομιλία και τον χαιρετισμό του ποδοσφαιριστή, είχαμε και ένα show με drones στον ουρανό του Buenos Aires. Αυτά έγιναν τα ξημερώματα χθες το βράδυ στον Buenos Aires, χθες το βράδυ στην Αργεντινή, και σήμερα πολύ γρήγορα γίνανε όλα αυτά και θα έχει τους λόγους του ο Μέση να το κάνει. Σήμερα λοιπόν είχαμε ένα πολύ όμορφο μεγαλούτσικο μήνυμα στα social media, προσωπικό social media, και λέει χαρακτηριστικά: χθες ήταν ο τελευταίος μου αγώνας και μου λείπει ήδη να φοράω τα γαλανόλευκα. Ξέρω ότι παίρνω την σωστή απόφαση. Ήταν ένα απίστευτο ταξίδι γεμάτο χαρά και κάποια θλίψη, αλλά ξέρω σίγουρα ότι κάθε βήμα που έκανα άξιζε τον κόπο. Έτσι ξεκίνησε την δήλωσή του στα social media. Τα πρώτα λόγια ευχαριστίας του Λέω στο μήνυμά του αφορούσαν την οικογένειά του, τη μεγάλη υποστήριξη και την συνεχή παρουσία τους σε κάθε βήμα του ταξιδιού του, και λέει χαρακτηριστικά, μάλλον έγραψε χαρακτηριστικά: και έχω ακόμα τόσα πολλά να πω, είναι αδύνατο να εκφράσω όλα όσα νιώθω με λίγα λόγια ή σε μία ανάρτηση. Αυτό το ταξίδι θα ήταν αδύνατο χωρίς την οικογένειά μου, που ήταν πάντα δίπλα μου και με στήριζε ειδικά στις δύσκολες στιγμές, όταν το χρειαζόμουν περισσότερο. Το δεύτερο μέρος ήταν ένα αφιέρωμα στους συμπαίχτες του, με ένα άλλο ειδωλό, το Μαραντόνα, ξεχωρίζει πάνω από όλους τους άλλους. Οι φίλοι μου ήταν επίσης απαραίτητοι, όλοι οι συμπαίχτες μου και οι προπονητές μου που είχα μαζί με το προσωπικό τους. Δεν θέλω να ξεχάσω τον Diego Maradona, που έβαλε τη χώρα μας εκεί που της άξιζε και που, όπως λέω πάντα, ξέρω ότι μας βοήθησε τόσο όσο ήταν εδώ μαζί μας, όσο και από τον παράδεισο όπου βρίσκεται, με κάθε βήμα του που έκανε η εθνική ομάδα της Αργεντινής.
0: Θυμάσαι το βιντεάκι που είχαν βγάλει οι Αργεντίνοι λίγο πριν τον τελικό του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, με το Μέση να κάθεται να σκέφτεται κάπως, και δίπλα του ξαφνικά πήγε ο Μαραντόνα για να μιλήσουν.
1: Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι τεχνητή νοημοσύνη. Κάνει απίθανα πράγματα.
0: Το συνδυάζω τώρα με αυτό που είπες για τον Μαραντόνα.
1: Ναι, δεν το είπα εγώ μεταφέρω τι έγραψε.
0: Ναι, αυτό, ναι, αυτό.
1: Οι τελικές πάντως παρατηρήσεις περιλάμβαναν σε αυτό το μήνυμα μια ειδική αφιέρωση στους συλλόγους της ζωής του και μια αναφορά στον Θεό. Ευχαριστώ τους συλλόγους για τους οποίους έπαιξα, που πάντα σέβονταν τα συναισθήματά μου και μου επέτρεπαν να αφιερωθώ στη χώρα μου όταν ήρθε η ώρα να φορέσω τη φανέλα της εθνικής ομάδας Αργεντινής. Και φυσικά ευχαριστώ τον Θεό, χωρίς την καθοδήγησή του και το θέλημά του δεν θα ονειρευόμασταν καν ότι θα είχαμε φτάσει ως εδώ. Έχουν περάσει περισσότερες από 2 δεκαετίες γέλιου και δακρύων, πάνω από 200 αγώνες για να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών της Αργεντινής με μεγάλη διαφορά, και να προσθέτει το τρίτο αστέρι σε μια φανέλα που θα κρατάει πάντα ένα κομμάτι του, αυτόν τον αριθμό 10, και ολοκληρώνει το μήνυμά του: είμαι ευγνώμων, σας αγαπώ όλους πολύ, θα μου λείψετε και θα σας ευχαριστώ πάντα που ήσασταν δίπλα μας, δίπλα μου και δίπλα στην οικογένειά μου.
0: Νομίζω, Γιώργο, ότι οι τρεις φωτογραφίες που θα μείνουν στην αιωνιότητα για πάντα είναι πανομοιότυπες, είναι του Πασαρέλα, είναι του Μαραντόνα και είναι του Μέση, με το παγκόσμιο κύπελο στα χέρια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Λοιπόν, και πριν κλείσουμε, μια τελευταία είδηση. Ο Ολυμπιακός επικράτησε η γυναικεία ομάδα υδατοσφαίρισης του Ολυμπιακού με 24-14 του Άλυμου. Τριχάκι και Μυριοκεφαλιτάκι πέτυχαν από 7 γκολ και έκανε το 2-2 στη Water Polo League των γυναικών. Να δούμε και το ένα παιχνίδι αν ολοκληρώθηκε. Το Μπελουιζάν Κεντσέλα είναι στις καθυστερήσεις στο 4ο λεπτό, χωρίς σκορ. Με αυτά και με αυτά, η τελευταία σελίδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τον Γιάννη Κωνσταράκη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής, και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται, και αμέσως μετά για 2 ώρες την παρέα σας ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτώρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188-7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.
2: Της Ένωσης επί της Σαλών. Στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν πολύ καλοί, στο δεύτερο σταματήσαμε να παίζουμε μπάσκετ, εκτίμησε ο Βασίλης Πανούλης για την επικράτηση του Άρη. Μένουμε στο μπάσκετ, ανεβαίνοντας ωστόσο στην κορυφαία τη τάξη διοργάνωση για το 4-4 κόντρα στην Φενέρα, απόψε ο Παναθηναϊκός στην Ευρωλίγκα. Η Φενέρα έχει πολλές επιθετικές επιλογές και ο Γιασκέβιτσιους καθαρές ιδέες. Στο σχόλιο του Μπράντοβιτς για το μάτς, μας περιμένει ένα από τα πιο δύσκολα παιχνίδια στη σεζόν, η άποψη του Λιθουανού coach για το παιχνίδι. Δεμπούντο για τον Μουσταφά Φαλ με τα πράσινα, έτοιμος να προσφέρει και ο Ρογκαβόπουλος. Στις 9 και 4 το Τζάμπολ στο μάτς με κάλυψη από την Ερασπόρ και την Νόβα. Ποδόσφαιρο τώρα, αντίκτυπο και στη βαθμολογία της FIFA έχουν τα πρόσφατα επιτυχημένα αποτελέσματα της Εθνικής, με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα να ανεβαίνει 5 θέσεις στην κατάταξη από την 46η στην 41η θέση. Φτερά έκαναν τα εισιτήρια της ΑΕΚ για το μάτς κόντρα στη Real Madrid για την 4η αγωνιστική στη League Phase του Champions League, που θα γίνει στις 4 Νοεμβρίου στην Allwyn Arena. Ο Λάζαρος Ρότα επέστρεψε στις προπονήσεις της Ένωσης, έτσι ο Μάρκο Νίκολιτς μπορεί να υπολογίζει και σε αυτόν για το μάτς του Σαββάτου με τον Όφη. Ενθαρρυντικά είναι την ίδια ώρα τα νέα όσον αφορά τη δική τους επιστροφή για τον Μπαρνάμπα Σβάργα και τον Θωμά Στράκοσα. Ενότητα και πρωτάθλημα, το μήνυμα του ιδιοκτήτη της ΠΑΕΠΑΟΚ Ιβάν Σαβίδη στους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά στην χθεσινή επίσκεψή του στη Νέα Μεσημβρία. Στον Ολυμπιακό, ο Γκουστάβο Πουέρτα και ο Αρμάντο Γκονζάλες ξεκίνησαν βασικοί στα τελευταία παιχνίδια της Κολομβίας και του Μεξικού αντίστοιχα, με τον πρώτο να είναι εκ των κορυφαίων στο 2-0 της Κολομβίας επί του Περού και να βγαίνει από το μάτς στο 61ο λεπτό και τον δεύτερο να αντικαθίσταται στο 64ο λεπτό στην εντός έδρας ήττα του Μεξικού με 2-0 από τη Χίλη. Νέο χορηγός στο Μανίκι θα έχει στο εξής η φανέλα του Παναθηναϊκού, την διεθνούς φήμης ασφαλιστική Allianz. Ο Ισπανός Αλεχάνδρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ θα σφυρίξει στο κυριακάτικο ντέρμπι των Ιωνίων για την έκτη αγωνιστική της Super League στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ξανά στο μπάσκετ, ο Αθηναϊκός κατέκτησε χθες το Super Cup των γυναικών επικρατώντας το Σοφία Μπεφών με 88-65 του Πρωτεαβούλας. Η Μαριέλα Φασούλα κορυφαία για τις νικήτριες με 9 rebound και 23 πόντους. Με πόλο συνέχεια στο δελτίο μας Μαρσέικ Παναθηναϊκός 12-11 για την πρώτη αγωνιστική των ομίλων στο Champions League, ενώ για το Euro Cup Απόλλων Σμύρνης Ντουισμπουργκ παίζουν στις 7 και 4 το απόγευμα στο Σεράφιο με μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και τον Βασίλη Μότσι. Για την Handball Premier των Ανδρών, Χανθ Ολυμπιακός Ομίλος Ξηνή 24-45 και για το πρωτάθλημα των γυναικών Αθηναϊκός Αναγέννηση Άρτας 30-34 και Λεωνίδας Αγίων Αργύρων ΠΑΟΚ 10-33. Και στα νέα από το εξωτερικό, Ραμόν Βέγκα, 55χρονος πρώην αμυντικός της Τότεναμ και της Εθνικής Ελβετίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή του να διεκδικήσει την Προεδρία της FIFA στις εκλογές του 2027 και έγινε έτσι ο πρώτος που δηλώνει ότι θέλει να βρεθεί απέναντι στον Τζιάννη Ινφαντίνο, νυν κάτοχο του Θόκου. Τίτλοι τέλους έπεσαν στην 20χρονη καριέρα του Πέδρο, ο οποίος ανακοίνωσε την αποχώρησή του από τα γήπεδα. Ο Ισπανός εξτρέμ κατέκτησε με τη Ρόχα ένα Μουντιάλ και ένα Euro, με την Μπαρτσελόνα 5 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, 4 Super Cup Ισπανίας, 3 Champions League, 3 Super Cup Ευρώπης και 2 παγκόσμια κύπελα συλλόγων, και με την Chelsea ένα πρωτάθλημα και ένα κύπελο. Τέλος εποχής για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό, καθώς ο γαλλικός σύλλογος κήρυξε πτώχευση. Μόνο σεβασμό για ότι έχεις πετύχει με την Αργεντινή, το σχόλιο του Ρονάλντο για τον Μέση με αφορμή την αποχώρηση του δεύτερου από την Εθνική. Τέλος, Παρί Βιλερμπάν 96-98 χθες στην Euroleague, για την οποία σήμερα πλην του αγώνα του Παναθηναϊκού θα παίξουν επίσης Μακάμπι Μιλάνου, Μπάγερν Βίρτους, Βαλένθια, Χάπολ Τελαβίβ, Ντουμπάι Ερυθρός Αστέρας και Ρεάλ Παρτίζαν. Ακούσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο δημόσιο αθλητικό ραδιόφωνο. Έρχονται ο Δημήτρης Μαλισιώβας και ο Γιάννης Παπαγεωργίου. Νέο δελτίο αθλητικών ειδήσεων στη μία.
3: Era Sport 101,8. Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
4: Εδώ και 54 χρόνια
5: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
3: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Γεια σας, γεια σας. Τι έγινε κύριε Βαλίσκο?
1: Τι γίνεται Ηλία, εντάξει τα θέματα όλα? Ο Ηλίας παιδιά είναι ο υπεύθυνος.
0: Ο ψηλός μας,
1: βάζουμε ένα στίγμα με τι τραγούδι να αρχίσουμε.
0: Ναι.
1: Και να βάλουμε για την αιώνια αγάπη που δεν είναι μόνο για Βύση Καρβέλα, είναι και για όλο τον κόσμο, για ποδοσφαιριστές απέναντι σε ομάδες. Οπότε να μας θυμίσετε ποιος ποδοσφαιριστής έλεγε δεν θα φύγω εγώ και έφυγε.
0: Ένας είναι μόνο ή υπάρχουν και παραπάνω?
1: Αυτό θα ψαχτούν οι ακροατές μας. Την καλησπέρα μας, καλό ξημέρωμα. Πάει και η ακτή. Έφυγε. Η εβδόμη, όχι. Η εβδόμη έφυγε. Έφυγε η εβδόμη. Λοιπόν. Όχι η εβδόμη που υπήρχε κάποτε, σαν το φίλο με τον Ατάκα κάτω στο Κρανίδι που είχε εβδόμη κάποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και στο Μπαρακτάρι, τον άλλο φίλο στο Κρανίδι, ναυπλίο που δεν έχω πάει ποτέ. Έχει πάει.
0: Κρανίδι έχω πάει. Ναι.
1: Και απέναντι που κάνει ο Βαρτιωμιγιάννης, κάνει λέει σχέδια και τα λοιπά, πεντάστερα και τα λοιπά.
0: Εκεί στα πεντάστερα δεν έχω πάει, στο Κρανίδι έχω πάει.
1: Καλό. Κρανίδι.
0: Καλό.
1: Λοιπόν, είχαμε το θέμα Μαζονάκη, ξεφούσκωσε. Τι ωραία άμα κάνεις εκπομπή πρωινάδι.
0: Δεν έχει.
1: Αν έχεις πρωινάδι, κορε φίλε. Τελειώνει το ένα θέμα. Τσακ. Έσκασε το. Και για να μην είναι ένα θέμα και μονοπολί, σκάει και το θέμα του Καμπούρη.
0: Ναι.
1: Που έχει τις κατηγορίες για την απόκρυψη εσόδων για το ΦΠΑ και ΕΦΚΑ και τα λεπτά. Εμπλεκόμενοι μέσα και τραγουδιστές που είναι ασφαλισμένοι, Αδαμαντίδη, Στανίση, Ζαλιάδη. Πώς τον είπαμε τον άλλον? Ο Ιταρλεγκάς. Λοιπόν, τσακ, έχει και αυτή τη μέγλη. Έχει λοιπόν και αυτή τη δίωδο να ψαχτείς. Θα φάμε ακόμα ένα μήνα.
0: Έχεις θεματάκια
1: να ασχολείσαι. Ένα μήνα θα φάμε ακόμη.
0: Έχεις να ασχολείσαι.
1: Θα τελειώσει αυτό, θα σκάσει άλλο.
0: Ναι.
1: Έχουμε τώρα ότι και η Άννα Βύση δεν θα τραγουδήσει στο Αθηνών Αρένα, το οποίο αγόρασε η φίλη της η καινούρια.
0: Γιατί δεν θα τραγουδήσει?
1: Ναι, πήγε για βόλτα λέει. Λοιπόν, άλλο θέμα αυτό. 100 μουσική. Κάθε μεγάλος καλλιτέχνης έχει πίσω του παίκτες.
0: Έχει κουστόλι.
1: Τώρα αυτή λέει, παιδιά, πρέπει να βρει τη δουλίτσα. Δεν θα δουλέψω εγώ φέτος.
0: Ξεκουράζεται.
1: Ναι. Μάθαμε όμως επίσης ότι ο κύριος Νίκος, καλός δημιουργός, πήρε και 500 χιλιάρικα δάνειο από την κυρία, τη νέα συνεργάτητα της κυρίας Άννας.
0: Πήρε
1: 500.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο Δημητρακόπουλος που τον είχαμε γνωρίσει από τον Ιωνικό με κανελάκι και τα λοιπά, μας είπε εκεί. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα, δεν είναι ποδοσφαιρικό. Αν θα γίνει δεκτό ότι σου απαγορεύω κύριε να πεις τα τραγούδια μου, τι θα γίνει τότε?
0: Μετά πάει καταστροφή.
1: Ξέρεις πόσοι δημιουργοί υπάρχουν?
0: Καταστροφή.
1: Ναι, να μάθουμε πίσω ότι 300 χιλιάρικα κατατέθηκαν στην εταιρεία που είναι υπεύθυνη για τα δικαιώματα.
0: 250.
1: Πόσα?
0: 250. Βάζεις εσύ 50, εντάξει.
1: Βάλε. Πώς την είσαι, λέει, στο κήπεδο είναι 5.000 θεάτες. Εντάξει, είναι 3. Βάλε ρε παιδί μου παραπάνω. Είδε πάλι για τα λεφτά, κύριε.
0: Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά.
1: Ενώ αυτοί τραγουδούσαν ότι εμείς δεν πρόκειται να χωρίσουμε ποτέ.
0: Ναι, εντάξει. Είναι αλήθεια ότι.
1: Ποιοι ποδοσφαιριστές το έλεγαν αυτό για τις ομάδες και τελικά την έκαναν? Να το συνδέσουμε,
0: πολλοί
1: φίλε.
0: Πολλοί ποδοσφαιριστές θα έχουν περάσει. Μπορεί, και ειδικά στα επαγγελματικά χρόνια.
1: Και μπασκετμπολίστες. Ο Γκάλης, ας πούμε.
0: Και ο Γκάλης.
1: Πάντα Άρης, μόνο Άρης.
0: Θα περίμενε κανείς ότι θα φύγει από τον Άρη. Έφυγε. Πήγε στο Μαγνητικό.
1: Καλά, δεν έφυγε μεταξύ.
0: Έφυγε μεταξύ, ναι, λόγω του φίλου σου του πολίτη.
1: Ναι, του φίλου μου του πολίτη. Λοιπόν, για να δούμε οι ακροάτες και οι ακροάτες τι λένε, ποια περίπτωση ενθυμούνται ότι έλεγαν εγώ δεν θα φύγω, πάντα μαζί θα πάμε εμείς. Λοιπόν, και στη διαδρομή για τα λεφτά προφανώς. Ναι. Άρα πάλι τα λεφτά.
0: Όλα τα λεφτά ξέρεις ότι παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο.
1: Κύριε Ηλία, το επόμενο τραγούδι, όλα τα λεφτά.
0: Όχι όλα τα λεφτά. Για τα λεφτά τα κάνεις όλα. Για τα λεφτά δεν με αγαπάς.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ποιο είναι αντίπας πρέπει να το λέει αυτό, ρε Ηλία, για ψάξει.
1: Ναι, σωστό. Οπότε αυτή είναι η επικαιρότητα.
0: Ναι.
1: Ποια είναι η επικαιρότητα, η νίκη του Κολοσσού και η νίκη του.
0: Εντάξει, και του Άρη.
1: Η νίκη του Προμηθέα
0: και του Λουκώνου γενικά. Πήγανε καλά
1: για τα. Περιμένω τι θα γίνει η υπόθεση με τα Σκόπια που έπαιξαν οι τύποι προκαλώντας το ελληνικό αίσθημα. Την παράδοση και τη δημοκρατία με το χάρτη των Σκοπίων. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα?
0: Εκείνη την ώρα πρέπει να γίνει. Δηλαδή,
1: λοιπόν, έγινε καταγγελία μάθα.
0: Έγινε. Κατέβηκε το πανό.
1: Όχι.
0: Και γιατί το συνέχεια το παιχνίδι? Κύριε Κομισάρη, δεν έχετε ευθύνη?
1: Ναι, κύριε Κομισάρη, ναι, έχει ευθύνη. Ένα θετικό νέο το οποίο αλίευσα σήμερα,
0: ναι,
1: είναι αυτό που είπαμε και προχθές, ότι χάθηκε μια ψυχή 16 χρόνων ποδοσφαιριστής στη Θάσο. Αυτό συνέβη προ δεκαημέρου. Δεν έχει ανοίξει μύτη.
0: Ναι, η θετική είδηση.
1: Δεν βλέπω τα κανάλια να ασχολούνται με το θέμα.
0: Ναι, δεν έπρεπε να ασχοληθούν.
1: Γιατί δεν ήταν κάποιος διάσημος.
0: Γιατί αν δεν είχε πεθάνει ο Γιώργος Μαζονάκης εκείνο το
1: γιατρό, ήταν διάσημος. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι η δημοσιογραφία δεν είναι το φως τα αίτια θάνατου ενός 16χρονου στο γήπεδο του ποδοσφαιρού. Όμως ο Δήμος Παγκαίου πήρε σήμερα μια σοφή απόφαση. Είναι στην ευρύτερη περιοχή του νομού Καβάλα προφανώς. Και ανέρεσε τις άδειες 11 γηπέδων.
0: Μεταξύ των
1: και λέει θα το... Όχι, αυτό είναι στη Θάσο.
0: Ναι.
1: Λέει να ξαναδούμε λίγο την κατάλληλότητα. Και αυτό είναι ένα θετικό βήμα για να μην θερμίσουμε και άλλα θέματα. Να εξάρουμε αυτή την κίνηση του Δήμου Παγκαίου. Ούτε ξέρω ποιος είναι εκεί, ποιος είναι δήμαρχος, αλλά το είδα και λέω οκ, αντέδρασε η πολιτεία, αντέδρασε η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν έχω δει ανακοίνωση του Δήμου Θάσου. Στο Δήμο Θάσου συνέβη
0: γιατί...
1: το τραγικό αυτό γεγονός και έχει και την ευθύνη του γηπέδου.
0: Γι' αυτό, επειδή έχει την ευθύνη, τι
1: ανακοίνωση. Δεν έχω δει μια ανακοίνωση,
0: τι
1: κάτι.
0: Περιμένεις, δηλαδή. Όταν κάποιος έχει την ευθύνη, έχει συμβεί ένα τέτοιο τραγικό περιστατικό.
1: Να πάρει θέση.
0: Τι, θέση τι να βγει.
1: Ότι...
0: Το μόνο που μπορεί να πει είναι συγγνώμη. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο.
1: Έχει ευθύνη. Κοίταξε. Πολλά μπορείς να κάνεις, θα συμβεί κάτι, ένα μοίραιο. Μετά όμως το παιδί αυτό είχε γονείς, είχε αδέρφια προφανώς. Κάτι μπορείς να κάνεις. Συνέβη αυτό.
0: Α, εννοείς για την οικογένεια.
1: Κάτι. Για το σχολείο, για το ποδόσφαιρο. Γιατί ναι, όταν γίνεται κάτι χαμηλά, παίρνει την ευθύνη αυτός που είναι ψηλά. Αν δεν πήγε και ο Δήμαρχος να τσεκάρει τις υπηρεσίες όταν δίναν την άδεια.
0: Ναι.
1: Έχει βέβαια την αντικειμενική ευθύνη ο κάθε πρόεδρος, ο κάθε διευθυντής. Οι διευθυντές, όχι οι υποδιευθυντές, δεν μπερδεύουμε.
0: Ο πρόεδρος.
1: Ο πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο υπουργός. Αυτοί που είναι πάνω, ιεραρχία, σωστό. Λοιπόν, άμα κάνει κάποιος λάθος που είναι χαμηλά στη βαθμίδα, εκεί προφανώς έγινε κάποιο λάθος, αλλιώς δεν θα θερμίσαμε το παιδί.
0: Σωστά.
1: Δεν έχω ακούσει κάτι από το Δήμο Θάσου και αυτό είναι στενάχωρο. Λοιπόν...
0: Μήπως τις επόμενες μέρες να προσπαθήσουμε να έχουμε επικοινωνία με τον Δήμαρχο.
1: 12 και 22.
0: Γιατί 12 και 22 δεν είναι.
1: 12 και 22.
0: Δήμαρχος είναι στον Δήμο, το έχει συμβεί ένα τραγικό περιστατικό.
1: Ναι. 12 και 22.
0: Δεν πρέπει να ενημερώσει τον κόσμο. Είναι και ο Μάρκο Ρουμίου στην Ελλάδα, κύριε Μαλισκό.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχουν τόσοι δημοσιογράφοι και στον νομό Καβάλας και δεν βλέπω κανένα να κάνει ρεπορτάζ.
0: Ναι.
1: Τίποτα. Πώς γίνεται αυτό.
0: Έλατε.
1: Είπες, α, είχαμε και το Ρούμπιο.
0: Το Μάρκο Ρούμπιο, μίλησε στην Πνίκα σήμερα.
1: Είδες πόσο πουλάει.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν, μόνο που έβγαλε τη φωτογραφία, πρέπει να πληρώσει πνευματικά δικαιώματα στην Ελλάδα.
0: Βέβαια, γιατί αυτό όχι να έρχεται σε όλα τα μεγάλα διεθνή.
1: Ναι, όχι να έρχεται και να λέει πάρτε και άλλα όπλα και να κάνουμε και καμιά συμφωνία. Δεν πρέπει
0: και,
1: να, εμάς,
0: και τα εικόνα τώρα που πλασάρει στον κόσμο.
1: Δεν πρέπει, εμάς να.
0: Πρέπει.
1: Η Ελλάδα δεν έπρεπε αυτό να το επιβάλλει.
0: Βέβαια. Βέβαια.
1: Πνευματικά δικαιώματα, μόνο την ιστορία μας, μόνο τους φιλοσόφους μας που μίλησε και για τον Πλάτωνα.
0: Για όλους μίλησε.
1: Πρόσεξε.
0: Για όλους μίλησε.
1: Όπως παλαιά στο μπάσκετ οι παίκτες έδιναν γκαλώσιμο, έλεγαν στον Γκάλι, γιατί εξαιτίας του Γκάλι πήραν καλύτερα. Πήραν έσοδα. Και όλοι οι ανθρωπότητα έπρεπε
0: να πληρώνει.
1: Όχι να μας δει ότι χρωστάμε και το χρέος σας κτλ.
0: Έλατε. Σας κατεβάσαμε από τα βελανίδια.
1: Εγώ όχι αυτό πραγματικά. Ένας πολιτικός, γιατί η πολιτική σκηνή τόσα χρόνια δεν το έχουν σκεφτεί. Να πει καθίστε ρε παιδιά, ποιοι είμαστε εμείς, ποιοι είστε εσείς.
0: Χάρη σε εμάς υπάρχετε.
1: Πρέπει να βάλουμε, πρέπει να βάλουμε μια σειρά ρε φίλε.
0: Σωστό.
1: Αυτοί έρχονται και λένε ότι εμείς είμαστε μια δημοκρατία 250 ετών.
0: Ναι.
1: Αλλά στα λόγια δείχνουν να σέβονται τη δημοκρατία Παρθενώνας πριν 2.500 χρόνια.
0: Ναι, από εσάς λέει εμπνευστήκαμε.
1: Αυτό δεν πρέπει να το πληρώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Τι θα πάρω όπλα, θα μου το δώσεις τζάπα. 35-45, τα λέω καλά και.
0: Μια χαρά. Μπορώ να σε βάλω σε κατατάσσεις στο διπλωματικό σώμα από εδώ και πέρα. Πρέπει να πας να διαπραγματευτείς.
1: Αυτό θέλω πολύ. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε χώρα που έχει ένα copyright δεν το έχει copyright και λέει το οποίο είναι πατέντα μου.
0: Σωστό.
1: Εμείς δεν έχουμε αυτό.
0: Σωστά.
1: Μας το άφησαν οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Δεν βλέπουμε να το εκμεταλλευόμαστε.
0: Όχι.
1: αυτή η φωτογραφία που προανέφερες τώρα.
0: Αυτή παίζει τώρα από αυτό το βίντεο.
1: Πόσα δισεκατομμύρια μάτια είδαν αυτή την εικόνα.
0: Ναι.
1: Γιατί κύριε Ρούμπεο, τι κάνει, βγάλει τζάπα αυτή τη φωτογραφία.
0: Σωστό.
1: Γιατί δεν κατάλαβα.
0: Σωστό.
1: Δεν συμπάμε να πληρώσει φωτογραφία. Αλλά όταν θα κάνουμε τη συμφωνία την αμυντική για να μας δώσεις κάτι, γιατί δίνεις όλο τον κόσμο, δεν θα κάνεις ένα κάτ εκεί.
0: Ένα σκόντο.
1: Ένα κάτρο που θα κόψεις. Αντί για 5-3 ρε παιδιά. Ή 2. Τα λέω καλά.
0: Λόγω της ιστορίας σας.
1: Εγώ νομίζω ότι η ελληνική πολιτική σκηνή αυτό έπρεπε να το δουλεύει εδώ και 100 χρόνια. Επίσης, με πιάσαμε αυτή την κουβέντα. Υπάρχει μια ιστορία του παρελθόντος, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο έχει βάση. Λέγεται, θρυλείται, φημολογείται ότι η ελληνική γλώσσα, η οποία φυσικά δεν έχει καμιά σχέση τώρα με τα αγγλικά,
0: όχι.
1: Που είναι μέλλον και water μέλλον, γελάει ο κόσμος, έτσι, και πρέπει να μιλάμε όλα αγγλικά, ότι κάποτε, λέει, πριν 100 χρόνια και τα λοιπά, στο Συμβούλιο Ασφάλειας, που έγινε μια ψηφοφορία και δεν κατάφερε να πάρει το OK σε αυτή να ομιλείται.
0: Ναι. Έχει επίσημη παγκόσμια γλώσσα.
1: Ναι, αν κάποιος ακροατής το ξέρει, να μας το καταγράψει, να μας το στείλει.
0: Έχω ακούσει ότι αυτό είναι ένας μύθος.
1: Μύθος είναι, ναι. Παραμύθι.
0: Είναι ένας μύθος.
1: Μεταξύ μας τώρα, μα ελληνική γλώσσα, η μόνη γλώσσα που οι λέξεις της είναι σύνθετες και έχουν ενοιολογική σημασία. Όλη η γλώσσα δεν είναι μέλλον το καρπούζι και water μέλλον το πεπόνι, γελάει ο κόσμος. Δεν είναι 35.000 λέξεις που έχει η αγγλική γλώσσα.
0: Βέβαια.
1: Η μόνη γλώσσα που έχει μαθηματική έννοια, τα έχει πει ο... Και ποιος θα τα έχει πει, ρε φίλε?
0: Όλοι τα.
1: Όλοι οι σοφοί. Λοιπόν, η πιο πλούσια γλώσσα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε?
0: Με διαφορά.
1: Αν είναι λοιπόν να ομιλείται αυτή η γλώσσα, ομιλείται η αγγλική, γιατί να μην λέει ομιλείται η αγγλική? Άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Η ιατρική χωρίς τις ελληνικές εκφράσεις τι θα ήταν?
0: Δεν θα υπήρχε πουθενά.
1: Έχουν πάρει λέξη πέπει. Τι άλλο να τους δώσουμε? Τώρα τους δίνουμε και μπαλίτσα, δική ομάδα. Τους δίνουμε και μπαλίτσα να μαθαίνουν.
0: Δίνουμε καρέτσα, εξάγουμε και καρέτσα.
1: Θέλω να σου εξηγήσω ότι είναι πλούσια η Ελλάδα και το οικόπεδο. Είμαστε σαν τον παράδεισο.
0: Ρε. Ναι, ρε, παιδί μου.
1: Και αυτό όλοι έχουν αγοράσει, όλοι αγοράζουν εκτάσεις.
0: Έρχονται, λέει, γίνεται χαμός. Διάβασα σήμερα ένα ρεπορτάζ. Ναι. Ρώσοι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο αγοράζουν διαρκώς. Ναι, ακίνητα.
1: Λοιπόν, γιατί είναι. Εάν η γη της Παναγιάς, το περιβόλι της Παναγιάς είναι το Άγιον Όρος, εδώ είναι το περιβόλι του Παραδείσου.
0: Ναι.
1: Στον επίγειο κόσμο. Συμφωνείς?
0: Συμφωνώ, λοιπόν, απόλυτα. Μα όπου και αν, επειδή έχουμε ταξιδέψει και αρκετά, υπάρχει τέτοια χώρα?
1: Όχι,
0: στον κόσμο δεν υπάρχει τέτοια.
1: Άρα,
0: εντάξει,
1: λοιπόν,
0: θα πας κάπου, θα κάτσεις 3-4 μέρες, μια εβδομάδα, θα βαρεθείς. Εδώ έχεις να βλέπεις και να ξαναβλέπεις, να γυρίσεις, να πας σε βουνά, να πας σε νησιά.
1: Σταμάς για τον Καρβέλα, για τη Βύση, για το Μαζονάκι.
0: Εν τω μεταξύ, να σου πω πριν πάμε στο
1: για τον Καμπούρι.
0: Ότι...
1: Πώς είναι στο Καμπούρι?
0: Μια χαρά. Πρόεδρος στο Λάος,
1: Αυτό δεν το ήξερα, ρε.
0: Και
1: ο Καρατζαφέρης άφησε το θέμα.
0: Όχι,
1: και το...
0: τον καθαίρεσε ο Καρατζαφέρη, είναι στην κόντρα.
1: Συγγνώμη, και πώς είναι πρόεδρος? Δεν ήταν ο Γιώργος πρόεδρος?
0: Ο Γιώργος ήταν,
1: ναι. Τώρα πώς είναι
0: αυτός? Με συνοπτικές διαδικασίες τον έφαγε, λέω.
1: Και αυτός πώς είναι? Ο Καμπούρης έφαγε το κεφάλι. Έλα, ρε φίλε.
0: Υπάρχει μεγάλη κόντρα και εκεί.
1: Έλα.
0: Να πούμε πριν πάμε στο κλείσιμο ότι έφυγε και.
1: Ποιος έφυγε?
0: Η Μαρή Κάρμεν. Είναι η εμβληματική γιαγιά που της έγινε έξωση στην Ισπανία.
1: Έχουμε το κίνημα εκεί, έχουμε το στεγαστικό εκεί.
0: Ξεκίνησε το κίνημα το οποίο οδήγησε και σε πρόωρες εκλογές όλο αυτό, έτσι.
1: Με τον Σάντσεθ, ναι.
0: Ο Σάντσεθ τις προκήρυξε προχθές.
1: Δεν είναι αυτός που είπε στον Παναθηναϊκό?
0: Όχι. Είναι ο Πέδρο Σάντσεθ.
1: Άλλο Σάντσεθ αυτό, ναι, ωραία.
0: Η 87χρονη από εκείνη τη μέρα που της έγινε έξωση παρέμεινε στο νοσοκομείο.
1: Τον Αύγουστο, μου φαίνεται.
0: Ναι. Και σήμερα έφυγε από την ζωή. Μάλιστα το μήνυμά της λίγο πριν φύγει είναι: παλέψτε, συνεχίστε να παλεύετε για ό,τι σας ανήκει.
1: Άρα στην Ισπανία έχουμε πρόεδρους εκλογές και εκεί έχουμε ζήτημα με το στεγαστικό και δίπλα μετά τα Πυρηναία στη Γαλλία έχουμε το μαθητικό κίνημα και τις καταστολές. Δεν μου αρέσουν αυτά απέναντι σε παιδιά.
0: Όχι,
1: δεν
0: μου αρέσουν. Ένα παιδάκι, ένα 16χρονος ακροτηριάστηκε.
1: Δεν μου αρέσουν αυτά εμένα.
0: Ναι.
1: Πάντα κάτι γίνεται. Ο πόλεμος πώς πάει?
0: Συνεχίζεται. Καλώς.
2: Sage Property Agency. Ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στην περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
3: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
2: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
3: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
2: Shop 3, 63 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.platpub.com.
2: Από το Κόσοβο είτε από το Μπότεβγκραντ που είναι
3: ξέρετε.
2: Άρα λοιπόν νομίζω κάνει λάθος η EuroLeague, δεν χρειάζεται, πρέπει να είναι πόλος διαφορετικός, άλλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, άλλο το αμερικανικό.
3: Ορίστε, είχαμε και τον αγαπημένο
2: ο Ρούμπιο, είπε τίποτα από αυτού του θέματος.
3: Γι' αυτό όχι, δεν αναφέρθηκε.
2: Τι έφαγε όμως ο Ρούμπιο έμαθες?
3: Τολμαδάκια του άρεσε.
2: Τι
3: το έχω το ρεπορτάζ, το είδες.
2: Φιλετάκι.
3: Φιλετάκι,
2: φιλετάκι θα έφαγε. Ψάρι όμως φιλετάκι.
3: Πρέπει, έχει ξανάρθει στην Ελλάδα και είναι λάτρης με τα τολμαδάκια. Αγαπάει τολμαδάκια, να ξέρεις.
2: Τολμαδάκια είναι δύο ειδών, φοβερά είναι,
3: ναι.
2: Τολμαδάκια.
3: Ναι, τώρα. Πού να ξέρουν τώρα τα γατάκια από τον Ελλάδα.
2: Είδες και σε αυτό το κομμάτι.
3: Και σε αυτό. Και γαστρονομικά.
2: Είδες τώρα, όπως η φέτα είναι pop.
3: Ναι.
2: Όχι τις pop, είναι pop.
3: Ναι.
2: Βέβαια. Έτσι πρέπει να ήταν και η γλώσσα μας. Πρέπει να ήταν pop, ρε φίλε.
3: Σωστό. Σωστό.
2: Τι χρησιμοποιείς.
3: Πλήρωνε.
2: Πλήρωνε.
3: Ειδικά όπως είπες από την ιατρική θα βγάζαμε πολλά.
2: Ιατρική. Και την αστρολογία. Πώς λέμε. Φυσική, όπως μαθηματικά.
3: Σε όλα.
2: Παντού.
3: Σε όλα.
2: Άρα εμείς όμως πρέπει να βοηθήσουμε τους αυτούς να μάθουμε καλά ελληνικά, να μάθουμε τι είπε ο Αριστοτέλης, όχι μόνο τι ομάδα ήταν. Να μάθουμε για τον Πλάτωνα.
3: Ξέρεις και τι ομάδα ήταν ο Αριστοτέλης.
2: Πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης. Πού γεννήθηκε ο Αριστοτέλης. Στα Στάγερα δεν γεννήθηκε. Στη Χαλκίδικη. Τι ομάδα θα ήταν.
3: Άρης.
2: Μπορεί, υπάρχει,
3: μπορεί.
2: Γιατί όχι.
3: Λέω τόσα χρόνια υπερασπιζόμενος στα χρώματα της χώρας σου, δημιούργησες μια ιστορία που θα μείνει για πάντα. Έχεις όλο το σεβασμό μου για όσα κατάφερες με την Αργεντινή. Μια αγκαλιά.
2: Καταρχάς, αντί να αρχίσει 2 που φύγαμε χτες το βράδυ, άρχισε 2.30.
3: Έλατε, περίμενα να πας στο σπίτι γι' αυτό.
2: Ναι, πήγα. Και πάλι περίμενα. Λοιπόν, θέλω να πω τώρα κάτι. Εντυπωσιάστηκα όχι από την Αργεντινή, από τον Μπενίν.
3: Καλή ομάδα,
2: ρε φίλε, είδες πόσο έχει αναπτυχθεί το ποδόσφαιρο.
3: Ναι.
2: Μια χαρά ομάδα. Εκεί ο Ζολαϊτάν ήταν ξάδερφος του Ζολαϊτάν, το δικό
3: μας. Θα το ψάξω.
2: Τη γνωστή οικογένεια.
3: Θα το ψάξω.
2: Πολύ καλή ομάδα τον Μπενίν.
3: Ναι.
2: Και θα μπορούσε να προηγηθεί. Τέλος, ο Μέση, μπράβο, ωραία εκδήλωση. Είδες όταν μεγάλωσε πώς παίρνει κιλά, είδες το πρόσωπό του. Εκεί που ήταν κάποτε στεγνός, ναι. Είδες τα μαγουλάκια.
3: Ναι.
2: Λέω, μαγουλάκια.
3: Ωραίο σκηνικό και στο 10ο λεπτό που σταμάτησε.
2: Σωστό. Ντρόνς και τα λοιπά. Κορομάν τώρα τα ντρόνς. Ναι. Η καλύτερη δουλειά. Έτσι για να φύλλω ένα ντρόν.
3: Χειριστή.
2: Ναι, αυτό τώρα είναι κορομάν τα ντρόν.
3: Να μάθουμε, να πετάμε.
2: Λοιπόν.
3: Αυτό που διάβασα πριν από λίγο το είπε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αγαπημένο. Για τον Λιονέλ Μέση, ναι.
2: Έπαθε τίποτα, είναι άρρωστος.
3: Όχι, μια χαρά είναι.
2: Είπε τέτοια καλή
3: μια χαρά. Εδώ ζείτε συγγνώμη από τον πορτογαλικό λαό για
2: ναι, αλλά έχουμε άλλο θέμα. Τι? Έχουμε την κόντρα εκεί με τον Ζεσούς. Εγώ είμαι με Ζεσούς, να ξέρεις. Καταρχάς ο Ζεσούς είναι 72 χρονών.
3: Ναι. Και είναι και ωραίος τύπος.
2: Πρέπει να του σεβαστεί. Ναι. Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος 72 χρονών να αλλάξει. Του λένε, είπε αυτά λέει. Δεν διάβασα. Μετά από 2-3 ώρες λέει, ναι, διάβασα. Και λέει, τι θα γίνει. Δεν θα συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω. Τι να κάνει δηλαδή.
3: Α, χαρά.
2: Πάει και το θέμα. Είδες πως τα θέματα αναπτύχθηκαν. Πολλά.
3: Όλα τα θέματα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι γιατί πέρασε και η ώρα.
2: Έρχεται και ο Μαρτσούκος αύριο.
3: Πού θα έρθει.
2: Από τη Λακωνία.
3: Θα έρθει.
2: Έχει θέματα, ναι.
3: Για να δούμε. Για να δούμε.
2: Έχουμε κανένα προπονητή καινούριο.
3: Όχι. Μόνο τρώμε. Η καρδίτσα ακόμα τίποτα.
2: Η καρδίτσα ψάχνεται. Ψάχνεται. Αυτός που έφυγε από τη Ζάγκυρθο
3: ναι.
2: Είναι αγαπητός στην καρδίτσα, ο Αμανατίδης. Δεν ξέρω. Ενδεχομένως.
3: Λες.
2: Και νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα γεγονότα. Πάμε στο... Έχουμε το διετή της αναμέτρησης ρε φίλε. Έλα,
3: α, για το ντέρμπι, ντέρμπι.
2: Ο οποίος διετής ποιος είναι? Ο άνθρωπος με τη διπλή ονομασία.
3: Γιατί διπλή ονομασία?
2: Ερνάντεθ, Ερνάντεθ.
3: Εντάξει. Καλός που είναι διετής.
2: Γιατί όμως είναι Ερνάντεθ, Ερνάντεθ?
3: Γιατί?
2: Άντε, ντε. Χρωστός ο πατέρας στην εφορία. Το πρόστιμο είναι ότι πρέπει να βάλει δύο φορές το επίθετο.
3: Σωστό.
2: Ερνάντεθ, Ερνάντεθ.
3: Σωστό.
2: Πάμε για over 4,5 κάρτες.
3: Βγάζει είναι καρτάκια.
2: Πάμε για over 4,5 κάρτες.
3: Άρα αυτή είναι η
2: διαφορά. Τι ώρα το μάτς?
3: 9.
2: Πω. Θα φάει μήγα σίδερο και το κούνο κάτσα.
3: Χαμός θα γίνει. Θα έρθουμε εδώ τα μεσάνυχτα.
2: Την Κυριακή,
3: Την Κυριακή.
2: Θα έχουμε δουλίτσα.
3: Θα έχει πολλή δουλειά. Θα έχουμε δουλίτσα,
2: θα έχουμε φάσεις αμφισβητούμενες κτλ. Ωραία, λοιπόν, κύριε Ηλία, πάμε στο τραγούδι με Καρβέλα Βύση. Ναι, τραγούδι με είπαμε, δεν τα είπαμε πριν. Ποιο είχαμε πει για τα λεφτά.
3: Για τα λεφτά.
2: Ναι, παίξε την μπάλα σου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Να μας πείτε ποιος ποδοσφαιριστής έλεγε ότι δεν θα φύγει ποτέ και έφυγε, όπως έγινε με την Καρβέλα και την κυρία Βύση. Και φυσικά ό,τι απορία έχετε, εδώ είμαστε να την λύσουμε, να διαλευκάνουμε όποια ζητήματα δεν είναι για σας ξεκάθαρα.

0: Εν τω μεταξύ με πήρε ένας φίλος τηλέφωνο και έψαχνε εισιτήριο για να πάει στο ΑΕΚ Ρεάλ.
1: ΑΕΚ Ρεάλ αργεί ακόμα.
0: Ψάχνονται.
1: Ψάχνονται από τώρα, ε.
0: Και λέω, έχω ένα φίλο, αλλά είναι VIP. Τριψήφιος ο αριθμός των χρημάτων, μπορεί και τετραψήφιος.
1: Πόσο?
0: 600, 800, 1000, τι γίνεται, λέω, άλλα λεφτά υπάρχουν.
1: Υπάρχουν. Εντάξει, να ξέρεις ότι στα εισιτήρια διαρκείας κυρίως, ο κόσμος που τα επιλέγει, τα βάζει τα περισσότερα στην πιστωτική του κάρτα με δόσεις. Οπότε δεν του φαίνεται.
0: Και μετά τα πουλάει.
1: Και μετά μπορεί να τα πουλήσει κιόλα.
0: Λοιπόν, έχουμε και τον Ιφόρο που κάνει ερωτήσεις κρίσιμες. Λοιπόν, να πάμε στα μηνύματα.
1: Πάμε να δούμε μηνύματάκια, ναι.
0: Υπάρχει καμιά ανησυχία, κάτι. Λέει ένα φίλο ο Χριστοδουλόπουλος, λέει. Έλεγε δεν θα φύγω.
1: Ο Λάζαρος το είχε πει.
0: Δεν θα φύγει,
1: αφού πήγε σε όλες τις ομάδες.
0: Σε όλες τις ομάδες
1: πήγε. Πάω, ΚΑΕΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό.
0: Αυτός είχε ένα ψώνιο.
1: Και στον Άρη πήγε.
0: Ναι, αυτός είχε ένα ψώνιο. Να είναι ο μοναδικός παίκτης, ακούω καθένα που σκέφτεται.
1: Ναι.
0: Να είναι ο μοναδικός παίκτης που έχει παίξει στις 6 μεγαλύτερες ομάδες της Ελλάδας.
1: Και το κατάφερε.
0: Ναι, ναι. Αυτό ήταν το όνειρο.
1: Ναι. Έχει γραφτεί στην ιστορία, κύριε Βαλεσιώμα.
0: Αυτό ήταν το όνειρο.
1: Γράφτηκε, τελείωσε.
0: Άρα λοιπόν.
1: Στην Κύπρο, λέει ο Στέφανος από το Περιστέρι, το μικρό όνομα είναι και επίθετο. Ναι, στην Κύπρο, αλλά δεν μιλάμε για την Ισπανία.
0: Ναι.
1: Για το διαιτητή της αναμέτρησης.
0: Πεπώνει και υδροπίπονο, ναι.
1: Σας ακούω, λέει, πισταμένα, αλλά πείτε πώς γράφετε το όνομα Μαλισιώβας. Με ήτα, με γιώτα, με ωμέγα ή με όμικρον.
0: Κοίταξε, άμα είσαι, μα γνωρίζεις τον ξάδερφό μου στο Βόλο. Το γράφει με όμικρον.
1: Ευχαριστώ κάποιος παλιός τερματοφύλακας.
0: Όλοι πάλι.
1: Όλοι πάλι τερματοφύλακες.
0: Γιώτα ωμέγα, κύριε. Γιώτα ωμέγα. Στο Βόλο βέβαια γράφεται με όμικρον.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί ρε αδερφέ, ξάδερφε, γράψεις με όμικρον. Έτσι το γράψει, λέει ο γραμματέας. Έτσι πήγε ο μπαμπάς.
1: Ωραία.
0: Πάντως ο πατέρα μου.
1: Και έμεινε εκεί, κατάλαβες.
0: Τρομερά πράγματα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν.
1: Καλησπέρα σας, κύριε, και καλή εκπομπή, λέει ο Χάρης. Είχατε πει προχθές και χθες ότι ο Πάκου είναι καλύτερος από τον Άρη στο μπάσκετ. Από πού το βγάλατε αυτό το συμπέρασμα, αφού τώρα μόλις ξεκίνησε το πρωτάθλημα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Γνωρίζετε καλά το ρόστερ του Άρη σε σχέση με αυτό του Πάου. Έχετε να το αιτιολογήσετε. Ευχαριστώ, λέω. Χάρη, χάρη μου, σαν
0: ρόστερ. Δεν θα απαντήσει ο Χάρη, θα απαντήσει ο Γιάννης.
1: Σαν ρόστερ, το ρόστερ του Πάου είναι πιο ποιοτικό από του Άρη. Και αν θες και πιο ακριβό από του Άρη, έτσι. Με αυτή την έννοια το λέμε. Βέβαια, αυτό φαίνεται στο παρκέ. Θα το δούμε στο παρκέ. Έτσι.
0: Αν ρωτήσουμε 100,
1: ναι,
0: αυτό που εσύ θα το πούνε 90.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό, κύριε Χάρη μου, εξάγουμε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί είναι πασιφανές αυτό που είπε ο Γιάννης. Ότι το ρόστερ του ΠΑΟΚ είναι ελαφρώς καλύτερο από το ρόστερ του Άρεως. Απλό. Δεν είναι... Ανακαλύψαμε την Αμερική. Υπάρχουν 90 μπασκετικοί να πούν ότι το ρόστερ του Άρη είναι καλύτερο του ΠΑΟΚ.
1: Όχι.
0: Για πείτε μας, κύριε Χάρη, για στείλτε μήνυμα. Υπάρχουν 90 άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ, προπονητές, μπασκετμπολίστες, δημοσιογράφοι, άνθρωποι που ξέρουν μπάσκετ, μπορούν να πούν οι 90% ότι το ρόστερ του Άρη στο μπάσκετ είναι καλύτερο από αυτό του ΠΑΟΚ.
1: Και δεν το λέμε στο Χάρη.
0: Μπορείτε αυτό να το βρείτε. Αν το βρείτε, θα σας παραδεχτώ.
1: Και δεν το λέμε σε καμία περίπτωση για να δεν υποτιμούμε τον Άρη.
0: Όχι,
1: ο οποίος έχει κάνει ένα άλμα κι αυτό.
0: Όπως και το ρόστερ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού απέχουν παρασάγκας από του ΠΑΟΚ και του Άρη.
1: Ναι.
0: Και τη ΣΑΕΚ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ορίστε, η φασούλα MVP του Super Cup.
0: Ποιο Super Cup?
1: Στο μπάσκετ.
0: Βρήκαμε τώρα δουλειά.
1: Ναι.
0: Με τα Super Cup. Έχουμε και βόλες Super Cup. Γυναικών.
1: Ναι, Πανιώνιος Παναθηναϊκός.
0: Πανιώνιος με τα λεφτά του Καρέλια γίνει δυνατός.
1: Μια χαρά.
0: Πολύ δυνατός.
1: Τη βλέπεις την κυρία Φασούλα, ε?
0: Ναι, αλλά έπρεπε να μείνει στην Αμερική.
1: Έπρεπε, λες.
0: Μα τι ήρθε στην Ελλάδα. Γιατί να έρθει στην Ελλάδα, αφού μπορείς να διακριθείς. Ο φίλος μας από τη Θάσο.
1: Ναι.
0: Πριν πάει ο Σαργκάνης
1: στον Παναθηναϊκό,
0: Πώς έχασε το μήνυμα. Λοιπόν. Ναι, είναι, δεν είναι μύθος, λέει. Επανέρχεται στο θέμα της γλώσσας, της ελληνικής.
1: Ναι. Εγώ κάπου έχω διαβάσει ότι είναι μύθος.
0: Η διαφορά ήταν μόνο για μία ψήφο.
1: Ναι, αυτό έχω διαβάσει ότι είναι μύθος.
0: Έγινε η αγγλική γλώσσα διεθνής.
1: Ναι.
0: Αυτό που είναι στο Συμβούλιο Ασφάλειας. Θα το δω, θα το τσεκάρω. Αλλά δεν χρειάζεται στεναχωριά. Ανά τον κόσμο υπάρχουν αρχεία δικά μας, ανά τον κόσμο υπάρχουν ελληνικές υπεγγραφές. Ναι, ίσως ναι, πολλές χώρες στα πανεπιστήμια και τα λοιπά. Διδάσκεται η αρχαία ελληνική. Οι Ουκρανοί πάντως έρχονται, λέει, εδώ στη Θάσο. Άκουσα.
1: Ναι.
0: Κάνουν διακοπές οι Ουκρανοί.
1: Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν.
0: Γιατί λέτε, και τους ρωτάω, λέει, γιατί δεν είστε στην πατρίδα σας. Έχετε πόλεμο. Και αυτοί κρατάνε αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Ναι, γιατί είναι τεράστια χώρα η Ουκρανία. Ο Βοράς δεν ξέρει τι γίνεται στο Νότο. Που στο Νότο γίνονται, είναι η σύραξη, η εμπόλεμη. Λουχάνσκ και στη Μαύρη Θάλασσα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι στο Βορρά.
1: Όχι,
0: στο, στο Λβίβ και τα λοιπά.
1: Σωστά.
0: Μεγάλη χώρα. Ενώ ο Σάββας το τοποθετεί σωστά. Δεν αρέσουν ελληνικά, δεν πουλάνε. Και σωστό λέει, γιατί τις κατηγορίες έχουμε ονομάσει τα αγγλικά. Ναι, δεν έπρεπε. Αλφαεθνική, εμένα μου άρεσε μια χαρά αλφαεθνική.
1: Λοιπόν.
0: Το Super League τι.
1: Το βλέπεις εδώ. Ο μύθος της...
0: Συγγνώμη.
1: Της μίας ψήφου.
0: Όχι ο Ανέσης μύθου.
1: Όχι.
0: Ο σκόρερ της Εθνικής Ελπίδων.
1: Όχι.
0: Ο μύθος για αυτή την περίφημη ψηφοφορία για μία ψήφου που εχάθη η διεθνοποίηση της ελληνικής.
1: Ναι.
0: Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Κατά συγγνώμη. Η πηγή ποια είναι.
1: Wikipedia.
0: Wikipedia κάποιος την έβαλε.
1: Ναι, κάποιος την έχει βάλει.
0: Που έχει πηγές.
1: Αν έχει πηγή. Λοιπόν...
0: Έχει την υπογραφή κάποιου, έκανε ρεπορτάζ και λέει είναι έτσι και έτσι και έτσι.
1: Όχι, υπάρχουν.
0: Μπορεί να είναι υποβολημίο, κύριε.
1: Όχι, περίμενε. Υπάρχει και έκδοση από τον Νίκο Σαραντάκο το 2007.
0: Ναι.
1: Στο βιβλίο που ονομάζεται Γλώσσα μετεμποδίων. Και υπάρχουν και άλλες ξενόγλωσσες, γερμανικές, αγγλικές και τα λοιπά.
0: Για πες.
1: Βιβλιογραφίες σε σχέση με αυτό.
0: Λύση μας την απορία.
1: Λοιπόν, θες να το διαβάσω όλο.
0: Όχι όλο, ρε. Όχι. Το απόσταγμα, το ζουμί.
1: Ο μύθος έχει μια μακρά ιστορία. Οδήγησε στην έκδοση πλήθους αναλύσεων και άρθρων από τα τέλη της δεκαετίας του 20 μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 50, οι οποίες επεξηγούσαν γιατί η ιστορία αυτή δεν είναι πραγματική.
0: Α.
1: Έτσι. Ο μύθος του Μούλεμπερκ. Ο Μούλεμπερκ ήταν ο πρώτος πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος υποτίθεται ότι δεν ψήφισε στην καθοριστική ψηφοφορία του 1794.
0: Έγινε τον προηγούμενο αιώνα, ναι.
1: Έτσι.
0: Άμα, 200 χρόνια πίσω.
1: Αποτέλεσμα, επειδή δεν ψήφισε αυτός, για μία ψήφο τα αγγλικά να υπερισχύσουν των ελληνικών. Α, όχι, εδώ λένε άλλο.
0: Τι?
1: Τα γερμανικά μπήκαν στη τελική
0: ψηφοφορία,
1: ναι. Και υπερίσχυσαν τελικά τα αγγλικά.
0: Κέρδισαν στα πέναλτι τα ελληνικά και προκρίθηκαν, ναι, στο τελικό.
1: Έτσι.
0: Καλά, όποιος καθηγητής είναι ακροατής μας, φιλολόγος και έχει γνώση το θέμα, σας παρακαλώ να καταγράψει. Λοιπόν, για να δούμε τι λέει ο Ζώης. Πόσοι παίκτες από την Άρτα έπαιξαν στον ΠΑΟ και πόσοι από τον ΠΑΟ στην Άρτα. Μόνο εσύ το ξέρεις αυτό. Εγώ έναν ξέρω.
1: Από τον ΠΑΟ στην Άρτα και από την Άρτα στον ΠΑΟ.
0: Από την Άρτα στον ΠΑΟ έναν ξέρω.
1: Ναι.
0: Τον Μπαλάφα.
1: Και από τον ΠΑΟ στην Άρτα.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να γύρισε ο Μπαλάφα.
0: Ο Ζωή ζει με το 350 Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στην Κυριακή. Με αυτό
1: λέει
0: το 350.
1: Διπλό.
0: 350.
1: Γεια σου, ρε Ζωή. Γεια σου, ρε Άρτα.
0: Έχει μπει στο 350.
1: Ναι, για να δούμε.
0: Το Άρη στο 350.
1: Περίμενα να δούμε αν το 350 παίζει ακόμα. Ζωή.
0: Ζωή. Βάλε 100 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Να πάρει 350.000.
1: Σωστό.
0: Τα λέω καλά.
1: Σωστό.
0: Άμα το βλέπει. Ξεκίνα.
1: Για να δούμε αν το 350 εξακολουθεί. στον
0: τέλο. Πάρει 13. Θα ήθελα ένα τραγουδάκι όποιο θέλετε εσείς.
1: Πες για... το ζωή ότι το 350 έχει γίνει 340 σήμερα.
0: Βάλε 95.000 να πάρει 350. καλή κουμπή, ευχαριστώ. Είναι πάρη μου. Και άλλο παραδείγμα. Τι μαζεύονται σιγά σιγά. Ο Αποστόλη δεν μπορεί να μην γράψει την
1: ανησυχία του. Γεια σου ρε Αποστόλη, γεια σου ρε Αποστόλη, Αίγιο.
0: Τέλος τα εισιτήρια λέει με τη Ρεάλ.
1: Ορίστε.
0: Ναι, τέλος, αλλά μπορεί να το δώσει το εισιτήριο.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Τέλος, ναι, Αποστόλη.
1: Να το...
0: Μπορεί να το δώσει.
1: Να το μεταβιβάσει.
0: Στο διαδίκτυο.
1: Έτσι.
0: Είχαμε και μια ήττα. Είχαμε ήττα σήμερα.
1: Τι ήττα.
0: Των ομάδων. Όλοι
1: το λέει, Αποστόλη.
0: Στο μπάσκετ.
1: Είχαμε και μια ήττα.
0: Ποιος έχασε?
1: Ποια ήττα είχαμε, όλοι κέρδισαν.
0: ΑΕΚ νίκησε. Κολοσσός νίκησε. Προμηθέας νίκησε.
1: Μύκονος νίκησε.
0: Ηρακλής νίκησε.
1: Ναι.
0: ΑΕΚ νίκησε. Άρης νίκησε. ΠΑΟΚ νίκησε. Είναι και δύο τρεις, είναι πολλές ομάδες.
1: Έχασε ο Παναθηναϊκός στο Πόλο. Από τη Μαρσέη. Στο πρώτο ιστορικό παιχνίδι του Champions League 12-11.
0: Μα λέγαμε για τον μπάσκετ.
2: Η ελληνική εταιρεία Milloway είναι μια οικογενειακή επιχείρηση που ιδρύθηκε από τον κύριο Χάρη Υπερμάχου πριν από 30 τόσα χρόνια.
3: Εισάγει και διανέμει τα καλύτερα ελληνικά και κυπριακά κρασιά και λοιπά υνοπνευματώδη ποτά στην Αυστραλία και προσφέρει στους πελάτες της την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση.
2: Η Milloway προσφέρει την τεχνογνωσία και την εμπειρία από την μακρόχρονη ιστορία της με Έλληνες συνοποιούς.
3: Τα εισαγόμενα ελληνικά κρασιά προέρχονται από το Ινοποιείο Λαφκιώτη, το Ινοποιείο Νίκου Λεζαρίδη, τους αμπελώνες της Μικόνου, το κτήμα Βογιατζή, το κτήμα Σκούρα κλπ.
2: Εισάγουμε επίσης όλα τα παραδοσιακά ελληνικά ποτά στην Αυστραλία, περιλαμβάνοντας ούζο, κονιάκ, τσίπουρο, ζιβανία και λικέρ.
3: Πέρα από τα ινοπνευματώδη, διαθέτουμε και όλα τα είδη του ελληνικού παντοπολίου σε αυθονία και εξαιρετική ποιότητα, όπως ελιές, τυριά, ελαιόλαδο και γενικά ό,τι ζητήσει μια νοικοκυρά για τα ψώνια της.
2: Γίνεται διανομή σε καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, καταστήματα εινοπνευματοδών, ξενοδοχεία και κλαμπ σε όλη τη μητροπολιτική περιφέρεια του Σίδνη.
3: Σας προτρέπουμε να επισκεφτείτε το κατάστημα λιανικής πώλησης, όπου μπορείτε να περιηγηθείτε και να αγοράσετε από τη μεγάλη ποικιλία των προϊόντων της.
2: Δώστε τις παραγγελίες στο τηλέφωνο 9559-5673 ή επισκεφτείτε την Milloway στη διεύθυνση Level 3 285 Homer Street, Earlwood.
3: Η οικογένεια του κυρίου Χάρη Υπερμάχου με χαρά θα σας εξυπηρετήσει.
4: Παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης. Ο Μιχάλης Πλατήραχος σκύβει με σεβασμό στην παράδοση της Κρήτης και ανασύρει από την λίθη τους πολιτιστικούς θησαυρούς του τόπου μας και με γλαφυρή αφήγηση μεταφέρει τους ακροατές σε άλλες εποχές που όλοι αγαπήσαμε και νοσταλγούμε. Κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10 παρακολουθήστε την εκπομπή Όσια και Ιερά της Κρήτης.

0: Η απώλεια ενός αγαπημένου μας ανθρώπου είναι μια σκληρή πραγματικότητα την οποία δυστυχώς όλοι μας αντιμετωπίζουμε αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της ζωής μας.
1: Έχοντας μεγάλη εμπειρία στο χώρο, το Γραφείο Τελετών Euro Funeral Services που διευθύνει η οικογένειά μας, φροντίζουμε επικίδια τελετή να πραγματοποιείται από εμάς με τον πρέποντα σεβασμό και κατάνοιξη.
0: Ο αποχαιρετισμός των αγαπημένων σας προσώπων αποτελεί μια κατάσταση έντονου πένθους και ψυχικού πόνου, την οποία αντιμετωπίζουμε με συμπόνια, ανθρωπιά και σεβασμό. Δεν είστε μόνοι σας σε αυτόν τον επώδυνο αποχαιρετισμό. Στεκόμαστε στο πλευρό σας και σας βοηθάμε να τιμήσετε τους αγαπημένους σας ανθρώπους όπως τους αξίζει.
1: Δείχνοντας απόλυτο σεβασμό στα αγαπημένα σας εκλειπώντα πρόσωπα, νιώθουμε έντονα την ηθική υποχρέωση να σταθούμε δίπλα σας και να σας στηρίξουμε με συνέπεια και υπευθυνότητα σε αυτή την πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής σας.
0: Με ιδιόκτητα αυτοκίνητα και εξειδικευμένο προσωπικό, βρισκόμαστε άμεσα δίπλα σας για να σας εξυπηρετήσουμε.
1: Στόχος μας είναι η άριστη εξυπηρέτησή σας και η ποιότητα των υπηρεσιών μας σε προσιτές τιμές. Το κεντρικό μας γραφείο είναι ανοιχτό για εσάς και βρίσκεται σε περίοπτη θέση στη διεύθυνση 890 Canterbury Road, Roselands.
0: Αναλαμβάνουμε επίσης την κατασκευή του μνήματος σε προσιτή τιμή με συμφωνία σε μορφή πακέτου. Επικοινωνήστε μαζί μας 24 ώρες το 24ωρο στο τηλέφωνο 9759 9759, για να σας πληροφορήσουμε τις ευκολίες που σας προσφέρουμε. Είμαστε πάντοτε στο πλευρό σας τη στιγμή που μας χρειάζεστε.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή η Σοφία Καλαβρού και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Οι Έλληνες δεν διαμόρφωσαν απλά την ιστορία, μας χάρισαν την ιστορία μέσα από τις καταγραφές και την εξωστρέφειά τους, τόνισε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο μιλώντας στον Ιερό Λόφο της Πνίκας. Έκανε ειδική μνήμα στις στρατιές του Ξέρξη που βρήκαν στεναρή αντίσταση στα τείχη της Ακρόπολης, στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Επισήμανε ότι η ιστορία της Αμερικής είναι γεμάτη από τα αποτυπώματα της αρχαιότητας. Τόνισε ότι οι Έλληνες είναι απαραίτητος φίλος για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, αναφέροντας ότι η Ελλάδα υπήρξε υπόδειγμα συμμάχου. Ο κύριος Ρούμπιο κάλεσε την Ευρώπη να ξυπνήσει από την άρκη και να αναζωπυρώσει τη φωτιά που άναψε πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών συναντάται αυτήν την ώρα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Νωρίτερα το πρωί, η ιστορική θεμελιώδη πηγή σταθερότητας σε έναν ασταθή κόσμο χαρακτήρισε τη συμμαχία με την Ελλάδα ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Εξέφρασε την απόλυτη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών στον κάθετο διάδρομο, τονίζοντας ότι έχει καταστήσει την Ελλάδα έναν ασφαλή ενεργειακό κόμβο και ταυτόχρονα έχει διευκολύνει την αύξηση του αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Απαντώντας σε ερώτηση για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ότι κάποια ενεργειακά έργα σχετίζονται με λεπτές καταστάσεις που περιλαμβάνουν και άλλες χώρες. Τέτοια ζητήματα ίσως είναι καλύτερα να αντιμετωπιστούν μέσω ιδιωτικής πρωτοβουλίας και διπλωματίας, τόνισε χαρακτηριστικά. Η συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ήταν ποτέ πιο ισχυρή. Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν γερά θεμέλια, δήλωσε από την πλευρά του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα παραμένει αξιόπιστος σύμμαχος και άγκυρα σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. Υπογράμμισε πως ο κάθετος διάδρομος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μεταφοράς του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη. Ο κύριος Γεραπετρίτης της ανέφερε επίσης ότι η Σούδα και η Αλεξανδρούπολη αναδεικνύουν τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Παράλληλα, η ανάπτυξη των μαχητικών F-16 Viper και η ένταξη των F-35 αναδεικνύουν τη σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και ενισχύουν την αμυντική ικανότητα της Ελλάδας. Η παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών περιλαμβάνει και την υπογραφή επιμέρους συμφωνιών, μεταξύ άλλων υπεγράφει μνημόνιο κατανόησης μεταξύ των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριντα, παρουσία του Υπουργού Άμυνας Νίκου Δένδια. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του Φίλιππου Καμπούρη, τη σύζυγου του και ακόμη 9 συλληφθέντων για την απάτη στον ΕΦΚΑ με εικονικές εταιρείες και ζημιά πάνω από 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Όλοι τους έλαβαν προθεσμία από τον ανακριτή για να απολογηθούν την Κυριακή. 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως τα άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια τον Δεκέμβριο του 2023, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη. Ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και τον άνθρωπο που έδωσε το σύνθημα για να βγουν από το γήπεδο οι φύλαθλοι. Ωστόσο, ο μάρτυρας κατά την κατάθεσή του στην αστυνομία
είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα άτομα, σήμερα στο δικαστήριο αναγνώρισε μόνο 10, ενώ αναγνώρισε 15 κατηγορούμενους που δεν είχε αναγνωρίσει τότε. Στη Γαλλία, σε νέες διαδηλώσεις στο Παρίσι και σε άλλες πόλεις καλούν αύριο Πέμπτη η Συνδικαλιστική Ένωση Λυκείων και η Φοιτητική Ένωση, υποστηριζόμενες από 5 συνδικάτα εκπαιδευτικών. Μετά τις χθεσινές μαζικές κινητοποιήσεις, σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες, το 86% των σχολείων άνοιξαν τις πόρτες τους, ενώ αποκλεισμένα παραμένουν 1 στα 7 σχολεία. Ο Γάλλος Υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την διακοπή της χρήσης κροτίδων κρότου λάμψης μετά τον ακροτηριασμό 15χρονου διαδηλωτή. Συνολικά 215 μαθητές, 85 εκπαιδευτικοί και 800 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Το Ισραήλ αποτείει σήμερα φόρο τιμής στα 1.221 θύματα της φωνικής επίθεσης της Χαμάς πριν από 3 χρόνια στη χώρα. Στον τόπο του φεστιβάλ μουσικής Νόβα, στο οποίο η Χαμάς έκανε στις 7 Οκτωβρίου 2023 έφοδο με αυτοκίνητα και αλεξίπτωτα πλαγιάς, γονείς θυμάτων τήρησαν ενός λεπτού σιγή στις 6:29 το πρωί, ακριβώς την ώρα της έναρξης της επίθεσης που στήχησε τη ζωή σε περισσότερους από 300 ανθρώπους. Σιγή τηρήθηκε επίσης στο Κιμπούτς Κφάρ Άζα, κοντά στα σύνορα με τη Γάζα, όπου 64 κάτοικοι είχαν σκοτωθεί και 18 απαχθεί, καθώς και σε άλλα μέρη. Εκδήλωση από τις οικογένειες των θυμάτων θα πραγματοποιηθεί επίσης στο Τελ Αβίβ, ενώ τελετές είναι προγραμματισμένες όλη τη σημερινή ημέρα για να αποδοθούν τιμές στα θύματα. Μετά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά με τη σειρά της από τη Ρωσία ταχεία και διαφανή πληροφόρηση για την πανόλη μετά τον θάνατο την περασμένη εβδομάδα μιας εργαζόμενης εργαστήριο ερευνητικού Ινστιτούτου στη Σιβηρία. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ζήτησε σήμερα επιπλέον διευκρινήσεις μετά τις δημοσιογραφικές πληροφορίες για την ύπαρξη και δεύτερου κρούσματος πνευματικού από άγνωστη αιτία στο ίδιο εργαστήριο. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου ανέφερε ότι η μόνη αξιόπιστη πηγή πληροφόρησης είναι οι επίσημες ανακοινώσεις της Ρωσικής Κρατικής Υπηρεσίας Υγείας. Στο αστυνομικό δελτίο, σε 7 συλλήψεις για λαθρεμπόριο καυσίμων προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας μετά από επιχείρηση στην Νάξο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ένας τελωνιακός υπάλληλος καθώς και οι ιδιώτες που εμπλέκονται στην υπόθεση. Τα 249 χιλιόμετρα την ώρα έδειξε η ηλεκτρονική συσκευή μέτρησης για γιόταχη που εντοπίστηκε το πρωί στην Ιόνια Οδό. Στο συγκεκριμένο σημείο το όριο ταχύτητας είναι 100 χιλιόμετρα την ώρα. Το αυτοκίνητο κατασχέθηκε, ο οδηγός συνελήφθη με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης και θα οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Άρτας. Στην κυκλοφορία δόθηκε σήμερα ο πρώτος από τους 14 σειρμούς του ΙΣΑΠ που πέρασε από ολική ανακατασκευή. Σε αυτήν περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων νέοι κινητήρες, σύγχρονα συστήματα ασφάλειας και πληροφόρησης για τον επιβάτη, βελτιώσεις στην προσβασιμότητα, αλλά και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού για καλύτερες συνθήκες μετακίνησης. Χωρίς τις

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση και στο πρώτο μας θέμα απόψε και την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, του Μάρκο Ρούμπιο, που βρίσκεται στη χώρα μας. Το απόγευμα εκφώνησε την ομιλία του στον Ιερό Λόφο της Πνίκας, μια ομιλία με πυκνές και πολλές αναφορές στην αρχαία Ελλάδα αλλά και τη συνεισφορά της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Ο Σταύρος Ιωαννίδης βρίσκεται αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη η συνάντηση Ρούμπιο με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σε θερμό κλίμα. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Πριν από περίπου 30 λεπτά έφτασε εδώ ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκη, στο κεφαλόσκαλο του Μεγάρου Μαξίμου. Ήταν μια πολύ θερμή χειραψία και στη συνέχεια ένα σύντομο διάλογο στο Σαλονάκι, όπου ο Πρωθυπουργός μάλιστα αστειεύτηκε, συγκρίνοντας την φωτογραφία που έχει από την ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο με την ομιλία που έδωσε σήμερα ο Μάρκο Ρούμπιο στην Πνίκα. Και για την ιστορικότητα βεβαίως που έχει το μέρος. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε πως οι δεσμοί της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ιστορικό υψηλό. Είπε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και τη Μέση Ανατολή και τον Αραβικό κόσμο και πυλώνας σταθερότητας. Στάθηκε ιδιαίτερα στην ενεργειακή συνεργασία, τονίζοντας πως η χώρα μας είναι σημείο εισόδου και εγγυητής της ενεργειακής ασφάλειας. Σημείο εισόδου βεβαίως για το αμερικανικό LNG. Στάθηκε ιδιαίτερα στις διασυνδέσεις των δύο χωρών, στην άμυνα αλλά και στη συνεργασία σε άλλους τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, οι επενδύσεις και η τεχνολογία. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Λένα είπε, ευχαρίστησε τον κ. Μητσοτάκη για την δυνατότητα, όπως είπε, να μιλήσει σε ένα ιστορικό μέρος, αναφερόμενος βεβαίως στην Πνίκα. Χώρισε, είπε, την ιστορική συμμαχία της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είπε πως οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα και σκέφτονται τις ίδιες λύσεις, αναφερόμενος βεβαίως στην ευρύτερη περιοχή και σε αυτό το ταραγμένο γεωπολιτικό σκηνικό. Τώρα, μετά το τέτα-τέτ που έχουν αυτή την ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Μάρκο Ρούμπιο, θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Εκεί πρόκειται να συζητηθούν οι ελληνικές προτεραιότητες, Λένα, οι θέσεις της χώρας μας και την Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στο Ουκρανικό.
0: Αθήνα και Ουάσιγκτον επαναβεβαίωσαν σήμερα τη σημασία του στρατηγικού διαλόγου, την ευάνθηση των διμερών σχέσεων και τους κοινούς στόχους στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, από την ενέργεια μέχρι την αρχιτεκτονική ασφαλείας. Πρόκειται για μια επίσκεψη που εκπέμπει μηνύματα με πολλούς αποδέκτες, που αναβαθμίζεται σαφέστατα λόγω του προφίλ του Μάρκο Ρούμπιο. Οι διατυπώσεις μπροστά στις κάμερες ήταν προσεκτικές, ωστόσο στις συζητήσεις και κλεισμένων των θυρών, ο τουρκικός αναθεωρητισμός και η παράνομη κατοχή της Κύπρου υπόθηκαν και ακούστηκαν μέχρι την Άγκυρα. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Γιώργος Παπακοσταντίνου.
2: Αθήνα και Ουάσιγκτον δένουν πιο σφιχτά τα στρατηγικά του συμφέροντα, με την επίσκεψη Ρούμπιο να φέρνει μπροστά τον χάρτη της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας. Στο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου η αμερικανική στήριξη είναι δεδομένη. Καθαρό όμως είναι και το μήνυμα του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών ότι το έργο περνά μέσα από γεωπολιτικές συμπληγάδες.
0: Είμαστε απολύτως προσιλωμένοι σε όλους τους διαδρόμους και σε όλες τις προσπάθειες και η Ελλάδα είναι ένας εξαιρετικός εταίρος για να τα προωθήσουμε. Προφανώς, ορισμένα από τα ζητήματα που επισημάνατε και για τα οποία ρωτήσατε συνδέονται με κάποιες ευαίσθητες καταστάσεις που αφορούν και άλλες χώρες. Δεν θα πω ποιες, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες που εμπλέκονται. Έχουμε ισχυρά θεμέλια και ξεκάθαρη εικόνα για όσα μπορούμε να πετύχουμε.
2: Το περίβλημα της ελληνοαμερικανικής ασπίδας με τις βάσεις σε Σούδα, Αλεξανδρούπολη, αλλά και την εξοπλιστική συνεργασία. You see a world that faces these destabilizing
0: events. You recognize how important this alliance... Η Ελλάδα είναι ένας απαραίτητος εταίρος στο ΝΑΤΟ, ένας απαραίτητος σύμμαχος στο ΝΑΤΟ, είναι πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.
3: Των μαχητικών 5ης γενιάς F-35 στην ελληνική.

0: Η πολεμική αεροπορία δεν ενδυναμώνει απλώς την ισχύ και την ανθεκτικότητα της ελληνικής άμυνας, παράλληλα αναδεικνύει και την σταθερή αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
1: Η ενέργεια ανάβει τη δεύτερη μεγάλη μηχανή της ελληνοαμερικανικής σχέσης, η κολοσσή Σεύρων και Exxon Mobil στις έρευνες υδρογοναθράκων στις ελληνικές θάλασσες. Το αμερικανικό LNG διοχετεύεται μέσω της Ελλάδος στην Ευρώπη, ενώ με τον κάθετο διάδρομο στηρίζεται το δίκτυο ενεργειακής ασφάλειας για το κεντρικό και το ανατολικό κομμάτι της Γυραιάς Ηπείρου.
2: Η αυξανόμενη δραστηριοποίηση αμερικανικών ενεργειακών εταιριών υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της Ελλάδας και στις ευκαιρίες που προσφέρει η εταιρική μας σχέση.
1: Οι Ουάσιγκτον επενδύουν και στο συμμαχικό άξονα με Κύπρο και Ισραήλ, το γνωστό 3-1 που προκαλεί τον εκνευρισμό της Άγκυρας. Η ελληνική διπλωματία έβαλε πάντως στο τραπέζι των συζητήσεων και το κυπριακό.
0: Η Κύπρος αποτελεί ένα αναπόσπαστο μέρος της αρχιτεκτονικής ασφαλείας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι αναγκαία η εξέβρεση λύσης για την επανένωση του νησιού.
1: Αναλυτές διαβάζουν πίσω από τα μηνύματα Ρούμπιο μια σχέση που ανεβάζει στροφές. Με άμυνα και ενέργεια να κινούν πλέον το ίδιο στρατηγικό όχημα.
2: Και αφού ακούσαμε το αναλυτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, πάμε και στην ομιλία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στην ΠΝΙΚΑ, που είχε συμβολισμούς και ιστορικές αναφορές στη χώρα μας που γέννησε τη δημοκρατία. Μια ομιλία γεμάτη διθυράμβους για τις θεμελιώδεις αρχές και τις ρίζες του πολιτισμού που γεννήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα και έγιναν οικουμενικές. Πάμε να ακούσουμε την καταγραφή των γεγονότων από τον Γιάννη Καντέλη.
3: Υπόδειγμα συμμάχου χαρακτήρισε την Ελλάδα από την ΠΝΙΚΑ ο Μάρκο Ρούμπιο, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους στενούς δεσμούς των δύο χωρών.
2: Η Ελλάδα ήταν στο κέντρο αυτής της αλλαγής. Οι πολίτες αυτού του έθνους απέδειξαν για ακόμα μία φορά ότι είναι απαραίτητο σύμμαχος για την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε όλα, από την ενέργεια, τη μετανάστευση μέχρι την άμυνα. Η Ελλάδα υπήρξε υποδειγματικό σύμμαχος. Ελπίζουμε ότι όλη η Ευρώπη θα ακολουθήσει το παράδειγμά σας.
3: Σε μια ιστορική ομιλία, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών ύμνησε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό και μίλησε για την ανάγκη η Δύση να επιστρέψει στις αξίες που την έκαναν ισχυρή.
2: Η Αθήνα μας έδωσε τη δημοκρατία, ο Πλάτωνας και ο Αριστοτέλης μας έδωσαν τη φιλοσοφία, οι αντιλήψεις μας για τον νόμο, την αρετή και την ιδιότητα του πολίτη και τη δημοκρατική πολιτεία διαμορφώθηκαν στις ελληνικές πόλεις-κράτη. Ακόμα και ένα μεγάλο μέρος του λεξιλογίου μας, δημοκρατία, τυραννία, ακόμα και τη λέξη πολιτική, έχει τις ρίζες της εδώ.
3: Που θα αφήσει πίσω τα όσα ενόχλησαν τις δύο πλευρές τα τελευταία χρόνια, ώστε να οικοδομήσουν μια νέα συμμαχία.
2: Τα πάθη κατά καιρούς μπορεί να έθεσαν σε δοκιμασία τους δεσμούς φιλίας, Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, αλλά δεν πρέπει να μας διαρρήξουν. Μαζί πρέπει να σχηματίσουμε μια συμμαχία ικανή να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας. Και μπορούμε, γιατί δεν πιστεύουμε ότι η διατλαντική φιλία πρέπει να είναι ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. Το αντίθετο, το όραμά μας είναι μια συμμαχία της οποίας η δύναμη είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των μερών της.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, πώς μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας, ο ανταποκριτής μας στην Ουάσιγκτον, ο Μιχάλης Ιγνατίου, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της Υπερδύναμης από μόνη της είναι ένα μεγάλο γεγονός. Πόσο μάλλον αυτό, όταν ο Υπουργός αυτός αποδεικνύει ότι γνωρίζει την ιστορία και τον πολιτισμό στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας. Και θεωρώ ότι τίμησε τη χώρα μας με την ομιλία του. Έδειξε τον απόλυτο σεβασμό στη χώρα μας και πρέπει να σου πω, μεταδόθηκε αυτό και στις Ηνωμένες Πολιτείες από τα τηλεοπτικά δίκτυα, μεγάλα, όπως το Fox. Έδειξε όλη την ομιλία, αλλά και τους μηχανισμούς του State Department. Ήταν εντυπωσιακή η κάλυψη της επίσκεψής του, ειδικά της ομιλίας του στην Μπρίκα. Από εκεί και πέρα, οι περισσότεροι, όπως ξέρεις, κοιτούν την ουσία, που είναι οι συμφωνίες και όσα λέγονται δημόσια, αν και είναι διαφορετικά με όσα συζητούνται πίσω από τις κλειστές πόρτες. Ο Μάρκο Ρούμπιο έχει τις απόψεις του, αλλά πρέπει να εκφράσει και τις θέσεις της κυβέρνησης, της οποίας είναι ο Υπουργός των Εξωτερικών και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, του Πρόεδρου Τραμπ. Θα μπορούσε, παραδείγματος χάρη, να έδινε, κατά τη γνώμη μου, ένα κλικ παραπάνω στις δημόσιες δηλώσεις του για την Τουρκία. Αλλά προφανώς δεν ήθελε να δώσει όπλα στους γείτονες να τον κατηγορούν, διότι είναι σίγουρο ότι δεν τον θεωρούν φίλο τους. Ήταν ένας εξ αυτών που έβαλε τη σφραγίδα του για να μην αγοράσουν τα μαχητικά F-35 και να ξεκινήσει αυτή η μεγάλη στρατηγική συνεργασία στη Μεσόγειο, χωρίς την Τουρκία, αλλά με το Ισραήλ.
0: Το βλέμμα στραμμένο στην Αθήνα είχαν σήμερα στην Τουρκία, αναλύοντας τις διατυπώσεις και ειδικά σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά project. Θα μας πει περισσότερα ο Μανώλης Κωστίδης από την Κωνσταντινούπολη.
2: Παρακολουθούσαν λεπτό προς λεπτό και την άφιξη του Μάρκο Ρούμπιο και τις επαφές που είχε στην Αθήνα, αλλά και τις συμφωνίες που έχει υπογράψει σε όλα τα τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα, αλλά και στις εφημερίδες είχαν αναλυτικά ρεπορτάζ. Η ουδέτερη στάση που τήρησε, τουλάχιστον έτσι την διάβασαν, η ουδέτερη στάση που τήρησε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και ενεργειακά προκάλεσε εντύπωση, γιατί η Τουρκία έχει μια στάση ότι πρέπει να υπάρχει μια επικοινωνία με όλα τα παράκτια κράτη, και ο Μάρκο Ρούμπιο ουσιαστικά αυτό δήλωσε, λένε εδώ και τουλάχιστον οι πολιτικοί αναλυτές. Από εκεί πέρα, κάτι που προκάλεσε εντύπωση είναι ίσως και άγγελο, αν θέλεις, ένα σύντομο μήνυμα την ώρα που ο Ρούμπιο ήταν στην Αθήνα και συνομιλούσε με τον Γιώργο Γεραπετρίτη. Λίγα λεπτά μετά ανακοινώθηκε από την τουρκική προεδρία ότι ο Ρεζέπ Ταϊπ Ερντογάν είχε συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Συνομίλησαν για την Ουκρανία.
3: Έχει και γενέθλια όμως. Ήταν 400... μια τυπική τηλεφωνική επικοινωνία, σωστά, Μανώλη?
2: Τουλάχιστον αυτό δήλωσαν. Τώρα σίγουρα γενέθλια, αλλά μίλησαν και για το Ουκρανικό. Λένε, βεβαίως δεν ξέρουμε αν μίλησαν για τους S400. Ωστόσο, η ανακοίνωση έχει τη σημασία της ενδεχομένως ως συγκυρία και να είναι και ένα μήνυμα προς τη Ουάσιγκτον. Από εκεί πέρα όμως, σίγουρα περιμένουν τα υπόλοιπα αποτελέσματα, δηλαδή τα εξοπλιστικά, το τι έχει προκύψει, διότι η Τουρκία δεν παίρνει F-35 και Τουρκία διατηρεί η Ελλάδα ένα προβάδισμα που ζηλώνουν, και βεβαίως και στα εξοπλιστικά έχει ένα προβάδισμα όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.
3: Μιχάλη, τώρα επειδή έχουμε συνηθίσει και έχουμε ακούσει και τις ομιλίες του Αμερικανού Αντιπροέδρου J.D. Vance, ακούσαμε και αυτή του Μάρκο Ρούμπιο, ξέρουμε τις θέσεις του Ντόναλντ Τραμπ. Ποια ήταν η αίσθηση για το πώς βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το ΝΑΤΟ, πώς βλέπουν την Ευρώπη, πώς βλέπουν και τους θεσμούς?
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα, Λένα, είναι πολύ ικανοποιημένη η αμερικανική πλευρά με τις συνομιλίες αυτές καθ' αυτές και βεβαίως στην ελληνική φιλοξενία. Τα μηνύματα είναι εξαιρετικά για τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών, αυτό που μας ενδιαφέρει βασικά. Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες μας είπαν δεν έχουν διαφορές, ούτε προβλήματα στις σχέσεις τους. Πολύ σημαντικό αυτό. Η αμερικανική πλευρά θεωρεί τη χώρα μας ως μία εκ των πλέον σημαντικών συμμάχων της, η οποία έχει σταθερότητα, η οποία είναι πιστή σύμμαχος. Δηλαδή, θα σου έλεγα ότι την ξεχωρίζουν από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ιδιαίτερα από τη Γερμανία, τη Γαλλία, που θεωρούν ότι δημιουργούν προβλήματα. Δεν αναφέρομαι βεβαίως στην Τουρκία, διότι μιλάμε για την Ευρώπη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της Τουρκίας όμως, όλοι ζητούν μια αναφορά στη βάση του διεθνούς δικαίου, αλλά δημόσια, να το ξέρουμε, δεν θα την ακούσουμ![││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││******�││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││ για τα προβλήματα που της δημιουργεί η Τουρκία, τα αντιμετωπίζει μόνη της, αλλά είναι πάντα καλοδεχούμενη μια στήριξη από τη μοναδική υπερδύναμη. Πάντως γνωρίζουμε ότι η Ουάσιγκτον έχει μιλήσει πολλές φορές στην Τουρκία για το θέμα των απειλών της και εναντίον της Ελλάδας και εναντίον της Κύπρου. Να της επιβληθεί η Αμερική είναι εξαιρετικά δύσκολο, διότι η Τουρκία δεν ακούει με λόγια και το έχει αποδείξει. Κλείνοντας, να σου πω ότι για το θέμα της Ευρώπης ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ είναι προβληματικός σε ό,τι αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες. Ο Μάρκο Ρούμπιο όμως είναι πολύ διαφορετικός. Είναι ένας κλασικός ρεπουμπλικάνος που, όπως ξέρουμε, οι κλασικοί ρεπουμπλικάνοι θέλουν να έχουν καλές σχέσεις και στρατηγικές σχέσεις με την Ευρώπη. Πάντως είναι σημαντικό ότι...
3: Θέλεις κάτι να προσθέσεις, Μανώλη, να ολοκληρώσει ο Μιχάλης και σου δίνω το λόγο.
2: Ακριβώς. Ναι.
3: Έλα, Μιχάλη.
1: Όχι, πάντως ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι είναι σημαντικό να ακούμε από τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος μπορεί να είναι υποψήφιος πρόεδρος της Αμερικής, μπορεί να είναι και ο επόμενος πρόεδρος της Αμερικής, να τον ακούμε να λέει τόσο καλά λόγια για την Ελλάδα, αλλά και να γνωρίζει τη στρατηγική αξία της χώρας μας στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Ναι. Αυτά. Έλα, Μανώλη.
2: Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι το συμπέρασμα που μπορούν να προσθέσουν εδώ βγάζουν είναι ότι ο Μάρκο Ρούμπιο, ναι, πήγε, στήριξε την Αθήνα, αλλά από την άλλη στα ζητήματα τα κρίσιμα είπε ουσιαστικά βρείτε τα με μια ιδιωτική διπλωματία χωρίς πολλά λόγια.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ο έμπορος της Βενετίας. Η κωμωδία του William Shakespeare ζωντανεύει στο θέατρο Αλκιονής. Γιάννης Μπέζος, Φέη Ξυλά, Τάσος Γιαννόπουλος, Γιάννης Στόλας, Αλμπέρτο Φάης, Λίδα Καπνά, Ιωάννης Απέργης, Σταύρος Μαρκάδας, Παναγιώτης Γουρζουλίδης, Ηρακλής Κρομίδας, Θράσος Σταθόπουλος, Στελίνα Καρασαβίδου. Απόδοση διασκευή Άκης Δήμου. Σκηνοθεσία Γιάννης Μπέζος. Μουσική και τραγούδια Κωστής Μαραβέλιας. Ο έμπορος της Βενετίας. Από 21 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλκιονής.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
8: Πάμε σε γραμμή, ναι.
9: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
8: Πολλά γκολ.
9: Γκολ στο βολί.
8: Ποιο βολί?
9: Ποιο μάτς?
8: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
9: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
8: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
12: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
13: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
12: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά. Αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα istegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
13: istegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
14: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
15: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
16: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη.
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη.
18: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Αμέτρητα. All win. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η κουζίνα παίρνει ξανά φωτιά. Η παράσταση του Γιώργου Κουκλή που ανέβασε τη θερμοκρασία της θεατρικής σεζόν επιστρέφει στο θέατρο Κιβωτός. Η κουζίνα του Άρλεν Βέσκερ. Ο Γιώργος Κουκλής σκηνοθετεί ένα ensemble 14 ηθοποιών και μουσικών με τον Μιχάλη Σαράντη στον κεντρικό ρόλο. Μια παράσταση για το ανθρώπινο σημείο δρασμού. Από τις 14 Οκτωβρίου το δεύτερο σέρβις ξεκινά. Θέατρο Κιβωτός. Προπόληση more.com.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
3: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
6: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
5: Γιατί?
6: Γιατί όσο ασφαλίζεις κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και 5.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, κυρίες και κύριοι. 8 και 32 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο. Έξω από το Μεγάλο Μαξίμου βρίσκεται ο Σταύρος Ιωαννίδης. Να ακούσουμε τι μετέδωσε στη Λένα Φλιτζάνη.
1: Ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών αυτή τη στιγμή στα σκαλιά του Μεγάλου Μαξίμου ολοκληρώθηκε η συνάντηση και το τέτα-τέτα αλλά και οι διευρυμένες συνομιλίες που ακολούθησαν. Συζητούν τώρα, όπως μπορώ και εγώ να διακρίνω, είναι ο κύριος Μητσοτάκης και δίπλα του ο Μάρκο Ρούμπιο και βεβαίως από πίσω είναι τα μέλη των δύο αντιπροσωπιών και στη συνέχεια βεβαίως όπως γνωρίζουμε θα μεταφερθούν σε κεντρικό ξενοδοχείο στην πλατεία Συντάγματος όπου θα ακολουθήσει το δείπνο. Αυτή τη στιγμή κατεβαίνουν τα σκαλιά του Μεγάλου Μαξίμου, θα μπουν στα αυτοκίνητα της ασφάλειας βεβαίως που θα τους μεταφέρουν στην πλατεία Συντάγματος όπως είπαμε. Ολοκληρώθηκε αυτή η πολύ σημαντική συνάντηση και η συζήτηση βέβαια όπως είπαμε με τις διευρυμένες αντιπροσωπίες.
0: Το αντικείμενο των συζητήσεων και το κατά πόσο η Ουάσιγκτον θα μας στηρίξει επί του πεδίου εάν αυτό χρειαστεί βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής των κομμάτων της αντιπολίτευσης που αντιπαρέλαβαν το παράδειγμα των συμφωνιών με το Παρίσι. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
2: Ως μια ευκαιρία για στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας βλέπει η κυβέρνηση την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.
3: Η επίσκεψη έχει τεράστιο συμβολισμό αλλά και πολύ μεγάλη αξία και σε μια περίοδο που τα F-35 δρομολογούνται, τα F-16 αναβαθμίζονται, αμερικάνικο φυσικό αέριο LNG περνάει μέσα από την Ελλάδα.
4: Θα πρέπει επί της αρχής να αποσαφινιστεί πώς νοεί κάθε μέρος την έννοια του στρατηγικού διαλόγου. Όχι απλώς κοινών συμφερόντων, αλλά κοινών αξιών.
2: Τα πειρά τους εξαπέλυσαν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης.
5: Λέω ανεπιθύμητο το γεράκι του πολέμου.
6: Οι Ηνωμένες Πολιτείες νύπτουν τα σχήρωστον και ότι οδηγούμαστε μετά και από το άδειασμα από τη Γαλλία σε μια ακόμη εθνική ήττα.
7: Τολμά να μετατρέψει την Ακρόπολη και την Πνίκα σε ντεκόρ για ακροδεξιές απόψεις που προωθεί ο ίδιος.
8: Ο ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή μας είναι παράγοντας αστάθειας.
2: Την απάντηση του Μάρκο Ρούμπιο για το καλώδιο σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας.
9: Λέει ότι είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά μονάχα την Ελλάδα, αφορά και άλλες χώρες και θα τα συζητήσουμε. Περίπου μου φάνηκε σαν λύστε το πρόβλημα. Πόντιος Πιλάτος δεν παίρνω θέση.
2: Χθες στο Σύνταγμα και σε άλλες πόλεις οργανώθηκαν συλλαλητήρια αντίδροντας στην επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών.
0: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και το σχόλιο και τις εκτιμήσεις για την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο στη χώρα μας αλλά και τι είπε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Καθημερινή ο Αλέξης Παπαχελάς πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
10: Ακόμα δεν έχουμε καταλήξει τον τίτλο αλλά πιστεύω ότι βασικά ο Ρούμπιο φεύγει έχοντας καταλάβει τα θέματα που έχει βάλει η ελληνική πλευρά. Νομίζω ότι η στήριξή του στο θέμα του κολοδίου ήταν σαφής. Την ίδια στιγμή υπάρχει μια πρόθεση να υπάρξει μια διπλωματική παρασκηνιακή μεσολάβηση για να προχωρήσει αυτό το έργο.
11: Μπορεί στη συνέντευξη τύπου με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να μην ακούσαμε τη λέξη Τουρκία, ωστόσο επειδή τον ρώτησες για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, τι κατάλαβες ότι θα κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όπως είπες έρχεται ένα καλώδιο, αν υπάρχει δηλαδή ένα τζαρτζάρισμα στην περιοχή, τι στάση θα κρατήσουν?
10: Κοίταξε, νομίζω ότι κάτι που το ρώτησα σαφώς, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε ρωτήσει κάποιον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών ή κάποιον άλλον, είναι τι θα κάνει αν υπάρξει μια κλιμάκωση. Και εκεί η απάντησή του πραγματικά νομίζω ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Προφανώς δεν θέλει ούτε ο Ρούμπιο ούτε η Αμερικανική κυβέρνηση να υπάρξει μια ένταση η οποία θα έχει πολύ μεγάλες επιπτώσεις σε όλη την περιοχή. Από εκεί πέρα νομίζω ήταν πάρα πολύ διπλωμάτης, προφανώς. Ο ίδιος βέβαια είναι ένας πολύ έμπειρος πολιτικός. Αλλά αν θες την εκτίμησή μου, εάν κοιτούσα αυτή τη στιγμή το τι γίνεται στην Ουάσιγκτον, θεωρώ ότι ο Ρούμπιο είναι ένας από τους βασικούς, αν θες, ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα έλεγα ότι στηρίζουν τα ελληνικά συμφέροντα, προφανώς στηρίζουν τα αμερικανικά συμφέροντα. Αλλά όταν βάζει ζυγαριά Ελλάδα και Τουρκία, νομίζω ότι είναι πολύ πιο θετικός προς τα ελληνικά συμφέροντα.
11: Μετά από αυτή τη συνομιλία που είχες μαζί του, κατάλαβες τελικά το λόγο αυτής της επίσκεψης, γιατί τυπική δεν τη λες?
10: Όχι, τυπική δεν ήταν, γιατί είναι πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Είμαστε λίγο πριν τις εκλογές. Νομίζω θα βάζα και στο τραπέζι το γεγονός ότι κλείδωσε αυτή η ομιλία στην Πνίκα. Ξέρεις, δεν το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά για μερικούς ανθρώπους και στην Αμερική και αλλού είναι ένα απίστευτο όνειρο τα να μιλήσουν στην Πνίκα. Νομίζω το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση του έδωσε αυτό το δικαίωμα και το εξασφάλισε, ξέρω ότι υπήρξαν πολλές βεβαίως διαφωνίες με αυτό, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Και αν όντως είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει μέλλον στην πολιτική, γιατί σίγουρα πιστεύω ότι έχει, είναι σχετικά νέος και έχει κάποιες φιλοδοξίες, νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλάνο το οποίο ενδεχομένως να παίξει και να το δούμε αργότερα μετά από 2 χρόνια.
11: Το momentum της Ουάσιγκτον, της κυβέρνησης Τραμπ, είναι αυτό που εξέφρασε ο Μάρκο Ρούμπιο, είναι αυτό που κατά καιρούς βλέπουμε τον Αμερικανό πρόεδρο να λέει και να τα αλλάζει κιόλας πολύ συχνά.
10: Νομίζω η απάντηση σε αυτό, χωρίς να θέλω να πω παραπάνω για τη συνέντευξη, για να πουλήσω καμία εφημερίδα κιόλας, είναι ότι αυτό που ουσιαστικά λέει ο Ρούμπιο είναι ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια στενή σχέση ανάμεσα στον πρόεδρο Τραμπ και τον πρόεδρο Ερντογάν δίνει τη δυνατότητα στην Αμερική παρασκηνιακά και χωρίς πάρα πολλές δηλώσεις, όπως λέει, να παίξει ένα μεσολαβητικό ρόλο.
11: Ανησυχία για τις σχέσεις Τουρκία-Ισραήλ υπάρχει?
10: Νομίζω στο παρασκήνιο σίγουρα υπάρχει. Άλλωστε, ο Ρούμπιο πολλές φορές στο παρελθόν έχει κατακρίνει την Τουρκία για τον τρόπο που μιλάει για το Ισραήλ. Από την άλλη, νομίζω ότι θέλουν την Τουρκία, διότι προφανώς παίζει ένα ρόλο παρασκηνιακό. Ακόμα και με τη Χαμάς, όταν χρειάστηκαν να υπάρχει ένα παρασκηνιακό κανάλι, ήταν εκεί η Τουρκία. Δεν θέλουν να την αδειάσουν, δεν θέλουν να την βάλουν και απέναντι.
11: Και να δούμε και την ερώτηση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον και η απάντηση, η λακωνική απάντηση, να μας εξηγήσει και τι καταλαβαίνεις και εσύ από αυτή την απάντηση. Και βλέπουμε τώρα αν τα πράγματα με την Τουρκία πάρουν άσχημη τροπή στο Αιγαίο ή στην Κύπρο, είναι η ερώτηση και συνεχίζει. Θα υπάρξει κάποια δέσμευση ασφαλείας από τις Ηνωμένες Πολιτείες? Και συνεχίζει, να παρέμβετε ώστε να αποτρέψετε μια σοβαρή κλιμάκωση, τον ρώτησε Αλέξη, και να δούμε και την απάντηση. Για μένα θα ήταν αδιανόητο να συμβεί κάτι τέτοιο. Τι απάντηση είναι αυτή?
10: Εδώ παίρνουμε μια τάκα, γιατί υπάρχει και μια συνέχεια. Απλώς βάλαμε ένα teaser, αν θέλετε.
11: Ένα μικρό teaser, ναι. Το παρακάτω.
10: Νομίζω ότι αυτό που λέει είναι ότι σε καμία περίοδο η Αμερική δεν θα επιτρέψει να φτάσουν τα πράγματα σε μια σύγκρουση, σε μια κλιμάκωση. Αυτό είναι πάρα πολύ σαφές. Και νομίζω ότι αφήνει να νοηθεί ότι η Αμερική παρασκηνιακά θα κάνει ό,τι πρέπει. Προφανώς κρατώντας αποστάσεις και από τις δύο πλευρές, όπως κάνει πάντα, για να το προλάβει κάτι τέτοιο.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Ανήμερα των γενεθλίων του Βλαντιμίρ Πούτιν, η Ρωσία εξαπολύει μία από τις χειρότερες και πιο φωνικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Υπό το φόβο ο επόμενος στόχος να είναι κάποια χώρα της Βαλτικής, ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το περιστατικό μεταξύ ένοπλων Λευκορώσων και Λιθουανών στρατιωτών. Την ίδια ώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα του Πολίτικο που αποτυπώνει όχι απλώς την ανησυχία των Ευρωπαίων για μια ρωσική υβριδική επίθεση, αλλά το πηγαίνει και ένα βήμα παρακάτω. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και τις πληροφορίες η Ελένη Βαρβιτσιώτη πριν λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
12: Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν εδώ και λέγαμε ότι η Ευρώπη προετοιμάζει για ένα υβριδικό πόλεμο που δεν είναι θεωρητικός, καθώς έχουμε δει drones και υποθέσεις σαμποτάζ και όλα αυτά που έχουμε δει το προηγούμενο διάστημα, αλλά τώρα συζητάνε 27 ένα σενάριο το οποίο μπορεί να έχει ακόμα και νεκρούς. Και το πρόβλημα είναι, το δύσκολο κομμάτι είναι τι συμβεί αν αύριο γίνει μια τέτοια επίθεση και σκοτώσει 10, 20, 30 Ευρωπαίους πολίτες.
11: Πώς θα απαντήσουν οι Βρυξέλλες?
12: Και θα είναι σαμποτάζ, θα είναι επίθεση? Ποιος απαντάει? Απαντάει οι Βρυξέλλες, απαντάει το ΝΑΤΟ? Ποιοι από τους δύο απαντάνε? Και εκεί αρχίζει το μπλέξιμο. Οι Ευρωπαίοι πρέσβεις είναι σε πρώτο επίπεδο που συζητάνε αυτά τα θέματα και λένε ότι πρέπει να τα χωρίσουμε τις αρμοδιότητες. Ότι κάποιες χώρες λένε μην τα μπλέξουμε, το ΝΑΤΟ έχει την τεχνογνωσία, ξέρει πώς να το κάνει, τι μπαίνουμε εμείς σαν Κομισιόν να μπλέξουμε σε αυτά τα θέματα. Οι άλλοι Ευρωπαίοι και κυρίως οι Βαλτικοί, οι οποίοι φοβούνται πάρα πολύ υβριδικό χτύπημα από τη Ρωσία, σου λέει όχι, πρέπει να ξέρουμε κι εμείς. Και νομίζω ότι η λογική που κερδίζει έδαφος είναι ένας καταμερισμός. Δηλαδή το ΝΑΤΟ να αναλάβει όλη το πριν, δηλαδή την αποτροπή και ενδεχομένως να ξέρει τι πληροφορίες, να έχει τις πληροφορίες και τη στρατιωτική διάσταση, και η Ευρωπαϊκή Ένωση την πολιτική προστασία, πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση ενός. Πώς θα χρηματοδοτήσει αν ένα κράτος μέλος.
11: Θέλει
12: έχει
11: μια μετρημένη απόφαση, θέλει μια συζήτηση, είναι μυστικές αυτές, ναι. Και θέλει και ένα συντονισμό πολλών χωρών με πολύ διαφορετικά συμφέροντα.
12: Ακριβώς, και δύο διαφορετικοί οργανισμοί και δύο διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς διαχειρίζονται αυτά τα πράγματα. Το βασικό όμως που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι αυτή είναι μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που συζητιούνται αυτά τα θέματα στις Βρυξέλλες. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια δεν συζητούσαμε τίποτα τέτοιο.
11: Δεν είχαμε και τόσες επιθέσεις όμως από τη Ρωσία.
12: Δεν είχαμε, αλλά δεν ήταν καν ούτε όταν είχε ξεκινήσει κιόλας ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία. Δεν υπήρχε αυτό το τραπέζι. Τώρα η Ευρώπη όχι μόνο προετοιμάζεται για το πώς θα αποτρέψει μια ευρυδική επίθεση, προετοιμάζεται και την επόμενη μέρα. Δηλαδή αν η αποτροπή αποτύχει και υπάρξουν νεκροί.
0: Στην υπόθεση της απάτης του ΙΕΦΚΑ με φερόμενο εγκέφαλο τον πρόεδρο του Λαός Φίλιππο Καμπούρη εμπλέκονται άλλα 10 άτομα. Σε βάρος τους ο εισαγγελέας άσκησε διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Το κύκλωμα, όπως όλα δείχνουν, ήταν οργανωμένο με πρόσωπα βιτρίνα και τη ζημιά για το δημόσιο να υπολογίζεται στα 6 εκατομμύρια ευρώ. Στην αθωότητά του επιμένει ο Φίλιππος Καμπούρης και καταγγέλει σκευωρία. Με την ιδιότητα του μάρτυρα κλήθηκαν να καταθέσουν γνωστοί τραγουδιστές και να εξηγήσουν το βαθμό εξάρτησης με τον κατηγορούμενο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον Γιώργο Πρωτοψάλτη.
13: Συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος εγκέφαλος της μεγάλης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ και του δημοσίου Φίλιππος Καμπούρης οδηγείται στα δικαστήρια της Ευελπίδων. Σε βάρος του Προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, της σύζυγου του και 8 ακόμα συλληφθέντων για τη δράση της οργάνωσης με τις εικονικές εταιρείες, ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 5 κακουργήματα και ένα πλημέλημα. Κατά περίπτωση κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων και μη έγκαιρη καταβολή εισφορών.
14: Αν οι αρχές κρίνουν νομικά και όχι πολιτικά, ο Φίλιππος Καμπούρης ήταν ελεύθερος την Κυριακή.
13: Το βράδυ της Τρίτης, ο Σώτης Βολάνης, η Κέλλη Κελεκίδου, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης, τραγουδιστές που εργάζονταν σε νυχτερινά μαγαζιά τα οποία συνδέονται με το δίκτυο της εγκληματικής οργάνωσης, έδωσαν κατάθεση στο ελληνικό FBI. Όπως διαπιστώθηκε, είχαν δηλωθεί ως εργαζόμενοι των εικονικών εταιριών και αμείβονταν από αυτές.
15: Δεν γνωρίζαμε κάτι. Συνεννοούμασταν με τον Φίλιππο Καμπούρη.
16: Αν μιλάμε ότι απλά ένας άνθρωπος οφείλει χρήματα στον ΕΦΚΑ, δεν μπορούμε να μιλάμε για απάτη.
17: Για να ασκηθούν ποινικές διώξεις τόσο σοβαρές με αυτή την συγκεκριμένη, με αυτό το συγκεκριμένο διαβιβαστικό, θεωρώ ότι τουλάχιστον είναι αστείο.
18: Να πω και συγγνώμη το λέω, ότι που μιλήσαμε αυτό στο τηλέφωνο μου, δεν έχει να φάει.
19: Δεν έχω να φάω. Ντρέπομαι.
13: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο άντρας με το προσωνύμιο Κολοτούμπας, ο οποίος εμφανιζόταν στο παρελθόν στις τηλεοπτικές εκπομπές του Φίλιππου Καμπούρη, ήταν διαχειριστής σε 13 από τις εικονικές εταιρείες. Την ίδια ώρα όμως δήλωνε άνεργος και αντιμετώπιζε οικονομικά προβλήματα.
0: Με την οικογένεια του Αναστάσιου Κουτσόπουλου, του 21 ετών φοιτητή από την Καρδίτσα, ξεκίνησαν οι καταθέσεις των συγγενών των θυμάτων στη σημερινή συνεδρίαση για την τραγωδία των Τεμπών. Τα λόγια είναι σπαρακτικά και κάθε μέρα οι ίδιοι άνθρωποι καλούνται να ζήσουν και να θυμηθούν το μαρτύριο της απώλειας. Η Ματίνα Πολυχρόνη έχει το ρεπορτάζ.
20: Ο παππούς και η γιαγιά του 21 ετών Τάσου Κουτσόπουλου φτάνουν στο δικαστήριο κρατώντας ένα καδράκι με φωτογραφίες του εγγονού τους. Γροθιά στο στομάχι, η στιγμή που ο κύριος Γιώργος σηκώθηκε από τα έδρανα και κλαίγοντας είπε:
21: «Εγώ με την γυναίκα μου θέλουμε δικαίωση, να την πάω στο παιδί».
22: Ο παππούς είναι κάθε μέρα εδώ, έρχεται στοϊκά σε κάθε δικάσιμο.
20: Με δάκρυα στα μάτια και φωνές που έσπαγαν από την θλίψη, οι γονείς του Τάσου κατέθεσαν την ψυχή τους.
23: «Βλέπουμε στο νοσοκομείο μία μαύρη σακούλα. Τρελαθήκαμε. Κοιτούσα να δω αν ο σωματότυπος μοιάζει με του Τάσου».
20: Οι δύο γονείς του αναφέρθηκαν και στα ηχητικά που βγήκαν στο φως της δημοσιότητας με στιγμές μετά τη μοιραία σύγκρουση.
22: «Το άκουσα και αναγνώρισα τη φωνή του Τάσου. Ξαναζούσα δεύτερη φορά τον θάνατό του. Το παιδί μου το έκαψαν ζωντανό. Επιβίωσε από τη σύγκρουση, αλλά κάει και από την φωτιά».
20: Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις, περίμενε 4 ολόκληρα χρόνια για να καταθέσει, όπως ανέφερε, όσα τον βασανίζουν κάθε βράδυ.
24: «Ήθελα να τον αγκαλιάσω. Δεν γινόταν. Ένα φέρετρο κλειστό. Δεν μπόρεσα να τον δω έστω για τελευταία φορά».
20: Στην κατάθεσή του αναφέρθηκε και στην απεργία πείνας που είχε κάνει διεκδικώντας την εκταφή του γιού του.
24: «Δεν μπορώ να μην μάθω πως πέθανε το παιδί. Πήγα στο Σύνταγμα μόνος μου. Έκατσα σε μια σπασμένη καρέκλα. Δεν το μετάνιωσα καμία στιγμή».
20: Υπό το βάρος της συναισθηματικής φόρτισης την ώρα της κατάθεσης, ο Πάνος Ρούτσι υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ένταση επικράτησε στην αίθουσα όταν ο συνήγορος Νίκος Κωνσταντόπουλος αναφέρθηκε στην απανθράκωση θυμάτων, προκαλώντας την αντίδραση του Νίκου Πλακιά.
1: Όταν λέω ότι πήραμε μία μπάλα στάχτη και ένα κόκαλο, αυτά δεν λέγονται στο δικαστήριο, παιδιά. Και ιδίως σε ένα πατέρα που έχει χάσει τρία παιδιά. Είναι δυνατόν να μην ξέρω ότι έχω πάρει εγώ και ξέρω ο κ. Κωνσταντόπουλος.
20: Ο κ. Πλακιάς νωρίτερα υπέβαλε αίτημα για τη συσχέτιση των δύο δικογραφιών, ζητώντας να ελεγχθούν όλα τα υποέργα που ανέλαβε η περιφέρεια μετά τη σύγκρουση των τρένων.
0: 25 κατηγορούμενους αναγνώρισε ο προστατευόμενος μάρτυρας ως άτομα που βγήκαν από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια το Δεκέμβριο του 2023. Εκεί όπου τραυματίστηκε θανάσιμα ο αστυνομικός Γιώργος Λιγκερίδης. Θα μας πει περισσότερα από το δικαστικό ρεπορτάζ η Έλενα Γαλάρη.
3: Μεταξύ των 25 κατηγορουμένων, ο προστατευόμενος μάρτυρας αναγνώρισε και εκείνον, ο οποίος, όπως είπε, έδωσε το σύνθημα Πάμε, πάμε για να βγουν οι φύλαθλοι έξω από το γήπεδο. Λίγο πριν αρχίσουν τα επεισόδια, ωστόσο, ο μάρτυρας στην κατάθεση του στην αστυνομία είχε αναγνωρίσει 48 άτομα. Από αυτά τα 48 άτομα, λένε, σήμερα αναγνώρισε μόνο τα 10 και 15 κατηγορούμενους, τους οποίους δεν είχε αναγνωρίσει τότε. 130 κατηγορούμενοι ήταν παρόντες στο δικαστήριο, από τους συνολικά 142.
4: Είναι η πρώτη φορά που είδα όλους τους κατηγορούμενους μπροστά μου. Όλοι αυτοί συμμετείχαν στη δολοφονία του παιδιού μου. Το συνέστημα που βιώνουμε κάθε φορά είναι τόσο δυνατό. Αναρωτιέμαι το παιδί μου τι τράβηξε από το χτύπημα αυτών των χουλιγκάνων που βρίσκονται μέσα στην αίθουσα σήμερα.
0: Ακούσαμε και τη δήλωση που έκανε σήμερα η κυρία Ευγενία Λιγκερίδη, μητέρα του Γιώργου Λιγκερίδη. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, κυρίες και κύριοι, αγριεύει η κόντρα για το στεγαστικό με την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη που δίνει κίνητρα για κατοικίες μακροχρόνιας μίσθωσης ή αλλιώς το μοντέλο που αποκαλείται χτίσιμο προς ενοικίαση να συγκεντρώνει τα πυρά του Δημάρχου Αθηναίων και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όπως θα μας πει η Χρύσα Μπάτου.
5: Στο πεδίο της στεγαστικής κρίσης επικεντρώνεται η πολιτική αντιπαράθεση με αιχμή την πρόταση του Πρωθυπουργού για άνοιγμα της αγοράς ακινήτων. Το στεγαστικό δεν λύνεται με αστικές χαράδρες και πόνους ορόφων, διαμηνεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Περισσότερες κατοικίες γενικίαση απάντα το Μαξιμού.
6: If you give them a small incentive, give them more square meters to build by maybe increasing the height by one or two stories, this could be a solution.
25: Η φαϊνή ιδέα του Πρωθυπουργού να απαντήσει στο στεγαστικό αδιέξοδο χιλιάδων Ελλήνων, μετατρέποντάς το σε business για τους εργολάβους.
5: Δομικές παρεμβάσεις πριν το πρόβλημα φτάσει στο αδιέξοδο, ζήτησε ο Αλέξης Τσίπρας.
26: Όταν κυβερνάς 7 χρόνια και έχουν περάσει από τα χέρια σου 36 δισεκατομμύρια και δεν έχει υπάρξει ούτε μία νέα κατοικία και δεν έχεις κάνει τίποτα με το Airbnb.
5: Για κακοδιαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Χάρης Δούκας.
27: Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας έφτιαξε 0 κοινωνικές κατοικίες στην Αθήνα, όταν σε όλες τις υπόλοιπες πρωτεύουσες έφτιαξε πάρα πολλές. Αν είναι μια πολιτική επιλογή να μην φτιάχνω κοινωνική κατοικία και να μην ανοίγω σπίτια.
28: Το ζήτημα των ενοικίων και το ζήτημα της στεγαστικής πολιτικής ουσιαστικά θα μπορούσε να δοθεί ένας άλλος δημοσιογραφικός τίτλος, να μιλάμε ουσιαστικά για την αστεγία, ιδίως των νεότερων γενεών.
5: Η κυβέρνηση εστιάζει σε μια σειρά κινήτρων για να ανοίξουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τα κλειστά ακίνητα.
0: Βήμα πίσω δεν κάνουν οι ψαράδες που συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις, αδειάζουν τις ιχθυαγορές που στερεύουν από ψάρια και διατρανώνουν ότι θα κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Ζητούν ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Κάλυψης γιατί, όπως λένε, πλέον κρίνεται η επιβίωση του κλάδου τους. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
29: Για 7η ημέρα παραμένουν δεμένα τα αλλιευτικά σκάφη στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου παρά την απόφαση της κυβέρνησης να διπλασιάσει την επιδότηση του αλλιευτικού πετρελαίου.
30: Για το πω λίγο λαϊκά, είναι μια ένεση. Είναι μια ένεση λίγο πριν πεθάνουμε να κρατηθούμε λίγο ακόμα στη ζωή.
29: Συγκεκριμένα για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο η επιδότηση ανεβαίνει στα 32 λεπτά και για τον Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο στα 24. Με την κυβέρνηση να ετοιμάζει και άλλες ενισχύσεις.
31: Εξετάζουμε επιπλέον μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν εντός Οκτωβρίου.
29: Οι αλλοίοι τονίζουν ότι η επιδότηση καλύπτει στην καλύτερη περίπτωση το 45% της αύξησης των καυσίμων, καθώς πριν τον πόλεμο τα 1000 λίτρα έφταναν έως τα 600 ευρώ και τώρα στα 1450.
32: Δούλεψε ένα σκάφος στο δικό μου, στα διεθνή ύδατα, δίπλα στους Τούρκους και μπήκα μέσα για 1,5 μήνα 30.000. Να το δουλέψω για ποιο λόγο.
2: στην Ιχθυόσκαλα Κερατσινίου, ενώ οι ιχθυοπόλες θα έπρεπε να είναι έτοιμοι να λάβουν τη νέα ψαριά. Ανταυτού βλέπουμε να είναι κλειστοί οι πάγκοι και να επικρατεί αυτή τη στιγμή η απόλυτη σιωπή.
29: Μοιραία εμφανίζονται ελλείψεις στην αγορά.
7: Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φρέσκο ελληνικό ψάρι που να βγαίνει από τους επαγγελματίες αλής.
8: Πήγαμε για ψάρια, δεν υπήρχε τίποτα στην αγορά και εννοείται αγοράσαμε κατευθυγμένα.
29: Στη Γαλλία οι ενισχύσεις έχουν φτάσει έως τα 35 λεπτά το Μάιο, στην Ισπανία στα 20 λεπτά για όλη τη χρονιά, ενώ Γερμανία, Κροατία και Μάλτα καλύπτουν το 70% της αύξησης που παρατηρήθηκε από την αρχή της κρίσης.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στον Sport FM TV για τα επόμενα 5 χρόνια θα παίζει η Stoiximan Greek Basket League. Το διοικητικό συμβούλιο του ΕΣΑΚΕ το πρωί της Τετάρτης έκανε δεκτή την πρόταση του ομίλου Sky για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του πρωταθλήματος. Πρόκειται ουσιαστικά για μια πρόωρη επέκταση της αρχικής συμφωνίας που υπήρχε ανάμεσα στις δύο πλευρές για ακόμη 2 χρόνια. Η εξέλιξη αυτή δείχνει ξεκάθαρα την πρόταση του ομίλου Sky μέσω του Sport FM TV να εμπλουτίζει συνεχώς το αθλητικό περιεχόμενο της νέας πλατφόρμας. Συνεχίζεται το σίριαλ του Κριστιάν Ρονάλντο στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Μετά την αποχώρησή του από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ο Ρονάλντο με ανακοίνωσή του ζήτησε συγγνώμη από το λαό της Πορτογαλίας. Άλλαξε στάση και έθεσε τον εαυτό του ξανά στη διάθεση της εθνικής ομάδας. Από την πλευρά του, ο ομοσπονδιακός προπονητής Ζόρζε Ζεσούς δεν θέλησε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάνες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12.
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητά μας. Ακολουθεί σύντομο διάλειμμα, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Από εμένα, καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.

0: Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός Ράδιο Γέφυρα σας κρατά συντροφιά 24 ώρες το 24ωρο με πολύ καλά προγράμματα τόσο τοπικής παραγωγής όσο και επαγγελματικά προγράμματα από την πατρίδα, καθώς επίσης και αξιόλογες συνδέσεις με ραδιοφωνικούς σταθμούς της πατρίδας.
1: Έχουμε περάσει αποκλειστικά στην ψηφιακή πλατφόρμα και ο σταθμός μας έχει καταστεί ένα ενημερωτικό και ψυχαγωγικό βήμα που διακρίνεται από συνέπεια, αξιοπιστία, πληρότητα, υπευθυνότητα και σύνεση.
0: Αν επιθυμείτε κι εσείς ή κάποιος φίλος σας να αποκτήσετε το ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας αλλά και όλους τους άλλους ελληνικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς που υπάρχουν στο Σίδνεϊ, τη Μελβούρνη, την Αδελαϊδα, την Πέρθη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο, με κρυστάλλινο ήχο, χωρίς παράσιτα και άλλες παρεμβολές, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 0416 066 138 ή 9707 3408.
1: Το καλύτερο δώρο για τους δικούς σας ανθρώπους είναι ένα ειδικό ραδιόφωνο για να ακούτε το σταθμό μας. Δώστε τη χαρά στο παππού και τη γιαγιά με το ραδιόφωνο μας να έχουν συνεχή επαφή με την Ελλάδα. Ειδικός εκπρόσωπος του σταθμού μας μπορεί να σας το φέρει και στο σπίτι σας.
0: Επικοινωνήστε μαζί μας όλες τις ώρες στο τηλέφωνο 0416 066 138. Το πρόγραμμα του σταθμού μας ακούγεται σε όλο τον κόσμο μέσω του διαδικτύου στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση www.flatpub.com.

0: Victoria Cross Funerals, το ελληνικό γραφείο τελετών που από την πρώτη μέρα της ίδρυσής του ανήκει σε εκείνα τα γραφεία που έχουν ως επίκεντρο τον ίδιο τον άνθρωπο.
1: Ο θάνατος κάθε ανθρώπου από το οικογενειακό φιλικό μας περιβάλλον ισοδυναμεί με απώλεια και καταδεικνύει το πόσο εφήμερη είναι η ανθρώπινη ζωή.
0: Στο ελληνικό γραφείο τελετών Victoria Cross Funerals, που διευθύνουμε με συνέπεια και επαγγελματισμό στο Σίδνη, παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και στεκόμαστε στο πλευρό σας στις δύσκολες αυτές περιστάσεις με τις οποίες μας φέρνει αντιμέτωπους η ίδια η ζωή.
1: Θεμέλιος λίθος της φιλοσοφίας μας είναι ο σεβασμός προς την οικογένεια του εκλειπώντος προσώπου και η διακριτική αλλά συνάμα ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών μας.
0: Η υπευθυνότητα είναι το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το εξειδικευμένο προσωπικό μας. Έτσι αναλαμβάνουμε όλων των ειδών τις πένθυμες τελετές που διοργανώνονται από εμάς με συμπόνια και ανθρωπιά.
1: Ο στόχος μας επί σειρά ετών είναι η άμεση εξυπηρέτησή σας και η διαρκής βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, οι οποίες προσφέρονται σε χαμηλές τιμές. Το γραφείο μας είναι ανοιχτό για σας, για να σας εξυπηρετήσει και να σας παράσχει πολύτιμη βοήθεια σε οτιδήποτε χρειαστείτε.
0: Τηλεφωνήστε στη Βικτόρια Βιτετζάκη στο τηλέφωνο 9188 7708, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ή επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση 444 Stony Creek Road, Kingsgrove.
1: Σεβόμαστε πάντοτε τον άνθρωπο, αντιλαμβανόμαστε τις ξεχωριστές ανάγκες της δεδομένης στιγμής και φροντίζουμε για το καλύτερο.

0: Sage Property Agency, ένα επιτυχημένο κτηματομεσαιτικό γραφείο που βρίσκεται στη περιοχή St. George. Η επιχείρηση φαίνεται νέα, αλλά η εταιρεία πίσω από το Sage Property Agency υπάρχει στην περιοχή για πάνω από μια δεκαετία σε ιδιόκτητο χώρο.
1: Ο Μιχάλης και η Νικολέτα Πλατήραχος, ένα δυναμικό δίδυμο συζύγων, είναι οι ιδρυτές της επιχείρησης ενός επαγγελματικού ανεξάρτητου γραφείου που εργάζεται με συνέπεια και υπευθυνότητα και στηρίζεται στους ευχαριστημένους πελάτες τους. Σας εξυπηρετούν όλη την ημέρα, όλη την εβδομάδα, σε όλη την Μητροπολιτική Περιφέρεια του Σίδνεϊ. Η πείρα τους 30 χρόνων στο χώρο τους δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουν για τους πελάτες τους τις καλύτερες λύσεις που αφορούν στην αγορά, πώληση ή ενοικίαση ακινήτων, ώστε η επένδυσή τους να είναι ασφαλής και οικονομικά συμφέρουσα.
0: Εάν αναζητάτε έναν ενθουσιώδη και εργατικό συνεργάτη για να πουλήσετε το σπίτι σας ή να διαχειριστείτε την επενδυτική σας περιουσία, τότε ο Μιχάλης Πλατήραχος, ιδιοκτήτης της Sage Property Agency, είναι ο άνθρωπός σας.
1: Μάθετε πως ο Μιχάλης μπορεί να σας βοηθήσει να πετύχετε την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας σας σήμερα, επικοινωνώντας μαζί του στη διεύθυνση
0: Shop 363 Connells Point Road, South Hurstville, ή στα τηλέφωνα 95 46 61 00, κινητό 0427 31 68 88, ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση inquiries@sageproperty.com.au.

Μέχρι να ζω θα τραγουδώ, Κάσος μου αγαπημένη, και το όνομά σου το γλυκό στη σκέψη μου θα μένει. Ο Σάββας Περσελής, ο πατριάρχης της μεγάλης μουσικής οικογένειας των Περσελίδων από την Κάσο, για να ξεκινήσουμε σήμερα, το διπορικό μας στις άκρες του ελληνισμού. Συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και κάθε εβδομάδα αυτή τη μέρα και ώρα ο Λάμπρος Λιάβας σε ένα μουσικό διπορικό στις άκρες του ελληνισμού. Μαζί μας ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής, 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν θα ταξιδέψουμε στα Δωδεκάνησα, στην ακριτική Κάσο. Ηχογραφήσεις της οικογένειας των Περσελίδων και αναφορά στην παράδοση και την ιστορία αυτού του περίφημου νησιού. Όπως σημειώνουν η Σοφία Μόσχου Μαστοράκου και η Βάσο Κουράνου Χριστοφυλάκη, παραπεταμένο το νησί της Κάσου, λες από θεϊκό χέρι, στην νοτιοανατολική εσχατιά του Αιγαίου, όλο βουνά, άνυδρο και άγωνο, δεν μπόρεσε ποτέ να ζήσει τους ανθρώπους οι οποίοι μέσα στους αιώνες την έκαναν λατρεμένη πατρίδα τους. Οι λίγοι γαντζώθηκαν πάνω στο σκληρό βράχο, απλώνοντας τις ρίζες τους στο λιγοστό χώμα που συγκρατούσαν με ξερολιθιές από τη μανία του νερού και του αέρα. Λάξεψαν στέρνες για να μαζέψουν το βρόχινο νερό, φύτεψαν ελιές, σικές και αμπέλια, έσπερναν λιγοστό σιτάρι και άλλα δημητριακά. Ο τόπος γρήγορα σώθηκε.

Η θαλασσινή ιστορία της Κάσου αρχίζει από πολύ παλιά. Ο Όμηρος αναφέρει στην Ιλιάδα ότι πήρε μέρος στον Τροϊκό πόλεμο με δικά της καράβια. Όμως η Κάσος πρέπει να ήταν ζωντανή από πολύ παλαιότερα, τουλάχιστον από την περίοδο του Μινωικού πολιτισμού, το κέντρο του οποίου, η Κρήτη, ήταν πολύ κοντά της. Αργότερα, μετά τους Περσικούς πολέμους, αναγράφεται το 437 π.Χ. στους καταλόγους των φόρου υποτελών νήσων στην Αθηναϊκή Συμμαχία. Ακολουθώντας την τύχη και των άλλων δωδεκανήσων, περνά στη συνέχεια σταδιακά στην κυριαρχία των Ρωμαίων, των Βυζαντινών και των Φράγκων. Στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, η Κάσος αξιοποιεί τα προνόμια που παραχώρησαν οι Σουλτάνοι στα νησιά, γνωρίζει σπουδαία ακμή και ο στόλος της αριθμεί περισσότερα από 80 καράβια. Το 1779, ο Γάλλος περιηγητής Σαβαρή περιγράφει την κοινωνία του νησιού ως μια αυτοδιοικούμενη, ευνομούμενη και ευτυχισμένη δημοκρατία. Όμως η ευμάρεια χωρίς εθνική υπόσταση δεν ήταν ικανοποιητική για τους Κασιώτες. Η συμμετοχή ολόκληρου του στόλου της Κάσου από τις πρώτες ημέρες στην Επανάσταση του 1821 και οι πράξεις Ανδρείας των Κασιωτών προκάλεσαν την επέμβαση του τουρκο-αιγυπτιακού στόλου που κατέληξε στις 7 Ιουνίου του 1824 στο ολοκαύτωμα του νησιού. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος τίτλος τιμής στην ιστορία της Κάσου, το ολοκαύτωμα. Ορθοπόδησε όμως και πάλι το νησί. Οι καραβομαραγκοί ανέσυραν από τα αποκαίδια τα σύναργά τους και άρχισαν να σκαρώνουν και πάλι καράβια στους ταρσανάδες. Τώρα είχαν ως ορμητήριο και το ελεύθερο λιμάνι της Σύρου. Το 1858 η έναρξη

των εργασιών για τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ σήμανε και για τους Κασιώτες καινούριο πεδίο δράσης. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος των κατοίκων του νησιού μετακόμισε στην Αίγυπτο, στη χώρα του Νείλου. Είναι χαρακτηριστική μάλιστα μια μαντινάδα που έλεγε «Να ήταν να ζει ο Δελεσέψ», ο Λεσέψ ήταν ο μηχανικός που έφτιαξε την διόρυγα του Σουέζ, «Να ήταν λοιπόν να ζει ο Δελεσέψ, ήθελα τον δικάσω, που σπίτωσε την έρημο και ρήμωσε την Κάσο». Που σπίτωσε την έρημο λοιπόν και ρήμωσε την Κάσο, με τους Κασιώτες να εργάζονται στα έργα για τη διάνοιξη της διόρυγας του Σουέζ. Είχε ολοκληρωθεί η παρακμή της ιστιοφόρου ναυτιλίας όταν η Κάσος γνώρισε το 1912 την Ιταλική πλέον κατοχή. Ορισμένοι από τους παλαιούς καραβοκύριδες αντικατέστησαν τα ιστιοφόρα τους με ατμόπλια. Έτσι η ενσωμάτωση των Δωδεκανήσων με την Ελλάδα το 1947 βρήκε τους Κασιώτες εφοπλιστές να έχουν στα χέρια τους ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ελληνικού εμπορικού στόλου, επανδρωμένο κυρίως με Κασιώτες ναυτικούς. Το κάθε καράβι ήταν και μια μικρή Κασιώτικη κοινωνία η οποία περιφερόταν σε όλες τις θάλασσες και άραζε σε όλα τα λιμάνια του κόσμου.

Είναι πρωτάκουστος σκοπός αυτός από την Κάσο και πρέπει να τον τραγουδώ πριχού να τον ξεχάσω. Δεν μπορώ τα πάθη μου της πέτρας να τα λέω και η πέτρα να μη μου μιλά, να κάθομαι να κλαίω. Ήταν ο Σάββας Περσελής από τη μουσική οικογένεια των Περσελίδων από την Κάσο, γεννημένος το 1912, δηλαδή 80 ετών το 1992, όταν έγιναν αυτές οι ηχογραφήσεις που ακούμε στη σημερινή μας εκπομπή, ταξιδεύοντας στις άκρες του ελληνισμού, ταξιδεύοντας στο ακριτικό νησί της Κάσου. Σήμερα η Κάσο ζει με τις αναμνήσεις της και την αγωνία, την ίδια αγωνία της επιβίωσης. Αυτή την αγωνία που έχει σμιλέψει τον χαρακτήρα των Κασιωτών, όπως η θάλασσα και ο ήλιος στα πρόσωπά τους. Αυτή την αγωνία που μετατρέπεται σε πάθος για προκοπή, όχι μόνο των Κασιωτών, αλλά και του νησιού τους. Γιατί έμαθαν ότι χωρίς σίγουρο λιμάνι επιστροφής, έστω και νοερής, η πορεία του ταξιδιού είναι αμφίβολη. Προσκυνούν το γενέθλιο τόπο τους γιατί είναι ποιητές, όπως δείχνουν οι μαντινάδες τους. Σέβονται τον ξένο γιατί περπάτησαν και αυτοί στα ξένα. Αν και λίγοι, μόλις ξεπερνούν τους χίλιους, κάνουν όπως και παλιά με τη δική τους ανάσα και το βράχο τους να αναπνέει. Πολλοί μπορεί να αποχωρίζονται σιγά σιγά τη θάλασσα, αλλά και πάλι ζουν στα ξένα κρατώντας γερά το νήμα που τους συνδέει με το τέρμα της άγονης γραμμής. Ένα νήμα που είναι πλεγμένο από τις παραδόσεις, την νοσταλγία, τις γλυκόλαλες χορδές της λύρας και το δοξάρι, το γλέντι καημό που διανθίζεται με ταιριαστές μαντινάδες, όπως αυτές του Γεροσάβα Περσελή. Η Κάσος μες στη θάλασσα μόνη της ταξιδεύει, σαν ναυαγός που πνίγεται και να σωθεί γυρεύει. Την κάθε λέξη που θα πω μετρώ με το κουμπάσο, το διαβήτη δηλαδή. Για να είναι τα λόγια μου σωστά, σαν τραγουδό την Κάσο.

Μετά το ολοκαύτωμα, τη σφαγή και την καταστροφή από τους Τούρκους το 1824, η Κάσος ερημώθηκε και ξανακατοικήθηκε το 1830, οπότε και ιδρύθηκε η περίφημη αλληλοδιδακτική σχολή. Το 1912 στο νησί υπήρχαν 3 αστικές σχολές με 500 μαθητές, ενώ την περίοδο αυτή εντάθηκε και η ενασχόληση των Κασιωτών με τα γράμματα. Στις 7 Μαρτίου του 1947 ενσωματώθηκε μαζί με την υπόλοιπη Δωδεκάνησο στο ελληνικό κράτος. Η Κάσος δεν κατάφερε να αποφύγει τη μοίρα της υπόλοιπης Ελλάδας και η μετανάστευση, εσωτερική και εξωτερική, αποτελεί και εδώ έντονο κοινωνικό φαινόμενο. Παροικίες Κασιωτών συναντά κανείς σήμερα στη Ρόδο, στην Αθήνα, στη Σύρο, αλλά και στην Αμερική, την Αφρική και τη Δυτική Ευρώπη, κυρίως Αγγλία και Γαλλία. Τον πόνο για τον αποχωρισμό από την ιδιαίτερη πατρίδα τους τραγουδούν οι Κασιώτες με ιδιαίτερα γλαφυρό τρόπο στα παραδοσιακά τους δίστιχα, στις μαντινάδες. «Ο Κάσος κακορίζικη, τα τέκνα σου ξορίζεις, η ξενιτιά τα χαίρεσαι και εσύ τα λαχταρίζεις». Σήμερα η Κάσος με πληθυσμό 1082 κατοίκους, ανεπίσημα αποτελέσματα της απογραφής του 1991, έχει 5 χωριά. Την πρωτεύουσα Φρύ, την Αγία Μαρίνα, παλαιά πρωτεύουσα, το Αρβανιτοχώρι, την Παναγία και το Πόλι. Όταν κανείς γνωρίσει από κοντά την Κασιώτικη κοινωνία, διαπιστώνει ότι έχει να κάνει, όπως σημείωνε ήδη το 1779 ο Γάλλος περιηγητής Σαβαρή, με έναν χαρούμενο, ελεύθερο και φιλήσυχο λαό που η ραδιουργία δεν ταράζει την ησυχία του. Αυτά έγραφε ο Σαβαρή τον 18ο αιώνα. Παρόλη την εξέλιξη και την εισρωή ξένων στοιχείων, ο πληθυσμός της Κάσου παραμένει στο μεγαλύτερο ποσοστό αμυγής, με μια κοινωνία που εξακολουθεί να διατηρεί την πατροπαράδοτη δομή της. Εκτός από τους καημούς της ξενιτιάς, οι Κασιώτες τραγουδούν και χορεύουν όλες τις εκδηλώσεις της καθημερινής τους ζωής, που τις αποτυπώνουν σε έμετρα 15-σύλλαβα δίστιχα, στις μαντινάδες. «Άγιε μου Γιώργη στις χαδιές, βοήθα να γυρίσω, γονατιστώ στη χάρη σου, να έρθω να προσκυνήσω», πάνω στο σκοπό του ζερβού χορού.

άμα προβάλλω και σε δω χωριό μου Αγία Μαρίνα, ανοίου τα φιλοκάρδια μου σαν τα πριλιού τα κρίνα. Ήταν ο Γιώργης Περσελής από τα νεότερα μέλη της μουσικής οικογένειας των Περσελίδων από την Κάσο, στο σκοπό Καμαρωμένη. Και εμείς να συνεχίζουμε το μουσικό μας οδηπορικό, περνώντας στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Κάθε εβδομάδα αυτή την ώρα ένα οδηπορικό στις άκρες του ελληνισμού, συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας, η άλλη φωνή στα Αργιανά. Ο Λάμπρος Λιάβας στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, ο Θανάσης Παντελιός φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. 210-7298-222 το τηλεφωνικό μας κέντρο για σχόλια, σκέψεις, παρατηρήσεις, επιθυμίες και προτάσεις. Συνεχίζουμε το μουσικό μας οδηπορικό λοιπόν στην Κάσο, στην ακριτική Κάσο στα Δωδεκάνησα. Η Κάσος λοιπόν έχει να παρουσιάσει ένα τοπικό μουσικό ρεπερτόριο αντιστρόφως ανάλογο θα λέγαμε προς το μέγεθός της. Στην έκδοση «Κασιακή Λύρα», την πρώτη καταγραφή σε νότες κασιώτικων τραγουδιών που επιχείρησαν ήδη το 1928 στο Port Said της Αιγύπτου οι κασιώτες Μαυρής και Παπαδόπουλος, βρίσκουμε σημειωμένους 63 τοπικούς σκοπούς. Ορισμένους από αυτούς τους σκοπούς εναρμόνισε για αυτή την έκδοση ο Μανώλης Καλομύρης. Ο Καλομύρης στην εισαγωγή του στο βιβλίο αυτό, στην Κασιακή Λύρα, υπογράμμιζε τις αρετές της δωδεκανησιακής και γενικότερα της κασιώτικης μουσικής παράδοσης. Έλεγε μάλιστα ότι στη διάρκεια της περιοδίας του στην Κρήτη διαπίστωσε ότι η κριτική εξ όλων των νησιωτών μόνον τους κασίους λάμβανον υπόψη και σέβοντο στην τέχνη της μουσικής. Φαινομενικός, σημειώνει, έχουν πολλά τα ομοία με ταυτόν και ιδίως στην Σούσταν, αλλά υπάρχει και μεγάλη διαφορά στον χαρακτήρα των στροφών και την εκτέλεση. Αυτή τη σύγκριση έκανε μεταξύ κασιώτικης και κριτικής μουσικής παράδοσης ο Μανώλης Καλομύρης το 1928. Πράγματι η Κάσος, το νοτιότερο και το πλέον κοντινό στην Κρήτη νησί του Δωδεκανησιακού Συμπλέγματος, έχει στην παράδοσή της τραγούδια που μαρτυρούν την κριτική τους προέλευση, όπως το Μπαρμπούνι ή του Εμμανουήλ, αλλά και σκοπούς που έχει ανταλλάξει με άλλες περιοχές, με τα κάτω χωριά της Καρπάθου, όπως το Πισομέρι, τη Χάλκη, τον σκοπό χαρκίτικο όπως τον λένε στην Κάσο, την Κάλυμνο, το σκοπό καταχανίστικο και τη Μικρά Ασία, σκοπός λιβυσιανός από το Λιβύση και τη Μάκρη. Όμως ένα μεγάλο μέρος του ρεπερτορίου έχει αυτόχθονο και εντελώς ξεχωριστό ύφος, με χαρακτηριστικούς σκοπούς και πλαστικότατες μελωδίες που συχνά παραπέμπουν άμεσα στη βυζαντινή μουσική. Αντιπροσωπευτικά δείγματα αυτού του ρεπερτορίου είναι το αλέντι που ακούσαμε προηγουμένως και κυρίως το πάθος που θα ακούσουμε τώρα. Ένα σκοπός ο οποίος σύμφωνα με την παρατήρηση του δάσκαλου του Σίμωνα Καρά θυμίζει τα ευλογητάρια του Μεγάλου Σαββάτου.

Τη λύρα μου και τη φωνή θα μαγνητοφωνήσω, ένα μικρό ενθύμιο να σας αφήσω πίσω. Μαντινάδα του Σάβα Περσελή, πάνω στον κασιώτικο σκοπό του πάθους. Ο Σάβας Περσελής, όπως είπαμε, πατριάρχης της μεγάλης μουσικής οικογένειας των Περσελίδων, τρεις γενιές λαϊκών μουσικών, γεννήθηκε το 1912. Στην ηχογράφηση που ακούμε σε αυτή την εκπομπή ήταν 80 χρόνων. Οι σκοποί λοιπόν της Κάσου απαιτούν μια εντελώς ξεχωριστή φωνητική δεξιοτεχνία, αλλά και ένα γενικότερο ήθος που σίγουρα διακρίνει την ερμηνεία του Σάβα Περσελή, του πατριάρχη της κασιώτικης μουσικής και της κυριότερης οικογένειας λαϊκών μουσικών του νησιού. Δίπλα του ο αδερφός του ο Ηλίας, ο Λιός, κορυφαίος λυριστής και θεματοφύλακας του παραδοσιακού ύφους της παλαιάς λύρας, έτσι όπως παζόταν στο παρελθόν σε όλο το Αιγαίο πριν αντικατασταθεί από το βιολί ή τον νεότερο τύπο κριτικής λύρας. Η παλαιά αυτή λύρα έχει διατηρήσει το κούρδισμα το λεγόμενο αλατούρκα, σολ ρε λα, τις εντέρνες χορδές που δίνουν ηχόχρωμα γλυκύτερο σε σχέση με τις μεταλλικές, και το παραδοσιακό μικρό κυρτό δοξάρι με τα σφαιρικά κουδουνάκια. Τα κουδουνάκια αυτά στα Δωδεκάνησα τα λένε ασημοκούδουνα, ενώ στην Κρήτη τα ονομάζουν γερακοκούδουνα επειδή τα κρεμούσαν στα κυνηγετικά γεράκια τη Βυζαντινή περίοδο. Τα κουδούνια στο δοξάρι της λύρας υπογραμμίζουν με κατάλληλες κινήσεις το ρυθμό, συνοδεύοντας τη μελωδία με το χαρακτηριστικό του ηχόχρωμα. Αυτή η παραδοσιακή ρυθμική συνοδεία πέρασε αναπόφευκτα σε δεύτερο πλάνο εξαιτίας της διάδοσης του λαγούτου, αλλά ακόμη και στις μέρες μας, όπως λένε, ένας καλός λυριστής με γερή δοξαριά κάνει για 10 λαγούτα. Το δοξάρι αυτό, εκτός από το ρόλο ενός ξεχωριστού οργάνου ρυθμικής συνοδείας που φτάνει να παίζει στα χέρια ενός δεξιοτέχνη, έχει σημασία και για αυτή καθ' αυτή την τεχνική παίξηματος της λύρας, καθώς ευνοεί τις μικρές κοφτές δοξαριές που ταιριάζουν στα παραδοσιακά χορευτικά κομμάτια, όπως η σούστα. Να ακούσουμε λοιπόν την περίφημη σούστα του Αδρόσιστου, όπως τη λένε στην Κάσο. Προσέξτε την πολύ χαρακτηριστική τεχνική από τα κουδουνάκια στο δοξάρι.

Σούστα Όρσες με τον Ηλία Περσελή στην παλιά δωδεκανησιακή λύρα με το δοξάρι με τα κουδουνάκια. Ο Ηλίας ο Λιός Περσελής, γεννημένος το 1924, συνεχίζει μετά το θάνατο του αδελφού του, του Σάβα, συνεχίζει να παραμένει πρεσβευτής και θεματοφύλακας της παραδοσιακής μουσικής της Κάσου, στα 87 του χρόνια πάντοτε ενεργός. Μαζί με τις ευχές μας και την αγάπη όλων να τον συνοδεύουν. Ο χορός στην Κάσου αποτελεί μαζί με το τραγούδι σημαντική κοινωνική εκδήλωση. Όπως σημειώνουν η Σοφία Μαστοράκου και η Βάσο Χριστοφυλάκη, η Κασιώτικη Λαϊκή Μούσα λέει «Όποιος δεν είναι μερακλής του πρέπει να πεθάνει, γιατί στον κόσμο που ζει άδικα τόπο πιάνει». Οι χοροί που χορεύονται σήμερα στην Κάσο είναι η Σούστα, ο Ζερβός, ο Ροδίτικος, η Χανιώτικος, ο Συρτό Συρτόμπαλος, ο Πεντοζάλης, ο Κεφαλονίτικος που είναι Σούστα αργού ρυθμού με τραγούδι και ο Σέρβικος. Η Σούστα παλαιότερα χορεύονταν με ήπιο τρόπο. Είτε ήταν όρσες, μορφή με κινήσεις ζωηρές όπως μόλις ακούσαμε, είτε ήταν η Σούστα του αδρόσιστου, η άλλη μορφή της, η ηρεμότερη. Σήμερα ο ρυθμός της Σούστας είναι γρήγορος. Τα όργανα παίζουν τις χοχλαστές, γιατί έτσι ο πρώτος του χορού, ο κάβος όπως τον λένε, μπορεί να επιδείξει τις χορευτικές του ικανότητες, κάνοντας φιγούρες και τσαλίμια, επιτόπου στροφές, χτυπήματα έντονα των ποδιών στο έδαφος και βαθιά καθίσματα και γονατές όπως τις ονομάζουν γονατίσματα. Στη Σούστα η κίνηση του κορμιού είναι ρυθμική και χαρακτηρίζεται από έντονο σουστάρισμα, μια κάθετη κίνηση σχεδόν επιτόπου, σε συνδυασμό μάλιστα με τον περιορισμένο χώρο όπου έπρεπε να αναπτυχθεί ο χορός. Επίσης χορεύουν το ζερβό που ακούσαμε προηγουμένως και που πήρε το όνομά του από την κίνηση προς τα αριστερά. Χορεύεται με δύο διαφορετικούς ρυθμούς, έναν αργό που προηγείται και ένα γρήγορο που ακολουθεί. Ο ζερβός είναι κυρίως γυναικείος χορός στην Κάσου. Εκτός από τη Σούστα και το ζερβό υπάρχουν ακόμη και χοροί με περιπαιχτικό περιεχόμενο που χορεύονται συνήθως στις απόκριες ή στο τέλος του γλεντιού. Χοροί που δυστυχώς δεν χορεύονται πια είναι ο ζερβόδεξος και ο φουμιστός. Αξίζει να αναφερθούμε ιδιαίτερα στον φουμιστό, μια και ήταν ο κατεξοχήν χορός του γάμου και χορεύονταν μόνο τότε. Η ονομασία φουμιστός προέρχεται από το ρήμα φουμίζω, δηλαδή φημίζω, επενώ, δίνοντας έτσι μεγαλύτερη σημασία στο τραγούδι που συνόδευε το χορό και που ήταν ευχετικό, επενετικό και όχι τόσο στην ίδια τη χορευτική κίνηση. Γι' αυτό και ο χορός αυτός είχε αργό ρυθμό, απλά βήματα και χορευόταν από όλους τους καλεσμένους, είτε ήξεραν να χορεύουν είτε όχι. Πιάνονταν από το χέρι και σχημάτιζαν έναν τεράστιο κύκλο έχοντας στη μέση τα όργανα. Τα γλέντια στην Κάσο κατατάσσονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Στα δημόσια γλέντια που είναι συνδεδεμένα με τη γιορτή κάποιου μοναστηριού και στην αυλή του γίνονταν και γίνεται ακόμη και σήμερα το πανηγύρι, και στα ιδιωτικά γλέντια όπου συμμετέχουν μόνο οι καλεσμένοι και είναι συνδεδεμένα με ονομαστικές γιορτές, βαφτίσεις, αραβώνες και γάμους. Από τα ιδιωτικά γλέντια, μόνο το γλέντι της πρώτης ημέρας του γάμου έχει καθολική σχεδόν συμμετοχή και μοιάζει με γλέντι πανηγυριού. Στα κασιώτικα γλέντια, είτε είναι δημόσια είτε ιδιωτικά, του χορού προηγείται το τραγούδι με τις παραδοσιακές μαντινάδες.

Η οικογένεια των Περσελίδων και σκοπός Κανάρια από την Κάσο. Όπως σημειώνει ο Μανώλης Μαυρολέων, στην περίπτωση της Κάσου, η μουσική οικογένεια των Περσελίδων, όπως και αλλού οι οικογένειες των Χαλκιάδων, των Σουκαίων και τόσων άλλων, φτάνει κιόλας στην πέμπτη γνωστή γενιά λιράριδων και γενικότερα μουσικών. Οι ρίζες της οικογένειας φτάνουν ως τα μέσα του 19ου αιώνα, στον προ-προπάπου τον Αντώνη Περσελή ή Αντώναρη, λόγω του μεγάλου του ύψους. Στη συνέχεια από τον προπαπού Κώστα Περσελή, που μόνον οι γεροντότεροι θυμούνται κάπως για τη λύρα του, περνάμε στον παππού Σάβα, γεννημένο όπως είπαμε το 1912. Από τους αδελφούς του Σάβα, τον Ηλία Ηλιό, με το αυθεντικό σιωπηλό παίξιμο της λύρας του, και τον Νικόλαη Παπά, δεξιοτέχνη του βιολιού, περνάμε στο γιο του Σάβα, τον Δημήτρη Περσελή, λυράρι και τραγουδιστή με εντυπωσιακά ψηλό κράτημα του τραγουδιού στο ίσο. Για να φτάσουμε στα εγγόνια και στα ξαδέρφια, στη νεότερη γενιά των μουσικών της Κάσου. Τον Σάβα τον εγγονό, τον Γιώργη, τον Εκτάριο, τον Θεοδόση και τον Κώστα, που καλούνται να παραλάβουν τη σκυτάλη της μουσικής αυτής γενιάς. Οι Περσελίδες είναι από τις παλαιότερες οικογένειες που ζουν μόνιμα στο νησί και όταν δεν τραγουδούν και δεν παίζουν μουσική είναι γεωργοκτηνοτρόφοι, οικοδόμοι ή ψαράδες. Στις μέρες μας όμως περνάμε πλέον στους νεότερους που φεύγουν όλο και συχνότερα για να αναζητήσουν αλλού δουλειά ή για να συνεχίσουν τη μόρφωσή τους. Όμως ο κύκλος συνεχίζει τα γυρίσματά του και είμαστε αισιόδοξοι ότι η αλυσίδα θα συνεχιστεί. Γιατί υπάρχουν ορατές και βάσιμες ελπίδες ότι στο τέλος τα παράσιτα των εκάστοτε σειρμών θα παραμεριστούν και η προφορική παράδοση του τόπου θα εξακολουθήσει να μεταλαμπαδεύει από γενιά σε γενιά τις μουσικές και αισθήσεις ζωής.